Το 2026 ολοκληρώθηκε σήμερα έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη τιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καυσωνά. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι βομβαρδίζει το Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στην Ιρανσάν, πόλη του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφερε το Ίρνα μέσω Telegram. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετωπίζει επίθεση ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της Αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών του Εμμυράτου. Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων με πυράβλους και ντρόουν τις τελευταίες ημέρες. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση οι επιθέσεις. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της ιρανικής επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιορδανία, όπου 2 Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε το Σάββατο στο Βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης πυροδότησης πυρομαχικών από ιρανικό ντρόουν αυτοκτονίας που είχε καταρριφθεί. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα 2 ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο επεισόδιο βιντεοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανηλίκους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και οι 15χρονοι που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν, όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανηλική που φέρεται να χτυπούσε, τη 15χρονη αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθυρος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά κυρίως στις βόρειες χώρες θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγιδές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φεραν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απένιμε τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα ασημένα μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής. Στο ημίχρονο του τελικού πραγματοποιήθηκε ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου Καύσωνα θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει το Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επίθεση Ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της Εράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες και επιθέσεις στη χώρα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 2 ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια,

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε τον δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ. Συμμετείχε στην τελετή απονομής, ενώ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεωτές κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια, παίρνει με τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα σημαίνα μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό Πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή λήξης, γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Μαντώ, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώθηκε σήμερα έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι βομβαρδίζει το Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρναν, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετωπίζει επίθεση Ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της Αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες Ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση οι επιθέσεις. Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της Ιρανικής επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιορδανία, όπου 2 Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε το Σάββατο στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης πυροδότησης πυρομαχικών από Ιρανικό ντρόουν που είχε καταρριφθεί. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ανάμεσα στα αεροσκάφη που μεταφέρονται στην περιοχή είναι F-16 από τη βάση στη Δυτική Γερμανία και F-35 από τη βάση στη Βρετανία. Στην περιοχή προωθούνται επίσης αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμη 2 ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο επεισόδιο βιντεοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανήλικους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και οι 15χρονοι που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανηλική που φέρεται να χτυπούσε την 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Ξεπέρασαν τους 5.208 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στις βόρειες χώρες, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά έως 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα επιρωτικά τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φεραν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απένει με τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα ασημένια μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής. Στο ημίχρονο του τελικού πραγματοποιήθηκε ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου Καύσωνα θα βρίσκονται και υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει το Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνεα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επίθεση Ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 2 ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμα μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φέραν Τόρες. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης Νιου Τζέρσι παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλτ Τραμπ συμμετείχε στην τελετή απονομής ενώ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια απένιμε τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα σημαίνια μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Το παγκόσμιο κύπελο 2026 ολοκληρώθηκε σήμερα έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, επτάλλασχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου Καύσωνα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει το Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στη Σιρίκ, στην Κοναράκ, στην Σαμπαχάρ, στην Ταμπρίζ, στην Μπαντάρ Μασάρ και στην Μπαντάρ Ιμάμις Χομεϊνί. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας συνεχίζουν να εξαπολύουν σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νότιο-δυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετώπισε επίθεση Ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν κάλεσε τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση οι επιθέσεις. Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της Ιρανικής επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 3,3% σημείωσε η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $91 το βαρέλι μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και είπαμε παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία και στο ενδιάμεσο των δύο ημιχρόνων του τελικού αυτού ο οποίος πραγματικά πήγε στα άκρα και έφτασε μέχρι και την παράταση για να βάλουν τον γκολ οι Ισπανοί και να κατακτήσουν το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Είχαμε από Μαντόνα και Muppet Show, από Σακίρα και Justin Bieber και βεβαίως από όλο τον κόσμο και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών αλλά και των χιλιάδων του κόσμου, 80 και πλέον χιλιάδες στη Νέα Υόρκη, όπου απόλαυσαν ένα πάρα πολύ ωραίο σόου.

Έτσι λοιπόν, και με ένα γήπεδο ολόκληρο, όλο ο κόσμο να φωνάζει Μέση, να ακούγεται το όνομα του Μέση, να κλαίει ο Μέση, όλα αυτά λοιπόν βεβαίω. Σαν ένα παιχνίδι το οποίο τελείωσε, ένα μουντιάλ το οποίο τελείωσε. Η Ισπανία είναι η νικήτρια, είναι η πρωταθλήτρια παγκόσμου και η πρωταθλήτρια κόσμου. Οπότε λοιπόν, και αυτό στην ιστορία. Πάμε για το επόμενο, σε 4 χρόνια, αν δεν απατώμε, ανά 4 χρόνια και αυτό. Οπότε λοιπόν, όλα θα τα πούμε, όλα θα τα συζητήσουμε. Και όλα βεβαίως οι αρμοδιότεροι, οι μόνοι, οι αθλητικοί μας συντάκτες, με τον απολογισμό, με όλα αυτά τα οποία γίνανε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σε αυτό στο Μουντιάλ του 2026. Και βεβαίως το νικητής είναι ένας και είναι η Ισπανία. Νικητής είναι ένας και θα είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα, αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε λοιπόν, προσοχή πώς θα κινηθούμε, προσοχή αν και εφόσον χρειάζεται να μετακινηθείτε τις ώρες της έντονης ηλιοφάνειας και της ζέστης. Προσοχή λοιπόν, νομίζω ότι καλό θα είναι να τα ακυρώσετε. Οι Δήμοι και όλοι οι φορείς έχουν φροντίσει για κλιματιζόμενες αίθουσες. Προσπαθήστε λοιπόν να μην κινηθείτε, να μην μετακινηθείτε σε αυτές τις πολύ, πολύ έντονες καταστάσεις και έντονη ζέστη. Από την άλλη, έχουμε και την ένταση να κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή. Ακόμη μια νύχτα, ένατη νύχτα σφυροκοπήματος των ΗΠΑ στην περιοχή και με έναν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι αμερικανικές έναπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας έτσι ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικών στην Μέση Ανατολή. Η κυριακάτικη αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα του Πρωθυπουργού, ο απολογισμός εβδομάδος έφερε αντιρρήσεις, έφερε αντιδράσεις, έφερε κόντρες μεταξύ των πολιτικών. Όλα αυτά βεβαίως θα τα ακούσουμε. Σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας 4 το απόγευμα. Οπότε και εκεί θα υποθούν και θα ακουστούν πολλά για το κόμμα και βεβαίως για την πορεία του κόμματος προς τις εκλογές. Οπότε λοιπόν, αυτές επαναλαμβάνουμε κατά δήλωση του Πρωθυπουργού σε πάρα πολλές ευκαιρίες που του έχει δοθεί. Μιλάει για την άνοιξη του 2027. Από την άλλη, βεβαίως, η κυρία Ρένα Δούρου είναι πλέον η αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κύριος, όπως ξέρετε, ο κύριος Αμανατίδης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος. Οπότε λοιπόν συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτήν την πορεία. Έχουμε διαμαρτυρίες, έχουμε αντιδράσεις. Όλα αυτά βεβαίως στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα το οποίο πραγματικά ταλαιπωρήθηκε και πέρασε από πάρα πολλά. Τελείωσαν όλα αυτά. Πάμε για νέες ένδοξες ημέρες για τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως για τη νέα ηγεσία. Να πει κανείς για αυτούς οι οποίοι συνελήφθησαν και θα πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη από τις αγγελικές αρχές που τους δώσανε. Όλοι όσοι συνελήφθησαν για τους εμπρησμούς από πρόθεση του Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, μεταξύ αυτών και πυροσβέστης, συγγενείς, όλα αυτά βεβαίως. Πού κανείς να φανταστεί και τι κανείς να φανταστεί ότι μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να κάνει πράξη και βεβαίως να σε οδηγήσει σε τέτοιες πράξεις, σε πυρκαγιές, σε εμπρησμούς και όλα αυτά τα οποία έχεις διαπράξει. Από την άλλη, βεβαίως, πολύ μεγάλη προσοχή και σήμερα σε όλα τα μέρη με αυτή την πολύ πολύ έντονη, όπως είπαμε, ζέστη και τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία η οποία υπάρχει. Προσοχή μεγάλη και για το οτιδήποτε και αν κάνουμε. Καλό είναι να μην κάνουμε τίποτα και βεβαίως να προσέχουμε πώς κινούμεθα. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Μαρφίν αλλά και βεβαίως με τη σημερινή απολογία του τελευταίου συλληφθέντα για τη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της οικογένειας Νέστορα και τις επιθέσεις που είχαμε εκεί. Ενώ είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και η αστυνομία ενημερώθηκε από τους γιατρούς, τους θεράποντες γιατρούς του νοσοκομείου και το κορίτσι το οποίο πήγε στο νοσοκομείο. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους μεγάλους τίτλους και στην μεγάλη έτσι, εικόνα. Ο Γιώργος Βραχνός αυτό το πρωινό μαζί στο κεντρικό ραδιόφωνο φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτη θα απαντήσει εάν καλέσετε στο 210-4800-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εμείς θα διαβάσουμε τόσο τα δικά του μηνύματα όσο και τα δικά σας μηνύματα μέσω του κινητού και του διαδικτύου που στέλνετε καθημερινά εδώ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Sky. Καλή εβδομάδα, καλό. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και
νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των δεδομένων, όλων των ρεπορτάζ και φυσικά όπως πάντα οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 26 με γκολ του Φεραν Τόρες το 106. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, η παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελετή απονομής, ενώ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια, απένουμε και τα χρυσά μετάλλια στις δύο εθνικές, το χρυσό στην Ισπανία και το μετάλλιο στην Αργεντινή. Ο πρόεδρος της FIFA, τώρα Gianni Infantino, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Παίρνει πάντως από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή. Λέξεις γεμάτη γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής αλλά και της ψυχαγωγίας. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού εμπνευσμένο του Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν Μαντόνα, Σακίρα, Τζαστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Το παγκόσμιο κύπελλο του 26 ολοκληρώθηκε χθες έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων με τις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας.

1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και οι συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου αυτού καύσωνα. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους δηλαδή στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρησμούς από πρόθεση του Γαργαλιάνου Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024. Ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει το Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν εχθές αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ανάμεσα στα αεροσκάφη που μεταφέρονται στην περιοχή είναι F-16 από τη βάση στη Δυτική Γερμανία και F-35 από τη βάση αυτή στη Βρετανία. Στην περιοχή προωθούνται επίσης αεροσκάφη αναερίων εφοδιασμού σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις σπουδαίους στρατιώτες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον, αφού παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ, και ο οποίος διεξήχθη, να θυμίσουμε, στο προάστιο της Νέας Υόρκης. Οι φρουροί της επανάστασης τώρα του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στην Συρία, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στην Ιράν Σάρα, πόλη του νοτιοδυτικού Ιράν. Ο στρατός τώρα του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι τη νύχτα αντιμετωπίζει επίθεση Ιρανικών drones. Σιρήνες συναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσεις και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτεταμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση αυτές οι επιθέσεις. Η ελφιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στη χθεσινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμυληματικές πράξεις, ώστε να μην υπάρχει καμία σκία. Αναφερόμενος στην επαγγελματική ασφάλιση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας δημιουργούν καλύτερες συνταξιοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει την χώρα στην ανοχή και τη διαφθορά. Τον εσωτερικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δήλωσε η νέα πρόεδρος βουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Απίθυνε έκκληση προς τα στελέχη και τα μέλη της για ανάταξη του κόμματος. Έστειλε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος σε εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίθεση τώρα κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και το Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Του κατηγόρησε για σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Σοβαρό επεισόδιο με ξεδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο λοιπόν της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι οι έφηβοι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα δύο ανήλικες 14 και 16 ετών έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο επεισόδιο βιντεοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανηλίκους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περσμένη εβδομάδα στην

0: Άνω πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση αυτή. Ξεπέρασαν τους 5.208 οι νεκροί από τους δύο σεισμούς που συγκλίνωσαν τη Βενεζουέλα, να θυμίσουμε τους 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας έναν δυναμικό στόπερ στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Το 13ο τίτλο της καριέρας του και το πρώτο μετά τον Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ράφαελ Κολινιόν, νούμερο 42 του κόσμου, στο τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας, νούμερο 85 στον κόσμο, θα κάνει άλμα στην παγκόσμια κατάταξη μετά από αυτήν την εξέλιξη, φτάνοντας στο νούμερο 55. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως η Μπαρμπόρα Κρέιτσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ, κατακτώντας έτσι τον τίτλο του Athens Open. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και βεβαίως όπως υποθέτετε και όπως φαντάζεστε ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία είχαμε με το παγκόσμιο πρωτάθλημα που στέφθηκε η πρωταθλήτρια η Ισπανία καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106. Η Φούρια Ρόχα, όπως είπαμε, κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά και το 2010. Ο τελικός διεξήχθη στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ντόναλντ Τραμπ τώρα συμμετείχε και στη δελτία απονομήσεων, δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αρχονιστικό χώρο. Στη συνέχεια, απένει με τα σημαίνια μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής και τα χρυσά στα μέλη της ομάδος της Ισπανίας. Ο πρόεδρος της FIFA τώρα, ο κύριος Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Πώς όμως είδαμε εδώ και πώς προετοιμάστηκε και η χώρα μας και η Ελλάδα, πώς προετοιμάστηκε σε ρυθμούς τελικού βεβαίως και η Ελλάδα εχθές, όπως όλος ο πλανήτης, με τους απανταχού φίλους του ποδοσφαίρου να ετοιμάζονται και να παρακολουθήσουν αυτήν την μεγάλη ιστορική μονομαχία εχθές το βράδυ στις 10. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το ρεπορτάζ.
1: Από το Ρωσάριο, τοποκαταγωγή του ανθρώπου που σηκώνει στις πλάτες του ένα ολόκληρο έθνος. Buenos Aires.
2: Una locura total la que se está viviendo en Argentina. Cualquier argentino está loco por ver ese final.
1: Την ισπανική πρωτεύουσα.
3: Vive España, vive España.
4: Va una foto tirando del balón.
1: Την παλιά γειτονιά του Γιαμάλ στη Ρακαφόντα της Βαρκελόνης. Ακόμη και το Περού.
5: Nos hemos agrupado con mucha fuerza con diferentes de coca, cigarros. Con muchas esencias.
6: Vamos, vamos, Argentina.
1: Μέχρι το κέντρο της Αθήνας.
7: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται η Αθήνα, καθώς οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι φίλαθλοι που βρίσκονται στη χώρα μας ανυπομονούν να παρακολουθήσουν τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Διαφορετικές περιοχές της πόλης πρόκειται να ντυθούν στα χρώματα είτε του Λαμίν Γιαμάλ είτε του Λέο Μέση.
8: Σπάιν. Who's gonna score? Danny Olmo.
1: Με το δεξίο Μέση, περνάει η φρενίτιδα του παγκοσμίου κυπέλου ταξιδεύει στην Ελλάδα. Και όσο οι Αργεντίνοι και οι Ισπανοί ζουν ή κάνουν διακοπές στην Αθήνα, προετοιμάζονται πυροτοδός για τον τελικό των τελικών.
9: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, τραγούδια, χαρά. Θα μπορεί και να κόψουμε το δρόμο, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα είμαστε πάρα πολλοί. Θα ανοίξουμε τις πόρτες, οπότε περιμένουμε πάνω από 200 άτομα.
1: Κατά πλειοψηφία τουρίστες που βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα αδειμονούν για να ζήσουν στιγμές παρόμοιες με αυτές της πρόκρισης επί της Γαλλίας που πανηγύρισαν σε μπαρ του κέντρου. Από χώρα σε χώρα, από Ήπειρο σε Ήπειρο. Άλλες γλώσσες, άλλες σημαίες, ίδια αγωνία και παλμός. Σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τον τελικό του 2022, ενώ η κάλυψη της διοργάνωσης προσέλκυσε περίπου 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα.
10: Μεγάλο σκορ, δηλαδή θα παίχτη με μεγάλο σκορ.
7: Θα το δείτε μόνος, θα το δείτε με την οικογένειά σας.
10: Α, με το γιο. Εντάξει, μάλλον με το γιο.
1: Η πάσα είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Ισπανία! 1-0 στο φινάλε! Κάπως έτσι, σχεδόν κάθε ελληνικό σπίτι ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά.
3: Αργεντινή.
11: Για ποιο λόγο?
3: Μέση, νούμερο 1.
11: Ισπανία.
1: Το Μουντιάλ απασχόλησε και τα πολιτικά πάνελ ενημερωτικών εκπομπών.
12: Στηρίζουμε την Ευρώπη, Ισπανία λοιπόν.
13: Κύριε Παπά.
14: Ευρώπη θα πω και εγώ. Η Ισπανία παίζει όπως παίζει η προοδευτική παράταξη.
15: Θα κερδίσει η ομάδα του Μαραντόνα που έχει και τη σημασία του γιατί στήριζε την Κούβα.
16: Με την Αργεντινή των μεγάλων ανατροπών.
1: Η αλμπισελέστα του Λίονελ Μέση κυνηγά ένα ιστορικό back-to-back. Ενώ η ισπανική μηχανή του Λουίς Ντε Λα Φουέντε θέλει να εδραιώσει την κυριαρχία της μετά και την κατάκτηση του Euro 2024.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φεραν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απένει με τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα σημαίνια μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής. Στο ημίχρονο του τελικού πραγματοποιήθηκε ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου Καύσωνα θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει το Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ιρνα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επίθεση Ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες Ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα καλημέρες και χρόνια πολλά.

Πρώτα απ' όλα λοιπόν στον Ηλία. Ηλίας Λιάκος, Λιάκορας, Λιάς, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάνα με δύο νι με ένα. Ηλία, καλημέρα σας, χρόνια πολλά και σας που έχετε και τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου 6 και 18 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 44 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα το 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ με την οποία παραδέχεται και παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια. Το 1944 σημειώνεται η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Προτέτει η στρατηγός Μπεκ και Σμούντ, σταγματάρχης Κλάους Νεκ φον Στάουφενμπερκ, σταγματάρχης Μέρτ και πολεμαχός Βέρνερ φον Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ είναι το πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στην Σελήνη. Το 1974 έχουμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατήλας, ενώ το 2007 σήμερα έχουμε την επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η τότε Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Το 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση τραπεζικής αργίας. Θυμάστε, Capital Controls, είμαστε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτό τον Ιούλιο το 2015 και αυτή την υπερήφανη διαπραγμάτευση. 2016, συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους μετά από το τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Το 1956 σήμερα γεννιέται ο Μέγας Αλέξανδρος πάντα προ Χριστού. Το 1786 γεννιέται ο Τόμας Μπρούς, 7ος κόμις του Έλγεν, ενώ το 1885 γεννιέται ο Μαχμούτ, ο δεύτερος Σουλτάνος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Μαρκόνι, ο Ιταλός μηχανικός και εφευρέτης ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. 1973 φεύγει από τη ζωή ο Μπρούς Λι, ενώ το 1989 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος Γιάννης Τσαρούκης. Και σαν σήμερα το 1934 γεννιέται. Η Αλική Βουγιουκλάκη. Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου. Καλό πρωινό. Να σε καλά. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Μάνο Νιφλή, καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαπαναγιώτη από τη Νέα Υόρκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Τάκαρα από το Λαγωνίσι, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

Και από την Αλική Βουγιουκλάκη πάμε στο 1965, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιώργο Βραχνέ, καλημέρα. Τάνια την Κυψελή, διότι σαν σήμερα. Να πούμε ένας από τους ύμνους των τραγουδιών, ένα από αυτά τα οποία θα μείνουν για πάντα στην μουσική σας. Σήμερα λοιπόν το 1965 ο μεγάλος Bob Dylan, έτσι το δώσει καλημέρα, κυκλοφορεί στην Αμερική μια από τις ίσως με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το τραγούδι Like a Rolling Stone.

0: Έτσι λοιπόν, σαν Rolling Stone, σαν κυλιόμενη πέτρα, έτσι, καθώς κυλάει, πάμε σε αυτό το οποίο όμως, διότι οι πέτρες σταματούν να κυλούν ακόμα και στη ζέστη, στους καύσωνες, στα κρύα. Οι ψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας μας από σήμερα Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επίσης επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι ανοιχτές οι φιλίες, οι λέσχες φιλίες από τον Άγιο Παύλο στον Νέο Κόσμο, στο Βοτανικό, στην Κολοκυνθού, στον Άγιο Ελευθέριο, στην Κυψέλη και ο Σαμπελόκηπος, έτσι ώστε αν χρειάζεται κάτι, αν χρειάζεται κάποια ανάσα δροσιάς, θα βρείτε εκεί. Πάμε να ακούσουμε το και το αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
1: Καύσωνας, τα πεντάει και έμπνε.
2: Σε καμίνι που βράζει, μετατρέπεται από σήμερα και για τις επόμενες τρεις μέρες η χώρα, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν σε πολλές περιοχές ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου.
3: Πώς νερό έχω πει σήμερα, είναι πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
4: Το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ντόπιοι και τουρίστες αναζητούν ανάσες δροσιάς για να αντιμετωπίσουν το εκρηκτικό κοκτέιλ του καύσωνα.
2: Όσοι παραμένουν στην πρωτεύουσα ή βρίσκονται εδώ για διακοπές, προσπαθούν με κάθε μέσο να προστατευτούν από το κύμα καύσωνα.
5: Με νερό. Και πάμε σπίτι. Air condition.
6: Προσπαθούμε με νεράκι, με βεντάλια.
7: Wear cups and use sun protection. That's it.
2: Οι παραλίες φαίνεται πως αποτελούν μονόδρομο.
8: Εντάξει, εδώ στη θάλασσα είναι πιο χαλαρά, πιο καλύτερα. Έχει μια δροσιά αναδιαστήματα.
2: Με σύμμαχο τη θάλασσα, πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν τον καύσωνα των τελευταίων ημερών. Οι παραλίες γεμίζουν από λουόμενους, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν την παραμονή τους στη θάλασσα τη μόνη λύση.
9: Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη ζέστη. Τώρα όμως τον δρόμο θα την καταλάβουμε σίγουρα.
2: Ακόμη όμως και δίπλα στη θάλασσα η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
10: Πόσο να τα κάτσετε, 2-3 ώρες. Άμα αντέξουμε από τη ζέστη. Γιατί έχουμε πεθάνει, όπως βλέπετε.
11: Μέχρι να περάσει λίγο η ζέστη, δηλαδή μέχρι το απόγευμα εδώ θα ήμασταν.
2: Μία από τις πιο ζεστές πόλεις της Ελλάδας, η Λάρισα, καταγραφεί ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
12: Είναι λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι και η θερμοκρασία στην άδεια Λάρισα καταγράφει τιμές κοντά στους 42 βαθμούς Κελσίου.
2: Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

0: Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα για όσους ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες. Δεν χρειάζεται να πιεστείτε, δεν χρειάζεται να καταπονηθείτε μέσα με όσο δυνατόν περισσότερο δροσιά, με κλιματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε έχετε κατά νου τι να κάνετε και πώς να κινηθείτε. Τώρα, σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό του δηλαδή στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τους εμπειρισμούς από πρόθεση στην περιοχή της Μεσσηνίας του Γαργαλιάνους. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του αλλά και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Τώρα, κλιμακώνεται για ένα τη νύχτα. Κλιμακώθηκε για ένα τη νύχτα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε από τις 2 τα ξημερώματα ότι βομβαρδίζει το Ιράν, υπογραμμίζοντας πως τα πλήγματα θα συνεχίσουν να αυθύρουν περαιτέρω ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας στη ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Μεταγωγικά και αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου που ανήκουν στον εισβολέα Αμερικανικό στρατό και βρίσκονταν στο αεροδρόμιο Άκαμπα στοχοποιήθηκαν από βαλιστικούς πυράβλους με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές πολλά από αυτά, διαβεβαίωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε το δίκτυο IRIB. Άρα, όπως είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις σπουδαίους πατριώτες, δήλωσε ο ίδιος ο πρόεδρος σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον μετά και την παρουσία του στον τελικό του Μουντιάλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές σε στρατιωτικό επίπεδο και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ προχωρούν σε περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν την ανάπτυξη επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, στην περιοχή μεταφέρονται μαχητικά F-16 από τη Γερμανία και F-35 από τη Βρετανία, καθώς και αεροσκάφη εναερίων εφοδιασμού. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι αποτελεί ένδειξη προετοιμασίας της Ουάσιγκτον για πιθανή επέκταση στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, η κλιμάκωση αυτή στη Μέση Ανατολή έχει αντίκτυπο και στις αγορές ενέργειας και ειδικά στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας, του διεθνούς σημείου αναφοράς για το πετρέλαιο, σημείωσε άνοδο 3,3%, φτάνοντας στα $90,9 το βαρέλι. Η άνοδος αυτή αποδίδεται σε ανησυχίες των επενδυτών για τις πιθανές επιπτώσεις. 6:15 και πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, διότι εξελίξει στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν τον τόνο στην προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων. Ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με την αντιπολίτευση τώρα να επιμένει στην σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης. Γιώργος Παπακοσταντίνου, εχθές στο κεντρικό δελτίο με τον Μάρκο Δαϊμέζη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεκτείνει την εμβέλεια στο σήμα της κυβερνητικής αντεπίθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όπλο την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου στρέφει εκ νέου τα πειρά του στην αντιπολίτευση.
2: Επειδή μιλάμε για το κράτος δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο αθωότητας. Δυστυχώς, η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη.
1: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μορφή για γαλάζιο σκάνδαλο και κατηγορούν την κυβέρνηση για προσπάθεια αναστροφής της εικόνας μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να καλεί τα κόμματα να ζητήσουν συγγνώμη.
3: Ας σταματήσουν κάποιοι να χτίζουν πολιτικά αφηγήματα πάνω σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Γιατί κάποιοι βιάζονται πάντα να βγάλουν τιμιγορία. Στη δημοκρατία οι τιμιγορίες δεν βγαίνουν στα κομματικά γραφεία, αλλά στις δικαστικές αίθουσες.
4: Κύριε Μητσοτάκη, λειτουργείτε ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά.
5: Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το δάκτυλο, να επιστρέψει πίσω στους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ.
1: Στον αντίποδα, κυβερνητικά στελέχη δεν παραλείπουν τις αιχμές για τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τα άλλα κόμματα να βάζουν σε πρώτο πλάνο το συμβολισμό των προσώπων που διώκονται.
6: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
7: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονερά, μετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
8: Είναι η κυβέρνηση των συγκαλύψεων και είναι η κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθούν οι θεσμοί.
9: Η κυρία Κοβέση μιλάει και πολιτικά. Είμαστε τυχαίες στους αδερφούς και κάνει μια πολιτική συζήτηση πώς πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει. Δεν είναι η δουλειά των εισαγγελέων αυτό το πράγμα. Έτσι, να δίνουν συνεντεύξεις.
10: Το ότι 4 πρώην υπουργοί είναι υπόδειγοι εξαιτίας του δεν είναι απλό ζήτημα. Ούτε έλλειμμα αισθήματος δικαίου.
1: Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση θέλουν να μπλοκάρουν τη μονοθεματική ατζέντα στην πολιτική αντιπαράθεση.
0: Σήμερα Δευτέρα, 20 του μηνός, 4 ώρα το απόγευμα, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάμε τώρα με στόχο την ανάταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαράσει τη στρατηγική της επόμενης ημέρας μέσα από το ηγετικό τρίπτυχο Δούρου Παπαπολάκη, με ερώτημα να παραμείνει η περαιτέρω στάση του Φάμελου. Να παραμένει όλα αυτά, τι θα κάνει ο κ. Φάμελος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
11: Με ένα συλλογικό μοντέλο ηγεσίας προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο θα στηριχθεί στο τρίπτυχο με τη Ρένα Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Νίκο Παπά, γραμματέα του κόμματος, και τον Παύλο Πολάκη στον πολιτικό σχεδιασμό.
12: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω όμως βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας.
11: Είχε προηγηθεί μακρά συνεδρίαση με τη Ρένα Δούρου να αφήνει αιχμές για τα στελέχη που επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν κρατώντας τις έδρες τους, και τον Παύλο Πολάκη να βάζει έναν αστερίσκο για την παραμονή του και να επιτίθεται στην Ελλάση τον Αλέξη Τσίπρα.
13: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε, και έχουμε ακόμα, ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο για να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο.
11: Το κόμμα έχει υποστεί μεγάλη φθορά από τις αλλεπάλληλες παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις της περασμένης εβδομάδας. Η υπερίσχυση της άποψης για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές οδήγησε στην αποχώρηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη.
14: Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει το ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο.
11: Την πεποίθηση ότι το μήνυμα της Ρένα Δούρου για ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε το κοινό του εκφράζουν στελέχη του κόμματος.
15: Το μήνυμα που στείλαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όρθιος με προγραμματικό λόγο και δεν θα αναδιαταχθεί μόνο για συναισθηματικούς λόγους.
16: Διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες που λέγανε θα διασπαστούν πάλι. Τίποτα από αυτά δεν έγινε και ο ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε μια συλλογική ηγεσία.
11: Πολλοί αναμένουν πλέον τη στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος, με πιθανή την ανεξαρτητοποίησή του μέσα στην εβδομάδα.
0: Πάμε τώρα σε εξελίξεις στο πεδίο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Με περισσότερες πληροφορίες που έδωσε χθες το κεντρικό δελτίο με τον Μάρκο Δεμέζιο, αστυνομικό νομοσυντάκτη Παναγιώτη Πυρόπουλο.
17: Οι αριθμοί 9 και 12 της Μαρφίν, Μάρκο, δεν ταυτοποιούνται αλλά υπονοούνται στην δικογραφία του αιτήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί δηλώνουν τα άτομα που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό στην τράπεζα, προκαλώντας την τραγωδία. Μάρτυρες από το απέναντι βιβλιοπωλείο και υπάλληλοι της τράπεζας, όπως και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τους αναγνωρίζουν μεν, αλλά όχι σε ποσοστό ικανό για ταυτοποίηση και στήριξη κατηγοριών σε βάρος τους. Δύο εργαζόμενοι, μάλιστα, της τράπεζας είχαν υποδείξει ως βασικούς δράστες δύο άτομα, το ένα με μαύρο καπέλο τύπου τζόκι και λευκή χειρουργική μάσκα που προσομοιάζει στο άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό 12, και ένα ακόμη φορούσε φούτερ και εκτίμησε ότι είναι το άτομο με τον αριθμό 9. Ο ύποπτος για τον αριθμό 9 είναι ο συνδετικός χρήκος μεταξύ της 46χρονης με την ξανθιά πλεξούδα, όπως λένε οι αστυνομικοί, και του ένα ερήτη.
18: Μάλιστα, είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας.
17: Σύμφωνα με τους αξιωματικούς, Μάρκο, πίσω από τον αριθμό 9 κρύβεται ένας 43χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί πράγματι για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας στις αρχές του Οκτωβρίου του 2014. Ενώ πίσω από τον αριθμό 12 εκτιμούν πως βρίσκεται 48χρονος γνωστός αντεξουσιαστής της δεκαετίας μάλιστα του 2000 και του 2010, που έχει καταγράψει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις σε επεισόδια και άλλες ενέργειες και διατηρεί μάλιστα μια σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια. Το 2010 επισημαίνουν ότι είχε ταξιδέψει και στη Λωρίδα της Γάζας, παίρνοντας μέρος σε μια αιματηρή φιλοπαλαιστινιακή αποστολή. Παράλληλα με τις συλλήψεις του Ψηλού και του Εναερίτη Μάρκο, οι αστυνομικοί είχαν προβεί σε δύο κατοίκων έρευνες στους δύο υπόπτους που προαναφέραμε, που εκτιμούν ότι κρύβονται πίσω από τους κρίσιμους αριθμούς των δραστών. Και από τα δύο σπίτια οι αστυνομικοί συνέλεξαν ό,τι υπήρχε σε ψηφιακά πιστήρια, όπως υπολογιστές, USB, τηλεφωνικές συσκευές, παλιές και νέες, όπως επίσης ρούχα και άλλα αντικείμενα που φαίνονταν παλιά, και αυτό γιατί θα επιχειρήσουν την ταυτοποίησή τους με τον ίδιο τρόπο που προέκυψαν οι ταυτότητες των τριών μέχρι σήμερα κατηγορουμένων.

0: Απολογείται σήμερα μετά από προθεσμία που έχει λάβει ο 25χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός όπου πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται στην επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για τέταρτη σύλληψη στην υπόθεση αυτή. Πριν να παραμείνουμε και συνεχίσουμε το αστυνομικό δελτίο, να περάσουμε στις δικές σας καλημέρες. Καλημέρα κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλό πρωινό και από την Ίδρυσο. Τρίτα Μελισσία καλημέρα, Αλεχάνδρο καλημέρα, είπαμε ο κύριος Παπαναγιώτη έχει στείλει το μήνυμα του από την Νέα Υόρκη. Καλημέρα και στο Νέο Δελχή, καλημέρα στην Αρούμπα και στην Αλάσκα που στέλνουν τα δικά σας μηνύματα. Δημήτρη από τη Μελβούρνη καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάνια από την Κυψέλη, κύριε Δανδρινέ, κύριε Κότσερε, κύριε Σίσκα, καλημέρα τη εστίαση οι Γιώργηδες και οι τρεις, και ο Άγγελος στο Παγκράτη, ολοκληρώνει την παρουσία του εκεί, πολύ πολύ ιστορικό μαγαζί. Να σε καλά Άγγελε, καλή δύναμη με τις τελευταίες ημέρες και κάθε καλό, τώρα και καλή ξεκούραση. Πάμε. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης, περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό της 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν προσωπικές τους διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι 14χρονοι και οι 16χρονοι φέρονται να την χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι με τις γροθιές τους. Ακόμα μία 15χρονη μαζί με άλλους ενήλικους που δεν έχουν ταυτοποιηθεί φέρονται να βρίσκονταν σε υπερυψωμένο σημείο από το οποίο καθοδηγούσαν τις δύο μαθήτριες που χτυπούσαν το κορίτσι και βιντεοσκοπούσαν με κινητό. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν τα κινητά τους, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Όσον αφορά τέλος, να σας πω ότι η δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Ο λόγος ξανά στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, διότι όπως είπαμε προθεσμία να απολογηθούν μεθαύριο Τετάρτη, έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για το κύκλωμα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στην Μεσσηνία και έχει προκαλέσει και πυρκαγιές. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
2: Οι τρεις κατηγορούμενοι μάρκο της λεγόμενης μαφίας του νερού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν πράγματι το πρωί της Τετάρτης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 7 περιπτώσεις εμπισμών από πρόθεση, που σύμφωνα με τη δικογραφία διαπράχθηκαν το 2024 και το 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Επίσης κατηγορούνται για εμπρισμούς, εκβιασμούς, απόπειρες εκβιασμών, φθορές, κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Κατηγορείται και ένα τέταρτο άτομο, αγρότης, για αδικήματα πλημεληματικού όμως χαρακτήρα. Ναι, η μαφία του νερού εκβίαζε ένα ολόκληρο χωριό για τουλάχιστον μια δεκαετία. Κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης ήταν κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, εκβιάζοντας οι χωριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν το δικαίωμα του νερού, το άνοιγμα δηλαδή της βάνας και τη διανομή του αρδευτικού νερού για το πότισμα χωραφιών.
3: Και εκβίαζαν για χρήματα με όπλο τους εμπρισμούς.
2: Ναι, και μάλιστα, Μάρκο, ζητούσαν έως και 100 ευρώ σε κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψει το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Και μάλιστα, όσοι αντιδρούσαν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές μάλιστα να επεκτείνονται σε δασικές εκτάσεις. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνενούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Ευθύνονται για 3 δασικές πυρκαγιές και 4 αγροτικές. Η δράση τους φέρεται να έχει και ως ΜΙΟΠΚΠ. Καθώς φαίνεται να αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια που αγρότες ή τα νίκιαζαν με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού.
0: Πάμε τώρα σε αυτή τη μεγάλη πληγή που δυστυχώς υπάρχει σε πολλούς δήμους ακόμη. Φτάσαμε στο τέλος σχεδόν Ιουλίου. Ακόμη σωρή από ξεραχόρτα, μπάζα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει και καθένας τα βγάζει από το δικό του οικόπεδο. Τα αφήνει, λες και θα περάσει κάποιος τυχαίος, λες και δεν τα βλέπεις εσύ. Και δυστυχώς ακόμη μια περιοχή, ακόμη μια φορά, ο Διόνυσος ταλαιπωρείται από αυτά. Η Μέρη Τούμπα και πάλι στο ρεπορτάζ.
4: Βούνα από ξεροχόρτα και κλαδιά σε κάθε γωνιά του Διονύσου και ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου.
5: Κάθε Δευτέρα πάω στο Δήμο γιατί τις άλλες μέρες συνεργεία και μου λένε θα έρθουμε, περιμένετε, υπομονή κάντε.
4: Ξέρω χορτά και οι πολύματα κλαδέματος, τα οποία σύμφωνα με τους κατοίκους παραμένουν εδώ για τουλάχιστον έναν μήνα.
6: Λίγα μέτρα πιο κάτω η κάμερα του Sky καταγράφει την ίδια εικόνα.
4: Το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι καθαρισμένο. Τα ξέρω χορτά όμως παραμένουν στο σημείο.
7: Λέει να μας το πείτε και πότε να το πούμε. Αφού η δουλειά σου αυτή είναι η δημοτική αρχή, αυτό δεν πρέπει να κάνει. Να γυρνάει να κοιτάζει.
6: Ο Δήμος αναφέρει πως η ανεξέλεγκτη απόθεση ξερόχορτων αλλά και μπάζων δυσχεραίνει το έργο της αποκομιδής.
8: Μέσα στα ξερόχορτα συναντάμε καρέκλες, τραπέζια, ντουλάπια. Είναι τεράστιος ο όγκος. Κάθε μέρα δουλεύουν, είπαμε, 5 ή 6 αρπάγες του εργολάβου και 2 δικές μας. Πρέπει και οι δημότες κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι δεν μπορούν να βγάζουν ό,τι θέλουν και να τα αναποθέτουν όπου θέλουν.
9: Ο καθένας ιδιοκτήτης οικοπαίδου κόβει τα χόρτα τώρα που είναι η αντιπυρική περίοδος και τα παρατάει έξω από το οικοπαιδό του. Δεν φωνάζει κανένα να τα μαζέψει και σωρεύονται και από ό,τι καταλαβαίνετε. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα.
6: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες θα έχει καθαριστεί ολόκληρος ο Δήμος.
0: Αυτά λοιπόν και για τους Δήμους. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει με πολλά και ενδιαφέροντα μετά το τελευταίο ρεπορτάζ που θα ακούσουμε. 8 η ώρα στο κεντρικό ραδιοθέαμα του Sky ο τραπεζίτης της χώρας, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας με τον Άρη Πορτοσάλτε. Και πολλά και ενδιαφέροντα και 1 με 2 καθώς λείπει σήμερα ο Νάτσος Παπαδόπουλος. Ο Ντόνας Τζολέτος θα κάνει την εκπομπή του με πολλές συνεντεύξεις και ενδιαφέρουσες, όπως και νωρίτερα ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο. Κλείνουμε με το μάτι, διότι λίγες μέρες πριν από την μαύρη επέτειο των 8 χρόνων της εθνικής τραγωδίας, να θυμίσουμε 104 νεκροί. Μαρία Δουρούδη.
10: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μάτι, το ετήσιο μνημόσυνο για τα 104 θύματα της φωνικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018, λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν 8 χρόνια από τη μεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε η χώρα.
11: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους 104 νεκρούς μας και τους 16 που ακόμη δεν έχουν ούτε όνομα ούτε θέση, ανάμεσα και σε όλους τους υπόλοιπους που θρηνούμε για οτιδήποτε έχουμε χάσει και ελπίζουμε ποτέ κανένας να μην αντιμετωπίσει ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει.
12: 8 χρόνια μετά, δυστυχώς δεν έχουμε καμία δικαίωση για τους ανθρώπους μας που χάσαμε. Αισθανόμαστε πίκρα, θυμό, πολλά συναισθήματα που δυστυχώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα.
13: Πάτε υπομονή να κάνω!
14: Κάτι κουράγιο.
15: Χρειαζόμαστε επιγόντως τα εναέρια, γιατί η φωτιά εάν περάσει τη Χαράδρα, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα.
10: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε εκείνη τη μέρα. Άλλοι κάηκαν γιατί δεν πρόλαβαν ή δεν μπορούσαν να φύγουν από το σπίτι τους. Άλλοι κάηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητό τους. Άλλοι πνίγηκαν κολυμπώντας μέσα στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από την πύρινη λέλαπα. Και άλλοι πήδηξαν από γκρεμούς κυνηγημένοι από τις φλόγες.
16: Οφείλεις να δεις τι παρακαταθήκη αφήσανε αυτοί οι άνθρωποι πίσω τους. Τι άλλαξε σε αυτή τη χώρα με αυτή τη θυσία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έγκλημα σε αυτή τη χώρα και πια δεν μνημονεύεται.
10: Η πυρκαγιά στο Μάτι καταγράφεται ως η δεύτερη πιο πολύ νεκρή δασική πυρκαγιά παγκοσμίως στον 21ο αιώνα μετά τις καταστροφικές φωτιές της Μαύρης Παρασκευής στην Αυστραλία το 2009.
17: Για μας το 8 δεν λέει τίποτα, είναι σαν να ήταν πριν ένα χρόνο. Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη και τα αιτήματα αποκατάστασης και δικαιοσύνης ακόμα είναι όλα ανοιχτά.
10: Στις 23 Ιουλίου του 2018, λίγο πριν από τις 5, ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Νταού Πεντέλης, όταν σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, ένας 65χρονος κάτοικος επιχείρησε να κάψει ξύλα μέσα στο οικοπεδό του. Οι θηλώδεις άνεμοι μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά τη μικρή εστία σε μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Μέσα σε περίπου μια μισή ώρα η πυρκαγιά διέσχισε το Νέο Βουτζά, πέρασε τη Λεωφόρο Μαραθώνος και κατέληξε στο Μάτι και στο Κόκκινο Λιμανάκι.
0: Αυτά από εμάς η Μαρία Γιώργαρη στο Δελτίο Ειδήσεων των 6. Αμέσως μετά Γιώργος Ψάλτης. Εμείς αύριο, μάλλον στις 7, όλη την εβδομάδα για το αναλυτικό μαγκαζίνο. Και αύριο το πρωί στις 5. Ο Άρης σήμερα, τρίωρη διαρκεία του. Ο Παύλος μας με καλοκαιρινή άδεια. Οπότε λοιπόν τα λέμε και πάλι στις 7. Γεια χαρά.
18: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φεραν Τόρες. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελετή απονομής, ενώ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια, απένιμε τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα σημαίνια μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό Πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλύτεροι. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώθηκε σήμερα έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, επτάλεσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στη Σιρίκ, στο Κοναράκ, στην Μπαχάρ, στην Ταμπρίζ, στη Μπαντάρ Μασάρ και στην Μπαντάρ Ιμάμις Χομεϊνή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν κάλεσε τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του ορμού χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες ασθενάτου Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,04 σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 90,1 δολάρια το βαρέλι και κινείται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 1,71% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης μαγκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτό ήταν ο καφετζής. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. 30 βαθμούς Κελσίου πρωί-πρωί, 30 και κάτι. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση περπατάμε. Μέχρι και την Τετάρτη το απόγευμα που θα το τουμπάρει το σύστημα και ενδεχομένως λέει να έχει και. Καλά, μας έλεγε την Παρασκευή η κυρία Σούζη. Θα μας τα πει και σήμερα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία. Ότι θα έχουμε μετά καταιγίδες και λοιπά, θα πέσουν οι θερμοκρασίες, αλλά μέχρι τότε θα κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, βέβαια, εχθές επειδή μας ζαλίσαν τον έρωτα από το πρωί, γενικά με τις υψηλές θερμοκρασίες και λοιπά. Εντάξει, είχε, έκανε ζέστη, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι αυτά τα τραγικά που άκουγα. Και καύσοντας και αυτό και εκείνο. Καθίστε καλά, παιδιά. Οι άλλοι έχουν καεί εδώ και 15 ένα μήνα. Ένα μήνα καίγονται στο Παρίσι και στο. Πες το. Και στην Ισπανία που πήρε και το Μουντιάλ Ισπανία, άσχετο το ένα μετάλλο. Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο. Κλάμα ο Μέση, λογικό, εντάξει. Λοιπόν, έβλεπα τα στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Ας ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ καλύτερα, τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, 5 τρόπαια έχει η Βραζιλία. Μπραζίλ 58, 62, 70, 94 και 2002, πριν από 24 χρόνια, ε. 4 έχει η Γερμανία, Wunderbar, National Mannschaft. Ε, ωραία. Μη γελάς ρε. 1954, 74, 90 και 2014. 4 επίσης και η Ιταλία. Ιταλία, δύναμη Ιταλία. 34, καλά, αμνημονεύτων. 38, 82 και 2006. 3 η Αργεντινή. 78, 86 και 22, 2 η Γαλλία και η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι εντάξει, είναι το 30 και το 50. 2 η Ισπανία, το 10 και το 26. Και 1 η Αγγλία, το 1966, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τους λάτρεις των δεδομένων αυτών, των στοιχείων, τα οποία έχουν τη δική τους σημασία, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, γιατί μιλάμε για Μουντιάλ, Τι κράξιμο έφαγε ο Αμερικανός πρόεδρος. Να ξέρετε ότι εγώ δεν τα είδα, τίποτα δεν είδα. Είδα, ας πούμε, έμαθα γιατί σηκώθηκα πάλι από τη 1:30, γιατί εμείς τα παππούδια ξυπνάμε νωρίς και λοιπά. Μην γελάς, Γιωργάκη. Λοιπόν, ήρθα εδώ λοιπόν πρωί-πρωί, οι άνθρωποι της τηλεόρασης είναι απίκο. 4 και 5 μοντάρανε εν όψη των πρωινών εκπομπών και λοιπά. Και τι μου λέει, δέσε, μου λέει τραγουδιστάρες, μου λέει και λοιπά. Και μου δείχνει κάτι κορμάρες εκεί που χορεύανε. Πόσο κράτησε, λέει, το ενδιάμεσο, μου λέει μισή ώρα. Τι το κάναμε American Bar το ζήτημα. Ε, τέλος πάντων. Λοιπόν, και είδα και τον γκολ στην παράταση, 0-0 ο κανονικός αγώνας, με ένα παίχτη λιγότερο η Αργεντίνη. Έχει και ένταση στο τέλος, κατάλαβα, με κάποια πλάνα σας λέω που μου δείξαν εδώ τα παιδιά της τηλεόρασης. Αυτά ήταν τα ζητήματα και ο πρόεδρος δεν πέρασε εύκολα. Ο πρόεδρος κάποια στιγμή βγάλαγε αρκετά κάτι φωτογραφίες, γιατί υπάρχουν και οι πικρόχολοι επαγγελματίες, φωτορεπόρτερ, χειραψία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Πώς το θέλει η μοίρα, να δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ισπανική ομάδα χειραψίες και συγχαρητήρια, παιδιά κλπ. Και πριν πόσο καιρό στην Τουρκία τους έβριζε. Γιατί δεν μας βοηθήσατε, δεν μας κάνεις άλλο το ένα και άλλο το άλλο ψάλτη. Ναι, αλλά λέω ρε παιδί μου, άμα θέλει η μοίρα να οριοθετήσει τα πράγματα διαφορετικά, Και ξαναλέω, και οι χαιρετούρες, η χειραψία στους επίσημους μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ισπανίας και του Αμερικανού Πρόεδρου, παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν και ο βασιλιάς εκεί, αλλά ο βασιλιάς, εντάξει τώρα, δεν έχει να κάνει και τίποτα. Τι μεροκάματα, τι είχε να κάνει και ο βασιλιάς. Πήγε να δει τον αγώνα με το προεδρικό, το βασιλικό αεροσκάφος. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λίγο στα τη ζέστης, γιατί εντάξει με το Μουντιάλ. Βέβαια, υποψιάζομαι ότι χθες η τηλεθέαση θα ήταν στον ουρανό. Ακόμα και στην παράταση, γιατί στην παράταση φτάσαμε, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, για ακούστε μία μισό λεπτό, γιατί έχω στοιχεία για τη χθεσινή ημέρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες και λοιπά. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, η υψηλότερη θερμοκρασία χθες που ήτανε στην Κόνιτσα. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Κόνιτσα ψηλά. Σχεδόν ακούμπησε 40, 39 και 8. Ούτε καν 40. Αμέσως μετά Ρίζα Κορινθίας. Γιωργάκη να αλλάξει σπίτι. 39 και 7.
39 και 6 στο Λουτράκι, το μαγευτικό Λουτράκι. 39 και 5 στον Άσο Κορινθίας. Τι γίνεται στην Κορινθία? Στη ΦΥΒΑΠ, κλασικό σημείο, ζέστης 39 και 2. Αυτές ήταν οι 5 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι χαμηλότερες, αυτό είναι το ενδιαφέρον, στο Γκόρονα της Νάξου 29 και 3, ως και στη Νέα Μηχανιώνα ίδια θερμοκρασία. Δηλαδή είχαν μια διαφορά οι δύο πρώτες πόλεις από την πιο ζεστή, παραπάνω από 10 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα, στα Πατήσια υψηλότερη θερμοκρασία 38 και 1, στα Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα 37 και 8, Λάρσα και Χαλκίδα 37 και 7, η Θεσσαλονίκη στο Φίνικαλε 36 και 7, ίδια θερμοκρασία και στον Πειραιά, στον Κορυδαλό, Βόλος και Χανιά 35 και κάτι, στην Πάτρα 34 και 9 και στο Ηράκλειο 33 και 4. Για να δείτε τη διαφορά των θερμοκρασιών, γι' αυτό τα έλεγα τα στοιχεία αυτά, όχι τίποτα παραπάνω, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες τα κάνουμε υπομονή, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, να σας πω την αλήθεια. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. 41 σε κάποιες περιοχές για την περίοδο, επαναλαμβάνω, μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη απόγευμα έρχεται η ώρα που θα αλλάξουν τα πράγματα. Μπαίνουν, λέει, και άνεμοι, πέφτει και η θερμοκρασία, έχουμε ζητηματάκια. Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί, το πρωί ψέματα, εντάξει, την ώρα που ήρθα, τέλος πάντων, και έχω ένα φίλο ακροατή, ο οποίος είναι φανατικός στα στοιχεία, κάθε είδους στοιχεία, δεν έχει σημασία, ποδοσφαιρικά, πολιτικά, δεν έχει σημασία, και μου στέλνει το εξής. 6 παίκτες, μου λέει, έχουν συμμετάσχει σε 3 τελικούς παγκοσμίων κυπέλου. Μουντιάλ δηλαδή. Ο Πελέ, ο Λιτμπάρσκι στη Γερμανία, ο Μάθους, ναι, Μάθους, ο Καφού ο Βραζιλιάνος, ο Ρονάλντο Βραζιλιάνος και ο Μέση. Μόνο 2 από αυτούς έπαιξαν σε όλους τους αγώνες. Ο Καφού και ο Μέση. Και μόνο 1 ήταν βασικός σε όλους τους αγώνες, ο Μέση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο Λιονέλ Μέση ολοκληρώνει τον κύκλο του. Μεγάλος παίκτης, η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, στα 39 νομίζω ότι είναι και μεγάλη επιτυχία να παραμείνεις. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, του προφήτη Ηλία, όρετα. Πώς λένε, τα εκκλησάκια τα οποία είναι στα απάτητα σημεία, θεωρητικά γιορτάζουν όλα. Σύμφωνα με το Αγιολόγιο Ορτολόγιο, είναι ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης, ο οποίος φορούσε, λέει, μιλωτή, παρακαλώ πολύ. Η μιλωτή, λέει, είναι δέρμα προβάτου, προδιά. Έλαβε, λέει, την προσωνυμία Ζηλωτής. Άσκησε έλεγχο, λέει, σε έναν ασεβή βασιλέα, τον Αχαάβ και τη γυναίκα του, η Εζάβελ, προαναγγέλλοντας τριετή ανομβρία, παρακαλώ πάρα πολύ. Ύστερα, λέει, αποχώρησε σε ερημική κοιλάδα, όπου τρεφόταν, λέει, με τροφή που του προσκόμιζαν κοράκια, διαβάζω. Πλήθυνε το ελάχιστο αλεύρι και λάδι στα σαρευτά μιας φτωχής χείρας που τον φιλοξένησε και ανέστησε με την προσευχή το πεθαμένο παιδί της. Μετά τη λήξη της

Ο πύρινο άρμα και αναλήφθηκε ως εις ουρανών, όπου τον μετέθεσε ζωντανό, λέει ο Θεός. Κυρίες και κύριοι, αυτά λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, σε όλους τους Ηλίες που γιορτάζετε. Να είστε καλά, να χαίρεστε μικρούς και μεγάλους και όλα να πάνε κατευχήν. Λοιπόν, πρωί-πρωί κίνηση στην παραλία, να ξέρετε, ενώ στο λιμάνι. Αναμενόμενο, παιδιά. Αναμενόμενο, εντάξει. Όσο πάει και περνάει, να ξέρετε, και περισσότερη κίνηση στο λιμάνι για τα πρωινά πλοία τα οποία φεύγουν. Διότι τα έχουμε ξαναπεί, είμαστε πλέον στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και με τη ζέστη, ένα παραπάνω για τα όσα διαδραματίζονται αυτή την περίοδο. Αυτή τη βδομάδα, να ξέρετε, μαθαίνω ότι θα βγουν δύο δημοσκοπήσεις και οι δύο θα έχουν στοιχεία και για την ακρίβεια και για την ανησυχία του κόσμου. Θα μου πεις, αυτό προτάσεις ψάλτη πρωί-πρωί? Ναι, παιδιά, διότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τον κόσμο, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές και δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό. Νομίζω ότι θα είναι και ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει και την κυβέρνηση και εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, γιατί τώρα γίνονται οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις εν όψη της ΔΕΘ, όπου θυμίζω φιλοξενούμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Άσχετο θα μου πεις, αλλά και σχετικό ταυτόχρονα. Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα αναλαμβάνει ένας νέος Βρετανός πρωθυπουργός, ο κύριος Άντι Μπέρναμ. Είναι, λέει, ο 7ος πρωθυπουργός τα τελευταία 10 χρόνια στη Βρετανία. Ψάχνουμε στην Ευρώπη να βρούμε ηγέτες, το ξέρετε αυτό, έτσι, σε μια δύσκολη περίοδο. Εν τω μεταξύ, λέει, ο συγκεκριμένος, ο οποίος, λέει, μιλάει για... γιατί κάνει κύκλους στη ζωή, όπως καταλαβαίνετε, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει και τα οικονομικά ζητήματα που είναι ανοιχτά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιλάει για κρατικοποιήσεις, ε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο και εμείς εδώ, η αλήθεια είναι. Και ο ίδιος έχει υποστηρίξει, λέει, επανειλημμένα στο παρελθόν τον επαναπατρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα χωρίς όρους και ανταλλάγματα, διάβαζα το Σάββατο. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα ψάλτη που τον απασχολεί τον? Προφανώς όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι μια παράμετρος για την οποία εμείς έχουμε και έναν ιδιαίτερο καημό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Σωστό και αυτό. Στέλνω τις καλημέρες μου σε όλους τους πρωινούς που ξεκινήσαμε παρέα και την εβδομάδα αυτή. Όλη την εβδομάδα θα κάνουμε παρέα 6 με 8. Θα είναι η τελευταία εβδομάδα που θα κάνουμε 6 με 8, γιατί έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά το αλλάζουμε το τροπάριο. Βέβαια, αλλάζουμε, πάμε λίγο αργότερα, γιατί η άλλη εβδομάδα θα είναι και η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μας οδηγεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στον Αύγουστο, παρακαλώ πάρα πολύ, που είναι παχές οι μύγες. Αμέ, τι νομίζετε? Αλλά αφήστε αυτά, θα τα πούμε προς τα τέλη της εβδομάδας. Σήμερα και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, για να δούμε τι θα υποθεί εκεί από τον Πρωθυπουργό. Επίσης θέλω να σας πω ότι αύριο, καταρχήν αυτή τη βδομάδα, έχουμε δύο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι η επέτειος, η μοιραία μέρα για το μάτι, 8 χρόνια μετά. Το δεύτερο γεγονός που έχει σημασία για την εβδομάδα αυτή είναι η ιστορία της αποκατάστασης της δημοκρατίας, μάλιστα, το 1974, ναι. Και διάβαζα χθες ότι συνολικά, λέει, οι καλεσμένοι φέτος, ούτε λίγο ούτε πολύ, θα περάσουν από την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, θα ακουμπήσουν σχεδόν τα 1.700 άτομα, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, και τι εννοιάζει ένα ψάλτη, σωστά, σε έχουν καλέσει? Όχι. Ανάμεσά τους, λέει, 61 μέλη της κυβέρνησης, θα είναι, λέει, και οι σύζυγοι, λέει, για φέτος ξαναμπαίνουν πάλι το γνωστό αναζεύγη θα είναι. Τα είχαμε κόψει αυτά παλιότερα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Θα σου πω, γιατί εσύ το μυαλό σου μέσα στο φαγητό, ναι, άρε. Περίμενε, μην βιάζει. 61 μέλη της κυβέρνησης. 8 πρώην πρωθυπουργοί, δόξα τω μεγάλο δύναμο. 2 πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας. Ωραία. 4 πρώην πρόεδροι της Βουλής. Ο Έλληνας Επίτροπος. Ευρωβουλευτές. Και οι βουλευτές. 297 οι βουλευτές, θυμίζω, ε. Δεν είναι 300.

0: κρασάκι κατά κύριο λόγο, κόβονται τα ποτάλια, όχι πολλά πολλά γιατί κάνει και ζέστες, δεν είμαστε για αυτά. Και finger food.
1: Α, βέβαια. Κρύα με ζεδάκια λέει.
0: Μετά ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία από το 1974 και δόθε. Θα μου πεις, έχει νόημα ψάλτη γιατί είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μήπως, τέλος πάντων, τώρα περάσαμε και την κρίση, περάσαμε πολλά και διάφορα γύρω από το... στο ποτάμι που κύλησε από το 1974 και δόθε. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε κάποια πράγματα, τι λέτε κι εσείς? Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως αλλιώς, κάποια στιγμή γίνανε κάποια ανοίγματα, μπήκαν και άλλοι άνθρωποι μέσα και με την πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Άλλες αποφάσεις είχε πάρει τότε, θυμάμαι, και ο Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος δεν, για να μειώσει τον κόσμο, τον οποίος περνούσε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, μείωσε. Τι έγινε, παιδιά? Συναχωθήκαμε ξαφνικά. Γυρατιά είναι, τι είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε και αυτό το σύντημα αυτή τη βδομάδα. Αποκατάσταση, ξαναλέω, της δημοκρατίας. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα για την διαδρομή σου την πρωινή. Πότε περιστάδια, Δημήτρη? Βίβα Ισπάνια, λέει ο Δημήτρης. 30 βαθμοί, τι, 30 βαθμοί και βάλε. Εδώ σε εμάς, παιδιά, 4 και 10 είχε σχεδόν 31 βαθμούς Κελσίου νύχτα. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει τη μέρα, ή αυτό το πράγμα το οποίο δεν αφήνει τον οργανισμό σε ένα σπίτι που καίγεται να ηρεμήσει. Καλημέρα γειτόνισσα, χαιρετισμούς. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, βεβαίως και ο Ηλίας Μαμαλάκης. Κώστα. Γεια σου Ηλία, χρόνια πολλά. Ο Ηλίας από το Ήλιο στην παρέα μας. Χρόνια πολλά παλικάρι μου, υγεία, να χαίρεσαι μικρούς και μεγάλους. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Τάκη. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Έχω μια ένσταση, λέει, δεν είμαστε παππούδια. Πόσο μάλλον εγώ, λέει, που είμαι 67 και δεν έχω ακόμα εγγόνια. Καλά, και εγώ εγγόνια δεν έχω, αλλά προς τα εκεί πηγαίνουμε, να ξέρεις, Τάκη. Εν τω μεταξύ, να σου πω, το λέω και το ξαναλέω. Για να το πιστέψω κιόλας, δεν είναι μόνο αυτό. Διότι. Άμα κουμπά τα 60, έχει ότι πιο ευχάριστο μεταξύ μας. Το μπορεί να το πιστέψει κάθε μέρα που το κοιτάω τον εαυτό μου. Μαύρα, μεσάνυχτα, μαύρα χάλια κλπ. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, γεια σου Αβραάμ, καλημέρα. Μου λέει ο Αβραάμ, μου έχει στείλει στοιχεία των υψηλότερων καταγεγραμμένων θερμοκρασιών στην Ευρώπη από το 50 μέχρι το 2025. Η πιο ψηλή θερμοκρασία, βλέπω, που μου έχει στείλει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη είναι 50,5 στην Τουρκία, στο Σιλόπι. Μετά στη Σικελία. Σικελία, μου το έχουν πει, παιδιά, ότι η Σικελία το καλοκαίρι είναι αβίωτη περιοχή. 48 και 8. Στην τρίτη θέση η Ελλάδα, παρακαλώ πάρα πολύ, η Ελευσίνα, το 77, Ιούλιος του 77, όπου τα θερμόμετρα ακούμπησαν τους 48 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, δεν θα φτάσουμε εκεί, Αβραάμ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κλίμα φτιάχνεται, ρε παιδί μου, γενικά δεν φτιάχνεται. Και υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, τα κάνει. Καλοκαίρι είναι. Και μάλιστα 20 Ιουλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Για φέτος, μην το πούμε ούτε του παπά. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων για να μαζέψουμε την επικαιρότητα. Όταν θα γυρίσουμε να μιλήσουμε λίγο για τι γίνεται με τα πετρέλαια, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ. Νομίζω, με βάση την είδηση που ακούσατε νωρίτερα, ότι είχαμε ένα περιστατικό 8 ναυτικά μίλια βόρειο-δυτικά του Κουμζάρ στο Ομάν, ότι ένα πλοίο έχει πιάσει φωτιά, δεν έχει επαληθευτεί τα αίτια για το περιστατικό αυτό. Βλέποντας τα στοιχεία των πλοίων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, το πλοίο το συγκεκριμένο ή τουλάχιστον ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ελληνικών συμφερόντων με σημαία Μάλτας και με το όνομα Κάβο Μαλέας. Είναι ένα τάνκερ το οποίο βρίσκεται κοντά στο δρομολόγιο που έχει βάλει το Ομάν, κάτι για το οποίο φωνάζει μονίμως από τη δική του πλευρά, φωνάζει. Δεν θέλει να χρησιμοποιείται το δρομολόγιο αυτό από τη μεριά της Τεχεράνης. Λοιπόν, και συνεχίζω να λέω ότι από την περασμένη Πέμπτη είναι σχεδόν ακινητοποιημένο σε κεντρικό σημείο κοντά στα σύνορα της Τεχεράνης κοντά στα θαλάσσια σύνορα, στο θαλάσσιο δρομολόγιο, δύο αμερικανικά πλοία, τα οποία σε πραγματικό χρόνο μας δείχνουν το σημείο στο οποίο βρίσκονται. Και αυτά βεβαίως κανείς δεν τα ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, ε? Και πολύ περισσότερο η Τεχεράνη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα. Μετά θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τραβάνε την ανηφόρα, και θα δούμε και τι σημαίνει αυτό για τα καύσιμα στη χώρα μας. Θυμίζω, παρά τις προσπάθειες για την μείωση των τιμών και ισχυρές πτωτικές τάσεις, βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε στην Ιαπωνία, ο γενικός δείκτης εκεί χάνει 4%, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα αργότερα, 6.30 ακριβώς, την κλειδίσεων γυρίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου Καύσωνα θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος απένει με τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες, όπως επισημαίνει, ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ξέρω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τσακαρό Δευτέρα. Σήμερα θα κάνουμε υπομονή, θα περάσει η Δευτέρα. Όσοι είναι βεβαίως στις διακοπές, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι δεν υπάρχει. Ή αυτοί που φεύγουν σήμερα για διακοπές. Είναι στο Εμπαρόδο, στη γειτονιά μου και το είδα και σε αρκετές περιοχές που πέραξα πρωί-πρωί. Λοιπόν, αρκετές θέσεις στάθμευσης που σημαίνει ότι ένα κομμάτι ήδη βρίσκεται εκτός. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Και γεμίζουν κάποιες μπαταρίες. Αλλά βλέπω την κίνηση πρωί-πρωί, αλλά θα τα πούμε σε λίγο, γιατί είναι πρωί-πρωί. Ακόμα δεν έχει μια δικαιολογία το σύστημα. Λοιπόν, διότι φεύγουν κάποιοι, αλλά αυτοί που μένουν πίσω συνεχίζουν και γεμίζουν τους δρόμους. Τέλος πάντων, να σας πω, μέχρι την Παρασκευή, σήμερα. Ωραίο το είπαμε. Την Παρασκευή μας έρχεται, καλά το είπα. Λοιπόν, τελειώνει και η παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Είναι περίπου 400.000, λέει, αυτές οι οποίες υπολείπονται. Τα στοιχεία πάντως της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων λέει ότι έχουν υποβληθεί σχεδόν 6,5 εκατομμύρια ε1. Ο αριθμός των δικαιούχων για επιστροφές και συμψηφισμούς 2, σας λέω τώρα χοντρικά έτσι, 2.300. Και το συνολικό ποσό είναι 520 εκατομμύρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοί που είναι να πληρώσετε κάτι, ας πούμε πληρώνετε ένφια, δεν θα πάρετε επιστροφή, αλλά θα πάει να πέσει το ποσό αυτό για να συμψηφιστεί με το υπόλοιπο του ένφια, έτσι. Αν δεν έχετε, τα παίρνετε, το έχουμε πει αυτό, φέτος πιο γρήγορα. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, να ξαναλέω, μέχρι την Παρασκευή αυτή, 24 του μηνός, είναι η τελική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και την άλλη Παρασκευή, αν να πληρώσετε, θα πρέπει να πληρώσετε είτε την πρώτη δόση, είτε FAPAX, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, με τη σχετική έκπτωση ανάλογα του πότε υποβάλλατε τη φορολογική δήλωση. Οι πρώτοι-πρώτοι έχουν 4%, 3 και 2 οι επόμενες φουρνιές. Οκ. Απλώς να τα πούμε και αυτά, τυπικά είναι ως διαδικασία. Κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί τα έχω σημειώσει. Την ξέρετε, είμαι σίγουρος, το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές εμείς εδώ οι πρωινοί, για αυτό το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ασπίδες. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία, μια ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση σωστότερα, στην οποία την περίοδο αυτή η χώρα συμμετέχει με τη φρεγάτα Ψαρά. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω όμως, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, άκουσα και τον Αμερικανό πρόεδρο, ξέρετε τώρα που είχε πει, τέλος πάντων, όταν έγινε σύνοδος του ΝΑΤΟ, ότι οι Ευρωπαίοι δεν συνδράμουν κλπ. Οι Ασπίδες λοιπόν έχουν μια γεωγραφική ζώνη ευθύνης που εκτείνεται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν μέχρι την Αραβική Θάλασσα και τον Περσικό κόλπο, παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόκειται για μια αχανή έκταση που ουσιαστικά αστυνομεύει καθημερινά. Πήγε, λέει, προσφάτως εκεί και η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κάλλας, και είπε ότι σε διάστημα 29 μηνών η Ευρωπαϊκή Δύναμη προσέφερε προστασία σε περισσότερα από 670 εμπορικά πλοία και διέσωσε 128 ναυτικούς. Βέβαια, το ζήτημα, μην το πείτε παρά έξω, μεταξύ μας είναι αυτό που σας λέω. Δύο χώρες ουσιαστικά συνδράμουν, παιδιά. Ελλάδα και Ιταλία. Όλες οι υπόλοιπες συμφωνούν μεν, δεν στέλνουν δε. Σου λέει, πάμε εμείς τώρα μακριά και αλάργα. Και αυτό όμως, ρε παιδί μου, δεν είναι. Έχουν πάει κάποιες δυνάμεις και λοιπά στην αρχή, μετά απτώνησε η διαδικασία. Έχει αναλάβει διοικητής εν πλώτης επιχείρησης ο Έλλην υπονάβαρχος Βασίλειος Γρυπάρης, ο οποίος έχει και τα καθήκοντα, τα επιτελικά της συγκεκριμένης επιχείρησης των Ασπίδων. Έτσι, την προηγούμενη μέρα, λέει, που πήγε η κυρία Κάλλας, είχε αναλάβει, λέει, επίσημα καθήκοντα από τον Ιταλό που ήταν μέχρι τότε επικεφαλής. Σύμφωνα, λέει, με τους σχεδιασμούς των Βρυξελών, ο ρόλος, λέει, των Ασπίδων στο Ορμούζ μετά την ειρήνευση. Θα μου πεις πότε θα γίνει ειρήνευση. Ψάλτε αυτό ένα νούμα παραγγέλιο. Θα είναι, λέει, πολυεπίπεδος. Θα είναι εκαθάριση από νάρκες, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της ναυσιπλοείας στη συγκεκριμένη περιοχή. θα περιλαμβάνει, λέει, στενή συνοδεία εμπορικών πλοίων και στενή συνεργασία με διεθνείς συμμάχους υπό μια ευρύτερη γάλλο-βρετανική καθοδήγηση που προϋπάρχει, λέει, στην περιοχή. Βέβαια, απαιτείται, λέει, πολιτική απόφαση ομόφωνη μεταξύ των 27 κλπ. Με λίγα λόγια, μην το πείτε παρά έξω, μεταξύ μας, παιδιά. Υποψιάζομαι ότι το φίδι θα το βγάλει πάλι η Ελλάδα, άιντε και η Ιταλία. Ξαναλέω, Ευρώπη, φτώ, να συνδράμουμε, ναι, αλλά τελικά από τα λόγια στην πράξη απέχει παρασάγκας αυτή η ιστορία. Όταν λέμε παρασάγκας, παρασάγκας. Καλημέρα, Μιχάλη. Τι μου γράφεις εδώ, για κάτσε να δω. Για κάτσε, ναι, Μιχάλη, γιατί μου τα λες ωραία, όντως. Λοιπόν, για περίμενε. Σαν σήμερα, λοιπόν, μου λέει ο Μιχάλης, όντως γεννήθηκε Αλίκη Βουγιουκλάκη σαν σήμερα. Και ο Χαρίλαος Φλωράκης όμως γεννήθηκε σαν σήμερα. Και ο Κάρλος Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα. Τι λες, ρε. Και ο Ζακ Ντελόρ γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Το πακέτο.
0: Τι είπες?
1: Το πακέτο.
0: Το πακέτο Ντελόρ, μπράβο, ναι. Το μυαλό σου το χρήμα και σε ένα λαμόγιο. Σε ξέρω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λέει, σαν σήμερα υπογράφεται, λέει, η συνθήκη του Μοντρέ το 1936. Με την οποία παρέχεται, λέει, η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα, λέει, για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Σαν σήμερα είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον Ατίλα ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Παιδιά, το θυμάμαι αυτό. Είναι από αυτές τις μέρες που δεν ξέρεις γιατί. Θυμάμαι καλοκαίρι. Είμαι στη... Πόσο είμαι τώρα, το 74 είμαι, 7 χρονών. Είμαστε στην αυλή του σπιτιού μας, η μάνα μου συγχωρεμένη μαθαίνει την είδηση στο ραδιόφωνο και αρχίζει να κλαίει. Εγώ, εντωμεταξύ, ο μικρότερος της οικογένειας, όπως καταλαβαίνετε, δίπλα στη μάνα. Λοιπόν, τι έγινε, ρε μάνα, λέω, γιατί κλαίς? Και μου λέει, γιατί θα πάρουν, λέει, παιδιά φαντάρος, και ήταν και ο ξάδερφός μου. Και μάλιστα πήγα στη... γιατί αμέσως ανακοινώθηκε διαδικασία να πάνε επιστράτευση, ακριβώς. Και θυμάμαι εκεί από την πλατεία του χωριού μου στη Ραφίνα ξεκίνησαν φορτηγά γεμάτα παλικάρια να πάνε στα κέντρα όπου έπρεπε να πάνε. Μέσα στο καλοκαίρι. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός, αλλά όπως καταλαβαίνετε, τι κατάπαυση του πυρός, δεν υπήρξε τίποτα εκεί. Το 2007, σαν σήμερα, έρχεται η Φράου Γκίζελα στην Ελλάδα. Καγκελάριος Μέρκελ συναντάει τον πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, και του λέει: ακούστε, θα τονίσω, λέει, το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Έχετε, λέει, έναν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%, λέει η Καγκελάριος. Αυτό, λέει, για μας είναι απλά ένα όνειρο. Δεν πέρασαν δύο χρόνια. Καταλάβατε τώρα, 2007. Ενώ το 2015. Μιας και τα λέμε όλα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ανοίγουν τα καταστήματα που είχαν κλείσει λόγω των capital controls. Θυμάστε? 60 ευρώ τη μέρα περνάμε. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε. Μάλιστα. Σαν σήμερα, λοιπόν, άνοιξαν. Τέλος το 2016, τότε είχαμε το πραξικόπημα. Εγώ ξαναλέω, ήταν όντως πραξικόπημα, δεν ξέρω, και στην Τουρκία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου. Δηλαδή, μέσα ουσιαστικά σε 5 μέρες, φάγανε 50.000 άτομα. Για καλό και για κακό. Μάλιστα, αυτά τα ωραία, τα ολιγοπερίεργα και πρωτότυπα στη γειτονική χώρα του Ταγί Περντογάν. Μάλιστα. Θυμίζω, αύριο Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα, μία ακόμα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αφορμή το νέο νόμο που επιτρέπει στους εκλογείς του εξωτερικού να συμμετέχουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ακόμη και χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν σε εκλογικό τμήμα ή να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Είναι μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην εκλογική διαδικασία. Για πρώτη φορά η επιστολική ψήφος επεκτείνεται και στις εθνικές εκλογές, φιλοδοξώντας να άρει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια συμμετοχής του απόδημου ελληνισμού. Σας θυμίζω, την προηγούμενη φορά ήταν οι ευρωεκλογές που έγινε αυτή η διαδικασία. Ε? Τώρα δεν χρειάζεται ούτε καν να πάνε, γιατί είχαμε και άλλα ευτράπελα που θα έπρεπε να πάνε να δηλώσουν, να πάνε, ξέρω εγώ, από την Αργεντινή να φύγουν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ψηφίσουν. Ποιος θα πήγαινε να πάει να ψηφίσει? Σου λέει τώρα ψηφίζεις και επιστολικά, με τους γνωστούς τρόπους και τις γνωστές ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Την Τρίτη λοιπόν ξεκινάει η πλατφόρμα αυτή, ανοίγει η πλατφόρμα αυτή, η οποία έχει τη δική της σημασία για να αρθούν τα εμπόδια όλων αυτών οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, όχι και όχι μόνο αυτοί που είναι μια και δύο γενιές πίσω, αλλά και οι πιο φρέσκοι οι οποίοι έχουν φύγει. Ε? Μάλιστα. Για να μην λέμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε κάθε εκλογική διαδικασία της αποχής, γι' αυτό θέλω να το πω. Δεν κακό να συμμετέχουμε και να συμμετάσχουμε σε αυτή την διαδικασία της κάλπης. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι έρχεται το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Είναι το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή την ετήσια σημαντική συναυλία που έχει σκοπό και στόχο. Φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και ήδη προετοιμάζεται από τώρα, εδώ και κάμποσο καιρό ήδη, η όλη διαδικασία και οι συμμετοχές των τραγουδιστών Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr, μπείτε για τα εισιτήριά σας για να μην έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες αυτής της ξεχωριστής μοναδικής ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θυμίζω ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Βλέπω κινησούλα, αλλά επειδή με ρωτάτε κάποιοι από εσάς οι οποίοι είσαστε μάλλον στην επιστροφή, έχετε φύγει Σαββατοκύριακο και αποφασίσατε να επιστρέψετε Δευτέρα πρωί, και καλά κάνετε αφού μπορείτε να το κάνετε. Δεν έχει κίνηση ούτε το ρεύμα εισόδου της Κορίνθου Αθηνών, ούτε το ρεύμα εισόδου της Λαμίας Αθηνών. Καλά είναι τα πράγματα, τουλάχιστον προς το παρόν. Το μοναδικό σημείο που φαίνεται να έχει κινησούλα τώρα είναι βεβαίως το λιμάνι του Πειραιά, όπου φεύγουν τα πρωινά πλοία. Άρα μέσα στο λιμάνι υπάρχει ένα ζητηματάκι, θα κάνετε υπομονή. Το ρεύμα ανόδου του ποταμιού έχει κίνηση. Όχι, εντάξει, έχει, αλλά όχι κάτι το τραγικό. Εκεί στο ύψος μετά τη Διραχείου, αρκετά μετά τη Διραχείου, έχουμε μια ανάσχεση. Και πάει έτσι από ό,τι βλέπω, με καλύτερα όμως, δεν είναι, είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Και ανοίγει τελείως το κυκλοφοριακό εκεί στα όρια της Πίνδου, ας πούμε, και πάει έτσι στο ύψος του Κόκκινου Μήλου, για να καταλάβετε, και περπατάει. Από νωρίς όμως βλέπω κίνηση εκεί στο περίεργο σημείο που γίνονται και τα έργα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα που βγαίνει από την Αττική Οδό στην έξοδο προς τη Λαμία, και ξαναλέω, στο σημείο αυτό έχουν ξεκινήσει έργα. Στο Καμάτερο βλέπω στη Φιλής, εντάξει, λιγότερα προβλήματα, αλλά υπαρκτά πρωί-πρωί, που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος, όπως επίσης και στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος περίπου, για κάτσε να δούμε τώρα που είναι εδώ τώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι, χαμηλά είναι, δεν είναι ψηλά, δηλαδή θέλω να πω ότι πολύ μετά το Παλατάκι είναι το πρόβλημα. Εντάξει, έχει σε κάποια σημεία λίγο παραπάνω κίνηση, αλλά τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα, τα κλασικά, μετά την Κουμουνδούρου, μετά την λίμνη Κουμουνδούρου. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Κάτσε να δω και στη Σχιστού Σκαραμάκα. Όχι, λιγότερα είναι, υπάρχουν, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι νωρίς ακόμα βέβαια, είναι 8 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σας σε όλους, καλή εβδομάδα, τα καλύτερα εύχομαι. Μου επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες. Δεν ξέρω αν μάθατε την είδηση για αυτό το κύκλωμα μαφίας εκεί στη Μεσσηνία. Τι κάνανε οι άνθρωποι? Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα ζητήματα. Ήταν η αστυνομία του λέει αυτό τώρα, έτσι, δεν ξέρω, τώρα θα δούμε τι πώς θα εξελιχθούν. Κύκλωμα λέει εκβιαστών. Επικεφαλής λέει ένας 52χρονος εν ενεργεία κοινοτάρχης. Δεν μάνα και όχι, αυτός είναι κοινοτάρχης. Τον 44χρονο αδελφό του και έναν λέει πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Αυτό το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο λέει αυτό το κύκλωμα λειτουργούσε λέει 2 χρόνια. Αφορμή η διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλάθηκαν τα τελευταία χρόνια, λέει, στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι δρούσαν λέει από το 24 με μαφιόζικο τρόπο, κατηγορούνται λέει για εμπρισμούς, εκβιασμούς, απόπειρες εκβιασμών, δόξα τον μεγαλοδύναμο, καθώς και για φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Και Τετάρτη θα πάνε στον εισαγγελέα Καλαμάτας, γιατί ζήτησαν και πήραν προθεσμία. Οι δικηγόροι βεβαίως λένε, οι δικηγόροι τους ας πούμε, λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει κύκλωμα κλπ. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός τι σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι λέει απειλούσαν και έλεγαν δώσε μας λεφτά για να σου ανοίξουμε, λέει, τις κάνουνε να τρέξει νερό στο χωράφι σου. Ωραίο, ωραίο. Και πλήρωναν οι άλλοι, τι κάνουν. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τι συνάφη, δηλαδή, κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι, ζουν σε ένα παράλληλο, εγώ ζω σε ένα παράλληλο κόσμο, δεν έχει να κάνει. Αλλά θέλω να σας πω τώρα, τι κάνανε τώρα αυτοί ο κοινοτάρχης με τον αδερφό του και έναν, ξέρω εγώ, 5 ετών υποχρέωση κλπ. Μαφία. Σου λέει, δεν μου δίνεις, στο καίο. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Όχι, δεν πέφτω, ρε παιδί μου, δεν πέφτω. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό. Είναι όπως η άλλη ιστορία για, πώς το λένε, η γνωστή υπόθεση για τα ζητήματα που μου παίρνει όλο τηλέφωνο και λέει, γεια σας, έχετε διαρροή, λέει, βγάλτε τα χρυσαφικά σου έξω, λέει, και λοιπά, γιατί μην καούνε. Εν τω μεταξύ, να σας πω, κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί ρώτησα καν 2 ανθρώπους. Ότι με αφορμή, λέει, ότι έχει αντιμετωπιστεί ένα κομμάτι, λέει, των ρευματοκλοπών. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε σε μια μείωση των υπολείπων που πληρώνουμε εμείς τις ρευματοκλοπές. Καταλάβατε τι εννοώ. Οι ρευματοκλοπές λοιπόν έχουν μειωθεί κατά τι, όχι πολύ, είναι γύρω στο 5%. Άρα μειώνονται οι απώλειες του δικτύου. Έτσι λοιπόν ο ΔΔΕ, που έχει την αρμοδιότητα παρέα με την ΡΑΕΗ, τώρα μπερδεύεστε και εσύ, μπερδεύομαι και εγώ, μειώνει, λέει, το συντελεστή χαμηλής τάσης Με λίγα λόγια, θα υπάρχει ένα όφελος στους καταναλωτές μέσω των χαμηλότερων τιμολογίων. Άρα, τι λέμε λοιπόν εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε κανονικά? Πιάσε όλη τη ρευματοκλοπή, που δεν μπορεί να την πιάσει βέβαια, αλλά θέλω να σου πω, πιάσε την όλη για να έχουμε μια ανάσα εμείς που πληρώνουμε κανονικά. Και κουνάτε τώρα το κεφάλι, το βλέπω, αλλά. Εν τω μεταξύ, κάτσε να δούμε πώς θα πάνε και τα τιμολόγια του ρεύματος. Αν πες ακόμα έχουμε δρόμο ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά για καθίστε να δούμε. Γιατί βλέπω τα πετρέλαια τώρα ήταν στα 80 νωρίτερα. Ψέματα, στα 90 ήταν ψάλτη ξύπνα. Τώρα έπεσε για λίγο. Τώρα ξανανέβηκε το Brent πάνω από τα 90. 90,25. Με μία άνοδο λόγω των ασιατικών αγορών που είναι ανοιχτά, 2,44%. Το πιο εντυπωσιακό, κυρίες και κύριοι, είναι η τιμή του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ. Έχει ακουμπήσει, τι έχει ακουμπήσει, έχει ξεπεράσει τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα από 42. Θα κλάψουν στην κυριολεξία, δεν κάνω πλάκα, εδώ μιλάω σοβαρά. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, οι αποθήκες, λέει, της Ευρώπης δεν είναι στα καλύτερά της. Θα έπρεπε, λέει, να είχαν περισσότερη πληρότητα, αλλά δεν ψάχνουμε να βρούμε, λέει, από πού θα αγοράσουμε, γιατί και οι Αμερικανοί τα πουλάνε ακριβά και με τους Ρώσους κάτι πάμε να κάνουμε κλπ. Αλλά 60 και κάτι. 60,19. Όταν θα γυρίσουμε, προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες, γιατί βλέπω κάτι εξελίξεις να υλοποιούνται, κάτι επισκέψεις ενδιαφέρουσες για την Ιερά Μονή Σινά, που είναι ένα θέμα το οποίο στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, το μοναστήρι, μας καίει εμάς. Καίει και τους Αιγύπτιους, οι οποίοι οι Αιγύπτιοι έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τους Τούρκους τώρα τελευταία. Πώς αλλάζουν τα πράγματα στη διπλωματία. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Τη Μελάνια την έχουμε στείλει στον πρόεδρο να ξεκουραστεί καμιά εβδομάδα. Ήταν μαζί με τον πρόεδρο στον αγώνα, τον τελικό. Λοιπόν, από την άλλη Δευτέρα η Μελάνια θα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 20 Ιουλίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Συναργύρους ως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθης στις ΗΠΑ, παρουσία του Προέδρου της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απένει με μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr, ενώ σε αυξημένη τιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα αυτού θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε 9 αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν νεκροί σε διάφορους τομείς της χώρας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν εξταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Ο στρατός τώρα του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε νέα επίθεση ιρανικών drones, ενώ σιρήνες συναγερμούς της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν και στο Μπαχρέιν. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδιαλόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης για τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 2 ανηλίκων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία. Απολογείται σήμερα 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Και ο καιρός, γενικά έθερος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία λοιπόν και περνάμε σε αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, καθώς νίκησε χθες στην Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες το 106. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός, να πούμε ότι διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελική απονομή, ενώ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια απένει με τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα ασημένια μετάλλια της ομάδας στην Αργεντινή. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τηλετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζαστίν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες, τα Muppet Show και το κύπελο του 2026. Ολοκληρώθηκε σήμερα, έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεων.

0: Υψηλές θερμοκρασίες τώρα αναμένονται εδώ σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από σήμερα ως και την Τετάρτη σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα είναι 7 λέσχες φυλές ανοιχτές και θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φυλίας του Αγίου Παύλου, η ανάληψη του κυρίου Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Αναλυτικά οι πληροφορίες όλες στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου αυτού καύσωνα. Εχθές, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμένουν υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση της Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδερφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρισμούς από πρόθεση, ενώ ορισμένοι από τους κατηγορουμένους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αδερφτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών, καταστροφών αλλά και κλοπών. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, με τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη του χθες ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημεληματικές πράξεις ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Αναφερόμενο στην επαγγελματική ασφάλιση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας δημιουργούν καλύτερες εξοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους αλλά και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως μεγάλος εκμαυλιστής και εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στην διαφθορά. Δηλώσεις για τα ζητήματα αυτά είχαμε εκτός από τον κύριο Ντεμπονέρα και την κυρία Σδούκο, όσο και από την κυρία Λιακούλη.
1: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
2: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Ντεμπονέρα, αμετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν τολμήσατε να διαγράψετε καν τα στελέχη σας που τα εξετάζαμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή όλα έχουν και ένα όριο.
0: Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θέλημα των Αμερικανών στρατιωτικών στην Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στην Σιρίξ, στην Κοναράκ, στην Σαμπαχάρ, στην Μπαντάρ Μπασάρ αλλά και την Μπαντάρ Ιμάμις και στην Μπαντάρ Ιμάμις Χομεϊνί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα, είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι τη νύχτα αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών drones. Σιρήνες επίσης αναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,04% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας στα 90,1 δολάρια το βαρέλι και στο υψηλότερο επίπεδο από τον μήνα Ιούνιο μετά και το νέο αυτό κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό καταγράφει και αυτό αύξηση κατά 1,71% και φτάνει στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε χθες ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Επίσης, το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δηλώνει η νέα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Απίφθινε έκκληση προς όλα τα στελέχη και, στα μέλη του κόμματος για ανάταξη αυτού. Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίδεσε τώρα κατά του Σοκράτη Φάμολου αλλά και το Αλεξίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Του καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε ο νέος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Αμανατίδης.
4: Το μήνυμα που στείλαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όρθιος με προγραμματικό λόγο και δεν θα αναδιαταχθεί μόνο για συναισθηματικούς λόγους.
0: Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμη δύο ανήλικες 14 και 16 ετών έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο αυτό επεισόδιο βροντοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανηλίκους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky.

0: Άτομο χωρίς αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο αλλά και χαμηλής βλάστησης στον παράδρομο της Γαλατίας Οδού στο Ρεόκαστρο στη θέση Μαυροχώματα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτο σε Κοσμοτοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθριξη 14 ετών για τη δολοφονία 2 ατόμων που λήψαν το κατάστημά του.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Σε αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας στο δυναμικό του στόπερ, στο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Το 13ο τίτλο της καριέρας του και το πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ξένα Σούζη βρίσκεται στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky. Ξένα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Σε ακούμε όλο αυτιά.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Με ζέστη Δευτέρα, Τρίτη και τη μισή Τετάρτη, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Να πούμε αναλυτικά, λοιπόν. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 και τοπικά έως 40 με 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τρίτη, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά έως 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Δημήτρη.
0: Να σε καλά, Χριστίνα μου. Καλή εβδομάδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
5: Sky 100,3.

0: Αυτά είναι τα ωραία τραγούδια εκείνη τη ωραία εποχή. Καλημέρα σα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας Τσακαρό Δευτέρα σήμερα με ζέστη, αλλά όχι κάτι το υπερβολικό. Η κυρία Σούζη μας προσγείωσε ορθώς κατά την άποψή μου, γιατί μην είμαστε και πλεονέκτες. Οι άλλοι καίγονται εδώ και 1,5 μήνα και εμείς φτάσαμε μέσα, τι μέσα, προς τα τέλη Ιουλίου να ανέβουν οι θερμοκρασίες για 3 μέρες. Καλημέρα κύριε Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήπιος καύσωνας θα έλεγα.
0: Μετά τι θα πει ήπιος καύσωνας.
1: Θα σου πω τι θα πει ήπιος. Όχι, θα σου πω τι θα πει ήπιος. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Είναι κίτρινο χρώμα. Πορτοκαλί. Πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Στο Μάλιστα. κόκκινο πεθαίνεις. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο κίτρινο. Okay. Γι' αυτό λέω ήπιος καύσωνας. Mm. Έτσι, άρα λοιπόν, ούτε καν η ΕΜΗ δεν χρειάζεται να εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
0: Μάλιστα.
1: Όταν οι θερμοκρασίες, πράγμα που είχε κάνει πέρυσι και πρόπερυσι για πολλές μέρες.
0: Ναι.
1: Φέτος είμαστε θαύμα, θα έλεγα. Θαύμα.
0: Ναι, μα προφανώς.
1: Μπράβο.
0: Βλέπω το μεταξύ και τα στοιχεία. Και
1: μα ναι. χθες δεν έπιασε ούτε 40.
0: Αλήθεια.
1: Δεν χτύπησε 40.
0: Όχι, πουθενά.
1: 38,7.
0: 39 και κάτι νομίζω, κάπου στην.
1: 39 και 6 στην
0: ναι,
1: Κόνιτσα.
0: Κάπου στην Κόνιτσα. Ναι, στην Κόνιτσα.
1: Προχτές στην Κόνιτσα ήταν το μόνο 40
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το μόνο.
0: Η Κόνιτσα, γιατί τι έχει γίνει. Βγάζει κάτι εκεί η Κόνιτσα. Συνήθως δεν έχει τόσο ψηλές.
1: Ο Δημήτρης ο Γιακόπουλος που είναι από εκεί λέει ότι εκεί πιάνει κάτι ζέστες γιατί είναι.
0: Το σημείο δηλαδή.
1: Γούπατο, ναι.
0: Γούπατο, μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις. Άμα είναι γούπατο, σε καλό
1: δρόμο. Κάπως έτσι το λέει. Ναι,
0: okay.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι λίγο έτσι, λίγο περίεργα. Γιατί
0: άρα λοιπόν, ξαναλέω, σήμερα που είναι Δευτέρα, δεν είναι υψηλότερη θερμοκρασία. Σήμερα, αύριο θα είναι υψηλότερη.
1: Και τις δύο μέρες είναι περίπου το ίδιο.
0: Okay.
1: Εδώ στην Αθήνα γύρω στους 37 με 38 βαθμούς. Το 38 δεν θα είναι γενικευμένο κατά την άποψή μου, θα είναι εδώ και εκεί, ανάλογα με το τι άνεμος θα υπάρχει.
0: Okay.
1: Θα παλεύει αύριο με το βοριά. Σήμερα μου φαίνεται ότι θα υπερισχύσει λίγο βοριά.
0: Ναι.
1: Ο βοριά. Λίγο όμως. Ναι. Τώρα εντάξει, τρία από φόρτε.
0: Χθες το απόγευμα είχε ένα
1: αέρα.
0: Είχε
1: ένα αεράκι, ναι, ήταν ναι. αύριο.
0: Κάτι έκανε.
1: Και γι' αυτό κράτησε και λίγο πιο χαμηλά τη θερμοκρασία. Αύριο έχω την εντύπωση ότι θα επικρατήσει αύρα κυρίως. Οπότε θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Θα έχει υγρασία περισσότερη, για να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι η αίσθηση χειρότερη, ναι. αλλά σε νούμερα
0: θα είναι, καλύτερα.
1: Θα είναι εκεί γύρω στου 37 και τοπικά 38.
0: Okay.
1: Τώρα η Αττική έχει το παράδοξο όταν τελειώνει.
0: Ναι.
1: Να βγάζει τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
0: Όταν τελειώνει το φαινόμενο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Άρα την Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι θα έχει, μπορεί να δούμε και 39.
0: Okay.
1: Την Τετάρτη. Θα το δούμε αυτό. Πάντως από το απόγευμα
0: τώρα,
1: και μετά πέφτει.
0: Επιμένω να το λέω. Ναι. Λέμε και λέμε για θερμοκρασίες ψηλές κλπ. Και δεν έχουμε ακουμπήσει 40. Εδώ, ναι.
1: Εδώ στην Αθήνα
0: όχι.
1: Ούτε νομίζω ότι θα ακουμπήσουμε. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί και πέρα. Σας είπα ότι χθες το ΜΕΤΕΟ έχει 400 σταθμούς. Σε κανέναν από αυτούς τους σταθμούς εγώ δεν είδα
0: δεν
1: 40.
0: 40 ναι.
1: Είδα 39 και 6 απάνω και στην Κόνιτσα και σε κανένα δυο άλλους σταθμούς.
0: Στην Κορινθία
1: και στην Κορινθία επίσης οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Okay,
1: αυτό.
0: Okay.
1: Για να μην τρομοκρατούμε και τον κόσμο δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: όχι ότι δεν
0: αυτό.
1: Είναι ζέστη αυτή ρε παιδιά. Ναι, μην
0: είναι...
1: Αλλά είναι Ιούλιος μήνας. Δεν είχαμε.
0: Ούτε 43, ούτε 42, ούτε 44.
1: Ούτε 43 είχα πιάσει.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι,
1: ακούστηκε και αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε 43.
0: Ωραία. Λοιπόν, και μετά την Τετάρτη.
1: Και την Τετάρτη.
0: Απόγευμα.
1: Με το απόγευμα. Μέχρι το απόγευμα η Πελοπόννησος, η Αττική, δηλαδή τα νοτιότερα
0: τα
1: τμήματα,
0: μέρη, ναι.
1: η Κρήτη, θα έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα 34 βαθμούς. 33-34. Mm-hmm. Και την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία σε όλη πια τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ στην Αττική, ας πούμε, να πάμε στους 35.
0: Okay.
1: 34-35
0: αυτό,
1: εκεί.
0: Αυτό θα κρατήσει. Συμβόλικο.
1: Κοίτα, η Παρασκευή θα είναι πιστεύω μια δύσκολη μέρα. Τώρα μπαίνουν τα καινούργια στοιχεία. Δεν είμαι στη θέση να σας πω
0: okay.
1: αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες. Αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές καταιγίδες, κεραυνούς και βροχές. Δηλαδή θα είναι μια μέρα έτσι όπως φαίνεται με κακοκαιρία. Με βροχές και κεραυνούς και καταιγίδες.
0: Okay.
1: Και πολλούς κεραυνούς.
0: Θέλει προσοχή και αυτή.
1: Θέλει, ναι, από την Παρασκευή. Χοντρικά λίγο πριν το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα περάσει αυτό, θα μπει βοριαδάκι και θα... αλλά η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλά. Ναι. Και μετά από την Κυριακή αποκαθίσταται όλο το καλοκαίρι πάλι.
0: Ξαναγυρίζει το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα, μας ευχαριστούμε.
1: Αυτά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και εγώ, καλή εβδομάδα.
0: Και την Παρασκευή. Ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Α, να πω και κάτι. Πρόγνωση πολλών ημερών στη θέση.
0: Ναι, ναι. Αμπήκε. Άρα τι έγινε. Προσλήθηκε προσωπικό ή
1: όχι.
0: Μετά έγινε ένα...
1: Νομίζω ότι κάτι θα γίνει.
0: Έπρεπε να φωνάξεις.

0: την περασμένη εβδομάδα, κυρία Χριστίνα μας, για να...
1: Έκανε και ο σύλλογος ένα χαρτί το οποίο το οποίο ήταν έτσι πολύ...
0: Αυστηρό.
1: 30% του προσωπικού υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη τώρα, γιατί αυτό είναι προκλητικό. 30% γιατί έχουν φύγει με άδειες ή 30% γιατί υπάρχουν 30% μόνο.
1: Αυτό.
0: Το δεύτερο. 30,
1: ναι, το
0: δηλαδή φύγανε 70% έχει φύγει.
1: Έχει φύγει, όχι άδειες μόνο, έχουν πάρει συντάξεις, αυτό. Έχουν πάρει μεταθέσεις, έχουν φύγει.
0: Μισό λεπτό,
1: γιατί
0: ναι,
1: έτσι
0: αλλά,
1: και αλλιώς.
0: Κάτσε τώρα, γιατί αυτό είναι προκλητικό. Δηλαδή, αν όντως.
1: Ναι, δεν έχει προσωπικό
0: ή ναι, παιδί μου, ή θα πρέπει να ξαναμαζέψει τον κόσμο και να τον ξαναβάλει στη θέση του για να καλύψει ανάγκες.
1: Πρέπει να πάρει προσωπικό.
0: Α πάρει και προσωπικό.
1: Αυτό πρέπει να κάνει. Και πολιτικό προσωπικό
0: και στρατιωτικό προσωπικό.
1: Ούτε από το ένα είχε, ούτε από το άλλο είχε.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε,
1: ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε σιγά σιγά
0: προς το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χριστίνα. Λοιπόν, η κυρία Σούζη ήταν στην παρέα μας και εγώ να περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προστόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
0: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδιούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στις εξόδους για Λαμία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Δυραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτή από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. 2 νεκροί 35 και 55 ετών και ένα σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδου στη Φωκίδα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσία του Προέδρου της χώρας Τραμπ, ο οποίος απένιμε τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτείων που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη στη Ζωφριά, την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Άρη στο Εγάλιο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι θα γίνει σήμερα με τον Σοκράτη Φάμελο, διότι μαθαίνω ότι ενδεχομένως και αυτός να αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος. Όπως επίσης μαθαίνω κάποιες πληροφορίες και για έναν ακόμα βουλευτή, τον κύριο Χουρδάκη, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος έχει μια απορία, μικρή πορεία πολιτική. Κάτι μου λένε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, λέει, και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Χουρδάκης, νομίζω γιατρός από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, υπάρχει μια κινητικότητα γενικά, η αλήθεια είναι ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, 52 συνολικά. Πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη Νέα Δημοκρατία με 156, δύο λιγότερους από αυτούς τους οποίους είχε όταν εξελέγει η Βουλή το 2023. Δεύτερη δύναμη λοιπόν η ανεξάρτητη, τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ, μετά ακολουθεί ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 47 πήγε στους 10. Χοντρά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βέβαια η Βουλή έχει 297, έτσι δεν έχει 300, διότι έχουν εκπέσει 3 βουλευτές και έχουν χάσει το αξίωμά τους. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε και να προσγειωθούμε λίγο έτσι σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Κάλεσα πρωί-πρωί τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Χατζηδοδοσίου, να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πρόσφατα από τον Τηρεσία για τις επιταγές, τα κανόνια με λίγα λόγια και τις συναλλαγματικές. Συνολικά, λέει, τα φέσια στην αγορά την περίοδο Γενάρη-Ιούνιος είναι, χοντρικά σας λέω τώρα, 47 εκατομμύρια. Είναι λιγότερα, λέει, τα κομμάτια των επιταγών και των συναλλαγματικών, τα οποία είναι ακάλυπτα, αλλά είναι μεγαλύτερα τα ποσά. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε, να μου δώσετε απαντήσεις και για αυτή την ιστορία, που βέβαια τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Τι δουλειά έχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας να καθαρίζει παραλίες? Μ' άρεσε αυτή η κίνηση που κάνετε, γι' αυτό το σας ρωτάω, το Σάββατο έγινε αυτό.
1: Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο τι είναι? Υπερασπίζεται τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το περιβάλλον παίζει αποφασιστικό ρόλο στην λειτουργία των επιχειρήσεων, είτε μιλάμε για φωτιές, πλημμύρες, είτε για την θαλάσσια ρύπανση. Η ρύπανση τι κάνει? Δηλαδή, αν εσείς θέλετε να πάτε σε μια περιοχή να φάτε, ή να θέλετε να πάτε να κάνετε μπάνιο, που υπάρχουν επιχειρήσεις, θα κάνετε σε μια περιοχή η οποία είναι βρώμικη? Ασφαλώς και όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι την αποφεύγεις. Ναι.
1: Εμείς λοιπόν, πρέπει να σας πω, είχαμε 20 δίτες οι οποίοι ήταν εθελοντές, δηλαδή δωρεάν, και είπαμε ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα στην κοινωνία ότι το περιβάλλον, αυτό που λέμε και στην ανακοίνωση, το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προσέχουμε. Πρέπει να σας πω ότι μόνο στην παραλία, στη Μαρίνα της Βάγκησης, βγάλαμε 2,5 τόνους σκουπίδια, το οποίο είναι απίστευτο σαν νούμερο. Ναι. Δηλαδή,
0: για να καταλάβετε τι συμπεριφορά έχουμε οι πολίτες έτσι απέναντι στη θάλασσα, και αυτό επίσης είναι σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και στην ερώτησή σας επαναλαμβάνω ότι εκεί γύρω-γύρω υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν επιχειρήσεις. Αν το περιβάλλον λοιπόν δεν το κρατάμε καθαρό, δεν είναι τόσο. Δεν θα λειτουργήσει το επιχειρήσει, γιατί θα πάνε να κάνετε μπάνιο. Άρα, αφού δεν κάνετε μπάνιο, δεν θα πάνε στα μαγαζιά που είναι δίπλα.
0: Είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό ή το κάνατε και πριν?
1: Πρώτη φορά.
0: Να την πω την κακία, πρόεδρε. Μήπως επειδή είσαστε και υποψήφιος για περιφερειάρχης, το απλώνετε το ζήτημα?
1: Αυτό το άκουσα και για τις δεδοχτές. Έχουμε κάνει πάνω από 25 τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν μια ιδέα ενός συναδέλφου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα και γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να αποφύγω αυτό που λέτε, και αν ακόμη το κάνω γι' αυτό το λόγο, εμένα με ενδιαφέρει να περάσουμε το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η συμπεριφορά μας και η συμπεριφορά μας και έξω από τη θάλασσα και μέσα από τη θάλασσα δεν είναι υπόθεση που αφορά μόνο εμάς. Αφορά και το μέλλον της χώρας μας και των παιδιών μας.
0: Σωστό.
1: Άρα σας λέω ότι θα το ξανακάνουμε, έστω και αν ακούω τέτοιου είδους σχόλια, γιατί σε όλη τη διαδρομή μου πάντα βρίσκουμε νέους τρόπους και και καλούμε εθελοντές, γιατί θα το πω για πολλαστή φορά ότι όλοι αυτοί που κάνουν τον καθαρισμό είναι εθελοντές, για να δείχνουμε ότι και η επιχειρηματικότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγάλες ευαισθησίες για ό,τι αφορά και το περιβάλλον και τη ζωή μας γενικότερα και την κίνηση.
0: Πάμε παρακάτω, δεν θα προλάβουμε. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο τώρα για, για τα αφέσια στην αγορά. Βλέπω τα στοιχεία από τον Τηρεσία. Έλεγα και νωρίτερα ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 26 οι ακάλυτες επιταγές περίπου 1.900 κομμάτια έναντι 2.100 την περασμένη χρονιά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, αλλά βλέπω η αξία τους μεγαλύτερη, γύρω στα 39,5 εκατομμύρια από 38 την περασμένη χρονιά, αντίστοιχη άνοδο βλέπω και στις, στα ποσά των συναλλαγματικών. Τι γίνεται αλήθεια με αυτό το κομμάτι, κύριε Πρόεδρε, και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία?
1: Επειδή σας άκουσα, ασφαλώς και η εικόνα σε σχέση με το παρελθόν, σας θυμίζω τα αντίστοιχα νούμερα πριν από 10 χρόνια, μιλάγαμε για δις. Δηλαδή έχει περιοριστεί η λειτουργία και των επιταγών και των συναλλαγματικών.
0: Ναι.
1: Αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολουθήθηκε σωστή κατά τη γνώμη μου, γιατί μπορώ να σας πω έστω και αν αυτό διευκολύνει τις επιχειρήσεις, αυτό το φαινόμενο είναι ελληνικό. Δηλαδή το να έχουμε επιταγές ακάλυπτες και συναλλαγματικές. Λίγες χώρες είναι σε αυτή τη λογική. Γιατί γίνεται καταρχήν? Οι επιταγές και οι συναλλαγματικές γίνεται γιατί υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Δηλαδή κάποιος χρειάζεται ρευστότητα και επειδή χρειάζεται ρευστότητα, τι κάνει? Παίρνει από τον προμηθευτή του, ζητάει από τον προμηθευτή του να τον πληρώσει σε ένα μεταγενέστερο διάστημα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ποιος είναι ο λόγος που οδηγήθηκε σε περισσότερες και να δώσω δύο στοιχεία. Ο λόγος είναι ότι μια επιχείρηση, όταν λέμε ότι θα πληρωθεί μεταγενέστερα είτε με επιταγή είτε με συναλλαγματική, είναι γιατί ουσιαστικά τον περιορίζει η ρευστότητα με αυτόν τον τρόπο. Η αύξηση του κόστου λειτουργίας, το ενεργειακό, τα νίκια, η μείωση του τζίρου, τι κάνει? Η ρευστότητα του μειώθηκε ακόμα παραπεραιτέρω, μιας και έχει χρήματα να λαμβάνει αργότερα, και αυτό οδήγησε σε πάρα πολλά μεγάλα αφέσια. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα το δούμε μεγαλύτερο, γιατί πρέπει να σας πω ότι σαν ποσοστό στις συναλλαγματικές είχαμε 23% σε τεμάχια, αλλά σε αξία ήταν 83%, σε ποσό δηλαδή.
0: Κατάλαβα δηλαδή. Άρα δηλαδή αυτό, οι συναλλαγματικές είναι μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις επιταγές.
1: Γιατί και αυτό το θέμα, κύριε Ψάλτη? Γιατί αυτός που δίνει συναλλαγματική, γιατί νομίζω είναι καλό, δεν μπορεί να, μάλλον δεν έχει επιταγή. Όχι μάλλον.
0: Ναι, δεν άρα έχει δηλαδή επιταγή, δεν έχει πρόσβαση στις τράπεζες, άρα πάει στις συναλλαγματικές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το φαινόμενο λοιπόν
0: αντιμετωπίζεται. Θέλω να πω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή η αγορά, μειώθηκαν τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν, είναι δεδομένο. Μπορούν να πάνε, γιατί το να σκάσει μια επιταγή, μια συναλλαγματική σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, είναι θάνατος.
1: Ναι, και είναι και άδικο να σας πω, γιατί φανταστείτε ότι κάποιος κάνει καλά τη δουλειά του, υποχρεώνεται και παίρνει επιταγή συναλλαγματική από αυτόν που δίνει προϊόντα και κάποια στιγμή μπορεί να την αχτίσει στον αέρα.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς
0: να φταίει.
1: Μιλάμε, μπορεί, αυτό θα συμβεί χωρίς να φταίει. Και μάλιστα μιλάμε για υγιείς επιχειρήσεις. Πρακτικά δεν φοβάμαι να σας πω, παρότι καταλαβαίνω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο εφευρέθηκε στην Ελλάδα ακριβώς για να εξυπηρετήσει πολλές μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις στο να κερδίζουν ρευστότητα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι λογικό, δεν είναι σωστό, γιατί επαναλαμβάνω, πολλές φορές την πληρώνουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια συμπεριφορά υγιέστατη, η λειτουργία της είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλή και αναγκασμένη να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον, δέχεται επιταγές γραμμάτια και
0: μάλιστα
1: μπορεί να καταστραφεί. Όμως θα επιμείνω στο ερώτημα, γιατί φαντάζομαι αυτή είναι η ουσία αυτή που λέτε. Τα στοιχεία που είναι αυξημένα, όπως είπατε, και νομίζω ότι όσο θα υπάρχει κρίση, όσο η ακρίβεια μεγαλώνει, όσο το κόστος λειτουργίας μεγαλώνει, η εκτίμησή μου είναι ότι μελλοντικά θα έχουμε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στη διάρκεια της πίστωσης ήταν ουσιαστικά μέχρι την περσινή χρονιά 75-80 μέρες. Τώρα έγινε 95 μέρες τις επιταγές.
0: Αλλά είναι 3 μήνες και βάλε.
1: Σημαίνει ότι η αύξηση του χρόνου είναι ακριβώς η απάντηση της πίεσης που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία, κύριε Χατζηδοδοσίου. Θα τα πούμε και
1: εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το ζήτημα το συγκεκριμένο, που ναι, μεν ξαναλέω τα κομμάτια είναι μικρότερα, αλλά συνεχίζει και δημιουργείται ένα θέμα, ένα σημαντικό θέμα, το οποίο, κατά την άποψή μου, είπε και ο Πρόεδρος, ότι δημιουργεί το προβλήματα σε υγιείς επιχειρήσεις, έτσι. Λοιπόν, ορθώς μου θυμίζει ο κύριος Γιαννίρης, και έχει δίκιο, ότι με βάση τους καθαρισμούς τους οποίους είπε νωρίτερα ότι έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο, το όλοι μαζί μπορούμε σταθερά και μόνιμα μετά το τέλος της διαδικασίας των αναδασώσεων, αλλά και πριν νομίζω, συνεχίζει και κάνει καθαρισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πλέον και άλλοι μπαίνουν στο παιχνίδι αυτό, γιατί καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στην παραλία. Λοιπόν, τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, πριν να σας πω εγώ την κίνηση, γιατί λείπει ο Κολιομιχάλης, άρα γίνομαι Κολιομιχάλης εγώ. Η κίνηση επικεντρώνεται κυρίως, βλέπω εδώ στην παραλιακή, έχει στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σχεδόν από το νέο Φάληρο ξεκινάει η κίνηση για να μπει κάποιος στην Ομρίδου Σκυλίτση. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι, που κάτι πρέπει να έχει συμβεί εκεί, φαίνεται να έχει πρόβλημα από τη Δυραχείου και πάνω. Με σημεία και περιοχές που έχει περισσότερη κίνηση. Κίνηση βλέπω και διαπιστώνω και στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού. Ενώ στην Αττική Οδό βλέπω αυξημένη κίνηση από την το ΣΚΑ, τον προαστιακό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Με ικανό πρόβλημα, με σοβαρό πρόβλημα, και εκεί προκύπτει και για τα έργα τα οποία γίνονται στο ύψος περίπου της μεταμόρφωσης. Και τι άλλο σημείο βλέπω και στην λεωφόρο Αθηνών, όχι τόσο σημαντικά προβλήματα, αλλά κίνηση αυξημένη στο ρεύμα εξόδου, όπως επίσης και στις Χιστούς Καραμαγκά. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία έχουν κίνηση τώρα. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
9: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία,
8: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. conocente.
14: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: 12 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, υπομονή με τη ζέστη, κυρίες και κύριοι. Δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν στο δυτικό Ιράν σήμερα, η μία πριν από 1 ώρα και 3 λεπτά 4,9, η δεύτερη πριν από 58 λεπτά, δηλαδή με διαφορά 5 λεπτών η πρώτη από τη δεύτερη, 5,2 είναι στοιχεία τα οποία δίνει το ευρωμεσογειακό για την συγκεκριμένη περιοχή. Και άλλη μια πληροφορία που θέλω να σας δώσω, επειδή το Σαββατοκύριακο το κουβεντιάσαμε, την Κυριακή το κουβεντιάσαμε και εδώ. Η Οδύσσια, η ταινία αυτή του Νόλαν, με την πρεμιέρα έκανε έσοδα, λέει, ότι λίγο πολύ σχεδόν 270 εκατομμύρια δολάρια. 270 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Πέτρο Τασιό, διεθνολόγο με εξειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Γιατί πάλι πριν προλάβουμε να πάρουμε ανάσα με αφορμή το memorandum που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τη συνδρομή του Πακιστάν, ξαναγυρίσαμε στα προηγούμενα χτυπήματα κλπ. Για να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε και να δούμε και λίγο την εκτίμηση που έχει ένας άνθρωπος ειδικός για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον. Καλημέρα, κύριε Τασιέ.
15: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Για δώστε μας λοιπόν τώρα τη δική σας εκτίμηση. Πού βρισκόμαστε? Διαβάζω διάφορα σενάρια. Του στείλω ότι ενδεχομένως η Αμερικανική πλευρά να έχει μπλέξει με έναν πόλεμο ο οποίος μπορεί να μην έχει και τέλος. Τι γίνεται, αλήθεια? Πώς τα εκτιμάτε στα ζητήματα?
15: Να δούμε λίγο τις φάσεις εντάχει. 28 Φεβρουαρίου με 7 Απριλίου ήταν βασικά η πρώτη φάση, δηλαδή όταν σταμάτησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στις 7 Απριλίου και εκεί είχαμε μια άτυπη κυχήρια. Μπήκαμε σε μια μακρόσυρτη διαδικασία διαπραγματεύσεων, η οποία έλαβε τέλος στις 17 Ιουνίου. 21 ήταν η υπογραφή βασικά του μνημονίου κατανόησης. Και από εκεί και πέρα ήταν στο να διατυπωθούν οι όροι μιας συμφωνίας, ενός προσυμφώνου, το οποίο οι δύο μεριές το ερμηνεύαν ο καθένας με το δικό του τρόπο. Για να φτάσουμε λοιπόν ουσιαστικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να πάμε τώρα σε μια λεγόμενη ακόμη τρίτη φάση. Εδώ υπάρχουν δύο ιδιαιτερότητες. Καταρχήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί πια, πέρα από το διέξοδο των επιλογών που έχουν κάνει, ότι με άλλους διαπραγματεύονται και άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό νομίζω είναι εμφανές.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
15: Διότι, όπως ξέρετε, το σύστημα, το πολιτικό στη λήψη αποφάσεων στο Ιράν είναι πολυκαναλικό. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι φρουροί της Επανάστασης ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Βάζουν κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι διπλωμάτες, είναι οι θεσμικοί στις διεθνείς διαπραγματεύσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, που όμως από ό,τι φαίνεται μεταφέρουν αποφάσεις, οι οποίες στο τέλος δεν μπορούν ήδη να τις
0: εφαρμόσουν.
15: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, στο κομμάτι των ΗΠΑ, εδώ ο Τραμπ βρίσκεται περί ενός μεγάλου διλήμματος. Το μεγάλο δίλημα είναι ότι μπήκε σε ένα μνημόνιο κατανόησης, που φυσικά και οι δύο πλευρές δεν είχαν την ίδια αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό το έκανε κυρίως για εσωτερικούς λόγους, διότι οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν. Άρα το έκανε κυρίως για το θέμα βασικά της οικονομίας, αλλά και τις δυσαρέσκειες που υπάρχει στο εσωτερικό περί ενός μακρόσυρτου πολέμου χωρίς στρατηγική στόχευση και κυρίως διέξοδο. Από την άλλη, όμως, βλέπει ότι αν φύγει από το Ιράν αυτή τη στιγμή με μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί ένα status quo άντε, το οποίο είναι χειρότερο από αυτό όταν μπήκε στη διαδικασία, τότε και το κύριο των ΗΠΑ καταρακώνεται, αλλά κυρίως δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας μια αξιόπιστο σύμμαχος. Άρα λοιπόν, τώρα πρέπει να τελειώσει που λέμε τη δουλειά. Αυτό χρήζει πολλών ερμηνεών.
0: Η δουλειά ποια είναι, η στόχος υπάρχει? Γιατί βλέπουμε να χτυπάνε τώρα όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και πολιτικούς στόχους. Και αυτό δεν ξέρω αν δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα προφανώς και στο καθεστώς. Αλλά τα τραβάει ο απλός Ιρανός πολίτης τα ζητήματα αυτά. Είτε έχουν να κάνουν με την ενέργεια, είτε έχουν να κάνουν με τους δρόμους, είτε έχουν να κάνουν με το νερό, είτε με οτιδήποτε άλλο.
15: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πια την 407 Προεδρία δεν την αφορά, δεδομένου ότι βλέπει μια σειρά από επιπτώσεις που αφορούν την παγκόσμια οικονομία, κυρίως στο εσωτερικό.
0: Ναι.
15: Αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθεί απλώς να μπορέσει πάλι το ουρανικό καθεστώς να καθίσει στο τραπέζι των πραγματήσεων.
0: Αυτό δηλαδή, ο στόχος είναι να τους επαναφέρει σε πιο δύσκολη θέση για να ζητήσουν επιτακτικά να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
15: Ναι, ναι, είναι αυτή η μόχλευση με τις στόχες, βέβαια αυτή τη φορά αυτά τα οποία τουλάχιστον η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να συμφωνηθούν να μπουν στη ράγα της εφαρμογής.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή η λογική είναι ξανά μαναπίεση με ακόμα πιο μεγάλα πλήγματα, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ουσιαστικά υπογράψτε αυτά που θα σας πούμε εμείς. Η αμερικανική πλευρά.
15: Ναι, υπογράψει τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που το πίνει
0: μαξιμαλιστικά. Ναι, με το κομμάτι το. Επειδή και αυτό ακούστηκε πολύ. Με τα πυρηνικά κλπ. Εκεί γίνεται κάποια συζήτηση. Εκτιμάτε ότι μπορεί να προκύψει κάτι, γιατί δεν ακούω πολλά γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.
15: Ναι, είναι τα λεγόμενα μικρά πυρηνικά του μικρού βεληνικού που έχουν έτσι συμβατικές δυνατότητες. Νομίζω πάντως, χωρίς βέβαια να μπορώ να είμαι και ειδικό σε θέματα τέτοιου στρατηγικής τεχνολογίας, είναι κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χρησιμοποιήσουν. Γιατί μετά ανοίγουμε το συνεταιριστικό του όλου και για άλλες περιπτώσεις.
0: Το ζήτημα των εσωτερικών εκλογών και γενικότερα της εσωτερικής κατάστασης των ΗΠΑ πιέζει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Λέω, θέλω να πω ότι το χρονικό διάστημα από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε πρώτη φάση, με όλα όσα έγιναν ενδιάμεσα. Και το γεγονός ότι μόλις προχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε ένα διάγγελμα και είπε ότι έχουμε ζητήματα και με την Κίνα, παρενέβησαν και στις εσωτερικές εκλογές κλπ. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει εντός των ΗΠΑ τον πιέζει για να τελειώσει το μέτωπο αυτό, ή δεν τον ενδιαφέρει, θα συνεχίσει παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν.
15: Εδώ έχει κάνει μια σειρά παμφίσιμες δηλώσεις. Είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρουν διάμεσες εκλογές. Παλιότερα δεν με ενδιαφέρει η αμερικανική οικονομία, γιατί εγώ θέλω να τελειώνω με ένα ζήτημα υψής της εθνικής ασφαλείας. Είναι αντικρώμενες βασικά δηλώσεις και προφανώς τον ενδιαφέρει υπό την έννοια ότι σε περίπτωση που χάσει βασικά τον έλεγχο, μάλλον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο θεωρείται για μένα πια με τις δικές μου εκτιμήσεις και δεδομένο, μετά η διαδικασία διακυβέρνησης δυσκολεύει, γιατί πηγαίνουμε μετά σε θέματα κονσένσου συνένεσης, διαβουλεύσεων μακρόσιτων μεταξύ δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων και νομοθετικών διαταγμάτων. Βέβαια, αυτό το οποίο δείχνει τελικά ο Τραμπ είναι ότι επειδή είναι η τελευταία του θητεία και έχει και μια συγκεκριμένη αντίληψη των πραγμάτων, είναι σαν να κυβερνά, αυτή είναι η δική μου αντίληψη, σαν να κυβερνά, σαν να μην θέλει να υπάρχει, να μην τον ενδιαφέρει ποιο είναι το μέλλον μετά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αυτή είναι η δική μου πάντως αίσθηση.
0: Ναι. Για να κλείσουμε, είδα μια δημοσκόπηση που έγινε στις ΗΠΑ για το ερώτημα αν τελικά είχε δίκιο ή άδικο που μπήκε η Αμερική σε αυτήν την αντιπαράθεση. Βλέπω ότι αυτοί που την υποστηρίζουν είναι οι του Μάγκα, το κομμάτι δηλαδή των Ρεπουμπλικανών που είναι πιο πολύ ταυτισμένοι μαζί του. Οι υπόλοιποι Ρεπουμπλικανοί, δεν βλέπω η πλειοψηφία να ταυτίζεται με την πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε. Καλά, δεν μιλάω για τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι σε τελείως αντίθετη περίπτωση. Για να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε, ότι δεν φαίνεται να μην τον ενδιαφέρει η επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι θέλει να βάλει είτε το Ρούμπιο είτε τον σημερινό αντιπρόεδρο ως τον επόμενο υποψήφιο πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
15: Κοιτάξτε, τώρα και στο κίνημα Μάγκα δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μια διχογνωμία. Απλώς από ό,τι περίπου τα ποσοστά περισμιωθώντας του τρόπου προσέγγισης του πολέμου με το Ιράν είναι γύρω στα 66-67% σταθερά.
0: Ναι.
15: Και υπάρχει φυσικά απλώς μια συγκεκριμένη βάση ή ομάδα των Ρεπουμπλικανών που θεωρούν ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση ανέδειξε ανατυχία λόγων και πράξεων διακηρυκτικών.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τασιά. Καλημέρα.
15: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Τασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Επειδή με ρωτάει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, αύριο θα είναι στην παρέα μας η Δήμαρχος Ραφίνας για το θέμα του λιμανιού. Ένα ζήτημα που ξαναλέω είναι και λίγο περίεργο και παράτερο, αλλά θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε και οι καλεσμένοι του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
21: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
20: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
22: Η ώρα είναι 8.
23: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
22: Δεξιά.
23: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
22: Εγώ, δεξιά.
23: Γιατί εσύ,
22: αριστερά.
23: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
22: Δεξιά.
23: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
22: Αριστερά.
23: Δεξιά.
22: Αριστερά.
23: Δεξιά.
22: Αριστερά.
23: Δεξιά.
22: Μονοθέσιο.
24: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
25: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Δυραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Αγίου Σαναργύρους ως Λένορμαν. Καθυστερήσεις ως και 10 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 εχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο στη θέση Μαυραχώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επιβατικό αυτοκίνητο ακινήτω στην περιοχή των Υψωμάτων, όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανότατα εγκλωβίστηκε ή έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα και δεν κατάφερε να βγει από το όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Δύο νεκροί και ένα σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στη Βοκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μία 55χρονη, ενώ ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μετάλλια στις δύο ομάδες απένει με παρουσία 80.000 θεατών ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στόχος του ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,4% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας σήμερα στα 90,2 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,1% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής.
0: Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην τρέχουσα εργάσιμη εβδομάδα η οποία αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, σημαδιακή ημέρα, ιστορική ημέρα. Ξέρετε, γυρίζω πίσω 52 χρόνια, θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν 11 χρόνων το καλοκαίρι εκείνο στην Κωνσταντινούπολη όταν με ξύπνησε η γιαγιά μου και με συγχωρεμένη η γιαγιά μου η Ελένη και μου λέει: Άρη παιδί μου, έχουμε πόλεμο. Τώρα εγώ να συνειδητοποιήσω τι είναι ο πόλεμος και τα λοιπά, αλλά εν πάση τόση θα τα αφηγηθούμε αυτά κάποια στιγμή. Για εκείνο το πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουλίου 1974. Βέβαια ανοίξαμε τις πόρτες στους Τούρκους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι η στιγμή. Άλλη ώρα αυτά θα υποθούν. Άλλωστε θα κάνουμε και την ιστορία του 20ου αιώνα, να είμαστε καλά, σε μεταγενέστερο χρόνο. Θα τα βρούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε άλλη μια φορά. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας. Τώρα δεν ξέρω, σας έχει ξανατύχει σε ανακήρυξη πρωταθλήτριας ομάδος στο ποδόσφαιρο στον κόσμο. Άνθρωπος που δίνει την κούπα να θέλει να τη σηκώσει εκείνος. Τι να σας πω, δεν έχουμε ξαναδεί πρόεδρο κράτους. Θα μου πεις υπάρχουν Τραμπ, όχι δεν είναι. Ο Τραμπ είναι να μπει σε φωτοτυπικό και να βγει και να βγουν αντίγραφά του. Δεν νομίζω έτσι να, δηλαδή, είναι μια ειδική περίπτωση που προσπαθούσε χθες να σηκώσει, αν ήταν δυνατόν να σηκώσει εκείνος την κούπα στη θέση των Ισπανών ποδοσφαιριστών. Όλα αυτά θα τα βρούμε στην εξέλιξη εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, καλημερίζω ευθύς αμέσως τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
7: Καλή σας μέρα.
6: Εύχομαι τα καλύτερα.
7: Και σε εσάς. Καλό καλοκαίρι.
6: Για έχουμε την όλοι. Τρίτη σας θητεία, σιδηροκέφαλος.
7: Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Αλήθεια, τι σκοπεύετε, τι έχετε κατά νου. Όλα θα τα συζητήσουμε όλα και για το τραπεζικό μας σύστημα και για την οικονομία μας, για την φτώχεια που νιώθουμε και όλα αυτά τα κουβεντιάσουμε. Αλλά εσείς τι θέλετε ως διοικητής για την τρίτη σας θητεία.
7: Η τρίτη θητεία είναι φυσικά συνέχεια των δύο προηγούμενων. Να επιδιώξουμε και να στεριώσουμε τη νομισματική σταθερότητα, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Μπροστά μας έχουμε πολλά πράγματα ως κεντρική τράπεζα, ως κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος. Όπως ξέρετε, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, τεχνητή νοημοσύνη, νέα συστήματα πληρωμών, ανταγωνισμό στο χρήμα κεντρικής τράπεζας από ιδιωτικά χρήματα, κρυπτονομίσματα, σταθερά, stable coins. Άρα λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα κεντρικής τράπεζας. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας και τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη δημιουργία της Τραπέζης Ελλάδος το 1928. Πρέπει να τιμήσουμε τους προκατόχους μου, την ιστορία της Τραπέζης Ελλάδος και να πούμε το μέλλον προς τα που πηγαίνει για τις κεντρικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος.
6: Τώρα που είπατε για τεχνολογία, σας ανησυχεί, μάλλον πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ματιά των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης αναφορικώς με την τεχνολογία? Δεν βλέπω να απασχολούνται οι κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, εκτός και αν ασχολούνται και δεν το βλέπω εγώ.
7: Όχι, ασχολούνται όχι, λέτε. Δεν είναι αλήθεια.
6: Υπάρχει
7: αυτό,
6: αγωνία, ας πούμε, για θέσεις εργασίας και τα λοιπά.
7: Φυσικά και υπάρχει.
6: Πώς θα επηρεάσει τους ανθρώπους?
7: Ανοίγουμε πολλά θέματα τώρα. Ναι. Εδώ είναι πάρα πολλά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα στους δασμούς και στον προστατευτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανατρέπει μια, ας το πω έτσι, πολιτική παράδοση ελεύθερου εμπορίου, κίνησης αγαθών υπηρεσιών, του μερκαντιλισμού της Κίνας, η οποία θέλει να τα παράγει όλα, να τα εξάγει όλα, να μην εισάγει τίποτα, να μην καταναλώνει τίποτα, να αποταμιεύει μόνο. Άρα η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης. Τι θα κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη? Ξέρουμε, η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά θα είναι φιλική στην αγορά εργασίας? Θα υποκαταστήσει εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία? Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που δεν έχουμε ακόμα απάντηση εύκολη. Άρα, όπως ξέρετε, εάν αντικαταστήσει εργασία, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα δούμε πώς τα... Γιατί, όπως ξέρετε, τα ρομπότ ούτε φόρο πληρώνουν, ούτε οι σφορές κοινωνικής ασφάλισης δίνουν. Να το πω απλά για να δείτε τι προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
6: Διάβασα έκθεση πριν από δύο Κυριακές στην Καθημερινή της Κυριακής μιας κυρίας καθηγήτριας, η οποία έλεγε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη χτυπά εκείνο το κομμάτι της οικονομίας που αφορά στην τεχνολογία. Κοιτάξτε τώρα ένα οξύμορο. Δηλαδή σπουδαστές πτυχιούχοι. Μηχανολόγοι ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε αυτά τα συναφή επαγγέλματα δεν μπορούν να προσδιοριστούν για να κάνουν την προϋπηρεσία τους, διότι η μηχανή τους αντικαθιστά και γράφει εκείνη τους εκείνη προγράμματα. Αλλά διερωτάτο αυτή η γυναίκα, η καθηγήτρια, πώς αργότερα θα αναζητηθούν στελέχη σε μια προχωρημένη ηλικία χωρίς να έχουν κάνει προηγουμένως, να τους δοθεί δυνατότητα στους νέους και τις νέες πτυχιούχους να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, να μπουν στην εργασία? Είναι ένα σχήμα.
7: Εύλογο και θεμητό ερώτημα.
6: Πολύ δύσκολο.
7: Εύλογο και θεμητό
6: πρέπει
7: ερώτημα.
6: Να απαντηθεί.
7: Ναι. Αυτή τη στιγμή σας είπα, το μεγάλο ζητούμενο είναι, δεν ξέρουμε αν γενικά, όχι ειδικά, γενικά η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσει εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία. Εμείς θέλουμε να είναι το δεύτερο, να συμπληρώσει την εργασία, δηλαδή να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή τι θα έχουμε, ανθρώπους οι οποίοι θα κάθονται σπίτι και θα πληρώνονται να κάθονται, θα επιδοτούνται, δεν γίνονται. Αυτό είναι ένα ευελτικό σενάριο.
6: Ναι. Ναι, ότι θα υπάρχει ένα παγκόσμιο χρήμα το οποίο θα δίνεται στους ανθρώπους.
7: Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι απλό. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί.
6: Τώρα, βέβαια, είπατε και για την Κίνα, για να μπούμε σιγά-σιγά στα θέματά μας, ενώ στο κυρίως ζητούμενο. Είπατε για την Κίνα, αλλά η Κίνα έγινε αυτή που έγινε, με μια έτσι διαδικασία μυρμηγκιού, εργασίας μυρμηγκιού, διότι ο καπιταλισμός εναπόθεσε στην Κίνα. Για να μειώσει το κόστος παραγωγής, αναπόδεσε στην Κίνα να παράγει τα προϊόντα. Η Κίνα μπορεί στην αρχή να βγάζει αυτά που λέμε τα κινέζικα, αλλά τα κινέζικα έχουν γίνει πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα. Βεβαίως. Έμαθε την τεχνολογία, την πήρε και την προάγει ενδεχομένως και η ίδια η Κίνα, εν πάση περιπτώσει γίνονται διάφορα. Εδώ ο καπιταλισμός πρέπει να ξαναβρει την ισορροπία του τώρα, έτσι δεν είναι?
7: Βεβαίως πρέπει.
6: Με έναν τρόπο πιο επιθετικό το κάνει ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν είναι σωστός, λάθος. Αυτό είναι μια δικά σας, είναι των εμπειρογνωμών να μας πείτε.
7: Τέλος πάντων, μου γεννούν πολλές σκέψεις αυτά που λέτε. Καταρχήν, για τον πρόεδρο Τραμπ, θα έλεγα το πρώτο πράγμα που πρέπει κάποιος να του πει, μια και είδαμε τον Οδυσσέα τις προηγούμενες μέρες, είναι.
6: Μια παγκόσμια ταινία είναι ο Οδυσσέας.
7: Να του μιλήσει για τον Όμηρο.
6: Μια παγκόσμια ταινία, κύριε.
7: Απόλυτα. Και που είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Έτυχε να τη δω πριν από δύο μέρες. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα και έχει πάρα πολλά μηνύματα και για τους παγκόσμιους ηγέτες. Και διαβάσαμε όλοι τις, όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπαίνουν να διαβάσουν για τον Όμηρο, για το τι ακριβώς θέλει να πει. Νομίζω ότι ένα από τα μηνύματα που είναι στο τέλος είναι κατά όλη τη διάρκεια της πορείας του Οδυσσέα, είναι η βοήθεια που του έδινε η Αθηνά, που στο τέλος η Αθηνά παρενέβαινε για να δημιουργήσει συνενέσεις και λύσεις, όχι να κερδίσει με αίμα, αλλά με συνένεση και με συνεννόηση. Και ναι. Με συνεννόηση. Ναι. Αυτά θα πρέπει κάποιος να τα πει στους παγκόσμιους ηγέτες. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε πάλι στους κλασικούς και να δούμε τι μαθήματα μπορούν. Και είπατε για Κίνα. Με εντυπωσίασε πριν από λίγους μήνες όταν ο πρόεδρος Ζι Πινγκ, βλέποντας τον πρόεδρο Τραμπ, του μίλησε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα οι Κινέζοι διαβάζουν αρχαίους Έλληνες.
6: Ναι.
7: Έχουμε πολλά να πούμε και να διδάξουμε. Τώρα, για την Κίνα που είπατε. Το θέμα είναι η Ευρώπη τι κάνει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όπως είπα, βρίσκεται ανάμεσα στις δύο αυτές υπερδυνάμεις που ακολουθούν ένα προστατευτισμό. Η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει την στρατηγική της αυτονομία. Έχει περιθώριο να κάνει, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουν ηχήσει τα καμπανάκια κινδύνου και κάπως έχουν ξυπνήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί κατήργησαν το φρένο χρέους, άρα μπορούν να κάνουν περισσότερες δαπάνες. Και είναι λογικό, διότι είναι μια χώρα που έχει πολύ μικρό δημόσιο χρέος. Για ποιο λόγο να έχεις ένα φρένο χρέους πάνω από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Βλέπω λοιπόν ότι κάτι κινείται στην Ευρώπη.
6: Ναι. Τώρα, ναι, σωστά. Κράτη για κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πόσο μάλλον για κράτη όπως είναι το δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας.
7: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το μόνοι μας. Στην Ευρώπη μέσα είμαστε πια.
6: Ναι, όχι, και δεν μπορώ να φανταστώ ότι. Γιατί κάποιοι και ακόμη και συμπατριώτες μπορεί να ονειρεύονται τη διάλυση της Ευρώπης, αλλά είναι τόσο κουτό το να φανταστεί κανείς την Ελλάδα μόνη της ή κράτη τύπου Ελλάδος να είναι μόνα τους σε αυτόν τον κόσμο. Τον δύσκολο.
7: Συμφωνώ λοιπόν, πολύ με αυτό που λέτε.
6: Αυτή η περισσότερη.
7: Δεν είναι καθόλου σοφό να σκεφτόμαστε έτσι.
6: Ναι. Λοιπόν, σε τι συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο να συγκροτεί. Το να προωθεί προς τους ηγέτες το περισσότερο Ευρώπη.
7: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κυρίως ασχολείται με το να πετύχει χαμηλό πληθωρισμό, όπως άλλωστε και η συνθήκη της επιβάλλει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει έναν βασικό στόχο. Είναι ο πληθωρισμός να είναι 2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Δεν λέει πόσο πρέπει να είναι στην Ελλάδα, πόσο πρέπει να είναι στη Γερμανία, ασχολείται με το μέσο όρο. Και το έχει πετύχει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μια πετυχημένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κρινόμενη από το στόχο του 2%. Και κοιτάξτε, περάσαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Περάσαμε πολέμους.
6: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το κατάφερε και η διοικητικά, αλλά δεν το καταφέρνει η Ελλάδα τώρα.
7: Όχι. Η Ελλάδα είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν το καταφέρνει η Ελλάδα? Λέτε, γιατί έχουμε 2% στην Ευρώπη, ενώ έχουμε 3% στην Ελλάδα. Γιατί περί αυτού πρόκειται τα προηγούμενα χρόνια. Διότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, θυμίζω, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να πάμε εκεί. Έτσι, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Να έχουμε και αρνητικό πληθωρισμό.
6: Αλλά δεν θέλουμε,
7: να πάμε εκεί.
6: Να θυμόμαστε
7: εκεί.
6: Τώρα, η
7: Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, να το πω έτσι, περίπου τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η Ευρώπη έχει 2. Για την ακρίβεια τώρα, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, η Ευρώπη έχει 3,

0: Έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Ελλάδα μετά την κρίση άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα, αναπτύσσεται με 2%, 1,9 προβλέπουμε εμείς φέτος η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η Ευρώπη 0,8%. Αυτό η παραπάνω ζήτηση είναι αυτό που δημιουργεί, που συμβάλλει στον παραπάνω πληθωρισμό. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Για παράδειγμα, υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε, ο τουρισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δεχόμαστε περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες σε μια σχετικά μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων. Αυτοί οι άνθρωποι συμβάλλουν στην πλεονάζουσα ζήτηση, στην παραπάνω ζήτηση. Θα μου πείτε, η λύση είναι να μειώσεις τη ζήτηση? Όχι. Η λύση είναι να αυξήσεις την προσφορά, και αυτό λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά. Πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
1: Έχουμε δηλαδή, τέτοια εμπόδια?
0: Υπάρχουν, ναι, έχουμε.
1: Σε ποιους τομείς?
0: Σε πολλούς τομείς. Τώρα δεν θέλω να πω τώρα λεπτομέρειες. Σε πολλούς όμως τομείς. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις. Λέει στην κυβέρνηση, πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
1: Ναι. Αν το κάνει αυτό, αν το τολμήσει, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, τώρα η κυβέρνηση. Τώρα δεν σας βάλω εσάς να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση, αλλά το λέω από τη δική μου πλευρά.
0: Όχι, να κάνω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, θέλω
0: αλλά
1: να πω,
0: εκεί όπου πρέπει να γίνει όμως.
1: Ναι, ναι, σύμφωνοι.
0: Κριτική, όχι γενικά και αόριστα.
1: Εάν τολμήσει, εάν παροτρύνει λοιπόν να ανοίξουν οι αγορές, μήπως ενοχλήσει οικεία, οικονομικά συμφέροντα.
0: Βεβαίως, πάντοτε όταν.
1: Και γι' αυτό ζητούμε την παραπάνω τόλμηση από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, εννοείται.
0: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως και πάντα. Συνήθως τα εμπόδια μπαίνουν για να προστατεύσουν ορισμένα εγχώρια συμφέροντα. Βεβαίως δεν είναι πάντα κάτι απλό, πρέπει να γίνει όμως. Ναι. Εάν θέλουμε χαμηλότερο πληθωρισμό παράλληλα με αυξημένη ζήτηση όπως έχουμε, γιατί πηγαίνουμε καλά. Η ανάπτυξη είναι υψηλότερη από το μέσο όρο, συγκλίνουμε έστω και σιγά σιγά. Έχουμε μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, σημαντική αύξηση. Δηλαδή, τα προηγούμενα 6-7 χρόνια οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 80%, όταν στην Ευρώπη μόνο 4-5%. Άρα, έχουμε σύγκληση. Παραμένει ακόμα επενδυτικό κενό, μειώνεται όμως. Mm. Αυτό όμως, αν θέλουμε να το πετύχουμε με χαμηλό πληθωρισμό και επίσης με χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, διότι τα αίτια και του πληθωρισμού και του ισοζυγίου, που είναι πολύ μεγαλύτερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περίπου κοινά. Πρέπει να καταργήσουμε τα εμπόδια.
1: Σε αυτό που είπατε προηγουμένως, να θυμηθώ τα λόγια του συναδέλφου μου Νίκου Φιλιππίδη, τον οποίο προσέχω φυσικά στα οικονομικά.
0: Να τον προσέχετε πάρα πολύ. Τον προσέχω και εγώ, να ξέρετε.
1: Ωραία. Ναι, ναι. Μας έλεγε λοιπόν ένα πρωί πριν από κάποιες ημέρες ότι, κοιτάξτε, ακριβώς αυτό που θίξατε εσείς τώρα, κύριε Διοικητά, ότι έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση από το προσφερόμενο προϊόν, το οποίο προσφερόμενο προϊόν, ας πούμε τα πετρελοειδή, τα εξάγουμε. Να μια αντίφαση, τα εξάγουμε και γράφουμε αυξημένες εισαγωγές. Δηλαδή εννοώ χρημάτων και λέμε, πάμε πολύ καλά σε αυτό το ισοζύγιο. Αλλά ταυτοχρόνως αυτό προκαλεί, φαίνεται, έλλειψη προϊόντος. Έλλειψη, δηλαδή σε τέτοιο σημείο του προϊόντος που έχουμε αύξηση εντός της χώρας. Αυτό είναι μια ανισορροπία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως να περιορίσουμε εξαγωγές, διότι αν περιορίσουμε εξαγωγές θα περιορίσουν και οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Οπότε όχι, είμαστε, ναι. Εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου.
1: Σύμφωνα.
0: Είναι λάθος, ναι, αυτό που, ναι, κάνει και η Αμερική και η Κίνα σήμερα, να το πω έτσι απλά. Διότι δημιουργεί τάσεις αυξημένων τιμών και λιγότερης παραγωγής και απασχόλησης. Δηλαδή δημιουργεί στασιμοπλουθυριστικές τάσεις ο προστατευτισμός αυτός που υπάρχει. Και είναι, θα έλεγα, δεν κάνει καλό ούτε στη μία οικονομία ούτε στην άλλη.
1: Άρα εμείς θέλουμε και άλλη μονάδα παραγωγής προϊόντων πετρελαίου.
0: Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγή στην Ελλάδα. Θέλουμε περισσότερους παραγωγούς και υπηρεσιών και προϊόντων. Να πάρω κλάδους που είναι πιο κοντά στη δική μας αρμοδιότητα, στον τραπεζικό κλάδο. Εμείς δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα με την κυβέρνηση, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από τον λεγόμενο πέμπτο πόλο. Φτιάξαμε ένα οικοσύστημα μικρότερων τραπεζών, ισχυρών τραπεζών, ενοποιήσαμε την Άττικα, με την Παγκρίτια, με την Σερών, φτιάξαμε μια τράπεζα πολύ πετυχημένη, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να κλείσει η Άττικα. Επίσης υπάρχει η Όπτιμα σήμερα, υπάρχει η ABB, υπάρχουν οι συνεταιριστικές τράπεζες, είναι όλες υγιείς σήμερα. Αυτή τη στιγμή οφείλω να πω ότι και η

0: πιο απόμακρη εταιρική τράπεζα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, εφαρμόζει διεθνή λογιστικά πρότυπα. Δεν θα το βρείτε εύκολα παντού στην Ευρώπη αυτό.
1: Αυτό άρα λοιπόν,
0: αυτό λοιπόν που κάναμε εμείς στις τράπεζες, να το συζητήσουμε όποτε θέλετε, πρέπει να γίνει παντού σε όλη την οικονομία. Χρειαζόμαστε περισσότερους παραγωγούς και υψηλότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τώρα δεν είναι σκόπιμο να αρχίσω και να μιλάω για κλάδους, αλλά αν θέλετε να το πούμε και αυτό μπορούμε να το πούμε.
1: Διότι θα επαναφέρω στη συζήτησή μας αφού κουβεντιάσουμε τις τράπεζες και αυτές τις προτάσεις τις οποίες έκανε η κυβέρνηση του Καναδά, ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ.
0: Ο οποίος ήταν και συνάδελφός μου στην τράπεζα της Αγγλίας.
1: Σκοπίμως το αναφέρω.
0: Ένας πάρα πολύ επιτυχημένος σχετικός, ο οποίος αντιστάθηκε στο Brexit.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, ναι. Καναδός, παρότι ήταν Καναδός και όχι, ναι. Και όχι Βρετανός. Και τώρα βλέπουμε μεγάλη χαρά την πρόοδό του.
1: Ναι. Και διάβαζα προχθές πάλι με άρθρο ενός άλλου ορθογράφου.
0: Και την ιστορική του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικούς μήνες.
1: Λοιπόν, και διάβαζα λοιπόν το άρθρο ενός άλλου ορθογράφου, τον οποίο παρακολουθώ και είναι ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, το Liberal.
0: Και αυτός εξαιρετικός επίσης.
1: Ο οποίος και τον μάλιστα και τον φιλοξένησα στην εκπομπή για να μας παραθέσει τις προτάσεις του Κάρνεϊ για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας εκεί στον Καναδά. Που είναι ακριβώς αυτή τη λογική του ανοίγουμε τις αγορές. Αλλά αυτά τα αφήνω.
0: Οφείλω να σας
1: πρέπει να κάνω διάλειμμα
0: ότι,
1: να με συγχωρείτε. Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Εντάξει. Και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Θα τα επαναφέρω. Εννοείται, αυτά θα συζητήσουμε.
0: Αλλά να επανέλθω σε αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται. Λοιπόν, πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής. Περνάω σε περιβάλλον διαλύματος του Πανεπιστημίου Κιρ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε έναρξη τον Οκτώβριο 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς πρόπτικες της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες. kil.edu.gr, Ιπποκράτους 33, το Πανεπιστήμιο Κιλ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά... Σεραϊκά.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από Σεπόλια ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα έως το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Καθυστερήσεις που φτάνουν και τα 20 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής ως κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Οι ψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δύο νεκροί 35 και 55 ετών και ένα σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού, στο Δήμο Δωρίδο, στη Φωκίδα. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του εχθές όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και κινείτο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στην περιοχή Μαυραχώματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ και τυλίχθηκε στις φλόγες. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διευκρινίζοντας ότι στόχος τους ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ένα πλοίο τυλιχθήκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό και επικοινωνείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχθές την Παρασκευή ο φίλος μου Στέφανος Ζιγούρης, ο Τινέλο αν το θυμόσαστε, από στο Άνω Καλαμάκι, μαζί με τη σύζυγό του την Ντανιέλα που ζουν σήμερα στην Λέρο, πήγε στο Δημαρχείο της Λέρου και εκεί μου λέει, μου στέλνει την καλημέρα του και μου λέει μισό λεπτό να μιλήσεις με την κυρία Λιβανού. Οπότε είναι προϊσταμένη στο Δήμο Λέρου. Οπότε η κυρία Λιβανού με συγκίνησε με τα λόγια της. Καλημέρα σας κυρία Διονυσία Λιβανού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι και καλό καλοκαίρι στη Λέρο και σε όλους σας εκεί. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας. Εκτάκτως θα σας ακούμε 8 και 30 και 9 και 30. Παρακαλώ, κυκλοφορία. Ηρεμήσαμε καθόλου ή όχι?
15: Άμβε, καλημέρα, καλή
1: καλημέρα
15: εβδομάδα.
1: Σας, καλή εβδομάδα.
15: Καθόλου δεν ηρεμήσαμε. Λόγω και τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων και απλά αυξημένης κίνησης που δεν μπορώ εγώ προσωπικά να την εξηγήσω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, πάμε για να τελειώσουμε τον Ιούλιο. Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει, θα το θυμάσαι και εσύ, τόσο αυξημένη την κίνηση αυτές τις ημέρες. Για να καταλάβει και ο κόσμος, ας αρχίσουμε από εκεί που είχαμε και τα δύο τροχαία ατυχήματα και ένα ακινητοποιημένο όχημα. Στην άνοδο της Κηφισού, από το Περιστέρι, από τη Λένορμαν, προς τα πάνω, προς τη γέφυρα Χαρνών, χειμερινή εικόνα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, στο ίδιο ακριβώς κομμάτι, από την Αχαρνών δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Στην Αττική Οδό είχαμε ένα ακινητοποιημένο όχημα για λίγο, δεν ξέρω για τροχαίο ατύχημα, από τον κόμβο Φιλής και πιο πίσω ακόμα, από τα Άνω Λιώσια, μέχρι να φτάσουμε στον κόμβο Ηρακλείου, πρόβλημα και εκεί. Η Κηφισίας, στο ανωδικό της ρεύμα, ανεβαίνοντας προς το Υγεία, ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, όλα τα κλασικά σημεία, ένα καλό νέο έχουμε σε σχέση με το Σκαραμαγκά. Μπορεί να έχει το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών αρκετή κίνηση, δεν έχει σχιστού σήμερα. Στο σημείο δεν έχουμε σχιστού, είστε τυχεροί όσοι διαβείτε αυτό το δρόμο. Προς τα μέσα η Λεωφόρος Αθηνών όμως, προς την Αθήνα, θα σας καθυστερήσει από το Παλαστάκι Χαϊδάριου μέχρι να φτάσετε στην Θηβών. Κλείνουμε με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς είχε πολλή κίνηση, πριν από πολλή ώρα βέβαια. Τώρα έχει μικρές καθυστερήσεις, δεν θα αναφερθώ σε αυτές. Θα αναφερθώ όμως στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το κτίριο του Sky πηγαίνοντας προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχετε τη συνήθη καθυστέρηση, δηλαδή περίπου 10 λεπτά με 15 καθυστέρηση. Αυτό είναι.
16: Αφήνουμε
17: πολύ την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενούμε τον κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδος, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα και πάλι.
1: Για να καταλάβουμε, θα συνεχίσουμε στην αντίληψη όπως την ξεκινήσαμε νωρίτερα. Θέλω να δύο κουβέντες να πω σε ποιο πολιτικό περιβάλλον βρισκόμαστε σήμερα από την έρευνα του Ζαχαρία Ζούπη, όπως δημοσιεύεται της Opinion στο liberal.gr. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, γράφει ο Ζούπης, της κεντροδεξιάς εξακολουθεί να είναι η αξιοπιστία ως δύναμη σταθερότητας. Η εμπειρία της περίοδου 15-19 εξακολουθεί να επηρεάζει τη συλλογική μνήμη, ενισχύοντας την αντίληψη ότι η κεντροδεξιά αποτελεί τον ασφαλέστερο πόλο διακυβέρνησης. Ωστόσο, το ίδιο αυτό πλεονέκτημα κρύβει και μια αδυναμία. Ανωκατελεία. Η πολιτική της υπεροχή αποδίδεται πολύ περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης παρά στις δικές της επιδόσεις, δηλαδή της κεντροδεξιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πολίτες, λέει ο Ζούπης, δεν ζητούν μια περισσότερο ιδεολογική ή συντηρητική κεντροδεξιά. Αντίθετα, προκρίνουν έναν συνδυασμό φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, κοινωνικής ευθύνης, πατριωτισμού και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Αντίστοιχα, ως βασικές αξίες αναδεικνύονται το κράτος δικαίου, η οικογένεια, η ασφάλεια, η κοινωνική αλληλεγγύη και η οικονομική ελευθερία, αποτυπώνοντας την απέτηση για μια παράταξη που θα συνδυάζει ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Τούτων δοθέντων λοιπόν είναι μια, κατά την άποψή μου, αξιόπιστη προσέγγιση το τι είναι σήμερα το πολιτικό μας περιβάλλον. Κύριε διοικητά, ας γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε μεταρρυθμίσεις, στον φιλελεύθερο χαρακτήρα, να ανοίξουμε τις αγορές μας, γιατί να με συγχωρείτε, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας έτσι προσέγγιση, αλλά τώρα με συμφωνίες κυρίων, να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικότερο είναι να ανοίξουμε τις αγορές. Σε ποιους τομείς, κύριε διοικητά, σε συνδυασμό με αυτά που λέγαμε για τον Καναδά προηγουμένως?
0: Καλό είναι να μιλάμε και να συνεννοούμαστε και να συμφωνούμε, αλλά δεν αρκεί. Αυτό είναι, όπως λέμε, αναγκαία, αλλά δεν είναι επαρκή συνθήκη. Επαρκή συνθήκη, και αυτό το λέω με τα λέγω γνώσεως και δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, αλλά όλες τις χώρες του κόσμου. Ήθελα να σας πω πριν που μου λέγατε για τον Καναδά, ότι εμείς κάθε δύο μήνες συναντιόμαστε περίπου 70 διοικητές από όλο τον κόσμο στην BIS, στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία, και ανταλλάσσουμε απόψεις για την παγκόσμια οικονομία. Είναι κοινά τα προβλήματα. Η μεταρρυθμίση σήμερα είναι το νούμερο ένα. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε οικονομική ανάπτυξη με χαμηλό πληθωρισμό και με περιορισμένα ελλείμματα, η μεταρρυθμίση είναι το βασικό. Τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις? Μεταρρυθμίσεις σημαίνει πράξεις που κάνουμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε περισσότερο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, και να αυξήσουμε επίσης την παραγωγικότητα. Την παραγωγικότητα της εργασίας. Σήμερα, όταν λέμε παραγωγικότητα της εργασίας, δεν λέμε να βάλουμε τον κύριο Πρωτοσάλτε να δουλεύει περισσότερο. Θέλουμε όμως να έχει καλύτερα μικρόφωνα, καλύτερη τεχνολογία. Αυτό για να γίνει θέλει επενδύσεις και επίσης θέλει μια ίσως καλύτερη οργάνωση στον χώρο της δουλειάς. Να το πω έτσι, σας έδωσα τώρα ένα μικρό παράδειγμα για να δείτε τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις. Στη μακροοικονομία, μεταρρυθμίσεις σημαίνει αυτό που είπα τώρα για την Ελλάδα που θέλουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε πού υπάρχουν εμπόδια σήμερα εισόδου σε κλάδους παραγωγής, ιδιαίτερα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. και να τα καταργήσουμε όλα. Θέλουμε χαμηλό πληθωρισμό. Δεν παίζουμε εδώ. Εδώ δεν μπορείς να θέλεις και το μεν και το δε. Δεν γίνεται. Θέλεις χαμηλό πληθωρισμό. Θέλεις χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πρέπει να απελευθερώσεις, την οικονομία από δεσμά.
1: Ναι. Δηλαδή, ως τον Καναδά, ας πούμε, σκέφτηκαν βλέποντας ότι παράγουν πρωτογενώς προϊόντα αξίας 100 δις. Δηλαδή, εισπράττει ο Καναδάς 100 δις από τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, αλλά τα οποία όταν θα μπουν επεξεργασμένα μέσα, όταν μπουν τυποποιημένα, ο Καναδός πολίτης θα χρησιμοποιώνει 2 και 3 φορές σε σχέση με τα 100 δις που εισπράττει. Άρα, λοιπόν, θα κάνει προτείνει να κάνουν περισσότερες αγορές. Να, δηλαδή, δεν ξέρω, πάει το μυαλό μου, μπορούμε, αντέχουμε να κάνουμε μια άλλη αγορά του Ρέντι. Σχηματικά τα λέω όλα αυτά, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Προσπαθώ να πω πώς αλλιώς μπορούμε να πετύχουμε τη μείωση των αγορών, τη μείωση των τιμών και ταυτοχρόνως να αυξήσουμε και τους μισθούς των εργαζομένων, που θα το δούμε σε λίγο.
0: Μια και αναφερθήκατε στον πρωτογενή τομέα στον Καναδά, ένα από τα καλά που βγήκε από την υπόθεση ο ΠΚΠ, γιατί βγήκαν και καλά, βγήκαν ότι πόσες δυνατότητες υπάρχουν στον αγροτικό τομέα να αυξήσουμε την παραγωγή και την παραγωγικότητα. Δηλαδή, έχει τωθεί το θέμα των θερμοκηπίων. Για ποιο λόγο η Ολλανδία, που είναι χώρα που δεν έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας για αγροτικά προϊόντα, είναι τόσο παραγωγική και εμείς είμαστε τόσο λιγότερο παραγωγικοί από την Ολλανδία? Η Ολλανδία έχει γεμίσει θερμοκήπια τη χώρα αυτή. Εμάς εδώ τα θερμοκήπια είναι η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Για ποιο λόγο? Να δούμε δηλαδή ακριβώς τι φταίει στην αγροτική παραγωγή και δεν παράγουμε προϊόντα τα οποία θέλει η αγορά, θέλει η διεθνής αγορά.
1: Ναι.
0: Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Η παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ και μαζί να αυξήσει και τον εθνικό μέσο όρο της παραγωγικότητας, άρα να έχουμε δυνατότητα υψηλότερων πραγματικών μισθών.
1: Τώρα παίρνω
0: ένα απλό παράδειγμα, ναι, σας λέω.
1: Τώρα έχω ένα άλλο παράδειγμα από το άρθρο του Κώστα Στούπα, πάλι στο libera.gr. Το 2025 πετάξαμε στα σκουπίδια περίπου 1870 γιγατόρες καθαρής ενέργειας, το 6,6% της παραγωγής ΑΠΕ, διπλάσιο από το 2024. Διότι δεν έχουμε αυτό που λέμε αποθήκευση στον βαθμό εκείνο και αντλησιοταμίευση, όπως κάνει η γειτονική μας Βουλγαρία. Υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα που δεν θέλουμε μπαταρίες, που δεν θέλουν μπαταρίες, ας πούμε. Δεν ξέρω.
0: Δεν το γνωρίζω αν υπάρχουν δυνάμεις. Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνάμεις, διότι εάν βάλεις μπαταρίες, τότε ενδυναμώνεται η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών, δεν χρειάζεται να πετάξουμε, θα μειωθούν οι τιμές, άρα ενδεχομένως κάποιοι να ενοχλούνται αν μειωθούν οι τιμές. Και το βλέπουμε και σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα, βλέπουμε άλλες χώρες που δεν θέλουν να δεν θα πω όνομα χώρας, βλέπετε χώρα η οποία αρνείται αγωγό που θα την ενώσει με άλλες χώρες και θα τις δημιουργήσει πολύ χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Δεν το θέλει. Ανθίσταται. Δεν ανθίσταται η χώρα, ανθίσταται ορισμένοι. Βεβαίως λοιπόν υπάρχουν και αυτό που είπε ο κύριος Στούπας είναι πάρα πολύ σωστό. Ενώ έχουμε προχωρήσει σε παραγωγή φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, δεν προχωρήσαμε επαρκώς σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Τώρα με χαρά.
1: Παρά το γεγονός ότι το 26 πουλήσαμε ρεύμα στο μεταξύ. Δεν εισάγαμε. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα σε σχέση με τα στοιχεία.
0: Ναι, αλλά όταν έχουμε εχμή,
1: με το 22-23.
0: Το καλοκαίρι, όταν υπάρχει πολύ ζέστη, τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν στο φουλ και για να μην πέσει το σύστημα, ας το πω έτσι, εξαφανίζουμε ενέργεια.
1: Πετάμε ενέργεια.
0: Για να μην πέσει το σύστημα. Ενώ θα μπορούσε αυτή η ενέργεια να αποθηκευτεί ή μέσω δικτύων να διοχετευτεί αλλού. Άρα λοιπόν, πρέπει να επενδύσουμε τώρα πάρα πολύ σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Με χαρά βέβαια άκουσα ότι όλα τα νησιά πια θα συνδέονται με την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα που αφορά την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, διότι εκεί η αγορά ενέργειας της Ευρώπης επίσης έχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Και εκεί δεν υπάρχουν επαρκείς διασυνδέσεις. Δηλαδή, αν δείτε τον ενεργειακό χάρτη του βορρά της Ευρώπης και του νότου, θα δείτε πόσες διασυνδέσεις έχει ο βορράς μεταξύ των χωρών του βορρά, ενώ πόσο λίγες διασυνδέσεις έχουμε εμείς στον Νότο.
1: Ας πούμε, ο τουριστικός τομέα, είπατε προηγουμένως και έχω κρατήσει τώρα, η εμβληματική πρόταση είναι η εξής: να ανοίξουμε την αγορά να μπουν ξένοι επενδυτές. Φαντάζομαι. Δηλαδή,
0: μα έχει ανοίξει ήδη και μπαίνουν. Δηλαδή, ναι. Αυτή τη στιγμή οι εισαγωγές κεφαλαίου στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είναι πολλαπλάσιες από το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή. Ελλάδα.
1: Έρευνα,
0: ναι, βεβαίως. Η Τράπεζα της Ελλάδος μας
1: έχετε έρευνα φανταστεί. Αυτό πόσο συμβάλλει στην αύξηση των μισθών.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Αυτό και συμβάλλει
1: αν αυτό
0: διότι.
1: Απηχεί σε όλο το εύρος της κοινωνίας ή μόνο σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, κύριε Στουρνάρα.
0: Κοιτάξτε,
1: το θέμα των μισθών. Δηλαδή, λοιπόν, απλώνεται αυτό το πράγμα στο.
0: Αν θέλετε συζήτηση για μισθούς, βεβαίως. Μισθούς μπορούμε να πούμε πόσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, πόσο αυξάνεται ο μέσος μισθός. Έχουμε σημαντική αύξηση από τα τελευταία 6-7 χρόνια, κυρίως του κατώτατου μισθού, σε πραγματικούς όρους, έχει αυξηθεί πολύ πάνω από το πληροδοσμό. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί περίπου το μισό από ότι ο κατώτατος. Δηλαδή έχει αυξηθεί όμως και ο μέσος. Ο μέσος μισθός τα τελευταία χρόνια, ο μέσος μισθός σε εισοδήματα πλήρους απασχόλησης αυξάνεται, ο πραγματικός μισθός, δηλαδή διορθωμένος για τον πληθωρισμό, περίπου 1% το χρόνο. Όσο αυξάνεται και η παραγωγικότητα δηλαδή. Άρα είναι ένας κανόνας θετικός αυτός. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Βεβαίως και υπάρχουν. Γι' αυτό και η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να εστιαστεί στους ευάλωτους. Και οι δυνατότητες υπάρχουν τώρα, διότι υπάρχουν. Πάμε πολύ καλά δημοσιονομικά. Δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος μετά από προσπάθειες πολλών ετών. Η Ελλάδα σήμερα δημοσιονομικά πηγαίνει εξαιρετικά.
1: Ναι. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα εδώ και μετά θα επικαλεστώ τον κύριο Κουτεντάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έγραψε ένα άρθρο χθες στην εφημερίδα Καθημερινή και θα πάρω μια παράγραφο στην κριτική που κάνει στην κυβέρνηση δηλαδή. Τα λέμε σε λίγο. Να επαναλάβω λοιπόν. Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύρης στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. kiel.edu.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτου, στον αριθμό 33.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας, κύριε Στουρνάρα. Γράφει λοιπόν, έγραφε χθες ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης οικονομικών στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στους ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα, τα εξής. Αξίζει τέλος να θυμόμαστε κάτι που σπάνια ακούγεται στον δημόσιο διάλογο. Τα σημερινά δημοσιονομικά περιθώρια, λέει ο κ. Κουτεντάκης, δεν είναι προϊόν κάποιου οικονομικού θαύματος της τελευταίας εξαετίας. Βασίζονται στη μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή της προηγούμενης περίοδου, στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που επιτεύχθηκαν το 2018, στη ρύθμιση του δημοσίου χρέους και στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Αυτό το δημοσιονομικό επίτευγμα αξιοποιείται σήμερα από την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να το παρουσιάσει ως δικό της. Δηλαδή, μας λέει ο κ. Κουτεντάκης ότι αυτά τα 6 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Έκατσε στο πλεόνασμα που άφησε ο Τσίπρας, έκατσε ο Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις του πάνω στο πλεόνασμα και ζούμε από το πλεόνασμα, δηλαδή, κύριε Στουρνάρα.
9: Κοιτάξτε,
8: για να καταλάβω τι λέει ο κύριος Κουτεντάκης.
9: Τον κύριο Κουτεντάκη τον γνωρίζω καλά. Ναι. Ο κύριος Κουτεντάκης είναι γνώστης. Δεν είναι άνθρωπος που μπορείς κάποιος να τον.
8: Η παράγραφος αυτή με εντυπωσίασε, να σου πω την αλήθεια.
9: Κοιτάξτε, δεν είναι όμως δίκαιο αυτό που λέει, διότι πράγματι έχει κάπου δίκαιο ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν μέρος της λύσης από το 10 και μετά, και το Πασόκ δεν ήταν μέρος της λύσης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέρος της λύσης μετά το πρώτο εξάμηνο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, από τη στιγμή που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι έγινε και μπήκαμε σε πρόγραμμα, όλες οι κυβερνήσεις συνέβαλαν στο να λύσουμε τις. Ναι, αλλά δεν μπορείς όμως να γνωρίσεις και τι έγινε από το 19, που είναι η σημερινή κυβέρνηση.
8: Μέχρι από σήμερα, το 19 ως σήμερα.
9: Να σας πω, ναι, από το 19 οι επενδύσεις ήταν το 11% του ΑΕΠ. Σήμερα είναι περίπου το 18% του ΑΕΠ. Μόνο και μόνο, επειδή ξέρω τον κύριο Κουτεντάκη θα τον ενδιέφερε πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρείται παγκοσμίως μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας, ανεπάντεχης επιτυχίας, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην τρέχουσα κυβέρνηση. Βεβαίως οφείλεται και στις προσπάθειες που κάναμε, γιατί και εγώ ήμουν μέρος μιας κυβέρνησης τότε, και η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε στην τρικομματική κυβέρνηση 12-15, αν θυμόσαστε καλά.
8: Ναι, αλλά το υπερπλεόνασμα οφείλεται στο ότι μαζέθηκαν τα λεφτά των 10, υπερφορολογηθήκαμε Και σε αυτή την εξαετία αυτή μια άλλη φορολογική πολιτική δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα. Τίποτα.
9: Μα πώς, αφού έχουν μειωθεί.
8: Πρώτα απ' όλα συνέβη ή δεν συνέβη αυτή η φορολογική πολιτική, κύριε Διοικητά?
9: Καταρχήν έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των φόρων. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Έχει ανασάνει η οικονομία. Πώς νομίζετε ότι αναπτυσσόμαστε με 2% τώρα, ενώ αναπτύσσεται με 0,9%?
8: Θέλουμε παραπάνω, εννοείται. Θέλουμε παραπάνω, εννοείται. Φορολογική ελάβευση δεν το συζητούμε. Αλλά όχι ότι δεν συνέβη το παραμικρό. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ότι πώς και αν θέλουμε, τελικά.
9: Εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια όπως έχει. Να μην απαξιώνουμε, να μην απαξιώνουμε κανένα. Όλοι συνέβαλαν μετά την κρίση, από το 10 και μετά, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνέβαλαν στο να βγούμε από τη στενοπό. Άρα λοιπόν.
8: Πρώτα απ' όλα ψήφισαν. Είμαστε... Μισό λεπτό, κύριε Διοικητά, αλλά πρώτα απ' όλα τον Αύγουστο του 2015 ψήφισαν το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο κόστος 100 δις. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και καλώς το ψήφισε. Αλλιώς θα είχαμε περιπέτειες, έτσι δεν είναι?
9: Και βέβαια θα είχαμε περιπέτειες. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Σαφώς
8: και το ΠΑΣΟΚ
9: γίνανε λάθη. Ναι. Σαφώς γίνανε λάθη το πώς μπήκαμε στην κρίση, γίνανε λάθη κατά τη διάρκεια της κρίσης και από τους εταίρους μας και από εμάς. Όμως το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό για την Ελλάδα.
8: Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο ζητούμενο. Μην χαθούμε στο παρελθόν. Δεν είναι.
9: Ακριβώς.
8: Ναι. Ας ξαναγυρίσουμε στο. Είπατε, το βασικό είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε κι άλλο τις αγορές, αυτό που ζητάει η κοινωνία. Ξέρετε. Να μπορώ να το πω βιωματικά τώρα, μια που έχω απέναντί σας. Είπατε προηγουμένως να ανοίξουν οι αγορές. Αυτού του να ανοίξουν οι αγορές, εγώ που σήμερα είμαι στα 63 μου, στα 30, το νιώσα βιωματικά. Το έζησα βιωματικά. Από εκεί που είχαμε κάποιες εφημερίδες που θα μπορούσαμε να μεταγραφούμε τότε, να πάμε από τη μια εφημερίδα στην άλλη και μια κρατική ραδιοτηλεόραση με 2-5 σταθμούς, ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα καθεστώς περιβάλλον ιδιωτικής τηλεοράσεως και ιδιωτικής ραδιοφωνίας και είχαμε. Τους εργοδότες να μας καλούν εκείνοι να πάμε να δουλέψουμε προσφέροντάς μας παραπάνω μισθούς. Αυτό το ζήσαμε εμείς. Εγώ είμαι στην ευτυχή συγκυρία που έτυχα στη δική μου γενιά να ζήσουμε το άνοιγμα της αγοράς. Αυτό που το οποίο επιθυμώ πραγματικά για τους νέους ανθρώπους σήμερα, για να καταλάβουν τι θα πει να σε ψάχνει, να μην ψάχνεις εσύ τον εργοδότη, να σε ψάχνει ο εργοδότης να σε πάρει για να πας να δουλέψεις και να προσφέροντά σου επιπλέον παραπάνω μισθό. Αυτό πρέπει να το δούμε σε πολλά επαγγέλματα.
9: Ακριβώς. Νομίζω σήμερα ένας από τους κανόνες είναι ότι ο περισσότερος ανταγωνισμός κάνει καλό. Μπορεί να θίγονται λίγοι, οι πολλοί όμως ωφελούνται. Αυτός είναι ένας κανόνας παγκόσμιος.
8: Ναι, αλλά αυτό το
9: και η πολιτική
8: φύγη
9: οικονομία,
8: μου άρεσε που λέτε.
9: Η πολιτική
8: αυτό το
9: οικονομία,
8: φύγη,
9: ακριβώς. Λοιπόν, η πολιτική οικονομία.
8: Πρέπει να τελειώνει και αυτό ότι θίγονται οι λίγοι.
9: Λοιπόν, αυτό το λέει η πολιτική οικονομία των μεταρρυθμίσεων. Ναι. Θέλεις μεταρρυθμίσεις. Θέλεις να ωφελήσεις τους πολλούς. Δεν μπορείς να τους ωφελήσεις όλους. Κάποιοι θα θυγούν. Μπορείς όμως και αυτοί που θα θυγούν να θυγούν λίγο και να ωφεληθούν πάρα πολύ, διότι το άνοιγμα των αγορών θα σου δημιουργήσει μια ευκαιρία για όλους. Άρα λοιπόν, ανταγωνισμός.
8: Θα θυγούν νομίζω... λίγοι οι οποίοι τα έχουν αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη σιαγμένα, κύριε.
9: Κοιτάξτε,
8: ναι,
9: θέλετε εκείνη... πεδίο δόξης λαμπρών, ναι, για συνενέσεις πολιτικές. Ορίστε που θέλουμε. Να συνενέσουν όλα τα κόμματα ή τουλάχιστον τα συστημικά κόμματα που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδος, να ανοίξουμε, να κάνουμε ένα, να το πω έτσι όπως το λέμε, θα μου συγχωρήσει την έκφραση που το λένε στο χωριό μου, ένα review ξανά, όπως είχαμε κάνει παλιότερα, να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν σήμερα στο να μπορούν να μπουν νέες επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, είτε από την Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, σε αρκετούς κλάδους και τομείς της οικονομίας.
8: Είτε από το εξωτερικό, εννοείται.
9: Είτε από το εξωτερικό. Βεβαίως.
8: Ναι. Ωραία.
9: Βεβαίως.
8: Τώρα, κλείνοντας, να θίξουμε λίγο και το θέμα των τραπεζών. Είπατε ότι επί της διοικήσεώς σας φτιάξατε ένα περιβάλλον επί της ουσίας τραπεζών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα. Οι οποίες να βοηθήσουν, να ενισχύσουν την οικονομία. Ακούγεται όμως από κάποια άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως ότι θα ήθελαν και μία τράπεζα, έτσι όπως το καταλαβαίνω, στο μη συστημική, σε ένα μοντέλο, σε αναπαραγωγή ενός μοντέλου, να πηγαίνει αλαμπρατσέτα ο πολιτικός στον διοικητή της τραπέζης και να του λέει δώσε δάνειο στον επιχειρηματία, γιατί είναι φίλος μας.
9: Υπήρχαν αυτά στο ναι, παρελθόν και ήταν μέρος του προβλήματος. Αυτά υπήρχαν στο παρελθόν. Ναι, ναι. Θα έλεγα...
8: Φαντάζομαι δεν είναι το μοντέλο δεν, αυτό που έχετε, στο, μόνο που έχετε φτιάξει να κάνετε βέβαια ένα τέτοιο πράγμα.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, πέρα από ότι τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλε στο να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, στο να έχουμε μια ομαλή πορεία, και αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι ξεκαθάρισε και τους σκελετούς από το τραπεζικό σύστημα. Και υπήρχαν πολλοί. Δεν είναι απλό αυτό. Αυτή τη στιγμή σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πεντακάθαρο. Δεν υπάρχουν σκελετοί.
8: Ναι. Αυτός είναι πολύ σημαντικό. Αναβαλλόμενος φόρος πρέπει, δηλαδή εγώ ακούω τώρα μια κριτική και από το Πασό και από την πλευρά Τσίπρα, ότι κάτι να κάνουμε πάλι με τις τράπεζες που έχουν κερδοφορία, που μοιράζουν, που κάνουν, που αντλούν χρήματα από τους πολίτες, που βάζουν υπερβολικές χρεώσεις. Αυτό το τραπεζικό σύστημα αντέχει τέτοιου τύπου έτσι αντιλήψεις?
9: Θα σας πω,
8: κύριε Διοικητά.
9: Καταρχήν, το τραπεζικό σύστημα δεν ήταν αυτό το οποίο δημιούργησε την κρίση στην Ελλάδα. Η κρίση στην Ελλάδα ήταν δημοσιονομική. Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες, Ιρλανδία για παράδειγμα, η κρίση στην Ιρλανδία ήταν τραπεζική. Η κρίση στην Κύπρο ήταν τραπεζική. Εκεί οι τράπεζες μόλυναν το δημόσιο. Και συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω εκφράσεις για να γίνω κατανοητός. Στην Ελλάδα έγινε το αντίθετο. Το δημόσιο έφερε τις τράπεζες σε πολύ δύσκολη θέση. Διότι όταν έχεις δίδυμα ελλείμματα, όταν έχεις ένα τεράστιο έλλειμμα στο δημόσιο τομέα και δεν μπορούν πια οι αγορές να σε χρηματοδοτήσουν, τότε τα ομόλογα που οι τράπεζες έχουν πρόβλημα, δημιουργείται κρίση στην οικονομία, δημιουργούνται κόκκινα δάνεια, έτσι, και οι τράπεζες λοιπόν έχουν και αυτές μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα είναι το δημόσιο το οποίο μόλυνε τις τράπεζες και όχι το αντίστροφο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στην Ελλάδα οι τράπεζες, με ορισμένες εξαιρέσεις, δεν είχαν σοβαρά προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά λοιπόν ξεκαθαρίστηκαν. Τώρα, οι τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της κρίσης, είχαν μεγάλες ζημιές. Διότι όταν έχεις μια μεγάλη μακροοικονομική και δημοσιονομική κρίση, επηρεάζονται και οι τράπεζες και είχαν μεγάλες ζημιές μέσω κυρίως των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επί 10 χρόνια δεν πληρώνανε μέρισμα. Είχανε ζημιές. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουνε κανονικά κέρδη. Έχουνε κανονικά κέρδη και πληρώνουνε μέρισμα σε μετόχους που έχουνε βάλει λεφτά από το 2012, για παράδειγμα. Έχουνε βάλει μέρισμα. Τώρα που έχουμε, επίσης, μπορέσαμε και αποκρατικοποιήσαμε τελείως το τραπεζικό σύστημα. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής, το Υπορταμείο σήμερα, ας το πω έτσι, πούλησε τις μετοχές. Μπήκανε πολύ μεγάλοι επενδυτές, έτσι. Να μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή τώρα τους μαντρώσαμε, και τώρα που τους μαντρώσαμε θα τους φορολογήσουμε? Όταν επί χρόνια οι τράπεζες δεν δίνανε μέρισμα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά έκτακτοι φόροι μπαίνουν μόνο σε έκτακτες περιστάσεις. Έτσι. Δεν είναι σωστό όταν το τραπεζικό σύστημα επί 10 χρόνια είχε ζημιές και μόνο τα τελευταία 2 χρόνια αρχίζει και έχει κανονικά κέρδη, να σπεύσουμε και να μιλήσουμε για έκτακτους φόρους. Τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος? Είναι υποχρέωση του δημοσίου εναντί των τραπεζών. Από το διάλογο έχω καταλάβει ότι παρότι αυτό χρονολογείται από το 2015, όλα τα κόμματα συμμετείχαν στην νομοθεσία για τον αναβαλλόμενο φόρο, δεν έχουν καταλάβει τι είναι πολύ ο αναβαλλόμενος φόρος. Νομίζουν ότι είναι υποχρέωση των τραπεζών εναντί του κράτους. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι κεφάλαιο των τραπεζών.
8: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διοικητά. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα
9: υγεία, πολύ. Υγεία και καλό καλοκαίρι.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραβίασε λίγο το χρόνο όπως κάνω συνήθως, αλλά δεν ήθελα να διακόψω τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κύριο Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, και συνεχίσουμε σήμερα. Δεν το ανακοίνωσα, θα είμαστε 3 ώρες μαζί. Ο Παύλος Τσίμας πήρε τις καλοκαιρινές του διακοπές. Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
11: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
10: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
12: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το υψηλό Ρωμανό στη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς την Ράοδο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλίσσος κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη επίσης η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά, από το ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη, στα δύο ρεύματα της Βασιλείας Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα, αλλά και της Βασιλείας Σοφίας προς την Βουλή. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ θα είναι και οι 7 λέσχες του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν και με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτηση του Δημότη 1595. Άτομο χωρίς αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ρεόκαστρο στη θέση Μαυροχώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η υποδιευκρίνηση μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανότητα εγκλωβίστηκε ή έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα και δεν κατάφερε να βγει από το όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. 2 νεκροί και ένα σοβαρά τραυματίες στον απολογισμό του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή Κονιακού στην Φωκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μια 55χρονη, ενώ ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 26 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις ΗΠΑ. Τα μετάλλια στις δύο ομάδες απένιμαν παρουσία 80.000 θεατών. Ο πρόεδρος της χώρας, Ντονάλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Κλιμακώνεται η σύγκρουση των ΗΠΑ. Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στόχος του ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Συγκεκριμένα διαμορφώνεται στα 90,5 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 2,78%. Η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 2,34% στα 84,4 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο 2% της Ευρωζώνης, λόγω της περιβάλλουσας ζήτησης, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Η λύση δεν είναι να μειώσει τη ζήτηση, αλλά να αυξήσει την προσφορά, έρωντας όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων στη χώρα σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, πρόσθεσε ο κύριος Τουρνάρας. Αναφερόμενος στον στόχο της τρίτης θητείας του, τόνισε ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε και να στεριώσουμε την νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα της Κεντρικής Τραπέζης, ανέφερε. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό μιας 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανηλίκων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται τέλος σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα. Καθώς συγκεντρωνόμαστε τώρα στη δεύτερη ώρα, πολλοί από εσάς, οι περισσότεροι μάλλον, μπαίνετε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, είτε από την Ελλάδα ως ακροατές και ακροάτριες της ελλαδικής επικράτειας, είτε από το εξωτερικό. Εύχομαι να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα και αυτή την εβδομάδα στις υποχρεώσεις μας, με αρχή από την σημερινή ημέρα. Καλές διακοπές όσες και όσοι είστε ήδη στην ξεκούρασή σας. Για την έναρξή μας, επιλέγω.

Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν πρόεδρο της χώρας που φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελο να προσπαθεί να σηκώσει ο ίδιος την κούπα και όχι οι παίκτες της εθνικής της χώρας που κέρδισε. Προσπαθούσε ο Ιφαντίνο να τον... Δεν είναι η ώρα η δική σου, καλέ μου. Έδωσε την κούπα, άσε να το κάνει κάποιο άλλο. Δεν σηκώνουμε εμεί την κούπα, το σηκώνει, τη σηκώνουν οι ποδοσφαιριστέ στο κύπελο. Δεν δικό. Όχι, ήθελε εκεί να σηκώσει και να κάνει το και τα λοιπά. Δεν υπάρχει ο τύπο, δεν υπάρχει.

κάτι γατάκια, πώς να το πω έτσι, σοσιαλιστικά γατάκια, νόμιζαν ότι δεν θα πάει, ότι θα αντισταθεί ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας και ότι δεν θα πάει να κάνει χειραψία με τον γίγαντα των γιγάντων. Και όμως δίπλα στο βασιλικό ζεύγος ήταν και ο Πρωθυπουργός ο Σάντσες, ο οποίος έκανε χειραψία, τώρα μπορεί με μισή καρδιά, αλλά την έκανε τη χειραψία. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά από την ώρα που βρίσκεται εκεί. Στοιχειώδης ευγένεια. Ναι, δεν είπαμε έτσι υπερβολές, αλλά αυτά δεν αποφεύγονται. Οπότε έμειναν με τη χαρά διάφοροι του αντικαπιταλισμού στην Ελλάδα. Θα σας βάλω ένα ηχητικό τώρα, στο οποίο κυρίες και κύριοι συμπυκνώνεται, αν πω η βλακεία, είναι νέο παιδί. Τι να πω τώρα, τον συγχωρώ βέβαια από τη μια. Φαντάζομαι ότι μεγαλώνοντας θα πήξει το μυαλό. Φαντάζομαι. Μπορεί όμως να μείνει και αιώνιος έφηβος, όπως λέει και ο Στέφανος Κασιμάτης. Αυτό το αιώνιος έφηβος λιώνω από αυτές είναι οι κασιμάτιες εκφράσεις, όπως του υπαρκτού ελληνισμού και τα λοιπά, αυτά που έχει εισφέρει στο δημόσιο διάλογο ή στα κείμενά του για μας που τον κάνουμε και έφεμπα στο τέλος τον διαβάζουμε. Μία από αυτές τις εκφράσεις είναι ο αιώνιος έφηβος. Είναι κάτι γερομπισμπίκηδες, οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί που έχουν πιάσει 70, έχουν μείνει τρεις τρίχες οι οποίες φτάνουν λίγο, ξεπερνούν λίγο τον αφιένα και του πιάνουν με κοτσίδα και λέει «Α, αιώνιος έφηβος». Δεν ορίμασε ποτέ, δεν πειράζεται, άνθρωποι είμαστε, ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παλικαράκι τώρα είναι ένας νεαρός ο οποίος είναι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Πάει να βγάλει εισιτήριο λοιπόν στο μετρό Θεσσαλονίκης και στις γλώσσες στις οποίες εξυπηρετεί το μετρό Θεσσαλονίκης είναι και τα εβραϊκά. Είναι και εβραϊκή γλώσσα, γιατί το κάνουν αυτό στη Θεσσαλονίκη. Διότι η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη, είναι εβραιομάνα. Εκεί ζούσαν από το τέλος του 15ου αιώνα οικογένειες Εβραίων που τους έδιωξε η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος από την Ισπανία, και τότε ήρθαν αυτοί οι Λαντίνοι και αναμόρφωσαν την πόλη. Λοιπόν, διότι είναι αυτοί οι Εβραίοι Θεσσαλονικής, οι Θεσσαλονικής εβραϊκής καταγωγής άνθρωποι, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα των Ναζί και που δυστυχώς αλλοιώθηκε η πόλη, ξαναχάλασε η πόλη μετά τον πόλεμο, πάνω στο εβραϊκό κημητήριο κτίστηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί ήταν αυτό που βλέπουμε ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από κάτω ήταν θαμμένοι οι εβραϊκής καταγωγής άνθρωποι. Όσοι γύρισαν, παρελάχιστοι, πίσω, δεν βρήκαν τα σπίτια τους, γιατί ευγενείς άλλοι Θεσσαλονικής το ντόπιο στοιχείο υφάρπαξε με το γνωστό ελληνότροπο, με την γνωστή ελληνότροπη αντίληψη τα σπίτια. Αυτό συνέβη και στα Γιάννενα, τα σπίτια των Εβραίων κατοίκων, Ιωαννιτών, εβραϊκού θρησκεύματος. Το εβραϊκό θρησκεύμα στην Ελλάδα, στην ελλαδική επικράτεια, στον ελλαδικό χώρο, με συγχωρείτε, όχι επικράτεια, στον ελλαδικό χώρο συναντάται, τι να σας πω, στην εποχή του Ομήρου. Από την εποχή του Ομήρου υπάρχουν εβραϊκού θρησκεύματος άνθρωποι στον τόπο. Η Θεσσαλονίκη είναι μια άλλη περίπτωση που ήρθαν μετά την εκδίωξή τους από την Ισπανία. Αλλά εβραϊκής καταγωγής Έλληνες προϋπάρχουν στον τόπο, όπως και οι άλλοι του 12 θεϊστές. Πώς να το πω δηλαδή, έτσι, για να συνοούμαστε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παλικαράκι τώρα, το οποίο είναι επηρεασμένο από το Free Palestine και από την αισχρή προπαγάνδα των αριστερών και των κυρίως αριστερούλιδων, γιατί τώρα στην

0: αλλά και στην εβραϊκή γλώσσα. Κυρίως όμως αυτός, αν το παλικάρι αυτό δεν πήξει το μυαλό του, θα είναι κανονικός πελάτης των ξυλολίων του μέλλοντος. Σερβιρίζεται άνετα οποιαδήποτε θεωρία ηλιθιότητας και την οποία χάφτει ο πολίτης πελάτης, καταναλωτής τέτοιων επικίνδυνων για την εγκεφαλική λειτουργία προϊόντων. Αλλά το κάνει, αλλά δεν σε πιέζει κανείς να τα καταναλώσεις, τα κάνεις μόνος σου. Μόνος σου σπέβδεις να φας αυτά τα 1000% λιπαρά τα οποία κάνουν το μυαλό σου κάνουν το κεφάλι σου ένα κρανίο γεμάτο λίπος και το μυαλό σου διαλυμένο μέσα στο λίπος. Ακούστε πώς αντιδρά λοιπόν ο νεαρός, αφού σας έκανα αυτόν τον μακρύ πρόλογο, να με συγχωρείτε, αλλά αλλιώς δεν θα το καταλάβουμε το τι ακούμε. Πάει λοιπόν να εκδώσει εισιτήρια. Εμείς τώρα θα τα ακούσετε, αυτό είναι ωραίο να το δείτε κιόλας, αν ψάξετε στο X θα τα βρείτε. Πάει λοιπόν ο νεαρός αυτός να εκδώσει εισιτήριο και διαβάζει και βρίσκει ότι υπάρχει κουμπάκι, το οποίο με αφή δηλαδή, έτσι, με αφή μπορεί να το χτυπήσεις με το δακτυλάκι σου και να σου κάνει την εξυπηρέτηση στην εβραϊκή γλώσσα. Ακούστε πώς αντιδρά.
1: Συγγνώμη λίγο, εγώ μπαίνω πρώτη φορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό εδώ, τι είναι, είναι μετάφραση στα Ισραηλινά? Δηλαδή έχουν βάλει μετάφραση 5 γλώσσες και διαλέξανε και τα Ισραηλινά εδώ πέρα. Πάμε καλά, ρε. Είναι δυνατό. Δηλαδή, το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό.
2: Τι είναι αυτό, ρε.
1: Έχετε χαζέψει, ρε. Είναι δυνατό.
0: Αυτό είναι ένα παλικαράκι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ένας νέος άντρας. Παλικαράκι. Νέος άντρας εκεί. Ναι, ένα αγόρι. Το οποίο συναντά τα Ισραηλινά, φίλες και φίλοι. Τα Ισραηλινά πάνω στο. Όπως τα λέει. Τα Ισραηλινά, όπως. Το βρίσκει πάνω στο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Θερμά συγχαρητήρια, σαν και αυτόν θα φαντάζουν υπάρχουν κι άλλοι, δεν είναι μόνο, γιατί δεν μπορεί 8 στους 10 να έχετε καταναλώσει το ξυλόλιο, την ξυλολιάδα και να μην υπάρχουν τέτοιοι ανάμεσα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το συζητώ. Να λοιπόν που αυτό το λέμε πολλές φορές για την κοινωνική δικτύωση, αλλά πώς θα το είχαμε αυτό, δηλαδή. Πώς να το πω, να αποτυπώνεται, γιατί αυτός βιντεοσκοπεί τον εαυτό του τώρα, καταλάβατε. Και μπράβο στην μπράβο στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εκφράζει την ευφυΐα του και τη βλακεία του ταυτοχρόνως. Γι' αυτό και τα χαιρόμαστε αυτά τα μηχανήματα. Αυτός βιντεοσκοπεί τον εαυτό του, αυτό ξέχασα να σας πω, και τον κάνει, και κάνει σχόλιο στο TikTok. Να λοιπόν, το TikTok, το οποίο εγώ το εκτίρω εδώ αλλά και το δυσφημίζω, αλλά να που. Έχει και τα καλά του κάπου, όλη η ανθρώπινη βλακεία σε ένα βιντεάκι 23 δευτερολέπτων. Λοιπόν, ο ΠΚΠ. Υπάρχουν και 4 οι οποίοι παραπέμπονται. Είσαι εξ αυτών, της κυβερνητική εννοείται, είσαι εξ αυτών ο βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, Μάξιμος Σενετάκης. Κύριε Σενετάκη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα στο κρατέ σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σενετάκη. Ποια είναι η κατηγορία την οποία θα δικαστείτε, κύριε Σενετάκη?
3: Λοιπόν, εγώ το 2021 δέχτηκα ένα αίτημα από έναν κτηνοτρόφο, πραγματικό κτηνοτρόφο, τον οποίο τον είχα συναντήσει σε μια περιοδία μου την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τον γνώριζα πριν, ότι η πληρωμή της συνδεδεμένης του επιδότησης, δηλαδή αυτού που παράγει, μιλάμε για παραγωγή, δεν είχε πληρωθεί εκείνο τον χρόνο, γιατί είχε παράξει λιγότερη ποσότητα γάλακτος από αυτή που στην αρχή είχε εκτιμηθεί ότι θα έχει. Και άρα έπρεπε να καταθέσει μια τροποποιητική, με τα τιμολόγια πάντως συνοδευόμενα του γάλακτος που έχει πουλήσει, για να μπορεί να πάρει το ποσό των 2.500 ευρώ που δικαιούται κατά την παραγωγή του γάλακτος. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ο ΠΚΠΕ είχε αλλάξει το σύστημα, ενώ το προηγούμενο έτος κατέθετε στα τιμολόγια και πληρωνόσουνα, έπρεπε να κάνεις μια τροποποιητική για να πληρωθείς. Όταν κατέθεσε την τροποποιητική, του είπαν ότι ο χρόνος έχει λήξει. Ο κτηνοτρόφος δεν το γνώριζε αυτό. Έκανε τις

0: εκτάσεις του, έκανε τα χαρτιά και αφού είχε κάνει όλα τα νόμιμα, ενημέρωσε και εμένα, αυτά από το Μάιο πια. Εγώ κατέληξα να γνωρίζω την υπόθεση το Σεπτέμβριο, όπου και εγώ αρμοδίως επικοινώνησα τότε με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να του πω για αυτή τη διαδικασία, την οποία τη θεωρώ εντελώς λάθος, ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει την επιδότησή του για διοικητικά θέματα, και ζήτησα αν μπορεί να εξεταστεί αυτή η διαδικασία, να μπορεί λοιπόν για όλους τους αγρότες, για όλους τους κτηνοτρόφους που είχαν το ίδιο πρόβλημα, να μπορούν να πληρωθούν τα χρήματα που τους που δικαιούνται.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα, κύριε Σενετάκη, και συνεχίσουμε αμέσως μετά τις 9.30. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μου διευκρινίζει ο κύριος Ταχαίος και πολύ σωστά ότι είναι ο υπουργός μεταφορών, υποδομών ο κύριος Ταχαίος, ότι τα εβραϊκά στο μετρό ήταν δική του απόφαση, όπως μου γράφει στο μήνυμα που μου έστειλε. Πρώτον, λόγω ιστορίας. Δεύτερον, αυτό που ξέχασα να πω εγώ, αλλά σωστά το υπενθυμίζει ο κύριος Ταχαίος, ότι η πόλη είναι γεμάτη τουρίστες από το Ισραήλ. Ως εκ τούτου, ορθότατα μπήκε και η εξυπηρέτηση στα εβραϊκά στο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ταχαίος, υφυπουργός υποδομών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταχαίο, καλημέρα σας. Ειδήσεις σε τίτλους μετά το διάλειμμα.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες «θα το πάρω». Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες «πού θα τα βάλω όλα αυτά». Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κεφισού από το ύψος της Λένορμαν ως τη γέφυρα Αχαρνών και στην κάθοδο από Αχαρνών προς Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιοσίων ως τη Μεταμόρφωση, καθώς και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη, στα δύο ρεύματα της Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δύο νεκροί 35 και 55 ετών και ένα σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στο Δήμο Δωρίδος στη Φωκίδα. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας από τον Αμερικανικό στρατό κατά Ιρανικών κέντρων διοίκησης και τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Διαμορφώνεται στα 90,5 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 2,78%. Αν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε στον Sky ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας πρώτη για την εβδομάδα συνάντηση. Τρίωροι θα είμαστε σε διάρκεια τριών ωρών από σήμερα έως και την Παρασκευή. Ο Παύλος Τσίμας κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Κύριε Οικονομιχάλη, παρακαλώ, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας. Και ας αρχίσουμε από την ευχάριστη έκπληξη. Αυτή την ώρα δεν έχει σχεδόν καθόλου κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς. Ναι, είναι σπάνιο, το ξέρω, για τέτοια ώρα και τέτοια ημέρα. Η Σχιστού δεν έχει καθόλου μπουτιλιάρισμα και η Λεωφόρος Αθηνών έχει 4 λεπτά καθυστέρησης. Χαρμαϊδέστε δηλαδή. Αλλά η δυσάρεστη εντός εισαγωγικών κατάσταση επικρατεί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το ύψος των Ανολιοσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου είναι μέγρες οι καθυστερήσεις. Η Κηφισσού βελτιώθηκε και στα δύο ρεύματα της. Έχει τώρα 10-15 λεπτές καθυστερήσεις ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Η άνοδος της Βασιλιάς Κωνσταντίνου παραμένει βεβαρημένη και μάλιστα από το Καλλιμάρμαρο, από την Αρδιτού, ανεβαίνοντας προς το Χίλτον και το Γιάννηνο Δρομέα. Κλείνουμε την παραλιακή προς τον Πειραιά. Έχει ακόμα κίνηση από το ύψος του Σκάι στο Νεοφάλιο και κατά μήκος του Νεοφαλίου μέχρι τη Γρηγορίου Λαμπράκη, αλλά και αυτή σιγά σιγά αρχίζει να βελτιώνεται. Άρη.
13: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια. Από το Iron Happy Hour, με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Φιλοξενούμενος είναι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, Μάξιμος Ανετάκης, ο οποίος είναι ένας από τους 4 που θα παραπευθεί σε δίκη. Και προφανώς ζητάτε να γίνει και γρήγορα η εκδίκαση της υποθέσεώς σας, κύριε Σενετάκη. Καλημέρα σας και πάλι. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως. Ωραία. Καλημέρα και πάλι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: βεβαίως τη ζητάμε να γίνει και γρήγορα.
1: Τώρα, αυτός ο κτηνοτρόφος για τον οποίο εσείς μεσολαβήσατε, κύριε Σενετάκη, πληρώθηκε πρώτη φορά εκείνη τη χρονιά που μεσολαβήσατε ή πληρωνόταν πάντα βάση την παραγωγή του.
0: Σας είπα και, και στην εισαγωγή μου την προηγούμενη χρονιά.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το θέμα, γιατί παραπέμπεστε. Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμη αυτό. Ναι. Ξέρει προφανώς η εισαγγελία περισσότερα από μένα.
0: Για να το συνοψίσω, όλο το θέμα είναι αν ο κτηνοτρόφος πληρώθηκε σωστά εγκαίρως ή αν μετά την παρέμβασή μου πληρώθηκε παράτυπα ενώ είχε λήξει μια προθεσμία. Δεν τίθεται θέμα αν έπρεπε να πάρει τα χρήματα. Ακόμα και από την έκθεση τη Χεροπούλου προέκυψε ότι τα χαρτιά του, τα πρόβατά του, η παραγωγή του είναι όλοι σωστοί και όλοι νόμιμοι. Και εδώ τίθεται και ένα μεγάλο θέμα, αφού το πιάνουμε από εκεί. Κατά την έναρξη αυτής της εισαγγελικής παραγγελίας, ο αγρότης κατηγορούταν για απάτη. Μετά τα στοιχεία και την έκθεση της Τυχεροπούλου, αυτή η κατηγορία έπαψε να υφίσταται και για να τον κατηγορήσουμε όπως και δίποτε, γιατί αλλιώς αν δεν κατηγορούταν ο αγρότης πιθανότατα να έπρεπε να μην κατηγορούμε ούτε εγώ ούτε ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ, το γύρισε την κατηγορία σε ηθική αυτουργία. Και αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα, ένα από τα στοιχεία μάλλον, τα οποία ήθελα να θέσω και στο δημόσιο διάλογο, δηλαδή αντί να απαλλαγεί ο αγρότης αφού τα στοιχεία προέκυψαν ότι ήταν αληθή και άρα η απάτη φεύγει από το τραπέζι, αντί λοιπόν να απαλλαγεί προκειμένου να υπάρξει η συνέχιση της καταγγελίας για εμένα και για τον πρόεδρο του ΠΚΠ, κυρίως για εμένα βάζω, άλλαξε η καταγγελία, άλλαξε η κατηγορία σε ηθική αυτουργία, δηλαδή αυτός μαζί με μένα προκαλέσαμε την απόφαση του Προέδρου του ΠΚΠ να πληρωθεί κατά την άποψη της εισαγγελίας εκτός χρόνου. Ξαναλέω, όχι
1: όμως για πρώτη φορά. Ναι.
0: Όχι βέβαια, ναι. Εγώ είδα την έκθεση γιατί ούτε ήξερα πόσα λεφτά έπρεπε να πάρει.
1: Ναι. Ο τελικός πόσα πήρε δηλαδή κύριε, να ξέρουμε και το πόσο.
0: Πήρε 2.400 και στην έκθεση...
1: Μισό λεπτό, όταν λέτε 2.400 μήνα, 2.400 ευρώ.
0: 2.400 ευρώ από αυτά τα οποία, στη συζήτηση στην οποία εμπλέκομαι εγώ και συνολικά από ό,τι είδα από την έκθεση για τα 5 χρόνια που έχει κτηνοτροφική μονάδα όλα αυτά τα χρόνια και λειτουργεί, έχει πάρει 100.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τον κατηγορούν ότι έβαζε και άλλα κοπάδια μέσα και μεγέθυνε την περιουσία του κτλ.
0: Και γι' αυτό βγαίνω και πάρα πολύ προς τα έξω να σας πω, γιατί εδώ λέμε το επωνομαζόμενο σκάνδαλο ΠΚΠΕ το οποίο παίζει και όποιος έχει...
1: Ναι, σκάνδαλο υπάρχει, κύριε Σανετάκη, σκάνδαλο υπάρχει.
0: Τώρα,
1: συζητούμε την εμπλοκή πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο. Προσέξτε, σκάνδαλο υπάρχει. Μην λέμε δεν υπάρχει.
0: Προσέξτε, κακοδιαχείριση υπάρχει, σκάνδαλο όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, αλλά δεν έπεται ότι όποιος έχει μιλήσει με τον ΟΠΚΠ εμπλέκεται.
1: Μπράβο, εσείς τώρα εν ολίγης κατηγορήστε για ρουσφέτη, κύριε Σενετάκη. Εγώ, αν καταλαβαίνω καλά, το παράπτωμά σας είναι ότι τηλεφωνήσατε για λογαριασμό του κτηνοτρόφου. Άρα η εισαγγελία σας ελέγχει για ρουσφέτη. Εγώ αυτό σωστά, αντιλαμβάνομαι.
0: Σωστά. Και εδώ αρχίζουν και μπαίνουν τα ερωτηματικά. Ποιο είναι το όριο στο οποίο εμείς οι βουλευτές μπορούμε να παρεμβαίνουμε στη δημόσια διοίκηση? Γιατί εγώ αυτό το πράγμα το κάνω είτε με κοινοβουλευτική παρέμβαση είτε με ενημέρωση των υπουργών όλα τα χρόνια στα οποία είμαι βουλευτής και το θεωρώ ότι είναι καθήκον μου μια διαδικασία την οποία θεωρώ ότι δεν λειτουργεί σωστά. Να την επισημαίνω, δεν υποδεικνύω τη διοικητική λύση της, δεν υποδεικνύω αν όντως είναι σωστή ή όχι, αλλά το επισημαίνω και από εκεί πέρα η διοίκηση κάνει τις απαραίτητες ενέργειες αν αυτό το κρίνει ότι είναι σωστό ή όχι. Έτσι και στο διάλογο που έχω δεν υπέδειξα εγώ κάποια λύση. Λοιπόν, και μετά την κατηγορία από την εισαγγελία στον αγρότη ότι είναι και αυτός ηθικός αυτουργός, ερχόμαστε και σε ένα δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Μπορεί ο πολίτης να απευθυνθεί στο βουλευτή για ένα θέμα, μπορεί ο πολίτης να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε δημόσια διοίκηση, γιατί το γραφείο μας, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι δημόσια υπηρεσία. Έχουμε δημόσιους υπαλλήλους μέσα και εργάζονται για αυτά τα θέματα. Όταν λοιπόν ένας πολίτης έρχεται να θέσει το θέμα του, δεν ξέρει τι κάνει ο βουλευτής μετά και αυτός κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για πράξη τέλεση, για τέλεση πράξης παράτυπης. Καταλαβαίνετε τι θέματα, τι ερωτήματα γεννιούνται από αυτή την κατηγορία. Είμαστε όλοι εν δυνάμει, κατηγορούμε και εσείς το ραδιόφωνο που μπορεί να αναδείξετε ένα θέμα και από την ανάδειξη του θέματος μπορεί να λυθεί, μπορεί να σας πούνε οτιδήποτε.
1: Το έχω θίξει όταν πρωτοβγήκε η ιστορία, κύριε Σενετάκη, τη διάσταση
0: εγώ πραγματικά, αυτή είναι η δική μου υπόθεση, την οποία είμαι βουλευτής και καταλαβαίνω ότι έχω ένα ενδιαφέρον παραπάνω να πάμε, ζητήσαμε άμεσα την άρση της ασυλίας μας προκειμένου να πάμε να δικαστούμε. Εγώ να σας πω ότι εδώ είναι ο τρίτος κύκλος δημόσιας αναφοράς του ονόματός μου, καθότι από τις πρώτες, από την πρώτη φορά που πήγε η δικογραφία στη Βουλή αναφερόταν ο διάλογός μου χωρίς να έχω κάποια κατηγορία. Μετά ήρθε, αυτό έγινε τον Ιούλιο του 25, μετά ξαναήρθε Μάρτιο για την άρση της ασυλίας μου προκειμένου να παράξουμε τις διάφορες διευκρινήσεις, και τώρα τρίτος κύκλος για το ίδιο θέμα που έγινε το 21, προσέξτε, συνομιλία του 21, εδώ και ένα χρόνο συζητιέται το όνομά μου, μπαίνει δίπλα σε αυτό που λέμε σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ για μια διοικητική πράξη, και τώρα μόνο θα έχω τη δυνατότητα να πάω στο δικαστήριο για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Και εδώ είναι μια σειρά γεγονότων που θα ήθελα να θίξω της διαδικασίας που τήρησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, όχι για να την κρίνω, δεν μπορώ να κρίνω προθέσεις των εισαγγελέων, σέβομαι απόλυτα τους θεσμούς και τη διαδικασία, αλλά θα ήθελα και αυτοί αντίστοιχα να σέβονται τη διαδικασία. Όταν λοιπόν εμένα μου ζητάνε από τη Βουλή την άρση της ασυλίας των βουλευτών και αφού ζητήσουν την άρση, ζητήσουν την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης για να δουν αν έχουμε όντως κάνει ζημιά ή όχι, με αποτέλεσμα από τους 15 που αρχικά ζητήσανε οι 4 μόνο να παραπεμφθούν, αυτό πώς το κρίνεται σαν διαδικαστικό? Όταν αυτή τη στιγμή εγώ συζητάω μαζί σας και έχει βγει το δελτίο τύπου την Πέμπτη από την Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι θα διωχτώ και δεν έχω το κλητήριο θέσπισμα στα χέρια μου. Δηλαδή τώρα μιλάμε υποθετικά ότι συνεχίζει την ίδια, προφανώς την ίδια κατηγορία με αυτή που είχε ζητήσει οι εξηγήσεις, έτσι. Αλλά προσέξτε τώρα, καλούμε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου δημόσια χωρίς να έχω ακόμα το κλητήριο στα χέρια μου. Και έχει βγει το δελτίο τύπου που ενημερώνει τον κόσμο τι θα κάνει με μένα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω στα χέρια μου ακόμα το κλητήριο θέσπισμα. Δηλαδή γιατί δίκη, σε τι δίκη θα πάμε? Θα μας έχουν δικάσει πρώτα δημοσίως και μετά θα πάμε στο δικαστήριο?
1: Πρώτα απ' όλα είδατε και τι συζήτηση γίνεται και με αυτό κλείνουμε, για το αν εσείς εμπίπτετε στο τεκμήριο αθωότητας. Εμπίπτει ο τρομοκράτης που σπάει με το σφυρί την τζαμαρία της Μαρφίν και να πετάξουν μέσα μολότοφ, αλλά εμπίπτουν εκείνοι σύμφωνα με τον κύριο Ράμο στο τεκμήριο αθωότητας, οι τρομοκράτες της Μαρφίν, αλλά οι δολοφόνοι 4 ανθρώπων, αλλά δεν εμπίπτεται εσείς. Καλημέρα σας, κύριε Σενετάκη.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Διάλειμμα εδώ παρακαλώ στο ενδιάμεσο και αμέσως μετά Δημήτρης Δανίκας και κριτική στην Οδύσσια.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Ο Δημήτρης Δανίκας, τον ξέρετε, φαντάζομαι, δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου, πολλές δεκαετίες, εμπειρότατος, τα άρθρα του δημοσιεύονται στο πρώτο θέμα, αλλά τα τελευταία χρόνια ειδικεύεται και σε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Το βασικό του χαρακτηριστικό, η ελεύθερη γραφή του. Δεν έχει τυποποιημένη γραφή ο Δημήτρης Δανίκας και αυτή είναι η γλύκα στην άποψη που εκφράζει μέσω της γραφίδας του. Αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Άρη, υπερβολικός είσαι, υπερβολικός.
1: Δεν είμαι καθόλου. Καλά, λέω αυτά που θέλω να πω. Τι να πει υπερβολικός. Αυτή είναι η γνώμη μου για σένα και την είπα δημοσίως. Τελεία. Προχωρούμε.
4: Όραμε.
1: Ορίστε, τι είπες.
4: Φτωχό το μάτς χθες.
1: Φτωχό το μάτς, ναι, φτωχό. Φτωχό, ναι. Δεν μου άρεσε. Ναι. Πού είσαι και μπαίνουν διάφορες φωνές μέσα. Πού είσαι τώρα, σε ποιο σημείο της Ελλάδος?
4: Στο Κολωνάκι είμαι.
1: Α, στο Κολωνάκι είσαι, αλλά διάφοροι εκεί στον Τακάπο, πες τους να ησυχάσουν.
4: Δεν είμαι Τακάπο, δεν είμαι Τακάπο.
1: Α, δεν είσαι Τακάπο.
4: Για πες μου λοιπόν.
1: Εσύ θέλω να μου πεις. Οδύσσια.
4: Θέλουμε την ταινία.
1: Ναι, θέλουμε τη γνώμη σου για την ταινία.
4: IMAX. Ξέρετε, IMAX. Όχι οπουδήποτε.
1: Μάλιστα.
4: Έχει σημασία αυτό.
1: Ναι, γιατί εξήγησε το, για ποιο λόγο. Ναι.
4: Γιατί είναι γυρισμένοι με μηχανές IMAX. Τεράστιες μηχανές. Ο Νόλαν επινόησε ένα κουτί ξύλινο για να μην ακούει το θόρυβο στην ώρα της λειτουργίας του. Πολύ δύσκολο να τις σηκώσεις. Είναι μια νέα τεχνολογία. Εντυπωσιακή. Ο θεατής αισθάνεται ότι είναι μέσα στο γεγονός, στην μπλοκή, στη δράση κλπ. Τώρα, τι είναι η ταινία έτσι. Είναι, τα έχω όλα, τα χάνω όλα και τα ξανακερδίζω όλα. Είναι η πορεία του Οδυσσέα στην περιπλάνηση, στην περιπέτεια, στο πιάτσικο, στην αυτογνωσία, στην τιμωρία. Το τιμωρούν οι θεοί για αυτό που έκανε στην τρία. Το λέω ίδιος. Έχω παραβεί τους νόμους των θεών. Είδε με τα μάτια του να σφάζουν την ιέρεια της Αθηνάς. Και από τις ενοχές του την έχει δίπλα του, συνέχεια, την υποδίεται Ζεντάγια, εξαιρετική. Εκείνη του λέει στο τέλος ότι τώρα θα ανέβεις, θα έχει χάσει όλα αυτό, όλα. Θα ανέβεις μια σχεδία και εκείνη θα σε πάει. Και πραγματικά ανεβαίνει στη σχεδία, ανάστελε. Και καταλήγει στην Ήθακα. Η Ήθακα δηλαδή, είναι το μέρος που του χρόνου θα πλημμυρίσει από ξένους. Δηλαδή τέτοια διαφήμιση στην Ελλάδα δεν είχε να γίνει ποτέ, Άρη, ποτέ. 3 ώρες διαφήμιση η Ελλάδα, ο πολιτισμός της, είναι όλα μέσα. Η Κλητεμίστρα, ο Αίγιστος, η Φυγένεια, όλα μέσα είναι. Η κατάσταση της Τρίας...
1: Όλη η βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όλη η βάση...
4: Όλοι.
1: Όλο το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού σε αυτήν την ταινία. Εμείς βέβαια τώρα ασχοληθήκαμε... Να μην μιζεριάζουμε για το αν είναι η Ελένη μαύρη, φαντάζομαι.
4: Ναι, είναι μαύρη, ενώ ο Όμηρος λέει ότι τα μπράτσα της είναι λευκά. Είναι μαύρη, αλλά δεν είναι ωραία. Την έχει χαράξει ο Μενέλαος. Και εμφανίζεται πολύ λίγο η Ελένη. Ο Αχιλλέας δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται στο, δεν υπάρχει στο. Κατεβαίνει στην κόλαση, ενώ δεν γίνεται αυτό στον Όμηρο. Λέει ο ίδιος, θα κατέβω στην κόλαση και θα ξαναγυρίσω. Και πράγματι κατεβαίνει και ξαναγυρίζει. Περνάει 7 χρόνια με την Καλυψό, την υποδίεται η Σταρλή Στέρων. Τάχαμε ότι ταλαιπωρήθηκε με σλωτούς, ψέματα. Του άρεσε εκεί πέρα που έμεινε με την Σταρλή. Αλίμονο, 7 χρόνια,
1: Ναι. Όχι, αλίμονο, να έλεγε δεν του άρεσε και όλα, αλίμονο.
4: Αλίμονο, ναι. Του λέει, περνάμε καλά εδώ πέρα, γιατί φεύγεις. Η Αθηνά τον κάνει γερό. Ο Ματ Ντέιμον είναι καταπληκτικός. Και δόλιος όπως είναι. Με δολιότητα τα κάνει όλα, και την τρία την κατακτά με τον δούλιο ύπο, δολιότητα, και γυρίζει πίσω ως γέρος με κουκούλα, ή τον πολύθυμο το σκοτώνει πάλι με δολιότητα. Δεν υπάρχει στην ταινία η σκηνή με τους πολλούς κύκλοπες που τον ρωτάνε το γύρω, ποιος εφτύπησε, Και έλεγε αυτός ο κανένας. Γιατί όταν τον ρώτησε ποιος είσαι, λέει ο κανένας. Δόλιος σε όλα του. Και δόλιος βέβαια είναι και στην επιστροφή του, έτσι. Όταν επιστρέφει πίσω, μόνο το σκυλί μόνο τον αναγνωρίζει, Άργος, ο Λευκός δηλαδή. Μόνο αυτός τον αναγνωρίζει. Και δεν, ο Όμηρος αναφέρει, λέει, ότι τέσσερις είναι εκείνοι που καθαρίσανε τους 108 μνηστήρες. Εδώ είναι μόνος του αυτός. Τα λάζιον όλα εδώ. Του λέει σε όλους, εγώ θα είμαι μόνος μου. Και κλείνει τις πόρτες η Πινελόπη, η Άν Χάθαουεϊ, κλείνει τις πόρτες όλες και γίνει το μακελιό. Γιατί όταν η Πινελόπη λέει θα με παντρευτεί αυτός που θα φτιάξει το τόξο, που θα λυγίσει τη βέκ, πώς είναι το, τον άλλον αυτό, ναι, στο τόξο και θα περάσει το βέλος μέσα από 12 σφυριά, αυτός θα με παντρευτεί. Δεν το καταφέρνει κανένας και λέει αυτός εγώ μπορώ. Εσύ του λέει ποιος είσαι. Σε ζητιάνος. Εγώ λέει μπορώ. Και πράγματι το κάνει. Και μόλις το κάνει λέει ο Αντίνος, τον υποδίαιτο Ρόμπερτ Πάτινσον. Οδυσσέας είναι. Και από εκεί πέρα αρχίζει. Είναι, η ιστορία αυτή μέσα στο παλάτι είναι μια μικρογραφία της κατάκτησης της Τρίας. Ποβερή ταινία, συγκλονιστική ταινιάρα, με τα όλα της. Έχει κόψει ήδη 200 εκατομμύρια εισιτήρια. 200 εκατομμύρια δολάρια εισπράξει.
1: Ναι.
4: Σε τρεις μέρες, ναι, θα πάει και μεγάλο νούμερο. Και θα είναι η ταινία της χρονιάς.
1: Ναι, αλλά τώρα η επίδραση στην Ελλάδα, εγώ θέλω να επιστρέψουμε λίγο στην Ελλάδα που έχουμε μια δυνότητα να μιζεριάζουμε με οτιδήποτε. Ναι.
4: Την άτη μιζέρια, εννοείς.
1: Ορίστε. Όχι, ας την Ελλάδα. Ναι, λέω. Εγώ θέλω να προσπαθώ να φύγω από την Ελλάδα της μιζέριας και να δω την πατρίδα μας. Ο αντίκτυπος θα είναι φοβερός, έτσι. Δηλαδή, το είπες και θέλω να το ξαναπείς πάλι.
4: Τι φοβερός, βέβαια. Μεγάλη διαφήμιση. Τρομερή διαφήμιση. Σκέψου, είναι μια ταινία που θα σκίσει σε εταιρεία. Μιλάει για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Συνέχεια. 2,5 ώρες. 3 ώρες. 3 παρα 10. Τι φαντάζεσαι αυτό. Ποια ταινία το κάνει αυτό. Καμία. Καμία άλλη ταινία. Αυτό ήταν. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Ιθάκης πρέπει να του στήσει άγαλμα τον όλα. Είναι μια αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού. Του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και ο Οδυσσέας, να σου πω κάτι άλλο, ο Οδυσσέας είναι η επιτομή του Έλληνα. Όχι του Νεοέλληνα, του Έλληνα. Που είναι ευρηματικός, είναι δόλιος και επιβιώνει πάντα. Επιβιώνει πάντα ο ελληνικός λαός, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
4: Αυτός είναι ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας δηλαδή είναι η Ελλάδα ολόκληρη. Δεν έχω ξανά τόσο καλή ταινία σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό μας. Ναι.
1: Μας έπιασε ο Νόλαν, δηλαδή πήρε με αφορμή την Οδύσσια και μας.
4: Μας υπενθύμισε ποιοι είμαστε.
1: Ναι.
4: Τι είναι η Ελλάδα, αυτό μας υπενθυμίζει. Μας υπενθυμίζει δηλαδή το παρελθόν μας. Ποιοι είμαστε, ποια είναι η καταγωγή μας. Εάν έχουμε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Κάποια σχέση έχουμε.
1: Ναι.
4: Να σου πω τι άλλο. Η γυναίκα, το πρόσωπο της γυναίκας, έχει πολλά πρόσωπα η γυναίκα στην ταινία. Δηλαδή και η Κεμίστρα είναι που εκδικείται με τον Αίγιστο και δολοφονούν τον Αγαμέμνονα. Η πορεία του Αγαμέμνονα είναι διαφορετική από την πορεία του Οδυσσέα. Ο Αγαμέμνονα φτάνει γρήγορα στο παλάτι του. Εκεί όμως τον περιμένει ο θάνατος. Αντίθετα, ο Οδυσσέας που τιμωρείται από τους θεούς, περιπλανιέται 10 χρόνια, αλλά τελικά επιβιώνει. Τι θέλει να επιβιώνει, κερδίζει. Πάντα νικητής αυτός. Χάνει. Γι' αυτό σου λέω από την αρχή το είπα αυτό. Είναι. Τα έχει όλα. Όλα τα έχει. 10 πλοία νομίζω ξεκινάει η ταινία. 10 ή 8, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τα χάνει όλα.
4: Τα χάνει όλα και τα ξανακερδίζει όλα. Φοβερή πορεία, έτσι.
1: Ναι,
4: έχει όλα, τα χάνει όλα και τα ξανακερδίζει όλα.
1: Ναι.
4: Και λέει τη φοβερή φράση του, λέει θα γυρίσει γιατί, να εκδικηθείς. Όχι, λέει, για να τα πάρω όλα. Γυρίζω για να τα πάρω όλα. Αυτό να ξέρουν οι Έλληνες. Οι οποίοι έχουν προσωπική ευθύνη, και να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική, οι Άρη.
1: Βεβαίως, να
4: μιλήσουμε. Ναι. Έχουν μια προσωπική ευθύνη όλοι. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να σε σώσει παρά μόνο εαυτός. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί πηγαίνουνε σε Κυκλάδες και πληρώνουν τόσα λεφτά να πάνε στην Πελοπόννησο. Εάν κάνανε μποϊκοτάζ σε εταιρείες αυτές, θα σου λέγα που θα πάει το στήριο. Δεν πάνε όμως, πάνε στις Κυκλάδες. Πήγαινε Πελοπόννησο. Η Ελλάδα είναι γεμάτη με φοβερές παραλίες. Δεν πάνε όμως, πάνε στις Κυκλάδες. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Και σε μία. Πρόσεξε, όχι μόνο επιλογή, η επιμονή τη επιλογή στις Κυκλάδες, αλλά και στην ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή, αν σπάγαμε την περίοδο ενδεχομένως, λέω ενδεχομένως, δεν το ξέρω, αλλά δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ.
4: Το αυτοκίνητο, δεν το έχει ανάγκη το αυτοκίνητο, μην το παίρνει το αυτοκίνητο. Πήγαινε με τα πόδια, πήγαινε με το μετρό. Δεν πάνε. Εάν δεν πάρουν βενζίνη για δύο εβδομάδες, θα σου πω που θα πέσει το λίτρο της βενζίνης. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια προσωπική ευθύνη να καταλάβουν. Ο Έλληνας τα περιμένει όλα από το Θεό, από πάνω. Από το Μητσοτάκη, από τον οποιοδήποτε. Δεν θα σε σώσει κανένας παρά μόνο ο εαυτός σου, αν δεν κάνεις κάτι. Πρέπει να κάνεις κάτι. Έλεος. Να αντιδράσει λίγο. Δεν αντιδρά. Περιμένει τις εκλογές. Πριν και τις εκλογές. Κάνε κάτι κι εσύ. Μην αγοράζεις αυτό το προϊόν για 10 μέρες. Να σου πω που θα γκρεμιστεί το προϊόν αυτό. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Στην αξία της συμπεριφοράς δεν νιώθω, ότι πιστεύω.
4: Γιατί δεν κάνουν συνεταιρισμούς. Γιατί δεν κάνουν συνεταιρισμούς οργανωμένους με τεχνολογία ώστε να κατακρίσουν μεσάζοντες. Με τον συνεταιρισμούς. Ναι. Όπου υπάρχουν συνεταιρισμοί, οι Άρη πάνε πολύ καλά.
1: Μα όπως έχω παρουσιάσει.
4: Τα καλάβητα, όπως τα καλάβητα λόγω χάρη.
1: Στην κρίση και την αγροτική, Δημήτρη, παρουσίασα.
4: Περίμενα, σου πω κάτι. Ναι. Είχα παρουσιάσει εγώ έναν αγρότη από την Ημαρτία.
1: Μπράβο.
4: Που ήρθε στην συνέντευξη με κουστούμι Αρμάνι και παπούτσια από όλου μύθι, κάτι τέτοιο.
1: Πώς τον λέμε.
4: Και μου λέει, διακουρέσιμα να το όνομα του, 200.000 μη έχω το χρόνο.
1: Ναι.
4: Ακούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Με τα χτινίδια τα οποία τα.
1: Τον ίδιο συνεταιρισμό έχουμε παρουσιάσει και εγώ τρεις φορές.
4: Λοιπόν,
1: τον ίδιο. Τον ίδιο λέω.
4: Τι δεν κάνω συνεταιρισμό.
1: Ναι.
4: Άρη, αν πας στη Βενετία, όλα τα πλεούμενα είναι συνεταιρισμού. Κοπερατίβα, όλα. Ναι. Όλα.
1: Ναι.
4: Γιατί δεν το κάνουν αυτό. Να διώσουν μέσα. Μα οι μεσάζοντες θα ανεβάζουν τις τιμές. Όταν περνάνε πέντε χέρια, καθένας από αυτούς δεν βγάλει λεφτά. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά.
4: Ενώ αν πάει το χωράφι στο ράφι που λένε,
1: ναι,
4: χωρίς μεσάζοντες, πώς πω τι θα γίνει μετά, πώς θα αλλάξουν όλα. Είναι. Αγοράζει το καρπούζι από την Αμαλιάδα.
1: Ναι.
4: Την Αμαλιάδα, αγοράζει το καρπούζι 0,15, τίποτα, τζάμπα. Ναι. Και το πουλάνε 0,80.
1: Ναι.
4: Όλα αυτά τα λεφτά τις εμπόνουν οι μεσάζοντες.
1: Κύριος...
4: Και οι λαϊκές αγορές, το κάτι άλλο, ο Δήμαρχος Αθηνών πρέπει να κάνει τις λαϊκές αγορές μόνο των παραγωγών. Μόνον η παραγωγή.
1: Και όχι οι έμποροι που τα αγοράζουν από την κεντρική αγορά και
4: μπράβο,
1: τα φέρνουν εκεί και δηλώνουν ότι είναι παραγωγή και καλά.
4: Μπράβο, ναι, το είπε τέλεια. Ναι. Το ξέρω καλά από την κοινοκράτους.
1: Ναι.
4: Είναι όλοι αυτοί οι μεσάζοντες. Όχι. Μόνον η παραγωγή.
1: Ο κύριος που παρουσίασες ονομάζεται Ζήσης Μανώσης. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΖΕΦΣ ΑΕ.
4: Ακριβώς.
1: Μπράβο. Του οποίου εκτιματική απόδοση για τους αγρότες που συνεταιρίζονται μαζί τους. Είναι πάνω από 3.000 το στρέμμα η απόδοση. Εξαρτάται βέβαια από την ποιότητα του ακτινιδίου. Όσο πιο καλή ποιότητα, τόσο πιο πολλά λεφτά.
4: Είναι λοιπόν, το βλέπεις.
1: Που ξεπερνούν την κτηματική απόδοση των αντίστοιχων συνεταιρισμών της Ολλανδίας.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Της Ολλανδίας, πρόσεξε.
4: Της Ολλανδίας.
1: Μπράβο.
4: Πώς τι κάνουν αυτοί, αυτοί που κάνουν τις απεργίες, είναι αυτοί που έχουν τον μπαμπάκι. Τον μπαμπάκι στην Ελλάδα είναι ανταγωνιστικό καθόλου, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Είναι η Ινδία, είναι η Αίγυπτος, είναι κλπ. Δεν μπορεί να απολυθεί αυτό το πράγμα. Ρουφάνε πάρα πολύ νερό και έχουν και τα αστάρια. Δεν άναξε τις καλλιέργειες. Κάνει συνεταιρισμούς. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις, Άρη. Είναι και η προσωπική μας ευθύνη, η συλλογική μας ευθύνη. Την οποία την έχουν παρακάμψει τελείως, την έχουν πετάξει στα σκουπίδια. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με την κοινωνία. Και εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Όλα με τους πολιτικούς. Μα δεν είναι πολιτική, είναι κοινωνία.
1: Συμφωνώ.
4: Άρη, είναι η κοινωνία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν 400.000 Έλληνες να ψηφίζουν έναν τύπο που πουλάει αληθή για την καράφλα και έχει επιστολές του Χριστού. Είναι τρελό αυτό. Αν κοιτάξεις ποιοι είναι οι αρχηγοί των κομμάτων, δηλαδή ο Κυριακός μπροστά τους είναι Θεός, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί όλοι. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιμένει τώρα επιμένει η ζωή, ότι ήταν λάθος η Κολοτούμπα. Δηλαδή η ζωή ήθελε να μας πάει σε δραχμή.
1: Ακριβώς. Όπως και ο Βαρουφάκης.
4: Τι σημαίνει δραχμή όμως, Άρη, δεν το λες αυτό.
1: Φτώχεια, σημαίνει καταστροφή, φτώχεια. Τι να σου πω, τα μείνουμε από φάρμακα.
4: Όχι. Ο Βγενόπουλος έφερε, ο Μακαρίτης έφερε τα δολάρια εδώ και τα αγόρασε το μισό κολονάκι τσάμπα. Δηλαδή οι απόψεις της ζωής Κωνσταντοπούλου συμπίπτουν με τις αγκραίες απόψεις των Γερμανών, του Σόιμπλε. Σκέφτηκες από το ποτέ.
1: Ωραία. Πολύ ωραία το διατύπωσες.
4: Δεν είναι έτσι.
1: Απολύτως.
4: Τα άκρα αυτά και τα δύο αυτά άκρα ήθελαν να φύγουν, να δείξουν από την ευρώ, από το ευρώ.
1: Ναι. Τώρα αυτό πρέπει να σε κλείσω. Λυπάμαι πάρα πολύ.
4: Ποιοι είναι οι άλλοι αρχηγοί. Κοίταξε τους έναν.
1: Ωραία. Άκουσα με λίγο. Ναι. Πρέπει
4: ο
1: να σε κλείσω όμως τώρα. Περίμενε, άκουσε με λίγο. Κάνει υπομονή, πιες λίγο καφεδάκι. Μόλις ξεκινήσω τέλος Αυγούστου είσαι στο στούντιο. Να μας κάνεις την πολιτική ανάλυση.
4: Να είσαι καλά.
1: Δεν μπορώ από το τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δημήτρης Δανίκας, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την Οδύσσια. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε, είπαμε, την ταινία αυτή σε κινηματογράφο που έχει αυτή την τεχνολογία IMAX. Έτσι το λέμε, IMAX. Καλά το διτύπωσα. Ωραία. Λοιπόν, διάλειμμα δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια με την τρίτη ώρα. Καλημέρα σας. Τα λέμε σε λίγο.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
23: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.
26: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
27: Δεξιά. Αριστερά.
26: Ένας να μου μιλάει.
27: Εγώ, δεξιά.
26: Γιατί εσύ, αριστερά.
27: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
26: Δεξιά.
27: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
26: Αριστερά.
27: Δεξιά.
26: Αριστερά.
27: Δεξιά.
26: Αριστερά.
27: Δεξιά.
28: Μονοθέσιο.
29: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
30: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν ως τη γέφυρα Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς την Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλίσσο στον κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές σήμερα και για όσο χρειαστεί, έως και τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες εφηλείας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο ΆΚΑ πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός είναι να το μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το ΟΑΚΑ, όπου βρέθηκε προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ και ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι. 2 νεκροί και 1 σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στη Φωκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μία 55χρονη, ενώ ένα ακόμη άτομο 60 ετών τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των νέων εκατέρωθεν πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 90,9 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 3,22%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 2,7% στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει, ακόμη και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3% υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης. Τόνισε ότι η λύση δεν είναι να μειώσει τη ζήτηση, αλλά να αυξήσει την προσφορά, αιρώντας όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων στη χώρα σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Ένα σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό μιας 15χρονης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, στέφθηκε η Ισπανία καθώς νίκησε χθες την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο πρόεδρος της FIFA παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, ωστόσο η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open. Πρωταθλήτρια στο Eurobasket κάτω των 20 αναδείχθηκε η Σλοβενία επικρατώντας 84-65 τη Σερβία στον τελικό που διεξήχθη στη Λουμπλιάνα. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην 5η θέση μετά την νίκη της με 73-56 απέναντι στην Τουρκία.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε?
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ο Παύλος είναι σε διακοπές, οπότε θα κυλήσει η εβδομάδα με μένα. Αγαπητοί μου κύριοι και κυρίες και αγαπητές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεπώς ξεκινούμε.

συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά που πήρε τίτλο μετά από πολύ καιρό. Μακάρι να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στο άθλημα, αλλά κυρίως την αυτοπεποίθησή του ότι μπορεί να τα καταφέρει και την αυτοοργάνωσή του. Εδώ τα πράγματα αφορούν τον ίδιο, τον εαυτό του, στις σχέσεις του με τους γονείς του είναι τόσο ευδιάκριτο το θέμα, με τον πατέρα του, με τη μαμά του κτλ. Το αφήνω στην άκρη γιατί τα προσωπικά δεν μπορώ να επισέρθω, δεν είναι η δουλειά μου. Να συγχαρώ επίσης τη Μαρία Σάκαρη, μπορεί να μην τα κατάφερε στον τελικό, αλλά έφτασε μέχρι το τελικό σε αυτήν την αθηναϊκή διοργάνωση του τέννις. Επιτέλους να μπει και η Αθήνα, να μπει και η Ελλάδα εν πάση τόσο σε μια διεθνή οργάνωση, ενώ σε ένα περιβάλλον διεθνών αγώνων, σε ένα τουρνουά αγώνων τέννις. Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο έτσι, τραγούδι που μας βάζει στο τρίτο μέρος της συνάντησής μας, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω τη δεύτερη παράγραφο, το δεύτερο κομμάτι να το πω έτσι, από το άρθρο του Μέτρ Τάκη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος επί της ουσίας ζητάει και μια συγγνώμη από το κοινό για την δεύτερη ματιά του, τις σκέψεις του για την Οδύσσια.

0: Ωραίο τραγούδι, σε ξυπνάει. Με κίνδυνο να διαψεύσω τον εαυτό μου, γράφει ο Μέτερ, που κατέκρινα ως απόπειρα εξημέρωσης από την πολιτική ορθότητα τη μαύρη του Ελένη, εν τέλει σκέφτομαι ότι έχει ενδιαφέρον ότι ο Όμηρος και η Οδύσσια του γίνονται ταινία που απευθύνεται στο μεγάλο κοινό. Δεν έχω δει την ταινία, δεν ξέρω αν θα τη δω. Προτείνω να τη δεις, αγαπητέ μου Τάκη. Οπότε μπορώ ακόμη και σήμερα να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Όμως δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει το γεγονός ότι ένα κλασικό έργο της ελληνικής και της παγκόσμιας γραμματείας, ένας πυλώνας του πολιτισμού μας, προκαλεί ακόμη το ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ζουμί. Αυτό είναι απόλυτη ιστορία της Οδύσσιας. Συνεχίζω λίγο την συζήτηση που είχα νωρίτερα στις παραδέκα με τον Δημήτρη Δανίκα. Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να τρέξετε, για όσους και όσες δεν ακούσατε, να τρέξετε στον Δημήτρη Δανίκα στην συζήτησή μας από τις παρατέταρτο και μετά. Συνεχίζω όμως με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο στο δεύτερο κομμάτι του άρθρου. Μια ταινία που έρχεται να μας υπενθυμίσει τη δύστυχη μοίρα του κλασικού πολιτισμού στον σύγχρονο κόσμο. Όταν μαθαίνεις ότι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής αποκλείεται Όμηρος επειδή παραβαίνει τους κανόνες της πολιτικής ορθότητας. Όταν διαπιστώνεις πως ο κλασικός κόσμος δεν αποτελεί πλέον απαραίτητο στοιχείο της γενικής παιδείας. Όταν ο δυτικός πολιτισμός τον αντιμετωπίζει ως βάρος που δεν ξέρει πώς να το βολέψει στον πολυπολιτισμικό μας κόσμο, δεν μπορείς παρά να αντιμετωπίσεις με ανακούφιση την απόπειρα του Νόλαν. Αυτά τα μεγάλα έργα που τα αντιμετωπίζουμε πλέον μόνο ως αντικείμενα επιστημονικής ερεύνης, για δες πως ήταν κάποτε οι άνθρωποι και τι σκέπτονταν, συσσαγωγικά όλο αυτό, επιβίωσαν μέσα στους αιώνες επειδή οργάνωναν τη συλλογική ευαισθησία. Σήμερα οι περισσότεροι, συνεχίζει ο Θεοδωρόπουλος, ακόμη και όσοι τα διδάσκουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, πιστεύουν πως ο πόλεμος έχει χαθεί και δίνουν μάχες οπισθοφυλακής ελπίζοντας την επιβίωσή τους. Δεν έχουν άδικο. Όμως απόπειρες σαν αυτή του Νόλαν αποδεικνύουν ότι οι ληστριγόνες και οι κύκλοπες εξακολουθούν να στοιχιώνουν τη φαντασία μας και ότι η περιέργεια του Οδυσσέα που τον παγίδευσε στις περιπλανήσεις του γονιμοποίησε έναν ολόκληρο πολιτισμό. Όσο για τη μαύρη Ελένη, ας την αποδώσουμε στον υπερβάλλοντα ζήλο του Νόλαν, διότι όπως είναι σίγουρο ότι δεν υπήρξαν οι κύκλοπες, άλλο τόσο είναι πως η σπαρτιά της Ελένη ανήκει στη Λευκή Φυλή. Είναι όμως τόσο το εύρος της ταινίας που πιάνει όλο τον κόσμο, γιατί αυτό θα πει παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση γιατί είναι ο αμερικανικός κινηματογράφος παγκοσμιοποιημένος, γιατί ένα προϊόν θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Τι θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη? Η ταινιάρα του Νόλαν. Ποιο είναι το θέμα της ταινιάρας του Νόλαν? Η Οδύσσια. Ποια είναι η Οδύσσια? Όμηρος. Τι είναι ο Όμηρος? Ο Όμηρος είναι η κολόνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Θα μπορούσα να πω ο Όμηρος είναι αυτός που μας σώζει. Για να παραφράσω λίγο αυτό που έχει πει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, με τον οποίο ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα, 8 με 9 αν θέλετε να ακούσετε, για να είμαι ακριβής, 8 και κάτι με 9 και 3. 9 και 3 πήγε η ώρα, όταν παρέδωσα για το διάλειμμα, η συνέντευξή μας με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Όταν τελειώνει το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό των κυριών, ρωτούν τον τελικά τι μας έσωσε, κύριε διοικητά, όταν τελείωσε η συνέντευξή τους, λίγο πριν κλείσει η συνέντευξη που έδωσε στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Τελικά τι μας έσωσε, κύριε διοικητά, και ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας στρέφει το βλέμμα του στον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας μας έσωσε τότε από το να μας πετάξουν από την Ευρώπη, κάτι ηλίθιοι στον τόπο, κάτι... Λάθος. Κάτι απατεώνες, πολιτικοί απατεώνες, όχι με την, κάτι απατεώνες που υποδίονταν τους πολιτικούς. Δεν θέλω να βάλω το πολιτικός απατεών για να το κάνω πιο γλυκό το απατεών. Όχι. Κάτι απατεώνες που σας κορόιδεψαν και σπεύσατε ευκόλως να δεχτείτε το ότι σας κοροϊδεύουν και σας περνούν για γίδια. Να με συγχωρείτε γιατί είμαι λίγο έτσι επιθετικός στους χαρακτηρισμούς, αλλά η ζωή με κάνει έτσι. Λοιπόν, και η ηλικία μου να σας πω την αίτια, όσο μεγαλώνει κανείς τόσο πιο ελεύθερος νιώθει να μιλάει. Καταλάβατε, και επειδή δεν θέλω να ακολουθώ την χαλβαδέ δημοσιογραφία, προτιμώ μια δημοσιογραφία που έτσι να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, κάτι απατεώνες λοιπόν που υποδίθηκαν τους πολιτικούς σας είπαν, είπαν και σπεύσατε να πείτε να βγούμε από την Ευρώπη και διάφορες τέτοιες μην πω τι. Λοιπόν, αυτός ο Παρθενώνας μας έσωσε και αυτός μάλλον μας σώζει, παρά το γεγονός ότι όπως θα έγραφε ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, εμείς δεν μπορούμε να γυρίσουμε την Οδύσσια του Νόλαν, την Οδύσσια τη γυρίζει ο Νόλαν και αυτή είναι η διαφορά μας. Δηλαδή εμείς καρπούμεθα αυτόν τον πολιτισμό και μας κρατάει ορθίους, αλλά άλλος παίρνει την υπεραξία αυτού του πολιτισμού. Το είπε ο Δανίκας προηγουμένως. Σε τρεις πρώτες μέρες προβολής η ταινία έκανε 200 εκατομμύρια δολάρια, αν γίνεται κατανοητό έτσι, και προφανώς θα περάσει τα δις αυτή η ταινία. Και αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, τώρα, προτού περάσω στον Ζαχαρία Ζούπη, που είναι ο πρώτος που θα είναι ο προσκεκλημένος μας για αυτήν την ώρα, κάνει προσπάθεια στο Πασόκ και λέει έχουμε πρόγραμμα. Μάλιστα, μετά από 2 χρόνια περιπλανήσεων το Πασόκ, λαθασμένης πολιτικής πέρα για πέρα, πολιτικής πρακτικής, ανακάλυψαν ότι έχουν πρόγραμμα. Μάλιστα. Δίνω το λόγο στην κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί πάνω στην κυρία Διαμαντοπούλου θα οικοδομήσω ένα μικρό σχόλιο.
1: Την τελευταία εβδομάδα το Πασόκ μίλησε με τους μικρομεσαίους, ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Μίλησε με τους συνταξιούχους. Χθες έκανε το πρόγραμμα της παιδείας. Που εάν είχαμε κάνει αυτά που λέγαμε για την παιδεία τότε, δεν μιλούσαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τώρα, γιατί θα ήταν αλλιώς τα δημόσια. Βάλαμε θέμα για την Άξο, για το λιμάνι, το οποίο πάνε να καταργήσουν στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το λιμενικό ταμείο. Κάνουμε μια προσπάθεια για τους μελισσοκόμους και το μέλι, μιλάω για τις τελευταίες μέρες, έτσι, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. Μιλήσαμε για όλα τα αθλητικά κέντρα και ο τομέας μας αναφέρθηκε στα προβλήματα του ελέγχου τους. Είδαμε τους εξαγωγείς. Πήγανε οι άνθρωποι και είδαν το ελεκτικό συνέδριο σήμερα, γιατί μιλάμε για τη συνταγματική αλλαγή. Και μπορώ να σας πω άλλα 10 πράγματα. Δεν θα πετάξουμε λοιπόν καμιά μεγάλη ζαριά, ούτε θα βγάλουμε κανένα λαγό. Αυτό που κάνουμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο έντονα και όλο μες το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να έρθει ο Σεπτέμβρης, είναι να βρεθούμε μπροστά στα πραγματικά προβλήματα και στην κάθε ομάδα, γιατί πίσω από αυτά που σας είπα είναι άνθρωποι.
0: 2 παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η υποδέστερη, η άλλη είναι η κεντρική. Αρχίζω με την υποδέστερη. Πεθαίνω

0: νιώθω, ρε παιδί μου, ένας δεν υπάρχει. Ένας που να είναι κανονικός. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Έχει φτιάξει μια σειρά προγραμμάτων. Έχει πρόγραμμα το Πασόκ, μάλιστα. Τι λέει αυτό το πράγμα, ξέρει κανείς? Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε. Δεν θα υποδηθώ εδώ τώρα τον αυτό ότι θα καθίσω να διαβάσω όλα τα προγράμματα του Πασόκ. Να με συγχωρείτε. Μάλλον δεν θα το κάνω. Αν πούμε την αλήθεια, δεν θα το κάνετε κι εσείς. Θέλετε όμως να ξέρετε. Και εγώ θέλω να ξέρω τι λέει το Πασόκ. Τι λέει το Πασόκ για τους μικρομεσαίους, παιδί μου. Μία πρόταση. Δύο το πολύ. Δύο το πολύ. Τι λέει για την δημόσια εκπαίδευση, για όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν τόσα εργαλεία σήμερα. Βρίθουμε εργαλείων. Θες TikTok, θέλεις Insta, θέλεις X, θέλεις Facebook. Χάθηκε ο κόσμος, κυρία Διαμαντοπούλου, όλοι μαζί να αναθέσετε εκεί σε 3-5 παιδιά νέους που έχετε εθελοντές ή επαγγελματίες. Πάρτε επαγγελματίες να σας κάνουν κάρτες, να σας κάνουν να οπτικοποιήσουν με έναν τρόπο τις προτάσεις, να ξέρουμε το Πασόκ για την ανώτατη εκπαίδευση λέει. Μία πρόταση, όχι 10, γιατί δεν θα κατατιστημάται κανείς. Δηλαδή σας βλέπω, παλεύετε να πείτε έχουμε προτάσεις. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις? Δηλαδή τι λέτε, τι λέει το Πασόκ σήμερα? Έχουμε προτάσεις. Okay. Ζαχαρία Ζούπης, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έγραψες προχθές, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, τα αποτελέσματα της έρευνάς σου για το Liberal, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Για το δεξιά. Πιο εμβριθής ανάλυση της κεντροδεξιάς δεν έχει υπάρξει ως τώρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητέ μου φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Μία περίληψη δημοσιεύεται σήμερα, αλλά να πω εκεί στον εκδότη Θανάση Μαυρίδη να ξαναβάλει με έναν τρόπο κάπου το άρθρο σου αυτό, γιατί το ψάχα και το βρήκα. Στο πορτφόλιό σου δεν είναι. Κοίταξε.
1: Ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, δεν είναι. Και
1: πρέπει πλήρη ανάλυση.
0: Η πλήρης ανάλυση δεν είναι. Δεν είναι. Σήμερα έχεις μια περίληψη της πλήρους αναλύσεως, ναι, αλλά ναι. Έχεις κάνει μια πολύ ωραία δουλειά που πρέπει να διαβαστεί για όσους ενδιαφέρονται για την κεντροδεξιά. Έτσι, για όσους δεν λέω όσοι είμαστε. Λοιπόν, ορίστε λοιπόν. Σε ακούμε τώρα. Γι' αυτό σε κάλεσα. Για να μιλήσουμε επί της ερεύνης αυτής. Ορίστε.
1: Καταρχάς, η έρευνα εδραιώνει, ας πούμε, και πάλι την άποψη, την οποία είναι γνωστή, ότι η κεντροδεξιά συνεχίζει να έχει μια πολιτική κυριαρχία. Έχει τα προβλήματά της, έχει τα λαβώματά της, έχει μια πολιτική κυριαρχία.
0: Πώς το είπες, όχι λαδώματα, λαβώματα, έτσι?
1: Λαβώματα, ναι, της κλιγίας.
0: Αστεία.
1: Ζούμε και σε περίεργες.
0: Αστεία, όχι, γι' αυτό σου λέει, ακούστηκε κάπως, θέλω να το διευκρινίσω. Είναι μικρή διαφορά μεταξύ του Β και του Δ, αλλά εσύ είπες λαβώματα ή χρησιμοποίησες το Β.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά η κυριαρχία αυτή αρχίζει και εδραιώνεται από όσα ζήσαμε την τελευταία δεκαετία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σήμερα αν δεν δούμε τι προηγήθηκε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και
0: δύο παραγράφους σου χρησιμοποίησα στη συζήτηση που είχα σήμερα το πρωί στις 8 και κάτι με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Δύο από τις προτάσεις, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγεις. Για πάμε λοιπόν. Αλλά υπάρχει και έλα στην αντίφαση. Ναι, λέμε ότι και το δεξιά είναι ένα πράγμα συγκροτημένο που έχουμε μπροστά μας, αλλά ποιο είναι η αντίφαση εκεί, ποιο είναι το ζόρι της και το δεξιάς?
1: Ωστόσο, αυτή δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ως ότι θα ισχύει στο έπακρον, αν δει τους κινδύνους τους οποίους έχει μπροστά. Καταρχάς, σε μεγάλο βαθμό αυτή οφείλεται η κυριαρχία στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης. Στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και στο ότι φαίνεται ακόμα να είναι η μόνη δύναμη που συμφωνεί, διαφωνεί, κάποιος έχει ένα σχέδιο για το μέλλον. Αυτά φαίνεται μαζί με τη σταθερότητα και την κυβερνησιμότητα ότι ήταν οι παράγοντες οι οποίοι έχουν επιδράσει στην εικόνα αυτή. Και πρόσεξα, ενώ το 25% σήμερα είναι ικανοποιημένο αυτή την κυριαρχία, σαν αποτέλεσμα διαφόρων προβλημάτων που θα αναφέρουμε, Το 46% της κοινής γνώμης πιστεύει ότι η κεντρο...

0: Δεξιά σίγουρα ή μάλλον θα συνεχίσει να κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια.
1: Κάτ που λέμε, διακοπή, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζαχαρία Ζούπης, Opinion Poll, η εταιρεία στην οποία εκπροσωπεί τώρα ο κύριος Ζούπης. Διάλειμμα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Για να συνεχίσω το μήνυμα, η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και παρέχεται, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο λόγω εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε ποσοστό έως 80%, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα 2 έτη, συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησης και διάρκεια από 2 έως 12 έτη ανάλογα με τη μορφή χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων έως το ύψος της μεταμόρφωσης ανατμήματα καθώς και στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Στον απόϊχο των νέων εκατέρωθεν πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 90,9 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 3,2%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 2,7% στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο ΆΚΑ πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός είναι να το μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο που βρέθηκε νωρίτερα σήμερα, προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμισή του. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η χώρα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους πανηγυρισμούς που έγιναν στην Ισπανία, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ο 13χρονος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν το πάνω μέρος της κατασκευής που είναι στο κέντρο αυτού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Η ήττα της Αργεντινής σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια χθες το βράδυ στο κέντρο του Buenos Aires. Σε 12 συλλήψεις και προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δύο παρατηρήσεις πρωτού συνεχίσουμε την συζήτηση, τη συζήτησή μας με τον Ζαχαρία Ζούπη. Πρώτα απ' όλα αδίκησα το liberal.gr, αδίκησα το site διότι εγώ φταίω, κακώς δεν το είδα. Στο site, αγαπητέ Ζαχαρία, έχουν ολόκληρο αφιέρωμα για την κεντροδεξιά. Λοιπόν, και εκεί δημοσιεύονται
0: όλα τα κείμενα. Ναι,
1: όλα τα κείμενα. Φταίω, δεν το είδα εγώ. Ναι, ναι. Και είναι εκεί και η έρευνά σου και όλοι όσοι έχουν αρθογραφήσει.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα άρθρα.
1: Και άρθρα για την κεντροδεξιά, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε ανάμεσα στα άρθρα και στους προλόγους των άρθρων και στο σκέλος πολιτικής είναι το άρθρο σου. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε για τις αντιφάσεις. Μια αντίφαση λοιπόν είναι ότι ενώ οι μισοί περίπου πολίτες θεωρούν ότι η κεντροδεξιά θα συνεχίσει να κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια, ο ένας στους τέσσερις αξιολογεί θετικά τη σημερινή της κυριαρχία. Και αυτό συνδέεται με συγκεκριμένα προβλήματα που φθείρουν κατά κάποιο τρόπο την κυριαρχία της. Είναι η ακρίβεια, το κόστος ζωής κυρίως. Έχει ανέβει η διαφθορά στις επιλογές και το ότι εάν εμφανιστεί ισχυρή αντιπολίτευση βέβαια, ναι, στο μέλλον, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η δεύτερη αντίφαση είναι ότι η βασική απειλή μέχρι και τώρα που μιλάμε και μετά την ίδρυση δύο νέων κομμάτων, και ενώ περιμένουμε και πιθανά από ό,τι φαίνεται και ένα τρίτο, δεν προέρχονται τόσο από το πολιτικό πεδίο. Δηλαδή δεν φαίνεται οι ίδιοι πολίτες να θεωρούν ως βασικό κίνδυνο για αυτή την κυριαρχία τόσο την ενίσχυση της αντιπολίτευσης όσο τα προβλήματα που ανέφερα. Ακρίβεια, εισοδήματα, διαφάνεια και βέβαια τη φθορά που υπάρχει σε κάθε κυβέρνηση η οποία είναι 7-8 χρόνια, τα φαινόμενα κόπωσης ή και μειωμένων αντανακλαστικών. Το τρίτο σημείο το οποίο έχει μία αντίφαση. Αυτή η κυριαρχία εδραιώθηκε μετά το 2015 σταδιακά, εξέφρασε τη σταθερότητα, η οποία είναι και το ισχυρό της σημείο, μία σιγουριά ότι κάπου πάει η χώρα. Ωστόσο, ας μην ξεχνιόμαστε, οι πολίτες κρίνουν με βάση το παρόν και τις προσδοκίες για το...
1: Για το μέλλον.
0: Για το μέλλον.
1: Εννοείται.
0: Και θα έλεγα ότι ένα ισχυρό ζητούμενο, πέρα, δηλαδή μαζί με τον απολογισμό που γίνεται όλο αυτό το διάστημα και φαντάζομαι θα γίνεται, αυτό που χρειάζεται είναι το αφήγημα, οι πέντε δεσμεύσεις να το πούμε απλά, ότι εάν τρίτη η θητεία, τι θα αλλάξω στην Ελλάδα. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Όπως το περιμένουν και αυτά άλλα κόμματα, αλλά δεν το βρίσκουν, δεν είναι. Και γι' αυτό δεν έχει θεμελιωθεί μια εναλλακτική πρόταση σοβαρή διακυβέρνηση μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτό συνδέεται και με την επαφή και με την εκπροσώπηση των νέων ηλικιών. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή από το έβλεπα τις εκλογές, τα exit poll του 23, από αυτά που πήρε η Νέα Δημοκρατία τα ποσοστά στις ηλικίες 17, 24, 25, 34, αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις βρίσκουμε περίπου τα μισά ποσοστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη εκεί η φορά από τις άλλες
1: ηλικίες. Τι ζητούν οι άνθρωποι, τώρα πάμε τι ζητούν και κυρίως η έμφαση στους νέους. Μισό λεπτό, εδώ το έχεις γράψει έτσι με μαύρα γράμματα που λέμε με τα bold. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λες, παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι πολίτες δεν ζητούν μια περισσότερο ιδεολογική ή συντηρητική κεντροδεξιά. Γιατί ακούω διάφορους τώρα που μιξοκλαίνε τι θα γίνει με τους δεξιούς και την πατριωτική δεξιά και διάφορα τέτοια. Παραμύθια τώρα, δεν απασχολούν κανέναν όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λες εσύ, αντίθετα προκρίνουν έναν συνδυασμό φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων κόμμα, κοινωνικής ευθύνης κόμμα, πατριωτισμού και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Ναι, και μάλιστα οι νέοι με έναν πραγματισμό που τους διακατέχει, γιατί θα είναι λάθος αντίληψη να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή τους, για το παρόν και το μέλλον, σε αυτά τα προκρίνουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή απομακρύνονται από ιδεολογικές διαφορές. Σκέψου ότι στους ανθρώπους μέχρι 35 ετών σχεδόν ένα 30% απαντά όταν τους ρωτάμε αυτοκαθορίζεστε δεξιοί, αριστεροί, κεντροαριστεροί, τι τέλος πάντων, μας απαντά δεν νομίζουμε ότι έχουν και τόσο ρόλο αυτές οι ιδεολογικές διαφορές. Άρα ζητάνε αποτελέσματα για τη ζωή τους και σχέδιο για το μέλλον πάνω σε αυτό το μείγμα που ανέφερες και εσύ πριν.
1: Ναι. Άρα, αυτό που ζητάνε από τον Μητσοτάκη επί της ουσίας, εγώ βλέπω να πάμε να βγάλουμε μια, όπως έλεγα προηγουμένως προς την κυρία Διαμαντοπούλου, στην οποία επειδή μου γράφουν κάποιοι ότι την εκτιμούσες, μου λένε, ότι την έχεις περιπολού. Μα την έχω περιπολού, απαντώ σε έναν ακροατή εκεί που μου κάνει ειρωνία. Βεβαίως και την έχω. Και αυτό επειδή ακριβώς επειδή της έχω ιδιαίτερη εκτίμηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δεν θέλω να πηγαίνει με τον εσμό των λαϊκιστών. Γι' αυτό και την ξεχωρίζω από όλο το υπόλοιπο πράγμα. Και όταν λέω λαϊκισμό, δεν εννοώ μόνο τον πασοκικό ή του Τσίπρα του λαϊκισμού. Εννοείται και τον νεοδημοκρατικό λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός είναι το ίδιο παντού. Λοιπόν, άρα, Ζαχαρία μου, αυτό που ζητάμε οι περισσότεροι, και να συνταχθώ και με τους νέους που η ζωή είναι μπροστά τους, τόλμησε φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, Πρωθυπουργέ. Άνοιξε την αγορά, μην την κλείνεις.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, μην την κλείνεις γιατί την έκλεισες, αλλά άνοιξε την, καλέ μου, άνοιξε την. Δηλαδή, πώς να το πω, κι άλλοι, τι να πω, σε κάθε τομέα. Το έλεγε τόσο καθαρά, το είπε σήμερα ο κύριος Στουρνάρας. Ο κύριος Στουρνάρας επί της ουσίας, όπως το έλεγε, ξανάκουγα πάλι σαν να είχα στο μυαλό μου, μου επανέφερε στο μυαλό αυτό που πρωτοείπε αυτός ο Τόμσεν, το θυμάσαι τον Πόουλ Τόμσεν που ήρθε, τι είπε, ανοίξτε την αγορά να έρθουν και άλλοι να επενδύσουν.
0: Εν ολίγη Σαρία, αν μου επιτρέπετε.
1: Και κλείνω, Ζαχαρία μου, και βεβαίως ο σοβιετικού τύπου καπιταλισμός στην Ελλάδα των 5-10 επιχειρηματιών είπε: είναι δυνατόν, εμείς είμαστε εδώ. Παρακαλώ, ορίστε, δικό σου.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Θα έλεγα δηλαδή αυτό, θα το συνόψα και ιδιαίτερα για την απαιτητικότητα των νέων ανθρώπων. Δεν θέλω από το κράτος γενικά να με βοηθήσει. Θέλω να μου δημιουργήσει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις να δημιουργήσω.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους φαίνεται αυτό. Και σε όλες τις ηλικίες παραγωγικές, αλλά θα έλεγα ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους.
1: Δεν θέλουν να γίνουν δημόσιοι πάλι τα παιδιά. Δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Θέλουν προϋποθέσεις. Μπράβο. Ακριβώς. Ανάπτυξη κτλ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά στις αξίες των ανθρώπων που επιλέγουν και το δεξιά, Ζαχαρία.
0: Κοίταξε, θα συνοψίσω.
1: Επειδή υπάρχει τώρα μια ιστορία ότι έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς να προωθήσει το δεξιό χαρακτήρα και όλα αυτά. Δηλαδή, στον κόσμο που εσύ μετράς, που τους μετράς και ποιοτικά, αυτό εννοώ, ζορίζονται να δουν πόσο δηλαδή το δεξιόμετρο παίζει σημασία, έχει ρόλο ή όχι.
0: Πάρα πολύ λίγο σε πολύ μικρή ζώνη.
1: Μάλιστα.
0: Της κοινωνίας. Σου λέει εγώ θέλω βιωτικό επίπεδο, ευκαιρίες, μεταρρυθμίσεις, κράτος δικαίου, κοινωνική συνοχή και ατομική ελευθερία, ατομική ευθύνη, που ειδικά η λέξη ατομική ευθύνη, ξέρεις πολύ καλά από τα ρεπορτάζ σε κάθε θέμα, είναι σχεδόν ενοχοποιήσιμη στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως, η ατομική ευθύνη, μην τολμήσεις και μιλήσεις για την ιερή αγελάδα του εργαζόμενου και την ιερή αγελάδα της ατομικής. Ατομική ευθύνη δεν υπάρχει στον τόπο. Για όλα φταίει το κράτος. Εννοείται. Εγώ δεν φταίω ποτέ. Αλίμονο.
0: Ενώ είναι στις πέντε μαγικές λέξεις που αναδεικνύονται από την έρευνα. Σε αυτό που ζητάνε οι άλλοι. Σε επίπεδο αξιών. Και σε επίπεδο τι πρέπει να γίνει.
1: Να αναδειχθεί η ατομική ευθύνη, λοιπόν, αυτό λένε.
0: Ατομική ευθύνη, ατομική ελευθερία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δώσ' μου ευκαιρίες με μεταρρυθμίσεις. Με το πώς θα κάνεις τα πράγματα.
1: Άρα ο Μητσοτάκης. Άρα ο Μητσοτάκης δεν κρίνεται αν είναι λίγο δεξιός, πολύ δεξιός, καθόλου δεξιός ή τι είδους δεξιός είναι. Ας πούμε, καθόλου δεν μετράει τη δεξίλα του, όσο η υποχρέωσή του, αν θέλει να πάει παρακάτω, να τολμήσει μεταρρυθμίσεις. Και να πει από τώρα. Ποιες θα κάνει όμως, δεν πρέπει να δεσμευτεί ή όχι.
0: Μα προφανώς το θέμα δεν είναι να κάνει έναν καλό απολογισμό. Το θέμα είναι...
1: Πες το έτσι φίλε, γιατί εγώ αυτό ζητάω. Πες μας τι θα κάνεις για να σε ψηφίσουμε.
0: Ζητάς τρίτη θητεία. Ας πούμε ότι ήσουν και ο πιο τέλειος. Τι θα μας κάνεις, γιατί να σε ξαναψηφίσουμε.
1: Σωστά.
0: Τι θα φτιάξεις τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Και αν θέλεις επικοινωνιακά, εδώ βλέπω και τη μεγαλύτερη δυσκολία μέχρι στιγμής από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Νομίζω για αυτή τη φάση τα είπες όλα. Νομίζω κλείνουμε για αυτή τη φάση. Δεν ξέρω, θα τα ξαναπούμε από τον Αύγουστο, πρώτο Θεός. Αλλά δεν ξέρω αν χρειαστεί μέσα στην εβδομάδα να επανέλθεις. Αλλά τα έχεις πει όλα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο liberal.gr μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Υπάρχει στήλη που αφορά στον προβληματισμό, στο διάλογο που έχει ανοίξει το liberal.gr για το μέλλον της κεντροδεξιάς. Και εκεί σε περίοπτη θέση, έσφαλα εγώ προηγουμένως που δεν το είδα και είπα ότι δεν υπάρχει, θα διαβάσετε την εξαιρετική έρευνα με ποιοτικών δεδομένων, όχι ποσοτικών. Τα ποσοτικά είναι εντάξει, φωτογραφία της στιγμής που λέμε. Ποιοτικών δεδομένων της Opinion Poll για την κεντροδεξιά στην Ελλάδα. Μια εξαιρετική έρευνα, έτσι όπως την αποτυπώνει ο Ζαχαρίας Ζούπης. Και το δεύτερο λάθος που έχω κάνει ως τώρα είναι ότι δεν είπα χρόνια πολλά Ηλία μου. Χρόνια πολλά Ηλία. Γερός, δυνατός, κάθε καλός, τον Ηλία απευθύνομαι, που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Να έχετε υγεία στη ζωή σας και να προχωρείτε. Ο Ηλίας Αντεπλής από εμάς εδώ χρόνια στην τεχνική διεύθυνση. Λοιπόν, διάλειμμα και έρχεται ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Αλλά από την Εθνική υπάρχει κάτι ακόμη. Η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που σε κάνει να νιώθει σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Από το σόου του ημιχρόνου στο χθεσινό τελικό. Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber, έγινε της κόλασης.

0: Λογικά έπρεπε να κατέβει και ο πρόεδρος να κάνει ένα χορευτικό, γιατί έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ήταν χθες στο σόου. Δηλαδή θα θυμόμαστε αυτόν τον τελικό του 2026 από έναν θείο ο οποίος δεν άφηνε την κούπα από τα χέρια του να τη σηκώσουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας που κέρδισαν τον παγκόσμιο κύπελο. Και ένας άλλος κύριος, ένας άλλος, δύο θείοι σκοτώνονταν και ένας έσπροχνε τον άλλον να κατέβουν από την εξέδρα που ήταν πάνω οι άνθρωποι που κέρδισαν το κύπελο. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μα πόσο θίτσος! Τώρα είναι βέβαια μεγάλη ντροπή και κρίμα ολόκληρο κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που προσωπικώς τιμώ υπολείπτομαι και διάφορα τέτοια, να εκπροσωπούνται σε επίπεδο Προέδρου και ο πλανήτης από έναν θείο που δεν άφηνε την κούπα από τα χέρια του. Έλεος. Πόσο εγώ, ρε παιδί μου, άνθρωπος, έφευγαν όλοι να ήταν μόνος του και να κουνιόταν όπως η Λατινοπούλου να κάνανε σόου παρέα. Αντώνης Καρπετόπουλος, καλημέρα σας Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πρέπει να γράψει βιβλίο γι' αυτό, Αντώνη. Για τον... ναι. Μόνο για αυτή τη σκηνή εκεί πάνω με τους θίτσους που σπόρχονται είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Φίλε, τι να σου πω.
1: Είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι οι απονομές γενικά, Άρη μου, είναι ένα βιβλίο που μόλις στείλει, δηλαδή. Και δημιουργούν και ένα.
0: Έχουν τέτοια σπροξήματα, έχουν ξαναγίνει.
1: Όχι, αλλά ναι. Σου θυμίζω ότι παραδείγματος χάρη ο Πούτιν τους είχε βάλει όλους να βρέχονται και είχε βάλει ένα δικό του που του κράταγε την ομπρέλα. Μόνο τον ίδιο στην απονομή του 18. Στην απονομή του 22 έπρεπε να ντυθεί Σαουδάραβας ο Μέση για να γίνει η απονομή, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να ανεβεί ο Σιήχης να κάνει την απονομή ο Αλφανή. Γενικώς δηλαδή στις απονομές γίνεται ο χαμός, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Τραμπ τον έβαλε τον πύχη πολύ ψηλά για τον επόμενο. Τώρα δεν ξέρω δηλαδή ο βασιλιάς της Ισπανίας που θα είναι ο οικοδεσπότης τυπικά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Τι μπορεί να κάνει, δεν ξέρω, να βγει με άλμαξες και τέτοια. Αυτό δεν είναι και τέτοιοι βασιλιάδες οι Ισπανοί.
0: Ναι, τώρα μπορεί η Ισπανία μόνη της να σηκώσει τέτοια διοργάνωση μετά.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι μόνη της. Θα είναι και η Πορτογαλία και το Μαρόκο.
0: Και το Μαρόκο.
1: Περίπτωση. Αν δεν το διοργανώσει, ξέρω εγώ, το Μουντιάλ, ας πούμε, η Αυστραλία, ξέρω, η Αίγυπτος, ας πούμε, η Αίγυπτος, ή η Κίνα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε το Μουντιάλ να το διοργανώνει μια ομάδα μόνη της. Και υπάρχει αυτή η Σαουδική Αραβία, η οποία είναι να το διοργανώσει. Αν θυμάσαι, υπήρχε εκείνη η περίεργη ιστορία όπου είχε προκύψει ένα φάκελο, αυτό ήταν και η Ελλάδα μέσα στην διοργάνωση.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Ποτέ δεν μάθαμε ούτε πώς ξεκίνησε ούτε πώς τελείωσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι Σαουδάραβες ισχυρές δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους. Έχω μεγάλες αμφιβολίες, ειδικά αν αυτά τα σχέδια για ακόμα περισσότερες ομάδες κτλ. Γίνεται πραγματικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τότε έχουμε χρόνο.
0: Πάντως εμένα δεν είδα πολλά μάτσα. Αυτά που είδα όμως τηλεοπτικά, δηλαδή οπτικά, είναι, τι να σου πω, πάνω και από το FIFA το παιχνίδι. Ενώ το.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το λένε, το ψηφιακό, αλλά νομίζω αλλάζει, πρέπει να αλλάξει και το. Δηλαδή τώρα πια το Champions League μπροστά στην σκηνοθετική αντίληψη του Μουντιάλ θα είναι βαρετό το Champions League.
1: Σε όλες τις σκηνοθετική αντίληψη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, οι σκηνοθέτες κάνανε όργια. Δηλαδή,
0: απίθανα πράγματα. Ναι, είναι πράγματα.
1: Το 2-1 των Αργεντίνων στο παιχνίδι με την Αγγλία, οι επιλογές των πλάνων είναι μία μικρού μήκους ταινία. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Μέσα σε ένα λεπτό, ας πούμε, σου δείχνει ο τύπος τα πάντα.
0: Ναι.
1: Με φοβερές επιλογές.
0: Μα σου ένιωθες ότι μπορείς να πιάσεις τον παίκτη που εκτελεί κόρνερ. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα, έτσι, να είναι η κάμερα εκεί δίπλα του. Πω, απίθανο πράγμα, απίθανο.
1: Ναι. Αυτό από αυτή την άποψη είναι πραγματικά τρομερό. Όπως είναι τρομερό και δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση βέβαια, την κάνουμε άλλη φορά. Αυτό το πράγμα που γίνεται πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη και την παραγωγή των βίντεο. Όπου φτιάχνουν πλέον βίντεο στα οποία εμφανίζονται τα πάντα, από ας πούμε γκολ που δεν μπήκαν ποτέ, μέχρι διαιτητικές αδικίες. Εγώ σου απορώ με τα παιδιά, κάποια στιγμή θα μεγαλώνουν και θα βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα και δεν θα έχουν καμία. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις την πραγματικότητα.
0: Από το ψηφιακό, από την ψηφιακή. Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά το ποδόσφαιρο αντέχει, δηλαδή θέλω να πω ότι είδαμε.
0: Ίσως και ο άνθρωπος τότε, όταν δεν θα υπάρχουμε εμείς, να αναπτύξει άλλες ικανότητες για να μπορεί να μπαινοβγαίνει στην ψηφιακή και στην πραγματική πραγματικότητα.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Είδαμε πάντως δύο τελικούς, το μικρό και τον μεγάλο, που ήταν τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Και νομίζω ότι εγώ θα κράταγα αυτό έτσι στο φινάλε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για το φινάλε λέω ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, κέρδισαν οι Ισπανοί, δηλαδή κέρδισε το ποδόσφαιρο, κέρδισε η ομάδα γιατί προσπαθούσε να παίξει από την αρχή μέχρι το τέλος, η οποία έφτασε στην παράταση γιατί απέναντι πλευρά υπήρχε ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Αν θέλεις και μια άμυνα ψυχωμένη κτλ., αλλά τίποτα άλλο. Και υπήρξε και μια αποθέωση του Μέση, αποδεσμευμένη ορθώς, χάρη της πραγματικότητας εν προκειμένου, από το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε, έχασε με την Αργεντινή το παιχνίδι, αλλά ο ίδιος είναι ένας μεγάλος νικητής. Δηλαδή, η κρίση, ας πούμε, η τελική κρίση, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο χειροκρότημα, ας πούμε, όχι του γηπέδου μόνο, αλλά της ανθρωπότητας ποδοσφαιρικής γενικά στον Μέση, έπρεπε να είναι αυτού του είδους, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, να μην συνδέεται με την έκβαση του τελικού. Ο Μέση ήταν υπεράνω του παιχνιδιού χτες, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, το κομμάτι του το δικό του το είχε κάνει, οδηγώντας την Αργεντινή εκεί. Είχε εισπράξει το μέγιστο, νομίζω, θαυμασμό του κόσμου. Και του έμενε ένα τελευταίο χειροκρότημα, ενδεχομένως πικρό για τον ίδιο, γιατί ο παίκτης παίζει για να κερδίζει, πόσο μάλλον ένας τέτοιος παίκτης. Αλλά κατά τη γνώμη μου, δίκαιο σε σχέση με τη γενικότερη καριέρα του. Δηλαδή, έπρεπε κατά κάποιο τρόπο, στα μάτια μου, η καριέρα του και το χειροκρότημα να μην έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο έπρεπε να το κερδίσουν οι Ισπανοί, γιατί είχαν διάθεση να παίξουν και γιατί ήταν και καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Τα όλα μου άρεσαν εμένα, ναι, σαν φινάλε.
0: Ναι.
1: Όπως κρατάω και το μικροτελικό και αυτό το 6-4, ως απόδειξη του τι περίπου θα ήταν το ποδόσφαιρο αν δεν υπήρχαν οι προπονητές και αν δεν υπήρχε πίεση αποτελεσμάτων. Δηλαδή, οι παίχτες είναι τόσο τρομεροί αθλητές πια, που μπορεί ένα παιχνίδι να λήξει 6-4 και να έχει και άλλες 5-6 ευκαιρίες σε κάθε ομάδα. Αρκεί να μην υπάρχει πολύ σκοπιμότητα. Εμένα υπάρχει πάρα πολύ χειρόφρενο, το οποίο όμως όταν θέλεις να φτάσεις σε μια νίκη στοχευμένη, όταν δεν παίζεις δηλαδή στη λογική του όσα πάνε και όσα έρθουν, κάποιος θα κερδίσει και κάποιος θα χάσει, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή αυτό ήταν το πραγματικό ποδόσφαιρο που είδαμε, ήταν το ποδόσφαιρο της Ισπανίας, που έπαιξε πάρα πολύ.
0: Πώς εκπαιδεύονται αυτοί οι Αντώνη?
1: Είναι φοβερό, φοβερό. Είναι σχολή. Είναι η τελευταία σχολή που υπάρχει στον κόσμο. Σχολή υπό την έννοια ότι
0: αυτή είναι μαθηματικά εκεί. Αυτή ήταν μαθηματικά εκεί. Δηλαδή, πώ να πω έτσι, ο τρόπο ανάπτυξη.
1: Άρη μου, είναι πριν από το χτεσινό. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία τα παίρνουν από μικρά, τα βάζουν σε μια σχολή, τα βάζουν σε ένα σύστημα, τα βάζουν σε μια νοοτροπία, τα βάζουν να μαθαίνουν ένα πολύ συγκεκριμένο ποδόσφαιρο και αυτό μετά το εισπράττουν. Δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα είναι μία μέρα στη δουλειά, έστω και αν είναι τελικό παγκοσμίου κυπέλου, φαίνεται από το γεγονό ότι αυτοί έχουν 38 ολόκληρα παιχνίδια να χάσουν. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Δηλαδή, να έχουν μέσα σε αυτά τα 38 παιχνίδια να υπάρχουν τελικοί στο Πανευρωπαϊκό που κέρδισαν, τελικοί στο Μουντιάλ που κέρδισαν και να τρέχουν ένα τόσο μεγάλο σέρι, προσοχή, όχι γιατί έχουν τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή η ποιότητα της ομάδας τους, ας πούμε, κάτι εξωφρενικό. Έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Αλλά δεν έχουν καλύτερους παίκτες, ας πούμε, από τη Γαλλία, δεν έχουν καλύτερους παίκτες από την Αγγλία, δεν έχουν καλύτερο υλικό. Έχουν όμως τον τρόπο τους, είναι πάρα πολύ πιστοί σε αυτό. Δεν τους νοιάζει τι λένε οι άλλοι, δεν τους νοιάζει αν αυτό αρέσει, δεν αρέσει κτλ. Είναι αποδεκτό από όλους ως ποδόσφαιρο και το υπηρετούν όλες οι ομάδες. Δηλαδή, όλες οι ομάδες κατά κάποιο τρόπο παράγουν ποδοσφαιριστές για την εθνική Ισπανία.
0: Δηλαδή, η Λίγκα της Ισπανίας έχει αυτήν την αντίληψη σε όλες τις ομάδες.
1: Σε όλες τις ομάδες. Στις περισσότερες, εν πάση περιπτώσει. Ή σίγουρα στις πιο μεγάλες. Δηλαδή, η παραγωγή είναι αυτή που μετράει αρχικά. Η παραγωγή ποδοσφαιριστών και από εκεί και πέρα η παραγωγή πρέπει να γίνεται με σύστημα, πρέπει να ακολουθεί κανόνες, δικούς μας εθνικούς κανόνες και να έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν και αυτή την αντίληψη, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ομάδα και όχι μόνο με τη.
0: Καλές διακοπές, Αντώνη. Καλή ξεκούραση, Αντώνη. Να σε
1: καλά. Και χάρη μου, καλά να είμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Yeah. Κλείνω με το εξής. Ένας φίλος, ο 196, έτσι τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του, μου άφησε ένα μήνυμα για το αν έπρεπε να βάζουμε εμπορικά δικαιώματα στον Όμηρο. Δηλαδή να γίνουμε κάτι Τραμπ και να βάζουμε δασμούς σε όποιον χρησιμοποιεί τον Όμηρο. Λάθος εντελώς κατά την άποψή μου, αλλά θα απαντήσω αύριο. 196, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ σας αφήνω με δύο βιβλία από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ, η Αμπάρο Ντάβιλα με το βιβλίο της «Θρηματισμένος χρόνος, μετάφραση επίμετρο ζωή Γιαλιτάκη», και το βιβλίο του Σέρινταν Λεφανού με τον τίτλο «Ο μυστηριώτης Ένικος και άλλες ιστορίες, ανθολόγηση σε ανθολόγηση και μετάφραση Γιώργου Θάνου» από τις εκδόσεις Πρίντα, και από τις εκδόσεις Πρίντα είναι το, αυτό του, το βιβλίο του Λεφανού, και το, από τις εκδόσεις Ροές το βιβλίο της Αμπαρό Νταβιλά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
2: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας,

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόβο της μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαρούσιο ως Ηράκλειο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κόνωνος από το λιμάνι του Πειραιά προς την Αλυπαίδου και στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκης στον Ιό Ψυχικό λόγω τροχαίου. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί έως 9 το βράδυ θα είναι οι επτάλεσεις φυλές του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν και με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως ο στόχος του ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, καθώς ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Στα 89 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας αύξηση 1%. Η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 0,6% στα 83 δολάρια. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε στον Sky ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει ακόμη και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3% υψηλότερο από τον μέσο όρο 2% της Ευρωζώνης λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης. Τόνισε ότι η λύση δεν είναι να μειώσει την ζήτηση αλλά να αυξήσει την προσφορά. Έροντας όλα τα εμπόδια επιχειρήσεων στην χώρα σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη της χώρας για μεγαλύτερη παραγωγή και υπηρεσιών και προϊόντων. Μήνυμα για τη συμπληρώση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο έστειλε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι 20 Ιουλίου παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά του ολόκληρου του Ελληνισμού. Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα στέκει μετακίνητο το πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραμένοντας πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των ΗΕ για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους χθεσινούς πανηγυρισμούς στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο 13χρονος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών όταν το πάνω μέρος της κατασκευής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν συνολικά δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ο 13χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε εχθές παραμονή της εορτής του προφήτη Ηλία στον παράβλιο ιερού ναού προφήτη Ηλία στο νεοχώρι Καρδίτσας, με τον ιερέα, τον πρόεδρο του χωριού και έναν ακόμη κάτοικο να καταλέγουν στο αστυνομικό τμήμα. Αιτία του διαπληκτισμού ήταν το γεγονός ότι εχθές είχε προγραμματιστεί γάμος στη συγκεκριμένη εκκλησία, ενώ η τοπική αρχή είχε προετοιμάσει τον χώρο για τη σημερινή εορτή. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της κοινότητας, ο ιερέας απέτησε να αφαιρεθούν από τον χώρο όλα τα τραπέζια προκειμένου να γίνει ο στολισμός για τον γάμο. Οι δύο πλευρές δεν μπορούσαν να βρουν συμβιβαστική λύση και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, με τον πρόεδρο να καταλήγει και να καταγγείλει ότι ο ιερέας τον γορθοκόπησε και μάλιστα χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον καυγά κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα και ο γάμος πάντως τελέστηκε κανονικά, αλλά με διαφορετικό ιερέα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Δευτέρα σήμερα. Η τελευταία εβδομάδα, η δική μου τουλάχιστον, πριν τις διακοπές.
1: Δημήτρη, είναι μια βασική εβδομάδα για σένα.
0: Μόνο.
1: Καλή εβδομάδα για όλους μας.
0: Όπως τα έλεγε και ο φίλος μου ο Κούτρας με το Τζούνο, 4 και 1 μείνανε μέχρι τις διακοπές. Αλλά
1: μου φαίνεται όντως λίγο παλιακό αυτό. Λίγο.
0: Πολύ,
1: λίγο.
0: Όχι λίγο, πολύ.
1: Λίγο.
0: Πολύ. Είναι για όσους πήγαιναν στρατό. Σου θυμίζω που μετρούσαν τις μέρες αντίστροφα όταν ο στρατός είχε κάποια αξία, γιατί είχε και ένα διάστημα που πήγαινε στρατό. Γιατί τώρα έχει μειωθεί πολύ αυτό το διάστημα. Το πολύ ένας χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Και περνάει γρήγορα γιατί είναι και πολύ πιο εύκολη η θητεία σε σχέση με το παρελθόν, κατά την άποψή μου. Έτσι, μπορεί να υπάρχουν και άλλες απόψεις, σεβαστές. Να πούμε λοιπόν ότι φτάσαμε αισίως την 20η Ιουλίου. Είναι Δευτέρα, είναι του προφήτη Ηλία σήμερα, γιορτάζουν οι Ηλίες. Χρόνια πολλά σε όσους μας ακούν και εορτάζουν. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Και απέναντί μας, για άλλη μια φορά, μας έχει κακομάθει προφανώς και εκείνος έχει ξεμείνει στην Αθήνα, είναι ο Γιώργος Βραχνός. Δημήτρης Γιαννίρης στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αυτός μαζί μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια και Πέτρος Μωραΐτης στα τηλέφωνά μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800 170 έως 174. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Πέτρου Μωραΐτη μαζί μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Έχει το ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει «Πες την άποψή σου». Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με Μουντιάλ. Είναι προφανές ότι αφορά όχι μόνο εμάς, αφορά τον πλανήτη, έχει και τα ποδοσφαιρικά, έχει και τα κοινωνικά, έχει και τα εθνικά, έχει και τα
1: και τα καλλιτεχνικά,
0: ακριβώς,
1: ό,τι πολιτιστικά, ό,τι θες.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν απολύτως δίκαιο. Η Ισπανία κέρδισε δικαιότατα την Αργεντινή.
1: Νομίζω ότι
0: κατατροπός
1: δεν υπάρχει αντίλογο σε αυτό. Δεν υπάρχει
0: στο πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα βαρετό αγώνα. Στο δεύτερο είχε πιο πολύ πάθος και πιο πολλές ευκαιρίες από την Ισπανία. Φαινόταν ότι η Αργεντινή ήθελε να οδηγήσει τον αγώνα στα πέναλτι. Δεν της βγήκε. Έφαγε τον γκολ. Δικαίως έφαγε τον γκολ.
1: Μια του κλέφτη, έφαγε δυο του κλέφτη.
0: Και ακυρώθηκαν.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε. Μεγάλες ομάδες, αλλά νομίζω ότι το σύνολο της Ισπανίας, από ό,τι λένε και όλοι οι πολύ ειδικοί αθλητικογράφοι, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, επέβαλε το ρυθμό και αργά ή γρήγορα θα έμπαινε ένα γκολ παρά τις προσπάθειες του τερματοφύλακα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ήταν πλήρως απογοητευτική, απολύτως απογοητευτική, δεν περνούσε σχεδόν το κέντρο και όσες φορές το πέρασε ανεπιτυχώς στην τελική της προσπάθεια, που δεν ήταν τελικά προσπάθεια, έφτασε μέχρι κάποιο σημείο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσουμε είναι πρώτον, για να χαρείς και εσύ, γιατί ξέρω ότι ήσουν με την Αργεντινή. Γιατί είναι λίγο επαναστατημένη η Αργεντινή. Εντάξει, μην βλέπεις ότι έχει τον πρόεδρο.
1: Α, μας εργάζεται ο Γιώργος πρωί-πρωί.
0: Πρωί.
1: Δεν είπαμε ότι εσύ υποστηρίζεις Αργεντινή και εγώ υποστηρίζω Ισπανία. Θα με διαψεύσεις τώρα.
0: Πήγα να δω, μήπως δεν το θυμάσαι.
1: Αν και η αλήθεια είναι ότι πολλοί στην Ελλάδα με την Αργεντινή είναι γενικώς, πάντοτε.
0: Εμένα μου αρέσουν τα γαλανόλευκα.
1: Αλλά εδώ είπαμε τι να κάνουμε. Εγώ ξεκίνησα, δεν κρύβομαι, είμαι Ιταλός, είπαμε. Αλλά οι Ιταλοί δεν πήγαν καν στο Μουντιάλ για πολλωστή φορά. Λοιπόν, πάνε οι Ιταλοί. Μετά είπαμε λίγο με τους Γάλλους, που είναι λίγο πιο γειτόνιοι με τους Ιταλούς και με εμάς. Έχουμε και συμμαχία
0: και
1: Γαλλία.
0: Και οι Ισπανοί.
1: Πάνε και οι Γάλλοι. Μετά οι μόνοι Ευρωπαίοι που μας μείνουν στο τελικό ήταν οι Ισπανοί. Okay. Να κάνω εγώ ένα παραπολιτικό τώρα.
0: Εάν δεν ήταν η Αργεντινή, θα ήμουν με την Ισπανία. Και δεν ήμουν Αργεντινή λόγω του Μέση. Μ' αρέσουν τα γαλανόλευκα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κουλτούρα ιδιαίτερη στην Αργεντινή. Και να πούμε ότι εγώ είμαι λάτρης του Μαραντόνα. Και είμαι λάτρης του Μαραντόνα γιατί ένας λαϊκός άνθρωπος κατάφερε να γίνει σύμβολο, κατάφερε να ξεσηκώσει έναν ολόκληρο λαό, κατάφερε να ο σύντροφος ο Ηλίας, ο οποίος γιορτάζει, μας έχει στο μυαλό του, μας έφερε τα εξαιρετικά φρέση, είναι τα εξαιρετικά γλυκά από το φρέση, εγώ θα το ανοίξω.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Εσύ να ανοίξεις το γλυκό σου γιατί εδώ... Είπαμε, το γλυκό το πήραν οι Ισπανοί.
0: Μπουκιά και θερμίδα είναι, αλλά εντάξει, εμείς θα το τιμήσουμε. Δε όντως.
1: Φρες, ωραίο, χρόνια πολλά και πάλι. Ούτως ή άλλως, είναι γεγονός ότι είχε ένα πύρινο άρμα, αν θυμάμαι καλά, ο προφήτης Ηλίας, κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι, τα έχω λίγο μπερδεμένα. Νομίζω η ζέστη σήμερα θα το τιμήσει το εορταστικό.
0: Να
1: γυρίσουμε στο Μουντιάλ. Λοιπόν, το παραπολιτικό που ήθελα να σου πω εγώ είναι ότι από ό,τι είδα τελικά. Δεν δοκίμασε, εκτός αν τα έχω χάσει δηλαδή, γιατί δεν τα είδα όλα μεθοδικά.
0: Το κράτη θα το ακούτε, γιατί το γλυκάκι.
1: Ο πρωθυπουργός, ο Ισπανός δεν πήγε. Πήγε μόνο ο Βασιλιάς.
0: Πήγε ο Βασιλιάς. αρχηγού.
1: Ναι, επειδή στην αρχή υπήρχε μια συζήτηση ότι μπορεί να πήγαινε και ο Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω ότι το απέφυγε και καλά έκανε, γιατί τα γιουχαίσματα που έφαγε ο Τραμπ μπορεί να ήταν πιο έντονα αν τυχόν έλεγε τίποτα.
0: Πήγε όμως ο Πρωθυπουργός του Καναδά, πήγε η πρόεδρος του Μεξικού. Νομίζω ότι τα γιουχαίσματα τα έφαγε ο Τραμπ. Δεν τα έφαγε ούτε ο Καναδός, ούτε η Μεξικάνα. Και τα έφαγε μαζί και ο Ινφαντίνο.
1: Ο Ινφαντίνο είναι
0: ανεκδίκητος
1: καραμπόλα.
0: Ο οποίος μεταξύ μας, εντάξει, όσο πιο γρήγορα τελειώνει αυτή η θητεία του, τόσο καλύτερο θα είναι για το ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω έχει βάλει καλές ρίζες ο Ινφαντίνο και θα με θυμηθείς, διότι οικονομικά και διαφημιστικά και με διάφορα άλλα κριτήρια τα μάζεψε όλα στο Μουντιάλ.
0: Με διορθώνει μια πιστή μας ακροάτρια που μας ακούει, ότι εκεί ήταν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, απλά δεν πήγε στο βάθρο, να ξέρεις.
1: Α, ορίστε. Ναι,
0: δηλαδή,
1: βλέπεις,
0: άφησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει. Στον Μπούθ ήταν όμως εκεί μπροστά.
1: Και
0: Είδες. Πήγες αμέσως να τον διαβάλεις. Επειδή
1: όχι, δεν τον διέβαλα. Είπα, μάλλον δεν πήγε για να μην είναι παρή με τον Τραμπ. Λοιπόν, okay. Τέλος πάντων.
0: Να πούμε ότι ο Καναδός και η Μεξικάνα ήταν εκεί γιατί οι δύο χώρες ήταν συνδιοργανωτές του Μουντιάλ. Δεν ήταν εκεί επειδή βρέθηκαν εκεί. Ήταν εκεί για αυτόν τον λόγο.
1: Ορθώς.
0: Μας διορθώνει ο Γιώργος Βραχνός, ο οποίος έχει κέφια σήμερα το πρωί. Λέει δεν θέλανε και πολύ να είναι δίπλα στον Τραμπ, αλλά εντάξει, εκ των πραγμάτων το δέχτηκαν. Να πούμε ότι αποδοκιμάστηκε ο Τραμπ όταν κατέβαινε. Να πούμε ότι είχε φαραωνική είσοδο με τα ελικόπτερα στο στάδιο. Να πούμε ότι ήταν μεσημεριάτικα. 3 η ώρα το μεσημέρι που ήταν δύσκολη ώρα, ντάλα μεσημέρι, αλλά είναι μια ώρα τηλεοπτική για όλους τους Ευρωπαίους και καλά κάναν και το μετέδωσαν εκείνη την ώρα τον αγώνα. Και να πούμε ότι καινούριο στοιχείο στο φετινό Μουντιάλ ήταν το σόου. Το σόου το οποίο είχε αμερικανικά χαρακτηριστικά, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, όμως είναι ένα σόου που ο στόχος του ήταν να φέρει πιο κοντά την αμερικανική κοινή γνώμη στο ποδόσφαιρο, δηλαδή να κάνει πιο εμπορικό το ποδόσφαιρο και στην ευρεία αμερικανική κοινή γνώμη και όχι μόνο στους λατινογενείς, στους Ευρωπαίους που ζουν στην Αμερική και έχουν μια προσέγγιση για τα πράγματα λίγο πιο ποδοσφαιρικοκεντρική, ποδοσφαιροκεντρική. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Εσύ είδες καθόλου από σοου, είδες ας πούμε τον Tom Cruise? Όχι,
1: είπα για άλλους λόγους, δεν το είδα. Είδα λίγα πράγματα, εντάξει, αλλά τουλάχιστον είδα τον γκολ, το οποίο ήταν έτσι με πολύ δύναμη πυρός.
0: Γιατί
1: προφανώς το κυνηγάγαν πολλή ώρα και κατάφεραν και το βάλαν εκεί στην παράταση, όπως λέμε. Τα υπόλοιπα τα είδα ως ποτ πουρί ανάλογα με τα δελτία ειδήσεων.
0: Θα σου πω εγώ τι είδα. Ήταν μια προσπάθεια του σκηνοθέτη ή των διοργανωτών ή των παραγωγών να ενσωματώσουν στο σόου διάφορες πτυχές της αμερικανικής pop κουλτούρας. Δηλαδή είδα και τη Σακίρα, είδα και τον Tom Cruise, είδα και τον...
1: Ο Tom Cruise τι έκανε, χορεύε.
0: Μίλησε ο Tom Cruise. Είδα και τον Ρονάλντο με τον Ροναλντίνιο σε ένα αυτοκίνητο που... μαζί με τη Μαντόνα, προφανώς.
1: Έχει παχύνει τόσο ο Ρονάλντο που δεν το μπορούν να το μετακινήσουν.
0: Ο Ρονάλντο, αλλά ήταν ό,τι και να λέμε, το φαινόμενο καλά κάνει και είναι έτσι όπως είναι και το απολαμβάνει και είναι ένας ωραίος τύπος με μια ωραία προσωπικότητα. Και είδα και τους BTS, το συγκρότημα το κορεάτικο της κορεάτικης pop κουλτούρας, το οποίο όμως είναι εξαιρετικά επιδραστικό, όπως και η κορεάτικη κουλτούρα πια, και στα βιβλία και στη μουσική και στον κινηματογράφο. Σου θυμίζω ότι είχε πάρει Όσκαρ πρόσφατα. Είναι εξαιρετικά επιδραστική στην Αμερική, αλλά και παγκοσμίως γίνεται πολύ επιδραστική. Νομίζω ότι ήταν ένα σόου που προσπάθησε να ενσωματώσει όλη την πολυπολιτισμικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών κάτω από την ομπρέλα του ποδοσφαίρου. Και εν μέρη, κατά την άποψή μου, το πέτυχε. Το συζητάμε σήμερα.
1: Βλέπεις, λοιπόν, εγώ νομίζω η πιο μεγάλη επιτυχία του Ινφαντίνο, επειδή αυτό το τέλος εκεί
0: είχε
1: το είδα,
0: είναι
1: ότι κατάφερε και κουβάλησε έξω από το βάθρο τον Τραμπ με αρκετή διπλωματία, γιατί νομίζω ότι είχε κατσικωθεί ο Τραμπ μαζί με τους Ισπανούς παίχτες, δεν έλεγε να φύγει. Μάλλον του γλυκοάρεσε το κύπελο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Γιατί γενικώς, όπως μας είπαμε, ζούμε στο χρυσό αιώνα. Έτσι μας έχει πει από την αρχή, τα θυμάσαι. Λοιπόν, το κύπελο δεν το πήρε.
0: Σου θυμίζω ότι.
1: Έφτιαξαν, λέει, για κάτι δαχτυλίδια εκεί στα πρότυπα του DNA. Του DNA, λέω, του NBA. Του NBA. Δεν πάω καλά σήμερα, λοιπόν. Και θα πάρουν οι παίχτες εκεί από ένα αναμνηστικό, όπως παίρνουν οι νικητές του.
0: Το φοβερό όμως δεν είναι αυτό. Το φοβερό είναι, διάβαζα τώρα και σοβαρεύω λίγο την συζήτηση στο εξής. Διάβαζα σε ένα μέσο το Σαββατοκύριακο έναν Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αμερική και ο οποίος του ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό, είχε μια μικρή εταιρεία, να φτιάξει τα αναμνηστικά συλλεκτικά ρολόγια όλων των ομάδων του Μουντιάλ. Και αυτή η εταιρεία ξαφνικά απογειώθηκε και έφτιαξε και τα ρολόγια της Βραζιλίας και της Αργεντινής και της Ισπανίας. Και έγινε μια εταιρεία από το πουθενά που κατάφερε και κέρδισε έναν διαγωνισμό και από μικρή έγινε κολοσσιακή. Είχε τη συνέντευξη του ανθρώπου που την αντιπροσώπευε, είναι ο γιος δεύτερη γενιά Έλληνας στην Αμερική, που ήταν και πολύ συγκινητική η προσέγγιση του σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα και τις αξίες που πήρε από την πατρίδα του. Πολύ προσιλωμένος και στη σημαία μας και στην ιστορία μας και στην θρησκεία μας, και το έλεγε αυτό στην συνέντευξή του, το αναδείκνυε. Ήταν ωραία συνέντευξη και πολύ συγκινητική. Μέσα σε όλα δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες μικρές ιστορίες.
1: Τέλος πάντων, για να μην το παρατραβάμε και μας πούμε ότι κάνουμε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας από τους συναδέλφους αθλητικούς, λέω ότι το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον σωστό, από ό,τι λέτε όλοι και είδα και εγώ λίγο στο τέλος. Και το βασικό είναι ότι η ομάδα της Ισπανίας έδειξε μια πολύ εντυπωσιακή, σχεδιασμένη, αλλά και πιο με ταλέντο συλλογικότητα και συνεχή πίεση. Άρα δικαίως το πήρανε και πάμε για τα επόμενα.
0: Πανηγυρισμοί στην Ισπανία χθες το βράδυ πολύ. Ένα. Στην Αργεντινή, εντάξει, είχε πέσει λίγο μαυρίλα, αλλά okay, το έχουν χαρεί. Το έχουν χαρεί. Πολλά επεισόδια. Το ποδόσφαιρο πια, επειδή το συζητάμε με τον Γιώργο Βραχνό, που αυτή τη στιγμή μας επικουρεί στα του ήχου, το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό γεγονός. Δηλαδή και τα επεισόδια και οι πανηγυρισμοί και αρκετές από τις εκφάνσεις το έχουν να κάνουν με την κοινωνική αναφορά. Είναι ταξικό εν μέρη, και είναι και πολύ επιδραστικό, δηλαδή κάθε κοινωνική τάξη έχει μια πρόσβαση στο άθλημα αυτό και στην εξέδρα, αλλά και στην χαρά και την λύπη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο επόμενο Μουντιάλ, μακάρι να είναι λίγο πιο αυθεντικό και λιγότερο τυποποιημένο, όπως θα λέγαμε.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι τόσα παιχνίδια που γίνανε, μεγάλη συμμετοχή του κόσμου παρά τα αλμυρά εισιτήρια.
0: Πολλά Αλλά τέλος πάντων,
1: ούτως ή άλλως, νομίζω ότι από πολλές απόψεις έπαιξε ρόλο, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και ευρύτερα. Και παρά τις διάφορες αβαρίες και του Ινφαντίνο και άλλων, και την παρουσία του Τραμπ, που είναι, είπαμε, ως περίπου βασιλιάς, γι' αυτό είπαμε, δεν ξεκόλαγε ούτε από τους Ισπανούς την ώρα των πανηγυρισμών. Εμείς θα θυμόμαστε τις καλύτερες στιγμές και νομίζω, το επαναλαμβάνω, το εντυπωσιακό, η Νορβηγία με αυτό το σύστημα εκεί των κοπηλατών, εντάξει, αυτό νομίζω ήταν το σήμα κατά τεθέν του Μουντιάλ.
0: Ωραία, έκαναν και αυτοί ένα σοου, πάμε παρακάτω.

0: Μουντιάλ της αριστεράς.
1: Εσύ δεν βλέπεις άλλο πράγμα παρά μόνο τις δεύτερες τρίτες κατηγορίες. Πριν πάμε όμως εκεί, εγώ επισημαίνω ότι σκοπίμως αποφεύγεις να πεις ότι η Σάκαρη έφτασε στον τελικό εδώ της διοργάνωσης της Διεθνούς που έγινε στην Αθήνα.
0: Γιατί σκοπίμως δεν το λέω.
1: Γιατί ασχολείσαι μόνο με το Μουντιάλ, ενώ πρέπει να ασχολείσαι και με το τένις. Τι να κάνουμε
0: πολύ,
1: τώρα.
0: Δεν ήταν πολύ έξυπνο το ότι μπήκε ο τελικός του τουρνουά την ώρα του τελικού περίπου του Μουντιάλ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επικοινωνιακή απήχηση αν γινόταν άλλη μέρα ή άλλη ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό που η μια Ελληνίδα
1: έφτασε στον τελικό.
0: Σημαντικό που εντάσσεται στα 250 κορυφαία, φτάνει στο τελικό και είναι σημαντικό για την Ελλάδα που ξαναδιοργανώνει.
1: Και παρότι και εγώ έχω πει διάφορα για τον κύριο Τσιτσιπά,
0: πήρε αυτό. Ένα αντίστοιχο τουρνουά.
1: Στο Κστάντ. Άρα είχαμε και μια επιτυχία.
0: Και
1: άρα ίσως να ξανανεύουν λίγο.
0: Και εγώ έχω Σύρι. Δεν έχω Σύρι τίποτα. Απλώς θεωρώ ότι ο Τσιτσιπάς, ενώ έχει αστήρευτο ταλέντο, έχει λίγο το θυμικό πάνω από την λογική και νομίζω ότι λειτουργεί με βάση το θυμικό του περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Μακάρι αυτό.
1: Ναι, περισσότερη ψυχραιμία,
0: όντως. Να πούμε επίσης για το Μουντιάλ της Αριστεράς, δεν θες να πούμε.
1: Να πούμε. Δεν ήταν Μουντιάλ, αυτό ήταν δεύτερη, τρίτη κατηγορία, αλλά τέλος πάντων προσπαθεί στο τέλος της Τσουλήθρας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μήτρα όλων των υπολείπων κομμάτων τα οποία έχουν γεννηθεί αυτή τη στιγμή στο χώρο της αριστεράς. Άσχετα αν εν πάση περιπτώσει έχει περιοριστεί πολύ σε απήχηση, όμως εξέλεξε νέα πρόεδρο. Είναι σημαντικό γεγονός αυτό.
1: Πολύ σημαντικό είναι, γιατί τουλάχιστον συνεχίζει την κοινοβουλευτική παρουσία με νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, την κυρία Ρεναδούρου. Και νομίζω ότι η εξέλιξη τελικά αυτή, παρότι υπήρξαν οι μεγάλες, ας το πούμε, πώς να τις πω τώρα, πιέσεις του κυρίου Πολάκη που έλεγε ότι καλό θα είναι να παραιτηθεί η κυρία Δούρου, γιατί μόνο εγώ μπορώ να οδηγήσω ξανά στη Βουλή τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τελικώς μετά από όρημη σκέψη, δεν ξέρω, ή πολλές διεργασίες, ανακοίνωσε ότι δεν είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και έτσι με 7 ψήφους τους 8 βουλευτές που ψήφισαν βγήκε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου. Απ' την άλλη, υποτίθεται ότι είναι μια ανασυγκρότηση.
0: Ούτε τέσσερις δεν μπορούσε να υπολογίσει ο φίλος μου να προσεγγίσει και να
1: κύριος Πολάκης, ο κύριος Πολάκης. Τώρα, πέρα από το τι έκανε και το πώς το έκανε, γιατί νομίζω πάντα γκαζώνει παραπάνω από όσο πρέπει, να το πω λαϊκά. Αλλά τέλος πάντων, πολλοί λένε ότι είχε έναν προβληματισμό ευρύτερα και στο τι να κάνει γενικότερα, αλλά νομίζω ότι ο συμβιβασμός ο πολιτικός που δείχνει η εξέλιξη αυτή που έγινε το Σάββατο και στην Κεντρική Επιτροπή. Ότι θα αναλάβει ένα ισχυρό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι και στην εκλογική επιτροπή, γιατί ουσιαστικά εξελέγει και γραμματέας ο κύριος Παπάς. Άρα με έναν τρόπο υπάρχει το γνωστό, ας το πούμε, πολιτικό τρίο
0: σε
1: ένα συνδυασμό. Όχι ακριβώς με τους ίδιους ρόλους, αλλά περίπου μαζί.
0: Ήμουνα σε μια παρέα το Σάββατο με πολύ νέους ανθρώπους, νέας ηλικίας. Και πραγματικά με απορία έλεγαν, μα έχει περισσότερους τίτλους αυτό το κόμμα από όσους βουλευτές ή από όσα μέλη. Δηλαδή έχει γραμματέα, υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού, πρόεδρο, γραμματέα.
1: Τώρα είσαι άδικος, διότι σχεδόν όλα τα κόμματα. Οι συμπολίτες αυτοί που σταμπάνε αυτά τα σχόλια βλέπουν με το ένα μάτι, ακούνε ίσως με το άλλο αυτοί ή δεν ξέρω εγώ σε δόσεις. Γιατί όλα τα κόμματα το ξέρεις τώρα και μεγαλύτερα και μικρότερα έχουν τους προέδρους, έχουν τους γραμματείς, έχουν τους αναπληρωτές, έχουν τους εκπροσώπους τύπου και πάει λέγοντας.
0: Ενδιαφέρον πάντως το κόμμα αυτό.
1: Ίσα-ίσα, αν θα είχε κάτι να πει κανείς για το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν ότι είχε στο παρελθόν και επί Τσίπρα και μετά πάρα πολλούς εκπροσώπους τύπου.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και μάλιστα το είδα ότι το σπόρο αυτό το συνεχίζει ο κύριος Τσίπρας και στο νέο σχήμα που έχει φτιάξει. Έχει και παρεπιπτόντως.
0: Ήδη στιγμής. Πριν πας στον κύριο Τσίπρα, έχει τρεις. Έναν εκπρόσωπο τύπου και δύο αναπληρωτές. Πέντε, έκανα λάθος. Τους μείωσα. Απλώς να πω το εξής, ότι για μένα έχει ενδιαφέρον και κλείνω την συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά μου. Έχει ενδιαφέρον το ότι φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιπαρατεθεί πολιτικά και εκλογικά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που ο κύριος Τσίπρας θα έχει αντίλογο από το παλιό του κόμμα και αυτό θα έχει και ενδιαφέρον, νομίζω, πολιτικό αλλά και ουσιαστικά εκλογικό.
1: Αν πούμε στο πολύ πρακτικό, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε μια εξέλιξη που θα του είναι λίγο, πώς να το πω, πιεστική από μια πλευρά, όπως ο ένα από

0: Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά απ' την άλλη, εκείνο που έχει σημασία είναι με τι ουσία πολιτική ή προγραμματική μπορεί να γίνει μια αντιπαράθεση. Αν απλά είναι επιθέσεις πολιτικές, οι κριτικές δεν έχει νόημα.
1: Έχεις δίκιο, άσε να τα δούμε μετά τις ειδήσεις και θα έχουμε μετά και τον κύριο Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, να τα συζητήσουμε και αυτά μαζί με τα υπόλοιπα.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχομένη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους χθεσινούς πανηγυρισμούς στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο 13χρονος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν το πάνω μέρος της κατασκευής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Απολογείται αυτή την ώρα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραμένοντας πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των ΗΕ για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργο Μουρούτη.
0: Στο μικρόφωνο απέναντί μας Δήμητρα Σταματίου. Και νομίζω ότι μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απλά να προσθέσω κάτι.
0: Λέγαμε ότι για την εκλογή της κυρίας Δούρου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως σε αυτή την περίπτωση, επειδή εξελέγει και εξελέγει, ανεδείχθη να το πω καλύτερα.
0: Εξελέγει, ναι, με αυτή τη διαδικασία που κρίνουν.
1: Και η
0: διαδικασία,
1: πολιτική γραμματεία, νομίζω στη συνέχεια θα φανεί από τις πρωτοβουλίες που θα πάρθουν τι ακριβώς θα γίνει. Ούτως ή άλλως, απλά θέλω να πω σε μια αντίστοιξη ότι ανακοινώθηκε σήμερα και το λιγομελές λεγόμενο πολιτικό συμβούλιο του κυρίου Τσίπρα.
0: 75 άτομα.
1: Ναι, 75 άτομα, ουσιαστικά μιλάμε για τα πρόσωπα.
0: Λέγαμε, κάτι σε κεντρική επιτροπή στα άλλα παλιά κόμματα.
1: Τέλος πάντων, νομίζω δεν έχει συγκρίσεις γιατί είναι αρκετά πολυμελής, αλλά δεν είναι η 400 που ήταν το Εθνικό Συμβούλιο που είχαμε πει προ καιρού. Εκεί νομίζω, βλέποντας κανείς τα πρόσωπα, αν έχει κάτι να παρατηρήσει, επειδή όσο να το κοίταγα, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός προσώπων που ακριβώς δείχνει την, πώς να το πω, την μετεξέλιξη από το παλαιότερο σχήμα στο τωρινό, παρά τις κομμένες επαφές και ρίζες. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα που είχαν τέτοια διαδρομή και βέβαια δεν μπορούσαν να λείπουν εκεί τα γνωστά στελέχη που είναι συνέχεια δίπλα στον κύριο Τσίπρα, όπως ο κύριος Βασιλιάδης και λοιποί. Τέλος πάντων, ένα άλλο στοιχείο που ήθελα να πω, ότι επειδή γίνανε και οι πολλές ανεξαρτητοποιήσεις τις τρεις τελευταίες μέρες της περασμένης εβδομάδας, εδώ έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε ένα σημείο, πώς να πει κανείς, περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 55 ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Εντάξει, αυτά είναι πρωτοφανή.
1: Θυμίζει εποχές τότε που είχαμε το πρώτο μνημόνιο σχεδόν.
0: Υπάρχει και το άλλο, ότι αυτή η Βουλή δεν είναι Βουλή 300, αλλά 297 βουλευτών. Έχουν εκπέσει τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών και δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, είναι πρωτόγνωρο.
1: Αυτό είναι
0: δεν
1: μεγάλο θέμα που ανοίγει.
0: Δεν
1: το
0: έχουμε
1: τώρα
0: ξαναδεί στην υποτίθεται σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, μια Βουλή με 55-60 ανθρώπους που είναι εκτός κομματικού συστήματος, μόνο όντως αυτό που είπε στην περίοδο των μνημονίων, όταν δεν ψήφιζαν οι βουλευτές αντίστοιχα με τις επιλογές των κομμάτων τους, αλλά νομίζω μετά πολύ γρήγορα αλλάζαν πολιτικούς χώρους. Όμως έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, ο οποίος είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Για να είμαι ακριβής, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Καλημέρα κύριε Κυρανάκη.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Λέγαμε για το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Καταρχάς να σας ευχηθούμε για τον γιο που διαβάζουμε ότι βαφτίσατε χθες, να είναι καλοφώτιστο το παιδί.
2: Να είστε καλά. Κάθε καλό και σε εσάς και στις οικογένειές σας.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά και χαρούμενοι.
0: Προετοιμαζόμαστε για εκλογές, γιατί βλέπω πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως όμως και από το κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή με περιοδίες του Πρωθυπουργού, περιοδίες δικές σας, απευθύνεστε σε κοινωνικές ομάδες με συγκεκριμένη στόχευση. Είστε σε εκλογική ετοιμότητα, κύριε Κυρανάκη?
2: Είμαστε σε εκλογική χρονιά πλέον, διότι συμπληρώνοντας και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης αυτής της τετραετίας, έχουμε μπει πλέον στους τελευταίους μήνες εν όψη της κάλπης του 2027. Άρα λοιπόν η δραστηριότητα είναι αυξημένη και σωστά είναι αυξημένη, η εκλογική ετοιμότητα υπάρχει, το ενδιαφέρον για τα ψηφοδέλτια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς δεν χωράνε όλοι, να σας το πω έτσι. Υπάρχουν περιφέρειες που έχουν ακόμα και τετραπλάσιο ενδιαφέρον από αυτούς που τελικά θα χωρέσουν στο τελικό ψηφοδέλτιο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πολιτικό κλίμα και προφανώς στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου θα δοθεί και ο τόνος και θα δεθούν τα πολιτικά διλήμματα για να αποφασίσουν οι πολίτες στην κάλπη του 2027.
1: Αναλάβατε γραμματέας, κύριε Κυρανάκη, πρόσφατα με επιλογή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ψηφίστηκε από την.
1: Εντάξει, okay, ήταν. Δεν νομίζω ότι θα έβαζε κανείς κάποιο θέμα και για ένα στέλεχος και της κυβέρνησης που είχε παρουσιάσει ένα έργο, ο κύριος Κυρανάκης εννοώ, και ταυτόχρονα είναι από τα νέα πρόσωπα. Πιστεύετε ότι θα γινόταν μια τέτοια προσπάθεια ανασυσκευασίας, ας το πούμε έτσι, οργανωτικής, λειτουργικής και πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αν ο Πρωθυπουργός ήθελε να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, όπως λένε πάρα πολλοί, δυστυχώς ή ευτυχώς ακόμα και μέσα από το κόμμα σας, αλλά τα λένε off?
2: Ο Πρωθυπουργός θα γεννηθεί θεσμικά, το έχει πει πολλές φορές και θα ολοκληρώσει τετραετία. Από εκεί πέρα για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι φεύγω από το Υπουργείο Μεταφορών έχοντας ολοκληρώσει κάποια πολύ σημαντικά ζωτικά πράγματα, τα οποία είχα υποσχεθεί, είχα δεσμευθεί και εγώ προσωπικά για την ολοκληρωσή του. Αυτή τη στιγμή με τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο σιδηρόδρομο δεν μπορεί να υπάρξει ξανά σύγκρουση τρένων στις γράμμες του ελληνικού σιδηροδρόμου, όσο λειτουργούν αυτά τα συστήματα τα οποία έχουμε εγκαταστήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τον επόμενο υπουργό, τον καλό φίλο τον Γιώργο τον Κότσορα, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, του δίνει μια βάση για να μπορέσει να κινηθεί πιο γρήγορα για να συνεχίσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Θεωρώ ότι ο νέος αυτός ρόλος που αφορά την εκλογική ετοιμότητα είναι κάτι στο οποίο θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους και τον Πρωθυπουργό φυσικά. Και μπαίνοντας, όπως σας είπα και πριν, στην προεκλογική χρονιά, θεωρώ ότι πλέον έχοντας αντίπαλο την αριστερά του κύριου Τσίπρα, ξεκάθαρα πλέον.
0: Άρα ο βασικός σας αντίπαλος είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα και πολιτικά και ιδεολογικά με βάση αυτά που λέτε.
2: Ναι, είναι η αριστερά του κύριου Τσίπρα, γιατί έτσι την έχει ονομάσει εν πάση περιπτώσει, παρά τις όποιες προσπάθειες για rebranding. Θεωρώ ότι οι πολιτικές διαφορές και επί ιδεών και επί πολιτικών αλλά και επί πεπραγμένων θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρες. Αυτό δίνει και στους πολίτες την δυνατότητα να επιλέξουν πιο συνειδητά ποια θέλουν να είναι η πορεία της χώρας από το 27 και μετά. Διότι κακά τα ψέματα μπορεί εμείς να είμαστε συνεπείς, να τηρούμε τις υποσχέσεις μας, όπως είναι το βασικό μας σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε. Αυτό να έχει σημασία το για την αξιοπιστία του δικού μας πολιτικού κόμματος την κάλπη του 27, αλλά οι πολίτες θα ψηφίσουν για την επόμενη μέρα της κάλπης. Για τα οποία θέλουν να δουν σε οικονομικό επίπεδο, για το εισόδημά τους, τη ζωή τους, την οικογένειά τους και φυσικά για τη γεωπολιτική θέση της χώρας.
0: Δεν μπορώ όμως να μην σας ρωτήσω, κύριε Κυρανάκη, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα της κέντρο-δεξιάς, δηλαδή επιχειρεί να εκφράσει ανθρώπους που βρίσκονται από τις περιφέρειες της αριστεράς μέχρι την συντηρητική δεξιά. Γιατί από τη στιγμή που το βάζετε ιδεολογικά αυτό το δίπολο, αντίπαλός μας η αριστερά του κύριου Τσίπρα, να μην έχουν πλεονέκτημα έναντί του δεξιότερα σχήματα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτά που σήμερα βρίσκονται στο πολιτικό προσκήνιο ή όπως αυτά που πιθανότατα να υπάρξουν, όπως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Δηλαδή, το αυθεντικότερο μήπως είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με εσάς που επιχειρείτε να καλύψετε ευρύτερο πλαίσιο, ευρύτερο φάσμα?
2: Το αυθεντικό είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία έχει κρατήσει την Ελλάδα όρθια εδώ και 50 χρόνια και είναι και το μοναδικό πολιτικό κόμμα της μεταπολίτευσης που έχει τόσο μεγάλη διάρκεια και αντοχή. Δεν υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα το οποίο από το 1974 και μετά να έχει αντέξει, να έχει εκφράσει τόσο πολύ κόσμο, να έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι μια σοβαρή πολιτική παράταξη με διάρκεια και αντοχή, όπως είπα και πριν. Από εκεί πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να κατέληξει στις εκλογές. Όποια προσπάθεια διάσπασης έχει γίνει στο παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό και οι δύο είστε εμπειρότεροι μου. Και μέχρι στιγμής, επειδή με ρωτήσατε για το κόμμα του, το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, τέτοιο κόμμα δεν υπάρχει. Οπότε και οι πολίτες κινούνται με βάση τα κόμματα που υπάρχουν και όχι αυτά τα οποία πιθανολογούνται.
1: Είπατε κι εσείς πάντως ότι θα είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος και οι περισσότεροι σχολιαστές, αναλυτές και συνάδελφοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να επιλέξει ένα κοντινότερο χρόνο προς τις κάλπες όταν θεωρείς ότι πλησιάζουν, για να είναι και λίγο πιο, ας το πούμε έτσι, πιο επιθετική η παρουσία του την ώρα που θα σφίγγει, όπως λέμε, ο στενότερος προεκλογικός χρόνος. Αλλά κύριε Κυρανάκη, εγώ ήθελα να θυμίσω σε όσους μας ακούνε ότι προέρχεστε από μια μονογονεϊκή οικογένεια και αποδείξατε και με τη δική σας οικογένεια και την προσπάθειά σας ότι έχει σημασία αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις οικογένειες που είναι γενικά, όπως λέμε, στο δύσκολο φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η κυβέρνησή σας έχει ανταποκριθεί?
2: Έχουμε πάρει αρκετά μέτρα και για τις μονογονεϊκές οικογένειες και συνολικά η οικογενειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ πιο ορατή και μετρήσιμη από ό,τι είχε δει η ελληνική κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω ότι οι πολύτεκνοι από πέρυσι πληρώνουν μηδενικό φόρο. Οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι εργαζόμενοι κάτω από των 25 ετών από πέρυσι πληρώνουν μηδενικό φόρο. Οι τρίτεκνοι πληρώνουν 9%. Με την αριστερά πλήρωναν 28%. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από μέτρα. Εγώ θυμίζω υπήρχε ένας πάρα πολύ άδικος χώρος πολυτελούς διαβίωσης, ανίκουστο, για τα μεγαλύτερα οχήματα των πολύτεχνων οικογενειών. Αυτό το φόρο τον κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Μαζί με άλλες 83 μειώσεις, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες και τις έχει νιώσει κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Σίγουρα και στη φετινή διεθνή έκθεση όμως, από το μέρισμα της ανάπτυξης, το οποίο θέλουμε να επιστρέψουμε στην ελληνική κοινωνία, στο επίκεντρο θα είναι πάλι η ελληνική οικογένεια, η μεσαία τάξη και φυσικά η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση.
0: Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Επειδή είστε ένας πολιτικός, νέος πολιτικός που έχετε και όραμα, έχετε και πάθος για αυτά που αγωνίζεστε και προφανώς και αποτελεσματικότητα, γιατί αν δεν είχατε αποτελεσματικότητα δεν θα ήθεσαν και σε αυτή την θέση. Να σας ρωτήσω, όταν με το καλό ολοκληρώσετε αυτή τη θέση την οποία πρόσφατα ξεκινήσατε, τι θα θέλατε να έχετε αφήσει ως αποτύπωμα πίσω σας?
2: Ανανέωση. Να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να αποδείξει ξανά το 2026 ότι έχει την ικανότητα να ανανεώνεται, να απευθυνθεί δηλαδή στη νέα γενιά των ανθρώπων, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη έκφραση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τελειώσει μόλις το πανεπιστήμιο, που έχουν βρει την πρώτη τους δουλειά, που έχουν ενδεχομένως ιδρύσει την πρώτη τους επιχείρηση, που σκέφτονται αν θα κάνουν οικογένεια, που σκέφτονται αν θα μείνουν στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται έκφραση. Και όπως μου δόθηκε και εμένα δυνατότητα να πολιτευτώ πριν από 10 χρόνια, έτσι πιστεύω ότι και η σημερινή νέα γενιά πρέπει να βρει βήμα και πρέπει να βρει χώρα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το βασικό στο οποίο θα ήθελα και εγώ να βάλω τη σφραγίδα μου.
1: Ούτως ή άλλως για το θέμα της νέας γενιάς ακριβώς που λέτε, πιστεύετε ότι η νέα γενιά μέσα από αυτά που ακούει και βλέπει πολλές φορές και την υπερβολική πολεμική σύγκρουση ή την τοξικότητα όπως λέτε και εσείς, αν και καμιά φορά και αυτοί που την κριτικάρουν τη χρησιμοποιούν, λέω το εξής, έχουν καλά παραδείγματα για να εμπλακούν και να είναι όπως λέμε συμμέτοχοι της δημοκρατικής και πολιτικής και εκλογικής ζωής? Θα ενισχυθεί
2: πάντα
1: δηλαδή η πορεία
2: άνθρωποι.
1: Τους με την προσπάθειά σας ή θα είναι πάντα σε απόσταση και προβληματισμό?
2: Πάντα είναι οι άνθρωποι, σε όποιο πολιτικό χώρο και αν αισθάνονται πιο κοντά, αισθάνονται πιο οικεία, μπαίνουν στην πολιτική για να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπαίνει ποτέ κάποιος νέος άνθρωπος στην πολιτική λέγοντας ότι είναι όλα τέλεια. Ακόμα και όταν, ας πούμε, το κόμμα το οποίο στηρίζει, ο πολιτικός χώρος τον οποίο στηρίζει και αισθάνονται πιο κοντά, είναι στην κυβέρνηση. Πάλι η θέληση ενός νέου ανθρώπου, και αυτό είναι το λογικό και το υγιές, είναι να μπει και να κάνει κάτι καλύτερο, να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό του δίνει ορμή, αυτό του δίνει πάθος, αυτό του δίνει κίνητρο για να μπορέσει να συνεχίσει. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι η σημερινή νέα γενιά του βομβαρδισμού ειδήσεων και της υπερκατανάλωσης ηλεκτρονικού περιεχομένου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το καλύτερο που έχει να κάνει για τον εαυτό της είναι να ψάχνεται περισσότερο. Και το λέω αυτό ως παράδειγμα με την πρόσφατη ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούσαμε τέρατα τους προηγούμενους μήνες. Ακούσαμε κατηγορίες ως κυβέρνηση και ως άνθρωποι, θα έλεγα εγώ, οι οποίες παρέπεμπαν σε εγκληματική οργάνωση, σε συμμορία και σε προδεδικασμένη ενοχή. Έτσι, αυτό ήταν τα συμπεράσματα. Και αυτό έχει δείξει πάρα πολύ δηλητήριο για τη νέα γενιά. Εγώ λοιπόν καλώ του νέου ανθρώπου που μα ακούνε ενδεχομένω αυτή τη στιγμή να ψάξουν να δουν τελικά. Ποιοι κατηγορούνται για αυτή την ιστορία? Υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος να κατηγορείται για παράνομο πληθυσμό? Όχι. Υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να κατηγορείται ότι έχει αποκομίσει από αυτήν την ιστορία έστω και ένα ευρώ? Όχι. Υπάρχουν από τους 13 οι οποίοι, των οποίων τα ονόματα κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τα παιδιά τους δέχονταν ακόμη και μπούλινγκ στο σχολείο. Υπάρχει κάποιος ο οποίος να κατηγορείται για κακούργημα? Όχι. Υπάρχουν 9 για τους οποίους μπήκε υπόθεση στο αρχείο, δηλαδή. Κρίθηκαν αθώοι, έτσι, δηλαδή κακώς έγινε όλη αυτή η ιστορία με την άρση ασυλίας, με τις πιθανές διώξεις κλπ. Και υπάρχουν ακόμη 4, των οποίων η οικονομική ζημιά η οποία ερευνάται, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα κατηγορητήριο, ερευνάται η οικονομική ζημιά 7.200 ευρώ για όλους μαζί, 7.200 ευρώ, δηλαδή της τάξης των 1.500 έως 2.000 ευρώ για τον καθένα, έτσι. Και όχι για οποιοδήποτε κακούργημα, παράνομο πληθυσμό ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί πήραν τηλέφωνο για να αποκαταστήσουν μια αδικία που τους ζήτησε ένας πολίτης περιφέρειάς του.
1: Κύριε Κυριανάκη,
0: ναι, μπορεί να έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το σκάνδαλο γενικώς του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα σκάνδαλο. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια ευκαιρία με κάποιους άλλους συνανθρώπους μας της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά κονδύλια, στις χρηματοδοτήσεις, αλλά θα πρέπει να μετέρχονται μέσων τα οποία δεν είναι οικεία. Δηλαδή, είπατε πριν για τους νέους ανθρώπους που θέλετε να έχουν πρόσβαση στην εξουσία. Δεν είναι δυνατόν ένας νέος αγρότης να πρέπει να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να έχει πρόσβαση στην χρηματοδότηση, δηλαδή να δηλώσει κάποια πρόβατα σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν υπάρχουν, να τα υπερπολαπλασιάσει προκειμένου να ανταγωνιστεί έναν άλλον
2: άνθρωπο. Φυσικά και είναι. Φυσικά και είναι σκάνδαλο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και θέλω να υπενθυμίσω το λόγο που γνωρίζουμε για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα. Ο λόγος που γνωρίζουμε για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διότι η δική μας κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, είναι αυτή που για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια έκανε διασταυρωτικούς ελέγχους. Δηλαδή είπε στους ευθύνοντες, εδώ κάτι δεν πάει καλά, εδώ πέρα υπάρχουν φήμες, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι παίρνουν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται και ξεκίνα διασταυρωτικούς ελέγχους.
1: Για κύριε πρώτη φορά, λοιπόν,
2: ένα λεπτό.
1: Εντάξει.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της χώρας γίνανε έλεγχοι με δορυφορικές εικόνες που δεν υπήρχαν πριν. Έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι με το κτηματολόγιο που δεν είχε ολοκληρωθεί πριν και η αντιπολίτευση ζητούσε συνεχώς παράταση. Έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι με ψηφιακά εργαλεία τα οποία ουδέποτε ασχολήθηκε κανείς να τα βάλει σε πράξη.
0: Ότι για να πάρει
2: και έτσι
0: κάποιος...
2: λοιπόν τελειώνω. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν βγήκαν στην επιφάνεια υποθέσεις οι οποίες αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις. Αυτές από την Εθνική Εισαγγελία, την αστυνομία, την ελληνική και το ιστορικό υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας σχημάτισαν έναν φάκελο δικογραφίας, τον οποίο πήρε μετά σωστά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διερεύνησε περισσότερο γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό έγινε στη χώρα.
1: Πάντως η πολιτική σας ευθύνη είναι δεδομένη της κυβέρνησης εννοώ και του κόμματος, γιατί υπάρχουν τα πρόσφατα παραδείγματα και η στατιστική που παρουσιάζεται. Τώρα είστε και νέος άνθρωπος.
2: Δεν έπρεπε να ερευνήσουμε.
1: Κοιτάξτε, μια στιγμή τώρα, εγώ δεν μπαίνω στο δικαστικό καθόλου.
2: Να κάνουμε ό,τι
1: ακούστε
2: και
1: με, κύριε Κυριανάκη.
2: Να μην ερευνήσουμε και να μην ξέρει κανείς τι σκάνδαλο.
1: Μόνο ένας πρόεδρος που ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής σας καταδικάστηκε. Μην τα πιάσουμε τώρα, θα έχει και δεύτερο βαθμό κτλ. Άλλο είναι το θέμα. Το σκάνδαλο ήταν σκάνδαλο, όπως σας είπε και ο κύριος Μουρούτης προηγουμένως, αλλά το γεγονός ότι πολιτικά, να μην φτάσουμε στην άλλη άκρη, δηλαδή είναι περίπου η κατάσταση με πρωτοβουλίες. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή, της κυβέρνησης εννοώ, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η συζήτηση πέρα από τα όποια προόχερα ίσως αδυναμίες ή προβλήματα είναι μπροστά μας να τα συζητήσουμε. Αλλά το γεγονός του σκανδάλου παραμένει. Και 7 χρόνια διακυβέρνησης με 7 υπουργούς και προέδρους, υπάρχει θέμα.
2: Διαφωνώ μαζί σας και θα εξηγήσω γιατί. Τα 7 χρόνια διακυβέρνηση τα οποία αναφέρετε είναι τα μόνα στη μεταπολίτευση που έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι. Τα προηγούμενα 7 δεν έγιναν. Τα προηγούμενα 17, 27, 37 δεν έγιναν έλεγχοι. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων που επιδικάζουν επιστροφή ποσών, δηλαδή λέει η ελληνική δικαιοσύνη μετά από διαδικασίες που κίνησε η δική μας κυβέρνηση. Παράνομε αγρότη, παράνομε ωφελούμενε,
0: πρέπει να επιστρέψεις
2: αυτά τα χρήματα πίσω. Αυτό γίνεται διότι 4-5 χρόνια πριν κάποιοι έκαναν καλά τη δουλειά τους. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες των βουλευτών που άκουσε όλη η Ελλάδα, που διάβασε μάλλον όλη η Ελλάδα.
0: Εντάξει,
2: και χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή...
0: Υπάρχει, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, οι τηλεφωνικές συνομιλίες τις οποίες έχει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Αγγελία και σωστά έγιναν το 2021. Από εθνικές αρχές, από την ελληνική αστυνομία δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί Νέας Δημοκρατίας. Επειδή κάποιοι, ανεξαρτήτως του σε τι κόμμα ανήκει ο καθένας, έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ο λόγος λοιπόν που συζητάμε εγώ και εσείς σήμερα για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, και σωστά επαναλαμβάνω, γιατί έπρεπε να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία, είναι διότι πρώτη φορά έγιναν έλεγχοι. Θα μπορούσαμε να το θάψουμε κάτω το χαλί, όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και να μην ξέρει κανείς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό θέλουμε. Όχι.
0: Ακούω το επιχείρημά σας. Θα πω ότι υπάρχει και αντίλογος. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι ταυτόσιμη άποψη του κυρίου Βάρα και του κυρίου Βορύδη και ο κύριος Βάρας να διατηρείται στη θέση του στο Μέγαρο Μαξίμου. Και εδώ υπάρχει ένας αντίλογος. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι επιλύεται και επιλύεται διτά και μέσω της δικαιοσύνης και μέσω των πολιτικών αποφάσεων και της ένταξης των επιχορηγήσεων στην ΑΔΕ. Εγώ θέλω να σας
2: ακούτε, με ακούτε με αυτή τη φόρτιση, διότι έχοντας περάσει από το ψηφιακή διακυβέρνηση έχοντας ασχοληθεί με το δορυφορικό πρόγραμμα της χώρας που κανείς δεν καταλάβαινε τότε τη σημασία του. Έχοντας ασχοληθεί με την ολοκλήρωση κλιματολογίου που όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη, και για να είμαι δίκαιος και κάποιοι δικοί μας βουλευτές με λιγότερη ένταση προφανώς, ζητούσαν παρατάσεις. Και εγώ ήμουνα, ήμουν απόλυτο στο θέμα όχι άλλης παράτασης.
0: Πρέπει όμως να ολοκληρώσουμε γιατί είμαστε εκτός χρόνου ήδη. Και...
2: έχοντας καταφέρει να γίνω δυσάρεστος σε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την εποχή. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αξία, κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο. Και γίνονται την ώρα που γίνονται, κανείς δεν ασχολείται με αυτές.
0: Είναι προφανές και να το πούμε αυτό, ότι είναι προφανές και ότι έχουν γίνει και πολλές μεταρρυθμίσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί έχουμε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και τον διαφημιστικό, και είναι υπεράνω ημών.
2: Αυτό.
0: Εμείς μας.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλές προσπάθειες.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Μητέρα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστα

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά. 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας στο Sky. Αφορούν την απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάτες, όπως η κυκλοφορία σε δρόμους, όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, δημιουργείται Μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο κ. Κότσιρας τόνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου, κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στόχος μεταξύ άλλων ήταν κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραμένοντας πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Απολογείται ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε χθες, παραμονή της εορτής του προφήτη Ηλία στο προάβλιο του ιερού ναού προφήτη Ηλία στο νεοχωρί Καρδίτσας, με τον ιερέα, τον πρόεδρο του χωριού και έναν ακόμα κάτοικο να καταλήγουν στο αστυνομικό τμήμα. Αιτία του διαπληκτισμού ήταν το γεγονός ότι χθες είχε προγραμματιστεί γάμος στη συγκεκριμένη εκκλησία, ενώ η τοπική αρχή είχε προετοιμάσει το χώρο για τη σημερινή εορτή. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της κοινότητας, ο ιερέας απέτησε να αφαιρεθούν από το χώρο όλα τα τραπέζια προκειμένου να γίνει ο στολισμός για το γάμο. Οι δύο πλευρές δεν μπορούσαν να βρουν συμβιβαστική λύση και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, με τον Πρόεδρο να καταγγέλει ότι ο ιερέας τον γρονθοκόπησε και μάλιστα χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον καυγά κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα. Ο γάμος πάντως τελέστηκε κανονικά, αλλά με διαφορετικό ιερέα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Μετά το 2010 στέφθηκε η Ισπανία, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Τα μετάλλια στις δύο ομάδες απένει με παρουσία 80.000 θεατών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά τον Ντουμπάι το περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολνιόν στον τελικό του Swiss Open. Η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, ωστόσο η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα επικράτησε με 2-0 σετ κατακτώντας το τίτλο του Athens Open. Επιστροφή στις νίκες για τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος για 6η φορά τη φετινή σεζόν ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, πανηγυρίζοντας τον Grand Prix του Βελγίου.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, μαζί και χώρια άλλη μια φορά.
0: Δεύτερα σήμερα, Δημήτρη, είχαμε στο πρώτο μέρος τα του Μουντιάλ, τα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που μας είπε για τον προγραμματισμό της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αντιπαράθεση. Εγώ κρατάω από όσα μας είπε ο κύριος Κυρανάκης ότι ο βασικός τους πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος είναι ο κύριος Τσίπρας. Επί της ουσίας, τι λέει ο κύριος Κυρανάκης? Ότι υπάρχει μία ιδεολογική στόχευση που ουσιαστικά θρέφει τη Νέα Δημοκρατία αυτή, συσπυρώνει το κοινό της, και από την άλλη νομίζω ότι συσπυρώνει και ένα κοινό το οποίο, στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας. Έτσι φαίνεται.
1: Νομίζω ότι έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας, το έχω ξαναπεί. Ο κύριος Κυρανάκης έκανε αυτή την τοποθέτηση που είπες. Νομίζω όμως ότι είναι σχετικά πρόωρο, γιατί περισσότερο μετά τη Θεσσαλονίκη θα φανεί με τις κινήσεις της κυβέρνησης, τις κινήσεις της θεσμικής αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, επίσης στη Θεσσαλονίκη, του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη εντός εκτός, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία. Ακόμα και από τις άλλες μικρότερες δυνάμεις θα έχει ένα νόημα, διότι αυτή τη στιγμή το ασανσέρ των δημοσκοπήσεων θα συνεχιστεί. Θα μεσολαβήσει ο Αύγουστος και θα τα συνεννοηθούμε όλα από το Σεπτέμβριο. Αλλά τουλάχιστον ως νέος άνθρωπος, ο κύριος Κυρανάκης, νομίζω θα πρέπει να προσέξει πολύ. Η κατάσταση της πολιτικής πραγματικότητας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν είναι περίπου μαύρο-άσπρο ανάμεσα σε δύο δυνάμεις.
0: Ναι, και είναι και εύπλαστη η πραγματικότητα. Δηλαδή, βλέπεις από τη μία μέρα στην άλλη αλλαγή συσχετισμών στα διεθνή που επηρεάζουν και την οικονομία και τις τιμές και τις επιχειρήσεις και τους συσχετισμούς. Ο κύριος Κυρανάκης όμως, να σου πω τι είναι το καλό για τον ίδιο και για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει διάθεση να κάνει πράγματα, είναι νέος άνθρωπος και έχει φέρνει μια δυναμική στον ρόλο αυτό. Άρα είναι χρήσιμο για ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία, που είναι το παλαιότερο κόμμα του πολιτικού σκηνικού, να έχει έναν αέρα ζωντάνιας και ανανέωσης μέσω του κυρίου Κυρανάκη. Από την άλλη, εγώ ήθελα κάποια στιγμή να σχολιάσουμε. Είδα, για παράδειγμα, ένα άρθρο σήμερα του Θανάση του Καρτερού, στενού συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα και στο παρελθόν και στο παρόν, νομίζω, αλλά και στο μέλλον ίσως, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Λοιπόν,
1: είναι
0: κοντά στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Καρτερός, επί της ουσίας, τι λέει? Λέει ότι μην χρεώνεται στον Τσίπρα όλα τα κακά για τα προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην αριστερά. Δηλαδή, προσπαθεί να αποδομήσει την κριτική ότι ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να φτιάξει κάτι δικό του, ή ότι άφησε όλα τα δεινά πίσω του προκειμένου ο ίδιος να δημιουργήσει το δικό του πολιτικό σχηματισμό.
1: Σε ένα βαθμό μπορούμε να πούμε ότι ισχύει. Δεν τα έκανε όλα ο Τσίπρας, ούτε πριν τα καλά μόνος του ο Τσίπρας, ούτε όλα τα άσχημα μετά. Όποιος έχει μια περίπου, πώς να το πω, μονοκαλλιεργητική αντίληψη για την πραγματικότητα, παλαιότερη ή τωρινή, νομίζω ότι κάνει λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και ως φαινόμενο και ως μετεξέλιξη, ως πορεία, ήταν μια αριστερά που προσπάθησε να ξεφύγει από τα, πώς να το πω, πολύ μεγάλα και κολλημένα στερεότυπα του προηγούμενου αιώνα για την κομμουνιστική αριστερά. Το λέω πολύ χοντροκομμένα τώρα. Δεύτερο, η συγκυρία έδωσε, η πολιτική χρεοκοπία της χώρας τότε με τις βασικές δυνάμεις, έδωσε τη δυνατότητα σε νέες δυνάμεις όπως ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να φανεί ως μια πιθανή ελπιδοφόρος εναλλακτική απάντηση.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέει.
1: Τράκαρε στην πρώτη διαδικασία, στη δεύτερη. Μην το κουράσουμε τώρα. Αλλά στην πραγματικότητα το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε και ένα σωστό η κυρία Δούρο, ότι το τέλος του θα είναι στις κάλπες. Αν ο κόσμος ψηφίσει και το ξαναβάλει στη βολή το ΣΥΡΙΖΑ,
0: αυτό είναι
1: έστω και με μικρό ποσοστό.
0: Διαφορετικό δεδομένο από αυτά
1: μια,
0: που αντιλαμβάνομαι.
1: Μια τοποθέτηση που στέκει στα ποδάρια. Άλλο τώρα, γιατί έχει φτάσει τόσο χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ από την συμμαχία και εκεί ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας, γιατί τώρα το είπα πριν
0: αυτό
1: πολύ
0: που,
1: κομψά.
0: Αυτό που είπες.
1: Στους 75, τα περισσότερα πρόσωπα είναι γνωστοί, όχι
0: συμφωνούμε.
1: Απλά συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα.
0: Προφανώς.
1: Και λογικά
0: απλώς
1: πράγματα είναι αυτά.
0: Αυτό που εγώ επισημαίνω είναι ότι ο ίδιος προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από την κατάντια, γιατί κατάντια είναι τώρα αυτό το πράγμα στον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην ευρύτερη παλαιά αριστερά, παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήδη έχει καμία δεκαριά διασπάσεις, μπορεί να λέω και λίγες.
1: Είναι κακή εικόνα για όσους βουλευτές και κεντρικά στελέχη ή παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ και μένουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι κτλ. Ή οτιδήποτε άλλο, ανοίγει ένας δρόμος για να έχουν μια εμπλοκή μετά από κάποιους μήνες με το σχήμα, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά ούτως ή άλλως, ξαναλέω, όλες αυτές οι δυνάμεις, ακόμα και το υποεκόλαψη πολιτικό σχήμα του κυρίου Σαμαρά, αν δεν απαντήσουν με σοβαρό προγραμματικό, έστω διαφορετικό τρόπο ένας με τον άλλο, προφανώς δεν θα έχουν και μεγάλες καταγραφές. Και θα με θυμηθείτε. Το rebranding του κυρίου Τσίπρα, ιδιαίτερα μετά τις, ας το πούμε, εν μέρη φρενάρισμα της συζήτησης στο ΣΥΡΙΖΑ, θα φανεί περισσότερο το φθινόπωρο. Γιατί στην πραγματικότητα, αν έχει πάρει το μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων στις δημοσκοπήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρωθεί έτσι, λες και είναι ένας μονόδρομος. Η πολιτική έχει πολλές μεταβλητές, το ξέρεις και εσύ καλύτερα από άλλους. Και ξαναλέω, είναι τόσες μεγάλες οι καταστάσεις που πολλοί το ξεχνάνε. Λέω ένα παράδειγμα. Το θέμα της διαρκούς εμπόλεμης ακραίας κατάστασης που ζούμε στον κόλπο κτλ. Δεν βλέπουμε την αντιπαράθεση και των κομμάτων να μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης σε αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα είναι και μεγαλύτερη η αντιπαράθεση και σε αυτό, γιατί έχει άμεσες συνέπειες οικονομικές, κοινωνικές και άλλες. Τέλος πάντων, και επειδή να μην νομίζουν όσοι μας ακούνε ότι μας ξέφυγε, εντάξει, είπαμε για τον προφήτη Λία εμείς και για το Μουντιάλ, δεν θέλουμε να ξεφύγουμε ότι είναι η αποφράση μέρας, η μέρα της εισβολής του Ατήλα.
0: Και η αποφράση μέρα της εισβολής του Ατήλα θα το σχολιάσουμε και θα το συζητήσουμε με έναν εξαιρετικό καλεσμένο στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, που θα αναζητήσουμε και τις ευθύνες και τις αφορμές για αυτή την εισβολή και για αυτή την καταστροφή για τον ελληνισμό. Να πούμε ότι αυτές ήταν και οι μέρες της θλιβερής επετείου του Ματιού, έτσι, της ημέρας μνήμης για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους λόγω της αδυναμίας του ελληνικού δημοσίου. Δεν το προσωποποιώ σε ευθύνες, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, και κάποιοι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί εξαιτίας της αδυναμίας του κράτους. Πάμε όμως στον εκλεκτό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον διεθνολόγο, καθηγητή και αναλυτή των διεθνών εξελίξεων. Είναι πολύ ιδιαίτερες οι μέρες αυτές, ενώ ο πλανήτης ασχολείται με το Μουντιάλ, την ίδια στιγμή σε δύο μέτωπα, και στο Ρώσο-Ουκρανικό αλλά και στον κόλπο, συμπεριλαμβάνεται και η Ιορδανία, έχουμε πολύ μεγάλη αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Σε τι φάση είμαστε, κύριε καθηγητά? Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Φίλη.
1: Καλώς ορίζουμε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, βρισκόμαστε πράγματι σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά ξέρετε, πλέον έχει γίνει τόσο κλισέ το να μιλάμε για κρίσιμες στιγμές, για κρίσιμα 24 ώρα, για κρίσιμες εβδομάδες, που αποφεύγω να τα χρησιμοποιώ, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι στη Μέση Ανατολή, εκεί που θεωρήσαμε ότι αυτή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να δώσει χρόνο τα δύο μέρη, το Ιράν και τις ΗΠΑ, για να κάνουν μια ουσιαστικότερη συζήτηση για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, τελικά φάνηκε ότι δεν ήταν μια συμφωνία που θα μας οδηγούσε στην ειρήνη, αλλά μια συμφωνία μάλλον χαμηλού επίπεδου πολέμου, δηλαδή να μην επανερχόμασταν εκεί που ήμασταν για τις πρώτες 37 μέρες μετά την 28 Φεβρουαρίου. Ούτε όμως σε αυτό επιβεβαιωθήκαμε, υπό την έννοια ότι σήμερα, μετά το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών, οι επόμενες όντως μέρες και εβδομάδες είναι πολύ πολύ σημαντικές, γιατί πολύ απλά ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Θα πάρει κάποιες αποφάσεις ακόμα και απρόθυμα. Απρόθυμα μπήκε στον πόλεμο, κανείς δεν το ξέρει, πάντως σίγουρα δεν ήταν ένας πόλεμος ανάγκης για τις ΗΠΑ, παρά μόνο ένας πόλεμος επιλογής. Απρόθυμα ήθελε να βγει από τον πόλεμο χωρίς να έχει κερδίσει, χωρίς να έχει κάτι αυτό. Πιθανόν αυτό να ίσχυε, αλλά σήμερα που μιλάμε, οι επιλογές που έχει στα χέρια του, ακριβώς λόγω των δικών του άστοχων επιλογών που προηγήθηκαν, είναι πολύ συγκεκριμένες, και η μία είναι χειρότερη από την άλλη για τον ίδιο και πιθανότατα για τις ΗΠΑ, ίσως και για την περιφερειακή ασφάλεια. Mm-hmm. Είμαστε σε μια στιγμή που επίσης η σκληροπυρηνική και στη μία και στην άλλη πλευρά έχουν ενισχυθεί. Όταν επιστρέφεις από μια κατάπαυση του πυρός που διήρκησε για αρκετούς μήνες, έστω και με κάποιους διακριτισμούς, κάποιες αυσιμαχίες που ήταν όμως σύντομοι και λύνονταν γρήγορα, διευθετούνταν γρήγορα και πηγαίναμε παρακάτω. Επιστρέφεις σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διαρκέσει ήδη μία εβδομάδα και είναι σφόδρα πιθανό ότι θα ταιριέσουν ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων, θέλω να πω τουλάχιστον κάποιες μέρες. Εκεί υπάρχει σοβαρό ζήτημα και για την περιφερειακή ασφάλεια, βέβαια και για την παγκόσμια οικονομία και για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και για τις χώρες της γύρω περιοχής. Είναι όλα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ δεστά.
0: Άρα εγώ να υποθέσω ότι προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε

0: είμαστε σε μία περίοδο που μάλλον περιμένουμε κλιμάκωση παρά αποκλιμάκωση. Σωστά δεν τα ερμηνεύω?
1: Σωστά. Θα συμπληρώσω σε αυτό το οποίο πολύ σωστά λέτε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά μπήκε σε ένα πόλεμο χωρίς καθαρή στρατηγική. Mm-hmm. Μπήκε σε ένα πόλεμο όπου κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα άλλαζε και την τακτική στόχευση. Μπήκε σε ένα πόλεμο με την πλάνη ότι επειδή ήταν στρατιωτικά υπέρτερος απέναντι σε ένα έτσι κι αλλιώς εξασθενημένο από τα προηγούμενα χρόνια Ιράν, θα μπορούσε να το συντρίψει, θα μπορούσε να αλλάξει το καθεστώς, θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή και να εγκαθιδρύσει μια νέα κατάσταση στο Ιράν που θα ήταν πολύ πιο κοντά στις ΗΠΑ. Όλα αυτά δεν συνέβησαν, αλλά θα επιμείνω στην πλάνη της στρατιωτικής ισχύως, γιατί μια αντίστοιχη πλάνη, μια και αναφερθήκατε πριν στην Ουκρανία, είχε εκεί ο πρόεδρος Πούτιν, mm-hmm. και το πληρώνει αυτό ακριβά. Δεν αρκεί στον μοντέρνο κόσμο να είσαι στρατιωτικά υπέρτερος, ακόμα και αν είσαι τόσο υπέρτερος όσο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες από μόνες τους, ας αφήσουμε εκτός το Ισραήλ, σε σχέση με το Ιράν. Ή η Ρωσία σε σχέση με την Ουκρανία. Ειδικότερα δε όταν η στρατηγική σου είναι φωλή, στην περίπτωση των Αμερικανών ή στην περίπτωση των Ρώσων έχεις υπερβολικούς μαξιμαλιστικούς στόχους. Πάντως όπως και να έχει, ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι τις επόμενες μέρες δεν περιμένουμε αποκλιμάκωση. Ο Τραμπ βέβαια πάντα αφήνει ένα παράθυρο στη διπλωματία, αλλά ο λόγος που με κάνει να προβληματίζομαι περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι ότι και στο Ιράν σήμερα υπάρχει μια διελκυστίντα στο εσωτερικό, αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Η φρουρή της Επανάστασης το ξέραμε εξ αρχής ότι είχαν πάρει το πάνω χέρι, το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί πολλές φορές. Δεν έχει αλλάξει αυτό και μάλιστα οι πιο σκληροπυρηνικοί εντός των φρουρών της Επανάστασης φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή κάνουν κουμάντο. Και όταν βέβαια οι Αμερικανοί επιτίθενται στο Ιράν σε καθημερινή βάση, ακόμα και αν αυτό είναι απάντηση στο θάνατο 2 πλέον 3 στρατιωτών, γιατί είχαμε και χθες το θάνατο 1/3 Αμερικανού. Ή είναι απάντηση στην προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει το στενό του Ορμούς και ούτω καθεξής. Αυτό μικρό σημασία έχει, μικρή σημασία έχει. Αυτό που έχει σημασία για το μέσο Ιρανό και για την Ιρανική ηγεσία είναι ότι οι Αμερικανοί εξακολουθούν να επιτίθενται στους Ιρανούς. Και εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πρώτον μια αμοιβαία δυσπιστία, η οποία με κάποιον τρόπο επιχείρησαν τρίτα μέρη όπως το Πακιστάν να την γεφυρώσουν. Σε κάποιο βαθμό το κατάφεραν, αλλά όχι σε απόλυτο και δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό από τη μία στιγμή στην άλλη. Και για μένα το κυριότερο το οποίο θέλω να επισημάνω και να το κρατήσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή το επίδικο δεν είναι το θέμα το πυρηνικό. Mm-hmm. Το πυρηνικό ενδεχομένως να έχει λυθεί εν της πράγμαση αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι πλέον είναι ραδιενεργό το κομμάτι του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο ήταν με απεμπλουτισμένο ουράνιο. Δεν μιλάμε αυτό το οποίο που έχει εμπλουτιστεί, μάλλον όχι με αυτό το οποίο πρόκειται να εμπλουτιστεί. Αν ισχύει αυτή η πληροφορία, σημαίνει ότι δεν έχει κανείς πρόσβαση ούτε οι Ιρανοί για να το χρησιμοποιήσουν, ούτε οι Αμερικανοί για να το ανασύρουν. Μάλιστα. Είναι ραδιενεργό. Και μάλιστα φέρεται ότι 2 Ιρανοί επιστήμονες οι οποίοι βρέθηκαν κοντά σε αυτό πέθαναν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι το επίδικο πλέον, έτσι κι αλλιώς το ξέραμε, είναι το θέμα του στενού του Ορμούς. Ποιος θα ελέγξει το στενό του Ορμούς? Οι Ιρανοί λοιπόν λένε ότι εφόσον δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, δεν επιτρέπουμε στα πλοία να περνούν ούτε καν από την νότια διαδρομή, δηλαδή από το Ομάν, και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι μέσα από μια συμφωνία θα μας αναγνωρίζεται ο κυρίαρχος ρόλος σε σχέση με το στενό του Ορμούς. Οι Αμερικανοί ερμήνευσαν την συμφωνία αυτή της μια μισή σελίδας ως μια συμφωνία ότι άνοιγε το στενό του Ορμούς, ξεσφράγιζαν αυτοί το δικό τους κομμάτι στη συνέχεια, κυρίως σε σχέση με τις ιρανικές εισαγωγές και εξαγωγές, και όλα αυτά πήγαιναν καλά. Να πω όμως και κάτι ακόμα, να μου επιτρέπετε. Το Ιράν είναι προφανές ότι πιέζεται. Και για μένα πιέζεται για δύο λόγους. Ο ένας είναι ο προφανής, εφόσον οι Αμερικανοί επανέφεραν το σφράγισμα σε σχέση με ιρανικές εξαγωγές και εισαγωγές, αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα, αν όχι ήδη, θα αρχίσουν να υπάρχουν λήψεις και στα απολύτως βασικά πλεπτρόφιμα και σε φάρμακα. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν λογοδοτεί αυτό το καθεστώς, κάποια στιγμή ένα μέρος των Ιρανών που έτσι κι αλλιώς το αποστρέφεται θα μπορούσε να στραφεί σε βάρος του. Δεν λέω να βγει στον δρόμο αυτή τη στιγμή, πόλεμος υπάρχει. Αλλά πάντως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, θέλω να πω, για να αμφισβητηθεί το καθεστώς σε ένα μεταγενέστερο χρόνο. Ενδεχομένως ο Τραμπ να μην είναι καν στην Προεδρία των ΗΠΑ. Το δεύτερο όμως είναι ότι αν οι Ιρανοί ρισκάρουν, και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ρισκάρουν για τους δικούς τους λόγους, να φτάσουν σε μια συνθήκη όπου μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν θα υπάρχει μια συμφωνία με τον Τραμπ, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Τραμπ είτε τις χάσει είτε τις κερδίσει. Ανοίγω παρένθεση, ο πιθανότερο σενάριο είναι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα διατηρήσει τη γερουσία, αλλά ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, είναι στο δικό μου, ξαναλέω, μυαλό πάρα πολύ πιθανό ο Τραμπ την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών, αχαλήνοτος πλέον, χωρίς να έχει κανένα περιορισμό ότι επίκειται νέες εκλογές και το καθεξής,

0: τελευταία δύο χρόνια που θα πλέον έπονται τη θητεία του, θέλουν να βάλει τη δική του σφραγίδα όπως αυτός την αντιλαμβάνεται στην σύγχρονη Αμερική, ή θα αποφασίσει ότι θα συντρίψει το Ιράν και θα το ισοπεδώσει, πράγμα το οποίο δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο, ή θα αποφασίσει να μην ασχοληθεί καθόλου με το Ιράν και θα αφήσει αυτή τη λίμπο κατάσταση να τη διαχειριστούν κάποιοι άλλοι. Αλλά και οι Ιρανοί, όσο δεν οδηγούνται σε συμφωνία με τον Τραμπ, παίρνουν κατά την άποψή μου μεγάλο ρίσκο.
1: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, δεν θα το έλεγα πολύ αισιόδοξο το μήνυμα το οποίο μας μεταφέρεται, όμως η ανάλυση σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική.
2: Είναι προφανές θα επανέλθουμε.
1: Είναι προφανές ότι θα επανέλθουμε και πολύ σύντομα για να την ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής γεωστατικής και καθηγητής. Πάμε σε ειδήσεις.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Φεύγουμε!
3: Τα πήρες όλα,
5: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας στον Sky. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, αυστηροποίηση των κυρώσεων για παραβάσεις και απαγόρευση στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ θα είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιοταχή αυτοκίνητο. Το τροχαίο συνέβη στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 30χρονος εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Απολογείται αυτήν την ώρα ο 25χρονος ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η επίλυση του κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η 20η Ιουλίου παραμένει ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Εντάξει, πάντα μαζί.
1: Προσπαθούμε και μαζί και χωριά.
0: Για μένα βέβαια είναι η τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές όπως...
1: Βλέπω ότι το υπολογίζεις πάρα πολύ, πολύ καλά κάνεις, εντάξει.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, δύο εβδομάδες σου ανανεώνουν μια ολόκληρη σεζόν.
1: Χρειάζεται επαναφόρτιση, επαναφόρτιση.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
1: Ούτως ή άλλως μας έπιασε και ο καύσωνας εδώ.
0: Και σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει και πολύ ζέστη από ό,τι έχουν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι. Και στην Αθήνα ήδη είχε ζέστη το πρωί, ήδη έχει υγρασία και νοτιά, αν δεις την θάλασσα εδώ στα νότια έχει αυτό το δύσκολο καιρό, δεν μπορώ να τον περιγράψω, παλιά το λέγαμε νέφος, δεν είναι νέφος ακριβώς, είναι
1: μια έτσι, μουντάδα.
0: Μια μουντάδα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μουντάδα όμως έχουμε και λόγω της ημέρας όπως είπαμε, γιατί είναι η θλιβερή επέτειος της εισβολής και κατάληψης του βορείου τμήματος της Κύπρου από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, και είπαμε αυτή τη μέρα να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που τα ξέρει τα γεγονότα καλά. Είναι
1: απ' έξω και ανακατοτά,
0: τα έχει ζήσει, έχει συνδιαμορφώσει ορισμένα από αυτά. Είναι ο πρέσβης επιτιμίου, ο κύριος Αλέξανδρος Μαλλιάς, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και να συζητήσουμε εξειδικευμένα το ζήτημα της εισβολής στην Κύπρο, και θα του ζητήσουμε και την άποψή του αν υπάρχουν, αν βλέπει πιθανότητες εξέβρεσης λύσης κάποια στιγμή.
1: Να τον καλημερίσουμε.
0: Επανένωσης του νησιού. Καλημέρα κύριε πρέσβη.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, καλημέρα κύριε Στούμπο. Η τιμή είναι δική μου, ειδικά τέτοια μέρα. Ο Δινηρής Μνήμης.
0: Είναι ο Δινηρής Μνήμης, βεβαίως να θυμίσουμε τα γεγονότα. Εγώ συνηθίζω να το λέω όσο μπορώ να έχω αντικειμενική έτσι άποψη για τα γεγονότα, ότι εάν δεν υπήρχε η Χούντα στην Ελλάδα πιθανότατα να μην υπήρχε και η εισβολή, διότι και η ιστορική αποτύπωση εκείνης της περίοδου μιλούσαν για μια διαλυμένη εκπροσώπηση στην Ελλάδα, αλλά και την αφορμή την οποία επικαλέστηκαν οι Τούρκοι προκειμένου να εισβάλλουν στο νησί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όσοι έζησαν τις συνθήκες της επιστράτευσης στην Ελλάδα δεν μπορούν παρά να επιβιώσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η αποδιοργάνωση του στρατεύματος, και αυτό με μια κυβέρνηση υποτίθεται στρατιωτικών, οι οποίοι υποτίθεται είχαν καλύτερη γνώση του τρόπου με τον οποίο να γίνει. Αλλά η προδοσία της δικτατορίας έγινε σε δύο φάσεις, όπως πολύ σωστά είχατε συζητήσει την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Ψάλ, με τον κύριο Κλάψη. Η πρώτη έγινε τον Δεκέμβριο του 1967, μετά από εκείνη την τραγωδία της συνάντησης στον Εύρο, και έγινε από τον Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Διότι και η χουντική ακόμα και η κάποια, θα φέρετε, νοσταλγικά στα γονίδια της Χούντας, ελάχιστα, προσπαθούν να περίσουν ευθύνη αποκλειστικά σε μια ανίδη. Η απόσταση της μεραρχίας που είχε κρυφά σταλεί με απόλυτη μυστικότητα και οργάνωση, και στην Ελλάδα η λέξη μυστικότητα δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο, με απόλυτη επιτυχία της μεραρχίας στην μεγάλη ιστορία στην Κύπρο, η απόσταση έγινε λίγες μέρες μετά την αποτυχημένη αυτή διάσκεψη, στην ελληνοτουρκική διάσκεψη της Χούντας στον Εύρο. Και η δεύτερη βέβαια ήταν η τραγωδία της προδοσίας του 1974, όπως αποκαλύπτεται και αποτυπώνεται με πολύ καθαρό τρόπο σε αυτό το ηχητικό, το οποίο έχει διασώσει ο κύριος Παπαχελάς και στο βιβλίο του και στη
0: συγκλονιστικό βέβαια.
2: Τα οποία καλό είναι να τα ξαναβλέπουμε κάθε χρόνο και όχι μόνο σε αυτές τις μαύρες επαιτίους. Τούτων εφέντων, πρέπει να πω ότι έχουν περάσει 52 χρόνια, έχουν γίνει διάφορες απόπειρες λύσεις του κυπριακού προβλήματος. Εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε νομίζω κατά νου, και το έχει αποτυπώσει και ο πρόεδρος ο Νίκος Όβλης στο βιβλίο του, το οποίο έχει εκδώσει ιδέες και το οποίο επανεκδόθηκε πριν από μερικά χρόνια, ότι η Τουρκία από την πρώτη στιγμή ένα στόχο είχε, τη διχοτόμηση. Mm-hmm. Αυτό το στόχο έχει. Και αυτός ο στόχος δεν έχει
0: και
2: αλλάξει.
0: Μέχρι σήμερα. Και μέχρι σήμερα.
2: Δεν έχει αλλάξει. Και mm-hmm. παρατηρώ σήμερα τα μηνύματα τα οποία στέλνονται, όπως είναι φυσιολογικό και απόλυτα δοκιμένα από τον πολιτικό κόσμο στην Ελλάδα mm-hmm. Και στην Κύπρο, όλοι εκφράζουμε την ευχή για την ύπαρξη μιας ευβίαιης, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Είναι στερεότυπες, σε ένα στερεότυπο αυτό μιας ευχής. Όμως από την τουρκική πλευρά, την Άγκυρα, αναζήτησε δύο ή τρία μηνύματα τα οποία διάβασα, μάλλον δηλώσεις, δεν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο. Υπάρχει σε όλα η προσπάθεια αιτιολόγησης εντός εισαγωγικών της εισβολής με την έννοια ότι έκαναν χρήση της, του άρθρου της μονομερούς επέμβασης ως εγγύτης της συνθήκης συστάσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα το ερώτημα είναι, το ερώτημα το οποίο θέσατε και ο κύριος Τούμπος και εσείς, είναι υπάρχουν σήμερα οι προοπτικές. Όλες οι προηγούμενες προσπάθειες αυτής γενομένης από τη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου, όπως λέγεται, Μακαρίου του 1977 στη Βιέννη, mm-hmm. με τον Δεκτάς, όλες οι προσπάθειες είναι σε ένα πλαίσιο. Το σημερινό πλαίσιο, μάλλον το πλαίσιο αυτό, αφορούσε στην δημιουργία ενός καλού, ας το πούμε έτσι, κλίματος, προτού εκδηλωθεί η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η προσπάθεια δεν έχει γίνει σήμερα. Mm-hmm. Από κανένα. Και κυρίως δεν έχει γίνει από την Τουρκία. Η οποία είναι, δεν έχει γίνει καμία. Το αντίθετο συμβαίνει. Κάθε μέρα επαναλαμβάνεται ότι η θέση της Τουρκίας, είτε για την κατάληψη του βορείου μέρους της Κύπρου και τη σύσταση του παράνομου αυτού της τουρκοκυπριακής οντότητας, είτε ότι η Κύπρος θα παραμείνει τουρκική. Άρα το κλίμα σήμερα δεν υπάρχει. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέως του Γκουτιέρες να επισκεφθεί το νησί ασφαλώς δείχνουν τη βούλησή του να κάνει μια ίστατη προσπάθεια, καθυστερημένη, πολύ καθυστερημένη κατά την ποινή μου γνώμη, πάρα πολύ καθυστερημένη, πρώτης λήψης της θητείας του. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα ευοδοθεί. Τούτο λεφθέντων, όπως συνήθως πράττουμε, Λευκωσία και Αθήνα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και νομίζω θα είμαστε, γιατί έχουμε μάθει και εμείς το μάθημα από τα θύματά μας στις δηλώσεις που γίνονται, στις εκδηλώσεις που γίνονται, ώστε τουλάχιστον να μην είμαστε εμείς οι δακτυλοδεικτούμενοι στο blame game το οποίο συνήθως ακολουθεί αν δεν προηγείται.
1: Κύριε Μαλλιά, να θυμίσω πρώτα απ' όλα σε όσους μας ακούνε, εσείς δεν χρειάζεται να σας θυμίσουμε τίποτα, απλά θα μας εξηγήσετε τώρα δύο πράγματα, ότι ο κύριος Ετσεβίτ τότε, ο Μακαρίτης, τι είχε πει για την επέμβαση, για την εισβολή, μια ειρηνική επιχείρηση κάνουμε. Βλέπουμε μισό αιώνα μετά ότι το ίδιο μοντέλο έχει ακολουθήσει ο κύριος Πούτιν στην Ουκρανία κλπ. Και αυτό δείχνει πόσο έχει χειροτερέψει ο σημερινός κόσμος. Δηλαδή θα ήθελα με την εμπειρία σας και την ευθυκρισία σας να πούμε το εξής όσους μας ακούνε, ή μάλλον να το εξηγήσετε εσείς. Είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες το τελευταίο διάστημα, ακριβώς για την ρευστότητα που επικρατεί στη γύρω περιοχή, το ρόλο του κυρίου Τραμπ που στα παλιά του τα παπούτσια το διεθνές δίκαιο και το όποιο υπόλοιμα διεθνούς δικαίου και διεθνών οργανισμών, και απ' την άλλη η προσπάθεια υπεραναβάθμισης έστω ως μεγάλης περιφερειακής δύναμης της Τουρκίας. Άρα οι όποιες πρωτοβουλίες, οι καθυστερημένες που είπατε πριν, τι μπορούν να δώσουν?
2: Με αυτά τα δεδομένα, κύριε Στούπο, το οποίο είναι απολύτως έτσι, δεν απομένει σε μένα παρά να σημειώσω ή να υποσημειώσω ότι είναι η χειρότερη στιγμή να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο.
1: Μάλιστα.
2: Και δεύτερον, αυτό είναι αξιωματική θέση. Δεύτερον, δεν είναι ακόμα πολύ δύσκολο να το επικαλείσαι αν δεν είσαι αποφασισμένος και αν δεν έχεις τις δυνατότητες να το επιβάλλεις. Λοιπόν, με αυτά τα δύο δεδομένα, ξεκινάμε την ανίχνευση δυνατοτήτων για τις επίλυσεις, για μία επίλυση. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να είμαι μάντης έτσι, αλλά δεν, η δήμο η μακρά μου λέγει και η πρώτη μου θέση στο δημόσιο, ξέρετε ποια ήταν. Τότε ήμουνα στη Γενέβη, μεταρχιακά στη Γενέβη. Μετά την εισβολή έγινε, όπως θυμάστε, η διάσκεψη Γενέβης, είτε τότε ο Γιώργος Αμαύρος με τον Λαμπρία και τα λοιπά. Ο Πίτσιος για τις διαπραγματεύσεις της Γενέβης. 14 Αυγούστου έγινε η δεύτερη εισβολή, ο Ατήλας 2.
1: Ο νόμερ, ναι.
2: Και τότε υπήρξε η ανάγκη να οργανώσουμε ένα γραφείο τύπου και πληροφοριών στη Γενέβη που δεν είχαμε, που ήταν όλες τις αντιπροσωπείες ΟΗΕ, και αυτή ήταν η πρώτη μου θέση στο δημόσιο το 1975. Συνεπώς το έχω ζήσει και αυτές τις στιγμές. Εκείνο που να σας πω είναι σήμερα δεν υπάρχουν οι προποθέσεις. Και να καταλάβουμε όλοι μας κάτι. Όταν λέμε λύση στο Κυπριακό, έτσι, τι έχουμε κατά νου οι περισσότεροι? Δεν χρειάζεται ούτε πρέσβη σου, τι έχουν κατά νου οι περισσότεροι? Την προ της εισβολής κατάσταση. Δηλαδή να φύγουν οι τουρκικές δυνάμεις και να ξαναγίνει η Κυπριακή Δημοκρατία ένα ενιαίο κράτος με μια κυριαρχία, μια εθνότητα. Και αυτό σήμερα δεν μπορεί να γίνει.
0: Το σχέδιο Ανάν ήταν η τελευταία ευκαιρία ή τον Γκραντ Μοντανά? Αν ήταν η τελευταία ευκαιρία, είχε αντίστοιχες προϋποθέσεις, δηλαδή του ενιαίου κράτους, ή θα είχε λογική αυτό που επικαλέστηκε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος που είπε «παρέλαβα κράτος, δεν παραδίδω κοινότητα»?
2: Νομίζω ότι και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση εκ των υστέρων για το σχέδιο Ανάν. Νομίζω ότι ακόμα και πολύ θερμοί υπέρμαχοι του στην Ελλάδα, μεταξύ των πολιτικών οι οποίοι έχουν χειριστεί πολύ υπεύθυνες θέσεις και κυρίως και τα τουρκικά από θέσεις ευθύνης, με επιτυχία πρέπει να σας πω, η γενική εντύπωση εκ των υστέρων ήταν ότι ούτως ή άλλως θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην διχοτόμηση. Mm-hmm. Εκείνο όμως το οποίο είναι μπορούμε να πω είναι ότι υπάρχει ένα κεκτημένο, το οποίο με ποτέ δεν πρέπει να το απολέσουμε. Είναι το κεκτημένο του δημοψηφίσματος. Δηλαδή οποιαδήποτε λύση με ή χωρίς εισαγωγικά συμφωνηθεί στο χαρτί, αυτό το χαρτί θα πρέπει να επιβιωθεί με την κυρίαρχη βούληση του
1: Κυπριακού λαού, σωστά.
2: Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων με ένα ελεύθερο δημοψήφισμα, όπου το ερώτημα είναι ναι ή όχι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι από ένα πολύ ισχυρό μέσο πίεσης και καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας. Πέραν σήμερα όμως πρέπει να μείνουμε και σε δύο θέματα. Ότι η Τουρκία στο Κυπριακό έχει υποστεί μια συνολική ήττα. Μια ήττα. Διότι παραμένει 38-40 χιλιάδες στρατός και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο επιθετικά όπλα. Βαρέα πυροβόλα, βαρέα τεθωρακισμένα, και δεν λέω για τα αεροσκάφη τώρα, τα οποία ήταν μια ανέξοδη επίλυση, διότι ο χρόνος πτήσης από το απέναντι τη Μερσίνη από τα αεροδρόμια της Τουρκίας είναι 3-4 λεπτά. Είχε μεγάλη σημασία, αντιθέτως, είχε στρατηγική σημασία η παραμονή στην βάση Ανδρέας Παπαδρέου των ελληνικών αεροσκαφών και την Μπελάρα. Συνεπώς αυτά είχαν, διότι έγιναν για πρώτη φορά και είχαν πολύ μεγάλη σημασία, έχουν. Η Τουρκία δεν έχει κατορθώσει εδώ και 50 χρόνια να βρει άλλη μία χώρα, μία, η οποία να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Έτσι, καμία χώρα δεν αναγνωρίζει. Αντιθέτως, η Κυπριακή Δημοκρατία, χάρη στην συνετή διπλωματία που ακολουθεί ο πρόεδρος, ο κ. Στοβλίδης, έχει κατορθώσει να διαμβολήσει την Τουρκία και στα τουρκόφωνα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Το είδαμε πρόσφατα. Και το δεύτερο, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδος και του ελληνισμού. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003-2004.
0: Και είναι αλήθεια, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό
2: καλό να τα θυμόμαστε αυτά.
0: Και ισχύος ουσιαστικά.
2: Για να επιτρέψετε μου να υπογραμμίσω.
0: Με αυτό να ολοκληρώσουμε.
2: Κύριε Μουρούτη, που είπε ο κύριος Τούμπος πριν, Mm-hmm. Ότι βεβαίως είναι η χειρότερη στιγμή σήμερα να επικαλείστε το διεθνές δίκαιο, είτε αυτό είτε αφορά την Κρυμαία, είτε αφορά την Κύπρο. Έχουμε όμως κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να επικαλούμεθα ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, κυρίως μεταξύ των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιων από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δηλώσεις των οποίων είναι εκνευριστικές, μονόπλευρα υπέρ της Τουρκίας, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ό,τι δρομολογηθεί και στηριχθεί για την τουρκοκυπριακή οντότητα, το ίδιο κατά αναλογία θα έχει δικαίωμα να εφαρμόσει ο Πούτιν στην Κρυμαία, στον Ντόνπας και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη. Άρα και εκεί έχουμε ένα περιθώριο επιχειρηματολογίας.
0: Είναι ένα ισχυρό επιχείρημα, εθνικό επιχείρημα αυτό που λέτε, αρκεί να είναι κατανοητό και από Έλληνες πολιτικούς που έχουν μια ρωσική αντίληψη των πραγμάτων που είναι ουσιαστικά αναντίστοιχη με τα συμφέροντα του έθνους στην
2: απολύτως
0: Κύπρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαλλιά.
1: Ήταν να είστε καλά.
0: Εμπειρότατος πρέσβης και επιδραστικότατος πρέσβης ο κύριος Αλέξανδρος Μαλλιάς στην θλιβερή σημερινή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογό μας.
3: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
4: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Επιστρέψαμε τουλάχιστον να κλείσουμε ευχάριστα, Δημήτρη, γιατί είναι θλιβερή επέτειος. Νομίζω ότι κανείς δεν επιθυμεί τουλάχιστον από την πλευρά
1: της πολιτικής. Πρέπει να τα θυμίζουμε.
0: Και πρέπει να τα θυμίζουμε, γιατί ο συνδυασμός της κατάλυσης της δημοκρατίας αλλά και η αμφισβήτηση της ελευθερίας είναι εκρηκτικό μείγμα και δυστυχώς υπάρχουν οι προϋποθέσεις και σήμερα σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και για ήμι δημοκρατικά ή αντιδημοκρατικά καθεστώτα και αμφισβήτηση της ελευθερίας των ανθρώπων εκεί, της ανεξαρτησίας των κρατών. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Τέλος πάντων, μια άλλη καλή μνήμη τώρα που τη θυμήθηκα είναι ότι σαν σήμερα πάτησε ο άνθρωπος για πρώτη φορά το φεγγάρι, που το βλέπουμε λίγο ρομαντικά ή λιγότερο ρομαντικά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.
0: Το επόμενο,
1: project,
0: το επόμενο project είναι αυτός που θα πατήσει το φεγγάρι, να τον έχουμε προετοιμάσει να μείνει και εκεί. Οπότε άρχισε να διαλέγεις ορισμένους που δεν είναι τόσο συμπαθείς.
1: Θα σκεφτόμουν αμέσως
0: και να τους αφήσουμε εκεί.
1: Θα σκεφτόμουν να το κάνει
0: το
1: μια κίνηση ιδιοκτήτης ο κύριος Μάσκ.
0: Κύριος Μάσκ, και σοβαρεύω την συζήτηση, έκανε μια δήλωση θετική για τον Κασιδιάρη. Δεν ξέρω αν την έχεις υπόψη.
1: Να επανέλθουμε αύριο.
0: Με παρέμβαση λοιπόν στην ελληνική δικαιοσύνη, κρίνοντας ότι ο κύριος Κασιδιάρης κακώς παραμένει στη φυλακή. Θα έπρεπε να έχει.
1: Τα βλέπει όλα ο κύριος Μάσκ με ποιότητα και προοπτική.
0: Την τροπή. Σε κάθε περίπτωση, εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης στη στέγη Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση Big Win στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Τα αποχωρίζω.
8: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία χάσε τη ζωή της η Βαγιά Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των προφυλακιστέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι συλληφθέντες. Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Η έρευνα της Τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται. 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας στο Sky. Αφορούν την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις και απαγορεύεται οι εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, δημιουργείται Μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο κ. Κότσιρας τόνισε ότι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα είναι 7 λεσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στόχοι ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η επίλυση του κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και την καρδιά ολόκληρη του ελληνισμού, κάνει λόγο πρωθυπουργός στο μήνυμά του, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της κυπριακής δημοκρατίας. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασόκ, απίθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλούμενος στις καταδίκες εμπλεκομένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση αντί να ζητήσουν, όπως είπε, αυτοί από τον ελληνικό λαό. Αυτή την ώρα ο πρόεδρος του Πασόκ επισκέπτεται το Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Ο 56χρονος Άντι Μπέρμαν, ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ο έκτος Πρωθυπουργός που εισέρχεται στην Downing Street την τελευταία δεκαετία. Ο Μπέρμαν, επωνομαζόμενος και βασιλιάς του Βορρά, διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ, νικητή των εκλογών του 2024. Η σύνδεση της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθεί αργότερα το απόγευμα. Σε 30χρονο ανήκει, σύμφωνα με την αστυνομία, η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους χθεσινούς πανηγυρισμούς στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Ήταν σε ένα συντριβάνι και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών το πάνω μέρος της κατασκευής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Σοβαρά επεισόδια έγιναν χθες βράδυ στο κέντρο του Buenos Aires, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, και ενώ χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης, ομάδες ατόμων άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για τη διαχείριση του πλήθους. Η αστυνομία απάντησε με ρήψεις νερού. Έγιναν 12 προσαγωγές και συλλήψεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη
0: Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Αντώνης Ατζολέτος.

καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον. Έχει πέσει λίγο η πολιτική επικαιρότητα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Λίγο ασχολούμαστε με τον καύσωνα, με έναν μίνι καύσωνα που ζούμε. Και πολύ συζητάμε βεβαίως για το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ. Θα πούμε και εμείς δύο πράγματα εδώ πέρα. Είμαι ο Αντώνης Ατζολέτος, ο Νάτης Παπαδόπουλος σήμερα απουσιάζει. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δημοσιογραφική παραγωγή ο Δημήτρης Γιαννίδης. 210-48-00-170 έως 174 περιμένουμε τα μηνύματά σας και βέβαια όπως πάντα στο skyradio.gr. Κανείς νομίζω δεν διαφωνεί ότι χθες κέρδισε ο καλύτερος, φαντάζομαι σχεδόν όλοι βλέπατε ή μισοβλέπατε όσοι δεν είστε και πολύ φίλοι της μπάλας στον τελικό. Κέρδισε ο καλύτερος η Ισπανία, η Αργεντινή με την οποία ήμουν και εγώ και ήμουν από την αρχή, όχι μόνο όταν ξεκίνησε να κάνει τις ανατροπές τη μία μετά την άλλη. Την πίστευα, ήταν άφαντη. Όπως αφαντός ήταν χθες και ο μεγάλος, ο Μέση. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Εμπαπέ σε γκολ. Πολλοί ήλπιζαν πως θα αφήσει έτσι το αποτύπωμά του σε αυτό το τελευταίο Μουντιάλ. Αλλά νομίζω λίγοι διαφωνούν πως είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει τον πλανήτη, χωρίς να μπαίνουμε τώρα σε διαδικασίες να συγκρίνουμε αυτόν με τον Πελέ, τον Μαραντόνα και τους άλλους μεγάλους. Απέδειξε ότι μπορεί και στα 39 του, βεβαίως κάπου και αυτός πρέπει να αποφασίσει να βάλει μια τελεία σε αυτή την πολύ σπουδαία καριέρα. Σίγουρα η Αργεντινή δεν έπρεπε να κερδίσει χτες, έτσι. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ούτε να ισοφαρίσει γιατί έφτασε κοντά. Κέρδισε ο καλύτερος και μάλλον κέρδισε ο καλύτερος του τουρνουά. Διαβάζω βέβαια για την απόλυτη κυριαρχία που έχει πλέον η Ισπανία, που είναι μια παγκόσμια ποδοσφαιρική δύναμη έτσι κι αλλιώς, αλλά η τρέχουσα πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου είναι πρώτη, έχει κατακτήσει ταυτόχρονα το Μουντιάλ και σε άντρες και σε γυναίκες. Ενώ είναι ενεργεία πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 19 ετών. Τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες, λοιπόν τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το Μουντιάλ τελείωσε σε κάθε περίπτωση. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς που δεν έχουμε να βλέπουμε κάθε μέρα μπάλα, θα μου πείτε, εντάξει θα δούμε. Ας προσπαθήσουμε να πάμε λίγες διακοπές νομίζω. Και νομίζω ότι η εικόνα που μας έμεινε από χθες είναι αυτή, το στιγμιότυπο του Τραμπ με τον Ιφαντίνο πίσω από το Αλεξίσφαιρο τζάμι. Κατάφεραν και οι δύο να αποδοκιμαστούν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική στιγμή του πλανήτη, στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Τώρα, αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε αρκετά πράγματα. Καταρχάς, μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ήταν 4 το μεσημέρι, πήγε 5 το απόγευμα. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να προλάβουμε να συνομιλήσουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, που είναι από νωρίς στη Βουλή, να μας πει και για την καθυστέρηση, αλλά και τι περιμένουμε. Με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να δώσει οδηγίες για το από εδώ και πέρα ή και για το καλοκαίρι. Πώς θα βρεθούν όλοι στις περιφέρειές τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ίσως το πει και σήμερα στην εισήγησή του. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος εκλογικός συναγερμός από τον Πρωθυπουργό. Βέβαια όλα μυρίζουν εκλογές, έτσι. Ακόμα και η επίσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού στα έργα στο ΟΑΚΑ.

Έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που αποδεκατίστηκε. Είχαμε τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο που ο Παύλος Πολάκης κατά πολλούς έδωσε μια αίσθηση ότι μένει υπό όρους σε σχέση με το ριζοσπαστικό λόγο, σαν να περιμένει, θα έλεγε κανείς, στη γωνία τη Ρένα Δούρου να τη δει να μην υιοθετεί ένα σκληρό λόγο, ειδικά ενδεχομένως απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε μπιφ και αυτό θα παραμείνει. Δεν διεκδίκησε κάποια θέση το Σάββατο, απλώς είναι μέλος της Εκλογικής Επιτροπής. Να δούμε τι θα γίνει και όταν συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα, αν εκεί γίνει μια διαφορετική κατανομή και σε σχέση με τον Παύλο Πολάκη. Σίγουρα εδώ πέρα το ερώτημα που τίθεται είναι αν ενδεχομένως προσπαθήσει αυτός να είναι το πρώτο βιολί, γιατί σίγουρα το σημαντικό είναι ποιος θα πάει στη ΔΕΘ με τον ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο, ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στις ανακοινώσεις, ποιος θα βρεθεί ενδεχομένως σε ένα debate. Πάντως νομίζω ότι την Παρασκευή τη Ρένα Δούρου θα δούμε στη γιορτή της Προεδρίας της Δημοκρατίας, 24 Ιουλίου θυμίζω, και θα έχουμε την καθιερωμένη εορτή στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που ανάβει τις μηχανές και ανεβάζει τον πύχη λέγοντας πως από το Σεπτέμβριο θα κυνηγήσει πλέον την πρώτη θέση. Εντάξει, βρίσκεται στην δεύτερη, θέλει να κάνει και ενέσεις τόνωσης ηθικού στα νέα στελέχη που σίγουρα τη χρειάζονται. Σήμερα παρουσιάζονται οι θέσεις του κόμματος για την παιδεία και από εδώ και πέρα θα υπάρχουν τέτοιες θεματικές. Και νομίζω ότι έχουμε και ένα από τα βασικά ερωτήματα του καλοκαιριού που έχει σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Πότε θα αποφασίσει να ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος? Φαίνεται πάντως πως ετοιμάζεται.

0: βέβαια πάντα το Πασόκ, έτσι. Πάντα μας απασχολεί το Πασόκ. Δεν ξέρω αν περνάει τις καλύτερες ημέρες από τις 26 Μαΐου που η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έκανε την εμφάνισή της στο πολιτικό σκηνικό. Και λέω να μείνουμε στο Πασόκ, να ξεκινήσουμε με το Πασόκ, να δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η Χαριλάου Τρικούπη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του Νότιου Τομέα στο Πασόκ. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ατζολέτο, καλή εβδομάδα.
0: Δίνεται μια αίσθηση, κύριε Χριστίδη, πως ο βασικός αντίπαλός σας αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για το κυνήγι της δεύτερης θέσης. Έτσι είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα το δίνετε αν είναι με εψιλον, με αλφαγιώτα. Αλλά
0: είναι με αλφαγιώτα.
1: Είναι με αλφαγιώτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σας, αυτό είναι κάτι που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο διακηρυγμένος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή. Και αυτό σημαίνει ότι δεν δίνουμε έναν αγώνα, ξέρετε, δεύτερης θέσης. Δεν μας απασχολεί αυτός ο αγώνας. Μας απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο η χώρα θα πάει στις εκλογές, θα αφήσει πίσω της οριστικά μια περίοδο η οποία έχει πολύ παράκμη και θα δημιουργήσει συνθήκες μιας πραγματικής πολιτικής αλλαγής. Αυτός είναι ο στόχος μας. Επομένως, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αλλάξει η κυβέρνηση του τόπου, όχι αντιπολίτευση.
0: Απλώς για να κυνηγήσει κάποιος την πρώτη θέση, πρέπει σίγουρα να είναι στη δεύτερη θέση. Πιστεύετε πως αυτή η εικόνα που υπάρχει τώρα με τις δημοσκοπήσεις που σας φέρνει τρίτους από το Σεπτέμβριο θα αλλάξει, είναι μια πλασματική εικόνα?
1: Κοίταξε, δεν λέω ότι είναι πλασματική εικόνα. Λέω ότι έχουμε δει πολλές φορές να ανεβοκατεβαίνουν κόμματα τους τελευταίους αρκετούς μήνες στην πολιτική ζωή της χώρας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κάθε παρατηρητής ψύχρεμος μπορεί να το δει. Θα θυμίζω ότι έχουμε δει σκαμπανεβάσματα του κόμματος Ζωής Κωνσταντοπούλου, σκαμπανεβάσματα και του ΠΑΣΟ και άλλων κομμάτων τα οποία έχουν εμφανιστεί παλιότερα. Δεν πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ψέματα. Mm-hmm. Λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι στο οποίο βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας εδώ και τρεις μήνες που έχει δημιουργήσει το κόμμα του είναι περίπου στα ίδια. Εμείς έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε και πιστεύω ότι όταν θα κοπάσει, ξέρετε, ο κουρνιαχτός αυτής της δημιουργίας ενός νέου κόμματος, θα έχουμε να αντιπαρατεθούμε προγραμματικά. Και προγραμματικά σημαίνει ότι τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια δέσμη προτάσεων για τα εργασιακά, για τα κοινωνικο-ασφαλιστικά, για τα ζητήματα των μικρομεσαίων, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, όπως ήταν προχθές τα ζητήματα της παιδείας. Όλα αυτά, επομένως, είναι που θα ρίξουμε το βάρος μας και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά στις εθνικές εκλογές.
0: Ναι, προγραμματικά σίγουρα αναλαμβάνετε συνεχώς πρωτοβουλίες και συνεντεύξεις τύπου και παρουσιάζετε τη θέση σας, αλλά επειδή μιλήσατε ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά από το ΠΑΣΟΚ, πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσετε, για παράδειγμα, στα αστικά κέντρα? Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ στη δική σας περιφέρεια, στο νότιο τομέα, έχει πάρει 7,9% τον Ιούνιο του 2023. Πολύ κάτω από το πανελλαδικό σας ποσοστό.
1: Σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε και στα αστικά κέντρα. Θα έλεγα όμως ότι το ζήτημα, πέραν από γεωγραφικό, είναι και πολιτικό. Και θέλω να πω ότι όλοι αντιλαμβάνονται σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πλαίσιο. Δηλαδή, αν υπάρξει μια σύγκριση εν έτη τον Ιούλιο του 2026 για το ποιος έχει ένα πρόγραμμα, τα δύο κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή συγκρούονται στην πολιτική ζωή του τόπου είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτυπωθεί και στη συνείδηση του κόσμου των ψηφοφόρων. Και επομένως η δουλειά μας, αυτή την οποία θα κάνουμε και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη φυσικά και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι να πλησιάσουμε τους πολίτες όσο γίνεται περισσότερο. Όσο αντιπαράθεση γίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις ή με βάση δευτερεύουσα σημασία ζητήματα γύρω από το αν κάποιος ψηφίζει το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα, τόσο ο κόσμος απομακρύνεται, κυρία Τζολέτα, από την ψήφο και την πιθανότητα ψήφου. Άρα, σας λέω ότι για μένα αυτό το οποίο σίγουρα χρειάζεται είναι και πολλή δουλειά στον νότιο τομέα, αλλά και πολλή δουλειά σε όλη την Ελλάδα. Και σας λέω κιόλας από τώρα και σημειώστε το ότι το ΠΑΣΟΚ και στον νότιο τομέα, αλλά και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, θα είναι πολύ πιο ψηλά από εκεί που ήταν το 23. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, δεν μου ταιριάζει και πουθενά, επουδενή, η λογική ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πιο κάτω από εκεί που πήρε το 23, όπως το δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις.
0: Απλώς επειδή αναφερθήκατε σε δύο προγράμματα, το δικό σας και της Νέας Δημοκρατίας, αυτά που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας δεν τα αναγνωρίζετε? Δηλαδή σήμερα παρουσιάζει το πρόγραμμά του για την παιδεία, έχει μιλήσει για την υπερφορολόγηση που πρέπει να υπάρχει στο μεγάλο πλούτο. Όλα αυτά...
1: Μα κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι ειλικρινής, το πρόγραμμα για την παιδεία που παρουσιάσε σήμερα δεν το έχω δει με λεπτομέρειες. Το καλωσορίζουμε πάντως σε αυτή την προγραμματική αντιπαράθεση που υπάρχει. Τώρα, από εκεί πέρα, όσον αφορά τον φόρο των μερισμάτων και τα λοιπά, ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, είναι εκείνος ο οποίος μείωσε τον φόρο των μερισμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σήμερα μπορεί να αναγνωρίζει την ανάγκη της αύξησης και καλά το κάνει. Αυτό είναι το σωστό. Απλά λέω ότι όταν ήταν πρωθυπουργός έκανε ακριβώς το αντίθετο. Επομένως, την αντιπαράθεση αυτή, εγώ θέλω να έχουμε και προγραμματικά επιχειρήματα και εν πάση περιπτώσει εκεί που συμφωνούμε είναι και κάτι το οποίο το κρίνω και το αξιολογώ ως κάτι θετικό για τη χώρα και τους πολίτες. Απλά λέω ότι μετράει και πάρα πολύ το τι κάνεις όταν έχεις την εξουσία. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα πράγματα όχι μόνο με βάση αυτά τα οποία λέμε, αλλά και με βάση αυτά τα οποία κάναμε κατά τη διάρκεια της δικιάς μας θητείας ο καθένας. Άρα, η αντιπαράθεση είναι καλό να γίνεται και με όρους αξιοπιστίας. Η αξιοπιστία, ξέρετε, είναι μια λέξη που ξεκινάει και από α, όπως είναι να ξεκινάει και ο τρόπος με τον οποίο πορεύεσαι στην πολιτική.
0: Πιστεύετε, κύριε Χριστίδη, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τις διαβεβαιώσεις τις συνεχείς, θα πάει τελικά σε πρώτες εκλογές?
1: Πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να πάει σε εκλογές, διότι έχουμε μια βουλή 297 βουλευτών, δεν έχει ξαναγίνει τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Έχουμε πάνω από 50, αν δεν κάνω λάθος, πια ανεξάρτητους βουλευτές. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει για έναν χρόνο ακόμα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να πω, κύριε Τζολέτο, με απλά λόγια, για να το πούμε όσο το δυνατόν πιο εύκολα, ένα γρήγορο σερφάρισμα να κάνει κάποιος στα social media των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, θα καταλάβει ότι έχουν αφήσει τα μολύβια και τα στυλό κάτω και κάνουν προεκλογική καμπάνια. Yeah. Εάν κάποιος πιστεύει ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές σε ένα χρόνο από τώρα με τα Υπουργεία να μην δουλεύουν και να υπάρχει προφανής μεταρρυθμιστική κόπωση, είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα πάει πίσω τη χώρα. Άρα η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές γρήγορα, θα είναι σημαντικό και για τους θεσμούς, για την τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας μας, αλλά και για την οικονομία μας. Γιατί όλη η οικονομία έχει παγώσει μπροστά σε αυτή την αναμονή, την οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι περιγράφει τον Οκτώβριο.
0: Άρα καταλαβαίνω από αυτό που είπατε, στην πορεία προς τις εκλογές εστιάζετε κι εσείς πολύ

0: Τουρκία. Πάει πολύ, κύριε Ατζολέτο, να βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία η οποία είναι βουτυγμένη σε μία σειρά σκανδάλων τα τελευταία χρόνια. Βουτυγμένη. Στελέχη της είναι τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, να μας ζητάει και το λόγο. Δηλαδή, είναι φοβερό να ζητάει η Νέα Δημοκρατία να πανηγυρίζουν οι οπαδοί της, επειδή δεν έφαγε 11 γκολ, αλλά έφαγε 4. Γιατί αυτό συζητάμε τώρα. Και θέλω να σας πω επίσης ότι εγώ εύχομαι και οι 4 να αθωωθούν. Και δεν θέλω κανένας συναδελφός μου να έχει οποιαδήποτε μπλοκή. Αλλά από την άλλη, οφείλω να πω ότι αν ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο άκουσα τις προηγούμενες μέρες να διαμαρτύρεται για τη δίωξη του κύριου Σενετάκη, θεωρεί ότι τα 2.500 ευρώ δεν είναι αρκετά για να διώκεται κάποιος, να μας αλλάξουν και τους ποινικούς κώδικες, να μας πούνε ποια χρήματα και πάνω πρέπει να διώκεται κάποιος.
1: Κύριε Χριστίδη, προλάβατε και την ερώτησή μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό γίνεται με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Ασφαλώς στην Ελλάδα καλωσορίζουμε ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα, προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δικαίωμα.

0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. 10, 9, 8, 7, 7.
2: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 640

0: 6 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikri 7GT στο Zikri Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikri. Time for change.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς Λίμνη Κομουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό στη Μαρίνα Λίμου. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έμεινε για περίπου 30 λεπτά στην ανακρίτρια και αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται. 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας στον Sky. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα πατίνια, αυστηροποίηση των κυρώσεων για παραβάσεις και απαγόρευση στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ, για όσο χρειαστεί, θα είναι καθημερινά οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η επίλυση του κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είμαι ο Αντώνης Αντζολέτος και βεβαίως στα πολύ ευχάριστα νέα της ημέρας κρατάω αυτή τη ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Εντάξει, δεν γινόταν άλλο αυτό έτσι. Σάββατο ήμουνα στη λεωφόρο Κηφισίας. Περνάει δίπλα μου ένας νεαρός, βερμουδίτσα, από πάνω ένα κοντομάνικο και πήγαινε στην Κηφισίας μια χαρά σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσει. Είναι πραγματικά εγκληματικό αυτό που γινόταν και πλέον θα έχουμε αυστηρές κυρώσεις, όχι πωλήσεις σε παιδιά κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών όπως θα έπρεπε εξ αρχής και βεβαίως όταν αν και τυχόν παρατηρηθεί αυξημένη παραβατικότητα θα γίνει αυτό που πρέπει, θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές ποινές και σε περιπτώσεις ορίων ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα που νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ στη Συγκρού τα έχετε δει αυτά, τα έχετε δει και ξέρουμε πόσο πολύ επικίνδυνα είναι. Λοιπόν, να και κάτι ευχάριστο, με ρωτάτε εδώ πέρα για τον Νότι. Όχι, ο Νότις λείπει σήμερα, ο Νότις θα επιστρέψει αύριο. Θα είναι εδώ μία με δύο μαζί σας κανονικά, όπως είναι όλο τον Ιούλιο. Να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντάξει, όλη την προηγούμενη εβδομάδα και την προηγούμενη ασχολούμασταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα δεν είναι καλά, υπάρχει μια προσπάθεια ανάταξης από τους Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα αριθμεί 13 βουλευτές. Σε αυτούς όμως πρέπει να πούμε ότι είναι η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία θα ανεξαρτητοποιηθεί, έχει κάποιες υποχρεώσεις ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι ακόμα Βασίλης Κόκαλης, δεν έχει στείλει την επιστολή παραίτησής του και αν δεν κάνω λάθος είναι ακόμα και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, με τον οποίο θα συνδεθούμε τώρα για να συνομιλήσουμε και για την πολιτική επικαιρότητα και για τον ΣΥΡΙΖΑ και να το ρωτήσουμε καταρχάς αν έχει αλλάξει κάτι και δεν έχει παραιτηθεί ακόμα. Κύριε Δίκογλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που σας ακούω, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δεν
1: λοιπόν, άκουσα λίγο την εισαγωγή σας, οπότε να σας πω και το νέο, εμπασχερτός πάνω σε αυτά. Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως, άρα μπορείτε να με αφαιρέσετε από τη δύναμη που περιγράφατε πριν.
0: Εντάξει,
1: λίγο πριν έγινε, γι' αυτό υπήρχε και αυτή η καθυστέρηση στη σύνδεση. Όπως είχα πει και στην αρχική μου δήλωση, κάποιες μέρες πάντα χρειάζεται για κάποιες διευθετήσεις, το καταλαβαίνετε, αλλά πέρα από αυτό ήθελα να γίνει θεσμικά. Δεν ήθελα απλά ένα email να στείλω στον πρόεδρο της Βουλής. Είχαμε συνεννοηθεί να έχουμε και μια συνάντηση σήμερα, να παραδώσω και να πρωτοκολλήσω την παραίτηση. Ήδη έχει πρωτοκολληθεί. Αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, 12.
1: Ό,τι
0: πλέον
1: λέμε, το τηρούμε, κύριε Τζολέτη. Το ξέρετε καλά.
0: Δεν υπήρχε αμφιβολία καμία. Απλώς προφανώς υπάρχουν κάποια τυπικά.
1: Ναι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς θα έπρεπε, πιστεύετε, να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κατά τη γνώμη σας? Υπήρχε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής της 6 Ιουνίου. Τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο Σωκράτης Φάμελος?
1: Δυστυχώς, εγώ αυτά που είχα προβλέψει και που είχα πει τότε, γιατί δεν μιλάω πάντα στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί είναι μια ευκαιρία να μιλάνε και άλλα στελέχη. Εμείς οι βουλευτές έχουμε και αλλού βήμα. Αλλά σε αυτή ήταν μια κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή και είπα δύο λόγια. Και είχα πει τότε ότι φοβάμαι με την απόφαση όπως την παίρνουμε, ότι απλά κλωτσάμε το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω. Τελικά δεν περίμενα ούτε και εγώ ότι απλά θα κρατούσε περίπου για 10 μέρες η όλη ιστορία και θα άρχισε μια αμφισβήτηση. Ίσως θα έπρεπε να ήταν πιο ξεκάθαρη, ίσως θα έπρεπε να οδηγήσει σε άλλες διαδικασίες, ώστε η απόφαση να είναι από ένα πιο ευρύ σώμα αργότερα. Όπως και να έχει το πράγμα, νομίζω ότι έπρεπε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μεν πολλούς στρατηγούς πια, αλλά ο στρατός, οι απλοί πολίτες είχαν φύγει. Και όσοι είμαστε στην κοινωνία, όσοι είμαστε βουλευτές, όσοι κυκλοφορούμε και το βλέπαμε αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος, με το που έκανε επίσημα και το φορέα του ο Αλέξης Τσίπρας, μας έλεγε: θα πάμε στον Αλέξη και σε περιμένουμε και σένα φυσικά και ό,τι έχεις πει και ούτω καθεξής. Άρα ήταν θέμα χρόνου νομίζω όλο αυτό. Θα μπορούσε όμως να μην έχει την εικόνα των τελευταίων ημερών που πρέπει να σας πω ότι εμένα δεν με ικανοποιεί, αντιθέτως με στεναχωρεί, ό,τι και να είναι, είναι στελέχη με διαδρομή, με ιστορία. Η τελευταία εικόνα των τελευταίων ημερών είναι λίγο σουρεαλιστική, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτές οι συνεχόμενες διαδικασίες, αυτά που ακούγονται, αυτά, η ψηφοφορία με τα 7-8 άτομα. Ήταν ένας λόγος που την παραίτηση την είχα πει ότι θα την έκανε, ήταν προκειμένη απόφαση, αλλά ένας λόγος παραπάνω που πια δεν ήθελα να συμμετάσχω σε όλο αυτό και το λέω ανοιχτά, είναι ακριβώς οι όλες δηλώσεις των τελευταίων ημερών. Σας θυμίζω κυρία Σαπουνά με κλάματα να φεύγει, το παιδί από την νεολαία τα ίδια. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Μπορούμε να κρατήσουμε ένα πολιτικό πολιτισμό και ο καθένας να πάρει τις αποφάσεις του, έχει κάθε δικαίωμα.
0: Άρα πιστεύετε ότι μετά την 6η Ιουνίου, εντάξει, το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα δεν προχώρησε και θα μπορούσε να προχωρήσει, εκεί άναψε κόκκινο φως ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε με κάποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο να προετοιμάζει την αναστολή της λειτουργίας του και αυτό να υποθεί καθαρά μέσα από το κόμμα, μέσα από τον
1: Όχι,
0: πρόεδρο.
1: Δεν ήταν ανάγκη. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει συμπόρευση. Τώρα, βέβαια, ο Αλέξη Τσίπρας είχε πολλές φορές δηλώσει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κομματικούς σχηματισμούς. Άρα, το να κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε ή δεν το πιστεύουμε, νομίζω είναι λάθος και απλά χάνουμε χρόνο. Άρα, έπρεπε να υπάρχει μια εξήγηση και εφόσον ήταν αυτή η απόφαση, αν εμείς λέγαμε ότι θα συμμετέχουμε πώς, βοηθώντας εκλογικά. Με τον όποιο μηχανισμό, με όποια πρόσωπα, με την όποια εμπειρία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την προσπάθεια, χωρίς να αυτοδιαλυθεί, κανένας δεν είχε μιλήσει ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε για κατάργηση ιστορικών κομμάτων.
0: Μα έτσι
1: ούτε
0: έπρεπε να πάει, δεν υπήρχε άλλη λύση.
1: Γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση?
0: Ποια ήταν η άλλη λύση, αφού δεν θα μπορούσατε να συμπορευτείτε μαζί του?
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει με μια μορφή συνεργασίας. Αλλά ότι θα μπορούσε να πει ότι εγώ θέτω σε αυτές τις εκλογές δεν κατεβάζω ψηφοδέλτια, αυτό δεν σημαίνει ότι διαλύομαι ακόμα.
0: Εντάξει, αυτό δεν υπόθηκε καθαρά όμως, εδώ είναι το θέμα.
1: Ναι, δεν υπόθηκε καθαρά.
0: Και το ερώτημα
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Και ακόμα δεν ξέραμε αν θα κατεβάσει ψηφοδέλτια ή όχι, σας θυμίζω. Δηλαδή για ένα διάστημα, αν θα πάει στη ΔΕΔ, δεν θα πάει στη ΔΕΔ, ποιος θα είναι. Βάσει αυτό, δεν ήταν εύκολη κατάσταση. Εγώ δεν λέω τώρα ότι μπορούσε, υπήρχαν και πάρα πολλοί δρόμοι. Οι δρόμοι ήταν δύο. Ή θα πήγαινε απέναντι, ή θα πήγαινε με μια μορφή συνεργασίας, έστω και σε επίπεδο προσώπων. Τελικά πάμε στην πρώτη λύση που δεν νομίζω θα είναι ωραίο να βλέπουμε τώρα κατηγορίες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά του πρώην Πρωθυπουργού και ουσιαστικά του φυσικού ηγέτη του χώρου, αλλά αυτό μένει να το δούμε.
0: Το ερώτημα είναι μήπως θα έπρεπε εσείς που ήσασταν η πλειοψηφία και πιστεύατε τη συγκεκριμένη διαδικασία να παραμείνετε και στην Κεντρική Επιτροπή η οποία προηγήθηκε πριν δύο εβδομάδες να επιμείνετε σε αυτή την άποψη και να κερδίσετε για δεύτερη φορά, οπότε μετά θα ήταν αδιαφυσβήτητη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε τώρα. Με το εάν πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς οι οποίοι είμαστε βουλευτές. Είναι τα στελέχη σας τα οποία έφευγαν κατά δεκάδες από την Κεντρική Επιτροπή. Συνεπώς, η Κεντρική Επιτροπή που προέκυπτε κάθε φορά ήταν τελείως διαφορετική στη σύνθεση και δεν θα μπορούσε να προβλέψει που πάει. Και λογικά αυτοί που μένουν είναι αυτοί που θέλουν να συνεχίσει το κόμμα όπως έχει απέναντι. Και όπως και έγινε τελικά. Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο σε αυτό.
0: Πιστεύετε, κύριε Κεδίκογλου, πως η ύπαρξη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως και αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, πως φαίνεται να θέλει ειδικά ο κύριος Παύλος Πολάκης, θα κοστίσει στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, καλό είναι όλες οι δυνάμεις οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται στην κεντροαριστερά και είναι προοδευτικές δυνάμεις να αφήσουν μικροεγωισμούς ή κάποια γεγονότα από το παρελθόν και να συμπορευτούν μαζί. Αυτό είναι κάτι που το λέμε διαχρονικά και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ειλικρινής, έκανε πολλές προσπάθειες πριν την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και με το Πασόκ και με την Νέα Αριστερά, τα θυμάστε, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν θα το πω εγώ αυτό, αλλά αν δούμε πώς ξεκίνησε, πώς πρόσφερε στην πορεία, σε ποια ποσοστά ήταν και πού βρίσκεται, νομίζω ότι τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, έρχονται, προσφέρουν στην κοινωνία και κάποια στιγμή υποχωρούν. Είναι η εξέλιξη, αν θέλετε, και της ζωής και της φύσης και των κομμάτων. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο. Εγώ δεν θέλω να είμαι απέναντι, έτσι, γιατί οι πρώην σύντροφοι που πορευτήκαμε και κοινοβουλευτικά τουλάχιστον δώσαν πραγματικά πολλές μάχες και σταθήκαμε αξιοπρεπώς. Εύχομαι καλή τύχη στον καθένα. Εγώ τους ευχαρίστησα και προσωπικά. Από εκεί και πέρα, νομίζω θα ήταν λάθος να μπούμε σε μια μάχη κατακομμάτων ή πρώην συντρόφων, όπως βλέπω, ας πούμε, κατά καιρούς, να έχουμε δηλώσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βαρουφάκη. Πιο σκληρές δηλώσεις από ό,τι ακούμε από τη δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα είναι λάθος, θεωρώ εγώ. Είναι δική μου λογική. Εγώ γι' αυτό και παραιτήθηκα, όπως είχα πει εξ αρχής. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος όταν με ρωτήσανε μήνες πια, γιατί άκουσα μια. Στην ΕΡΤ το θυμηθήκανε ότι ήταν Οκτώβριο του 25 που είχα πει ότι εγώ, αν υπάρχει πρόσκληση, δεν θα μου πέσει το προσκλητήριο τα χέρια. Και αργότερα είχα πει και για παρέτηση. Νομίζω ότι ήταν ο πιο σωστός τρόπος, ο πιο ξεκάθαρος, χωρίς να κρίνω κανένα συνάδελφο, καθένα κάνει τις αποφάσεις του. Κάνει μια απόφαση, δεν μπορεί να είσαι με δυο βάρκες, να είναι το ένα πόδι σου να λες είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μιλάω υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Από τη στιγμή που πιστεύει ότι γίνεται κάτι καλό και μια μεγάλη εικόνα ανοίγει για τη χώρα, τότε κοιτάς τη μεγάλη εικόνα, όπως είπα, και διάφορες άλλες λεπτομέρειες. Εντάξει, υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Τα δικά σας βήματα, κύριε Κεδίκογλου, από εδώ και πέρα και σε σχέση με την Ελλάδα, ποια θα είναι?
1: Κοιτάξτε, εγώ μόλις, όπως σας είπα, παραιτήθηκα. Συνεπώς, το επόμενο διάστημα σκοπεύω να εγγραφώ και επισήμως μέλος στην Ελλάδα, πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει μέχρι τώρα. Παρακολουθώ έτσι αλλιώς στενά τις κινήσεις και του κόμματος και του πρώην Πρωθυπουργού, με τον οποίο υπάρχει πάντα η εκτίμηση αυτή, και σαν ένα στρατιώτης πορεύομαι κι εγώ, έχω μια πορεία, είναι γνωστή, δεν έχω ούτε μιλήσει με τον ίδιο, ούτε θέτω κάποιες προϋποθέσεις, ακολουθώ δηλαδή αυτό το manual, να το πούμε, όπως το περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, που πολύ σωστά το είπε, ότι ούτε υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις, ούτε είναι κάτι το οποίο από πριν θα το δούμε. Στην πορεία ο καθένας από όπου μπορεί να φανεί χρήσιμος, και νομίζω ότι έχω να δώσω πράγματα και θα εκτιμηθεί, θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερο δυνατό.
0: Εσείς πιστεύετε πως θα πάμε σε εκλογές πριν τον Απρίλιο, όπως λέει ο...
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Υπάρχουν διάφορα τα υπέρ και τα κατά, τα ακούτε κι εσείς. Νομίζω κι εγώ αυτό που έχει υποθεί, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ζυγίζει και δεν έχει οδηγηθεί στη τελική απόφαση. Βλέποντας το τελευταίο διάστημα, αν και όλη η ατμόσφαιρα πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά σαν να είμαστε προεκλογική σταθμή, το ζω. Δηλαδή, βλέπω συναδέλφους, βλέπω βουλευτές από την Δημοκρατία, βλέπω δραστηριότητα, εγγένεια, κορδέλες, όλο αυτό που θυμίζει ότι πάμε σε εκλογές. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει ο Πρωθυπουργός κάθε λίγο, πριν δύο μέρες βγήκε πάλι και είπε ότι θα πάω την Άνοιξη. Οφείλω να το σεβαστώ, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά μάλλον ίσως τελικά πάμε προς την Άνοιξη. Εκτός αν έχουμε άλλα γεγονότα που τον πιέσουν και πάει πιο μπροστά.
0: Μάλιστα, κύριε Κεδίκογλου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ο Γιάννης από την Άφακτο μου γράφει για το θέμα που σχολιάζαμε πριν, ότι χθες Πατίνια ήταν παρατημένα καταλαμβάνοντας θέσεις στάθμευσης μόνιμων κατοίκων, και αυτό είναι μια παράμετρος, αλλά είναι και το λιγότερο μπροστά σε αυτά που έχουν γίνει, τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Η εβδομάδα αυτή βέβαια έχει και συνταγματική αναθεώρηση, ξέχασα να το πω στην αρχή, γιατί τελειώσαμε τις επιτροπές και πάμε στην Ολομέλεια. 23 με 24 του μηνός ξεκινάει η συζήτηση και λογικά 24 του μηνός θα δούμε και πολιτικούς αρχηγούς την Παρασκευή να μιλούν για τη συνταγματική αναθεώρηση, άρθρο-άρθρο, που συμφωνούν, που διαφωνούν, για να πάμε στην κρίσιμη ψηφοφορία πλέον την Δευτέρα 27 του μηνός. Έτσι είναι πάνω κάτω ο προγραμματισμός. Και μου στείλε και μήνυμα η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, η Άτζη Κούκη, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και η παρέτηση του Σημεών Κεδίκογλου στη Βουλή, και επίσημα αυτό που μας είπε ο κύριος Κεδίκογλου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Πάμε όμως λίγο να ενημερωθούμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός συνάδελφος, ο κυβερνητικός συντάκτης μας, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
0: Καταρχάς, αυτή η αλλαγή της ώρας από 4-5, τι προετοιμάζουνε?
1: Δεν νομίζω ότι υποκριτεί κάποιο βαρύ πολιτικό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα στοιχείο για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε, για να μην μας κυνηγάς εσύ μετά σε περίπτωση που έχουμε χάσει κάποια είδηση. Είναι σαφές όμως ότι αφορά κυρίως την προετοιμασία αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην οποία όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φρεσκάρει το φύλλο πορείας που έχει δώσει σε όλους τους βουλευτές, τους υπουργούς και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε μια περίοδο που το Μαξίμου θέλει καθαρή φωνή, παρουσία στην κοινωνία και καμία χαλάρωση. Γι' αυτό και πληροφορούμαστε ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει βάρος στην ενότητα και στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, αλλά προφανώς και στη μάχη απέναντι στην αντιπολίτευση, εξού και η γέφυρα που έκανε σε συνωρίτερα για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί θα είναι ένα από τα πεδία στα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανεβάσει τους τόνους, όπως επίσης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ακόμη περισσότερο θέλει να δώσει βάρος και στην θετική ατζέντα, άρα τη μεγαλύτερη εμπλοκή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, την προετοιμασία για τη ΔΕΤ, που είναι το επόμενο μεγάλο ορόσημο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη φροντίσει από το πρωί να φτιάξει αυτή την πολιτική γέφυρα με την παρουσία του στο ΟΑΚΑ. Εκεί επιθεώρησε ένα από τα μεγάλα προγράμματα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρησιμοποίησε έτσι μια μοντιαλική ποδοσφαιρική διατύπωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όπως στο Μοντιάλ, και αποδείχθηκε χθες το μεγάλο τελικό, έτσι και στην πολιτική, οι ομάδες δεν χρειάζονται τους μεγάλους στάρ, αλλά χρειάζονται σύστημα και σωστή προετοιμασία.
0: Θα τον ακούσουμε, Γιώργο, πάλι να μιλάει για εκλογές το 27, λες, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Νομίζω ότι είναι μία από τις επαναλήψεις που δεν, και το στοίχημα το δίνει πολύ χαμηλά αυτό, δηλαδή είναι από τα παρολί της κυβέρνησης αυτή την περίοδο, παρότι οφείλω να σου πω ότι στους διαδρόμους της Ολομέλειας αλλά και στις συζητήσεις που κάνουμε με τους γαλάζιους βουλευτές το κλίμα είναι εντελώς ανάποδο, δηλαδή υπάρχει ένας φόβος για έναν ευνηδιασμό, φαίνεται ότι δεν έχουν πιστεί πλήρως, παρότι είναι καθαρό το μήνυμα που εκπέμπεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και από τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, ότι αυτές οι εκλογές δεν αλλάζουν ορόσημο, δεν αλλάζει το καλεντάρι του Πρωθυπουργού, δείχνουν την άνοιξη, τώρα θα δούμε ποιον μήνα.
0: Και θα έχουμε την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά θα κλείσουν οι πόρτες με τοποθετήσεις βουλευτών, έτσι?
1: Ναι, θα βάλει λίγο τα logistics
0: της διαδικασίας. Θα έχουμε τίποτα, νομίζεις?
1: Νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποιες γκρινίες, κάποιες διατυπώσεις προς διόρθωση πορείας σε ό,τι αφορά τη στάση κυρίως των υπουργών. Είναι επίσης σαφές ότι αναμένουμε με φόντο και τις τελευταίες εξελίξεις των ΟΠΕΚΕΠΕ από βουλευτές να διατυπώσουν αντίθετες γνώμες σε σχέση με το διαδικαστικό που ακολουθείται ως τώρα, δηλαδή με αυτές τις αυτόματες άρσεις ασυλίας, προτού καν αυτές οι υποθέσεις τελεσιδικήσουν. Ήδη άλλωστε ο κύριος Βαρτζόπουλος, ένα από τα 13 πρόσωπα που βρέθηκαν σε αυτήν την πολιτική και δικαστική δίνη, έχει προειδεάσει ότι αναμένεται να καταθέσει προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας ενημερώσει και στο δελτίο ειδήσεων του Sky και το μεσημέρι και βεβαίως το βράδυ, γιατί προέκυψε την κοινοβουλευτική ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια αναφερθήκαμε λίγο πριν έτσι αλλά πιο αναλυτικά έχουμε την Παρασκευή και την γιορτή της Δημοκρατίας έτσι στο Προεδρικό Μέγαρο, την καθιερωμένη, 24 Ιουλίου. Νομίζω εκεί όλα τα φώτα θα στραφούν στο αν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχει δοθεί κάποιο σήμα ακόμα, ή ο Αντώνης Σαμαράς θα βρεθούν εκεί. Ειδικά για τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο πότε και αν θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, το οποίο, για το οποίο συνεχώς λέμε, το περιμένουμε, και κάποιοι θεωρούν ότι η απόφαση έχει ληφθεί και απλώς περιμένουμε το χρόνο. Πιστοποίηση λοιπόν, είπαμε και στο πρώτο μισάωρο, για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Καλωσορίζουμε στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα kill.edu.gr, υποκράτους 33, για περισσότερες λεπτομέρειες και για να ενημερωθείτε. Εδώ τελειώσαμε. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και βεβαίως και στην τηλεόραση του Sky για τις μεσημεριανές ειδήσεις. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά. Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
10: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Δευτέρας 20 Ιουλίου και αυτό είναι το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ένα γνωμικό λέει ότι ο προφήτης Ηλίας που γιορτάζει σήμερα φέρνει αλλαγές στο σκηνικό του καιρού. Του αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς κατά την παροιμία. Πριν γυρίσει όμως και έρθουν τα μελτέμια να μας δροσίσουν, αυτή η εβδομάδα θα είναι, όπως φαίνεται και πιθανότατα έχετε ήδη αντιληφθεί, η πιο ζεστή εβδομάδα του φετινού καλοκαιριού. Μέχρι και την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα φλερτάρουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα είναι όμως αυτό από τα χειρότερα θερμικά επεισόδια που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, δροσερό νερό, καπέλο, αντιλιακό και ψυχραιμία. Η εβδομάδα μπήκε και μας βρίσκει χορτασμένους από θέαμα. Η Ισπανία κέρδισε την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά το τρόπαιο το σήκωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει αδυναμία σε οτιδήποτε λάμπει και είναι χρυσό, με τα δυσκολίας αποχωρίστηκε το κύπελο, καθυστερώντας έτσι την διαδικασία της απονομής. Η σκηνή που ο Ινφαντίνο προσπαθεί να τον απομακρύνει είναι αυτό που λέμε viral. Στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί τώρες που έβαλε το ένα και μοναδικό γκολ του αγώνα, τα δάκρυα του Μέση που λύγησε ενώ τον αποθέωναν οι φίλαθλοι, αλλά και η αντίδραση του Αργεντίνου Παρέδες που δεν πήρε καθόλου καλά την ήττα και πιάστηκε στα χέρια με τον Ισπανό Γκάβι. Κατά τα άλλα, Μαντόνα και Τόμ Κρούζ απέδειξαν ότι παραμένουν αϊθαλείς και ξέρουν από σόου. 20 Ιουλίου σήμερα και στο ημερολόγιο εδώ και 52 χρόνια η μέρα μας υπενθυμίζει μια ανοιχτή πληγή, αυτή της διχοτομημένης Κύπρου, απόρρια της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής που οδήγησε στην κατοχή μέρους της κυπριακής επικράτειας. Για το Κυπριακό έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15 γύροι συνομιλιών και διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν κατέληξε σε συμφωνία, μισό και βάλε αιώνα μετά. Η Κύπρος είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που τμήμα του εδάφου της βρίσκεται υπό κατοχή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αλλά προηγουμένως οι συστάσεις. Απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην δημοσιογραφική παραγωγή η Πέρσα Μπόλια και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά θα δείτε το κουτάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Είμαι η Κατερίνα Δράκου και ας ξεκινήσουμε με μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Λύση στον γόρδιο δεσμό του ιδιότυπου ελληνικού πληθωρισμού μέσω ανταγωνιστικότητας προτείνει ο κεντρικός τραπεζίτης. Ο Γιάννης Τουρνάρας μίλησε νωρίτερα στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε και υποστήριξε ότι η μείωση του πληθωρισμού απαιτεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό και άρση των εμποδίων για νέες επιχειρήσεις. Φρόντισε με τα λεγόμενά του να χτυπήσει όσο οφείλει από τη θέση του και το καμπανάκι για την σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών μας. Στο μεταξύ, προς την τελευταία αναθεώρησή του, πριν από την οριστική ολοκλήρωσή του, οδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα από τα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται των πολιτικών της και την αντιπολίτευση να της προσάπτει πως 1,5 μήνα πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Ελλάδα παραμένει στην 23η θέση μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αξιοποίηση των πόρων που της αναλογούν. Σε λίγο στο στούντιο, ο Νίκος Φιλιππίδης με ρεπορτάζ. Απόγευμα και όχι πρωί όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος δεν είναι η ζέστη, αλλά τα πανηγύρια για τη γιορτή του προφήτη Ηλία που κράτησαν τους βουλευτές χθες στις εκλογικές τους περιφέρειες. Εκεί δηλαδή που το κλίμα παραπέμπει σε πρόωρες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός, συνεπής στα όσα έχει πει μέχρι τώρα πολλές φορές, αναμένεται και σήμερα να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Η πρώτη που φαίνεται να μην το πιστεύουν, να μην πιστεύουν τη στρατηγική εξάντληση της τετραετίας είναι πάντως οι ίδιοι του οι βουλευτές που εστιάζουν περισσότερο στην εκλογική ατζέντα. Πρώτο από τα ζητούμενα αυτής, η επανασυσπήρωση της κυβερνώσας παράταξης. στο φουλ οι μηχανές και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Με την συγκρότηση της πολιτικής της επιτροπής ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα συλλογικό όργανο που θα έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Γραμματέας αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ανάμεσα στους 75 άνθρωποι που μας συστήνονται για πρώτη φορά, αλλά και παλιοί γνώριμοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Κώστας Γαβρόγλου και ο Πέτρος Κόκαλης. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η αλλαγή σκυτάλης επισφραγίστηκε το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε μετά την ευνίδια παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. 15 τουλάχιστον βουλευτές του κόμματος ανεξαρτητοποιήθηκαν, υπαρετήθηκαν και τώρα αναμένουν ένα σήμα από τον Άλεξη Τσίπρα για εκείνη την πολυπόθητη μεταγραφή τους. Η νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, δήλωσε στην πρώτη της ομιλία ανοιχτή στη συμπόρευση με την Ελλάς, όχι όμως και στην ταύτιση. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, επί 9 νύχτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν, κάνοντας σκόνη βασικά την ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης. Η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά από το νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και τα ιρανικά αντίπεινα με πυράβλους και ντρόουνς κατά των συμμαχικών χωρών. Στα ύψη αγωνία για την εμπλοκή του Ισραήλ, τα ξεπέρασε τα 90 δολάρια το πετρέλαιο, το Brent. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 400 ντρόουν εξαπέλυσε το Κίεβο κατά της περιφέρειας της Μόσχας τη νύχτα που μας πέρασε. Η επίθεση αυτή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια αυτού του πολέμου. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών τώρα ένταση υπήρξε νωρίτερα μεταξύ Μαρίας Καριστιανού και Νίκου Πλακιά. Όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού μετά από αρκετό καιρό που απουσίαζε λόγω και των πολιτικών της υποχρεώσεων πια, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της με την επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να απαντά «Με σένα θα ασχολούμαι». Ο Πάνος Γαρουφαλιάς θα είναι σε λίγο μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από τη Λάρισα που όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα βράζει. Πάμε τώρα να δούμε αν αδειάζει σιγά σιγά και η Αθήνα. Είμαστε στην προτελευταία αισίωση εβδομάδα του Ιουλίου. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει για αρκετούς και προνομιούχους ως φαίνεται γιατί δεν θα ζήσουν την πόλη μας να βράζει. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς προβλήματα για καθυστερήσεις θα συναντήσουν αυτή την ώρα οι οδηγοί. Γεια σου Δέσποινα.
1: Γεια σας και από μένα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα στους δρόμους σήμερα. Το πρωί υπήρχαν ορισμένες καθυστερήσεις. Δεν ήταν φυσικά οι συνηθισμένες καθυστερήσεις που έχουμε συνηθίσει όλοι οι οδηγοί τα τελευταία χρόνια. Αυτή την ώρα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στις δύο εξόδους για Λαμία. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, που οι οδηγοί μπορεί να καθυστερήσουν περίπου 20 λεπτά να φτάσουν στον προορισμό τους, όσοι πηγαίνουν στην έξοδο για Λαμία. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 λεπτά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άγιο Κοσμά ως τη Μαρίνα Αλίμου. Σήμερα θα ισχύσουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, μάλλον από σήμερα στις 6 το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας οδού. Από το 91ο χιλιόμετρο ως και το 86ο θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα και οι συγκεκριμένες εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε μέρα ως τις 8 Αυγούστου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα ως τις 7 το πρωί.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική σου ενημέρωση. Καλό δρόμο, καλές διακοπές να ευχηθούμε στους αδειούχους. Είναι αξεπέραστο αυτό το αίσθημα της έναρξης των διακοπών. Δύο και δέκα πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ελάτε να ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με το πρώτο θέμα που νομίζω παγκοσμίως σήμερα είναι αυτός ο αγώνας που πολύ είδαμε χθες, ο τελικός του Μουντιάλ. Δεν ήταν εντυπωσιακός αγώνας από άποψη θεάματος, είχε όμως ένταση, την ένταση που επιβάλλει ένας τελικός. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Ισπανία κατάφερε να νικήσει την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Είναι μαζί μας στο στούντιο Δημήτρης Βάλσαμος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
0: Ήσουν από τους υποστηρικτές της Ισπανίας ή πόνταρες στην Αργεντινή?
2: Όχι, ήμουν με το Μέση. Από το ξεκίνημα της διοργάνωσης ήταν μάλλον υπερβατική η πορεία της Αργεντινής που κατάφερε με αυτή την ομάδα να φτάσει ως τον τελικό, χωρίς τον Μέση που έκανε αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα στα 39 του δεν θα τα είχε καταφέρει, γιατί δεν ήταν η ποιότητα της ομάδας τέτοια για να πάει ως εκεί. Η Ισπανία, η οποία πριν την έναρξη διοργάνωσης θεωρούνταν και από τις στοιχηματικές εταιρείες το πρώτο φαβορί, επιβεβαίωσε τον τίτλο της με μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν επέτρεψε τους αντιπάλους της να παίξουν ποδόσφαιρο, δεν τους έδινε την μπάλα για να παίξουν ποδόσφαιρο. Ήταν απόλυτη κυρίαρχος και στον ημιτελικό με τη Γαλλία και στον τελικό χθες με την Αργεντινή. Δυσκολεύτηκε να βρει τον γκολ. Η Αργεντινή έκανε πρώτη τελική προσπάθεια στο τελευταίο λεπτά της παράτασης, το 117. Βρήκαν τελικά τον γκολ με το Φεράν Τόρες στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους της παράτασης. Οι Ισπανοί και πήραν, νομίζω, απόλυτα δίκαια το τρόπαιο, ουσιαστικά τρομοκρατώντας τους αντιπάλους τους και μην επιτρέποντάς τους να παίξουν και να κάνουν το παιχνίδι τους. Είτε μιλάμε για το φαβορί που ήταν η Γαλλία, ας πούμε, βάσει της εικόνας μέχρι τα ημιτελικά, είτε για την Αργεντινή στον τελικό. Γενικότερα, μια ομάδα που εξελισσόταν μέσα στο τουρνουά η Ισπανία, είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτό είχε συμβεί και το 2010, να ξέρεις. Ήταν πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης, πήγε και κατέκτησε το Μουντιάλ. Κάτι τέτοιο συνέβη και τώρα.
0: Σχεδόν μια τέλεια εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ η Ισπανία δέχτηκε ένα γκολ. Και αυτό, νομίζω, είναι κάτι κορυφαίο στην ιστορία πια της διοργάνωσης.
2: Σωστά.
0: Συγκεκριμένη.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν επέτρεπαν στους αντιπάλους να παίξουν. Ξεκίνησαν με στραβό αποτέλεσμα. Στην πρεμιέρα έχει φέρει 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο ήταν και μια ομάδα έτσι λίγο, ας πούμε, λίγο άγνωστη στο ευρύ κοινό, λίγο εξωτική, όπως λέμε. Και τότε είχε σχολιαστεί αρνητικά η Ισπανία, αλλά όπως και το 2010, που είχε ξεκινήσει με ήττα από την Ελβετία, βελτιώθηκε, έπαιξε το ποδόσφαιρό της, κυριάρχησε τον αντιπάλων της, δεν της επέτρεψε στους αντιπάλους να τις κάνουν ευκαιρίες και να δεχθεί φάσεις. Μόνο ένα γκολ από το Βέλγιο στα προημιτελικά και κάπως έτσι έφτασε, νομίζω, σε μια απόλυτα δίκαιη κατάκτηση του τροπέου. Όχι το καλύτερο φινάλε για το Λιονέλ Μέσι, αλλά ναι, έχει πάρει ήδη το Μουντιάλ.
0: Ναι. Αν μπορούσε, θα ήθελε στον πιθανό τελευταίο του Μουντιάλ να επηρεάσει κάπως περισσότερο.
2: Ναι, πιθανότατα ήταν το τελευταίο παιχνίδι του σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι στα 39, έκανε καταπληκτική διοργάνωση. Στον τελικό δεν κατάφερε, όπως και όλη η ομάδα του, να ξεχωρίσει, να μπορέσει να φανεί απειλητικός απέναντι στους Ισπανούς. Ωστόσο, η εικόνα που μας αφήνει σε αυτή την ηλικία ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, έχοντας ήδη κατακτήσει την προηγούμενη διοργάνωση, είναι σίγουρα τρομερή και έχει φτιάξει το legacy του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Ήταν καταπληκτική.
0: Και νομίζω ότι και μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν αυτή, μετά τη λήξη πια, όταν ο Λαμίν Γιαμάλ αγκάλιασε τον Λιονέλ Μέσι, σε μια εικόνα που δικαίως, νομίζω, περισσότερα χαρακτηρίζουν ως την πιο συγκινητική της βραδιάς, έτσι, και γεμάτη νόημα. Είναι σαν η σκυτάλη πια, ναι, να περνά στη νέα γενιά.
2: Ακριβώς, σκηνή διαδοχής ουσιαστικά. Παραδίδει την σκυτάλη στην επόμενη γενιά και στη χώρα στην οποία μεγαλούργησε, στην Ισπανία. Ουσιαστικά παρέδωσε τα σκύπτρα ο Μέσι και η Αργεντινή. Ήταν πολύ ωραία η σκηνή με την αγκαλιά του Γιαμάλ με του Μέσι. Νομίζω πιο δυνατή σκηνή όμως ήταν το κλάμα του Μέσι στα 39 του. Δείχνει ότι παρότι στο γήπεδο κάνει εξωγήινα πράγματα, είναι και αυτός θνητός και λυγίζει και συγκινείται. Το είδαμε και άλλες φορές στη διοργάνωση. Αλλά όταν κλείνει έτσι ένα παγκόσμιο κύπελο, να βλέπει τον κορυφαίο που πιθανότατα δεν τον ξαναδούμε σε τόσο μεγάλη σκηνή. Ήταν μια πολύ δυνατή εικόνα.
0: Σωστά, ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, και η δική σου εμφάνιση χθες παρακολουθώντας ήταν εξαιρετική. Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι. Τώρα, είχε πολλές πτυχές αυτό το Μουντιάλ, όπως αναμενόταν εξάλλου. Ένας από τους ανθρώπους που επίσης συζητήθηκε πάρα πολύ ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίως για τους λάθος λόγους, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επικοινωνία εκείνη που είχε με τον Ινφαντίνο, κατά την οποία ζήτησε να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπάλογκουν, τώρα δεν αποχωριζόταν με τίποτα το τρόπαιο. Η Λουίζα Κροντήρη είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμη φορά έκλειψε τις εντυπώσεις. Πέταξε πάνω από το στάδιο του New Jersey με το ελικόπτερο Marine One. Όμως η είσοδός του στην αρένα συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες, οι οποίες συνεχίστηκαν κάθε φορά που τον έδειχνε η κάμερα να παρακολουθεί τον αγώνα πίσω από το αλεξίσφαιρο τζάμι. Δίπλα του καθόταν η Μελάνια Τραμπ. Να πούμε ότι μαζί του στην εξέδρα των επισήμων ήταν και ο πρωθυπουργός του Καναδά, η πρόεδρος του Μεξικού, ο πρόεδρος της FIFA και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας με τις πριγκίψες Λεωνόρ και Σοφία. Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν και όταν ο Τραμπ μαζί με τον πρόεδρο της FIFA μπήκαν στο γήπεδο για την απονομή του τροπαίου. Εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φάνηκε να πτωείται, μάλιστα προσπάθησε να κλέψει την παράσταση και κατά την απονομή, δεν ήθελε, παραδίδει το τρόπαιο και στη συνέχεια θέλει να μείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς.
0: Μόνο πολλά... με το χέρι δεν τον πήρε, ναι, Ινφαντίνο, ναι, να τον απομακρύνει.
3: Σιγά σιγά προσπαθούν να του δείξουν, κάθεται λίγο στην άκρη, και αν δεν επενέβαινε ο πρόεδρος της FIFA να πάει δίπλα του, να τον πάρει στην ουσία από το χέρι για να φύγουν από την εξέδρα, ενώ είχαν ήδη αρχίσει να πέφτουν τα κομφετή, τα χρυσά κομφετή, θα είχε παραμείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς. Πάντως, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διοργάνωση την πιο επιτυχημένη όλων των εποχών. Συνεχάρη την νικήτρια Ισπανία, παρά την κόντρα που είχε όλο αυτό το διάστημα με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Σάντσεθ. Να πούμε βέβαια ότι οι δύο άνδρες είχαν μία χειραψία, την οποία δεν μπόρεσε να μείνει, να μην καταγραφεί από τον φακό. Μετά από σχεδόν 2 χρόνια δημοσίων εντάσεων, το κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται πως έχει αρχίσει να βελτιώνεται μεταξύ τους, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ισπανία έχει εξηλειωθεί πλήρως, συμφωνώντας με σημαντική αύξηση των αμυντικών δεσμεύσεών της κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Μάλιστα. Τα κατάφερε πάντως. Με έναν τρόπο κατάφερε πάλι να στρέψει τους προβολείς στο πρόσωπό του. Ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολουθεί ποτέ τελικό μουντιάλ επί αμερικανικού εδάφους, ο Ντόναλντ Τραμπ, που απέδειξε ότι τον έλκει ο χρυσός.

0: Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Οι νέα έχουν φροντίσει να είναι ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 7 αλέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά θα βρείτε τους χώρους στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Εμείς τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Κοκολάκο να μας πει πώς οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκείνος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Τι δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, Βαγγέλη? Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Συντάγματος. Εδώ το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανέβει κι άλλο η υδράργυρος σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κατά τόπους αναμένεται το θερμόμετρο να δείξει 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως τουρίστες, και με όσους πολίτες συνομιλήσαμε βγήκανε για λίγο στο κέντρο της πόλης. Άλλοι ήταν φοιτητές που έδιναν ακόμα και τώρα μαθήματα, ενώ άλλοι ήταν εργαζόμενοι και, όπως μας έλεγαν, θα προσπαθήσουν να μείνουν σε σκιερούς χώρους, κλιματιζόμενες αίθουσες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Είδαμε πολλούς με νερά στα χέρια, φυσικά, βεντάλιες. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο, καπέλα και ομπρέλες, να προστατευτούν από τη ζέστη. Αύριο αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα. Κυρίως οι περιοχές που θα χτυπηθούν από αυτόν είναι η Στερεά Ελλάδα, η Νότια Πελοπόννησος και περιοχές της Αττικής. Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί συστήνουν κυρίως σε ηλικιωμένους και παιδιά να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να ενυδατώνονται, να αποφεύγουν τα λιπαρά φαγητά και να παραμένουν σε σκιερά μέρη και να αποφεύγουν τις έντονες εργασίες.
0: Εδώ που τα λέμε, αν δεν έχει κανείς ανελαστικές υποχρεώσεις, γιατί αν κυκλοφορήσει στο κέντρο της πόλης μια τέτοια μέρα. Βαγγέλη Κοκολάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Και ελάτε τώρα να δώσουμε το λόγο στους ειδικούς. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο κύριος Αλέξης Πολίτης είναι πνευμονολόγος. Απίφθινε νωρίτερα, μιλώντας στο Action 24, μια γενική σύσταση.
2: Δηλαδή, πρέπει να πίνουμε συχνά νερό αυτές τις μέρες. Η παραμονή σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους είναι κάτι πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό μας, ειδικότερα κατά το διάστημα 11 το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Σωστή χρήση συνάδει με μια θερμοκρασία γύρω στις 26-27 βαθμούς. Ο οργανισμός, όταν μεταφέρεται από μια υψηλή θερμοκρασία σε μια χαμηλή ή το αντίστροφο, σίγουρα μπορεί να παροξύνει τα χρόνια νοσήματα από τα οποία πας και κάνεις.
0: Τώρα δεν δικαιούμαστε να γκρινιάζουμε εμείς οι Αθηναίοι, γιατί τι να πούν και οι Λαρισαίοι. Διαχρονικά η Λάρισα ταλαιπωρείται από υψηλές θερμοκρασίες. Για να δώσουμε το λόγο στον Πάνο Γαρουφαλιά να μας πει τι δείχνει ο υδράργυρος αυτήν την ώρα, 2 και 20 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
3: Καλό μεσημέρι. Είμαστε στη σκιά αυτή τη στιγμή, στους 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά είμαστε πάνω από 40 στον ήλιο. Είναι η τρίτη μέρα δύσκολη για τους Λαρισαίους, αλλά πρέπει να σας πω ότι ξέρουν να το διαχειρίζονται. Προφανώς θα βρίσκονται στις παραλίες, κάποιοι έχουν και άδειες, άρα στην πόλη δεν υπάρχει πολλής κόσμος. Περιμένουμε άλλη μια δύσκολη μέρα, την αύριο, η οποία ενδεχομένως θα είναι και πάνω από 40, 41 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια το ζήτημα είναι ότι αυτός είναι ο πρώτος καύσωνας, οι πρώτες ζεστές μέρες. Θυμίζω ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, μετρούσαμε τον πέμπτο καύσωνα του καλοκαιριού, αλλά μάλλον μπορούν να δηλώνουν ικανοποιημένοι.
0: Σωστά. Άργησε. Φέτος ήμασταν και τυχεροί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο Γαρουφαλιά. Σε συναντάμε αργότερα να μας δώσεις το ρεπορτάζ από τη Δίκη των Τεμπών. Να ακούσουμε και την σύσταση που απευθύνε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πνευμονολόγος, ιδίως προς τις ευπαθείς ομάδες.
4: Οι ευπαθείς ομάδες δεν έχουν κανένα λόγο να κινούνται σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες αιχμής. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας λόγος, ακόμα και αν έχουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές, να βγούμε να τις κάνουμε στις 12, στις 1 ή στις 2 το μεσημέρι. Αν βγούμε, θα βγούμε φορώντας καπέλο. Οι πιο ευπαθείς δεν είναι καθόλου κακό να έχουν και μία ομπρέλα. Οι ηλικιωμένοι είναι πολύ καλό να επικοινωνήσουν με τους θεράποντες ιατρούς τους, να ρωτήσουν αν πρέπει να τροποποιήσουν κάπως τη θεραπεία τους τώρα που υπάρχει καύσωνας, και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να το κάνουν τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους, τα νύψια τους, έτσι ώστε να κατανοήσουν πλήρως από το γιατρό ποια πρέπει να είναι η τροποποίηση.
0: Πάμε στις διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά την ολιγόλεπτη διακοπή θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Φιλιππίδη, διότι νωρίτερα σήμερα, νωρίς το πρωί, στον Άρη Πόρτο Σάλτε, μίλησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και έδωσε μια συνέντευξη που, όπως συνήθως συνέντευξεις που δίνει, είναι και περιορισμένες σχετικά, νομίζω πως θα συζητηθεί.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet

0: ελληνικών ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού και σειρά έχει τώρα το οικονομικό ρεπορτάζ. Όλοι μιλούν για τον πληθωρισμό. Σήμερα ήταν και η σειρά του κεντρικού τραπεζίτη του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα να μιλήσει στον Άρη Πορτοσάλτε. Είπε λοιπόν ότι αν θέλετε να πέσει ο πληθωρισμός, πρέπει να ανοίξετε την οικονομία. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
10: Γεια σου, Κατερίνα.
9: Προτείνω να ακούσουμε το ηγητικό και μετά να μας κάνεις το σχόλιο σου. Πάμε.
11: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, ενώ η Ευρώπη έχει 2%. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Είναι μια χώρα που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έχουμε αυτό που λέμε θετικό παραγωγικό κενό, ενώ η Ευρώπη έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις, λέει στην κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
9: Τι θα πει θετικό παραγωγικό κενό λοιπόν, Νίκο?
10: Λοιπόν, ο Γιάννης Στουρνάρας πρώτα απ' όλα είναι ο καθήλυνα αρμόδιο για τον πληθωρισμό, γιατί είναι μέλος της νομισματικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα με αυτό το θέμα ασχολούνται συνέχεια οι κεντρικοί τραπεζίτες. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το εξής ζήτημα. Αντιμετωπίζουμε μόνιμα τον πληθωρισμό σε ένα φαινόμενο και ως πολίτες, ότι έχουμε λέμε αμέσως χαμηλή αγοραστική δύναμη, αλλά και ως κράτος, τι κάνει, σπέβδει να ενισχύσει το εισόδημα με εισοδηματικές ενισχύσεις. Με αποτέλεσμα τι κάνουμε, ενισχύουμε μόνιμα τη ζήτηση. Το πρόβλημα στον πληθωρισμό είναι ότι αν ενισχύει συνεχώς τη ζήτηση, ανατροφοδοτείς με νέο πληθωρισμό. Ένα του κλειδί βρίσκεται εκεί που περιγράφει ο Γιάννης Στουρνάρας. Στην αύξηση προσφοράς προϊόντων. Για να δημιουργήσεις προσφορά προϊόντων, πρέπει εκεί στις αγορές, τις οποίες πρέπει να κάτσεις να τις μελετήσεις και να τις δεις μία προς μία, στις οποίες έχεις λίγους παίκτες, λίγες εταιρείες, να το πω πολύ απλά, και λίγα προϊόντα, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ανοίξουν και να έρθουν περισσότερες, να δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Και αν δημιουργηθεί ανταγωνισμός, όπου δημιουργείται ανταγωνισμός, κατά κανόνα και δεν υπάρχει συνεννόηση, κατά κανόνα οι τιμές υποχωρούν ή όταν είναι ανωδική η τάση, οι τιμές αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό. Αυτό που πραγματικά ήταν η είδηση σημερινής ημέρας και η αλήθεια ήταν ένα σαφές υπονοούμενο, γιατί είναι ένα μόνιμο πρόβλημα ελληνικό, είναι οι αντιστάσεις που υπάρχουν σε αυτή την προσπάθεια να ανοίξουν οι αγορές. Γιατί ο Γιάννης Στουρνάρας είπε σήμερα ότι πρέπει να το κάνουμε, λέει, ακόμα και αν πλήττονται εχώρια οικονομικά συμφέροντα. Εδώ δεν μιλάμε μόνο οι πολύ μεγάλοι παίκτες, οι πολύ μεγάλοι όμιλοι που θα πληγούν και οι οποίοι αντιδρούν και οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν κλειστές τις αγορές, αλλά μιλάμε

0: και τους μικρούς. Ξέρεις, όλοι έχουν φωνή και οι μικρομεσαίοι έχουν φωνή και έντονη φωνή δια των συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους. Ο κάθε ένας προσπαθεί στο χώρο του να ορίσει και να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό περιθώριο κέρδους, ακόμα και αν έχει λάθος επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο δεν του επιτρέπει να είναι βιώσιμος. Και το φορτώνει αυτή το λάθος επιχειρηματικό μοντέλο συνήθως στον πελάτη του, τον Έλληνα καταναλωτή. Όλο αυτό είναι στρεβλό και προκαλεί ακρίβεια.
1: Βέβαια, το να άρεις όλα τα εμπόδια εισόδου των επιχειρήσεων στη χώρα δεν είναι μια απλή διαδικασία, δεν είναι κάτι που γίνεται άμεσα. Προϋποθέτει χρόνο και πολιτική βούληση, βεβαίως, όπως είπες και εσύ. Δεν ξέρω αν τον έχουμε αυτό το χρόνο, Νίκο, υπό την έννοια.
0: Κανονικά τον έχουμε.
1: Η ετοιμιγωρία των οικονομολόγων είναι πως στους επόμενους μήνες θα δούμε τις τιμές να ανεβαίνουν. Το βασικό σενάριο δηλαδή προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού, κυρίως στα τρόφιμα, κατά μία ποσοστία μονάδα.
0: Κατερίνα, αν κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας, οι κυβερνήσεις αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, οι πολίτες θα ακολουθήσουν. Όπως την προηγούμενη δεκαετία, μέσα σε μεγάλα προβλήματα και σε μεγάλη φτώχεια και καχυξία, κατάφεραν να ανοίξουν αρκετές αγορές. Δυστυχώς, αυτό που παρατηρείται και αυτό που υπονοεί και ο Γιάννης Τουρνάρας είναι ότι πολλές από αυτού του είδους μεταρρυθμίσεις έκαναν βήματα πίσω. Δηλαδή, επαγγέλματα τα οποία άνοιξαν στον ανταγωνισμό, αρχίζουν και εμφανίζουν σημάδια κλεισίματος στον ανταγωνισμό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, την περίοδο την καλή που θα περίμενε κανείς να ανθίσει και οι αλλαγές να συνεχιστούν, και εδώ είναι και μια έμεση μορφή και προς την κυβέρνηση, ότι αφήνει πίσω τις μεταρρυθμίσεις, αφήνει πίσω τις αλλαγές και πάει στην εύκολη λύση. Που πάντα ποια είναι η εύκολη λύση? Σου δίνω λεφτά. Σου φέρνω εγώ λεφτά ο καλός που σου δίνω επιδόματα και βιώνεις με ελαφρύτερο τρόπο όλο το πρόβλημα της ακρίβειας. Η ακρίβεια δεν ξεπερνιέται με αύξηση των εισοδημάτων μόνο. Να. Η αύξηση των εισοδημάτων βοηθάει εν μέρη. Να. Θα βοηθήσει αν βρεις τρόπους να συγκρατήσεις τις αυξήσεις. Όχι κλείοντας τον ανταγωνισμό, όχι με διοικητικά μέτρα του στυλ πλαφών. Αυτά είναι εύκολα, αλλά παραπέμπουν σε άλλο καθεστώς. Δεν παραπέμπουν σε ελεύθερη αγορά, στην οποία έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια να ζούμε. Mm-hmm. Και συνήθως δημιουργούν και προβλήματα δυσκολίας στο μέλλον, καθώς όταν θα επιχειρήσεις να τα πάρεις πίσω, δεν ανακάμπτει εύκολα ο ανταγωνισμός. Άρα εδώ θέλει δουλειά πάρα πολύ στο πεδίο, να μην αισθάνεται ο ξένος επενδυτής που έρχεται, ότι έρχεται σε ένα φιλόξενο μέρος, το οποίο είναι περιχαρακωμένο από εγχώρια τοπικά συμφέροντα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα έρθει και ο καταναλωτής ο Έλληνας θα χάσει.
1: Τώρα, Νίκο, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για αυτή την πρωτοβουλία που αποφάσισε μετά την πανδημία να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας λεφτά, συγκεκριμένα πολλά λεφτά. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν πόσα, περίπου 36 δις. Το θέμα είναι στην επικαιρότητα και είναι παραδοσιακά και ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η μεν κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουν την καλύτερη απορρόφηση των πόρων, ότι τα χρήματα έχουν διατεθεί σωστά, έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Η αντιπολίτευση, απ' την άλλη, ασκεί κριτική, το Πασόκ σηκώνει τους τόνους, λέγοντας ότι οι πόροι αυτοί κατευθύνονται σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι μικρομεσαίοι δυσκολεύτηκαν να αποκτήσουν πρόσβαση και ότι, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία εδώ χωλαίνει στο πεδίο της διαφάνειας.
0: Ναι, κύριε, η απάντηση θα έλεγα είναι εύκολη. Οι αντιπολίτες πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν, λες και δεν παρακολουθούν την επικαιρότητα. Η κυβέρνηση έχει διακόψει τα δάνεια μέσω τραπεζών που δίνονταν στις μεγάλες επιχειρήσεις από τα τέλη Μαΐου. Έχει σηκώσει τα τελευταία 2 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων με μηδενικό επιτόκιο σχεδόν, τα οποία υπήρχαν στις τράπεζες. Τα έχει βάλει σε αναπτυξιακή και με τη μόχλευση θα γίνουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δοθούν μέσα στο φθινόπωρο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι σε πολλές περιπτώσεις αναρωτιέμαι αν παρακολουθούν την επικαιρότητα. Άρα η κυβέρνηση αυτό έχει απάντηση και η αλήθεια είναι προεκλογική η απάντηση. Και εδώ χρειαζόμαστε μια ολόκληρη κουβέντα. Πρώτα απ' όλα, αν τα κεφάλαια αυτά και το πρόγραμμα αυτό, κάτσαμε και συζητήσαμε τι ακριβώς θέλουμε να το κάνουμε. Η συζήτηση ήταν να πάμε εκεί σε μέτρα που προλαβαίνουμε να τα απορροφήσουμε. Θυμίζουμε ότι δεν υπήρχε ο χρόνος να οριμάσουν μεγάλα έργα. Άρα όσα είχαν δυσκολίες στην ορίμανση, δηλαδή στην υλοποίηση, τα απεντάξαμε και βάλαμε τα πιο πρόσφορα προκειμένου, ως συνήθως τι, αυτό είναι το μόνιμο από τότε που ξεκίνησαν τα κοινωνικά προγράμματα στην Ελλάδα, να αυξήσουμε την απορροφητικότητα. Η απορροφητικότητα πάει καλά. το επενδυτικό αποτύπωμα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα θα είναι μεγάλο. Δεν θα είναι όσο μεγάλο θα μπορούσε να είναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι εδώ τα ΕΣΠΑ, τα οποία πηγαίνουν τα έργα από ΕΣΠΑ σε ΕΣΠΑ, και πάλι δεν έχουν το μεγάλο αναπτυξιακό. Θα περίμενε κανείς από το Ταμείο Ανάκαμψης που το κάνεις μέχρι τον τέλη Αυγούστου του 2026 και μετά τελείωσε. Δεν θα ήταν εύκολο. Οπότε τα λεφτά, ναι, τα πήραμε, έχουν φανεί στην οικονομία, έχουν φανεί στο ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2026, έντονα και στο τελευταίο τριμήνου του 2025. Θα μας κρατήσουν ένα αριθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%. Κάποια πήγανε σε απευθείας έργα, σε κάποια άλλα πήγαν σε κάποιες αδυναμίες προηγούμενης δεκαετίας, όπως το σύστημα υγείας, δηλαδή το να φτιάξουμε καλά νοσοκομεία, να κάνουμε διαγνωστικές εξετάσεις και να βγουν προβλήματα. Δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτά. Έχουν μειωμένο, τέλος πάντων, αναπτυξιακό χαρακτήρα σε σχέση με άλλες επενδύσεις. Αλλά παρόλα αυτά ήρθαν και γιάτρεψαν μια πληγή που υπήρχε μεγάλη και η οποία δεν είχαμε τα λεφτά για να την λύσουμε, για να την κλείσουμε. Οπότε νομίζω ότι ακόμα θα το βλέπουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και θα το βλέπουμε μέσω των δανείων για αρκετά ακόμα χρόνια, τουλάχιστον για μια τριετία, τετραετία, καθώς τα κονδύλια αυτά δεν επιστρέφονται ακόμα. Τα δανειακό σκέλος που είναι περίπου τα μισά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα υπόλοιπα επιδοτήσεις επίσης έχουν γίνει, αλλά επαναλαμβάνω, πάντα υπολείπεται κατά πολύ η εκτέλεση της προσδοκίας που υπάρχει κατά το σχεδιασμό.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε για τα επόμενα τώρα. Πώς φαίνεται, θα είναι λεφτά με κοινωνικό πρόσημο. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου,
1: να ακούσουμε όσα δήλωσε σχετικά ο Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Και όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, θα διαπιστώσουμε ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Μα υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία.
1: Πάμε τώρα και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγες ώρες από τώρα την κοινοβουλευτική του ομάδα. Απόγευμα, παρότι αρχικώς η συνεδρία είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες, φαίνεται ότι ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την καθυστέρηση είναι τα πανηγύρια που στήθηκαν για τη γιορτή του προφήτη Ηλίας στις εκλογικές περιφέρειες πολλών βουλευτών. Οι βουλευτές φάνηκε να μην το διαπραγματεύονται. Προεκλογική περίοδος εν όψη, πρέπει να είναι κανείς στον τόπο καταγωγής του. Αναρωτιέμαι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ατύπως θα δώσει σήμερα και το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου νομίζω έχει την απάντηση. Να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται σήμερα να κηρύξει τον εκλογικό συναγερμό. Αυτός έχει ήδη σημάνει στη Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, θα επιχειρήσει να σφίξει τη γραμμή, ζητώντας από τους βουλευτές ενότητα, εξωστρέφεια και συνεχή παρουσία στις περιφερειές τους, χωρίς εφησυχασμό, μέχρι και τις εκλογές του 2027. Θα σηκώσει όμως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας στην αντιπολίτευση με φόντο και τις αρχιοθετήσεις που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ να πούμε, Κατερίνα, ότι με αφορμή και τις αρχιοθετήσεις, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι επιστρέφει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Ήταν ένας εκ των 11 που βρίσκονταν στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτοχρόνως, βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην τριήμερη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανοίξει και εκεί τον ορίζοντα, αλλά και τα πειρά του προς την αντιπολίτευση, ενώ από την άλλη θα απευθύνει ένα σαφές κάλεσμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συνδιαμορφώσουν από κοινού την πρόταση, την κυβερνητική πρόταση που θα διαμορφωθεί και θα εξαγγελθεί από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, βέβαια, η πολιτική γέφυρα είχε ήδη στηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από νωρίς σήμερα το πρωί, όπου βρέθηκε στο ΆΚΑ και επιθεώρησε τα έργα αναβάθμισης των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί έδωσε και ένα πολιτικό σύνθημα, ότι όπως στο Μουντιάλ δεν κερδίζουν μόνο οι στάρ, δηλαδή χρειάζεται καλή ομάδα, σχέδιο και προετοιμασία, έτσι και στην πολιτική απαιτείται μια συνολική ομαδική προσπάθεια και ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο. Από την άλλη, πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα Ο Πρωθυπουργός έκανε και μία ανάρτηση με αφορμή την θλιβερή επέπτειο της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο, και ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του ότι η Ελλάδα παραμένει αμετακίνητα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων.
1: Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα μετά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα να ακούσουμε έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Εχμή του δώρατος, ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κύριο Μητσοτάκη, τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη, αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
1: Και η απάντηση ήρθε πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
5: Πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης ή και την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους, αν είναι βουλευτές στο Κοινοβούλιο ή τέλος πάντων τους ανθρώπους αυτούς. Ποιο Συλλήβδιν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αποκάλεσε υπόδικους βουλευτές, των οποίων ήρθε ή ήταν να αρθεί για την ακρίβεια και είναι σήμερα η ασυλία, για να δώσουν εξηγήσεις, για να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις. Τελεία και παύλα.
1: Σε μια έκτακτη είδηση είναι στο στούντιο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε φωτιά σε εξέλιξη. Πού, Γιώργο?
6: Ναι, πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά. Είναι στη λεωφόρο Σχιστού, πλησίων του νεκροταφείου Σχιστού, σε χαμηλή βλάστηση. Έχει γίνει γρήγορα μια κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρο τμήματα, 12 οχήματα και επίσης πάρα πολλοί εθελοντές και υδροφόρες από τους δήμους εκεί Περάματος και Κερατσινίου. Είναι πλησίων του νεκροταφείου και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Άρα λοιπόν, όσοι κινείστε τώρα επί της λεωφόρου Σχιστού, βλέπετε αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει μια ελπίδα, μήπως καταφέρουν και τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, αλλά είναι σε πολύ χαμηλή βλάστηση, είναι και ξηρασία, άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
1: Μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο χρειαστεί ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο και ας ξεκινήσουμε από την φρέσκια είδηση που εσύ αλίευσες, Αντώνη, πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν έχεις χάσει το μέτρημα, αν ή ακόμα προσπαθείς να είσαι συνεπής σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είχαμε και άλλη παρέτηση, ο Σιμεών και Δικόγλου.
7: Ναι, είναι μια παρέτηση που εκκρεμούσα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είχε γίνει για διαδικαστικούς λόγους. Πλέον νομίζω είμαστε γύρω στις 4 αποχωρήσεις και 11 αναξαρτητοποιήσεις. Κάπου εκεί πρέπει να έχει να βρίσκεται ο πύχης, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πλέον να είναι στους 12. Και εκκρεμεί ακόμα η αναξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει για διαδικαστικούς λόγους επειδή είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, και η παρέτηση του κυρίου Κόκαλη. Άρα λοιπόν θα πάμε στους 10, στους 9, γιατί είναι παρέτηση, στους 11 είναι παρέτηση του κ. Κόκαλη, και να δούμε τι θα κάνει και ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα παραμείνει σε αυτό το σχήμα πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μαθηματικά, πρέπει να επιστρατεύσεις όλες τις μαθηματικές σου έτσι, δεξιότητες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλείσαν τα οργανωτικά αυτή τη στιγμή?
7: Ναι, βγήκε και το Πολιτικό Συμβούλιο που είναι 75 άτομα, λειτουργεί έτσι ως Κεντρική Επιτροπή, είναι ένα κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο. Σήμερα έγινε παρουσίαση των προτάσεων του Αλέκ Τσίπρα για την παιδεία. Ανεβάζουν ρυθμούς εν ώψη ΔΕΘ, γνωρίζοντας και όλα τα κόμματα άλλωστε πως θα επέλθει και η Ραστόνη του Αυγούστου, που λίγο θα ρίξουν τις ταχύτητες, αλλά σίγουρα από 17 Αυγούστου θα είναι όλοι πίσω, προκειμένου να προετοιμαστούν και περιμένοντας όλοι βεβαίως το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων στα τέλη Ιουλίου.
1: Και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι, γιατί κάποιοι περιμένουν να ανάψει αυτό το πράσινο φως. Και αλήθεια, επ' αυτού θέλω να σε ρωτήσω, ζυγίζουν ακόμα ίσως δεν είναι όριμο το έδαφος, λες, περιμένουν τις δημοσκοπήσεις, τι ζημιά θα μπορούσε να κάνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα και με το στίγμα που έδωσε η νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου, την ακούσαμε το Σαββατοκύριακο να λέει ναι στη συμπόρευση, όχι στην ταύτιση.
7: Ναι, και φαίνεται βεβαίως πιο σκληρή γραμμή κρατάει ο κ. Πολάκης, ο οποίος άφησε και έναν αστερίσκο σχετικά με την παραμονή του ή μη στο κόμμα να διατηρηθεί αυτός ο ριζοσπαστικός λόγος, και καταλαβαίνουμε ότι θέλει και σκληρή γλώσσα κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο Χανιώτης βουλευτής. Από εκεί πέρα και εκεί πέρα θα υπάρξουν διεργασίες να δούμε αν θα έχει κάποιον άλλο ρόλο ο κύριος Πολάκης. Σίγουρα όλα παίζουν ρόλο, γιατί για κάποιους, κάποιοι πιστεύουν ότι το να έχει απέναντί του Αλέξη Τσίπρας ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον θέλει ενδεχομένως να του κάνει καλό και να μην μπορούν πλέον να την κατηγορήσουν ότι έφτιαξε τον ΣΥΡΙΖΑ 2-0. Άλλοι πιστεύουν πως ενδεχομένως, αν καταφέρει η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, να συσπυρώσουν ένα 3-4%, αυτό θα αφαιρεθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντάς του ζημιά στην πορεία που έχει βάλει, γιατί έχει ανεβάσει και τον πύχη.
1: Θα χτυπήσει στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία.
7: Ναι. Εκεί έχει ανεβάσει τον πύχη, ακριβώς. Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, κυρίες και κύριοι. Και για να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για το νέο ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον ΣΥΡΙΖΑ 2.0, έτσι όπως χαρακτήρισε το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
8: Η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός θεατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα, και μόνο τη βιτρίνα. Έκανε ένα πολύ εύκολο κόλπο που δεν νομίζω ότι θα πιάσει. Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής, άφησε όλον τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και τον μετέφερε σε ένα νέο κόμμα για να πείσει ένα μέρος του κοινού ότι εγώ έχω αλλάξει, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μαζί μου και τους έδινα εντολές είναι αποτυχημένοι, τους κάνω στην άκρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ο Σημειών Κεδίγκογλου για την παραίτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο στον Αντώνη Ατζολέτο και στο ραδιόφωνο του Sky.
3: Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως, άρα μπορείτε να με αφαιρέσετε από τη δύναμη που περιγράφατε πριν. Όπως είχα πει και στην αρχική μου δήλωση, κάποιες μέρες πάντα χρειάζονται για κάποιες διευθετήσεις, το καταλαβαίνετε, αλλά πέρα από αυτό ήθελα να γίνει θεσμικά. Δεν ήθελα απλά ένα email να στείλω στον πρόεδρο της Βουλής. Είχαμε συνεννοηθεί να έχουμε και μια συνάντηση σήμερα, να παραδώσω και να πρωτοκολλήσω την παραίτηση. Ήδη έχει πρωτοκολληθεί. Αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή.
1: Στο Μεσανατολικό τώρα, η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κλιμακώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ανησυχία υπάρχει και για τα στενά του Ορμούζ. Η μεγαλύτερη ανησυχία των αγορών είναι το ενδεχόμενο διαταραχής της ναυσιπλοείας από το πέρασμα εκεί από όπου μεταφέρεται, όπως έχουμε μάθει πια όλοι, περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κλείσιμο, όμως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου.
9: Τα ψέματα τελείωσαν για τον πρόεδρο Τραμπ. Έχασε 3 στρατιώτες, όχι 2 στρατιώτες όπως έχει ανακοινωθεί. 4 είναι βαριά τραυματίες. Αν αυξηθούν οι απώλειες, αντιλαμβάνεσαι ότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο η πίεση στον πρόεδρο. Βέβαια, έχει τρομακτική πίεση. Δεν περίμενε να συμβεί αυτό. Έγινε στην Ιορδανία. Έγινε σε μια βάση αμερικανική, κοινή αμερικανική και ιορδανική, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει πάρα πολλά πολεμικά αεροπλάνα και της Ιορδανίας και των ΗΠΑ. Και είναι απορίας άξιο γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ βλέπει για 3 μέρες να βομβαρδίζουν οι Ιρανοί αυτή τη βάση, γιατί δεν ζει σε βοήθεια από το Ισραήλ. Διότι κάθε φορά που είχαμε, από τις 28 Φεβρουαρίου που είχαμε πολεμικά περιστατικά σε αυτή τη βάση, καθάριζαν οι Ισραηλινοί. Δεν υπάρχουν αυτό που ακούγεται διαφορές κλπ. Υπάρχουν διαφορές ως προς το στόχο. Οι Ισραηλινοί του λένε ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Το τέλος είναι η αλλαγή του καθεστώτος. Ο πρόεδρος ο Τραμπ, για ένα περίεργο λόγο που δεν το καταλαβαίνει κανείς, μπαίνει σε ένα πόλεμο, μπήκε μέχρι στιγμής 3 φορές, που δεν έχει στόχο ο ίδιος, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν.
1: Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο και στο Γιάννη Σουλιώτη, διότι στόχος των Ιρανικών επιθέσεων έγιναν και δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Γιάννη.
10: Ξημερώματα σήμερα. Το ένα είναι το δεξαμενόπλιο Κάβο Μαλέας και το δεύτερο είναι το Αχελός. Ανήκουν και τα δύο στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Τα δύο πλοία δέχτηκαν πυράβλους, πυραυλική επίθεση πιθανότατα από το Ιράν, ενώ έμπαιναν στα στενά του Ορμούς, ήταν κενά φορτίου και έμπαιναν στον Περσικό κόλπο. Το πρώτο από τα δύο, το Κάβο Μαλέας, εκενώθηκε από τα μέλη του πληρώματος γιατί ξέσπασε φωτιά. Το δεύτερο, το Αχελός, έμεινε χωρίς τιμόνι, δηλαδή χτυπήθηκε το σύστημα πλοήγησης και έμεινε χωρίς τιμόνι. Με τα μέλη του πληρώματος ήταν καλά στην υγεία τους. Δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι αυτή που σας ανέφερα, ότι τα πλήγματα έγιναν ενώ έμπαιναν, που είναι και μια μικρή διαφοροποίηση της στρατηγικής του Ιράν, το οποίο είχε επλήξει κυρίως τα πλοία που προσπαθούσαν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο διασχίζοντας, διαπλέοντας τα στενά του Ορμούς. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι και τα δύο πλοία χτυπήθηκαν ενώ κινούνταν στο νότιο διάδρομο, όπως λέγεται, αυτόν που έχουν υποδείξει οι αμερικανικές δυνάμεις ως ασφαλή διάδρομο, κάτι που προφανώς δεν ισχύει.
1: Μάλιστα. Γιάννη Σουλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πριν συνδεθούμε με την Deutsche Welle για τις διεθνείς ειδήσεις, η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας στο στούντιο. Θα πω ζέστη, δεν θα πω καύσωνας, παρότι το βλέπω να γράφετε, Χριστίνα. Καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήπιος καύσωνας, εγώ θα το έλεγα.
1: Ωραία.
11: Έτσι. Και ήπιος,
1: λέω, εκεί,
11: έτσι λοιπόν. Γιατί οι ελάχιστες τιμές δεν είναι τόσο μεγάλες ακόμα, δηλαδή αντέχει ακόμα και δεν είναι πάνω από 2,5 μέρες. Εχθές ούτε καν 40 βαθμούς δεν έπιασε πουθενά στους 400 βαθμούς που έχει το μετέο. Ήταν 39 φεύγα οι θερμοκρασίες. Τώρα σήμερα έχουμε τρεις σταθμούς που δίνουν 40,6. Οι δύο είναι η Μακαρακώμη Φθιώτιδας, η Ολένη Ηλίας, και επίσης είναι και, περίμενε διότι δεν ξέχασα, είναι και η Σπάρτη με 40,6 βαθμούς επίσης.
1: Κλασικά.
11: Κλασικά. Τρεις λοιπόν σταθμοί είναι αυτοί που δίνουν 40,6, αυτή την ώρα που είναι σχεδόν οι μέγιστες θερμοκρασίες συμπληρωμένες. Οι υπόλοιποι όλοι σταθμοί είναι κάτω από, είναι 39 βεβαίως, και μισό και 6, και κάτω από 39 βαθμούς. Εδώ στην Αττική είμαστε στους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς, δηλαδή δεν είναι πολλοί σταθμοί που δίνουν 38, υπάρχουν όμως και αυτοί.
1: Χειρότερη μέρα, Χριστίνα?
11: Και σήμερα και αύριο παρόμοια ημέρα. Ίσως αύριο να είναι περισσότερα τα 38 εδώ στην Αττική από ό,τι είναι σήμερα, αν να είναι λίγο πιο ζεστή ημέρα. Αλλά και πάλι 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς, ας πούμε το Αγρίνιο, η Φθιώτη, δεν ξέρω εγώ, στις περιοχές τις γνωστές. Και την Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Και από την Πέμπτη θα δροσιστούμε, θα πάρουμε ανάσεις δροσιές.
1: Έρχονται δροσιά. Τα μελτέμια, λοιπόν.
11: Όχι, χωρίς μελτέμια.
1: Ναι. Πάντως το πρόσεξε στο ημερολόγιο του αλλιώς σήμερα. Γυρίζει ο καιρός αλλιώς.
11: Αλλιώς. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Την Παρασκευή παρόλα αυτά θα έχουμε, φαίνεται, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολύ μεγάλο μέρος
1: αυτό
11: της
1: χώρας. Για τους εκδρομείς, ναι, και τους ευρύχους. Σε ευχαριστούμε
11: καλή
1: πολύ.
11: Καλή συνέχεια.
1: Η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας. Σύνδεση με Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν μέσω διαμεσολαβητών επανέναρξη των συνομιλιών, ανακοινώνει η Τεχεράνη. Στις 29 Ιουλίου θα ληφθεί η απόφαση για την διαδοχή του Γεν Σπαν στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προσδοκίες για επανέναρξη του διαλόγου. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για ένατη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε προτάσεις από μεσολαβητές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τη χώρα. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με μαχητικά F-16, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που τροφοδοτεί εκτιμήσεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. με ζητούμενο την άμεση διευθέτηση της διαδοχής του Γεν Σπαν στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Βερολίνο το Προεδρείο αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λόγω της παραίτησης του Γεν Σπαν επίκειται ανασχηματισμός, για τον οποίο ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Η υπόθεση Σπαν δεν φαίνεται ωστόσο να είναι μοναδική στους κόλπους του Συντηρητικού Κόμματος. Τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι ο νυν εντεταλμένος της κυβέρνησης για ζητήματα ναρκωτικών ουσιών, με κομβικό ρόλο στην περίοδο της πανδημίας, ο Χέντρικ Στρέικ, είχε επίσης αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο παιδί με το σύζυγό του στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή το 1974, με την Κύπρο να τιμά την Μαύρη Επέτειο σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια στασιμότητας, οι επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω εξελίξεων, με αφορμή την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Το κατόφλι της Downing Street περνά σήμερα ως πρωθυπουργός πια ο νέος πρόεδρος των εργατικών Άντι Μπέρναμ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη του ομιλία, οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα επιλέξει. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Βάλσαμος και πάλι στο στούντιο, διότι έχουμε κληρώσεις για τα προκριματικά, Δημήτρη, του Champions League.
14: Champions League και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Ολυμπιακός ήταν μάλλον τυχερός στην κλήρωσή του στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα παίξει με την Ολλανδική Nijmegen, η οποία παίζει πρώτη φορά σε προκριματική φάση Champions League. Βγήκε πέρσι τρίτη στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα και απέφυγε πιο ισχυρούς αντιπάλους όπως την Ουνιόν Βερολίνου, τη Σπάρτα Πράγας, αλλά και κάποιες ακόμα. Θα παίξει πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη 4-5 Αυγούστου, ρεβάνς 11-12 του μήνα στην Ολλανδία. Αν περάσει, συνεχίζει τα play-off του Champions League. Αν αποκλειστεί, εξασφαλίζει την παρουσία του στη League Phase, στους ομίλους παλιούς που λέμε League Phase πλέον, του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με την Δυναμό Κιέβου αυτή την Πέμπτη, αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, και στις 3, μετά τις 3 μάλλον, είναι η κλήρωση του Παναθηναϊκού για να μάθει και αυτό τον επόμενο πιθανό αντίπαλό του. Αν περάσει την Πάξη, επίσης την Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στην Πάξη. Ζωντανά από τον Sky θα μεταδοθεί αυτό το παιχνίδι.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και με την ενημέρωση, την αθλητική σας ενημέρωση από τον Δημήτρη Βάλσαμο. Το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώνεται.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Δέσποινα Χριστόπουλου θα είναι σε λίγο μαζί σας για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
20: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
22: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
28: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά από Άγιο Κοσμά προς Σάλιμο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο πέραμα Αττικής κοντά στο νεκροταφείο Σχιστού. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των προφυλακιστέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι μέχρι στιγμής και οι συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Φέρεται συγκεκριμένα να αρνήθηκε ότι έδωσε στους φυσικούς δράστες της επίθεσης τα κλειδιά για το διαμέρισμα που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο. Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται. Νωρίτερα, αμέσως μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του, επικράτησε ένταση στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον κατηγορούμενο που ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία έκανε χρήση χειροβοβίδων κροτουλάμψης για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων, ενώ συλλήφθη μια νεαρή γυναίκα. Ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον και επισήμως ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Λίγη ώρα μετά την επίσημη παρέτηση του Κιρ Στάρμερ από το πρωθυπουργικό αξίωμα, το παλάτι του Μπάκινγχαμ ανακοίνωσε επισήμως το διορισμό του Μπέρναμ ως νέου πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από συνάντηση που είχε με τον βασιλιά Κάρολο. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθεί αργότερα το απόγευμα. Τις παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας στο Sky, αφορούν την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, δημιουργείται Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, συνιστά στους πολίτες το Υπουργείο Υγείας τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν αυξημένες θερμοκρασίες. Με εγκύκλιο του, το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Ειδική προσοχή χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες. Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες του Υπουργείου στο sky.gr. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, λέγοντας πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχτούμε τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης. Την ίδια στιγμή, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν καταθέσει στο Ιράν μια πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει μια δεκαήμερη εκεχηρία για να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλούμενος στις καταδίκες εμπλεκομένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, αντί να ζητήσουν αυτοί, όπως είπε, συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών Κεδικόγλου με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Ο κ. Κεδικόγλου είχε γνωστοποιήσει την αποφασή του από τις 13 Ιουλίου, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με την οποία συντάσσεται. Την ενίσχυση του ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τη διοίκηση του φορέα. Ο κ. Χινάς ανακοίνωσε ότι τα στελέχη αυτά θα μπουν αμέσως στη μάχη των ελέγχων στο πεδίο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλή εβδομάδα στην ομαδάρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
1: Πολύ ζωηρά μπήκαμε όπως έπρεπε.
0: Εννοείται, εννοείται. Summer,
1: λίγο,
0: summer.
1: Βέβαια δεν είναι για πολλή κίνηση έξω, ενώ είναι πολύ ενέργεια, να καταναλώσει πολλή ενέργεια. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, ζωηρά πρέπει να μπαίνει στην εβδομάδα πάντα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, προφήτου Ηλία, γιορτάζει ο Ηλίας μας εδώ πέρα. Το κεφάλι του σταθμού όλου, ο τεχνικός διευθυντής, ο άνθρωπος πάνω απ' όλα, ο αντεπλήν που λέμε εμείς, ο άνθρωπος μας. Να το πούμε από την αρχή χρόνια πολλά για να φύγει αυτό.
0: Για να ξεκινήσει η μέρα σωστά.
1: Όταν ασπάστηκα όσο έπρεπε, όπως και εσύ φαντάζομαι, ο Ηλίας είναι ο άνθρωπος μας, τίποτα άλλο να πούμε.
0: Τα γλυκά του που είναι?
1: Κυκλοφορεί με ένα κουτί με γλυκά.
0: Βλέπω μόνο ένα γλυκό.
1: Με πέτυχε μέσα την ώρα που μόνταρα.
0: Καλά, θα πάω τώρα, ε.
1: Κάνε ντου.
0: Θα πάω τώρα γιατί
1: κάνε ντου. Κάνε ντου στο γραφείο του.
0: Επίσης, είναι πάρα πολύ λογικό που πρώτη μέρα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι. Εγώ παίζω τελικό σε τουρνουά τέννις. Πώς φαίνεται?
1: Είναι η μέρα του τελικού σήμερα.
0: Μία Μαρία χθες, μία Μαρία σήμερα.
1: Καμπεώνες θα έχουμε σήμερα, καμπεώνες.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή χθες είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε τον αγώνα και θα σας πω μπόλικο παρασκήνιο από τον τελικό της Μαρία Σάκαρη.
1: Μπράβο, διευκρίνησε ποιον αγώνα, ναι. Είχαμε τη χαρά γιατί ο βραδινός δεν είχε και πολύ χαρά.
0: Λέω επειδή δεν είναι και πολύ φυσιολογικό που ήρθαμε να δούμε σήμερα τη Σάκαρη και αύριο κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που πήγαμε μαζί θα έρθετε να δείτε τον άλλο τελικό. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό.
1: Είναι άδικο, άδικο για σένα.
0: Αλλά το ακούω το πάμε Μαρία. Το πάμε Μαρία, το ακούω.
1: Το πάμε Μαρία θα τα ακούσεις, αλλά εσύ δεν είσαι. Δεν διαφημίζεσαι από μόνη σου ως επαγγελματίας.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα περάσει και αυτό το τρίμερο τη ζέστη. Το θέμα είναι ότι παράλληλα με όλα αυτά έχουμε και φωτιές. Οπότε πάμε σε μια φωτιά που έχουμε τώρα στο Σχιστό, για την οποία μάλιστα έχουν σηκωθεί και 4 εναέρια. Ο άνθρωπός μας, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, είναι εδώ. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Γιορτάζει και η εκκλησία που παντρεύτηκα, βέβαια. Στον προφήτη Ηλία στο Χαϊδάρι, εκεί πέρα πάνω στο λόφο. Κάναμε και ωραίο εξωτερικό γάμο.
0: Πανηγύρι έχετε?
2: Βεβαίως.
0: Έχετε σήμερα?
2: Όχι πανηγύρι, κλαρίνα και τέτοια.
0: Δεν μιλάω για αυτό το πανηγύρι, το κλασικό παραδοσιακό
2: πανηγύρι. Το κλασικό
0: πανηγύρι
2: με τα παιχνίδια έτσι.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, ναι.
2: Όχι βέβαια κάτι με
0: αλλά
2: πολύ
0: θα
2: μεγάλο.
0: Θα την πάει στην Αναστασία.
2: Φυσικά έτσι, και θα μπράβο, την ανεβάσω.
1: Εμποροπανήγυρι που λέγαμε.
2: Αυτά, αυτά.
1: Το λέγαμε παλιά. Εμποροπανήγυρι.
2: Λίγα δίνετε, πολλά παίρνετε.
1: Για πες γιατί και εσύ, όπως κάνουμε ντου στο γραφείο του Ηλία για να πάρουμε γλυκά. Έκανε ντου στο στούντιο γιατί κάτι συμβαίνει τώρα.
2: Λοιπόν, ναι, έχουμε αυτή την πυρκαγιά σε εξέλιξη που είναι στη λεωφόρο Χριστού, είναι απέναντι από το νεκροταφείο και μάλιστα είναι το σημείο που γίνεται κάθε Κυριακή το παζάρι. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται προσοχή. Μαθαίνω όμως από εθελοντές που βρίσκονται εκεί στην πυρκαγιά ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα, που σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα ότι σε λίγη ώρα θα μπορέσουν να την θέσουν υπό έλεγχο αυτή την πυρκαγιά.
0: Εκεί υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος κάνει πάρα πολύ δουλειά και είναι μια ξεχωριστή περίπτωση δημάρχου. Είναι ο κύριος Γιάννης Λαγουδάκος, ο οποίος είναι στη γραμμή, οπότε θα μας δώσει και εικόνα απευθείας από το μέτωπο.
2: Είναι εξαιρετικός έτσι.
0: Γεια σας, δήμαρχε.
3: Αν και αυτή τη φορά δεν έχανα σχεδόν τίποτα, οι ομάδες της πυροσβεστικής εν αέρια μέσα αμέσως. Μονάδες εργαζομένων στο Πεσιδάπτη και ΠΑΣ και οι υδροφόρες του Περάματος και των Γυροδήμων κατέστειλαν αμέσως την πυρκαγιά, η οποία βέβαια δεν έγινε από μόνη της. Δίπλα είναι βιομηχανικές, παύλα αποθηκευτικές, ιδιωτικές αποθήκες μέσα σε δασικό χαρακτηρισμένο χώρο.
0: Τίποτα τυχαίο, λέτε δήμαρχε.
3: Πιθανολογούμε ότι από τα παλιατζίδικα του σκράπτα σιδεράδικα προέκυψε το σημείο εφάπτεται. Βέβαια θα υπάρξει έρευνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Άρα τώρα είναι υπομερικό έλεγχο.
3: Ναι, ναι, είναι υπολικό. Ολικό. Δεν ήταν πυκνοβλαστημένη η περιοχή, χαμηλή βλάστηση και αραιά πεύκα.
0: Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό.
3: Στη χωράφα. Απέναντι στο ΒΙΠΑ, στην πλαγιά της λεωφόρου Σχιστού.
2: Ναι, στη χωράφα είναι αυτό, έτσι, δήμαρχε.
3: Όχι, χαμηλά στους πρόποδες, χαμηλά.
2: Κατάλαβα, άρα όρος εγάλε.
3: Μονάδα εφαπτόμενη με τη λεωφόρου Σχιστού. Ευτυχώς δεν έφτασε στη χωράφα, γιατί αν έφτανε στη χωράφα θα ήμασταν καμένοι όλοι.
0: Λοιπόν, δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Η περιοχή εντωμεταξύ, Γιώργο, είναι σε υψηλό κίνδυνο.
3: Έχουμε ήδη 4 βαθμό επικινδυνότητα.
0: Κατηγορία 4, ναι.
3: Όχι μόνο οι επιπόλαιοι πλακατζίδες, αλλά και Και όσοι θέλουν να έχουν πρόσβαση σε δάση, ασύλια και πάρκα απαγορεύονται.
2: Φυσικά.
3: Δεν γίνεται ούτε μοτοκρός, ούτε το σκυλάκι, ούτε το παιδάκι, ούτε το κομμενάκι.
2: Πέφτουν μπάρες.
0: Να σας πω, Δήμαρχε, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί τώρα ναι, εμείς με τον Δήμαρχο τα έχουμε πει και τηλεοπτικά πολλές φορές. Στο TikTok εξακολουθείτε να είστε εξίσου δραστήριος ή το έχετε παρατήσει?
3: Εγώ είμαι, κάθε μέρα που περνάει για μένα είναι πολλές μέρες άλλων μαζί. Και νύχτα, και νύχτα.
0: Με τα Αδέσποτα τι κάνατε που είχατε ανεβάσει αυτό το έπος βίντεο τότε?
3: Τα Αδέσποτα έχουν όλα χαρτογραφηθεί, ναι. Έχουν όλα τα τετράποδα σκυλιά στηρωθεί, mm-hmm. Και έχουμε ένα προβληματάκι με τις γάτες. Ο Δήμος Περάματος διέθεσε ήδη τώρα που μιλάμε 200.000 ευρώ μέσα στο 26 για τροφές, mm-hmm. Και άλλα 200 χιλιάρικα για στηρώσεις. Ναι. Λυπάμαι που από τον νόμο τον υποχρεωτικό το κάνω για ζώα, γιατί στο σπίτι μου έχω 4 σκυλιά. Και δεν δαπανώ τα ίδια χρήματα ο Δήμος για ανθρώπους. Αλλά βλέπετε εδώ είναι ποινικό αδίκημα. Παρόλα αυτά δίνουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους που θέλουν να υιοθετήσουν να του δώσουμε ένα έτοιμο, στηρωμένο, εμβολιασμένο και την τροφή για κάποιους μήνες και όποιος μπορεί.
0: Πού απευθύνεται όποιος ενδιαφέρεται?
3: Υπάρχει τμήμα, αυτονομήσαμε για πρώτη φορά ο Δήμος Περάματος, άλλαξε οργανισμό και έχει και λιμενικό γραφείο και δημοτική αστυνομία που δεν είχε. Και τμήμα αδεσπότων.
0: Άρα παίρνεις το Δήμο και τον συνδέουν με το τμήμα για τα δέσποτα.
3: Έχουμε 10 μικρά πιτπουλάκια που τα βρήκαμε μέσα στο λιμάνι, τα οποία είναι 2 μηνών, ούτε 2 μηνών. Θα τους τα εμβολιάσουμε, θα τους τα στηρώσουμε και θα όποιος θέλει να τα υιοθετήσει, για ένα χρόνο θα δίνουμε τροφή.
0: Ωραία.
3: Γνήσια πιτπουλάκια, γνήσια.
0: Πάντως, πολύ ωραία πρωτοβουλία, ε.
1: Ναι. Δήμος, λαϊκός δήμος, φτωχός δήμος, μια χαρά πρωτοβουλίες παίρνετε, κύριε Λαγουδάκο, και δεν θέλουμε να λέμε για καλά λόγια δημάρχους.
3: Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο σκυλάδες από τους άλλους.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Και κάποιοι σύμβουλοι που είναι πιο γατούδες από τις άλλες.
0: Να σας πω, Δημάρχε, να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή εμείς τα λέμε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, η βλακεία είναι ανίκητη. Σε όσους τέτοιες μέρες με καύσωνα, αέρα και προειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία βγαίνουν, κάνουν barbecue, πηγαίνουν ψήνουν, κάνουν όλες αυτές τις πράξεις που δεν πρέπει να γίνουν αυτές τις μέρες, τι θα θέλατε να τους πείτε?
3: Να τους παρακαλέσω να μην κάψουν την περιουσία τους. Ο κύριος που ηλεκτροσυγκολούσε πιθανόν τώρα μπορεί να μην αποδειχθεί, αλλά σίγουρα προήρθε από τέτοια δράση σε εφαπτώμενη με σύρμα περιοχή που πήρε φωτιά. Ο άλλος κύριος εχθές Σαλαμίνα που πήγαινα για μπάνιο στα Σελήνια και έκανε μπάρμπικιου και κάει και το μισό βουνό των Σεληνίων, ναι. Είναι εγκληματικό. Πρώτα οι δικές τους περιουσίες και οι δικές τους ζωές κινδυνεύουν. Και επιτέλους ρε παιδιά, αφήστε τον κάθε Μητσοτάκη που κάνει ένα νόμο χαφιέ του ίντερνετ και πρέπει πάντα να φοβόμαστε μη μας καταδώσει ο γείτονας. Ξεχορταριάστε τις περιουσίες σας. Τα σπίτια μας θα καούνε. Και αν δίπλα υπάρχει κάποιος μη αλφα, λάμδα, αλφα, κάπα, αλφα γείτονας,
1: ναι.
3: Ξεχορταριάστε και του γείτονα, γιατί όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα θα καεί και το δικό σου.
2: Ναι. Πάντως δήμαρχε εκεί πέρα σε αυτή την περιοχή έχουν τα σκραπατζίδικα άδειες.
3: Όχι βέβαια, πώς θα έχουν αυτό είναι τα τσιπά.
2: Εκεί βγαίνουν πιστόλια, δεν βγαίνουν σοβαροί άνθρωποι.
3: Όλοι οι λεωφόρες Χριστού ανήκει ιδιοκτησιακά στον ΟΔΕΠ, στην κτηματική οικονομική διεύθυνση Εκκλησίας Ελλάδος και τα νοικιάζει όπου θέλει. Δεν είναι αδειοδοτούμενα, δεν είναι ρευματοδοτούμενα, άρα δουλεύει κάργα. Το ναι. Πετρέλαιο και η γεννήτρια.
1: Και δουλεύουν για λίγο και εξαφανίζονται μετά από λίγο.
2: Ναι.
3: Είναι θέμα χρόνου όταν δουλεύει γεννήτρια και καύσιμο ύλη. Κάποια στιγμή με 30 με 40 βαθμούς και με ηλεκτροσυγκολήσεις, γιατί γίνεται σκρά, παρακόβουμε σίδερα, έτσι. Να γίνει ζημιά. Αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας να έχει κάθε Έλληνας και έναν αστυνόμο από πάνω του.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαγουδάκο.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Καλά, κύριε Λαγουδάκο.
0: Καλή συνέχεια. Ο Δήμαρχος Περάματος, ο κύριος Γιάννης Λαγουδάκος, ευτυχώς υπό πλήρη έλεγχο ναι. Η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα. Ευχόμαστε να μην έχουμε άλλη, Γιώργο.
2: Θέλει προσοχή. Και σήμερα κατηγορία 3, σχεδόν ναι. Η μισή Ελλάδα. Ναι. Αύριο κατηγορία 3, τα 2/3 της Ελλάδος. Πάνω ναι. Από τη μισή.
1: Άρα, σαραντάρια. Οπότε. Δεν
2: άρα λοιπόν ναι. χρειάζεται ούτε ηλεκτροσυγκολήσεις, ούτε μπαρμπεκιού, ούτε τίποτα.
0: Μέχρι Τετάρτη θα είναι δύσκολα. Το είπαμε και θέλει προσοχή γενικώς. Όχι μόνο αυτές τις μέρες που είναι υψηλότερες θερμοκρασίες. Ευχαριστούμε Γιώργο.
2: Τα
0: λέμε και μετά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.

0: Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο μάθαμε ότι παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής ο κύριος Σιμεών Κεδικογλου, ο οποίος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή μεν, να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα δε. Αναμενόμενο, βεβαίως. Νομίζω ότι το είχαμε πει
1: τόση άλλη
0: θα γίνει. Επόμενος στη σειρά για την αναπλήρωση της έδρας είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος δεν θα δεχθεί την έδρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο αμέσως επόμενος είναι ο κύριος Αποστόλου.
1: Ο Χατζηγιαννάκης είναι γραμματέας του Τσίπρα. Γραμματέας του κόμματος Τσίπρα, δηλαδή το νούμερο 2 στο κόμμα Τσίπρα.
0: Θα δεχτεί προφανώς. Και ο αμέσως επόμενος είναι ο Βαγγέλης Αποστόλου. Και έτσι τη βουλευτική έδρα αναμένεται να πάρει η Θεοδώρα Κριώτου. Τώρα όλα αυτά θα μου πεις τι σημασία έχουν. Έχουν για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα κοινοβουλευτικά έδρανα.
1: Ακριβώς. Μην το λες όμως, γιατί αν πάμε στις εκλογές το Σεπτέμβριο, εντάξει, είναι δύο μήνες. Αν πάμε όμως σε εκλογές το Μάρτιο.
0: Είναι μεθαύριο, Βρεγιάννη.
1: Ναι, όντως. Αλλά αν πάμε σε εκλογές.
0: Μακριά ο Σεπτέμβριος. Μεθαύριο.
1: Δεν είναι καθόλου μακριά.
0: Ναι.
1: Είναι σε δύο μηνάκια. Δηλαδή δεν προλαβαίνει κανένα ορκιστή βουλευτή. Βέβαια, καταγράφεται. Αν όμως οι εκλογές γίνουν Μάρτιο ή Μάιο, όπως λένε κάποιοι, εντάξει, μια χαραθητεία κάνει κάποιος. Κάνει ένα χρόνο θητεία, γεμάτη. Οπότε μπορεί να το καλοσκεφτεί. Όσοι δεν πάνε, συνήθως έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Δηλαδή έχουν διακολουθήσει διαφορετική πορεία από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ή δεν θέλουν να υπηρετήσουν το μοντέλο Δούρου.
0: Πάντως, εγώ, μιας και ανοίξαμε τώρα αυτή τη συζήτηση με αφορμή τον κύριο Κεδικόγλου, έχω μία απορία πώς αυτό το νέο τρίγωνο εξουσίας Δούρου, Πολάκη, Νίκου Παπά θα μπορέσει να οδηγήσει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, έχω κάποιες ερωτήσεις. Π.χ.
1: Το μόνο που να πούμε είναι ότι γνωρίζονται από παλιά όλοι αυτοί.
0: Καλά και τους ξέρουμε και εμείς πολύ καλά.
1: Και εμείς πολύ καλά, ναι.
0: Ποιος αποφασίζει, ένα. Ποια πολιτική κατεύθυνση θα πάρει το κόμμα.
1: Η πρόεδρος αποφασίζει.
0: Πώς θα εξηγήσει ποιες είναι οι ιδεολογικές διαφορές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που χθες η κυρία Δούρου είπε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές.
1: Ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιες είναι οι διαφορές, γιατί πριν από 10 μέρες το κόμμα είπε άλλα πράγματα.
0: Με ποιους θα συνεργαστεί. Αν θα μπορέσει να ανακτήσει οποιαδήποτε εκλογική επιρροή. Δηλαδή, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε πριν από μερικά χρόνια και για μία πενταετία.
1: Στις προηγούμενες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, χρόνια.
1: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και απλά έχασε τη δύναμή του.
0: Η σχέση, ας πούμε, της κυρίας Δούρου με τον κύριο Πολάκη είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας για την ισορροπία του νέου σχήματος. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα, οι τρεις αυτές προσωπικότητες δεν είναι και τρεις προσωπικότητες που λες θα πάει όλο αυτό σφαίρα. Και χωρίς θέματα.
1: Ότι θα βγουν από ένα τραπέζι μαζί ενωμένοι με τα χέρια ψηλά και θα πούνε πάμε να τους σκίσουμε.
0: Δεδομένου ότι ο Παύλος Πολάκης αναγκάστηκε σε παραίτηση από την υποψηφιότητά
1: Γιατί δεν θα έβγαινε πρόεδρος. Δεν θα έβγαινε πρόεδρος.
0: Λοιπόν, εδώ η παρέα πάντως είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτή η ομάδα, αυτό το σχήμα εδώ
1: δεν
0: είναι
1: άχαστο. Δεν έχουμε διάσπαση εδώ.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο. Έχουμε καταρχάς την κυρία Πέρσα Μπόλια που μελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Και με τα αντανακλαστικά της αμέσως μάθαμε και γρήγορα ότι η φωτιά στο σχιστό τέθηκε υπό έλεγχο για να μην ανησυχούμε. Η Αργύρο Γεμελιάρη είναι στο 210-48-0-170-4. Και απέναντί μας τώρα είναι η Τζέι Λο της καρδιάς μας. Εχθές δεν σε είδα όμως να εμφανίζεσαι.
1: Ναι.
0: Σε περίμενα.
1: Εμφανίστηκε η άλλη.
0: Σε περίμενα στον τελικό.
1: Α, στον τελικό,
0: αλλά η Σακύρα ήταν κάτι παραπάνω από υπέροχη.
1: Η Σακύρα ήταν πάρα πολύ καλή, ναι.
0: Μαντόνα, πώς σας φάνηκε.
1: Πολύ. Ήτανε...
0: Ήταν λίγο επιστροφή στο παρελθόν, ρε παιδί.
1: Ναι, το μόνο εντυπωσιακό της Μαντόνα ήταν οι δύο κύριοι που καθόταν μπροστά της. Ο Ρονάλντο και ο Ρολαντίνιο. Το οποίο ήταν.
0: Ωραίο έβριμα όμως.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, μπουδιάλι, πολύ. Είναι τρομερό έβριμα. Αλλά ξέρεις, οκ. Ναι,
0: Μπίμπερ. Πολύ ωραίο.
1: Ο Μπίμπερ επίσης πολύ δυνατός. Ναι. Εντάξει, ένα συγκρότημα άλλο το BTS, το οποίο το ξέρει όλη η νεολαία.
0: Επίσης, το τρομερό εδώ είναι ότι αυτό το show που έγινε στη διακοπή. Στα μέσα δηλαδή του αγώνα, στο ημίχρονο, για να το πούμε απλά, συζητήθηκε πολύ περισσότερο πριν συμβεί παρά όταν συνέβη. Πέρα του ότι ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολλοί αντέδρασαν. Α,

0: Ποιον θα φωνάξουμε?
1: Βάλσαμο, δεν είναι.
0: Είναι ο Βάλσαμο.
1: Βέβαια, τον άκουσα πριν.
0: Μετά τις 4, παρακαλώ τον κύριο Βάλσαμο, αλλά να σου πω κάτι. Άσε μας λίγο με Σακύρα και Burna Boy, please.
1: Τι να?
0: Θέλουμε λίγο.
1: Έλα μου, το πιο.

0: Λέμε για την Τζέι Λο, αλλά θέλω να μιλήσουμε και για τη Σακύρα, παιδιά. Η οποία χορεύει και ξεσηκώνει τους πάντες, είναι και το πρόσωπο του Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς. Όσα χρόνια και αν περάσουν καλά, είναι πάρα πολύ νέα, είναι μόλις 49 ετών, αλλά χορεύει όπως το χόρευε κατά 30.
1: Καλά. Όχι απλά πουλάει το η Σακύρα σαν τρελή. Δεν πήγε στη Βραζιλία και έκανε συναυλία με τα.
0: 1,5 εκατομμύρια.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Ωραία, ναι, ο Μέση δεν.
1: Ο Μέση δεν. Κάθε φορά όμως που. Για τη Σακύρα, συγγνώμη, ένα πράγμα. Κάθε φορά που εμφανίζεται τη Σακύρα και λέμε πω, η Σακύρα τρομερή κτλ., βγαίνουν όλα τα μέσα σε όλο τον πλανήτη και βρίζουν τον Πικέ. Ναι, και χθες τον έβρισαν πάλι.
0: Δικαιοσύνη.
1: Ο Πικέ θα είναι πάντα ένας ηλίθιος, λένε. Ο πρώην σου είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος, αλλά εσύ όχι.
0: Αυτοί είχαν χωρίσει, είχε πάρει μεγάλη έκταση στο διαζυγιό του. Ασυμφωνία χαρακτήρων.
1: Απιστία.
0: Η Σακύρα.
1: Όχι βέβαια.
0: Εκείνο.
1: Αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό και συγνώμη, κυκλοφορούσε πολύ.
0: Είχε σύζυγο τη Σακύρα την πίστη.
1: Ναι. Ναι, είχε τη Σακύρα.
0: Αυτή που είδαμε, που παρακολούθησαν χθες δισεκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη.
1: Και ανέβαζε βίντεο, νομίζω, με την άλλη. Τον είχαν πιάσει με βίντεο, κάτι τέτοιο πράγμα. Δηλαδή.
0: Δεν μπορώ με τη Σταματίου που την έχω απέναντι και μου κάνει και τις μορφές.
1: Τα ξέρεις αυτά, Δημήτρη μου, έτσι.
0: Ενώ ήταν ακόμη παντρεμένη.
1: Ναι, σου λέω.
0: Λέτε, μωρέ.
1: Ναι.
0: Και είναι ακόμα με την άλλη κοπέλα.
1: Με τη Σακύρα, όχι.
0: Όχι, με τη Σακύρα σίγουρα δεν είναι. Έχουν χωρίσει πόσα, 10 χρόνια.
1: Όχι, καλέ.
0: Πόσο.
1: 2-3 να είναι. Χωρισμένοι.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Καλά, κάτι θα το βρούμε και θα σας πούμε.
1: Τόσο είναι, τόσο δεν είναι, καλέ.
0: Τώρα θέλω να σε περάσω μια βολίτσα από τα Χοντο Σέντερ, γιατί δεν έχει σταματημό σήμερα από ό,τι βλέπω.
1: Εγώ.
0: Θα πάμε στα Χοντο Σέντερ, όπου θα βρούμε τα καλύτερα αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%, κυρίες και κύριοι. 40%. Ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας. Πηγαίνετε Χοντο Σέντερ, παίρνετε αντιλιακά Lancaster σχεδόν στη μισή τιμή, 40%, και φύγατε για διακοπές και να περάσετε υπέροχα.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και

0: πάνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Φεύγουμε!
8: Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Κοκκινομήλο. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε πλησίον του κημητηρίου στη λεωφόρο Χιστού. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται. Αμέσως μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση, επικράτησε ένταση στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον 25χρονο που ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις. Συνελήφθη μια γυναίκα. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Αντιμπέρναμ είναι πλέον και επισήμως ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα το απόγευμα. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων τους. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας παιδιά. 36 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Sky 100,3. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 και σήμερα. Έχω πάρα πολλά να σας πω.
1: Πολλά τη Δήμητρα Σταματίου.
0: Ναι.
1: Που ξέρω ότι θέλει να πάρει και αυτό που θες και εσύ.
0: Αυτό που κάνεις στον αέρα όταν μιλάω, που κάτι μου δείχνεις και περιμένεις να καταλάβω τι είναι αυτό. Εδώ τα λέμε όλα, μπορείς να το πεις κανονικά.
1: Δεν θέλω, εμένα ναι. Δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι, τι σ' αρέσει.
1: Εγώ θέλω να κρατήσουμε ένα πλαίσιο στην εκπομπή.
0: Εντάξει, το κρατήσαμε το πλαίσιο. Τι θες να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε αργά το μωρέ και εσύ.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, η Χριστίνα Σούζη είναι εδώ κοντά μας.
2: Καλώς,
0: γεια σου Χριστίνα.
1: Ήρθες με 40 χωρίς.
2: Με 40.
0: Εμάς μας έχει ζαλίσει ήδη ζέστη, όπως βλέπεις. Δεν έχουμε βγει ακόμα έξω όμως. Φαντάσου να βγούμε.
1: Εγώ ελάχιστα περπάτησα. Έχει αρκετή ζέστη, εντάξει.
2: Βεβαίως έχει ζέστη. Αλλή μόνο.
0: Εκεί 8 η ώρα που έχουμε αποφασίσει εμείς να παίξουμε σήμερα τελικό τουρνουά. Τελικό παίζω σήμερα.
2: Σήμερα είναι, ο τελικό.
0: Ναι, έπρεπε σήμερα να είναι. Την πρώτη πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού έπρεπε εγώ να παίζω τελικό.
2: Γιατί το κάνετε έτσι.
0: Κοίτα, θα ενυδατωθούμε, θα έχουμε παγωμένα νερά.
2: Ναι.
0: Πιστεύεις θα την παλέψουμε 8 η ώρα. Δεν είναι και 6 ρε παιδί μου.
2: Όχι, δεν είναι και 6, ναι. Είναι καλύτερα το 8 η ώρα.
0: Το έσου δεν μου άρεσε και
1: πάλι. Μπορείς
0: να παίξεις στον αγώνα. Πεύκει.
2: Αφού θα είμαι στο δελτίο, καλέ.
0: Α, εντάξει, ναι. Τέλος.
2: Πεύκει, πάλι καλά. Πεύκει.
0: Θα σου φέρω το κυπελάκι αύριο.
2: Αν μου το φέρεις, να το δω.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Ακούς όμως η γουλιά.
0: Μπορεί να και οι αντίπαλες τώρα, παιδιά που μιλάμε. Περιμένετε. Όχι. Κύπελο θα φέρω. Δεύτερη, πρώτη θέση δεν έχει σημασία. Ένα κύπελο θα το φέρω.
1: Έχει φτάσει στον τελικό.
2: Βέβαια.
0: Ναι,
1: τελείωσε το θέμα. Δεν είναι νίκη αυτό, δηλαδή.
0: Μετά, Χριστίνα, θα επικαλεστώ τη ζέστη.
2: Σωστά.
0: Ότι είχε πάρα, πάρα πολύ ζέστη και δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε.
1: Βρε ήδη τη δικαιολογία, δεν είναι τίποτα.
0: Λοιπόν, ωραία. Πες μας τώρα βήμα-βήμα τι κάνουμε.
2: Λοιπόν, η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα, mm-hmm. που νομίζω είναι και η μέγιστη, είναι στην Ολένη Ηλίας. Ναι. Η Δυτική Ελλάδα, η Δυτική Πελοπόννησος, mm. η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ζέστη, έχει και αυξημένη υγρασία και είναι η αίσθηση Παναγία Βόηθα.
0: Περίμενε, mm. πάρτε μας και στρατουλάκο να μας πει τα νέα από Πελοπόννησο μεριά.
2: 41,1 η Ολένη, μακρακόμηθιότητα 40,8, Σπάρτη 40,6. Και τι άλλο, Ριζά Κορινθία 40,4, βλέπετε όλα στην Πελοπόννησο είναι. Ναι. Και βεβαίως και το Αγγελόκαστρο Ετωλοκαρνανίας εκεί προς το Αγρίνιο.
0: Το αγαπημένο
2: ναι,
0: μας
2: ναι,
0: Αγγελόκαστρο.
2: Ναι, 40,4.
0: Και τη σκάλα πόσο είπες? Είπε σκάλα.
2: Αγρίνιο 40,4.
0: Σκάλα, σκάλα.
1: Όχι, σκάλα,
2: σκάλα
1: λεπονίες,
2: ήταν, είναι κάτω από 40.
0: Α, εντάξει.
2: Α, μπράβο, ναι.
1: Δροσιά σκάλα.
2: Έχει μείνει στα 39,9, κάτι τέτοιο.
1: Το πρωί μιλούσα με ένα συνάδελφο στη Λάρισα 6 ώρα το πρωί και ήταν έκαιγε ο τόπος. Και λέει, ναι, μια χαρά είμαστε. Έχουμε ήδη 26 βαθμούς στη Λάρισα. Μια χαρά είμαστε.
0: Να σας πω. Λέω,
1: κατάλαβα.
0: Ο Γαρουφαλιάς πριν έλεγε ότι για τα δεδομένα έχει αργήσει τόσο πολύ η ζέστη.
1: Α, ναι,
0: που
1: ναι,
0: για τους
1: ναι,
0: Θεσσαλούς τώρα ναι. εδώ είναι εντάξει, οκ, okay, κανονικότερο.
2: Και η Λάρισα δεν είναι. Μέχρι πριν λίγο που κοίταξα, και τώρα δεν κοίταξα, ομολογώ, ήταν γύρω στους 37 βαθμούς.
1: Δεν είναι στο τόπο. Εσύ στην Αθήνα δηλαδή ένα πράγμα.
2: Ναι. Η Αθήνα είναι 36 με 37 και τοπικά 38. Η Αττική γενικότερα. Τα 38 άρια ήταν πιο περιορισμένα. Αύριο περίπου το ίδιο πράγμα. 37 με 38 εδώ η Αττική.
0: Α, ίδιο, ε.
2: Ναι. Πιστεύω ότι την Τετάρτη θα είναι 38 και πιθανόν 39. Με το τελείωμα η Αττική κάνει κάτι παλαβά.
0: Εμείς νομίζαμε ότι Τετάρτη θα αρχίσει σιγά-σιγά
2: όχι,
0: σιγά να
2: φεύγει. Τετάρτη Βόρεια Ελλάδα. Το λέμε μέρες αυτό. Τετάρτη Βόρεια Ελλάδα. Η κεντρική και νότια Ελλάδα θα χτυπήσει 40 άρια. Και τα νησιά κάτω βέβαια, 39 βαθμούς η Κρήτη, ξέρω εγώ, 38-39. Και την Πέμπτη πια θα γίνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Εδώ στην Αττική 34 βαθμούς,
0: ναι.
2: που είναι κανονικές, σχεδόν κανονικές. Παρασκευή θα πέσει ακόμα λίγο η θερμοκρασία. Θα παραμείνει έτσι το Σάββατο και θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Κυριακή.
0: Παρασκευή θα έχουμε
2: λοιπόν,
0: συστηματάκι.
2: Παρασκευή έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες
0: ναι.
2: στις περισσότερες περιοχές. Ξεκινήσει από τα δυτικά, θα σαρώσει μάλλον από ό,τι φαίνεται σχεδόν όλη τη χώρα. Τώρα, που θα είναι έντονα φαινόμενα, αν θα είναι έντονα φαινόμενα, θα μου επιτρέψετε να το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, η αλήθεια αυτό. Είναι ότι χθες που ήμασταν εδώ στο μαγκαζίνο το μεσημεριανό, έρχεται ο Παναγιώτης και λέει: λοιπόν, θα σας τα πει και η Χριστίνα αναλυτικά μέσα την εβδομάδα, αλλά αυτό που βλέπω για την Παρασκευή
2: αλήθεια
0: μπορεί να είναι ζώρικο.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Αλήθεια είναι.
0: Να
2: φέρει, ακόμα
0: δηλαδή,
2: δείχνει ότι μπορεί
0: πολύ.
2: Να είναι ζώρικο. Σε ορισμένες περιοχές, βέβαια, όχι παντού, αλλά θα βρέξει από ό,τι φαίνεται σχεδόν παντού. Οπότε, ναι, φαίνεται να είναι ζώρικο, κυρίως
1: άρα,
2: εκεί για
1: πας.
2: Την Θεσσαλία, για τις σποράδες και μια μέρα θα είναι. Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Σάββατο μεσημέρι.
0: Τι είδους παραφροσύνη είναι αυτή από Δευτέρα ως Τετάρτη να έχει καύσωνα και την Παρασκευή να πλημμυρίσουμε? Πώς γίνεται αυτό?
1: Όλη χρονιά έτσι δεν είναι, βέβαια.
0: Όχι, ρε, εσύ, τώρα,
2: εντάξει, τώρα αυτό παρά είναι παραλογισμό.
1: Η χρονιά καλές θερμοκρασίες είχε όλο το χρόνο Δευτέρα Παρασκευή, ναι, και πάντα και Παρασκευή με Κυριακή κάτι γινόταν, ναι, πάντα.
2: Και γι' αυτό δεν έκανα, πώς το λένε, δεν είπα κάτι για την Παρασκευή. Λεπτομέρειες δηλαδή, ότι έχει μεταβολή, γιατί δεν είμαι σίγουρη ακόμα αν θα έχει και πού θα έχει έντονα φαινόμενα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό. Παρασκευή, ας πούμε, θα φύγουμε για καλλινικερινή, άντε να φύγουμε κάποιες μέρες όλοι μας.
2: Όλοι μας θα φύγουμε. Και εγώ μαζί με εσάς.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Μας ξεπροβοδίσει ωραίο συστηματάκι γερό.
2: Ναι.
0: Σε κάποιες περιοχές θα δούμε, ναι, ποιες.
2: Και νομίζω, ναι, και Αττική θα βρέξει την Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Έτσι νομίζω.
1: Αντώνης από το Λάγο Νήσι, Rabbit Island. 3 η ώρα που πήγαινα στη δουλειά, εδώ στο μαγευτικό Rabbit Island, είχε 29 βαθμούς, 3 τη νύχτα.
2: Ναι,
1: μπορεί.
2: Ναι,
1: μπορεί.
2: Προφανώς.
1: Είχε και εγώ το πρωί, είχε τόσο.
2: Ναι, ναι.
1: Δροσιά, λέει, στη Λάρισα σήμερα 8 ώρα το πρωί είχαμε δροσιά. Τώρα έχουμε κοντά 40, λέει ο Πάνος.
0: Επίσης, σκέφτηκα τώρα ότι την Παρασκευή είναι και η εκδήλωση στην Προεδρία.
2: Ναι. Παρασκευή, α, ναι, ναι.
1: Σε ωραία. Εξωτερικό χώρο πάντα.
2: Πάντα. Ναι,
0: εννοείται σε εξωτερικό. Και η Χριστίνα λέει ότι μπορεί να βρέχει και στην Αττική.
2: Τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Απλά θα κάτσουμε όλοι κάτω από την τέντα που κάθονται αυτοί, δεν καταλάβω.
0: Ναι. Πόσοι άνθρωποι όλοι θα κάτσουν πάνω κάτω από την τέντα?
2: Το κάνει μέσα, να ανοίξει τα. Το
0: του, του know us better. Θα
1: ναι, ναι. Μπορεί να ανοίξει το πρωτοδρικό μέγαρο μέσα.
2: Ένα να σου πω να ανοίξει το μέγαρο.
0: Κάνουμε εμείς προτάσεις από εδώ. Φαντάζομαι έχουν ληφθεί όλα αυτά υπόψη. Νομίζω θα σου έρθει και κανένα τηλεφώνημα, όσο νούπο, για την Παρασκευή ειδικά. Λοιπόν, αύριο νομίζω Τρίτη, Τετάρτη να τελειώνουμε με τον καύσωνα.
2: Ναι, ναι, και να δούμε τι θα γίνει με την Παρασκευή ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μας.
2: Αντίστοιχα, στο δελτίο το βράδυ και αύριο.
0: Εννοείται, Χριστίνα, θα είμαστε συντονισμένοι. Συντονισμένοι θα είμαστε.
1: Δεν θα ακούσω το δελτίο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Με αυτές τις θερμοκρασίες. Τι είσαι. Να λείπεις αυτές τις μέρες. Γεια σου, Χριστίνα μου.
0: Σάλπαρε το πλοίο, παιδιά.
1: Έφυγε.
0: Σάλπαρε. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι. Γιατί άκου, Σούζη, τι γίνεται τώρα.
1: Άκου
0: εδώ γιατί δώρο μιλάμε. Δεν είναι απλά τα πράγματα εδώ. C-Jets θα έχει την ευκαιρία, ένας τυχερός ή μία τυχερή, να πάει όπου θέλει. Σε όποιον προορισμό θέλει. Θέλει άνδρο, θέλει τίνο, θέλει μήκονο, θέλει πάρο, θέλει νάξο.
2: Με τα γρήγορα.
0: Εμείς φροντίζουμε το εισιτήριο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες να φροντίσεις να μην φας χρόνο από τις ημέρες των διακοπών σου στη διαδρομή? Με C-Jet, κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψετε, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και πολύ οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις λοιπόν καθημερινά από τη Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20, 11 και 2 και 20 το μεσημέρι, προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της C-Jet. Ακούστε τιμές, γιατί λέω οικονομικά.
2: Είναι καλές τιμές, όντως.
0: Πάρα πολύ καλές τιμές. Εσύ σίγουρα θα έχεις πάει άνδρο με C-Jet.
2: Εννοείται.
0: Από 28 ευρώ σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Και Μύκονο, Πάρο, Νάξο επίσης πάρα πολύ γρήγορα και σε πολύ καλές τιμές. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Δεν υπάρχει μέρος που δεν πάει C-Jets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και αν θέλεις τώρα να κερδίσεις και το δώρο, τι κάνεις?
1: 2-10-48-00-170-174. Ξεκινάμε από τώρα, καταγράφουμε ονόματα και θα ενημερωθείτε για την ώρα της κλήρωσης. Εσείς να παίρνετε τηλεφωνάκι.
0: Η κλήρωση θα γίνει τώρα, την ενημερωθούν 5 παρα 10.
1: Εκεί,
0: το λέμε από τώρα.
1: Στο τέλος ο κομπής. Μην πάρει κανένας 5 παρα 10 και πει δεν πρόλαβα.
0: Μία ώρα και 5 λεπτά.
1: Μία ώρα.
0: Χριστίνα.
2: Τέλεια.
0: Γεια.
2: Άντε, γεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια επίσης.
0: Λέμε αύριο.
2: Εννοείται.

0: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πούμε κι άλλα για όσα συνέβησαν στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά και βεβαίως για αυτές τις δύο φιγούρες του Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου της FIFA που ήταν πραγματικά όχι απλώς εκτός κλίματος. Το ότι ο Τραμπ επιχείρησε να πάει να καθίσει δίπλα στους Ισπανούς και να βγάλει φωτογραφία ήταν από τα απίστευτα, και όμως συνέβη. Εκεί, ρε παιδί μου, οριακά θα σήκωνε και την κούπα. Όμως πριν από λίγο μάθαμε ότι μεσολαβητές διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που προσφέρει δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός προκειμένου να βρεθούν τρόποι αναβίωσης μιας προσωρινής συμφωνίας, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν, όπως επετέφθη τον περασμένο μήνα. Αυτό δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών αναμένεται σήμερα να μεταβεί στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πηγή του Πακιστανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα υπάρχει μια κινητικότητα εκεί που θα δούμε που θα καταλήξει μετά το φιάσκο, μετά από την παύση της συμφωνίας, όταν όλα τεινάχθηκαν στον αέρα και ξεκίνησαν ξανά οι επιχειρήσεις στο μέτωπο του πολέμου. Περιμένουμε να δούμε νεότερα μέσα στις επόμενες ώρες. Γενικώς, είσαι λίγο πως συντονισμένος,
1: Όχι.
0: Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν είναι μια χαρά μου.
0: Α, αυτό είναι μια χαρά σου?
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το λες αυτό.
0: Το λέω γιατί είχες πάει από ό,τι είδα στα social media ένα διήμερο στην Κύθινο και καταλαβαίνω ότι είσαι ακόμα στην Κύθινο.
1: Όχι, είμαι από το πρωί στη δουλειά μου και δεν είμαι στην Κύθινο.
0: Είσαι στην εργασία σου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ήθελες να είσαι ακόμα στην Κύθινο?
1: Όχι, είναι ταλαιπωρία.
0: Α,
1: οι διακοπές.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλω.
0: Λοιπόν, ο Βυσαρίων λέει: μας βάλατε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές και εμάς. Με εκπομπές σας τις μετράω πλέον τις μέρες μέχρι την Παρασκευή. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, είναι τέσσερις ακόμη ημέρες και από ό,τι καταλαβαίνω, ο Βυσαρίων, ο φίλος μας, θα έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί είναι εκτός. Είναι
0: και
1: εκτός.
0: Θα
1: είναι στη Γερμανία,
0: να κάνει island hopping.
1: Ναι, island hopper.
0: Θα κάνει.
1: Ναι,
0: είναι hopper.
1: Και ακούει τις τιμές στα εστία και γουστάρει. Ο Πέτρος από τη Γερμανία λέει: και εγώ πήγαινα, λέει, 6 ώρα το πρωί στη δουλειά. Είχε 10 βαθμούς στο εξωτικό. Hopfigen.
0: Μία πολύ αγαπημένη μας φίλη μου λέει: φιλιά στο Μέγα Ερωτικό. Πολύ αγαπημένη.
1: Αγαπημένη μου φίλη, γεια σου, τι κάνεις?
0: Ναι. Σε λέει Μέγα Ερωτικό.
1: Δεν καταλαβαίνω. False alarm. Είναι λάθος τη λέει. Ας το χιλιαλικού είναι αυτό. Άστο.
0: Έχει προκύψει, σίγουρα θα το έχετε δει όσοι έχετε μπει στο διαδίκτυο και έχετε διαβάσει ειδήσεις. Σήμερα είχαμε νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Νίκου Πλακιά. Υπήρξε ένα φραστικό επεισόδιο νωρίτερα ανάμεσα σε Νίγορο Υπεράσπιση και τον Νίκο Πλακιά. Φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού είπε: με σένα θα ασχολούμαι τώρα, απευθυνόμενη στον κύριο Πλακιά.
1: Από ό,τι κατάλαβα, υπήρξε λίγο μια δυσαρέσκεια επειδή η κυρία Καριστιανού είχε καιρό να εμφανιστεί.
0: Ναι.
1: Στην αίθουσα του δικαστηρίου. Δεν ξέρω πώς ορίζουν τον καιρό έχει να εμφανιστεί η κυρία Καριστιανού. Και κάπως κάτι είπαν εκεί με κάποιους συγγενείς και ο κύριος Πλακιάς είναι που μίλησε πιο δυνατά. Νωρίτερα έχει και ένα άλλο επεισόδιο με ένα κατηγορούμενο, ο κύριος Πλακιάς, και με ένα συνήγορο κατηγορουμένο.
0: Είπε η κυρία Καριστιανού πάντως ότι δέχτηκε λεκτική επίθεση από τον Νίκο Πλακιά. Είμαστε, λέει, όλοι κουρασμένοι με αφορμή τη δίκη. Τέλος πάντων, όλα αυτά τώρα το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό θα μείνει.
0: Εξελίσσεται, η δίκη προχωράει. Συζητούσαμε τόσους μήνες για τους ρυθμούς με τους οποίους πήγαινε η όλη διαδικασία. Τώρα έχει μπει σε μία ρότα και ελπίζουμε πραγματικά να φτάσουμε στο τέλος και να δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί και βεβαίως να πληρώσουν όσοι έφταιγαν για ό,τι συνέβη.
1: Προφανώς.
0: Αυτό είναι, νομίζω, έτοιμο όλο.
1: Εδώ μπαίνει όμως, επειδή βλέπουμε αυτά τα επεισόδια τα οποία ξεχωρίζουν από τις δίκες, όπως αυτή η δίκη που ασχολείται όλη η χώρα, θα ξεχωρίσει τώρα και θα μείνει το επεισόδιο της Καριστιανού.
0: Καλά, δεν ασχολούμαστε τόσο στην αρχή.
1: Όχι, βέβαια, εννοείται, όχι. Μα ούτε οι ίδιοι δεν ασχολούνται τόσο πολύ. Είναι πολύ λιγότεροι μες στην αίθουσα. Δεν λέω για τους συγγενείς, προφανώς.
0: Την πρώτη μέρα τι γινόταν.
1: Ναι,
0: που δεν λέω ότι αυτά που έγιναν την πρώτη μέρα ήταν σουρεαλιστικά.
1: Και δεν λέμε για τους συγγενείς, προφανώς, ούτε συγγενείς θυμάτων, ούτε ούτε, τον, ούτε κανένα από όλες τις οικογένειες.
0: Το λέω και ως αυτοκριτική πρωτίστως.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή ναι. τις πρώτες ημέρες που υπήρχε αυτή η ένταση, που υπήρχε το πρόβλημα το χωροταξικό, που υπήρχαν τα ζητήματα της αίθουσας που ήταν πάρα πολύ σοβαρά, ήμασταν όλοι εκεί. Και τώρα παραμένουμε. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από το πρωί είναι για τον Sky εκεί και θα τα παρακολουθήσει όλα προφανώς στο δελτίο. Αλλά δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον, όπως βλέπεις.
1: Δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον, γιατί κατάφεραν κάποιοι δικηγόροι, δυστυχώς, πολλοί δικηγόροι από όλες τις πλευρές, να ασχολούμαστε μέχρι τώρα με πολλά διαδικαστικά, τα οποία προφανώς ναι. δεν μπαίνουμε,
0: μόλις μπούμε στην,
1: δεν μπαίνουμε
0: ουσία,
1: στην ουσία. Φαντάζομαι ότι όταν μπούμε στην ουσία θα μάθουμε και κάτι παραπάνω για αυτό το λόγο. Αλλά να μην να ξεχωρίζουν αυτά τα επεισόδια στην ουσία. Ας πούμε όπως το κ. Πλακέ και τη κ. Καριστιανού, είναι και οι δύο συγγενείς, είναι η μητέρα των Τεμπών, είναι πατέρας των Τεμπών. Δηλαδή είναι άνθρωποι που πολλοί έχουν ταυτιστεί μαζί τους και τους ακούνε. Και έχουν δίκιο σε πολλά. Τώρα να μείνει αυτό το επεισόδιο ότι έχουν διαφωνία γονείς, γιατί κάποιοι θα το εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτό.

0: Έχεις υποσχεθεί ότι θα έρθει ο Βάλσαμος να σχολιάσουμε τα χθεσινά. Επίσης, Περσά, μπορούμε σε παρακαλώ από την εκπομπή της Παρασκευής να κάνουμε, να βγάλουμε και ένα κομμάτι, όπως γιατί εξαιρετικά κάνεις πάντα, από τις προβλέψεις μας. Σε παρακαλώ. Ναι. Βέβαια έχει καταντήσει βαρετό αυτό πια. Ένας είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέφτει μέσα. Και στο Ματέλος Ισπανία δεν είχε πει.
1: Ναι.
0: Είχε πει. Εσύ τι είχες πει με το Βάλσαμο?
1: Αρκετινή.
0: Αχα, πολύ καλά. Ωραία, μπορούμε να το κόψουμε αυτό, σε παρακαλώ.
1: Αλίμονο. Ξέρεις Πέρσα, εσύ ξέρεις. Άλλωστε έχεις γίνει και εσύ σαν το
0: Κόψτε όμως για να το προλάβουμε για μετά.
1: Και τον Καλόγρια. Χλαπάτσες κανονική.

Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και περνάμε και γρήγορα φυσικά από τα Hondo Center. Estelle Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως και 35% μόνο στα Hondo Center.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο νεκροταφείο σχιστού. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πλέον ο αριθμός των προφυλακισμένων έχει φτάσει τους 4. Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, αρνήθηκε ότι έδωσε στους φυσικούς δράστες της επίθεσης τα κλειδιά για το διαμέρισμα που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο. Συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Μετά την απόφαση της προφυλάκησης για τον 25χρονο, στο δικαστικό μεγάρο Θεσσαλονίκης επικράτησε ένταση από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί για να δείξουν την αλληλεγγύη τους. Η αστυνομία έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης, ενώ συνελήφθη μια νεαρή γυναίκα. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Λίγη ώρα μετά την επίσημη παραίτηση του κ. Στάρμερ από το πρωθυπουργικό αξίωμα, το παλάτι του Μπάκινγχαμ ανακοίνωσε επισήμως τον διορισμό του Μπέρναμ ως νέου πρωθυπουργού της χώρας. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθεί αργότερα το απόγευμα. Τις παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας στο Sky. Αφορούν την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Αυστηριοποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, ενώ απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Μεταφορών. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή συνιστά στους πολίτες του Υπουργείου Υγείας τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Με εγκύκλιο του το Υπουργείο καλεί να παραμένουν οι πολίτες σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αναλυτικά η οδηγίες του Υπουργείου στο sky.gr. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, λέγοντας «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχθούμε τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης». Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δηλώσε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν καταθέσει στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει μια δεκαήμερη εκεχηρία, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η μετάβασή του συνδέεται με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλει το Ισλαμαμπάντ. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων τους. Επικαλούνται τον μακροχρόνιο αποκλεισμό της Ιεμένης από το Ριάντ. Συνελήφθη 63χρονος στη Ρόδο για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Ο ανήλικος μετά την κατανάλωση του αλκοόλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 63χρονος είχε επαναλειτουργήσει το κατάστημά του παρά το γεγονός ότι αυτό είχε σφραγιστεί με απόφαση των αρμόδιων αρχών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Την ενίσχυση του ενιαίου φορέα ελέγχου τροφίμων με 40 νέα στελέχη προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τη διοίκηση του φορέα. Ο κ. Χινάς ανακοίνωσε ότι τα στελέχη αυτά θα μπουν αμέσως στη μάχη των ελέγχων στο πεδίο. Στα αθλητικά, την Ολλανδική Νεϊμέγγεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό του Champions League, αποφεύγοντας πιο δύσκολους αντιπάλους. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 4 ή 5 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και το δεύτερο στις 11 ή 12 του ίδιου μήνα στην Ολλανδία.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 3 με 4, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο σε 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφουν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Μια μικρή ενημέρωση για τους δρόμους. Δεν έχει πολλή κίνηση και όντως δεν έχει πολλή κίνηση. Έχει φύγει κόσμος. Όντως έχει φύγει κόσμος και φαίνεται σιγά σιγά. Ανεβαίνοντας το Κηφισό έχει λίγο κίνηση στο Περιστέρι, στο αναδικό του Κηφισού, και κατεβαίνοντας έχει λίγο κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Το κέντρο έχουν οι κεντρικές αρτηρίες κίνησούλα και λίγο από Ασπρόπυργο προς Αθήνα βλέπω εγώ. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα κομμάτια όλα της Αττικής είναι μια χαρά. Κάντε, κανονίστε δουλειές. Όσοι δεν κυκλοφορείτε μέσα στη ζέστη.
1: Η ωραία περίοδο.
0: Μπράβο. Ναι, όσοι μπορείτε να μπείτε στο αυτοκίνητό σας με air condition κτλ., κανονίστε τις δουλειές σας, παιδιά.
1: 6.000 κόσμος ήταν χθες στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό μεταξύ της Μαρίας Σάκαρη και της φοβερής ταινίστριας Κρέιτσίκοβα. Να πω την αλήθεια, επειδή είχα τη χαρά να βρίσκομαι εκεί και να παρακολουθήσω τον αγώνα, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αδίκησε τη Σάκαρη. Έπαιξε πάρα πολύ καλό τένις. Γενικώς η παράσταση που μας παρουσίασαν χθες τενιστικά, Σάκαρη Κρέιτσίκοβα, ήταν έπος. Είχε κάτι πόντους που πραγματικά ξεσηκωνόταν όλο το γήπεδο. Δεν το έχω ξαναζήσει σε αγώνα τένις
0: το
1: τόσο
0: πρώτο,
1: έντονα.
0: Το πρώτο ήρθε 7-6 το πρώτο.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν ένα συγκλονιστικό
1: ναι,
0: game.
1: Με φοβερό προβάδισμα όμως της Μαρίας που πέρασε μπροστά με 4-1. Πώς αυτό το 4-1 έγινε μετά 7-6. Ναι,
0: το τένις θα έχει αυτά.
1: Γίνεται.
0: Και ειδικά τενίστες που έχουν υπομονή. Εγώ απορώ κάθε φορά όταν ένας τενίστας χάνει 1-0. Πώς καταφέρνει μετά.
1: Στο
0: σετ, λέω.
1: Ναι.
0: Πώς καταφέρνει μετά και παίρνει ένα σετ και μετά κάνει το 2-1.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, που δεν βάζει ένα γκολ.
1: Θέλει φοβερή πειθαρχία, φοβερή αντοχή, ψυχική και σωματική και όλα. Όμως, τι θέλω να πω τώρα. Φάνηκε ότι χθες μεταξύ των 6.000 ήταν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν πηγαίνουν συχνά σε αγώνες τένις. Γιατί το λέω, γιατί κάποια στιγμή όταν η Μαρία. Τέλος πάντων, είχε περάσει αρκετά μπροστά η Κρέιτσίκοβα. Υπήρχε ένας τύπος θεός ο οποίος φώναζε από πίσω: «Διάλυσε τη Μαρία!» δεν είναι μπάλα. Ηρεμήστε, τένις είναι. Αυτό βεβαίως που πραγματικά το απολαύσα πάρα πολύ. Είναι ότι ακριβώς από πίσω μας κρατούν μια οικογένεια με τρία πάρα πολύ μικρά τοσοδούλικα πιτσιρίκια. Που φώναζαν συνέχεια: «Πάμε Μαλία, πάμε Μαλία!»
0: Ωραία.
1: Και κάποια στιγμή ρωτάει το παιδάκι. Ποια από τις δύο είναι η Μαλία?
0: Έλα. Εντάξει, λογικό.
1: Επίσης μας ευνηδίασε όλους η αναφορά της Μαρίας Σάκαρης στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στον σύντροφό της και αραβωνιαστικό της.
0: Εμένα μου άρεσε, με συγκίνησε λίγο αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, κάποιοι λένε όμω, εντάξει, όλοι μπαίνουν στη λογική ότι είναι ο Μητσοτάκης.
1: Κάτι έχουν να πούν.
0: Ναι, όχι, μπαίνουν στη λογική ότι είναι ο Μητσοτάκης, ότι είναι γιος του πρωθυπουργού. Και μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Ας το πάρουμε λίγο.
1: Είναι ο σύντροφός της, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς. Ας το πάρουμε λίγο ανεξάρτητα από όλο αυτό. Είναι δύο παιδιά που αγαπιούνται πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το χαιρόμαστε αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, πολλές φορές αισθανόμουν ότι ο Κωνσταντίνος είχε μεγαλύτερη αγωνία από το προπονητικό team. Δηλαδή, πραγματικά το ζούσε πάρα πολύ. Γενικώς ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Πάρα πολύ ωραία στιγμή και για το ΆΚΑ.
0: Βέβαια.
1: Το τι έγινε εκεί αυτή η διοργάνωση. Γενικώς το ΆΚΑ, όπως έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει εντελώς φυσιογνωμία. Γίνονται πάρα πολλά έργα και χθες είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω λίγο κάποια από τα πράγματα που θα δούμε στο ΆΚΑ.
0: Νομίζω πήγε σήμερα και ο Μητσοτάκης πήγε.
1: Πήγε σήμερα το πρωί και έκανε και δηλώσεις βεβαίως στην ΕΡΤ, όπως είδαμε όλοι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ ωραία για το στάδιο αυτό, το οποίο πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια. Εγκατάλειψης, μη συντήρησης και.
0: Εξελίσσονται και θα δείτε και καινούργια πράγματα τώρα και στο κλειστό του ΆΚΑ φέτος, θα είναι πολύ ωραία.
1: Είναι μαζί μας ο αγαπημένος μας φίλος. Ο αγαπημένος μας φίλος, αυτό το αγόρι το οποίο δεν έχει σταματημό, δεν έχει αφήσει συναυλία για συναυλία. Παράλληλα δουλεύει 7 στα 7, παράλληλα είναι παντού, είναι μέσα σε όλα. Παράλληλα τον βλέπω να παίζει σε όλα τα site.
0: Ποιος είναι αυτό,
1: μα
0: μωρέ?
1: Τι γίνεται πια με αυτό το Δημήτρη Ουγγαρέζο?
0: Είναι ο Ουγγαρέζος μαζί μας. Ολόκληρος Ουγγαρέζος μαζί μας. Συλλεκτικός Ουγγαρέζος.
1: Ο πολύς κύριος Ουγγαρέζος.
0: Έχει κάτσει μπίλια.
1: Ορίστε.
0: Έχει κάτσει μπίλια τι θα κάνει του χρόνου ο Ουγγαρέζος. Με ρωτάνε πολλοί φίλοι επειδή ξέρουν ότι είναι φίλος μας.
1: Σε ρωτάνε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει κάτσει μπίλια, καταλαβαίνω.
0: Ωραία, ντά, θα το ανακοινώσω ο ίδιος προφανώς.
1: Δεν θα πω εγώ κάτι, αλλά
0: όχι,
1: το καταλαβαίνω.
0: Όχι, απλά θέλω να ξέρω.
1: Δεν
0: έχει
1: πάρει να μου πει και τα νέα του.
0: Γιατί, ναι,
1: όχι. Ο πολύς κύριος Ουγγαρέζος.
0: Αυτό δεν το θέλουμε.
1: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να μας ενημερώνει.
1: Κρατάει μια απόσταση, ας πούμε.
0: Γιατί είναι φίλος μας.
1: Την οποία δεν αντιλαμβάνομαι σε αυτή την απόσταση.
0: Πες και μια καλησπέρα στο φίλο μας Κυριάκο Μπερμπεριάν που είναι πάντα στην παρέα μας.
1: Ο αγαπημένος μας Κυριάκος. Γιατί μου λες συνέχεια πες. Δηλαδή θα μου ρίχνεις και κανένα δίευρο σε λίγο. Πες αυτό, πες μας και ένα
0: Μαρία
1: τραγούδι.
0: Μου, δεν μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Κυριάκος.
1: Έχω μεγάλη αγάπη.
0: Τι να σου πω, μην πει ο Κυριάκος,
1: πούμε.
0: Γιατί δεν έχω δει ευρώ πάνω μου.
1: Τέλος πάντων, σήμερα παίζω τελικό, οπότε πρέπει να είσαι λίγο πιο ήπιος.
0: Τι άλλο να κάνω δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Πόσο άμα χάσουμε, τι θα γίνει. Θα έρθουμε το κύπελο αύριο, να ξέρετε.
0: Και τι θα γίνει δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Τι θα γίνει, το ταξίδι μετράει, Μαρία μου.
1: Τι το ταξίδι μετράει.
0: Το ταξίδι μετράει.
1: Όχι, έχω μια ησυχία ότι κύπελο θα πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Είμαστε στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση. Τώρα, αν είναι και πρώτη, θα μου πεις να σου πω κάτι. Άμα το βάλω εγώ στη βιβλιοθήκη μου πάνω, θα με ρωτήσει κανείς αν είναι πρώτη ή δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Το έχω το κύπελο.
0: Κοιτάξτε, ψηρίζει τα κύπελα πρώτον. Τι γράφουν πάνω. Δεύτερον. Δεύτερον. Συγγνώμη. Φανταζόσου εσύ τον εαυτό σου 2 μήνες πριν, 3, όταν ξεκίνησε αυτή την κούρσα με τα τουρνουά, ότι θα είσαι τελικό σήμερα.
1: Όχι, το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι.
0: Τι?
1: Με τους ίδιους που πήγαμε χθες και βλέπαμε τη Μαρία Σάκαρη, ας πούμε, και την Κρέιτσίκοβα, σήμερα οι ίδιοι θα έρθουν να δουν τη Μαρία, τη Μαριάνθη και τις αντιπαλές της. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά το πάμε Μαρία μπορούν να το κρατήσουν.
0: Το πάμε Μαρία είναι το σύνθημα της ημέρας.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, παιδιά, τι γίνεται.
1: Εσύ σε βάρκα έχεις γεννηθεί. Δεν κλείνεις ποτέ την πόρτα, το έχεις καταλάβει.
2: Εντάξει, στρατή. Πόσο έχεις θέμα ηχομόνωσης, ποιο είναι το ζήτημα.
1: Αγία μου. Λοιπόν.
2: Το στούντιο είναι. Έχει ούτως ή άλλως καλή ηχομόνωση.
1: Αφήνει πάντα μια.
0: Αφήνει. Ναι, και με εγώ αυτή την
2: εβδομάδα.
0: Αφήνει πάντα μια πόρτα ανοιχτή ο βάλσαμος.
2: Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Πριν απ' όλα. Δεν έχετε βαρεθεί πια. Δηλαδή είναι σχεδόν μονότονο. Οριακά δεν θέλω να το παίξω. Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Συμφωνώ.
1: Ρίξτε το, Δημήτρη. Πάμε και στην πρόγνωση τώρα.
2: Άματα.
1: Εγώ το έχω πει από χθες, τι πιστεύω.
0: Χθες τι πιστεύω, θυμάμαι. Άρα μπορεί να τα αλλάξει.
2: Αυτό πρέπει να πει. Άρα σήμερα θα πει το άλλο.
1: Όχι. Είμαι σταθερή πάντα ή σχεδόν πάντα.
0: Τα έχω σημειωμένα, φίλε μου.
1: Ισπανία, Ισπανία.
0: Τα έχω σημειωμένα.
1: Εγώ λέω ότι Ισπανία θα το σηκώσω.
0: Η Μαρία έχει πει Ισπανία. Ο Σταματέλος έχει πει Ισπανία.
1: Και από ό,τι βλέπω δεν βάζετε μυαλό οι υπόλοιποι.
0: Όχι, ο Σταματέλος Ισπανία έχει πει.
1: Ναι, δεν μιλάω για τον Νίκο.
0: Ο Γιαννάκος έχει πει Αργεντινή.
1: Οκ.
2: Εγώ θα πάω με την καρδιά.
1: Πω, θα μας κάνει εισαγωγή τώρα 10
2: και
1: λεπτά.
2: Και θα πάω με την Αργεντινή. Α, όχι καμία εισαγωγή.
1: Με την καρδιά, με την καρδιά. Και πιστεύεις ότι θα είναι η Αργεντινή.
2: Εντάξει, θα έλεγα ότι η φαβορή είναι η Ισπανία, ναι. Αλλά εγώ θα πω Αργεντινή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχουμε 2-2.
1: Ναι. Η Τίνα Μιχαηλίδου λέει Αργεντινή.
0: Ό,τι λέει,
1: η οποία μας ακούει.
0: Ό,τι
1: τώρα.
0: Λέει, άρα λέμε το ίδιο, ταυτιζόμαστε και σε αυτό με την
1: Αργεντινή. Άρα δηλαδή εγώ παίζω safe για πρώτη φορά.
2: Για πρώτη φορά.
1: Safe σε εισαγωγικά.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Okay.
2: Safe
0: πες, παιδάκι.
1: Εδώ έχω παίξει την Παραγουάη σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Άλλο, αυτό δεν ήταν safe. Αυτό τώρα είναι τελικό.
1: Το μιλάμε για το χταπόδι των χταποδιών, όχι η αστεία.
0: Δεν υπάρχει safe επιλογή σε ένα τελικό.
1: Για τη Βασίλισσα των χταποδιών. Ναι, τι.
0: Είμαστε δηλαδή 2 στο στούντιο, δηλαδή Βάλσαμο Κολοκυθά Αργεντινή.
3: Τι να πω εγώ.
0: Αυτό είναι. Ανήκει στην κατηγορία, τι να πω εγώ. Η συμμετοχή του Κώστα δεν είναι καλύτερη.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου να με ακούς στο ραδιόφωνο.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει.
0: Okay, ξεπέρασε το. Ξεπέρασε το, κάνεις χρόνια.
1: Ωραία. Ναι. Πανάξια, η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης το σήκωσε.
2: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή που δεν επέτρεψε και στους αντιπάλους να παίξουν.
0: Γιατί πήρες βαριά να σα πριν το πεις, φίλε.
2: Δεν είμαι πολύ φαν της. Των αγώνων που περιέχουν την Ισπανία. Δεν είμαι πολύ φαν των αγώνων.
0: Ο συντάκτης του Sky.
2: Που περιέχουν την.
0: Ο έμπειρος πια και όχι νέος.
2: Ισπανία και όχι Φέρεπλης. Μπράβο, πέστε να μην τα λέω εγώ.
0: Λοιπόν, αθλητικός συντάκτης του Sky, λέω ότι η Ισπανία δεν ήταν για να σηκώσει το Μουντιάλ.
2: Δεν είπα αυτό. Γιατί το βάζει.
0: Έπρεπε να το σηκώσει η Αγγλία. Πες το.
2: Όχι, λέω ότι δεν είμαι φαν των αγώνων που συμμετέχει η Ισπανία γιατί καταλήγουν σε ένα μονότονο θέαμα όπως συνέβη και στον ημιτελικό με τη Γαλλία, όπως συνέβη και χθες, που δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να παίξει ουσιαστικά. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει ρυθμό.
1: Σούπα.
2: Δεν είναι ωραίο, είναι σούπα ακριβώς.
0: Αλλά χθες ήταν πολύ σούπα, πραγματικά.
2: Ναι, αναγκάστηκε η Αργεντινή να κάτσει όλο το παιχνίδι πίσω από την μπάλα, όπως έχει συνέβη και με τη Γαλλία στον ημιτελικό.
0: Πάλευες με την ημιτελία.
1: Συμφωνώ με το βάλσαμο 100%. Μπράβο, Δημήτρη.
2: Μας καλά, Μαρία.
1: Κανονικά η Αγγλία έπρεπε να μπει στο γήπεδο και να πει: Έλα, φέρτε το τώρα να τελειώνουμε.
0: Και η Αγγλία και η Γαλλία ήταν καλύτερη. Σε πολλές στιγμές του Μουντιάλ.
2: Εξαρτάται. Ήτανε ομάδες οι οποίοι κόντρα στην Ισπανία.
0: Δεν πιάνουμε πουθενά, ρε φίλε. Θα πούμε κάτι
2: για αυτό. Παιδιά, η Ισπανία ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Όποια έπαιξε απέναντι δεν την άφησε να της κάνει ευκαιρία. Έχει φάει σε όλο το τουρνουά ένα γκολ. Αυτά είναι τα facts. Ναι.
1: Ναι, όχι πέρα, σε θέαμα.
2: Από εκεί πέρα. Μπράβο. Εξετάζουμε ένα διαφορετικό κομμάτι τι είναι καλύτερο και πιο αποδοτικό όπως ήταν η Ισπανία και άλλο τι μας αρέσει το μάτι. Επίσης, τα καλύτερα μάτς που είδαμε στο τουρνουά δεν εμπεριέχει κανένα την Ισπανία.
0: Οι Έλληνες γιατί είμαστε τόσο πολύ με την Αργεντινή? Δηλαδή, νομίζω ότι 70-30-80-20 ήμασταν με την Αργεντινή περισσότερο.
2: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό είναι ιδιοσυγκρασικό. Ο Μέση που ήταν. Όπου ήταν όλοι οι Αργεντινοί. Δεν εμφανίστηκαν αφού δεν μπόρεσαν. Δεν του παίρνει την παλάτα.
0: Αυτό δεν έκανε τελική. Δεν το έχω ξανά δει αυτό τελικό. Ομάδα σαν την Αργεντινή, η οποία έσχιζε όλο το Μουντιάλ, ακόμα και το τελευταίο δεκάλεπτο, να μην κάνει μία τελική. Έκανε μία στο τελευταίο λεπτό της παράτασης.
2: Δεν μπορούσε, ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρχει άλλη προσέγγιση από τον Σκαλόνι. Ήταν και άτυχη η Αργεντινή, εκτός των άλλων, της ξεκάθαρης ανωτερότητας της Ισπανίας, να χάσει δύο παίκτες, δύο στόπερ, αναγκαστικές αλλαγές και να θυσιάσει δύο αλλαγές του που θα μπορούσε να φέρει κάποιες κινήσεις από τον πάγκο. Μήπως μπορέσει να βρει κάποιους στην κόντρα οτιδήποτε να απειλήσει. Τη στράβωσαν και αυτά τα πράγματα. Έγινε και η αποβολή στο φινάλε του 90 λεπτού. Εντάξει, μετά μόνο να περιμένει πώς πάει στα πέναλτι.
1: Δημήτρη, ναι, αυτός ήταν ο στόχος, αλλά ήρθαν στο 100.
2: Ναι, στο 106-107 τον γκολ του Φεραν Τόρες.
1: Να σου πω τώρα κάτι. Πόσο χάλι ήταν που ήταν μέρα ο τελικός?
0: Ναι,
1: δεν σου δίνει την αίσθηση ότι έβλεπες αγώνα β' εθνικής?
2: Εγώ, Μαρία μου, και μάλλον και εσύ, που ήμασταν πολύ μικρά παιδιά το 94.
1: Και ο Ιωάννης.
2: Και τότε είχε γίνει τελικός μέρα. Αν δεν κάνω λάθος, και το 2002 η Ιαπωνία, δεν το θυμάμαι.
0: Στην Αμερική δεν ήταν πάλι, το 94.
2: Το 94 στην Αμερική και ακριβώς είχε γίνει ντάλα ήλιος, πολύ ζέστη, 0-0, πέναλτι τελικά τότε.
0: Αυτό γίνεται επειδή το εξηγούμε
1: hydration breaks.
0: Και έχει αυτά, ναι, εντάξει, αυτά τα φλωρικά. Αλλά θέλω να πω ότι, εντάξει, τα hydration break, αλλά παίξα εδώ πέρα, στην προοδευτική. Σήμερα, να σου πω αν θα έχει hydration break και cooling break.
2: Εντάξει, κατ' ουσίαν, για όποιον δεν το έχει καταλάβει, δεν νομίζω ότι έχει μείνει πολλοί κόσμο. Αυτό είναι όλο εμπορικό, ήταν το ζήτημα. Προσθέτουμε διαφημίσεις.
0: Για να το δει όλο ο πλανήτης επίσης.
2: Προσθέτουμε διαφημίσεις. Ναι. Για να έχουμε έξτρα εμπορικό όφελος.
0: Αν το βάζανε βράδυ, ας πούμε, στην Αμερική βράδυ, θα ήταν πρωί εδώ πέρα, 5-6 ώρα το πρωί. Ποιος θα το βλέπε? Θα βλέπε κανένας από την Ευρώπη, ας πούμε, για τον κόσμο.
2: Εννοείται, λέω για τις διακοπές λόγω και καλά ενυδάτωση.
1: Θέλετε να ασχοληθούμε λίγο με τους δύο θείους της διοργάνωσης?
2: Ήταν πολύ κακό. Ήταν πολύ κακό, παιδιά. Και ακόμα και ο Ινφαντίνο.
1: Κλωτσούσε τόσο πολύ σε όλη την εικόνα.
2: Ακόμα και ο Ινφαντίνο έχει καταλάβει ότι πρέπει να φύγουνε, στην απονομή μιλάμε τώρα. Προσπαθεί να του κάνει νόημα να φύγει ο Τραμπ, δεν ψήνεται. Θέλει να μείνει εκεί μέχρι τη στιγμή να είναι στο πλάνο την ώρα που σηκώνει ο Ρόδρυ το κύπελο. Και όταν πια το σηκώνει, άντε του λέει, έλα από εδώ, θείο, πάμε σιγά σιγά.
0: Ήταν συμποσυφία δίκη, έτσι. Ο Τραμπ αναγκάστηκε να δώσει. Να βαγγέσου. Αναγκάστηκε να δώσει το κύπελο στην Ισπανία, που λέει ο λόγος, έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχει και άλλο πλάνο όμως πριν από αυτό που έκανε το γύρο του κόσμου και όλοι το σήμερα κάνουν αναπαραγωγή. Είναι τη στιγμή που μπαίνει ο Τραμπ και γιουχάρει όλο το γήπεδο και ο Ινφαντίνο αρχίζει και χειροκροτάει, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνος του, σαν να χειροκροτάει τον πρόεδρο. Ότι αφού δεν σε χειροκροτάει κανένας, θα σε χειροκροτήσω κι εγώ.
0: Μιλάμε.
1: Και ο θείος από την Αμερική από δίπλα αρχίζει και χειροκροτάει και εκείνος.
0: Μιλάμε για μεγαλύτερο ρονταπλάνο, δεν έχω ξαναδεί.
1: Όχι, ήταν όλο τραγωδία. Όλο, όλο.
2: Τραγικό, και να πεις ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ένα μέγεθος, ας πούμε, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μέχρι για τον πρόεδρο της FIFA. Απίθανη εκδούλευση έχει πουλήσει σε όλο το τουρνουά.
0: Δεν ξεφτύλιζε τόσο πολύ ο Ινφαντίνο και ο Ρούτε. Είναι τόσο ξεφτύλες πια. Δηλαδή, ό,τι του λέει ο Τραμπ κάνουν. Νομίζω ότι άμα του στείλει για τσιγάρα, θα πάνε για τσιγάρα. Πώς το πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Αν πει πώς είσαι, Ρούτε, τσάκω ένα φρενταγί.
2: Ναι, ναι.
0: Από μέσα.
2: Τραγική εικόνα του και θλιβερή, υποβαθμίζει πλήρως και το όνομά του και το θεσμό, τα πάντα. Τα πάντα,
1: και
2: τα
1: επειδή
2: πάντα.
1: Η διοργάνωση ήταν υπερπαραγωγή, πραγματικά.
2: Ναι, και πολύ ωραίο στο ημίχρονο, παρότι κράτησε παραπάνω από αυτό που είχαν προαναγγείλει. Δηλαδή από 17 λεπτά που πήγαν να,
0: κάτσε 27,
2: που πήγαν να το πουλήσουν, ξέρεις, για να μην φάνει κακοφανή ότι το ανοίγουμε. Τι πήγε τελικά 27,5, 27 και κάτι.
1: Και τι μας χάλασε τώρα αυτό?
2: Όχι, πιο πολύ στην κουβέντα για το αν χάνουν ρυθμό οι ποδοσφαιριστές κλπ. Στο χθεσινό παιχνίδι στην πραγματικότητα δεν επηρέασε.
0: Δεν είχαν κάνει ρυθμό.
2: Ναι, εντάξει, ήταν μονότονο το πράγμα. Αλλά ήταν πολύ ωραίο το half-time show. Ήταν όντως πολύ ωραίο. Πρωτόγνωρο, ξένο σε αυτούς που γουστάρουν λίγο το πιο old school ποδόσφαιρο. Μην το χαλάτε, μην το πειράζετε, μη.
1: Ξυπνήσαμε καλέ εκεί.
2: Ντάξει.
1: Μας είχε πάρει ο ύπνος. Πριν ξυπνήσαμε, ξανακοιμηθήκαμε. Μετά έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι η πρώτη Δευτέρα χωρίς Μουντιάλ μετά από 6 εβδομάδες.
2: Ναι. Οκ, okay, εντάξει, το ζήσαμε κι αυτό.
0: Αλλά τώρα ετοιμαστείτε για ελληνικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη.
2: Πλάκα-πλάκα, ναι, αρχίζουν τα προκριματικά τώρα αυτή τη βδομάδα για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ετοιμαστείτε
2: οπότε...
1: Ωραίο Μουντιάλ ήταν πάντως.
0: Ωραίο ήταν, εντάξει.
2: Ήταν ωραίο. Θα βόλευε λίγο περισσότερο αν οι ώρες εξυπηρετούσαν εμάς τους Ευρωπαίους πιο πολύ. Ήταν πολύ ωραίο. Είχε δράμα, ειδικά στο κομμάτι της Αργεντινής, και πολύ ωραίο story του Μέση με όλα όσα έκανε στα 39 του. Δεν είχε happy end για αυτόν.
0: Και στην Αγγλία ήταν ωραίο.
2: Εγώ. Ναι, και στην Αγγλία ως ένα σημείο, αλλά μετά έγινε το θύμα, ας πούμε.
0: Είδαμε το μικρό τελικό επίσης, ο οποίος ήταν χωρίς άμυνες, ήταν σούπερ.
2: Ναι.
0: Το 6-4 το έχουν ξαναδεί σε Μουντιάλ.
2: Όντως, 10 γκολ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ εγώ περίμενα να είμαι και πολύ πιο συγκινημένος στο τέλος με το αντίο του Μέση, ήταν τέτοια εικόνα της Αργεντινής που ουσιαστικά παραδόθηκε. Όχι αμαχητή, γιατί πάλεψε να κρατήσει, αλλά δεν εμφανίστηκε.

0: είναι για βάλσαμο, το
1: πολλοί έλεγαν ότι ο Μαραντόνα, ρε παιδί μου, αν συμβάδιζε η αγωνιστική του δράση και καριέρα με τη ζωή, μπορεί να είχε κάνει ακόμη μεγαλύτερα θαύματα στο ποδόσφαιρο. Ο Μέση είναι μια περίπτωση που, εν πάση περιπτώσει, και πειθαρχημένος ήταν όλη τη ζωή και αθλητική ζωή έκανε και είχε το πρότυπο και είναι το πρότυπο αθλητή, έτσι όπως το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Εσύ τι λες γι' αυτό?
2: Ναι, κοίταξε, στην Ελλάδα μας αρέσει πολύ να βάζουμε κουτάκια και να πούμε ότι αυτός, ξέρω εγώ, είναι το καλό παιδί, κάνει αυτό, εκείνο, δεν βγαίνει, δεν ξενυχτάει, δεν κάνει. Σε μια εικόνα γενικότερη ότι προσπαθούμε να ιδανικοποιήσουμε τους αθλητές και να τους παρουσιάσουμε γιατί έχουμε στο μυαλό μας όπως το έχουμε εμείς ονειρευτεί ότι πρέπει να είναι. Ναι, ο Μέση ήταν αυτό στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και έφτασε στο πικ των δυνατοτήτων του και στα 39 ήταν ακόμα ο κορυφαίος παίκτης στο τουρνουά, άσχετα που το δώσαν στο Ρόδρι, επειδή το δώσαν στον νικητή. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μέση ήταν ο MVP.
0: Αυτό σε κουβάλισε την Αργεντινή με τον τελικό.
2: Προφανώς. Προφανώς μια ομάδα που ήταν για πολύ λιγότερα. Χωρίς το Μέση δεν ξέρω αν θα παίρνει για τους ομίλους. Από εκεί πέρα, εγώ είμαι της άποψης ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο επειδή είναι αθλητής, επειδή επιλέγει να κάνει τη ζωή που εκείνος θέλει. Δηλαδή, μπορεί, δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για να γίνουμε πρότυπα, δεν και καλά,
1: τώρα
2: των νεαρών.
1: Θα διαφωνήσω λίγο. Μισό λεπτό.
2: Διαφώνησε, θα το συζητήσουμε.
1: Δεν είμαστε γεννημένοι, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω παράδειγμα συγκεκριμένο, αλλά μου έρχεται στο μυαλό και όχι από το άθλημα του ποδοσφαίρου. Από άλλο άθλημα. Που ρε, παιδί μου, ένας άνθρωπος όταν έχει το ταλέντο, δουλεύει, είναι πειθαρχημένος, προπονείται, περνούν κάποια χρόνια και ανεβαίνει στο πικ τέλος πάντων και ανεβαίνει στα πάρα πολύ ψηλά, περιμένεις συμπεριφορικά να είναι από ένα σημείο, από ένα επίπεδο και πάνω. Καταλαβαίνεις τι λέω?
2: Καταλαβαίνω. Από την
1: δηλαδή, ένας μεγάλος αθλητής δεν κρίνεται ως μεγάλος αθλητής μόνο για το πώς είναι μέσα στο γήπεδο.
2: Όχι. Απλά μιλάμε ότι πολλές φορές η εξωγηπαιδική ζωή επηρεάζει και την απόδοση. Για παράδειγμα, ο Ροναλντίνιο είναι από τα μεγαλύτερα what if στην ιστορία του ποδοσφαίρου, γιατί με την εξωγηπαιδική του ζωή δεν επέτρεψε στην καριέρα του να παραταθεί και να παίξει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο επίπεδο που μπορούσε. Ουσιαστικά έκανε 3-3,5 χρόνια καριέρα.
0: Έχω να τριχιάσει πραγματικά.
2: Σε υψηλό επίπεδο. Γιάννη, συνεχίζω. Ευχαριστώ. Ο Ρονάλντο είχε τραυματισμούς. Δεν ήταν η απόφασή του, ήταν όμως.
0: Το φαινόμενο, λέμε.
2: Το φαινόμενο, ναι. Ήταν απόρρια αυτού. Δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο γιατί επέλεξε διαφορετικό τρόπο ζωής. Ο Ροναλντίνο ήθελε στα 29 του να πάει να έρθει στο Βέρτι, στα Μπουζούκια, και να είναι με το Ρέμο και το Σεφερλί.
1: Καλά, δεν πειράζει ο Βέρτις μία φορά.
2: Όχι, μία φορά δεν πειράζει, αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Στην περίπτωση του Μαραντόνα ήταν άλλα πράγματα. Ναι, δεν ήταν.
2: Διαφορετικό πράγμα.
1: Πώς διασκέδαζε.
2: Εγώ λέω.
0: Ακούστε τι λέμε. Ο Ροναλντίνιο στο Βέρτι, λέμε και ο Σεφερλί. Δηλαδή το έχουμε λίγο γεννήσωμα. Αλλά αυτά έκανε όντως ο Ροναλντίνιο. Έχοντας στην Ελλάδα και έπαιρνε στα Μπουζούκια.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι.
1: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Φωνάζει δηλαδή.
0: Έχει να πει πολλά από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι, να πούμε απλά.
0: What if, αν τα έλεγες.
1: Περίμενε, μην εδώ και δύο λεπτά.
2: Εντάξει.
1: Και επιστρέφουμε μετά τους τέλους των ειδήσεων.
0: Εντάξει, τώρα θα μας φημώσουμε.
1: Εντάξει.
0: Άλλη μόνο.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Φωτιά εκδηλώθηκε σε κτίριο στα Εξάρχεια. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρχόβης από το ύψος της οδού Μπενάκη. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πλέον ο αριθμός των προφυλακισμένων έχει φτάσει τους 4. Κατά την απολογία του 25χρονος, φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ο Άντι Μπέρναμι είναι ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθεί το απόγευμα. 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας στο Sky. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυναμεών τους. Επικαλούνται τον μακροχρόνιο αποκλεισμό της Ιεμένης από το Ριάντ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Βλέπω τώρα κίνηση στους δρόμους, ανεβαίνοντας στο Κηφισό λίγο έχει εκεί μετά το Περιστέρι, στο αναδικό του Κηφισού. Κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Από Ασπρόπυργος έρχεστε προς Αθήνα, έχει λίγο κινησούλα, και όσοι βγαίνετε από Περιφερειακή Εγάλεο. Το κέντρο είναι καλά, είναι πολύ καλύτερα, έχει μόνο λίγο εστάδιου ψηλά μέχρι το Σύνταγμα και στο Σύνταγμα. Και να κρατήσουμε αυτό που ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από λίγο με την Αγγελική. Έχει μια φωτιά σε κτίριο στα Εξάρχεια, έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων, συνοδό Αραχώβης. Από το ύψος της οδού Μπενάκη. Αν είστε εκεί, 210-4800-170-174, περιμένουμε τα μηνύματά σας, λίγο και τη δική σας μαρτυρία από το σημείο. Στα Εξάρχεια είναι, δεν κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, Αραχώβης, από το ύψος οδού Μπενάκη.

0: Για λέγε, έχουμε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, κύριε Βάλσαμε. Έχει μείνει εδώ πέρα μέχρι. Για πες.
1: Ναι, αυτό που λες. Τελειώνει το Μουντιάλ, μπαίνουμε κατευθείαν σε.
0: Δεν σε θέλω να ξενερώνεις όμως.
1: Όχι, δεν. Μια χαρά.
0: Δεν ξενερώνουμε τώρα.
1: Τι εννοείς.
0: Τώρα μπαίνουμε στα παδικά τώρα.
1: Τώρα, ναι, δυνατά και με δύναμη που λέει και μια ψυχή.
0: Τώρα αφήνω τον πολιτισμό. Τελειώσανε τώρα. Τώρα πρασινίζω πάλι ολόκληρος.
1: Λοιπόν. Κληρώσει σήμερα για τις ομάδες που έμαθαν αντιπάλους ή πιθανούς αντιπάλους. Ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό και χρονικά και βάσει τη διοργάνωση του Champions League, θα παίξει με την Ολλανδική Νάιμέγγεν στον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη στις 4-5 Αυγούστου και η Ρεβάνς στην Ολλανδία. Ομάδα που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ πραγματικά Champions League. Πέρσι τρίτη στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Έκανε μάλλον την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της, 77 γκολ. Αλλά okay, και πάλι για τον Ολυμπιακό θεωρείται μια βατή κλήρωση, σίγουρα λόγω ονόματος, γιατί απέφυγε πιο δυνατές ομάδες ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει στο Europa League και παίζει αυτή την εβδομάδα με την Δυναμό Κιέβου. Ξεκινούν τώρα, ρίχνονται στη μάχη οι ομάδες. Αν περάσει την Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Χάμαρμπι είναι σουηδική, Άντερλεχτ την ξέρουμε από το Βέλγιο. Την απέκλεισε πέρσι η ΑΕΚ στο Conference League. Αν αποκλειστεί, θα παίξει με τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπάγ Τσέσεκα Σόφιας. Και στο Conference League, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει την Πέμπτη με την Πάξη στην Ουγγαρία και τη Ρεβάνς μία εβδομάδα μετά και τα δύο ζωντανά από τον Sky. Αν περάσει, συνεχίζει και θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα Τσέσεκα Σόφια. Ουσιαστικά Τσέσεκα 1948 είναι το επίσημο όνομα, αλλά είναι η ομάδα της Βουλγαρίας. Αυτά έχουμε. Την Πέμπτη παίζει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους. Οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά, όπως λέγαμε, σε αγωνιστικούς ρυθμούς και στα χώρια, στα δικά μας εδώ πέρα.
0: Μάλιστα, κύριε Βάλσαμε.
2: Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα τελευταίο για τη συζήτηση που είχαμε πριν για τους θείους του Μουντιάλ. Λέει ο Ανδρέας, και έχει δίκιο, όταν η πλειοψηφία των Ισπανών παικτών απλά του έδινε το χέρι και τον προσπερνούσε στα γρήγορα, ο ίδιος εκλιπαρούσε για περισσότερη προσοχή.
1: Ναι.
2: Και είχε κάτι να πει σε όλους τους παίκτες, στους Ισπανούς. Εκείνοι έδιναν το χέρι, αλλά να τελειώνουμε τώρα, να πάμε στο κανονικό.
0: Ούτως ή άλλως το κάνουν διαδικαστικά από τους φορητές, πόσο μάλλον που ήταν ο Τραμπ εκεί πέρα.
1: Και στο τέλος έγινε αυτό, περνώντας για να φύγει από τη σκηνή, από το stage, καθόταν και μιλούσε σε κόσμο για να παρατείνει την παρουσία του μπροστά από τους πρωταγωνιστές.
0: Κάθε φορά που τον έδειχνε η κάμερα στις οθόνες του γηπέδου, κάθε φορά είχε αποδοκιμασίες σε κάθε εμφάνισή του.
1: Ναι, ναι.
0: Κρίμα για τη Μελάνη από τον δίπλα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Γεια σου,
2: καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
2: Δήμητρα Σταματίου, αφού ήπιασε ένα πάρα πολύ νόστιμο ρόφημα. Ήπιαμε τώρα ένα ρόφημα.
0: Το έπιε μόνο μια που λένε.
2: Ναι, τέλος το ρόφημα. Δεν
0: αυτό είναι ο one-off τώρα, δεν είναι το απολαμβάνει.
2: Όχι, έπινε άλλο ένα. Όπως ήταν, νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να πάμε στα υπέροχα κούβεντος τα οποία είναι επίσης έτοιμα.
0: Βέβαια.
2: Μόλις βγήκαν από το φούρνο, παρακαλώ.

0: Να πούμε βέβαια. Εντάξει, προφανώς η Ισπανία το πήρε, εντάξει, προχωράμε. Πάμε λίγο στο πολιτικό. Η σοσιαλδημοκρατία δηλαδή. Η σοσιαλδημοκρατική Ισπανία. Η Ισπανία του Σάνθες δηλαδή. Που δεν του θέλει ο Τραμπ. Να τα λέμε όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
2: Εντάξει, εντάξει, όλα αυτά. Εκλογές δεν μας λέει πότε θα κάνει όμως.
0: Μέχρι και ο Κακλαμάνης που τα είχε πει την περασμένη εβδομάδα, άλλαξε.
3: Ούτε λαγός ούτε κουνέλι κανενός μπορεί να γίνει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε η λέξη εγώ εκλογές δεν την είπα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός τις σκέψεις του αυτές δεν τις έχει μοιραστεί με κανέναν. Και πάντως όχι με μένα. Δυστυχώς η πολιτική τοξικότητα δεν έχει να κάνει με τους 6-7 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η τετραετία αυτής της θητείας της κυβέρνησης.
2: Η οικονομία, Γιάννη, να πηγαίνει καλά και όλα τα άλλα περνάνε.
0: Ναι, καλέ, ο Μητσοτάκης να πηγαίνει καλά. Μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Όσο η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία.
2: Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ το μόνο που χωρίζει Νέα Δημοκρατία με αντιπολίτευση είναι μια συγγνώμη και τέλος.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει μια συγγνώμη δεν φτάνει. Σε αυτή την περίπτωση φτάνει. Φτάνει κι όμως. Αυτό θέλουν.
4: Πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης ή και την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους, αν είναι βουλευτές στο κοινοβούλιο ή τέλος πάντων τους ανθρώπους αυτούς.
2: Το συζητούσαμε και με τον Άρη το πρωί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουμε σκυλοβαρεθεί, το αντιλαμβάνεστε όλοι, το θέμα του συγκεκριμένο. Δεν έχω καταλάβει, επειδή εδώ μιλάμε για μια ποινική έρευνα που οδήγησε την απαγγελία κατηγοριών σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλους εμπλεκόμενους κλπ. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα, γιατί από τη μία η κυβέρνηση ζητά συγγνώμη για ποιο πράγμα. Ζητά συγγνώμη που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια 11 πρόσωπα και όχι 4. Γιατί το 11 δεν έγινε 0, είναι 4.
0: Ναι, είναι 4 βουλευτές.
2: Το έλεγα και την Παρασκευή. Αν δεν ήξερες τι έχει γίνει και άκουγες μόνο την κυβέρνηση να μιλά για το θέμα, τα κυβερνητικά στελέχη, θα θεωρούσε ότι και οι 11 υποθέσεις έχουν πάει στο αρχείο. Τώρα, αν θέλετε να συζητήσουμε αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπρεπε εξ αρχής να πει ότι για αυτές τις υποθέσεις έχω βάσιμα στοιχεία ενδείξεις ότι κάτι έχει γίνει στραβά, πάμε με αυτούς.
0: Νομίζω πατάει στο...
2: Το καταλαβαίνω, αλλά η τελική κρίση, παιδιά, ανήκει στα δικαστήρια.
0: Α, μπράβο. Πατάει το στο είναι πλημέλημα και ότι είναι μικρό ποσά και τα λοιπά.
2: Ναι. Ούτε
0: και
2: ένα ευρώ είναι η απάντηση.
0: Ναι, και ακριβώς.
2: Ούτε μισό
0: ακριβώς.
2: Ευρώ.
0: Ακριβώς.
2: Δεν με νοιάζει. Ακούω, ας πούμε, επιχείρημα του στυλ, μιλάμε για 700 ευρώ. Δεν έχει σημασία. Ένα ευρώ.
0: Επίσης.
2: Μπορεί να... Ένα ευρώ είναι
0: αυτό
2: θέμα.
0: Είναι για του βουλευτέ.
2: Ναι.
0: Είναι για του βουλευτέ και για όλε τι δικογραφίε που έφερε η κυρία Κοβέση. Μην ξεχνάμε ένα πρόσωπο, το οποίο είναι το κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, τον κύριο Μελά. Ο οποίος είχε αναβαθμιστεί το κατηγορητήριό του, έτσι, πριν δύο εβδομάδες έγινε αυτό, και ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και υποτίθεται ήταν ένα πολύ καλό
2: βήμα.
0: Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν για ένα χρόνο ο πρώην πρόεδρος. Ό,τι διάλογο έχουμε δει είναι από το Μελά, και ξαφνικά το ξεχάσαμε το Μελά, και έχουμε βάλει μπροστά τέσσερις βουλευτές, οι οποίοι. Οκ, okay, πλημελήματα. Χιλιάρικο. Αλλά όπως είπες, ούτε ένα ευρώ.
2: Ωραία, επειδή η κυβέρνηση ζητεί συγγνώμη, το Πασόκ ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη.
0: Δεν το βλέπω στον έναν τον άπαντα.
5: Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη λέει από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κύριο Μητσοτάκη, τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
0: Σου έχω την απάντηση. Η κυβέρνηση θα ήθελε να κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλοι οι Έλληνες και εμείς, όλοι και οι δημοσιογράφοι, όλοι γενικώς, να κάνει αυτό που κάνει αυτός ο φίλος μας. Θα τα ακούσετε το ευθύς αμέσως.
6: Μόνο τέσσερις στο δικαστήριο. Πάνω τεσσερίς στο δικαστήριο.
2: Και κάπως έτσι.
0: Πλημέλημα, πλημέλημα, πλημέλημα.
2: Φανταστικός είναι αυτός.
0: Δεν υπάρχει ρε, δεν υπάρχει τυπός.
2: Και έτσι όπως καταλαβαίνετε συντηρείται το μέτωπο. Δηλαδή έτσι θα πάμε τώρα για τις επόμενες εβδομάδες από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Τους βολεύει όλους.
2: Καλά τις επόμενες εβδομάδες μεσολαβούν και διακοπές.
0: Δύο τις εβδομάδες θα είναι πιο χλιαρό.
2: Αν τους βολεύει λέει.
4: Ο Σιλίβδιν, ο πρόεδρος του Πασόκ, αποκάλεσε υπόδικους βουλευτές των οποίων ήρθε ή ήταν να έρθει για την ακρίβεια και είναι σήμερα η ασυλία, για να δώσουν εξηγήσεις, για να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις, τελεία και παύλα.
2: Από την άλλη, πολύ ωραία όλα αυτά και τα παραθέτουμε έτσι με τη σειρά. Δεν έχω καταλάβει όμως και δεν μου απαντάει και κανένας.
0: Κανένας.
2: Για να μιλήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ας πούμε ότι όλα αυτά έγιναν επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε μια σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα ποια ήταν? Η σκοπιμότητα ήταν ότι κανόνισε η Κοβέση με τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να πλήξουν το Μητσοτάκη. Ή αυτά έχουν να κάνουν με προσωπικά κίνητρα της Κοβέση?
0: Δεν σου πω ότι υπάρχει ένα αφήγημα στην κυβέρνηση ότι η Κοβέση εξυπηρετεί ένα σχέδιο ανομαλίας στην Ευρώπη.
2: Μάλιστα.
0: Βάζει και την Ελλάδα μέσα.
2: Ναι.
0: Και η Κοβέση το κάνει όλα αυτά για να γίνεται αρεστή στον Πούτιν.
2: Α, δεν το έχω καταλάβει αυτό.
0: Άκουσε με τώρα.
7: Η κυρία Κοβέση ήταν μια πολύ λανθασμένη επιλογή για την έναρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν κατάλαβε ούτε τα όρια της, ούτε τι σημαίνει σεβασμός ανεξαρτησία των κρατών. Εδώ έχουμε μια σύγκρουση. Ο Άρης πάνω από τη μία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την άλλη. Μπορεί να μας άρεσε ότι υπήρχε σύγκρουση. Μπορεί να θέλαμε να μην υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Πάει το Πασόκ για τον Τσουκαλά και τον Δουδονή και τα δίνουν όλα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λέει και δεν υπάρχει Ελλάδα. Λέει και δεν υπάρχει σημαία. Λέει και δεν υπάρχει ελληνική δημοκρατία. Είναι όλα δικά τους, όλα είναι
8: κύριε σε άμεσο Μητσοτάκη.
2: Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η κόντρα για την οικονομία φυσικά. Για το πόσο δηλαδή κοστίζουν τα προγράμματα του ενός και του άλλου.
0: Α, δυναμώστε. Η κυρία Σδούκου και η κυρία Αναστασίου.
9: Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει ένα φοβερό άγχος. Το έχει φάει η Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Οπότε δεν είναι λογικό να βγει. Δείτε τις δημοσκοπήσεις φυσικά. Δεν είναι λογικό λοιπόν να θέλει να βγει και να τάξει ό,τι ανέξοδο.
10: Καλά, και εσύ για το άγχος αυτοδυναμίας.
11: Τα περισσότερα από
9: να
11: αυτά.
9: Να τάξει ό,τι θέλει.
11: Έχω βαρεθεί να ακούω ό,τι προτείνει το Πασόκ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, μιας που λέμε για την Ευρώπη. Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει. Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει. 400 εκατομμύρια η σύνταξη, 13η σύνταξη.
9: Αφού είναι 400
11: εκατομμύρια τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα δώσετε στην πανεπιστημιακή αστυνομία.
9: Προβλέπετε το πόσο κάνει, αλλά την έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά σε αυτή τη χώρα.
10: Απαντάνε,
9: με το πόσο
10: Σουκού
9: κάνει.
0: Και η ατάκα της ημέρας ανήκει στην κυρία Βάσια Αναστασίου. Σας παρακαλώ πολύ, απομονώσαμε ένα από αυτά που είπε η κυρία Αναστασίου σήμερα.
11: Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, τόσο κάνει.
2: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, αλήθεια.
0: Μπράβο στην κυρία Αναστασίου. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι, μα λένε πώ το κάνει, πώ το κάνει, πώ το κάνει, τόσο κάνει.
11: Έρχονται και μα λένε πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, τόσο κάνει. 10, 9, 8, 7, 7.
12: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Υπήρχε περίπτωση εμείς να σας στείλουμε ταξίδι. Όχι εμείς, C-Jet συγκεκριμένα. Και πόσο
1: κάτι.
0: Μεγάλη συμμετοχή σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για εσείς θα διαλέξετε σε ποιο προορισμό θα πάτε, σε όποιο νησί από όσα σας αναφέραμε. Βοήθησε με λίγο Γιάννη μου, γιατί προσπαθώ να βρω τα νησιά. Πολύ ωραία.
1: Ναι, τα νησιά.
0: Λοιπόν, Άνδρος, Τίνος, Μύκονος, Πάρος, Νάξος, πάρα πολύ γρήγορα και οικονομικά με C-Jet. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση, να δούμε ποιος ή ποια θα διαλέξει προορισμό για να πάει σε ένα από αυτά τα νησιά και να ξέρει ότι είναι πληρωμένο το εισιτήριο και για να πάει και για να έρθει φυσικά.
1: Τέλεια.
0: J-Lo, 1 έως 40. Χαμός.
1: Το βάρος πέφτει σε σένα.
0: Το 30. Είναι η κυρία Ευγενία Μακρύ. Είναι η τυχερή.
1: Και
0: μπράβο σας, κυρία Μακρύ. Να είστε πάντα πραγματικά τυχεροί και να περάσετε υπέροχα.
1: Το 30 λοιπόν, η κυρία Ευγενία Μακρύ.
0: Σε ένα από τα νησιά των Κυκλάδων.
1: Μπράβο, πάντα τυχερή.

0: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη τώρα μια φωτιά στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Επιχειρούν ήδη 6 εναέρια μέσα. Είναι πολύ ισχυρές και οι εναέριες και οι πηγές δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο μέτωπο. Είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προκειμένου η φωτιά να σβήσει γρήγορα. Νωρίτερα στο σχιστό, όπως ακούσατε, ευτυχώς ελέγχθηκε γρήγορα, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος Περάματος. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και κυρίως γεωργικές εκτάσεις. Κοντά στο μέτωπο υπάρχει δάσος και αυτό είναι που ανησυχεί περισσότερο. Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας νομίζω ότι θα έχουμε και νεότερη επίσημη ενημέρωση. Λοιπόν, εμείς ήρθε η ώρα να φύγουμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πέρσα Μπόλια που επιμελήθηκε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και σήμερα. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, την οποία τρελάναμε σήμερα, Αργυρούλη. Εδώ, αυτός φταίει για όλα,
1: εγώ,
0: να ξέρεις.
1: Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη σήμερα.
0: Άλλη μόνο. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ήταν εδώ και περάσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο δίωρο.
1: Τουλάχιστον τη γλυκάναμε λίγο.
0: Παραμένεις με ατέρια στους. Α, περιμένεις τα γόρια τώρα.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα καλά. Και μαζί μας ήταν και η Big Win με το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta που αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες Big Win, bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Φεύγουμε. Γεια σας, τα λέμε πάλι αύριο.
0: Καλό απόγευμα.
1: Μαρία.
0: Γιάννη.
1: Με κύπελο.
0: Θα το φέρω καλύτερα. Τώρα είναι του πρώτου, είναι του δεύτερου, δεν έχει σημασία. Είπαμε.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή συνιστά στους πολίτες το Υπουργείο Υγείας τις μέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Με εγκύκλιο του, το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν ως και την Τετάρτη μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρο Φθιώτιδας. Έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πλέον ο αριθμός των προφυλακισμένων έχει φτάσει στους 4. Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Συνεχίζεται παράλληλα η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Μετά την απόφαση της προφυλάκησης του 25χρονου, στο δικαστικό Μεγρό Θεσσαλονίκης επικράτησε ένταση από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί για να δείξουν την αλληλεγγύη τους. Η έκανε χρήση χειροβοβίδων κρότου λάμψης, ενώ συνελήφθη μια νεαρή γυναίκα. Ο Άντι Μπέρναν είναι ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Λίγη ώρα μετά την επίσημη παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από το πρωθυπουργικό αξίωμα, το παλάτι του Μπάκινγχαμ ανακοίνωσε και επισήμως το διορισμό του Μπέρναμ ως νέου πρωθυπουργού της χώρας. Τις παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Αφορούν την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, ενώ απαγορεύεται στις εταιρείες να πουλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, δημιουργείται Μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Μεταφορών. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, λέγοντας πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχθούμε τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης. Την ίδια ώρα, νότερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν καταθέσει στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει μια δεκαήμερη εκεχηρία, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η μεταβασή του συνδέεται με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλει το Ισλαμαμπάντ. Στο μεταξύ, σε νέα επίθεση προχώρησε το Ιράν εναντίον του Κουβέιτ. Ο στρατός του Κουβέιτ, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι αναχαιτίζει πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο 2 βάσεις και ένα λιμάνι. Συνελήφθη 63χρονος στη Ρόδο για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Ο ανήλικος, μάλιστα, μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 63χρονος είχε επαναλειτουργήσει το κατάστημά του, παρά το γεγονός ότι αυτό είχε σφραγιστεί προημερών με απόφαση των αρμόδιων αρχών, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια υπηρετικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά τις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο σε 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους Ηλίες.
1: Α, ναι,
0: το
1: Αγγλίο
0: σήμερα.
1: Ο έτσι, κύριος Αντεπλής εδώ.
0: Ο κύριος Αντεπλής.
1: Μας κέρασε, ναι. Δεν μπορώ να πω.
0: Γλυκό, κανονικό. Και πολλά γλυκά.
1: Κύριος, σαν και εσένα.
0: Γιατί σαν και εμένα. Δεν έφερα αλμυρά.
1: Δεν
0: έφερε αλμυρά.
1: Δεν ήξερα να φέρει και γουρνοπούλα.
0: Κανονικά με αυτή τη ζέστη το αλμυρό πάει, δεν πάει το γλυκό.
1: Με αυτή τη ζέστη πάει το αλμυρό.
0: Βέβαια, το αλμυρό πάει, δεν το ξέρεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτός αλλάξει τους κανόνες ιατρικής, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άμα έχει ζέστη, ρε, τι πάει, αλμυρό ή γλυκό. Μας πούν και φίλοι μας. Θα ορίστε το quiz της ημέρας.
1: Τι πάει με τη ζέστη.
0: Ναι, αλμυρό ή γλυκό.
1: Φρούτα μόνο. Για πένα.
0: Τα φρούτα είναι γλυκά συνήθως.
1: Ό,τι, ναι, προφανώς. Φρουτάκια. Ούτε γλυκό. Και το γλυκό βαρύ είναι.
0: Εξαιρώ τα φρούτα.
1: Τέλος. Εξαιρείς τα φρούτα.
0: Πώς τώρα, τι είναι αυτό που λες.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχετε. Κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δημητρούλα, τι γίνεται.
0: Πώς
1: όλα είσαι? Καλά. Σαββατοκύριακο δούλευες, τι έκανες. Δούλευες, τα λεπόρια μαύρα. Στο 210-48-001-170-174 η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Skyradio.gr είναι το site μας, υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια που δεν δουλεύει το Σαββατοκύριακο, αλλά έχει έρθει δυναμική
0: για
1: την αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Είναι τελευταία εβδομάδα εμάς, καταλάβατε, η δικιά μας. Οπότε θα γίνει χαμός τώρα αυτήν την εβδομάδα. Όχι, δεν έχουμε καμία διάθεση, βαριόμαστε όπως όλοι οι υπόλοιποι. Έχετε φύγει περισσότεροι,
0: και καλά
1: φαντάζομαι,
0: κάνετε,
1: και καλά κάνετε.
0: Αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και στο τέλος της εβδομάδας την κοπανίσουμε και εμείς. Τζούνο Σκούτσα στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6. Εσύ γιατί φωνάζεις να έρθει η Χριστίνα μέσα, τι έχεις κανένα θέμα.
0: Να σου εξηγήσω γιατί φωνάζω.
1: Να εξηγήσεις.
0: Σου εξηγήσω.
2: Εγώ φώναξε και ήρθα.
1: Ναι, αμέσως.
2: Τι να κάνω.
0: Πόσους βαθμούς έχει τώρα όξο.
2: Η Αττική γενικότερα τα μέγιστα ήταν 37, 36 με 37 και τοπικά 38. Τα 38 λίγα, αλλά ικανά να δημιουργήσουν, μέσα, να σου δημιουργήσουν πρόβλημα.
0: Εμένα ναι, που δεν είμαι φυσιολογικός.
1: Παιδιά,
0: εγώ,
1: το, όμως, το πρωί είχαν κάνει τη θερμοκρασία στο στούντιο,
2: α, ναι,
1: 19 ναι, βαθμούς. Στους 19 βαθμούς τον καθαρίσανε τρεις φορές.
0: Συμφωνώ. Τα έχουμε πει, έχω πρόβλημα εγώ. Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
2: Είσαι προβληματικός, τι να πω, δεν είσαι.
0: Το αυτοκίνητο είναι 2,5 ώρες, 3 πες, στη σκιά.
2: Ναι.
0: Στη σκιά.
2: Ναι.
0: Στη σκιά. Και βγαίνεις.
2: Ναι.
0: Βγαίνεις από τη σκιά.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Έγραφε 33.
2: Στη σκιά.
0: Στη σκιά, στη, ναι, σκιά. 33, 34, μέχρι εκεί. Μπαίνω στον Κύφισο. Μη γελάσεις.
2: Περιμένω να δω τι θα μου πει.
0: Αυτός τα ξέρει, τα δάκια σε φωτογραφία. Από τη γέφυρα της Λυκοβρύσεως μέχρι εδώ Χάμπουρθα.
2: Ναι.
0: 40.
2: Μόνο.
0: Ναι, 40 έγραφε. Και πρόσεξε, δεν έχει κίνηση ο Κύφισος, που σημαίνει δεν πας και με 10.
2: Προφανώς, ναι.
0: Άρα, ξανακάνω την πρώτη ερώτηση. Πόσο έχει όξο τώρα?
2: Σου είπα πόσο έχει. Εδώ καταρχάς έχει βγάλει άβρα. Και δεν έχει πάνω από 37 βαθμούς. Τι να κάνω.
0: Τι γελάτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, εγώ έχω μια ανομαλία με τη, να το παραδεχτώ. Χρόνια τώρα εδώ πέρα. Τα λέμε με τον αδερφό μου. Εγώ έχω μια ανομαλία. Αλλά σας ρωτώ τώρα, έξω η αίσθηση που έχεις είναι για 32, 35, 37.
2: Η αίσθηση είναι άλλη. Άλλο η αίσθηση, άλλο τι λένε τα θερμόμετρα όπως μετράνε. Πάλιστα, κανονικά.
0: Το
2: επαναδιατυπώνω
0: εγώ, λάθος πάλι εγώ. Τρίτη ερώτηση. Τρίτη ερώτηση. Τι αίσθηση έχει έξω?
2: Ορίστε.
0: Γιατί εμείς με την αίσθηση περπατάμε. Με την αίσθηση πάμε στο περίπτερο, με την αίσθηση κατεβαίνουμε από το πάρκι.
2: Δεν έχω βγει καθόλου έξω σήμερα, τις 6 ώρα το πρωί.
0: Α, και περιμένεις να πάει 5 το απόγευμα για να βγεις.
2: Ποιο να πάω, έχω και δελτίο. Δεν μπορώ να βγω το βράδυ.
0: Άρα όταν βγεις θα μας πεις δεν θα γίνει και τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι όπως το πας.
1: Έτσι γίνεται.
0: Καταλάβες.
2: Έτσι πάει, τι να κάνω τώρα.
0: Λοιπόν. Πάντως είσαι φοβερή που ανταποκρίνεσαι σε όλα αυτά. Για πες τώρα.
2: Λοιπόν, αυτό είπε.
0: Για πες τι έχουμε τώρα.
2: Ψάχνω να βρω τις θερμοκρασίες, περίμενε.
0: Εσύ που ήρθες φύσαγε.
2: Όχι, μια αύρα έχει ρε παιδιά, τρία μποφόρ, τέσσερα.
1: Όχι,
2: αλλά...
1: είναι αυτό το συχαμένο που φυσάει.
2: Αυτό είναι που είναι από τη θάλασσα.
0: Ανεβάζει την αίσθηση, αδερφέ μου.
1: Συχαμένο.
2: Ανεβάζει την υγρασία, την υγρασία.
1: Ναι, όλο αυτό. Συχαμένο, δεν το συζητάω.
0: Λοιπόν, άρα σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Περάσαμε την πρώτη.
2: Ναι, χθες δεν έπιασε ούτε 40, δεν έπιασε πουθενά. 38 και του 39 γενικά στην Ελλάδα.
0: Σκέψου να φτιάξω.
2: Σήμερα και αύριο παρόμοια με σήμερα. Σήμερα έχει πιάσει και 41. 41,6 είδα.
0: Ναι.
2: Ναι. Η Ολένη, περίμενε να σου πω.
0: Φαντάσου,
2: και.
0: Φαντάσου, Χρήστο, εκεί που είχε 41,6, πώς θα ήταν η αίσθηση. Ξανά σε Σαχάρα, κέντρο μέσα. Λοιπόν, ωραία.
2: Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις.
0: Ανέμους δεν έχουμε πουθενά. Ούτε στο Αιγαίο.
2: Λοιπόν, 41,1 η ρίζα Κορινθίας.
1: Η Ολένη Ρίζα.
2: Ναι, στην Κορινθία, στον Κορινθιακό. Η Κόνιθο, γενικά είχε πολύ ζέστη σήμερα. Ναι. Επίσης 41,1 η Ολένη Ηλίας. Μακρακόμη Φθιώτιδα 41,1. Στο Κιλκής απάνω 40,9. 41 δηλαδή ουσιαστικά.
1: 41 στο Κιλκής.
2: Ναι. Φάρσαλα 40,8. Γαβαλούτερλο Καρνανία 40,7. Κόνιτσα 40,7.
1: Και την Κόνιτσα.
2: Ναι, η Βόρεια Ελλάδα, παιδιά, έχει ζέστη. Τι νομίζετε?
1: Εντάξει, την Κόνιτσα βέβαια πας και στο βοηδωμάτι, βάζεις το πόδι μέσα.
2: Και αμέσως πέφτει η θερμοκρασία.
1: Και φτάνεις 15 βαθμούς με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Όχι για να μπεις ολόκληρος μέσα. Γιατί ολόκληρο, άμα μπει, θα πάθει.
1: Θέλω να σου πω ότι έχω βουτήξει και ολόκληρο.
2: Εγώ μικρή όταν ήμουν, τώρα όχι.
1: Όχι, μεγαλούτσικο.
2: Μεγαλούτσικο. Ναι.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, θέλω να πιστεύω δεν είναι από την χρήση, αλλά υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Σε περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα το διαβάζω, θα το τσεκάρουμε και η κυρία Πέρσα θα μας βοηθήσει. Μέσω ενημέρωσης από το ΔΔΕ. Μεταμόρφωση Νέα Ιωνία, Αργυρούπολη, σταθμό Λαρίσης και Νέο Ηράκλειο. Έχει διακοπή, μικρές διακοπές ρεύματος. Λοιπόν, έλα, Χριστίνα,
2: σκέψου να έχει τέτοια ζέστη και να έχει και διακοπή ρεύματος.
0: Και να έχει και διακοπή ρεύματος, αν μπορείς να βάλεις το κλιματιστικό.
2: Λοιπόν, αυτό είναι. Σας είπα και αύριο γύρω 40 με 41 βαθμούς στα υπηρετικά. Εδώ στην Αττική 38. Έτσι, και την Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Αισθητή πτώση
0: στα Βόρεια. Όμως,
2: στα, ναι, Βόρεια. Mm-hmm. Από τη Νότια Θεσσαλία και κάτω, και Στερεά και Πελοπόννησος και Κρήτη, θα φτάσει στους 39 με 40 πάλι. Και εδώ στην Αττική μου φαίνεται ότι θα σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες την Τετάρτη. Έτσι νομίζω.
1: Τι θα έχει στην Αττική?
2: Ακούει κανείς?
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη, ναι, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ για τα απόγευμα.
1: Όταν λες ψηλότερες θερμοκρασίες, για
2: δηλαδή πόσο... εννοώ να είναι 38 και τοπικά 39. Αυτό εννοώ. Ναι. Να βγάλει και κανένα 39 την Τετάρτη, αλλά θα αρχίσει από το απόγευμα να υποχωρεί η θερμοκρασία. Το βράδυ θα την καταλάβουμε την πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ουσιαστικά τώρα, Χριστίνα, είναι και το πρώτο τριήμερο που καταγράφουμε θερμοκρασίες πάνω από το 37-38.
2: Σωστά, σωστά. Έτσι. Το πρώτο ελπίζω να είναι και το μοναδικό.
0: Αλήθεια, είναι και, και εμείς αυτό ελπίζω.
2: Ελπίζω.
0: Και από Παρασκευή βροχές.
2: Λοιπόν, όχι, από την Παρασκευή το μεσημέρι, χοντρικά, μέχρι, ναι, το Σάββατο το μεσημέρι, περνάει ένα σύστημα που θα δώσει μπόλικες βροχές, κυρίως στα υπηρετικά. Και, και τα νησιά εκεί, στις Σποράδες, στην Εύβοια, σε αυτές τις περιοχές και η Αττική θα βγάλει και καταιγίδες και βροχές, πολλούς κεραυνούς από ό,τι φαίνεται.
1: Λόγω ζέστης.
2: Προφανώς, και θα δούμε και που θα είναι και έντονα τα φαινόμενα. Ναι, μάλιστα. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Αλλά η Παρασκευή, λίγο πριν το μεσημέρι, μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι και το Σάββατο, φαίνεται να είναι και τοπικά στα ανατολικά κυρίως έντονα τα φαινόμενα. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα το παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Εδώ θα είσαι να μας ενημερώσεις.
2: Προφανώς εδώ θα είμαι. Πού θέλετε να είμαι, δηλαδή?
0: Να σε εδώ μέσα στο τρικοντήσιο θα είσαι. Μπας έξω. Να σε καλά, Χριστίνα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δεν κατάλαβες το πρωί. Δεν είχαμε air condition στο γραφείο. Εγώ έχω ένα κλουβί απάνω. Ξέρεις, το κλουβί μου. Ναι, δεν είχε air condition γιατί κάνανε εργασίες.
0: Οι άνθρωποι. Να δουλεύουν.
1: Για πες που έφυγες από το στούντιο, πώς ένιωσες μετά?
2: Όταν έφυγα από το στούντιο.
0: Ωραία ατμόσφαιρα.
2: Που ήταν ωραία, δεν μπορώ να πω. Πάω να μπω στο γραφείο μου και έπαθα σοκ. Γιατί το γραφείο μου ήταν κάψα. Μεγάλη κάψα. Ευτυχώς που είχαν έναν νημιστήρα και τον έβαλα μπροστά μου να στεγνώσω. Γιατί έπρεπε να στεγνώσω.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Αυτό τραβάμε.
2: Αλλά τώρα είμαστε εντάξει, ήρθαμε.
0: Να σε καλά, Χριστίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σας πω ότι δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων. Είναι καλά τα πράγματα, δεν υπάρχει κανένα. Τώρα έχουν κοπανίσει περισσότερο. Φύγαν πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Και προσπαθώ να καταλάβω γιατί γίναμε viral το πρωί, βγήκαμε στην εκπομπή, εγώ έφυγα το Σαββατοκύριακο, είχα μια υποχρέωση και πήγα σε ένα... Δηλαδή όταν λες τα αυτονόητα, αρχίζουν όλοι γράφουν διάφορες... πήγα σε κοντινό προορισμό. Είχε προσφορά το καράβι και πλήρωσα, πήγαινε έλα τρία άτομα με αυτοκίνητο 150 ευρώ.
0: Και το λες μια πολύ καλή τιμή.
1: Το λέω μια κανονική τιμή. Ναι. Το πολύ καλή και τα λοιπά, τα αφήνω σε σένα. Αργό καράβι, δεν πήρε κανένα γρήγορο καράβι, γιατί είναι κοντινός πραγματικά ο προορισμός. Συν τη διαμονή, συν το φαγητό, συν το έτσι, συν το αλλιώς, συν ένα ποτό, συν μια ξαπλώστρα, συν λοιπά. Είπα το πρωί ότι το πεντακοσάρικο είναι χαβαλές πια για να πας. Δηλαδή είναι λίγα, δεν φτάνουν.
0: Να πας Σαββατοκύριακο.
1: Μα δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Ακόμη και σε ένα κοντινό προορισμό. Έτσι είναι λίγα.
1: Δηλαδή ακόμη και να μείνεις, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο που δεν ξέρω πόσα ξενοδοχεία, ας πούμε, χρόνου Παρασκευή, Σάββατο, 100 ευρώ τη βραδιά. Mm-hmm. 150 και 202 νύχτες. Δεν πλήρωσα τόσο εγώ. Ναι. Πλήρωσα κάτι παραπάνω. 350. Αν τρως το πρωί, παίρνεις από το περίπτερο 50 λεπτά ένα νεράκι, ναι, και ένα καφέ και τα λοιπά, το φτάνεις στο 500. Αν είσαι ένας άνθρωπος που
0: το πρωί τι θα φάω από το περίπτερο το νεράκι,
1: θα φάω στο πρωινό στο δωμάτιο, ρε παιδί μου. Καταλάβες. Λέω άντρε Γιάννη, να πάρεις και ένα.
0: Δεν πάω, κάθομαι σπίτι μου. Παράτα.
1: Τέτοια ταλαιπωρία. Δεν το συζητάω.
0: Να πάω να ψάχνω το περίπτερο.
1: Η αλήθεια είναι, δεν βγαίνουν ρε παιδί μου τα λεφτά.
0: Ναι, εσύ τώρα δεν καταλαβαίνω. Τι απολογήσει για κάτι που είναι αλήθεια. Έτσι είναι, αφού δεν βγαίνει. Πώ θα πας.
1: Δεν βγαίνουν τα λεφτά.
0: Δεν θα φας. Δεν θα πιεις καφέ.
1: Και
0: δεν θα
1: φας.
0: Δεν θα πιεις καφέ.
1: Για να μην παραπονιόμαστε κι όλοι. Εμείς είμαστε και καλοπληρωμένοι, ενώ σε σχέση με τους μισθούς που υπάρχουν εκεί έξω είμαστε περισσότερο αμοιβόμενοι. Δουλεύουμε και 30 χρόνια, ρε παιδιά. Για καθίστε λίγο.
0: 31.
1: Ναι. Πώς, εγώ 30 φέτος.
0: 31.
1: Το 96, 26, 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Γεμάτα. Για την ακρίβεια έχω μπει στο 31ο, δηλαδή. Ναι, αυτό εννοείς.
0: Αυτό είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: 31 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το 95 ήμουν εγώ τον Ιούνιο.
1: Ναι, τι θες που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι πώς θα κάνει διακοπές ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα νορμάλ μισθό και δεν τον ευλόγησε η ζωή να έχει ένα εξοχικό από τους γονείς του, από κάτι. Ναι. Είσαι 30 ετών, ας πούμε, και θα πρέπει να μαζεύεις όλη τη χρονιά.
0: Ναι, και να προγραμματίσεις να κάνεις επίσης ολιγοήμερες διακοπές.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε για να κάνεις παραπάνω από μια εβδομάδα, 5 μέρες.
1: Απ' την άλλη, τώρα γίνεται και το άλλο το οποίο είναι επίσης κουλό.
0: Που είναι ποιο?
1: Δεν υπάρχει δωμάτιο ούτε για δείγμα, ρε φίλε.
0: Ναι, και δεν υπάρχει
1: δωμάτιο. Δηλαδή, λέω εγώ αυτό που λέω, γιατί εγώ το λέω, παιδιά, τι ξαφνικά, ας με φύγανε 6 εκατοστάρια και λες, παιδιά, τι, γιατί, πώς.
0: Ναι.
1: Ναι, απ' την άλλη, θέλω να σας πω ότι δωμάτιο βρήκαμε βίσμα μια συναδέλφου, με βίσμα, okay, δεν υπήρχε.
0: Ναι, και δωμάτια τα οποία έχουν κάποια χρήματα, λες, ε.
1: Ναι, ναι, έτσι. Δωμάτιο βρήκαμε βίσμα, με βίσμα. Να φας δεν βρίσκεις το βράδυ. Δηλαδή ζητήσαμε δύο μαγαζιά και να φάμε και τα λοιπά. Δεν βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκεις.
0: Α, ήταν κλεισμένα δηλαδή.
1: Τι ανακαλύπτεται, λέει εκεί πέρα σαμπόλια. Ναι, ανακαλύπτουμε την πραγματικότητα, αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Και λες.
0: Περίμενε, πες μου για παραλία.
1: Παραλία 30 ευρώ.
0: Το σετ των.
1: Ξαπλώστρα.
0: Το σετ της ξαπλώστρα.
1: Δύο μωρέ. Και
0: δύο σετ, ρε παιδί μόνο μου. Το σετ.
1: Άμα πας μόνο. Πάλι 30 πληρώνεις.
0: 30 γιατί
1: αφού παίρνεις την ομπρέλα.
0: Λοιπόν, άρα είναι 30 το σετ, πλάς συν δηλαδή ό,τι καταναλώσεις.
1: Ό,τι καταναλώσει ο καθένας.
0: Εκεί δηλαδή δεν είναι έξοδο αυτό.
1: Είναι έξοδο. Κάνεις πλάκα. Και θα πιεις και κάτι, θα πιεις και μια αυτή, θα πάρεις και θα κάτι να τσιμπείτε, θα φας κάτι το μεσημέρι, κάτι λίγο
0: κάτι,
1: να κόψεις την πίνη.
0: Θα φάνε και οι άλλοι που είναι στην παρέα. Θα φάνε και οι άλλοι που είναι στην παρέα. Τι, είναι το παιδιά,
1: τι έχουμε, Μητσοτάκη, τώρα.
0: Α, μάλιστα. Έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα. Θα μας πεις εσύ τι θα κάνουμε.
0: Όχι, θα ακούσουμε το Μητσοτάκη.
1: Ο ανώνυμος λέει, ελάτε Ντόχα, μόνο 48 λέει σήμερα. Στη ρίζα Κορινθίας ο Αλέκος είναι το πατρικό του πατέρα μου που πέθανε το 2020 και δεν έχουμε ούτε μία ρίζα ελιάς. Ο Γιώργος λέει, πόσο έχει το σουβλάκι το απλό, το καλαμάκι με πιτούλα και πατάτες στο πευκί? 2 ευρώ, μόνο το μυστικό.
0: Δικά τους κρέατας.
1: Λέει, μπράβο τους.
0: Μπράβο τους.
1: Πολύ ωραίο το πευκί. Τι ήθελε, τι πάθατε. Λοιπόν,
0: να πάμε να ακούσουμε να συνδεθούμε τον Πρωθυπουργό ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η προσιτή στέγη καθίσταται πλέον υποχρέωση της πολιτείας και η δικαιοσύνη αποκτά η ίδια πια πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή της ηγεσίας της. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια αποκτούν και στον τόπο μας συνταγματική σφραγίδα. Και η δημόσια ζωή οπλίζεται με μέρημνες απέναντι σε προκλήσεις της εποχής, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επέλαση. Η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης. Και κινητήριος μοχλός αυτής της προσπάθειας ήταν η παραγωγική δουλειά του Ευρυπίδη Στυλιανίδη και όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ευχαριστώ πολύ, Ευρυπίδη, για την εξαιρετική δουλειά. χάρη στην οποία ακόμα και διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένες διατάξεις αξιοποιήθηκαν για την οριστική μας πρόταση. Και με τον τρόπο αυτόν συμπληρώνουμε μια διαδρομή οριμότητας, συνέπειας και ευθύνης. Είναι μια διαδρομή που δεν περιορίζεται στο νομοθετικό έργο, αλλά αποτυπώνεται και στη συνολική πορεία της θεσμικής ενδυνάμωσης της χώρας. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του κράτους δικαίου που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Το κεντρικό της μήνυμα είναι σαφές. Η Ελλάδα καταγράφει μια συστηματική και σταθερή πρόοδο σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών. Και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην ισοδοδοτική κριτική της αντιπολίτευσης. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, και θα συμφωνήσω εδώ με αυτά τα οποία είπε ο Μάξιμος, η εικόνα υπήρξε απογοητευτική, ειδικά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Γιατί την τυφλή άρνηση των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης μπορώ να πω ότι την περίμενα. Ήταν μάλλον αναμενόμενη. Όμως είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα το οποίο ουσιαστικά

0: τοποθετώντας τα κομματικά συμπλέγματα πάνω από το εθνικό συμφέρον. Και αυτό να ξέρετε ότι θα το καταγράψει η ιστορία, δείχνοντας παράλληλα και στην κοινή γνώμη στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει και μπορεί να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Με άμεσα μέτρα, αλλά και με μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, οι οποίες αποδίδουν σταδιακά, όπως και με δράσεις που εσείς έχετε να προτείνετε, μεταφέροντας τον παλμό των περιφερειών σας. Έτσι από αύριο το Γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Απ' την άλλη μεριά, μην περιμένετε έναν κατάλογο μόνο ετήσιων εξαγγελιών. Αυτό το οποίο πρέπει να αναμένετε είναι έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια. Την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η συλλογική ανάπτυξη θα μετατρέπεται όλο ένα και πιο πολύ σε ατομική ευημερία για όλους. Με άλλα λόγια, την παρουσίαση ενός ταξιδιού που θα οδηγεί με ρεαλισμό σε μια Ελλάδα που παρά τις δυσκολίες, παρά τις πρωτοφανείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις, θα προκόβει και θα αισιοδοξεί. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Θέλω να θυμίσω ότι δεν το έκανα ούτε το 2018, όταν η νίκη μας στις εθνικές εκλογές ήταν περίπου προεξοφλημένη. Δεν το έκανα ούτε το 2022 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω απ' όλα, η φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η τελευταία διεθνής έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσω.
1: Θα ακούσουμε και άλλα μετά. Συνεχίζει τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε ένα κομμάτι από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Κοφόρ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: θέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Μια γυναίκα, όπως αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, που αποκάλυψαν ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπαν τη λειτουργία τους σε χρονορεκόρ αλλά και εξαφανισμένων εμπόρων. Η συγκεκριμένη γυναίκα που συνελήφθη δήλωνε διαχειρίστρια μίας από τις επιχειρήσεις που ανήκαν στο κύκλωμα. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, συνιστά στους πολίτες το Υπουργείο Υγείας στις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Με εγκύκλιο, το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ και Ομάν, έχουν καταθέσει στην Τεχεράνη πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει δεκαήμερη εκεχηρία, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η Ευαγγελία λέει γι' αυτό διακοπές σε βουνά που έχει και δροσά.
1: Ναι, ορίστε.
0: Ο Γιώργος λέει όλοι ματσωμένοι είναι εκτός από σένα αν δεν το έχεις ανακαλύψει. Τι να σου πω, παίζει αυτό.
1: Το ανακαλύπτουμε σιγά σιγά.
0: Ο Αριστοφάνη λέει ρε μάγκες ντροπή. Πού είναι η συμπερίληψη λέει. Τι γκάλοπ είναι αυτό. Γλυκό ή αλμυρό. Να συμπεριληφθεί αμέσως και το ξινό. Ναι ή όχι.
1: Εγώ δεν το συμπεριλαμβάνουμε.
0: Που θα λέει και ο δικός σας ο προφέσορας.
1: Συγγνώμη,
0: όταν λέμε ξινό τι εννοούμε. Δηλαδή λέμε να φέρει γλυκό, τι να φέρει, να μας κεράσει λεμόνια.
1: Λεμόνια.
0: Ο Ηλίας.
1: Έλατε.
0: Τι να ξύδι. Τι να μας κεράσει εσύ.
1: Παιδιά, δεν, δεν παίζει το ξινό, είπαμε γλυκό ή αλμυρό. Τέλος, αυτό
0: μα,
1: είναι.
0: Γεια σου ρε Πέτρο που λέει μια χαρά καλοκαιρινά τραγούδια λέει είναι όλα αυτά. Ράκι Τζις. Πέτρος από το Ηράκλειο. Γεια σου ρε Πέτραν. Ο κύριος Φιλιππίδης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας Νίκο. Τι
2: γεια
0: γίνεται.
2: Γεια σας. Ράκι Τζις με Αρβανίτη.
0: Ράκι Τζις με Αρβανίτη. Σωστό. Σωστό. Σωστή
2: πάρα. Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Τι, να σου πω, τι απατένια είναι αυτή που βγήκε τώρα.
2: Ποια λες, άπολες.
0: Βγήκε, α, έχουμε τίποτα καινούργιο.
2: Δεν ξέρω, για λέγει.
0: Φοροδιαφυγή μαμούθ, λέει 17,9 εκατομμύρια ευρώ, δήλωνε άστιγη και έμεινε σε βίλα στα βόρεια προάστια, λέει με πισίνα. Ποια θεότητα είναι αυτή.
2: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Τι, ζωή, εκπλήσεσαι, θες να πεις. Εκπλήσεσαι.
0: Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια. Καμιά φορά εκπλήσωμαι.
2: Έλα καλά τώρα.
0: Να μην εκπλήσουμε.
2: Έλα καλά.
0: Δηλαδή όλοι αυτοί που
2: θυμίζω...
0: είναι με...
2: Άκουσε, για να καταλάβεις, Το πολιτικό μας σύστημα, έτσι. Ποια είναι η βασική συζήτηση της προεκλογικής περίοδου που είμαστε. Ε?
1: Ποια είναι.
2: Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι είναι επιτιδευματίες, οι οποίοι δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα, πληρώνουν του πρωτοδιοριζόμενου το φόρο, έτσι. Να μην πληρώνουν τίποτα, να συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν και να τους δίνουμε και λεφτά.
1: Μάλιστα.
2: Τα κόμματα αυτά. Επ' αυτού, έχετε παρακολουθήσει τα προγράμματα των κομμάτων και αυτά που ετοιμάζει η κυβέρνηση να πει για τους μικρομεσαίους επιτιδευματίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτοί είναι νοημοποιημένοι. Εγώ δεν βλέπω το παράνομο έτσι που το βλέπω έχει κάνει η γυναίκα. Έτσι που μου το λες.
0: Δηλαδή, πρόσεξε τι λέει εδώ. Ατομική επιχείρηση εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμύρια. Ηλεκτρονικό κατάστημα, ομόρυθμη εταιρεία εικονικές συναλλαγές 15. Ατομική επιχείρηση εικονικές συναλλαγές 25. Φυσικό κατάστημα, ΕΕ, ετερόρυθμη, εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατομμύρια. Ατομική επιχείρηση εικονικές συναλλαγές 28 εκατομμύρια. Εισαγωγική εταιρεία ΟΕ, εικονικές συναλλαγές 3,250. Έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων μία λοδαπή γυναίκα, που πιθανότητα είναι και διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 μέτρα στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί εξαφανισμένοι εμπόροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και 8,1 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα.
2: Πολύ εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Αυτή και έχουν κατασχεθεί 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού.
2: Ωραία.
0: Δυνατό. Από το δέος είναι αυτό. Mm. Α, τσάντες πουλάγανε, να.
2: Να, ναι, ναι.
0: Να έχει βίλα.
1: Τσάντες πουλάγανε 40 εκατομμύρια, λέει.
0: Εντάξει, Γιάννη, τι να κάνουμε, θα αγοράσει ο κόσμος.
1: Αγορές 40 εκατομμυρίων σε ακίνητα, γιατί είναι ο τρόπος που μας έλεγε και ο Νίκος. Πώς ξεπλένεις τα χρήματα.
0: Εντάξει, τι να πω.
2: Εύκολο.
0: Όλα καλά.
2: Εύκολο. Αντιλαμβάνεις, γιατί περιγράφουμε. Περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα αυτούς πιάσανε γιατί ήταν πολύ μεγάλοι, εξήχανε πάρα πολύ και το παρακάνανε. Αν κάτσεις και σκεφτείς έναν μέσο Έλληνα φοροφυγά, τι κάνει. Εισπράττει, βάζει στο ταμείο του 120 χιλιάρικα έσπραξε,
1: ναι.
2: Και περνάει από αυτά δαπάνες πραγματικές στην επιχείρησή του κάνα 30 και τα υπόλοιπα όλα τα περνάει δαπάνες προσωπικές. Και ξαφνικά καταλήγει σε φορολογητό εισόδημα 0. Και ποια είναι η συζήτηση που συζητάνε εδώ και τα κόμματα που κυβερνούν, το κόμμα που κυβερνά και τα κόμματα που θα κυβερνήσουν, να το μηδενίσουμε αυτό, να μην έχει καθόλου φόρο. Να μην έχει καθόλου φόρο, μάλιστα μ' άρεσε γιατί διάβασα σε κάτι προτάσεις τελευταία να του δώσουμε και αφορολόγητο. Συμφωνώ τελικά με όλα. Να τους δώσουμε και αφορολόγητο, να τους δίνουμε και λεφτά στη τσέπη και να τους έχουμε και ελεύθερους. Κανονικά να κυκλοφορούν παντού, ξοδεύουν οι άνθρωποι. Δεν είναι αντιληφθεί που θα παιχτούν οι εκλογές. Οι εκλογές θα παιχτούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτοί ξαφνικά έχουν βρεθεί και παίζουν το χαρτί τους.
1: Σωστό. Καλά
2: με κάθε
1: κάνουν.
2: Τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει
2: κάτσε δίκιο, και δες τους συνδικαλιστές των μικρομεσαίων τι προτείνουν. Προτείνουν ασυλία. Από όλα. Μπορείς να το φανταστείς. Υπάρχει κανένας άλλος άνθρωπος ασυλία στην Ελλάδα. Θέλουμε να έχουν οι μικρομεσαίοι. Μην μου πεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι 150. Πάνε αυτές. Τελειώσανε. 200, τελειώσαμε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μικρομεσαίοι στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Εντάξει. Πέρα από αυτές που είναι μεγάλες και έχουν λίγο φτιάξει ένα οργανωμένο λογιστήριο και μπορούν και κινούνται και έχουν και πολλές θέσεις εργασίας, όλες οι υπόλοιπες είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι ο στόχος του Έλληνα πολιτικού για τις προσεχείς εκλογές.
0: Εγώ το πρόβλημά μου για τις προσεχείς εκλογές, μιας και πιάσαμε την εκλογολογία και για τις εκλογές που έρχονται. Mm. Έχοντας πια ένα παιδί 18 ετών που αρχίζει να σκέφτεσαι χωρίς, από μόνος μου, έτσι δεν σκέφτεται το παιδί, εγώ σκέφτομαι τι θα γίνει και τα λοιπά, είναι ότι δεν ακούω ένα ψηλό σχέδιο, μεγάλο σχέδιο, μικρό σχέδιο. Ένα αυτό, πώς θα ξεκολλήσουμε από τη συζήτηση ότι η Ελλάδα είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, διαμονή, καλαμάρι, καφές, φρέντο, άπερολ, καϊπιρίνια κτλ. Και οικοδομή. Διότι, όπως μου λέει και ένας φίλος σε Σαββατοκύριακο, πολύ ορθά, μου λέει να σε ρωτήσω κάτι. Αν, χωρίς να συμβεί τίποτα, ξαφνικά ο τουρισμός φύγει και πούν παιδιά, τώρα αγαπάμε Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Ή τώρα αγαπάμε μόνο Ισπανία. Τι θα γίνει εδώ, μου λέει. Μου εξηγείς λίγο τι θα γίνει. Αν μου λέει ξαφνικά δεν έρθουν άλλοι, ρε παιδί μου, πάρουν μέτρα Ιταλοί για τα σπίτια τους και φθηνίνουν τα σπίτια στην Ιταλία ή στη Γαλλία. Mm-hmm. Και ξαφνικά είμαστε εμείς ακριβοί. Τι θα γίνει τότε? Εμείς με τι θα καταπιαστούμε? Και τι υπεραξία σου δίνει στο ΑΕΠ? Πραγματική υπεραξία. Το χτίσιμο, το φρέντο, το φραπέ, το καλαμάρι, το χταπόδι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι θέλουμε τους τουρίστες να έρχονται εδώ, να ξοδεύουν τρελά ποσά. Εγώ χαίρομαι όταν ακούω, mm-hmm. εγώ είμαι στην αντίθετη, χαίρομαι όταν ακούω που λέει ήρθε ο τάδε να. Και λέει ξόδεψε 500.000 δολάρια. Μπράβο που τα πήρα.
1: Πολύ καλά έκανε.
0: Και άφησε και μπουρμπάρ 50.000 δολάρια. Μπράβο στον άνθρωπο, συγχαρητήρια.
2: Σωστά.
0: Μπορούν να έρθουν ένα δισεκατομμύριο τέτοιο.
2: Για να με ενδιαφέρει λίγο περισσότερο η αλήθεια, θα ήθελα να ακούσω ότι φορολογήθηκε και όλο αυτό το εισόδημα.
0: Μα για να ακούς το νούμερο.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Μα για να ακούς το νούμερο, έχει φορολογηθεί. Αλλιώς δεν θα ακούγες το νούμερο.
2: Μακάρι. Μακάρι. Δεν έχω ακούσει. Δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Απ' την άλλη, δεν ακούω τίποτα να μου πούν πώς θα γίνει. Διαβάζω διάφορους ειδικούς στο εξωτερικό που λένε παιδιά, τα επόμενα δύο χρόνια λέει, αν δεν ξέρετε AI, θα βγείτε εκτός αγοράς εργασίας, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο.
2: Ποια δεν ξέρετε AI. Το AI θα έρθει και θα αφήσει πολύ κόσμο από το επαγγέλμα της γνώσης εκτός εργασίας. Μ' αρέσει που απορώ. Οι μισοί Έλληνες, ίσως και παραπάνω, για το παραμικρό θέμα γνώσης. Δεν παίρνουν τηλέφωνο τον ειδικό, κοιτάνε ή στο Gemini ή στο ChatGPT ή όπου υπάρχει. Ναι. Σωστά. Τι φαντάζονται δηλαδή, ότι ο ειδικός που πριν τον έπαιρναν τηλέφωνο για να μάθουν θα συνεχίσει να έχει το ίδιο εισόδημα? Τόσο απλά. Και επειδή σπουδάζουν τα παιδιά πολλών, άλλα θα φτιάξουν μηχανογραφικό, σκεφτείτε λίγο απλά. Όλα τα επαγγέλματα της γνώσης, για τα οποία ήδη τους παρακάμπτεται τους επαγγελματίες της γνώσης και κοιτά το ChatGPT και το Gemini, σε λίγο θα έχουν μειωμένο εισόδημα και κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους.
0: Ειδικός της τεχνητής νοημοσύνης, τον έβλεπα τις προάλλες, έλεγε ότι το πιο υπερεκτιμημένο πράγμα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, περίμενε να δω γιατί το είχε πλασάρει πολύ ωραίο το βίντεο κτλ, είναι η γνώση, λέει.
2: Ακριβώς. Δεν θα έχει καμία σημασία. Τη γνώση θα τη βρίσκεις παντού, δωρεάν ή με λίγα λεφτά. Άρα δεν θα έχει καμία σημασία πλέον να την πληρώσεις όσο την πληρώνε.
0: Άρα σχέδιο μην περιμένετε από τους.
2: Ναι, μισό λεπτό. Επειδή όμως.
1: Εσύ που θα κριθούν τώρα οι εκλογές, είπες.
2: Στου μικρομεσαίους.
1: Λοιπόν. Οι ανακοινώσεις μας, είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 5 λεπτά στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν ειδικά τη μεσαία τάξη, ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικά τους μικρομεσαίους.
2: Μπράβο.
1: Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη τα έχει πει. Ο Αλέξης Τσίπρας μας έχει προειδεάσει και έχει περιγράψει το περίγραμμα.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει πολλά, αλλά μετά
2: θα
0: λένε
2: γίνουμε μικρομεσαίοι όλοι.
0: Ότι ήταν δικιά τους οι ιδέες. Οι δικές τους ιδέες, ενώ τα έχει πει ο Ανδρουλάκης. Κατάλαβες.
2: Έχει σημαίνει. Ο Ανδρουλάκης, επειδή τα διάβασα τα 7 μέτρα που είπε στο Χατζηθεοδοσίου,
0: τι είπε.
2: Ότι καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Άρα μηδέν φόρο.
0: Μηδέν, τίποτα.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Τους δίνουμε παραπάνω λεφτά, επιδοτήσεις και τα λεπτά. Τους μειώνουμε τις ασφαλιστικές φορές. Έτσι.
0: Ναι. Μέσω
2: προγραμμάτων. Τους κάνουμε ρύθμιση ότι δεν φτάνουν οι 72 με 120 δόσεις.
0: Ναι.
2: 120 δόσεις, ξέρεις πόσα χρόνια είναι?
0: Πολλά.
2: Σε 10.
0: 10.
2: Σε 10 χρόνια.
0: Μια χαρά. Για σπίτι.
2: Αυτό ή και άλλα.
0: Ωραία.
2: 7 μέτρα.
3: Μπράβο στον
1: Ανδρουλάκη. Μπορεί να υποθεματίσουμε.
2: Είναι...
3: Υποθέτω ότι θα ανέβει και στις δημοσκοπήσεις. Θα τον στηρίξουν οι μικρομεσαίοι.
2: Δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε.
2: Ναι, δεν είναι άσχημα. Φαντάζομαι ότι. Όχι, περιμένουμε τώρα την απάντηση τώρα του Πρωθυπουργού, από ό,τι κατάλαβα.
3: Α, απάντησε.
2: Απάντησε.
3: Όχι, τώρα περιμένουμε απάντηση Τσίπρα.
2: Όπα.
3: Δωρεάν φουσκωτό.
2: Για
3: να κάνετε τις βόλτες
1: για το Πασόκο. Ο Μητσοτάκης είπε τώρα θα δοκιμαστούν και τσάμπα παροχές.
2: Εγώ θέλω και θάλασσα ηρεμή για τις αλυσίδες.
1: Θα δοκιμαστούν όμως και εκείνοι.
3: Ναι, ναι.
2: Ο αυγό έξω τώρα κουνάει.
3: Θα παίρνετε διακοπές μόνο όταν δεν φυσάει.
1: Θα δοκιμαστούν όμως και εκείνοι που θέλουν να φαίνονται σοβαροί, αλλά με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους δεν μπορούν. Η Θεσσαλονίκη θα είναι φέτος ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους και για όλα.
3: Όλα στη Θεσσαλονίκη θα λυθούν.
2: Έχουμε άλλη κόντρα που έρχεται, το ξέρετε.
3: Τι κόντρα πάλι.
2: Ποιος θα κοστολογήσει τα προγράμματα. Υπάρχει αφισβήτηση ότι το Γενικό Λογιστήριο έχει κομματικό προϊστάμενο υπουργό, να το δώσουμε, λέει, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
3: Να το δώσουμε στο
1: Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Πρέπει να το ενισχύσουμε.
3: Αλλάζουν τα νούμερα.
2: Πρέπει να το ενισχύσουμε.
3: Δεν είναι, παιδί μου, αλλά.
2: Όχι, τα ίδια είναι.
1: Για την 13η σύνταξη, αλλάζουν τα νούμερα.
2: Μα στο λογιστήριο θα πάει πάλι και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πάει.
3: Άμα κάνει
2: δικά του.
3: Α πούμε, είναι 10 δι.
2: Ναι, ναι.
3: Άμα φύγει από το Γενικό Λογιστήριο και πάει στο, πώς το είπες,
2: στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
3: Αυτό το Συμβούλιο θα κάνει 8.
1: 12.
2: Όχι, γιατί θα έχει ρωτήσει πάλι το Γενικό Λογιστήριο.
3: Άρα τα ίδια. Τα νούμερα είναι νούμερα, δηλαδή.
2: Ναι, αλλά θα είναι με τη σφραγίδα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τώρα είναι η επόμενη. Γενικώς θα τη βγάλουμε πολλά τέτοια. Ετοιμαστείτε.
3: Πώς το λέει, σε έφτιαξα εγώ για την επόμενη, δεν λέει η Λιόλιο.
2: Πάρα πολύ ωραία, έχει δίκιο.
1: Γεια σα, Νίκο.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα έχει πει όλα. Σε διαφημιστικό λοιπόν, περιβάλλον.
3: Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο Σαντορίνη. Έλα. Παύλα. Σαντορίνη Παύλα Experience.com. Κόλλησε το κεφάλι μου με την Παύλα. Πήγαινε από τελεία. Σαντορίνη Παύλα Experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
1: Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: Λοιπόν, το πήραν οι Ισπανοί. Ο Γιάννης έπεσε ακόμη μια φορά μέσα.
1: Πώς μέσα, όξο έπεσα.
0: Γι' αυτό το λέμε. Δεν το πιστεύει κανένας το λέμε ότι έπεσε μέσα.
1: Άντε, ρε, σιγά, στα
0: ποιος έπεσε μέσα.
1: Εσύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι, γιατί πήγες με τους Ισπανούς που ήταν φαβοροί. Μην πας μια στιγμή στην έκπληξη. Να δεις. Ξέραμε ότι είναι η καλύτερη ομάδα Ισπανία. Ξέραμε ότι παίζει ο Λουκάκο.
0: Αρχίσαμε τώρα. Πες, έχασες. Και ακόμη μια
1: φορά. Αφού δεν πέρασαν τη σέντρα.
0: Ο Δημήτρης ο Βάλτσα μας συνοδειάσε. Ο Δημήτρη, τι γίνεται.
2: Και πρώτο φαβορή από την. Πριν την έναρξη του τουρνουά.
1: Τη δύναμη. Σωστά.
2: Ναι, πρώτο νομίζω όμως ήταν η Ισπανία.
1: Στο safe πάλι πήγες.
0: Εσύ ποιο είναι. Εσύ διάλεξες πρώτος.
1: Εγώ διάλεξα. Εγώ έχω συγκεκριμένα σου είπα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν ήταν τελικός αυτό.
2: Όχι. Και δεν ήταν τελικός, θα σου πω όχι, γιατί λέμε ότι δεν πήγε η Αργεντινή καλά. Είναι ένα τουρνουά ολόκληρο, στο οποίο η Ισπανία έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ.
1: Ένα γκολ από το Βέλγιο,
2: ελάχιστες φάσεις εναντίον της. Ουσιαστικά δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να παίξει
0: σωστό.
2: Μπάλα.
0: Ο διάβαζα λέει ότι έγιναν 10 τελικές στον Ουνάι Σιμών.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Προς την εστία λέμε τώρα.
2: Συνολικά,
0: αυτό μπορεί να
2: τουρνό.
0: Ήταν και ένα, μια μπάλα που να πήγαινε σιγά-σιγά.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε βάλτε. Ποιο είναι το επίπεδο. Ουσιαστικά δεν επέτρεπε στους αντιπάλους να παίξουν μπάλα. Δεν τους έδιναν την μπάλα που λέμε.
1: Δεν τους έδιναν την μπάλα
2: να παίξουν. Αυτό δυστυχώς λειτουργήσε κατά και του θεάματος και αυτό που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε όσοι είδαμε τον τελικό χθες. Άλλο που ήμασταν και με την Αργεντινή. Αυτό έχει να κάνει με συμπάθεια, αλλά δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι αντικειμενικά. Όπως δεν ήταν καλό παιχνίδι και ο ημιτελικός του Ισπανία-Γαλλία αντίστοιχα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι και από την πλευρά της Αργεντινής δεν υπήρχε ένα σχέδιο να το αντιμετωπίσουν αυτό. Να βγουν δύο πάσες, να
2: βγουν. Δεν υπήρχε τρόπο.
1: Ένα σουτ. Δεν υπήρχε τρόπο.
2: Δεν υπήρχε τρόπο. Ναι. Έχουν και κάποια. Υπάρχουν κάποιες δικαιολογίες. Ας πούμε, έχασε και τα δύο του στόπερ. Αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική αλλαγή. Περιορίστηκαν οι αλλαγές που θα μπορούσε να φέρει από τον πάγκο. Δεν φαινόταν ότι υπήρχε λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτό.
2: Αλλά υπάρχει και ένα what if, ας πούμε, τώρα ένα ερωτηματικό. Αν μπορούσε να φέρει το Λαουτάρο, ας πούμε, από τον πάγκο. Ή δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, ο Λαουτάρο δεν έπαιξε καθόλου.
1: Μετά Χριστόν προφήτης όλα αυτά.
0: Γιατί δεν έπαιξε, είπαμε.
2: Γιατί με τις αλλαγές και αυτά δεν βγήκαν τα κουκιά. Η τελευταία αλλαγή μπήκε στην παράταση ο Σενέση, ας πούμε, ένα στόπερ ακόμα. Μπα και κρατήσουμε να πάμε στη απέστα πέναλτι. Εκεί που είχαν φτάσει, ειδικά όταν έμεινε και με 10. Πού να πάνε.
0: Επίσης, επειδή είναι και δεν ξέρουν να χάνουν.
2: Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα. Είδα το σκηνικό με τον Παρέδες. Είναι μόνο αυτός και είναι και συσημασμένος, η αλήθεια είναι.
0: Γιατί τι είναι αυτός, δεν είναι Αργεντίνος.
2: Είναι, αλλά
0: τον
2: θέλω να πω.
0: Οι άλλοι.
2: Ναι, μπήκε ο Σκαλόνι μέσα, προσπάθησε να τους ηρεμήσει και ο Μολίνα έχει δώσει μια στο Ρόδρυ, στο ξεκούδουν εκεί όταν μπαίνουν να πανηγυρίσουν. Αλλά γενικότερα δεν ήταν η Αργεντίνη. Έτσι, η πιο σκληρή ομάδα.
0: Ο Μέση που τον θαυμάζετε όλοι και λέτε. Και εγώ τον θαυμάζω. Τι πήγε να την κάνει με τον Κουκουρέγια,
2: Εντάξει, τι πήγε να κάνει, οκ. Προσπάθησε να τεραστεί την ομάδα του εκεί πέρα. Έχει φάει κόκκινη μόλις εκείνος και βλέπει τον άλλο να κάνει έτσι και λέει.
0: Ο άλλος λέει, του δείχνει ότι χτύπησε στο στόμα ο παίκτης. Και φώναζε ότι τι έλεγε, ότι με βρίζει σε τι γλώσσα, αφού ισπανικά μιλάει.
2: Όχι, όχι. Υπάρχει ο κανονισμός ο καινούριος που λέει ότι αν μιλήσει με το χέρι μπροστά στο στόμα, είναι κόκκινη κάρτα.
0: Μα δεν μιλάει, γιατί του δείχνει.
2: Και εφαρμόστηκε. Πήγε να εκμεταλλευτεί αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί να κατάλαβε εκείνη την ώρα ότι.
0: Υποστηρικτές του Μέση, όλοι οι παπατζίδες.
2: Τι να κάνουν τώρα.
0: Καλά να πάθουν. Μπράβο στην Ισπανία.
1: Πήρε το προηγούμενο.
2: Ο καλύτερος
1: τώρα που η Ισπανία είναι λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης.
2: Και κόσμου.
1: Και κόσμου, έτσι.
2: Όπως και συμβεί και το 8 όλα. Και το 10.
0: Σωστό.
2: Αντίστοιχα.
1: Μπράβο.
2: Και υπήρχαν και κάποιοι Ιωνοί ακόμα που το έδειχναν αυτό πριν τη διοργάνωση. Δηλαδή, αφενός ήταν αυτό που λέμε, ότι ήταν ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης το 10 όταν μπήκε στη διοργάνωση. Ήταν το καλοκαίρι που ο Μουρίνιο είχε πάει στη Ρεάλ. Όπως και τότε.
0: Α, όντως.
2: Ναι, ναι.
1: Επίσης,
2: ήταν πάλι η Σακύρα τραγουδούσε το τραγούδι του Μουντιάλ. Τρίτο. Και τέταρτο, εναρκτήριο παιχνίδι ήταν πάλι το Μεξικό-Νότια Αφρική.
0: Ναι, αλλά τότε τάχε με τον Πικέ.
2: Μάλλον.
1: Ενώ τώρα
0: δεν τάχε, έχουν χωρίσει.
1: Γεια σου, Δημήτρη,
0: μισό λεπτό.
1: Πολύ.
0: Για πες μας την κλήρωση λίγο των ελληνικών ομάδων.
2: Ναι, είχαμε τις κληρώσεις σήμερα. Να τα πούμε εντάχει. Ολυμπιακός στο Champions League. Θα παίξει με την Αϊμέγγεν την Ολλανδική στον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League.
0: Άρα, αν κερδίσει, πάει.
2: Αν και... Όχι, έχει έναν ακόμα. Θα πάει στα playoff. Αν αποκλειστεί όμως, πάει απευθείας στο Europa League.
0: Μάλιστα.
2: Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Δυναμό Κιέβου που παίζουν την Πέμπτη, το πρώτο παιχνίδι από τα δύο, παίζει με Χάμαρμπι ή Άντερλεχ, τον νικητή του ζευγαριού. Αν χάσει, υποβάζεται στο Conference και παίζει με τον ιτημένο του Καραμπάγκ Τσεσεκά Σόφια. Και ο Παναθηναϊκός που παίζει με την Πάξη διπλά παιχνίδια την Πέμπτη ξεκινάει και το δείχνουμε και στο Sky και τα δύο μάτς. Παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα Τσεσεκά 1948.
0: Και πρέπει να κερδίσει κι άλλον μετά από αυτούς ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει 3-3 για να μπει στο conference.
0: Τόσα πολλά.
2: Είναι σαν αυτό που είχε η ΑΕΚ πέρσι. Ναι. 3-3. Η ΑΕΚ είναι στο τελευταίο προγραμματικό του Champions League, στα play-off.
0: Άρα πρέπει να κερδίσει έναν.
2: Και περιμένει. Αν αποκλειστεί, πάει η Europa.
0: Γεια σου Δημήτρη,
1: ευχαριστούμε
0: Δημήτρη, πολύ.
1: Να είστε, καλά.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Όταν βλέπετε να κλαίω.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
16: Δεξιά.
15: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ. Δεξιά.
15: Γιατί εσύ?
16: Αριστερά.
15: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
15: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
17: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δηλούνε άστεγοι και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Πρόκειται για μια γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων να ανήκει σε ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 φυσικά πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είναι η συγκεκριμένη αλλοδαπή γυναίκα. Το κύκλωμα αποκόμιζε τεράστια κέρδη βάρος του συνόλου των φορολογουμένων μέσω εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου εμφανίζονται να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις ίδιες εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά. Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων απομίμησης. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 6 περιπτώσεις επιχειρήσεων. Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος. Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι τεστ αξιοπιστίας πριν τις εκλογές της Άνοιξης. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως δεν θα ενδώσει στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Μιλώντας για τις εκλογές, είπε πως η Κυριακή της κάλπης είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές Κυριακές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλι με δίθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Είναι μια μέρα κρίσιμη που θα κριθεί αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει όσα έκανε μέχρι σήμερα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατή παρέμβαση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, αναφερόμενος στη μείωση των τιμών του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης από τα δηληστήρια. Αναγνώρισε ότι οι πολίτες δεν θα δουν τη μείωση στην Αγγλία. Είπε όμως πως αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση, θα υπήρχε αύξηση. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, συνιστά στους πολίτες του Υπουργείου Υγείας τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Με εγκύκλιο του Υπουργείου καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Τετάρτη. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 στο παλαιοχώρι Φθιώτιδα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πλέον ο αριθμός των προφυλακισμένων έχει φτάσει τους 4. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Πριν από λίγη ώρα ο Μπέρναμ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν καταθέσει στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει μια δεκαήμερη εκεχηρία, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν αυτό συνδέεται με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλει το Ισλαμαμπάντ. Στο μεταξύ, σε νέα επίθεση προχώρησε το Ιράν εναντίον του Κουβέιτ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους τους στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν έμαθαν οι ελληνικές ομάδες στις σημερινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Conference League. Εφόσον περάσει το εμπόδιο της Πάξη με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσεκα 1948. Οι αναμετρήσεις των πράσινων είναι προγραμματισμένες για τις 6 και τις 13 Αυγούστου. Αντιμέτωπος στο Europa League με την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυναμό θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Κόντρα στην περσινή μεγάλη έκπληξη της Ολλανδίας, στην Νάιμέγγεν, κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Οι Πειραιώτες χρειάζονται δύο προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚΟΣ πρωταθλήτρια δεν μπήκε στη σημερινή κλήρωση, διότι ξεκινά τις υποχρεώσεις της απευθείας από τα play-offs του Champions League. Η μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ είναι πλέον γεγονός. Ο Τούρκος Φόργουαρντ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 Μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια-βόρεια-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο σε 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Υπάρχει μια μάλλον γνωστή ιστορία για αυτό το τραγούδι που χρειάζεται ωστόσο μια μικρή διευκρίνηση. Κυκλοφόρησε το 1965, 4 χρόνια πριν την προσελήνωση του Απόλλω 11 και ταυτίστηκε με εκείνη την εποχή, την εποχή της τρέλας για οτιδήποτε είχε σχέση με το διάστημα. Ήταν η εποχή που το διάστημα υπήρχε παντού. Υπήρχε και στη μουσική, πολύ σπουδαιότερα τραγούδια όπως εκείνο του Σινάτρα, το Fly Me to the Moon και το Space Oddity, οπωσδήποτε του Μπάου κυκλοφόρησαν. Πάνω κάτω ήταν τότε. Όμως αυτό, παρότι ούτε το καλύτερο, ούτε και το πιο αναγνωρίσιμο στα χρόνια που ακολούθησαν, υπήρξε το πιο προφητικό απ' όλα. Με αυτή την ελαφριά ειρωνία που έχουν πάντα οι προφητείες όταν τελικώς επαληθεύονται. Ο τίτλος λέει πως όλοι πήγαν στο φεγγάρι, στην πραγματικότητα όταν γράφτηκε κανείς δεν είχε πάει ακόμα. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του και αυτή είναι μια ιστορία που πάντα θυμόμαστε κάθε που ο Ιούλιος φτάνει στην 20η του ημέρα, γεννημένη και αγέννητη τότε, σαν να παραδεχόμαστε και να συμφωνούμε πως κάποια γεγονότα παραμένουν μοναδικά όσα χρόνια και αν περάσουν. Και εν προκειμένου έχουν περάσει 57 από την αποστολή του Απόλλω 11, η νύχτα που ποιος ξέρει πόσες οικογένειες μαζεύτηκαν γύρω από τις ασπρόμαυρες τότε τηλεοράσεις, όσοι είχαν τηλεοράσεις, είδω στις πολυτελείες εκείνα τα χρόνια, έμειναν ξάγρυπνοι για να δουν τρεις άνδρες να φτάνουν σε έναν άλλο κόσμο. Ρομαντικό, οπωσδήποτε ρομαντικό, ήταν από εκείνες τις λίγες μοναδικές στιγμές που υπήρχε η αίσθηση πως όλος ο πλανήτης νοιαζόταν για ένα μόνο πράγμα και το παρακολουθούσε μαζί.

0: 57 χρόνια μετά και προφανώς στηριμένων των αναλογιών που δεν κρατιούνται και πάντα μεταξύ μας, η εβδομάδα αυτή βρήκε τον πλανήτη ελαφρώς ξενυχτισμένο, αλλά πάντως πάλι μπροστά σε μια τηλεόραση να απολαμβάνει τον τελικό του Μουντιάλ, που έδωσε στην Ισπανία και στους Ισπανούς αυτό που νομίζω ότι άξιζαν και όλοι πιστεύω συμφωνούμε πως ήταν ένας δίκαιος αγώνας. Η Αργεντινή μπήκε έτσι με ένα φορτίο συναισθηματικό στο γήπεδο να υπερασπιστεί τον τίτλο της, να χαρίσει ίσως και στο Μέση ένα τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο, έναν επίλογο. Όμως η Ισπανία δεν έπαιξε απέναντι σε ένα όνομα, έπαιξε απέναντι σε μια ομάδα. Και ίσως αυτό είναι και το σημαντικότερο μήνυμα του χθεσινού αγώνα. Η νίκη της Ισπανίας απέναντι στην Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ δεν ήταν απλώς κατάκτηση ενός τροπαίου, ήταν κάτι σαν αλλαγή σκυτάλης. Και αυτό αποτυπώθηκε σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, όταν ο Λαμίν Γιαμάλ αγκάλιασε το Μέση σε μια εικόνα που πολλοί συμφωνούν ότι θα είχε μάλλον αυτό τον τίτλο. Ο Μέση αποχώρησε εμφανώς συγκινημένος, αν ήταν πράγματι ο τελευταίος του αγώνα σε Μουντιάλ, έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει εντός του, γιατί κλείνει μια πορεία με 3 συμμετοχές σε τελικούς με την κατάκτηση του τροπέου το 2022. Αλλά σήμερα συζητάμε πέρα από ποδόσφαιρο και για πολιτική, γιατί ήταν η στιγμή στο φετινό Μουντιάλ, μάλλον πολλές στιγμές, που το ποδόσφαιρο βρέθηκε δίπλα στην πολιτική. Για τον Τραμπ, ιδίως ένα τέτοιο γεγονός ήταν μια τεράστια ευκαιρία προβολής και της εκ των συνδιοργανωτριών Αμερικής και του ιδίου. Και το πιο αμφιλεγόμενο περιστατικό, θυμάστε, το είχαμε συζητήσει πάρα πολύ, ήταν όταν ο Τραμπ παρενέβη για την τιμωρία του Μπάλογκουν, του Αμερικανού παίκτη. Το πιο χαρακτηριστικό βέβαια συνέβη χθες, όταν ο Τραμπ κατάφερε να καθυστερήσει και τη διαδικασία της απονομής, επειδή δεν μπορούσε να αποχωριστεί το τρόπαιο. Τι τύπος όμως, χρειάστηκε να τον πάρει σχεδόν από το χέρι Ινφαντίνο, να τον απομακρύνει, ώστε το πλάνο να δείχνει ξανά τους βασικούς πρωταγωνιστές. Ο Τραμπ μας το είχε αποδείξει, με κάθε ευκαιρία μας το αποδεικνύει, πως αγαπά πολύ τέτοιες σκηνές. Αγαπά τα μεγάλα στάδια, τα τρόπαια, τις τελετές, τις εικόνες νίκης, τους συμβολισμούς. Το Μουντιάλ του έδωσε ακριβώς αυτό το είδος της παγκόσμιας σκηνής που τον έλκει, άρα ήταν μια μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και τις διαλέγει πολύ προσεκτικά να μας δροσίζουν αυτό το ζεστό απόγευμα. Καύσωνα, σε ρώτησα νωρίτερα την Χριστίνα Σούζη, περιμένοντας να μου πει πως αυτό θα ήταν μάλλον υπερβολικό. Τα βρήκαμε κάπου στο ενδιάμεσο, δηλαδή σε αυτό που κάποιος κανείς θα όριζε ως ήπιο καύσωνα. Ζέστη πάντως, ζέστη για να συνεννοούμαστε, αρκετή ζέστη. Η Αργυρό Γεμελιά είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2148-0170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε, καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή και στο διαγωνισμό μας. Σας δίνουμε εισιτήρια και αυτήν την εβδομάδα θα τρέχει διαγωνισμός, θα ολοκληρώνεται στο τέλος κάθε εκπομπής. Δευτέρα Παρασκευή λοιπόν θα είναι μαζί μας η Golden Star Ferries και θα σας δίνει από ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε ένα νικητή καθημερινά. Θα επιλέγετε εσείς όποιον προορισμό θέλετε, όποιον προορισμό εξυπηρετεί το δίκτυο της Golden Star Ferries, και νομίζω ότι είναι ένα καλό δώρο το οποίο διεκδικείται με τον εξής απλό τρόπο: 210-4800-172-174, αφήνοντας στην Αργυρό το όνομα και το επώνυμό σας. Αν σχεδιάζετε λοιπόν τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκέπτεστε το goldenstarferries.gr. Κίνηση όπως βλέπω δεν έχουμε, και νωρίτερα που παρακολουθούσαμε μετά της κίνησης, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά, στο αεροδρόμιο ή στις εξόδους της πόλης. 20 Ιουλίου γάρα, οι άδειες έχουν ξεκινήσει, τυχεροί εσείς που αυτή τη στιγμή είστε σε άδεια και άρα έχετε φύγει από τις πόλεις που βράζουν. Λοιπόν, σε άλλα νέα είναι και αυτή η επέτειος στο ημερολόγιο. 52 χρόνια από την Κυπριακή εισβολή. Πολλές οι απόπειρες επίλυσης του Κυπριακού όλα αυτά τα χρόνια, όλες άκαρπες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως υπάρχει ξανά μια κινητικότητα. Η τελευταία φορά που φτάσαμε κάπως κοντά ήταν στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Τώρα ο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, επιχειρεί να ξαναφέρει τις δύο πλευρές σε τροχιά συνομιλιών. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφωνία. Να βρούμε μια λύση, αλλά τι είδους λύση θα είναι αυτή για το Κυπριακό? Εδώ νομίζω ότι βρίσκεται και το βασικό εμπόδιο, γιατί η ελληνοκυπριακή πλευρά ξεκαθαρίζει κάθε φορά πως η λύση θα προκύπτει μέσα από το πρίσμα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η τουρκοκυπριακή πλευρά απ' την άλλη μιλάει για τη λύση δύο κρατών. Να δούμε αν θα παίξει κάποιο ρόλο η αλλαγή στην τουρκοκυπριακή πολιτική σκηνή. Σε περίεργη φάση λοιπόν θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο θέμα που έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε αυτό το απόγευμα. Σήμερα ήταν εδώ στην τηλεόραση του Sky ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορέων, ο κύριος Κότσιρας, ο οποίος μίλησε για τις παρεμβάσεις που έρχονται σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Έρχονται λοιπόν προς ψήφιση αύριο από την κυβέρνηση στη Βουλή παρεμβάσεις που στοχεύουν κυρίως να προστατευθούν τα μικρά παιδιά, οι ανήλικοι από την ιστορία αυτή των πατινιών. Πάρα πολλά ατυχήματα τα καταγράφαμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Οι περισσότεροι οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά από αυτή την ιστορία ήταν παιδιά κάτω των 17 ετών. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης είναι συγκοινωνιολόγος, έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Ζητήσαμε λοιπόν τα φώτα του αυτό το απόγευμα. Γεια σας κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Ανδράκου, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς τις βλέπετε αυτές τις παρεμβάσεις που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση? Να πω έτσι ενδεικτικά ότι κάτω από 17 ετών δεν θα μπορεί κανείς να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι. Θα υπάρχει ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρονικά πατίνια. Δηλαδή σε περίπτωση ατυχήματος θα μπορεί κανείς να βγάζει άκρη σε σχέση με ό,τι συνέβαινε σήμερα που δεν μπορούσες. Και έρχονται να προσθεθούν κυρώσεις στον ήδη αυστηρό κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι ολόκληρη τη σεζόν παρακολουθήσαμε πραγματικά το σύριαλ με τα πατίνια. Mm-hmm. Εγώ τουλάχιστον πάνω από 10 φορές και στο ραδιόφωνο του Sky και σε ανύποπτο χρόνο υποστήριξα την ανάγκη λήψης σίγουρα αυτών των μέτρων που ανακοινώθηκαν, τα οποία λοιπόν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έχω να κάνω 2-3 παρατηρήσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Η μία παρατήρηση είναι ότι θα έπρεπε να ληφθούν λίγο συντομότερα, δηλαδή χάθηκε λίγο χρόνος. Ενώ είχαμε διαπιστώσει όντως ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, ότι το πρόβλημα είναι η ταυτότητα του οχήματος, η ασφάλισή του, η συνέπεια όσον αφορά το κράνος, τα φώτα και όλα αυτά και βεβαίως η ηλικία. Σήμερα μετά την ανακοίνωση θα εξέφραζα λοιπόν μία αναρώτηση σε σχέση με το θα έπρεπε λίγο πιο γρήγορα να γίνει αυτό. Και το δεύτερο, η δεύτερη δέσμη παρατηρήσεων αφορά το εξής, ότι ναι, σωστά οι ανήλικοι να μην χρησιμοποιούν, αλλά και οι ενήλικοι άνευ της προϋπόθεσης ύπαρξης διπλώματος οδήγησης. Γιατί ένα παιδί δηλαδή 18 χρονών χωρίς να έχει δίπλωμα οδήγησης μπορεί να πάρει ένα πατίνι και να βγει στη ζούγκλα των δρόμων της Αθήνας που δεν γνωρίζει, δηλαδή με άλλα λόγια εφόσον δεν έχει δίπλωμα, το κανονιστικό πλαίσιο του οδικού περιβάλλοντος.
0: Ναι, δεν είναι πάντα θέμα ηλικίας, έτσι, σωστά, είναι θέμα ικανότητας.
1: Είναι θέμα ικανότητας και αφού στην Ελλάδα
0: έχει τσεκάρει ότι έχει την ικανότητα να οδηγεί.
1: Ακριβώς, στην Ελλάδα το μόνο αποδεικτικό ότι κάποιος γνωρίζει τουλάχιστον το πλήθος των σημάτων και τις κανονιστικές εκείνες προβλέψεις που χαρακτηρίζουν το δικό περιβάλλον τις έχει μόνο έχοντας δίπλωμα οδήγηση. Οπότε βάζω ένα ερωτηματικό εδώ να απασχολήσει ενδεχομένως και αύριο στη συζήτηση στη Βουλή. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο ερώτημα που βάζω είναι ότι συνεχίζει και υπάρχει η προηγούμενη πρόβλεψη ότι το πατίνι μπορεί να έχει μέγιστη ταχύτητα 25 χιλιόμετρα σε δρόμους που η λυπή κυκλοφορία είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα. Είναι ένα πράγμα όπως το ακούτε και μόνο, έχει μία ασάφεια, γιατί η ασάφεια αυτή εντείνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που έχουν κειμενόμενη ταχύτητα. Δηλαδή η Κηφισία σε άλλο τμήμα της έχει 50, σε άλλο έχει 70, σε άλλο έχει 80. Οπότε τίθεται ένα ερώτημα, μπαίνεις στην Κηφισίας ή δεν μπαίνεις, και αν μπαίνεις σε ποιο τμήμα μπαίνεις. Οπότε και αυτό
0: θα ήθελε. Και αν μπαίνεις σε ποιο τμήμα μπαίνεις, με πόσα πας.
1: Και από πού βγαίνεις και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα δεύτερο πράγμα το οποίο θα έπρεπε να διευκρινιστεί με μεγαλύτερη ανάλυση, και είναι μια ευκαιρία αύριο συζήτηση στη Βουλή να διευκρινιστεί και αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, εφόσον βέβαια υπάρχει και μια καλή επιτήρηση, διότι ξέρετε το κίνητρο.
0: Το βασικότερο είναι αυτό, κύριε Κωνσταντίνη.
1: Αυτό, γιατί το κίνητρο για τα
0: νομοθεσία έχουμε για τα πάντα.
1: Θα
0: για πράγματα που δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχει νόμος, για όλα υπάρχει ένας νόμος.
1: Μια πολύ μικρή ανάλυση μερικών δευτερολέπτων.
0: Βεβαίως.
1: Το κίνητρο ενός νέου παιδιού, το οποίο ασφιχτιά μέσα στην ζούγκλα πραγματικά της Αθήνας, όπου δεν έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς για τον κόσμο και τους νέους, το να πάρει ένα πατίνι, τη μεγάλη ευκολία αυτή και να βγει στο δρόμο, είναι τόσο υψηλό το κίνητρο που τελικά θυσιάζει και την ασφάλεια την οποία τη σκέφτεται τελευταία στο μυαλό του. Επομένως πρέπει να φροντίσουμε εμείς ως πολιτεία να, η επιτήρηση να είναι πάρα πολύ σοβαρή και να αποτρέψουμε τα παιδιά κυρίως να κινηθούν, αν και δεν είναι μόνο παιδιά, είναι και μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στη δουλειά τους με τα πατίνια πλέον. Και

0: έχουμε πάλι κάποια επεισόδια με.
1: Και δεν είναι μόνο τα πατίνια, είναι και οι γουρούνες που είναι δημοφιλές.
0: Είναι και οι γουρούνες που είναι, είναι δημοφιλές, αλλά είναι προβληματικό και γι' αυτό δεν
1: και
0: έχουμε.
1: Έχουμε παραδοσιακά μέτρα. Κάθε χρόνο από ένα. Ατύχημα, δεν θα πω δυστύχημα, θα το ρισκάρω.
0: Δεν έχουμε πάρει μέτρα για αυτό το θέμα.
1: Δεν έχουμε πάρει, όχι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει κάθε τρεις και λίγο, ανάλογα με το πώς το επιβάλλει, το επιτάσσει η επικαιρότητα, να διαμορφώνουμε την πολιτική μας, ενώ θα μπορούσε ευθύς εξ αρχής να έχουν προβλεφθεί όλα αυτά και για τα πατίνια και για τις γουρούνες.
0: Πάντως, να ξέρετε ότι στις ευρωπαϊκές πόλεις, σύγχρονες, τα πατίνια, τα οποία αποτέλεσαν μια μικρή επανάσταση της βιώσιμης κινητικότητας και της μικροκινητικότητας, κατάφεραν να τα ενσωματώσουν και να τα υποδεχθούν, επειδή ακριβώς είχαν τεράστια δίκτυα ποδηλατόδρομων και τα βάλανε μέσα στους ποδηλατόδρομους, και έτσι τα πράγματα είναι περίφημα και λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Παράδειγμα, η Γερμανία, ας πούμε, η γερμανική ασφάλεια.
1: Ναι. Φαντάζομαι έχουν άλλα επίπεδα πειθαρχίας στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Και άλλα επίπεδα οργάνωσης βιώσιμης κινητικότητας. Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν έχουμε κάνει ποδηλατόδρομο στην Ελλάδα, επίσης για μένα είναι ένα στοιχείο πραγματικά τεράστιας πολιτικής αδυναμίας. Γιατί η πολιτική είναι αδυναμία, γιατί η πολιτική τάξη δεν πιστεύει, ας πούμε, ότι το ποδήλατο μπορεί να είναι ένα εναλλακτικό μέσο και κυρίως για τους νέους ανθρώπους.
1: Αυτό έχει καταντήσει ανέκδοτο με τους ποδήλατους.
0: Έχει καταντήσει ανέκδοτο. Ναι.
1: Και επίσης, τελευταία έτσι επισήμανση, δεν έχουμε άλλο χρόνο, να δούμε πώς όντως θα απαγορεύεται στις εταιρείες να μισθώνουν και να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17, γιατί ξέρουμε τι ισχύει και γενικότερα με τις απαγορεύσεις.
0: Αυτό επίσης είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή η διαχείριση. Ναι. Η διαχείριση των ιδίων των εταιριών. Εδώ φέρνω πάντα το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, η οποία ως πόλη, ως δήμος δηλαδή, κατάφερε και έβαλε σε μια τάξη τις εταιρείες και τη συνεργασία των εταιριών με τους δήμους, χωροθέτοντας σωστά και ορθά και τα πάρκινγκ των πατινιών. Τώρα πρέπει να υπάρχει και ο έλεγχος όσον αφορά και τον εξοπλισμό του οδηγού, αλλά και την ηλικία του ή τα προσόντα του.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Κωνσταντινίδη. Θα τα ξαναπούμε. Εκ του αποτελέσματος συνήθως γίνεται η καλύτερη αξιολόγηση τέτοιων πρωτοβουλειών. Οπότε θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια λόδαπη γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων να

Ανοίγει σε κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 27 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Τόνισε παράλληλα ότι η φετινή διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθώς θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, συναιστά στους πολίτες, στο Υπουργείο Υγείας, τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Με εγκύκλιο το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλούσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δηλούσε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν καταθέσει στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει για μια δεκαήμερη εκχειρία, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ ωραία διασκευή, αυτή με την οποία μπήκαμε στο δεύτερο ημιωρό παρέα σας αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 20 Ιουλίου στον Sky και τους 100,3. Και ακούγαμε νωρίτερα την είδηση που είπε πρώτο θέμα στο Δελτίο, αλλά και στους τίτλους πριν από λίγο, η Αγγελική Καρδιόλακα, για αυτή την γυναίκα που δήλωνε άστιγη, αλλά στην πραγματικότητα μόνο λιτό βίο δεν έκανε, έμενε σε μια βίλα κοντά στα 300 τετραγωνικά, με πισίνα στα βόρεια προάστια. Μια αλλοδαπή διαχειριστρία εταιρεία που εντόπισαν ελεγκτές της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ένα κύκλωμα, ως φαίνεται, μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, κύκλωμα εικονικών τιμολογίων, εταιρεών που άνοιγαν δραστηριότητες, πτώχευαν, σε χρόνο ρεκόρ διέκοπταν τη λειτουργία τους και εξαφανίζονταν. Όσα χρόνια για να περάσουν, πάντα θα έχουμε να μοιραζόμαστε τέτοιες ιστορίες να γεμίζουν τα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά θα πιάσουμε τα δικά μας. Είχαμε τα μηνύματα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά για την ώρα ας εστιάσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νέο του Πρωθυπουργό. Ο Άντι Μπέρναμ, με συγχωρείτε, ανέλαβε τα καθήκοντά του. 56 ετών, πρωιδήμαρχος του Μάντζεστερ, διαδέχθηκε τον Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας και υπόσχεται στροφή προς το κράτος, τις περιφέρειες και την βιομηχανία. Έρχεται λοιπόν με άλλο φύγημα, με άλλο μοντέλο, από το Δήμο να αναλάβει την κεντρική εξουσία και υπόσχεται ζητήματα πολύ επίκαιρα, δεν ξέρουμε βεβαίως αν θα τα υλοποιήσει, περισσότερη αποκέντρωση, μεγαλύτερη δημόσια παρέμβαση, ανάκτηση του ελέγχου σε κρίσιμες υποδομές, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Αυτό το οποίο πρέπει να του πιστώσουμε πριν καν αναλάβει, είπαμε, εκ του αποτελέσματος πάντα κρίνονται οι πολιτικοί, είναι ότι έχει μια σαφή στοχοθεσία. Έχει πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα ότι σκοπεύει να υλοποιήσει. Για πάμε να δούμε ποιο είναι το κλίμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Γιαννακόπουλος, είναι επίκουρος καθηγητής ιστορίας στο City University του Λονδίνου και ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε τακτικά κάθε που η επικαιρότητα μας στρέφει προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Γεια σας κύριε Γιαννακόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να πω βεβαίως, γιατί θα ήταν παράληψη να μην το πω, ότι πριν από λίγο μάθαμε πως έφυγε ο Kevin Keegan. Νομίζω ότι το αγγλικό ποδόσφαιρο φτωχαίνει.
1: Όντως, απ' την άλλη, και αυτό είναι πάνω σε μια ήττα με την Αργεντινή, όπως έχετε συζητήσει φαντάζομαι, φτωχαίνει, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν σημάδια ότι κάτι καλύτερο μπορεί να γίνει στο αγγλικό ποδόσφαιρο σε εθνικό επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Πρώην πρωτοσφαιριστής, προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, έδινε μια μάχη με τον καρκίνο, έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Έρχεται λοιπόν με φόρα ο Άντι Μπέρναμ να υποσχεθεί αποκέντρωση, να υποσχεθεί κρατικές παρεμβάσεις, να μιλήσει για το κόστος ζωής. Αυτό πάντα πιάνει. Τα μέτρα που αφορούν στο κόστος ζωής πάντα βρίσκουν ευήκο αότα. Τι λέτε?
1: Ναι, συμφωνώ με την ανάλυσή σας ότι φαίνεται εδώ να υπάρχει μια καλύτερη στοχοθεσία από τον Μπέρναμ. Καταρχήν, τρία πραγματάκια. Το πρώτο είναι ο Μπέρναμ δεν είναι, είναι παλιά καραβάν, αν θέλετε. Ήταν υπουργός, αν και σχετικά νέος τότε, στις κυβερνήσεις του Μπλερ και μετά του Μπράουν.
0: Υγείας μετά, και πολιτισμού έχει, ακριβώς, έχει εμπειρία, ναι, σίγουρα.
1: Προσπάθησε μετά δύο φορές να αναλάβει τα ενία του Εργατικού Κόμματος. Τελευταία φορά έχασε από τον Κόρμπιν. Πήγε στο Βορρά, στο Μάντζεστερ, δημοφιλής δήμαρχος. Και φαίνεται σίγουρα ότι έχει καλύτερη επικοινωνιακή τακτική και μια πιο, αν θέλετε, στοχευμένη ατζέντα σε σχέση με το Στάμερ. Οπότε αυτό είναι σαφές και από τις κινήσεις που κάνει, και ενώ μιλάμε τώρα, το κοίταγα πριν από λίγο, επίκειται να ανακοινώσει και τα ονόματα των νέων του βασικών υπουργών, και κάποιοι βασικοί υπουργοί του Στάρμερ πλέον φεύγουν από την κυβέρνηση, όπως η Ρέιτσελ Ρίβς που ήταν η υπουργός οικονομικών, πλέον δεν θα είναι καθόλου στην κυβέρνηση.
0: Νομίζω λογικό είναι αυτό τώρα, όταν προσπαθείς να συγκροτήσεις την ομάδα σου και θες να είναι και μια ομάδα που κερδίζει, δεν βασίζεσαι στα παλιά υλικά, τα οποία, πώς να το πω, δεν ευδοκίμησαν κιόλας. Πόσους πρωθυπουργούς έχει αλλάξει η Βρετανία τα τελευταία χρόνια, κύριε Γιαννακόπουλο, το θυμάστε?
1: Αυτό είναι το άλλο θέμα που θέλω να σας πω, βεβαίως. Είναι ο 7ος μέσα σε μια δεκαετία. Αν το πούμε στατιστικά, η Βρετανία, που άλλοτε ήταν η νησίδα πολιτικής σταθερότητας, τα τελευταία 10 χρόνια μετά τον Brexit, αλλάζει πρωθυπουργό περίπου ανά 1-1,5 χρόνο.
0: Ναι, σωστά. Κάμερον, Τερίζα Μέι, Σούνακ, Τρας, ναι, άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν αλλά δεν φτούρισαν, που λέει και ο λαός. Και φαίνεται ότι αυτό είναι η αφετηρία, το είπατε ήδη, το Brexit.
1: Ναι, και ξέρετε κάτι, το άλλο ενδιαφέρον πράγμα ήταν ότι πριν από 2 χρόνια, με μια τεράστια νίκη, αν θέλετε, πολιτική των εργατικών, όλοι οι αναλυτές, και πάρα πολλοί, αν θέλετε, αν ρωτούσατε πριν από 2 χρόνια, τι λέτε, υπάρχει σταθερότητα πολιτική πλέον, θα συνεχίσουν να αλλάζουν πρωθυπουργοί, όλοι θα λέγανε πριν από 2 χρόνια, σταθερότητα, 4-5 χρόνια, υπάρχει εδώ πέρα ένα σχέδιο και ένα όραμα, αν θέλετε, και ένα πρόγραμμα. Και πολύ γρήγορα αυτό... καταδείχθηκε ότι δεν ήταν πραγματικότητα. Οπότε η πολιτική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια καταπίνει πρωθυπουργούς και ηγέτες. Και το στοίχημα του Μπέρναμ τώρα είναι σε ποιο βαθμό θα καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη, όχι μόνο την εμπιστοσύνη των πολιτών βεβαίως σε σχέση με το πρόγραμμά του και το κοινωνικό κράτος που βάζει μπροστά, και την εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Και αυτό δεν είναι εύκολο.
0: Σωστά, γιατί η ιστορία μας έχει δείξει ότι τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω πολλές φορές, και εν προκειμένου και στη Γερμανία συνέβη αυτό. Θέλω να μείνουμε λίγο στα μέτρα που έχει εξαγγείλει. Γιατί υπάρχει, και θα το έχετε σίγουρα ακούσει, κυρία Γιαννακόπουλε, μια κουβέντα που γίνεται περί παγκοσμιοποίησης της πολιτικής. Το λέω αυτό γιατί είχαμε το παράδειγμα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Μαμντάνη, ο οποίος βγήκε με μια πολύ συγκεκριμένη και φιλόδοξη ατζέντα και τα κατάφερε, πέτυχε το αποτέλεσμα που ονειρευόταν. Ακούμε λοιπόν ότι τέτοιου είδους μέτρα γίνονται δημοφιλή και σε άλλες χώρες. Εδώ, ας πούμε, εμπροκειμένου στη δική μας πολιτική επικαιρότητα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα φτηνά ή δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Είδα ότι και ο Μπέρναμ το βάζει αυτό μέσα στα μέτρα του. Ανώτατο όριο στα εισιτήρια μέσων μεταφοράς. Ο μόνος τρόπος τελικώς για να μακροημερεύσει κανείς την πολιτική είναι να ευνοήσει τη τσέπη του εκάστοτε πολίτη, σε όποια χώρα και αν αυτός διαμένει.
1: Κοιτάξτε, αυτό που ο Μπέρναμ έχει αντιληφθεί, το έχει αντιληφθεί και ο Στάμερ, για να είμαστε έτσι σαφείς, απλώς ο Μπέρναμ φαίνεται τώρα να το επικοινωνεί καλύτερα, είναι ότι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και αυτό δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις στην Αγγλία, και φαντάζομαι δεν είναι μόνο στην Αγγλία, είναι το κόστος ζωής. Είναι το κόστος που πληρώνεις από το σούπερ μάρκετ, στη μεταφορά σου, στα πάντα. Σε μια συνθήκη όπου οι υπηρεσίες, δηλαδή το τρένο που παίρνω εγώ να πάω κάθε μέρα στη δουλειά μου, η ποιότητα της υπηρεσίας γίνεται χειρότερη κάθε χρόνο, αλλά ταυτόχρονα η τιμή αυξάνεται. Και το ίδιο σημαίνει με τα λεωφορεία, το ίδιο σημαίνει με τα τρένα. Οπότε εδώ πέρα είναι κάτι που δοκίμασε στο Μάντσεστερ ο Μπέρναμ. Μπορούσε να το κάνει, ήταν λίγο διαφορετικό το πλαίσιο εκεί, μικρότερο το πεδίο, εξού και η αναλογία με το Μαμντάνη. Το κατάφερε στο Μάντσεστερ να δημιουργήσει περισσότερα λεωφορεία και επίσης να διευκολύνει νέους να πηγαίνουν στη δουλειά χωρίς να πληρώνουν. Mm-hmm. Οπότε τέτοιου είδους πράγματα σε σχέση με τις μεταφορές σκέφτεται να εφαρμόσει, αλλά είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστούν σε, αν θέλετε, εθνικό πλαίσιο. Αυτό βέβαια συνδέεται παράλληλα με αυτά που λέει περί μεγαλύτερης αποκέντρωσης, και μην ξεχνάμε ότι η αποκέντρωση στην Αγγλία περίπου ξεκίνησε το 90, αλλά ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Και αν θέλετε, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει όμως, γιατί είμαστε σε μια συνθήκη, αν θέλετε, παγκόσμια λίγο περίεργη, είναι ότι ναι, μεν έχουμε αυτού του είδους πολιτικές, αλλά την ίδια στιγμή είμαστε στο τέλος, αν θέλετε, ενός κύκλου ιδιωτικοποιήσεων κτλ. Όπου φαίνεται να μην αποδίδουν. Παράδειγμα, το νερό. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες νερού στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, η Thames Water, είναι de facto αυτή τη στιγμή χρεοκοπημένη. Ιδιωτική εταιρεία, ήταν δημόσια, έγινε ιδιωτική, πλέον είναι χρεοκοπημένη. Και αυτή τη στιγμή καλείται ο Πρωθυπουργός να σκεφτεί τι θα κάνει με αυτή την εταιρεία. Τα τρένα είναι ένα άλλο παράδειγμα.
0: Η κρατικοποίηση των σιδηροδρόμων. Αυτό όμως είχε ξεκινήσει επί Στάρμερ, κύριε Γιαννακόπουλε. Και προφανώς θα το συνεχίσει ο Μπέρναμ.
1: Σωστά, όντως είχε ξεκινήσει από πριν, αλλά το πρόβλημα τώρα ποιο είναι αυτό? Ότι είναι, πολλές φορές είναι πολύ ωραίο να λέει κανείς θέλω καλύτερη υπηρεσία, θέλω υποδημόσια λίγο κάποια πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες που έδαιναν χειροπόδαρα, αν θέλετε, το Στάρμερ, είναι ίδιοι. Ο Μπέρναμ έχει πει ότι δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τα βασικά συστατικά της οικονομικής του πολιτικής, δηλαδή το πόσο θα δανειστεί τους φόρους τους οποίους θα βάλει. Ναι. Οπότε το ερώτημα το δύσκολο είναι πώς θα καταφέρει να κάνει μια πιο εκτεταμένη κοινωνική πολιτική. Αυτό θέλει. Σήμερα είπε και έχει ενδιαφέρον ότι η πρώτη του αποστολή είναι να τερματίσει τους άστεγους. Το πρόβλημα των αστέγων. Το αυτό ακούγεται ωραία.
0: Έως και ουτοπικό θα έλεγα. Έτσι, μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μιλάνε για ένα χωριό, μια περιφέρεια ας πούμε. Έτσι.
1: Όντως, αλλά είχε ενδιαφέρον με αυτό μόνο να πω ότι στην πρώτη παρέμβαση που έκανε έξω από την Downing Street, αυτό το εικονικό έτσι, σημείο που βλέπετε πίσω την πόρτα, το μόνο πράγμα πολιτικής ουσίας που ανέφερε ήταν αυτό. Είπε ότι η πρώτη μου αποστολή θα είναι από αύριο να δημιουργήσω τις συνθήκες για να τερματιστούν, να μην έχουμε άστεγους στην κοινωνία μας. Τώρα, ακούγονται ωραία αυτά.
0: Το ερώτημα πολύ ωραία, είναι, εντάξει, εργατικό κόμμα. Το εργατικό κόμμα εκπροσωπεί. Θέλω να πω. Υπάρχει το στοιχείο του αναμενόμενου. Δεν ξέρω βέβαια με ποιο γνώμονο η πρώτη του πολιτική προτεραιότητα σε μια χώρα που αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα τα τελευταία χρόνια είναι οι άστεγοι.
1: Αυτό είναι ερωτηματικό. Το δεύτερο πράγμα που έχει πει ότι θέλει να κάνει και αυτό θα είναι μια δεύτερη βασική προτεραιότητα είναι το σύστημα κοινωνικής περίθαλψης, το οποίο πραγματικά είναι υποκατάρρευση. Τώρα, έχει ενδιαφέρον, και αυτό αν θέλετε η διανάλυση που θέλω να κάνω, έχει ενδιαφέρον ότι έχει αποφασίσει ο Μπέρναμ σε αντίστοιχη με άλλους πρωθυπουργούς από τους 7 που είπαμε, να επιμείνει πάρα πολύ τις πρώτες μέρες σε μια, αν θέλετε, κοινωνική ατζέντα. Τον ενδιαφέρει η κοινωνική συνοχή. Τώρα, αυτό, όπως είπαμε, είναι ωραίο να λέγεται. Το θέμα είναι αν υπάρχουν οι υλικές συνθήκες για να γίνουν αυτά τα οποία υπόσχεται. Και σε ένα περιβάλλον όπου πραγματικά οι πολίτες, ειδικά στην Αγγλία, δεν εμπιστεύονται στους πολιτικούς.
0: Ναι. Επειδή ξαναλέω, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτά τα οποία μας υπόσχονται οι πολιτικοί εδώ τα υπόσχονται και οι πολιτικοί αλλού. Και αν, πώς να το πω, υπάρχει μια τάση που μας στρέφει είτε κάθε φορά από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, να πω και αυτό ότι ο Μπέρναμ έχει αφήσει το ανοιχτό το ενδεχόμενο να φορολογήσει τους πλούσιους. Κάτι που αντίστοιχα εδώ ας πούμε στην Ελλάδα λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο του κόμμα.
1: Όντως, και το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή ήταν μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει και είχε προσπαθήσει κάτι να κάνει ο Γκόρντον Μπράουν, προηγούμενη εργατική, τώρα είμαστε στη δεκαετία στα 90s, όπου ο Στάμερ στο μανιφέστο δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και το έχει αφήσει ανοιχτό ο Μπέρναμ. Το πρόβλημα όμως το μεγάλο που έχει είναι ότι οι φόροι έχουν αυξηθεί γενικά στην Βρετανία. Φυσικά, πολιτικά έχει πίεση αυτή τη στιγμή από τους πράσινους, γιατί το Πράσινο Κόμμα, μια από τις πρώτες τώρα, πριν από λίγο ανακοινώσεις που έκανε, ήταν να πει ακριβώς αυτό, ότι ο Μπέρναμ θέλει να δείξει ότι ενδιαφέρεται για την κοινωνία, πρέπει να κάνει κάτι τολμηρό στα ζητήματα της φορολογίας. Και επίσης, οι πράσινοι του είπαν ότι επίσης ο Μπέρναμ πρέπει να κάνει κάτι τολμηρό όσον αφορά τα ενίκια και την αύξηση των ενίκιων.
0: Και αυτό το έχει, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις, το έχει πει, έτσι, ότι θα παγώσει τα ενίκια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως σε αντίθεση με εμάς που σκοπεύουμε να συστήσουμε τώρα ένα υπουργείο για την έρευνα και την επιστήμη, εκείνος εξετάζει να καταργήσει το Υπουργείο που υπάρχει για την καινοτομία και την τεχνολογία και την επιστήμη και όλα αυτά.
1: Όντως, και εδώ ένα άλλο πρόβλημα που είναι και πιο κοντά στα δικά μου, αν θέλετε, στο δικό μου κράτο εργασία, ναι, στα πανεπιστήμια, είναι ότι τα βρετανικά πανεπιστήμια είναι υπό συνθήκες κρίσης οικονομικής. Περίπου τα 2/3 των πανεπιστήμιων στη Βρετανία αυτή τη στιγμή είναι σε ελλειμματικά και περίπου 1,000 άτομα στον χώρο των κοινωνικών επιστημών έχουν χάσει τη δουλειά τους τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ άτομα που διδάσκουν εκεί. Και εδώ η λογική των εργατικών και του Μπέρναμ είναι να πει, και το λέει ξεκάθαρα, ότι δεν είναι προτεραιότητα πολλές φορές η ανώτατη εκπαίδευση. Και το βάρος πρέπει να μπαίνει περισσότερο σε στάζ, μαθητείες και αυτό που τα λέγαμε στην τεχνική STEM εκπαίδευση. Τώρα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με παραδοσιακές εργατικές πολιτικές στο παρελθόν. Το αν θα βγει θα φανεί. Τώρα η μεγάλη συζήτηση βέβαια, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει μια αριστερή, αν θέλετε να το πούμε έτσι, κυβέρνηση, περίπου να λέει δυνατά ότι η ανώτατη εκπαίδευση όπως την ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα δεν είναι αυτή που ενδεχομένως που είναι η καλύτερη, αν θέλετε, συνθήκη κοινωνικής κινητικότητας, ότι κανείς πρέπει να δει άλλα πράγματα που αφορούν πιο τεχνικές μαθητείες, apprenticeships κτλ.
0: Όχι, η ατζέντα του έχει ένα... αξίζει να τις ρίξει κανείς μια και δύο και τρεις, θα έλεγα, ματιές, γιατί μιλάμε για τη Βρετανία που πάντα έδινε με έναν τρόπο και τον τόνο για αυτά τα οποία έπονται στους υπόλοιπους, στις ευρύτερες ευρωπαϊκής οικογένειας. Να δούμε αν θα του βγει του Αντιμπέρναμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε, για την συζήτηση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Γιαννακόπουλος θα μαζί μας, επίκουρος καθηγητής ιστορίας στο City του Λονδίνου. Πάμε προς τις διαφημίσεις μας σιγά-σιγά, να σας μιλήσω για το ΚΙΛ, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το οποίο έλαβε πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο, βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, είτε μιλάμε για ιδιωτικό, είτε για δημόσιο, είτε για ποινικό, με δυνατότητες εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kil.edu.gr, στην οδό Ιπποκράτους 33, στο κέντρο είναι τα γραφεία του.
2: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. KILGREECE.gr, Ιπποκράτους 33.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.

0: ακόμα ωραία διασκευή που διάλεξε για μας αυτό το απόγευμα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 7. Ναι, νομίζω μια καλή ώρα να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας. Διαγωνισμός προσφορά από την Golden Star Ferry. Σας δίνουμε ένα εισιτήριο για να πάτε με την παρέα σας μετεπιστροφής, εννοείται, στον προορισμό που σας ενδιαφέρει, στον προορισμό βεβαίως που βασική προϋπόθεση είναι να εξυπηρετεί η Golden Star Ferries. Βάσει διαθεσιμότητας θα διαλέξετε την ημερομηνία που σας βολεύει, αν και εφόσον κερδίσετε. Προϋπόθεση είναι να μπείτε στο διαγωνισμό 210-48-00-170-174. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και συγκεντρώνει τους υποψήφιους νικητές. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι είχαμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Υπό άλλες συνθήκες αυτή θα είχε ολοκληρωθεί αρκετές ώρες νωρίτερα, ήταν προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί, έγινε λίγες ώρες αργότερα στις 4 το μεσημέρι. Το ζήτησαν αυτό οι ίδιοι βουλευτές για να προλάβουν να γυρίσουν από τα χωριά τους, από τις εκλογικές περιφέρειες, εκεί όπου χθες στήθηκαν πανηγύρια για αυτή τη μεγάλη γιορτή σήμερα του προφήτη Ηλία, του Αηλιός, που όπως λένε γυρνάει ο καιρός αλλιώς, και πραγματικά έτσι είναι. Συζητώντας τον νωρίτερα το μεσημέρι και με τη Χριστίνα Σούζη, την Παρασκευή έρχονται βροχούλες και καταιγίδες, και καλό είναι να το ξέρετε αυτό αν προγραμματίζετε τις αδειές σας, τις εκδρομές και τις αποδράσεις. Επιστρέφω όμως στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει μια ατάκα που συζητείται πάρα πολύ, είναι μια ατάκα που σχετίζεται με την επικαιρότητα και το Μουντιάλ. Η Νέα Δημοκρατία θυμίζει η Ισπανία: όταν έχεις την μπάλα, εσύ θα βάλεις τον γκολ, είπε ο Πρωθυπουργός, και ζήτησε μια εγρήγορση. Είναι αυτό που λέμε, ότι θα λέμε στους άλλους ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους, αλλά εμείς θα είμαστε έτοιμοι σε έναν εκλογικό συναγερμό. Ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τη συνταγματική αναθεώρηση, μίλησε για τις θεσμικές αλλαγές, για τις απαιτήσεις της επόμενης δεκαετίας. Νομίζω όμως ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα, αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε και αυτό που θα κρατήσουμε στο τέλος είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τη Νέα Δημοκρατία σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Εκείνος ξέρει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Όλοι οι υπόλοιποι είναι βέβαιοι ότι θα μας αρέσει να συζητάμε γύρω από αυτό τα πολλά σενάρια που κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7 στο Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφοντας, έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από την ημέρα, την επετειακή ημέρα που δείχνει προς την Κύπρο, και θα συζητήσουμε για αυτή την κινητικότητα που υπάρχει περί μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. Όχι ότι έχουμε πολλές ελπίδες, γιατί αυτό το έργο το έχουμε δει να παίζεται πολλά χρόνια τώρα, πολλές οι απόπειρες, αλλά έχει πάντα νόημα να μιλάμε γι' αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια λόδαπη γυναίκα, διαχειριστρία εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία του σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 27 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Τόνισε παράλληλα ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθώς θα δοκιμαστούν οι τσάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατή παρέμβαση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, αναφερόμενο στη μείωση των τιμών του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης από τα διελιστήρια. Αναγνώρισε ότι οι πολίτες δεν θα δουν τη μείωση στην αντλία. Είπε όμως πως αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση, θα υπήρχε αύξηση. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή συνιστά στους πολίτες του Υπουργείου Υγείας τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Με εγκύκλιο του Υπουργείου καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Λάρισα, στην περιοχή Πέτρα του Δήμου Κιλελέρ, σε χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά προς το παρόν δεν απειλεί κάποιο οικισμό. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πλέον ο αριθμός των προφυλακισμένων έχει φτάσει τους 4. Ο Άντι Μπέρναμιν, ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Νωρίτερα, ο Μπέρναμ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και προσκάλεσε στο Μάντσεστερ, όπου του χρόνου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής στη G20. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλούσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν καταθέσει στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει δεκαήμερη εκεχηρία προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν αυτό συνδέεται με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλει το Ισλαμαμπάντ. Στα αθλητικά, τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους τους στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν έμαθαν οι ελληνικές ομάδες στις σημερινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Conference League εφόσον περάσει το εμπόδιο της Πάξη με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Οι αναμετρήσεις των πράσινων είναι προγραμματισμένες για τις 6 και 13 Αυγούστου. Αντιμέτωπος στο Europa League με την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυναμό, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Χόντρα στην περσινή μεγάλη έκπληξη της Ολλανδίας, στην Νέιμέγγεν, κληρώθηκε ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο προκριματικό του Champions League, οι Πειραιώτες χρειάζονται 2 προκρίσεις για να βρεθούν στην League Phase του Champions League. Τώρα η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια δεν μπήκε στη σημερινή κλήρωση, διότι ξεκινάει τις υποχρεώσεις της απευθείας από τα play-offs του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο σε 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
1: So always look on the bright side of death.
2: Σοφή η Monty Python. Όσοι δεν έχετε δει την ταινία αυτή, να τη δείτε. Νομίζω ότι κάπου κυκλοφορεί σε κάποια από τις πλατφόρμες και το μήνυμα βεβαίως που εκπέμπουν, σημαντικό, εστιάστε στα θετικά. Άρα μην γκρινιάζετε για αυτήν την ζέστη. Σκεφτείτε ότι φτάσαμε 20 Ιουλίου για να δούμε τον πρώτο ήπιο κάψωνα του φετινού καλοκαιριού, όταν οι υπόλοιποι γύρω μας έχουν ήδη λιώσει. Και όταν λέω γύρω μας, εννοώ τα επεισόδια, τα έντονα θερμικά επεισόδια που έχουν καταγράψει όχι μια, αλλά δύο και τρεις φορές ήδη, που έχουν καταγραφεί στην Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάει λέγοντας. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, το αστεροσκοπείο κατέγραψε τη μέγιστη θερμοκρασία εκεί κοντά στους 41 και κάτι βαθμοί στην Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακόμη, στη Φθιώτιδα και στην Ολένη Ηλίας. Πάνω κάτω έτσι θα είναι και αύριο. Τετάρτη μας αποχαιρετά αυτός ο μίνι καύσωνας και έρχονται βροχούλες. Έρχεται επίσης και αφρικανική σκόνη και καλό είναι να γνωρίζετε εσείς που θα μπείτε στο επιλείο για να πάτε στα νησιά, ότι στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ οι άνεμοι. Λοιπόν, ελάτε να πάμε παρακάτω τώρα, αφού κάνουμε τις συστάσεις. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντί μου, παραμένει εδώ απέναντί μου, ο πρώτος που ακούει. Ρυθμίζει τον ήχο, Θανάση Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και αργυρό για μελιάρι στην επικοινωνία μαζί σας. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας καλέσετε για να δηλώσετε συμμετοχή και στον διαγωνισμό που τρέχει, τον διαγωνισμό για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφορά της Golden Star Ferries. Τώρα, η μέρα σήμερα έχει πολλαπλές υπενθυμίσεις στο ημερολόγιο 20 Ιουλίου. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο η αποστολή του Απόλλου 11 με την οποία ξεκινήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Είναι και αυτή η θλιβερή επέτειος στα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο 20 Ιουλίου του 1974. 52 χρόνια και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σήμερα το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τμήμα του εδάφους της, το 36% της Κυπριακής επικράτειας, να βρίσκεται υποκατοχή, υπό τουρκικό έλεγχο. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για το Κυπριακό. Μα έχουν γίνει πάρα πολλές απόπειρες συνομιλιών, γύρι διαπραγματεύσεων. Έχουμε φτάσει να δίνουμε τίτλους ότι είμαστε πολύ κοντά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αποτυπώνει την αλήθεια όσων πραγματικά συνέβησαν πίσω από τις κλειστές αίθουσες. Αυτό που ξέρω είναι πως 52 χρόνια μετά ο Γκουντέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, προσπαθεί να ξαναφέρει τις δύο πλευρές σε μια συνομιλία, σε μια τροχιά συνομιλιών. Ο Χριστοδουλίδης ο ίδιος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία που μπορεί να οδηγήσει σε εξελίξεις. Για την ακρίβεια ψάχνουμε το πλαίσιο, ψάχνουμε τι είδους λύση είναι αυτή που θα μπορούσε να μας φέρει κοντά, γιατί αυτή η λύση είναι από αυτό πηγάζει και η μεγάλη διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Μανώλης Καλατζής είναι μαζί μας, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Cyprus Times. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μανώλη, νομίζω μου επιτρέψεις τον ελληνικό.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, πρέπει, δικαιούμαστε να, πώς να το πω, να αισιοδοξούμε ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί αυτή η λύση, παρότι είμαστε μακριά, δηλαδή το εμπόδιο.
3: Εγώ θα χρησιμοποιούσα την παροιμία ότι όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Είναι δύσκολη η κατάσταση μετά από 52 χρόνια να διατηρήσει την ίδια αισιοδοξία που θα διατηρούσες μετά τα 5, τα 10, τα 15, τα 20, τα 25 χρόνια. Mm-hmm. Εγώ βρίσκομαι 37 χρόνια στην Κύπρο. Έχω δει πάμπολες προσπάθειες να καταλήξει σε λύση αυτή η διαδικασία των συνομιλιών, οι οποίες επαναλαμβάνονται. Η πιο σοβαρή απόπειρα ήταν το 2004 με το σχέδιο Ανάν που κατέληξε σε δημοψήφισμα που απορρίφθηκε το σχέδιο από την ελληνοκυπριακή πλευρά με 76%. Mm-hmm. Φτάσαμε πολύ κοντά το 2017.
2: Στο έτσι τουλάχιστον Μοντανά, λένε
3: ναι, όσοι συμμετείχαν στο Κράν Μοντανά
2: τον Ιούλιο. Εκείνο το ξενύχτη, ήταν ένα από ξενύχτη μεγάλο, 4-5 ώρα το πρωί, άναψε ένα πρώτο.
3: Τινάχτηκαν όλα στον αέρα, στο δείπνο. Έκτοτε δεν έχουμε συνομιλίες. Έκτοτε δηλαδή έχουν περάσει από το 2017 9 χρόνια από, όχι, ναι, και δεν έχουμε ουσιαστικές συνομιλίες. Έχουμε κάποιες επαφές, έχουμε κάποιες άτυπες συνόδους, αλλά συνομιλίες δεν υπάρχουν, και αυτό γιατί η τουρκική πλευρά μετά το Κράν Μοντανά είπε ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες για λύση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας και συνεπώς η Τουρκία επιδιώκει λύση δύο κρατών. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα από το κεκτημένο. Δηλαδή από όσα είχαν συζητηθεί όλα αυτά τα χρόνια, mm-hmm. από τα όσα είχαν επικυρωθεί με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επιδίωξη λύσης της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, πρέπει να καταρρεύσουν, να ξεκινήσουμε από την αρχή και να αναζητήσουμε μια λύση δύο κρατών, η οποία δεν είναι και εφικτή, αλλά δεν είναι και λογική. Γιατί αν υπάρξουν δύο κράτη σε ένα νησί, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει πια ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχεται να έχει δύο κράτη του 1 εκατομμυρίου και των 200.000. Μάλιστα, έχει ενταχθεί το 2004 ολόκληρη η Κυπριακή Δημοκρατία, όλο το έδαφος της Κύπρου, mm-hmm. και έχει ενασταλεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η εφαρμογή του στις κατεχόμενες περιοχές.
2: Ναι.
3: Η Κύπρος είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, τι θα κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ? Υπάρχει μία υποψία, την οποία θα την αναφέρω και εγώ, mm-hmm. ότι έχει αποτύχει στα μεγάλα θέματα ο Αντώνιο Γκουτέρες, δηλαδή στην Ουκρανία, στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Δεν ήταν σχεδόν ανύπαρκτος οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
2: Θέλει πριν κλείσει τη θητεία του να παρουσιάσει κάτι, δηλαδή.
3: Αυτό ακριβώς. Φτάνουμε το Δεκέμβρη στη λήξη της θητείας του, της δεύτερης θητείας του, και θα ήθελε να παρουσιάσει κάποια επιτυχία. Υπάρχει και ακόμη μία παράμετρος, η προσωπική απεσταλμένη που έχει διορίσει εδώ και 3 χρόνια περίπου, η Κολομβιανή πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η Μαρία Άγγελα Ολγκίν Κουεγιάρ, mm-hmm. Λέγεται ότι επιδιώκει να διαδεχθεί τον Αντώνιο Γκουτέρες στην Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών.
2: Παραδοσιακά οι απεσταλμένοι έχουν καλή τύχη μετά. Δηλαδή, αναλαμβάνουν το πόστο αυτό το δύσκολο, δεν πετυχαίνουν, αλλά η πορεία τους μετά είναι καλή. Αναφέρομαι και σε εκείνον τον Νορβηγό απεσταλμένο, δεν θυμάμαι τώρα. Έιντεν ήταν το όνομά του. Δεν το
3: ο Έσπεν Μπαρτέιντε.
2: Μπράβο. Ο οποίος το εξαργύρωσε μετά στην πατρίδα του, βέβαια.
3: Και θα το ήθελε και αυτό η Ολγκίν. Από εκεί και πέρα έχουμε την τουρκική πλευρά, η οποία να δείχνει μία τάση όχι συνδιαλλαγής, τάση να ρίξει λίγο τους τόνους. Δεν λέει συχνά ότι επιδιώκει τη λύση των δύο κρατών, αλλά δεν έχει πει και ότι δεν την επιδιώκει. Έχουμε έναν νέο τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουμάν, ο οποίος πριν εκλεγεί ήταν αναφαντών υπέρ της λύσης της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Τώρα δεν το έχει ξαναπεί μετά την εκλογή του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής πλευράς, γιατί αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι το ψευδοκράτος ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία.
2: Ναι, γιατί
3: ήταν πάρα πολύ δύσκολο για ένα τουρκοκύπριο ηγέτη.
2: Του τηλεφώνησε για τα συγχαρητήρια Ερντογάν, λες, και μεταξύ άλλων του είπε και κάτι παραπάνω. Άρα με προλαβαίνεις. Δεν είναι θέμα προσώπων. Δηλαδή θέλω να πω, ο προκάτοχος του Τατάρ ήταν πολύ σαφής, είχε τη σκληρή γραμμή, ήταν, πώς να το πω, ασπαζόταν τη σκληρή γραμμή. Εδώ ο Ερχιουμάν δεν ήταν προεκλογικά αυτής της άποψης, αλλά τώρα τηρεί η σύγκρινη ευθείως.
3: Δεν μπορεί κανένας τουρκοκύπριος ηγέτης, δηλαδή και υπήρξαν και στο παρελθόν και ο Ακιτζή και ο Ταλάτ, πιο διαλλακτικοί, αλλά δεν μπορούν να αποφύγουν την καθοδήγηση της Άγκυρας, μάλλον τις οδηγίες, την επιβολή. Όταν σε ένα λεγόμενο κράτος, το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο στο ψευδοκράτος, υπάρχουν 40.000 Τούρκοι στρατιώτες, οι δημόσιοι υπάλληλοι εντός εισαγωγικών πληρώνονται από την Τουρκία, ακόμη και το κτίριο, το λεγόμενο προεδρικό μέγαρο που έχουν στα κατεχόμενα, το έκτισε ο Ερντογάν ως μια μινιατούρα του δικού του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μιλάμε, άλλωστε υπάρχει και απόφαση του ΕΔΑΣ που λέει ότι το ψευδοκράτος είναι ένα που ουσιαστικά η προτεκτοράτο της Τουρκίας και συνεπώς την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει την έχει η Τουρκία. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν τουρκοκύπριο ηγέτη να διαφοροποιηθεί από την Τουρκία. Ναι. Ιδιαίτερα έχοντας απέναντί του έναν Ερντογάν.
2: Μανώλη, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, πέρα από τα όσα συμβαίνουν στο πεδίο της διπλωματίας. Εντάξει, που είναι και το σημαντικότερο, γιατί από εκεί θα έρθει, αν έρθει κάποια στιγμή, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, η λύση επί του Κυπριακού. Στην πράξη το πράγμα πώς είναι. Θέλω να πω, κατά καιρούς φαντάζομαι γίνονται δημοσκοπήσεις, ερωτάτε ο πληθυσμός για το τι αναμένει για το Κυπριακό. Οι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει διαφορετικά, έτσι, έχουν βρει την κατάσταση, γεννήθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Με το Κυπριακό.
3: Πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο, και επειδή δεν έχουν καμία επαφή με το τουρκοκυπριακό στοιχείο, θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερα να είμαστε ξεχωριστά. Αυτοί από εκεί, εμείς από εδώ, να βρεθεί μια λύση, να μην υπάρχει ο κίνδυνος ενός νέου πολέμου, αλλά καλύτερα μακριά και αγαπημένοι. Έτσι φαίνεται η νέα γενιά τουλάχιστον να αντιμετωπίζει την κατάσταση, γιατί δεν έχει συμβιώσει με τους Τουρκοκύπριους. Βέβαια και αυτοί που έχουν συμβιώσει, κάποιοι έχουν καλές αναμνήσεις, κάποιοι έχουν πολύ κακές αναμνήσεις. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση, αλλά αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μετά από 52 χρόνια έχουν χαλαρώσει και όποιοι δεσμοί υπήρχαν μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Και το χειρότερο είναι ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι σχεδόν μειονότητα στα κατεχόμενα. Η Τουρκία από το 1974 και μετά έχει μεταφέρει χιλιάδες επίκους. Είναι Τούρκοι από τα βάθη της Ανατολίας, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την κουλτούρα των Τουρκοκυπριών, οι οποίοι ήταν πιο διαλλακτικοί άνθρωποι. Δεν ήταν τόσο μουσουλμάνοι όσο είναι οι μουσουλμάνοι της Τουρκίας. Δηλαδή, να φανταστεί κάποιος ότι είχαμε τουρκοκυπριακά χωριά, τα περισσότερα τουρκοκυπριακά χωριά είχαν ονόματα Αγίων, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος. Πολλοί Τουρκοκύπριοι ιστορικά ήταν Ελληνοκύπριοι που εξισλαμίστηκαν. Τώρα έχουμε μια άλλη κατάσταση. Έχουμε έπικους. Και όταν μιλάμε για έπικους, μιλάμε για τρίτη γενιά πια, από το 1974 και μετά. Ήταν οι πρώτοι έπικοι, αυτοί έκαναν παιδιά, τα παιδιά τους έκαναν άλλα παιδιά, είναι εγγόνια. Και να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα που είναι ο επικισμός, αυτούς τους ανθρώπους πώς θα τους στείλεις πίσω στην Τουρκία, όταν δεν έχουν γνωρίσει εδώ και δύο γενιές, δεν ξέρουν ποια είναι η Τουρκία.
2: Σωστά. Άρα δεν είναι μόνο το μοντέλο της λύσης, ούτε οι εγγυήσεις, ούτε τα στρατεύματα.
3: Είναι πρακτικά θέματα είναι που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ναι. Τώρα, μιλώντας στα πρακτικά, όλα αυτά τα χρόνια συζητάμε πολύ για το Κυπριακό, είναι ένα σοβαρό δικό μας διμερές θέμα, δεν το συζητώ. Πρακτικά υπάρχουν αυτά τα περίφημα ΜΟΕ, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ναι, τα οποία αθόρυβα να προχωρούν, δεν ξέρω, συζητήματα της καθημερινότητας.
3: Υπάρχουν, αλλά υπάρχει και ο φόβος ότι αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τείνουν να υποκαταστήσουν τη λύση. Δηλαδή, αφού πια άνοιξαν τα οδοφράγματα και μπορούν να διακινούνται ελεύθερα, ναι, και οι Τουρκοκύπριοι προς τα κατεχόμενα, αν τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες ευκολίες που δεν υπήρχαν πριν, οι Τουρκοκύπριοι από τη μία είναι υπήκοοι του ψευδοκράτους, εντός εισαγωγικών, δεν είναι υπήκοοι κανενός κράτους, αλλά διαθέτουν τουρκοκυπριακές ταυτότητες, ό,τι άλλο τέλος πάντων μπορεί ένα μόρφωμα, όπως είναι αυτό, να λέγεται κράτος, αλλά την ίδια στιγμή είναι και Κύπροι υπήκοοι, διαθέτουν κυπριακά διαβατήρια, ταξιδεύουν ως Ευρωπαίοι πολίτες σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή το έχουν λίγο δίπορτο. Και έχουν βολευτεί. Είναι και Τούρκοι, αλλά είναι και Ευρωπαίοι υπήκοοι λόγω της ένταξης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά παγιώνουν καταστάσεις και δυσκολεύουν τη λύση.
2: Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό. Ήταν, νομίζω, ωραία ανάγνωση αυτή που έδωσες. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μάλλον, τείνουν πια να δώσουν τη θέση τους σε αυτή την λύση που περιμένουμε, αλλά δεν έρχεται και τα χρόνια περνούν.
3: Είναι μια κατάσταση η οποία, όσο περνάει ο χρόνος, έχω την εντύπωση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την εξέβρεση λύσης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Με αφορμή την ημέρα, ήταν καλό να, νομίζω, έτσι να θυμηθούμε, αλλά και να δούμε πού πάει το πράγμα. Τι είναι αυτό που μας περιμένει, τι ορέξεις έχει ο Γκουτέρες. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Καλατζή, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Cyprus Times.

0: des mots d'amour, des mots de tous les jours.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο. Θα μου πείτε, τώρα είναι 20 Ιουλίου, έξω έχει καύσω να κόβει στο ωραίο γαλλικό. Για να ακούσουμε για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα κάνουμε εκλογές, θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 2027. Ναι, τολμώ να το κάνω λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τις εκλογές πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα.
2: Εμείς εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Με άμεσα μέτρα, αλλά και με μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, οι οποίες αποδίδουν σταδιακά, όπως και με δράσεις που εσείς έχετε να προτείνετε, μεταφέροντας τον παλμό των περιφερειών σας. Έτσι από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.
1: Είναι οι πλέον δυσαρεστημένοι, έτσι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα ξέρετε αυτά. Ο κύριος Χατζηδάκης ανέλαβε και εκπλήρωσε μια μεταρρύθμιση, η οποία μάλλον άφησε.

0: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σίγουρα το στεγαστικό, η φορολογία των ενοικίων και οι οικογένειες. Οι οικογένειες και οι συνταξιούχοι, εκείνοι που αναστενάζουν νομίζω λίγο περισσότερο με αυτή την ακρίβεια, με την ακρίβεια που παραμένει και επιμένει. Πάμε στις διαφημίσεις να σας πω ότι είναι η Vodafone μαζί μας και αυτό το απόγευμα. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο. Σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέσεις με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. 2 νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά από τη Σοδού Καλλιγά. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Χαριλάου, Τρικούπη και Καραϊσκού και στη λεωφόρο Ηρών Πολυτεχνείου. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία του σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων.
11: να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή συνιστάσεις πολίτες του Υπουργείου Υγείας τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Με εγκύκλιο το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα. Από τις 11

το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρόπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στεθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Τόνισε παράλληλα ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθώς θα δοκιμαστούν οι τσάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και έχουμε την φωτιά του απογεύματος. Είναι φωτιά στο Πειραιάς, εντός αστικού ιστού για την ακρίβεια και για ένα διαμέρισμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην περιοχή του Πειραιά, επί της οδού Καλλιγά. Έχετε το υπόψη σας, γιατί παρότι δεν έχει κίνηση στον Πειραιά και συγκεκριμένα εκεί στο σημείο που έχει ξεσπάσει φωτιά, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στη Χαριλάου Τρικούπη και Καραΐσκου και στην Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου.

0: Λοιπόν, και αφού είναι απόγευμα, ο μήνας έχει φτάσει αισίως στη 20η του ημέρα και είναι ένα απόγευμα που έχει αρκετή ζέστη. Οι περισσότεροι ενειρευόμαστε, δηλαδή πισίνες, παραλίες, έστω και ένα ντουζάκι στο σπίτι μας. Ας μιλήσουμε για τις γαλάζιες σημαίες. Θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας η κυρία Δαρία Νεφέλη Βουρδουμπά, η διευθύντρια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, η οποία διαχειρίζεται και αυτό το πρόγραμμα που τρέχει. Δεν θυμάμαι πόσα, είναι πολλά χρόνια που μιλάμε για την γαλάζια σημαία, για τις ακτές που διαθέτουν γαλάζια σημαία. Τρέχει πάρα πολλά χρόνια, δεν είμαι βέβαια αν έχουμε μέχρι και σήμερα αποκωδικοποιήσει τι σημαίνει μια παραλία να φέρει αυτή την σήμανση της γαλάζιας σημαίας. Ευκαιρία λοιπόν να πούμε και κάτι άλλο, λιγάκι πώς να το πω, πιο δροσιστικό. Λοιπόν, είναι μαζί μας η κυρία Βουρδουμπά, να την ευχαριστήσω πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση και να κάνουμε μαζί αυτή την συζήτηση. Τα λέμε παραδοσιακά μια φορά το χρόνο, οπωσδήποτε κυρία Βουρδουμπά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχετε βέβαια μια πιο διευρυμένη ιδιότητα τα τελευταία χρόνια στη Διευθύντρια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Φαντάζομαι πολλά τα μέτωπα. Αλλά εμείς θα ήθελα να εστιάσουμε αυτό το απόγευμα στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία. Έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω αν ήσασταν στην ακρόαση, θα το επαναλάβω εντάχει, ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια που μιλάμε για αυτό το πρόγραμμα, για τη σήμανση γαλάζια σημαία που φέρουν αρκετές παραλίες της πατρίδας μας. Δεν ξέρω αν έχουμε κατανοήσει τι ακριβώς σημαίνει μια παραλία να φέρει γαλάζια σημαία ή να τις αφαιρείται, Φερρυπίνη, η γαλάζια σημαία.
1: Πολύ σωστά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά εσείς με αυτή την κίνηση να μιλήσουμε δίνει αυτό το βήμα να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, γιατί πραγματικά είναι ακριβώς αυτό. Υπάρχει μια παρανόηση, μια παρερμηνία του τι ακριβώς σημαίνει και πώς λειτουργεί το πρόγραμμα.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, άρα να ξεκινήσουμε έτσι με τα βασικά.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι η γαλάζια σημαία είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα. Το λέω είναι το πρώτο πράγμα που τονίζω, γιατί είναι μια παρατήρηση που ακούω συχνά, ένα σχόλιο. Πώς γίνεται η παραλία Μουχή να έχει γαλάζια σημαία και η παραλία Ψή που βρίσκεται στα 200 μέτρα να μην έχει.
0: Σωστά.
1: Είναι λοιπόν εθελοντικό πρόγραμμα. Πρέπει να θέλει ο φορέας που διαχειρίζεται την παραλία, είτε είναι ένας δήμος, είτε είναι κάποια επιχείρηση που δραστηριοποιείται εκεί στην ακτή, να έχει τη θέληση να μπει σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης. Από εκεί και πέρα λοιπόν το πρόγραμμα έχει μία σειρά 33 κριτηρίων, μιλώντας για τις ακτές αυτή τη στιγμή. Το έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση, με την περιβαλλοντική διαχείριση, με την ασφάλεια, τα αναβαβοσωστικά, πρώτες βοήθειες, και σε αυτή την κατηγορία μπίπτουν και διάφορες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, και βεβαίως με την σημαντική κατηγορία της ποιότητας των υδάτων, σαν κεντρικές κατηγορίες τα αναφέρουμε.
0: Άρα αυτό εξηγεί αυτό το οποίο λέτε, ναι, γιατί λοιπόν δίπλα μας μια παραλία μπορεί να φέρει σημαία, σήμανση γαλάζια σημαίας, και γιατί πιο εκεί, ας πούμε, να μην υπάρχει κάτι τέτοιο, ενώ μιλάμε για την ίδια ποιότητα τουλάχιστον των υδάτων. Είναι πολλά περισσότερα από το νερό μέσα στο οποίο κολυμπάμε. Ωραία. Εμείς δίνουμε...
1: Βασική προϋπόθεση, βεβαίως. Το νερό δεν το συζητάμε. Είναι το πρώτο πράγμα, γιατί επανειλημμένα έχει ακουστεί ότι αν δεν υπάρχει εξαιρετική ποιότητα υδάτων, δεν αξιολογείται και η αίτηση από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει μια επιτροπή που βλέπει όλες αυτές τις αιτήσεις που φτάνουν στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και επιλέγει ποιες από αυτές τις ακτές πληρούν τα κριτήρια έτσι ώστε να προωθηθούν στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων. Είναι αρκετά δηλαδή τα στάδια του ελέγχου, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Βασική προϋπόθεση, αλλά όχι μόνη. Κυρία Βουρδουμπά, πόσο σημασία δίνουμε στη γαλάζια σημαία? Και εμείς ως τουρίστες στην πατρίδα μας, αλλά και όσοι μας επιλέγουν και έρχονται από πολύ μακριά. Θέλω να πω, έχουμε μπει και, ξέρετε, σε ένα καθεστώς, νομίζω συμφωνείτε, των αξιολογήσεων τα τελευταία χρόνια και έχουμε μπει με φόρα. Δηλαδή, οπουδήποτε πάμε, από ένα ταπεινό καφέ μέχρι ένα ξενοδοχείο που θα μας φιλοξενήσει κάποιες μέρες, κάποιοι συμπολίτες μας μπαίνουν στη διαδικασία να το αξιολογήσουν. Και αυτό λειτουργεί ως ένα φίλτρο για τους επόμενους. Η γαλάζια σημαία είναι ένα φίλτρο στην αναζήτηση προορισμού.
1: Από ό,τι βλέπουμε και από τα ερωτήματα που δεχόμαστε κι εμείς, θεωρούμε πως ναι. Δηλαδή είναι κάτι που αποζητά το κοινό. Και εντάξει, είναι γεγονός ότι πιο πολύ θα το δούμε σε μεγαλύτερα άτομα σε ηλικία, που μπορεί να έχουν κάποιο θέμα και προσβασιμότητας, οπότε αναζητούν κάποιες υπηρεσίες, σε μητέρες με μικρά παιδιά, ίσως σε λιγότερο στους νέους, αν και οι νέοι είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τον όρο της γαλάζιας σημαίας. Δηλαδή, αυτό θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο και το έχουμε δει και από έρευνες που προσπαθούν να κάνουν, ότι πλέον αρχίζουν και αναγνωρίζουν τι σημαίνει η γαλάζια σημαία. Δηλαδή, έτσι, στεκόμενες στις διάφορες παρανοήσεις, λένε ότι η γαλάζια σημαία, όπως ξέρετε, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, αλλά η γαλάζια σημαία θα ανακοινώνονται το Μάιο. Και κάποιοι λένε, είδατε με περσινά κριτήρια. Προφανώς και συνεχίζεται αξιολόγηση καθ' όλη την κολυμπητική.
0: Σωστό όμως είναι αυτό που λέτε να το επισημάνουμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αυτή η γαλάζια σημαία που θα δούμε εμείς πηγαίνοντας για τον μπάνιο μας αφορά στις επιδόσεις που πέτυχε, πώς να το πω, εκεί το σύστημα, το οικοσύστημα, γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο ένας παράγοντας, την προηγούμενη χρονιά.
1: Έτσι είναι αρχικά η απονομή που θα ακούσετε τον Μάιο. Αλλά για να μπορέσει να παραλάβει τη γαλάζια σημαία ο κάθε διαχειριστής και να την αναρτήσει στο μισθό, σημαίνει ότι είναι έτοιμος και φέτος. Γίνεται λοιπόν και φέτος ένας έλεγχος, αν θέλετε, είτε με επίσκεψη, είτε με φωτογραφικό υλικό σε πρώτο χρόνο. Και μετά, αφού δοθούν όλες οι γαλάζιες σημαίες, γίνονται αξιολογήσεις.
0: Ευνηδιαστικά γίνεται αυτό, ή τους έχετε ειδοποιήσει, συμμαζευτείτε λίγο, ερχόμαστε να σας βαθμολογήσουμε ή να επικυρώσουμε τη βαθμολογία?
1: Απροειδοποίητα γίνεται. Απλά πρέπει να σας πω ότι με το που πατήσει ένας αξιολογητής σε ένα νησί, σε έναν τόπο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση ότι πέφτει σύρμα και σε όλους τους γύρω και μαθαίνουν ότι είμαστε εκεί. Αλλά βεβαίως και θα πάμε απροειδοποίητα, γιατί ο στόχος είναι να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει. Αν είναι να ξέρουν και να πάμε να βρούμε μια παραλία τακτοποιημένη πεντακάθαρη, προφανώς δεν είναι η πραγματική εικόνα. Και εκεί θα έρθουν λοιπόν οι επισκέπτες, όπως λέτε, και θα πούν για αυτά που δεν βρήκαν, γιατί όντως όλοι οι επισκέπτες είμαστε, θα πω, αρκετά αυστηροί. Και όταν βλέπουν ένα σύμβολο, θέλουν να έχει αυτά που ζητάει. Και καλώς πράττουν. Δηλαδή, όντως πρέπει να υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, κάποιες υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται εκεί. Και είναι σημαντικό ο κόσμος να το γνωρίζει αυτό.
0: Είμαστε, κυρία Βουρδουμπά, τώρα και αν θέλετε να φύγουμε λίγο από το πεδίο που αφορά αποκλειστικά τη γαλάζια σημαία και να έρθουμε στην ιδιότητά σας ως Διευθύντρια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Έχουμε γίνει λίγο πιο ευαίσθητοι τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που μιλάμε για την σχέση μας με τα διάφορα οικοσυστήματα, κάθε που καλοκαιριάζει, για τις παραλίες, για τους τόνους του πλαστικού, για την κακοδιαχείριση που υπάρχει στην ακτογραμμή μας, και αν θέλετε πολλές φορές εδώ εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, κάποιος που έκανε τα στραβά μάτια, κάποιος που τα πήρε για να, πώς να πω, να ευνοήσει κάποιον σε ένα διαγωνισμό. Έχουμε δει απείρου κάλους σκηνές, τι να προδοθυμηθώ, μπαράκια μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Σε προστατευόμενες περιοχές να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ανεξέλεγκτα πράγματα.
1: Δυστυχώς έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά και είναι πολύ κρίμα, γιατί ενώ η γνώση του κόσμου, του κοινού, αυξάνεται σταδιακά, και μην ξεχνάμε ότι πλέον δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο που είναι ορατή όλη αυτή η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, όπως λέμε με την κλιματική αλλαγή, που τι βλέπουμε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όλοι τα ζούμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πλέον σε κάποιες περιόδους νιώθουμε ότι έχουν χαθεί οι εποχές. Πλέον οι επιπτώσεις όλες αυτές τις επιβάρυνσεις που δέχεται το περιβάλλον είναι ορατές. Απ' την άλλη, όπως λέτε, βλέπουμε πολλές περιπτώσεις που δυστυχώς για άλλους λόγους, σε περιοχές Natura και ισχύουν πράγματα που δεν θα έπρεπε, βλέπουμε στον απλό κόσμο να μην σέβεται το περιβάλλον. Και αυτό το λέω και λίγο απογοητευμένη. Δεν θα σας κρύψω, χθες ήμουν σε μια περιοχή στην Πελοπόννησο και είδα να φεύγει από τον μπροστινό αυτοκίνητο ένα ολόκληρο ποτήρι πλαστικό καφέ. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι είχα πάρα πολλά χρόνια να δω κάτι τέτοιο. Με πήγε πίσω στο όταν ήμουν παιδάκι που ο κόσμος πέταγε από το παράθυρο.
0: Εδώ πετάμε ακόμα τσιγάρα αναμένα με μποφόρ. Δηλαδή μέσα διανύοντας διαδρομές που δεξιά και αριστερά μας υπάρχει φύση, υπάρχει δάσος.
1: Ακριβώς.
0: Καίγονται δηλαδή άνθρωποι, χάνονται σπίτια δηλαδή. Θέλω να πω το πλαστικό, εντάξει, κάπου λίγο θέλω να πω το έχουμε συνηθίσει. Κακώς, αλλά πια το έχουμε συνηθίσει. Μας κάνουν εντύπωση κάποιες ειδήσεις ότι βρίσκονται πλαστικά στα πιο απίθανα μέρη. Χωρίς να βεβαίως να αναλαμβάνουμε και το μερίδιο που μας αναλογεί στην καθημερινότητα.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Είναι σαν να φεύγουμε από τον χώρο μας και να σταματάμε να τον σεβόμαστε. Οπότε όσο και αν γινόμαστε γραφικοί θα επιμένουμε και θα προσπαθούμε.
0: Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα. Ότι θεωρείται γραφικότητα ακόμα και σήμερα το να μιλά κανείς για τη φύση, για την προστασία της φύσης, για τα πλαστικά, για την απορρίπανση. Και ευτυχώς, γιατί ξεκίνησε η κουβέντα μας από αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαίας, ευτυχώς υπάρχουν ομάδες εθελοντών. Μπορεί να μην ακούγονται, αλλά σε τοπικό επίπεδο αυτοί είναι που μας εξασφαλίζουν κάθε χρόνο μια πιο καθαρή παραλία.
1: Πάρα πολύ σωστά. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες ομάδες και υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ευαισθητοποιημένων ανθρώπων που φροντίζουν την περιοχή τους. Και σε αυτούς βασίζονται και προγράμματα όπως η Γαλάζια Σημαία. Δηλαδή οι κάτοικοι της περιοχής που θέλουν να έχουν τη Γαλάζια Σημαία και μπορούν να φροντίσουν με δράσεις καθαρισμού, με δράσεις ενημέρωσης. Γίνονται πραγματικά πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και αξίζει να τις αναδεικνύουμε κιόλας, γιατί είναι από ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και θέλουν να τον αναδείξουν. Και πραγματικά η δουλειά που γίνεται, το λέμε και για τα σχολεία, το λέμε και για τους μικρότερους τόπους, είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρία Βουρδουμπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα τα ξαναπούμε και στην πορεία της χρονιάς, όχι μόνο του χρόνου με τη Γαλάζια Σημαία, γιατί καταλαβαίνω ότι και εσείς ως Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης κινείστε πια εντός συγκεκριμένων στόχων, γιατί όχι να τους φωτίσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά να σας πω, μόνο αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Ότι θα δείτε, επειδή είμαστε στη διαδικασία τώρα των αξιολογήσεων και εκεί θα γίνονται, όπως είπαμε, απροειδοποίητα και πρέπει να καλυφθεί ένα μεγάλο κομμάτι, βέβαια όλη η χώρα, όχι ένα μεγάλο κομμάτι, θα δείτε και Γαλάζιες Σημαίες να χάνονται, γιατί δυστυχώς, όπως είπαμε, εξ αρχής αρχικά δίνονται για την περσινή χρονιά και πρέπει να την μπορέσουν να τη διατηρήσουν, αλλά απ' την άλλη έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον ανθρώπων και φορέων μάλλον να μπουν στο πρόγραμμα και για την επόμενη χρονιά, το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Αλλά σίγουρα έτσι και στο επόμενο διάστημα θα δείτε και οι σημαίες να χάνονται, αλλά είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα που δεν σταματάει, δυναμικό, και προφανώς το καλοκαίρι έχουμε τέτοιες εξελίξεις.
0: Ναι. Και κυρίως θέλουμε αυτό το οποίο βλέπουμε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Άλλο πράγμα οι δημόσιες σχέσεις, άλλο πράγμα το να πια έχεις φτάσει μετά από πολλά χρόνια να κάνεις μια τέτοια πρωτοβουλία, να την έχεις με έναν τρόπο θεσμοθετήσει. Είναι κάτι σαν θεσμός τώρα η Γαλάζια Σημαία. Είναι πολλά τα χρόνια που μιλάμε για αυτή. Να είστε καλά, κυρία Βουρδουμπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, η κυρία Δαρία Νεφέλη Βουρδουμπά, η διευθύντρια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Συζητήσαμε παρέα για τη Γαλάζια Σημαία. Και τώρα παρέα με τον Νότι θα κάνουμε την κλήρωση για τα κατοπλοϊκά μας εισιτήρια. Προσφορά της Golden Star Ferries. Νότι, έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 41. Είδες. Φεύγει ο κόσμος σιγά σιγά, κάθε εβδομάδα όλο και λιγότερη στην κλήρωση.
2: Το 40.
0: Το 40. Λοιπόν, η κυρία Χαλδαίου Χρυσούλα κέρδισε το εισιτήριο. Μας ακούει από πού, την Αίγινα. Είναι επιπίθετο δημοφιλές πολύ στην Αίγινα αυτό. Λοιπόν, άμα είναι έτσι, να επανέλθει η κυρία Χαλδαίου να μας πει. Και αύριο θα έχουμε διαγωνισμό, έχω να σας πω, και μεθαύριο και αντιμεθαύριο μέχρι και την Παρασκευή. Εξακολουθείτε να επιμένετε.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε στους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Λοιπόν, ήταν ένα από τα πιο ωραία ρεπορτάζ στην χθεσινή Καθημερινή. Το διάβαζε κανείς με τρόπο απολαυστικό, θα έλεγα. Ταυτιζόταν ή αποταυτιζόταν, εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπεις. Το υπέγραφε το ρεπορτάζ της Σοφίας Πίγκου και έρχεται στον απόϊχο αυτής της, πώς να το πω, αυτής της απόφασης, την οποία συζητήσαμε πολύ, του Υπουργείου Δικαιοσύνης να θέσει αρχής γενομένης και καλώς χόντων των πραγμάτων από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ένα νέο πλαίσιο για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Λέει λοιπόν η Σοφία Σπίγκου ότι είναι περίπου 70 υποθέσεις που αφορούν διαφορές εντός των πολυκατοικιών που φτάνουν κάθε εβδομάδα, παρακαλώ, στα δικαστήρια της Αθήνας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι δικαστικές αρχές αυτής της χώρας, που δεν φημίζεται και για την ταχύτητά της, αυτό που λέμε απονομή της δικαιοσύνης, απασχολούνται με τέτοιου είδους περιστατικά. Είναι περισσότερες από 2.500 το χρόνο. Είναι ένας μικρόκοσμος συγκρούσεων για ζητήματα που συχνά αφήνουν πρώτους και καλύτερους τους δικαστές άφωνους. Ένα γιούκα που δεν έπρεπε να κλαδευτεί, αλλά κλαδεύτηκε. Ένα κοτέτσι σε μια παράτσα, ναι, προσφάτως, τα ακούσαμε και αυτό. Τα μπουγαδόνερα, κλασική αιτία καυγά, τα μπουγαδόνερα που στάζουν στο κάτω μπαλκόνι. Τα φωτοβολταϊκά, τώρα είναι και της μοδός, τα φωτοβολταϊκά στη στέγη που κόβουν τον ήλιο του γείτονα. Ακόμη και ένας ασημή τείχος που αλλίωνε την αισθητική της οικοδομής. Γενικότερα βέβαια από αισθητική, ξέρετε, δεν το έχουμε. Τώρα ζούμε τη μάστιγα της γκρή πολυκατοικίας και των διάφανων τζαμιών. Αλήθεια, ποιος το σκέφτηκε αυτό? Να θες να βγεις, ρε παιδί μου, μια μέρα σαν και αυτή στο μπαλκόνι σου, να ζεσταίνεσαι πολύ, να βάλεις το σορτσάκι σου και να βγεις ελεύθερος? Δεν μπορείς, γιατί σε βλέπει ο γείτονας. Αν το άλλο, αν έχεις τίποτα ψυχώσεις και θες τα τζάμια στραφτερά, πρέπει να είσαι όλη την ώρα με το ξεσκονόπανο.

Αναζητήστε το. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Και για να δούμε, είναι μεγάλο το στοίχημα. Μια επιτροπή που απαρτίζεται από 13 μέλη. Ο κύριος Παραδιάς, τακτικός συνομιλητής μας, ο πρόεδρος της Πομιδά, είναι μεταξύ αυτών. Θα αναλάβουν τώρα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να στήσουν το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστούν αυτές οι αλλαγές που έρχονται από Σεπτέμβριο και αφορούν την οριζόντια ιδιοκτησία. Και να δούμε μήπως με αυτές τις αλλαγές βοηθήσουμε λίγο, συμβάλλουμε το δυνατό και στην επίλυση του στεγαστικού. Σκεφτείτε πόσα μεγάλα, τεράστια διαμερίσματα από αυτά που κανείς δεν αναζητά πια. Όλοι στα μικρά έχουμε στραφεί, όσο βαθαίνει αυτό που λέμε στεγαστική κρίση. Παραμένουν εκεί ακούνητα, παγωμένα, γιατί οι πράξεις δεν προχωρούν, αφού η μειοψηφία κρατά έτσι σοβαρό μερίδιο απόφασης στο τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, φεύγοντας, να σας πω δύο πραγματάκια. Το πρώτο έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Πήρε την πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδονομικής από την Εθνική Αρχή Ενότατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα λοιπόν καλωσορίζει το πρόγραμμα Πρότυπο, βασισμένο στην Ακαδημαϊκή Αριστεία της Νομικής Σχολής του Κιλ, η οποία σταθερά εντάσσεται στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου με δυνατότητα εξειδικεύσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες, αν ψάχνετε, θα βρείτε στο kill.edu.gr. Και το δεύτερο έρχεται από τη Vodafone, που έχει τα εργαλεία για να θωρακίσει την επιχείρησή σας, αν φοβάστε ότι είναι εκτεθειμένη σε ψηφιακές απειλές. Με τη Vodafone, με το εργαλείο Vodafone Business, θα βρείτε όλες εκείνες τις υπηρεσίες αλλά και την συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεστε για να κοιμάστε ήσυχοι. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimorume.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Sky 100,3, ξεκινάει η βραδινή σας ενημέρωση από τον Sky 100,3. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα, είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων μέχρι αυτή τη στιγμή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Λάρισα, στην περιοχή Πέτρα του Δήμου Κιλελέρ, σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις πυροσβεστικής. Η φωτιά ξεκίνησε από υπολείμματα καλλιεργειών και προς το παρόν δεν απειλεί κάποιο οικισμό. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια άλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας, την οποία εντόπισαν οι ελεκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιοφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρείων που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη κοινοβουλευτική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Τόνισε παράλληλα ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθώς θα δοκιμαστούν οι τσάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατή παρέμβαση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Αναφερόμενο στη μείωση των τιμών του πετρελαίου και κίνησης και της βενζίνης στα δηλαστήρια, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι πολίτες δεν θα δουν τη μείωση στην αντλία. Είπε όμως πως αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση, θα υπήρχε αύξηση. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή οι συνιστά στους πολίτες του Υπουργείου Υγείας στις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Με εγκύκλιο, το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Μέχρι και τις 5 το απόγευμα, διορθώνω. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Στο μεταξύ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση, συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Διενεργείται προανάκριση προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως συνθήκες κατά τις οποίες η 16χρονη κατανάλωση της συγκεκριμένη ποσότητα αλκοόλ. Και στη Ρόδο συνελήφθη 63χρονος για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Ο ανήλικος μετά την κατανάλωση του αλκοόλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 63χρονος είχε επαναλειτουργήσει το κατάστημά του παρά το γεγονός ότι αυτό είχε σφραγιστεί με απόφαση των αρμοδίων αρχών. Σε βάρος του, κυρίες και κύριοι, σχηματίστηκε δικογραφία. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πλέον ο αριθμός των προφυλακισμένων έχει φτάσει στους 4. Εκτός των ελληνικών σύνορων, ο Άντι Μπέρναμ είναι ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Νωρίτερα, ο Μπέρναμ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο προσκάλεσε στο Μάντσεστερ, όπου του χρόνου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής στη G20. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν καταθέσει στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει μια δεκαήμερη εκεχηρία προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η μετάβασή του συνδέεται με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλει το Ισλαμαμπάντ. Στο μεταξύ, σε νέα επίθεση προχώρησε το Ιράν εναντίον του Κουβέιτ. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Την ενίσχυση του ενιαίου φορέα ελέγχου τροφίμων, αλλιώς ΕΦΕΤ, με 40 νέα στελέχη προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τη διοίκηση του φορέα. Ο κύριος Χινάς ανακοίνωσε ότι τα στελέχη αυτά θα μπουν αμέσως στη μάχη των ελέγχων στο πεδίο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ, Αντώνη Ζαμπέλα, ο φορέας πραγματοποιεί περίπου 10.000 ελέγχους το χρόνο.
Τόνισε ότι τα πρόστιμα ανέρχονται περίπου σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ κατ' έτος, ενώ εισπράττεται περίπου το 60-70% του συνολικού ποσού. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους του στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν, έμαθαν οι ελληνικές ομάδες σημερινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει το Conference Link εφόσον περάσει το επόδιο της Πάξη με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τνάβρα Τσάσκ Τσέσκα 1948. Οι αναμετρήσεις των Πρασίνων είναι προγραμματισμένες για τις 6 και 13 Αυγούστου. Αντιμέτωπο στο Europa League με την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου, θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυναμό, θα βρει μπροστά τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Και κόντρα στη μεγάλη έκπληξη της Ολλανδίας, την Νάιμέγγεν, κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Πριώτες χρειάζονται δύο προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase του Champions League. Τέλος, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια δεν μπήκε σημερινή κλήρωση, διότι ξεκινάει τις υποχρεώσεις απευθείας από τα playoffs του Champions League. Και στο ο καιρός, κυρίες και κύριοι, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι σε εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Γεργιούργο Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Αγγελική Καρδιόλακα και Λίαν Συντόμος. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
0: Οχτώ και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και είναι η βραδινή σας ενημέρωση. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τα σκάνδαλα και εν γέννη η εκλογική ετοιμότητα δίνουν όθηση στην πολιτική αντιπάραθεση. Σε αυτό το κλίμα ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ένα μήνυμα με προεκλογική κατεύθυνση, έμεσα καρφιά και όσα, για όσα τάζει η αντιπολίτευση και στήριξη στους γαλάζους βουλευτές του ΠΚΠ. Διπλή επίθεση επιλέγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βάζει απέναντί του και τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλιο.
8: Με προεκλογική χρειά και με χρονικό ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων την επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το στίγμα της αντιπαράθεσης με τους πολιτικούς του αντιπάλους, χαρακτηρίζοντας τη φετινή ΔΕΘ ως καθρέφτη της αλήθειας.
9: Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Η τελευταία διεθνής έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν.
8: Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διπλά πυρά με κατεύθυνση την κυβέρνηση αλλά και τον δημοσκοπικό του αντίπαλο Αλέξη Τσίπρα, καλώντας σε πολιτική αλλαγή.
10: Η χώρα είχε ένα δίδυμο πολιτικό, Μητσοτάκη Τσίπρα, για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου? Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν. Αν ο ελληνικός λαός ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα σημερινά πεπραγμένα ή τρίτη θητεία Τσίπρα με τα γνωστά πεπραγμένα και όχι μια αλλαγή σελίδας, εγώ θα έλεγα να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας.
8: Την πολιτική αντιπαράθεση εντείνει και η δίωξη για πλημέλημα 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΚΠ και η ερμηνεία που δίνεται από το κάθε κόμμα.
9: Μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι ιστορικές και διαχρονικές αριθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα και οι εργολάβοι της τοξικότητας, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, οφείλουν λοιπόν να αναλογιστούν πώς διέσυραν με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους τους.
10: Ενώ επίκειται ένα πρόστιμο τεράστιο, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο, ενώ έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας να ζητάνε χεράτα ένα δίκτυο μια εγκληματική οργάνωση που είχε κατασπαταλήσει τα λεφτά αγροτών και κτηνοτρόφων. Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία.
8: Κατά της κυβέρνησης στρέφονται και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Καλούμε τον ελληνικό επίσης σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε μια ισχυρή δύναμη αυτή τη στιγμή αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή.
11: Η κυβέρνηση αλλάζει πλέον το νόμιμα των λέξεων και καταστάσεων για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Πέρα από την ποινική ευθύνη του, η ουσία είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας πελατειακών δικτύων, μιας κουλτούρας πολιτικών εξαρτήσεων.
13: Ο έντιμος αγρότης ανταγωνίζεται τον επιτίδιο και αυτό δεν είναι ποιότητα κράτους.
8: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.
0: Στο ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλιου και πάμε κυρίες και κύριοι στη Βουλή. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου με όλο το ρεπορτάζ για το προεκλογικό κλίμα όπως έχει διαμορφωθεί.
14: Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στους βουλευτές του και τον εκλογικό χρόνο αλλά και τον ρυθμό με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία θέλει να φτάσει ως τον τερματισμό. Μία Κυριακή την άνοιξη του 27 και το τέμπο λένε να είναι σε ταχύτητες πριν θα λέγαμε, ως αν η επόμενη ημέρα να είναι η ημέρα των εκλογών. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επέμεινε στην ποδοσφαιρική παρομοίωση με την οποία ξεκίνησε πολιτικά την ημέρα, δηλαδή στο σύστημα της Ισπανίας, μια επιρροή από το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ, δηλαδή στην ομαδική δουλειά, σε μια δουλειά που όπως τόνισε θα πρέπει να δείξουν αντοχή οι βουλευτές απέναντι και στο σκληρό παιχνίδι, μια αποστροφή που συζητήθηκε αρκετά εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση έβαλε στην αιχμή των προτεραιοτήτων την προετοιμασία για την επερχόμενη ΔΕΘ, όπου στο επίκεντρο αυτών των κυβερνητικών προτάσεων που δεν θα έχουν ορίζοντα το 2027 αλλά το 2030, ένα σχέδιο τετραετίας, ζήτησε από τους βουλευτές να το συνδιαμορφώσουν.
8: Σε αυτή τη συζήτηση είδαμε σε πρώτο πλάνο να μπαίνει αυτή η θεσμική ένταση μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτό στάθηκε και ο Πρωθυπουργός, σε αυτό στάθηκαν και οι γαλάζιοι βουλευτές, όπως είπαμε.
14: Και ιδιαίτερα τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης και όταν έκλεισαν οι κάμερες, στις τοποθετήσεις που γίνονται σήμερα, είναι ενδεικτικό το στίγμα που δίνουν. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος από την πλευρά του έθεσε ερωτήματα για την αξιολόγηση των απομνητοφωνήσεων. Ο Χρήστος Μπουκόρος, που είναι ένας από τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν στα προσεχά τους μπροστά τους την αντιμετώπιση του φυσικού δικαστή, έκανε λόγο για προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, που είναι ένα από τα πρόσωπα, η υπόθεση του οποίου μαζί με τους συνεργάτες του αρχιοθετήθηκε, κάλεσε σε ενότητα, καθώς όπως ανέγνωσε ο ίδιος, ο στόχος είναι να πληγεί η ίδια η παράταξη. Βαριά ήταν και η αιχμή που άφησε ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος ανέφερε τις χαρακτήρες απαράδεικτες της διώξης και έκανε λόγο για βαρύ θεσμικό ζήτημα, λένε.
15: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Τι έκανε η Ισπανία? Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας. Άρα δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ. Αν τα κυνηγάς να πάρεις την μπάλα, κάποιος άλλος μάλλον κινδυνεύει να δει. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πάμε να δούμε όμως, κυρίες και κύριοι, πόσο βαρύ θα είναι εντός εισαγωγικών το κανάλι, το καλάθι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Φιλιππίδης στο ρεπορτάζ.
16: Η αλήθεια είναι και να μην θέλαμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Μας βάζει και μας βάζει και δε και στην προεκλογική περίοδο. Μιλάμε για ένα πακέτο που ξεκίνησε από το 1 δις και κάτι, είναι ήδη κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και ενδεχομένως να αυξηθεί ακόμα περαιτέρω. Το βασικό αφήγημα που στηρίζει η κυβέρνηση πίσω από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν είναι η επιτυχία στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και ξεκινάει από τους μικρομεσαίους. Τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι μια αιστεία φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και είχε φέρει τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και εκλογικής βάσης, δεν το συζητάμε. Αλλά έρχεται και λέει ότι έχω τώρα τα ηλεκτρονικά μέσα, άρα μπορώ να τους ελαφρύνω. Να δούμε λίγο τα μέτρα. Γιατί το πρώτο βασικό θα είναι το πρόβλημα το που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, το οποίο ήταν πάντα ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης που ισχύει την τελευταία διετία. και ο οποίος η αλήθεια είναι ήταν δίκαιο μέτρο για τους υπόλοιπους, αλλά η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε δυσαρέσκεια των ελεύθερων επαγγελματιών. Εδώ πάμε για ελάφρυση των τεκμηρίων επί της ουσίας, φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα τέλος μνημονιακό, είναι το τέλος επιδιδεύοντος που έχει γίνει μήνυ για τα νομικά πρόσωπα, που είναι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 800 με 1000 ευρώ, και η μείωση προκαταβολής φόρου που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους μικρομεσαίες, που είναι 80%. Ο στόχος είναι να πάει στο 55 με 60%. Αυτό κοστίζει, γι' αυτό ακόμα το σκέφτονται στο οικονομικό επιτελείο. Πάμε να δούμε και άλλα μέτρα όμως.
12: Γιατί υπάρχουν και εκκρεμότητες.
16: Έχουμε εκκρεμότητες και σε ό,τι αφορά την οικογένεια και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και σε ό,τι αφορά τα κίνητα. Αν μπορούμε να δούμε το επόμενο μέτρο, οι οικογένειες έχουμε το θέμα της υπογεννητικότητας. Ο ΩΣΑ έχει προτείνει την αύξηση του επιδόματος παιδιού ή την αύξηση της φοροελάφρυνσης. Ο στόχος είναι μάλλον να αυξηθεί το επίδομα Α21 κατά 30%. Για τους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ που έχει μονιμοποιηθεί πλέον, το οποίο ενδεχομένως να αλλάξει και όνομα, το επίδομα πριν από τα Χριστούγεννα, τα 300 ευρώ να γίνουν 400 ευρώ μαζί με αύξηση που έρχεται και για το 2027, η οποία θα υπερκαλύπτει και τις απώλειες του πληθωρισμού του 2026, και θα το αναφέρει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Υπάρχει το θέμα της κατοικίας και εδώ υπάρχει εκκρεμότητα με τον έμφυα. Η κατάργηση πλέον για χωριά ως 1.500 κατοίκους πλήρως από τον έμφυα ισχύει πλέον από πέρσι το 50%, ενώ στο τραπέζι είναι και ένα μέτρο που έχει να κάνει με τη φορολογική συμμόρφωση, η μείωση της φορολόγησης των ενοικίων υπό την έννοια και με στοιχεία
12: απλώνεται επομένως
16: ότι
12: το
16: έχουν
12: πολέμη.
16: Πρώτα φανερωθεί τα πραγματικά ενοίκια και όχι τα τρακοσάρια που δηλωνόντουσαν μέχρι πρότινος πριν το επίδομα ενοικίου, το οποίο θα δοθεί και φέτος πριν από τα Χριστούγεννα.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης με τις τελευταίες πληροφορίες. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύκλος των παραιτήσεων διευρύνεται και πλέον το κόμμα αριθμεί 12 βουλευτές από συνολικά 47 που είχε. Η κατάρρευση ήταν σταδιακή, έγινε με αποχωρήσεις και με διασπάσεις. Η νέα πραγματικότητα της Κουμουνδούρου έχει στο τιμόνι τη Ρένα Δούρου. Έναν πολλάκι με αστερίσκο και μια στρατηγική που γίνει κόντρα στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο ρεπορτάζ η Χρύσα Μπάτου.
17: Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο βουλευτής κύριος Σημεών Κιαδίκογλου μας γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
18: Η κοινοβουλευτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με 12 βουλευτές να παραμένουν πλέον στις τάξεις του μετά τη σημερινή επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του Σημεών Κιαδίκογλου.
19: Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως το ήθελα να γίνει θεσμικά. Έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο.
18: Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ρευστή μετά τον αστερίσκο που έβαλε ο Παύλος Πολάκης σχετικά με την παραμονή του, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και ο ρόλος που θα έχει στο κόμμα.
20: Κατεβούμε στις εθνικές εκλογές με όλους και όσους θέλουν και μπορούν.
18: Εχμές για όσους ανεξαρτητοποιούνται, αλλά συνεχίζουν να κρατούν τις έδρες ως προσωπική περιουσία, αφήνουν πέραν της νεοεκλεγής στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένας Δούρου και άλλα στελέχη της Κουμουνδούρου, που βλέπουν πίσω από τις παραιτήσεις έναν κοινό παρονομαστή, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
21: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η συνθήκη είναι μια συνθήκη η οποία καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις τακτικές δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
22: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, στα προβλήματα του κόσμου, με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις. Γι' αυτό και αποφάσισα ξεκάθαρα να παραδώσω την βουλευτική μου έδρα.
18: Η κοινοβουλευτική συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε σταδιακά. Η πρώτη μεγάλη διάσπαση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2023, όταν 11 βουλευτές, διαφωνώντας με τον Στέφανο Κασελάκη, έφυγαν συγκροτώντας τη Νέα Αριστερά. Μετά το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και την έκπτωση του Στέφανου Κασελάκη έναν χρόνο αργότερα, ακολούθησε ένας νέος γύρος 8 ανεξαρτητοποιήσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το τσουνάμι που έδωσε και τη χαριστική βολή ήταν το τελευταίο, με 4 παραιτήσεις και 11 ανεξαρτητοποιήσεις που έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στην τέταρτη θέση πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
23: Παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές.
18: Όλοι αναμένουν πλέον τη στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος στις επόμενες ημέρες.
0: Η Χρυσά Μπάτου στο ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, το σχόλιο από τον Αντώνη Τζολέτο.
24: Είχαμε σήμερα τον τομέα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ακούσαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι
1: Δεν σκοπεύουν να τα καταργήσουν, δεν θα τα είχαν ιδρύσει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αλλάξουν τον νόμο και θα σεβαστούν και την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά και τη διαδικασία στην οποία έχουν μπει ως τώρα οι οικογένειες και τα παιδιά. Σίγουρα αυτό είναι μια στροφή σε ένα πιο κεντρό, μετριοπαθές κοινό, χωρίς ακραίες τοποθετήσεις.
12: Και πιο προωθημένη και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Και αυτό όμως θα προκαλέσει νέα σεισμό στην αριστερή πολυκατοικία, γιατί ήδη σήμερα είχαμε αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά, οπότε εκεί ο εμφύλιος και η ένταση εντείνεται, Ελένα.
12: Και καταλαβαίνουμε ότι το αρχικό στοίχημα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα σταματά. Μπαίνει ένα φρένο εδώ πέρα. Επομένως, σε ποιον θα κάνει ζημιά?
1: Εδώ είναι η διτή ανάγνωση, γιατί υπάρχουν αυτοί που λένε πως έχοντας τον ΣΥΡΙΖΑ απέναντί του Αλέξη Τσίπρα θα αποδείξει ότι δεν έρχεται να φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ 2-0. Παίρνει ό,τι θέλει, θα έχει φρέσκα πρόσωπα και αφήνει ό,τι δεν θέλει από τον παλιό του εαυτό. Υπάρχει βέβαια και άλλη πλευρά που λέει ότι ενδεχομένως αν αυτή η ένταση που λέγαμε πριν γίνει ακόμα πιο έντονη, το να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα 3% δεν το θεωρούν απίθανο. Συνεπώς, αν του κόψει ένα τόσο σημαντικό ποσοστό, αυτό το αφήγημα ότι πάμε το Σεπτέμβριο ακόμα και για την πρωτιά, είναι δύσκολο να υπηρετηθεί.
0: Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα υπόλοιπα θέματα στην ελληνική επικαιρότητα. Με ένταση, φραστικό επεισόδιο και διακοπή σημαδεύτηκε η 22η συνεδρίαση της δίκης των Ντεμπών. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετούνταν ο συνήγορος διευθυντής συντήρησης του ΟΣΕ και τότε αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε περισσότερο όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού. Στο ρεπορτάζ ο Πάνος Γορφαλιάς.
2: Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών στη Λάρισα μεταξύ συνηγόρου υπεράσπισης και του Νίκου Πλακιά, συγγενούς θυμάτων των Ντεμπών. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετούνταν ο συνήγορος του Διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ και τότε αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς.
3: Ο δικός σου ήταν άσχετος, ο τυχαίος επιβάτης, αυτός που είπε τη λέξη τέλος.
4: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη?
24: Το δικαστήριο διακόπτει για 10 λεπτά. Την επόμενη φορά που θα μιλήσει κάποιος θα περάσει έξω.
3: Ήρθες και εδώ βλάκα, μυαλό δεν βάζεις. Σύχαμα, αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε? Ήρθε και εδώ ο βλάκας. Αλήτες, ο μπράβος του Παπαδόπουλου. Αυτούς υπερασπίζεστε. Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
2: Ακολούθως η ένταση συνεχίστηκε όταν ο κύριος Ιωαννίδης, συνήγορος του Διευθυντή Συντήρησης, κατήγγειλε επίθεση του κύριου Πλακιά σε βάρος του εντολέα του.
25: Ο κύριος Τουρνάρας δέχθηκε επίθεση και όχι μονολεκτική. Δέχτηκε και δύο κλωτσιές εντός του δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει πως δεν θέλουν να ακούσουν. Να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για να τους επιτεθούν, για να τους χλεβάσουν.
24: Είναι στην αρμοδιότητά μας να ακούσουμε τον κάθε κατηγορούμενο.
26: Όχι, δεν το άκουσα κάτι τέτοιο. Μου το είπαν μετά, δεν υπήρχε ροδική. Όχι, δεν ξέρω. Ήσασταν μπροστά οι περισσότεροι. Όχι.
2: Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε φραστικό επεισόδιο μεταξύ των συγγενών θυμάτων, καθώς όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού, μετά από αρκετό καιρό απουσίας, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της με την επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να απαντά: «Με σένα θα ασχολούμαι».
24: Δέχτηκα μία λεκτική επίθεση από τον κύριο Πλακιά. Αυτό.
2: Πολλοί ήταν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι για ακόμη μια φορά στυλίτευσαν τη στάση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη.
24: Θέσαμε όμως ήδη σήμερα το διαρκές και μείζον ζήτημα της παράστασης του ελληνικού δημοσίου, που εξακολουθεί να είναι θολή, γκρίζα, δόλια και υποβολημαία.
2: Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την εισαγγελική πρόταση επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.
0: Ο Πάνος Γαρουφαλιάς στο ρεπορτάζ. Διάλογοι και καταθέσεις δένουν την υπόθεση των φερόμενων εμπλιστών στη Μεσσηνία. Στους συλληφθέντες, ο πρόεδρος του χωριού, ο αδελφός του και πρεσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Όλοι τους ελέγχονται για εμπλοκή σε τουλάχιστον 7 υποθέσεις το 2024 και το 2025 και κατηγορούνται για εκβιασμούς, ότι κατέστρεφαν ελαιόδεντρα και αφαιρούσαν λοιπάσματα και γεωργικά μηχανήματα. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
27: Μαρτυρικές καταθέσεις και αποκαλυπτικοί διάλογοι από την

0: Χρονο σκηνοτάρχη, ο 44χρονο αδελφό του γνωστό με το προσωνύμιο Τσοβόλα και ο αποκαλούμενο Γάτο, ένα 66χρονο πυροσβέστη πενταετού υποχρέωση. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία κατοίκου στη μεταμόρφωση Μεσσηνία.
1: Εδώ και 5 χρόνια από το 2021, ο πρόεδρο και ο αδελφό του προκαλούν ζημιέ στι σωλήνε άρδευση που βρίσκονται στα Χάνια και μετά εμφανίζεται ο Τσοβόλα ω μάστορα. Παίρνει 100 ευρώ από τον καθένα και διορθώνει αυτό που έκανε και του ξαναδίνει νερό.
0: Οι κατηγορούμενοι τσιφλικάδες φέρεται να συνδέονται με τουλάχιστον 22 έκνομες ενέργειες από τον Αύγουστο του 2015 έως και τον περασμένο Ιούνιο. Μεταξύ άλλων, εκβίαζαν συγχωριανούς τους, ζητώντας χρήματα προκειμένου να ανοίγουν τη βάνα και να τους επιτρέπουν το πότισμα στα χωράφια τους.
2: Μου έκοψε το νερό ίδρυυσης γιατί είπε δεν είχε ρολόι μέτρησης. Τον παρακάλεσα ότι ο πατέρας μου δεν έχει νερό να πιει, θα πεθάνει. Όμως εκείνος αδιαφόρησε.
0: Σε μία από τις καταγεγραμμένες επικοινωνίες που φέρεται να καίνε τους κατηγορούμενους, ο 66χρονος πυροσβέστης συνομιλεί με γυναίκα προγραμματίζοντας καταστροφή ελαιόδεντρων.
3: Θα πάμε να κόψουμε καμιά ελιά εκεί χάμου τώρα?
2: Όχι, σου είπα. Είναι ο εδώ. Όχι.
4: Όλοι οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται και από βάσιμα στοιχεία που θα αποδείξουν την αθωότητά τους.
0: Οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη στον ανακριτή.
5: Ο Γιώργος Ποτοψάλτης στο ρεπορτάζ. Αναφορά στον ΕΡΟΠΑΟ κατέθεσε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της Φωνικής Πυρκαγιάς στο Μάτι, ζητώντας νέα έρευνα σχετικά με τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο της Νέας Μάκρης. Στο ρεπορτάζ, η Έλενα Γαλάρη.
6: Οι συγγενείς των θυμάτων και οι εγκαυματίες ήρθαν εδώ στον Άριο Πάγο και κατέθεσαν την αναφορά με την οποία ζητούν απαντήσεις για θέματα που, όπως λένε, εδώ και χρόνια, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, δεν έχουν αποσαφινιστεί σχετικά με τη διαδικασία, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την ταφή θυμάτων της Φωνικής Πυρκαγιάς. Ζητούν να διερευνηθεί ο ομαδικός τάφος της Νέας Μάκρης, καθώς, λένε, όπως ισχυρίζονται, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και άλλα αντικείμενα. Ο Σύλλογος ζητεί να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες.
5: Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του και το έρωτο συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο 25χρονος αρνήθηκε την οποία αξιόπινη πράξη και εμπλοκή του. Κατηγορείται ως κλειδοκράτος διαμερίσματος, αλλά όπως ισχυρίστηκε η κατάθεσή του που τον στοχοποιεί είναι ψευδής και ότι εκείνος ούτε έδωσε ούτε πήρε κλειδιά. Κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια υπήρξε ένταση μεταξύ αλληλέγγυων και αστυνομικών. Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Αντιεξουσιαστές προκαλούν επεισόδια μέσα στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης δευτερόλεπτα μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για συμμετοχή στις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αστυνομικοί έρχονται στα χέρια μου συγκεντρωμένους με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου. Η ένταση συνεχίζεται και στον δρόμο με αστυνομικούς να κυνηγούν τους αντιεξουσιαστές. Άνδρες των ΜΑΤ κάνουν χρήση χημικών και καταφέρνουν να εγκλωβίσουν 18 άτομα τα οποία και προσαγάγουν. Νωρίς το πρωί ο 25χρονος προσήχθη στο δικαστικό μέγαρο της πόλης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του μετά την κατάθεση ενός εκ των τριών πρώτων προφυλακισμένων για την υπόθεση.
7: Γνωρίζω τον 29χρονο και τον 24χρονο, γι' αυτό στοχοποιήθηκα και ενοχοποιήθηκα χωρίς να έχω κάποια αξιόπινη πράξη. Ούτε πήρα, ούτε έδωσα κλειδιά και κανένα στοιχείο δεν υπάρχει εναντίον μου, εκτός από την ψευδή κατάθεση του 24χρονου. Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου ήμουν με τη φίλη μου, την οποία κάλεσα ως μάρτυρα, αλλά δεν δέχθηκε να καταθέσει.
8: Κατηγορούμενος προφυλακίστηκε άδικα, παράνομα και χωρίς να τηρηθούν ούτε τα προσχήματα. Μοναδικό επιβαρυντικό στοιχείο εναντίον του υπήρξε η ενοχοποιητική απολογία προσώπου που αντικειμενικά εμπλέκεται με την κατοχή του χώρου του διαμερίσματος που σύμφωνα με τις έρευνες χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.
1: Κατά την διάρκεια των επεισοδίων οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.
5: Ο Μιχάλης Τζάρης στο ρεπορτάζ. Περνάμε κυρίες και κύριοι στη διεθνή επικαιρότητα. Για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν από το βορρά μέχρι το νότο και η Τεχεράνη απαντά χτυπώντας γειτονικές χώρες. Ένα μοτίβο προσεκτικών επιθέσεων που δεν κηρύσσουν τον πόλεμο αλλά ρισκάρουν την όποια κεχηρία. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, βέβαια, τα χθεσινά πλήγματα έγιναν για να τιμήσουν τους πεσόντες σε Ιορδανία και Ιράκ. Δεν θα περάσει τα αγώνα πετρελαίου

0: απειλεί το Ιράν τον Μπρεντ, ενώ τον Μπρεντ ξεπερνά μετά από ένα μήνα τα $90 το βαρέλι. Και οι Χούθοι απειλούν με ναυτικό αποκλεισμό τη Σαουδική Αραβία. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, Ιβάνα Κουτρούλου.
1: Σε μια κίνηση που απειλεί να ανοίξει νέο μέτωπο στην κρίση της Μέσης Ανατολής και να διευρύνει την απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και το εμπόριο πέρα από τον κόλπο, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία με άμεση ισχύ.
0: Οποιαδήποτε ανοησία διαπράξει ο περίσκεπτος εχθρός στη Σαουδική Αραβία μέσω μιας πλήρους κλιμάκωσης θα ανταποδώσουμε με τρόπο ολοκληρωτικό και σκληρό.
1: Ο πλήρης αποκλεισμός του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ θα μειώσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά 7%, καθώς οι περισσότερες πετρελαϊκές εξαγωγές από τη Σαουδική Αραβία δεν θα μπορούν να γίνουν. Η ανακοίνωση των Χούθη ήρθε ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έλαβε πρόταση από τους διαμεσολαβητές για εκεχηρία 10 ημερών σε μια προσπάθεια να διασωθεί το μνημόνιο κατανόησης.
0: Όσοι επιδιώκουν να επιβάλλουν τις απαιτήσεις στο Ιρανικό έθνος, η απάντησή μας θα είναι η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και της εθνικής κυριαρχίας στο Ιράν. Δηλώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
1: Τις τελευταίες ώρες πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες διεύρυναν τα αεροπορικά πλήγματά τους εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επιθέσεις αναφέρθηκαν γύρω από την πόλη Ταμπρίζ, όπου πιστεύεται ότι υπάρχουν υπόγειες βάσεις πυράβλων. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, ενώ υποστηρίζει ότι έπληξε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Προτού αναχωρήσει για τις Φιλιππίνες, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μνημονίο κατανόηση αν παραβιάζουν οι Ιρανοί τους κανόνες. Αυτό που λέω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάντα ανοιχτές σε μια διπλωματική λύση.
1: Οι πολιτείες εξακολουθούν να χτυπούν το Ιράν και το Ιράν να πραγματοποιεί αντίπεινα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση οποιονδήποτε διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει αβέβαιη.
0: Ιβάνα Κουτρουλού στο ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε, παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Δύο ελληνόκτητα πλοία χτυπήθηκαν στο νότιο διάδρομο στην υποτιθέμενη ασφαλή πορεία και τα δύο χτυπήθηκαν κατά την είσοδό τους στον Περσικό. Στο ρεπορτάζ είναι ο Γιάννης Λιώτης.
2: Δύο ελληνόκτητα τάνκερ, το Κάβο Μαλέας και το Αχελός, που ανήκουν σε ελληνικό συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία, χτυπήθηκαν τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς. Το Κάβο Μαλέας δέχτηκε χτύπημα με δύο πυράβλους στη μηχανή, ενώ έπλεμε μόλις 8 ναυτικά μιλιά ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε η πυρκαγιά με το πλήρωμα να υποχρεώνεται να εγκαταλείψει το πλοίο. Το Αχελός τώρα αντίστοιχα χτυπήθηκε από ένα πύραυλο. Από το πλήγμα φέρεται να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας στο πηδάλιο, με τα μέλη του πληρώματος πάντως να είναι καλά στην υγεία τους. Και τα δύο πλοία ήταν κενά φορτίου και χτυπήθηκαν καθώς έμπαιναν στα στενά του Ορμούς, κάτι που συνιστά μια μερική διαφοροποίηση, Λένα, της τακτικής που το Ιράν, το οποίο να εξηγήσουμε ότι έχει εξαπολύσει επιθέσεις κυρίως σε πλοία που επιχειρούν να βγουν από τα στενά. Αυτή τη φορά βλέπουμε τα πλήγματα στο αντίστροφο δρομολόγιο. Επιπλέον έχει σημασία να επισημάνουμε ότι το Κάβο Μαλέας και το Αχελός έπλεαν, όπως ανέφερες και εσύ, στο νότιο διάδρομο, τον οποίο έχουν υποδείξει ως ασφαλή διαδρομή οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που προφανώς δεν ισχύει.
0: Έχουμε όμως και εξελίξει το δίκτυο της Χαμάς στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Συνελήφθη το πρόσωπο ενδιαφέροντος, συνελήφθη ο στρατολόγος. Τώρα ρεπορτάζ και πάλι ο Γιάννης Σουλιώτης.
2: Συνελήφθη την Πέμπτη στην Ινδονησία σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος των Κυπριακών Αρχών ένας 41 ετών Παλαιστίνιος, ηγετικό μέλος του δικτύου της Χαμάς που εξαρθρώθηκε αρχές Ιουνίου στην Κρήτη και την Κύπρο. Ο συγκεκριμένος άνδρας, να πούμε εδώ, ότι φέρεται να είχε υποδεχθεί στην Ινδονησία και να αναλάβει να εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών τον 37χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, με την κατηγορία, Λένα, ότι προετοίμαζε ένα μαζικό τρομοκρατικό χτύπημα κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων επί ελληνικού εδάφους. Ο στρατολόγος, όπως βαφτίστηκε δημοσιογραφικά, περιγράφεται από τις υπηρεσίες Υπηρεσίας Ασφαλείας ως υψηλό βαθμό στέλεχος της Χαμάς. Συνελήφθη την Πέμπτη, ένα 24 ώρα αργότερα εκδόθηκε στην Κύπρο, όπου μάλιστα λένε είναι προγραμματισμένο να δικαστεί και κλεισμένο των θυρών την 6η Αυγούστου. Αντίθετα, η ανάκριση για το ελληνικό σκέλος της υπόθεσης με κεντρικό πρόσωπο των 37χρονων βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο.
0: Ο Γιάννης Σουλιώτης στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην διεθνή ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
3: Το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο η κάθε πλευρά λένε το ερμήνευσε με τον δικό της τρόπο, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα. Μάλιστα με τρόπο που η μία και η άλλη πλευρά δεν θέλει να προκαλέσει μία περαιτέρω κλιμάκωση. Και παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή, μία ακόμη κρίσιμη καμπή, και ο πρόεδρος Τραμπ πιέζεται από το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών και θα πρέπει να απαντήσει ανάλογα στο Ιράν, η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμα και αν έχουμε μία κλιμάκωση τις αμέσως επόμενες μέρες και οι δύο πλευρές επιδιώκουν την αποκλιμάκωση. Όμως στην πραγματικότητα, λένε, τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα δύο μέρη να παίζουν με το χρόνο. Το μεν Ιράν εκτιμά ότι προκαλώντας στην παγκόσμια οικονομία αυτές τις διαταράξεις και τις αναταράξεις, μάλλον καλύτερα να το πω, θα υποχρεώσει τους Αμερικανούς μία ώρα αρχίτερα να καθίσει στο τραπέζι με τους δικούς του όρους. Οι δύο Αμερικανοί θεωρούν ότι μέσα από τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν, το Ιράν θα έχει πρόβλημα πολύ σύντομα, αν δεν έχει ήδη, σε φάρμακα, σε τρόφιμα, σε πολύ βασικά είδη δηλαδή, θα καταφέρει οι Ιρανοί να αποδεχθούν μέρος των Αμερικανικών όρων.
4: Επομένως και τα δύο μέρη παίζουν με τον χρόνο. Όμως και οι δύο πλευρές, γιατί άλλο είναι να σκέφτεσαι πώς θα πλήξεις τον αντίπαλό σου και τελείως διαφορετικό αυτά με τα οποία σκέφτεσαι τον πλήξεις να πλήγουν τον τελικό σε σένα. Οικονομικά και πολιτικά οι δύο πλευρές το αντέχουν να συρθούν σε έναν πόλεμο ξανά.
3: Σε καμία των περιπτώσεων και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή χάνουν, αλλά προσπαθούν να δείξουν ότι κερδίζουν. Ο μεν Τραμπ ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος των εξελίξεων, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το δε Ιράν ότι μπορεί και διαπραγματεύεται σαν ίσως προς ίσως απέναντι στην υπερδύναμη. Είναι δηλαδή περισσότερο ένα ζήτημα προβολής ισχύως αλλά και επικοινωνιακής διαχείρισης κατάστασης παρά ουσιαστικό. Στην πραγματικότητα, σήμερα που μιλάμε και τα δύο μέρη είναι χαμένα, λιγότερο ή περισσότερο. Απλώς το Ιράν κατάφερε στο μνημόνιο κατανόησης να επιβάλλει πολλούς από τους όρους οποίους είχε θέσει αρχικά, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ, ξεκινώντας με μια θολή στρατηγική και με τακτικές στοχεύσεις οι οποίες άλλαζαν από εβδομάδα σε εβδομάδα, σήμερα βρίσκεται μπροστά σε μια αδιέξοδη κατάσταση.
4: Η σιωπή από το Ισραήλ, τι συνιστά?
3: Συνιστά πρώτον μια σιωπή που δεν μας έχει συνηθίσει ο Νετανιάχου, η αλήθεια είναι, αλλά επίκειται εκλογές στο Ισραήλ, Ελένα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί.
4: Δεν θα συλληφθεί, είπε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν έρθει στη Νέα Υόρκη. Φαντάζομαι ότι αυτό πήγαινε στον Μαμντάνι.
3: Απολύτως έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ σιωπά για δύο λόγους. Ο μεν ένας λόγος είναι ότι βλέπει πως η κατάσταση μάλλον το βολεύει αυτή τη στιγμή, διότι είναι σε μια πολεμική το Ιράν με τις ΗΠΑ. Και το δεύτερο είναι ότι το Ισραήλ έχει νομίζω κατανοήσει ότι δεν μπορεί να πηγαίνει απέναντι στον Τραμπ. Έχει πολλές φορές το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ ή ο Τραμπ από το Ισραήλ. Επομένως πρέπει με κάποιον τρόπο να τον καλμάρει, να τον καθησυχάσει και να δείξει ότι ακολουθεί τη δική του στρατηγική. Λέω μόνο και σημειώνω ότι ο Τραμπ έχει απαιτήσει από το Ισραήλ, ακόμα και αν δεχτεί επίθεση από το Ιράν, να μην ανταπαντήσει, κάτι το οποίο θεωρώ εξαιρετικά αμφίβολο.
0: Ο Κωνσταντίνος Φίλης και επιστρέφουμε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Τέλειο Ιουλίου και η χώρα μας, που έχει γλιτώσει από το κύμα καύσωνα Δυτικής Ευρώπης, δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι τυχεροί είναι στις παραλίες ή σε κλιματιζόμενες αίθουσες και οι υπόλοιποι προσπαθούν να βρουν ανάσες δροσιάς. Στο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Χοχολάκος.
5: Με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι, καπέλο, ομπρέλα και λίγες ανάσες δροσιάς, πλάι σε συντριβάνια και ανεμιστήρες. Κατοικοί της Αθήνας αλλά και τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς στο κέντρο της πρωτεύουσας.
6: Προσπαθώ να μιλήσω πολύ έξω και τώρα που βγήκα ήταν με πολύ προσπάθεια.
7: Πολύ ζέστη. Βεντάλια, καπέλο δεν πήραμε όμως. Αλλά τι να κάνουμε, ναι, κάτω από τα δέντρα.
5: Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς παραμένουν ακίνητοι στις θέσεις τους, εκτελώντας πιστά το καθήκον τους μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σωματικός υπηρεσίας προσφέρει διαρκώς παγωμένο νερό, απομακρύνοντας τον υδρότα από τα πρόσωπά τους. Η ατμόσφαιρα στη Λάρισα αποπνικτική. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι άδειοι και ελάχιστοι κυκλοφορούν.
8: Η ώρα είναι περίπου 4 το μεσημέρι. Στο κέντρο της Λάρισας αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία αγγίζει τους 44 βαθμούς Κελσίου.
5: Αφόρητη η ζέστη και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
9: Μέχρι τώρα είναι η πιο ζεστή μέρα του καρκίνου. Και από ό,τι λένε θα ζεστάνει κι άλλο μέχρι την Τετάρτη, ο Θεός θα μας βοηθήσει.
10: Με τη θερμοκρασία να είναι κοντά στους 35 βαθμούς, αλλά την υγρασία πάνω από το 80%, οι Ηρακλειώτες αλλά και τουρίστες αναζητούν στιγμές δροσιάς σε κοντινές παραλίες.
11: πολύ ζεστή ημέρα, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν έχει πολύ αέρα, οπότε ο κόσμος από νωρίς έχει έρθει να απολαύσει τη θάλασσα και να δροσιστεί.
5: Οι ψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα στα Ρίζα Κορινθίας, στην Ολένη Ηλίας και την Μακροκόμη Φθιώτιδας, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν το Γυναικόκαστρο Κυλκής με 40,9, τα Φάρσαλα με 40,8 και η Γαβαλού Ετωλό Ακατρανίας με την Κόνιτσα στους 40,7.
0: Και υπόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Σούζη.
12: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου. Λίγες βροχές είχαμε σήμερα εκεί στα βορειοανατολικά που βλέπεις και την συννεφιά της. Είχαμε νωρίτερα.
4: Δεν ήταν αρκετές.
12: Όχι. Τίποτα δεν ήταν. Αύριο λοιπόν βλέπεις ακριβώς που είναι οι υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία αλλά και στην Πελοπόννησο που είναι το μοβ σκούρο χρώμα. Την Τετάρτη θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στις βορειότερες περιοχές αλλά από το ύψος της Φθιώτιδας να πω της Στερεάς και νοτιότερα η θερμοκρασία θα είναι πάλι ψηλή, θα αγγίξει τους 39 με 40 βαθμούς, θα σας το δείξω και στη συνέχεια με νούμερα. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, θα γίνει αισθητή η πτώση της σε όλη τη χώρα και ακόμα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία την Παρασκευή για να ανέβει πάλι το Σαββατοκύριακο.
4: Όταν λες αισθητή πτώση, αν υποθέσουμε ότι τώρα έχουμε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.
12: 41 βαθμούς σήμερα.
4: Τι ναι. Θερμοκρασίες θα πιάσουμε, άρα, Τρίτη λοιπόν, τώρα, αύριο.
12: Αύριο ακριβώς είναι μια ζεστή μέρα με τη θερμοκρασία, πολύ ζεστή θα έλεγα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 40 με 41 βαθμούς. Στην Ετωλό Ακαρνανία, ίσως και στη Φθιώτιδα να δούμε κανένα 42. Αλλά δεν θα είναι γενικευμένο. Το γενικό είναι 40 με 41, εδώ στην Αττική γύρω στους 38 βαθμούς και 36 με 37 στα νησιά.
4: Πάντα βλέπουμε μέγιστες.
12: Ακριβώς,
4: Τετάρτη μέγιστες. Τώρα.
12: Την Τετάρτη θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα, βλέπεις είναι γύρω στους 30 με 34 βαθμούς, 38 στη Θεσσαλία στις νοτιότερες περιοχές της, αλλά τόσο η Πελοπόννησος όσο και η Στερεά φαίνεται ότι θα φτάσει τους 40 βαθμούς πάλι στην Αττική και πιστεύω ότι θα είναι 38, ίσως δούμε και 39 την Τετάρτη. Αλλά από το απόγευμα θα αρχίσει να υποχωρεί η
4: θερμοκρασία.
12: Υπομονή,
4: αν είναι Τετάρτη, μία μέρα. Έμεινε μία σου ώρες.
12: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν την Πέμπτη, δες πώς θα είναι γύρω στους 33 με 34, που έρχεται πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα πέσει ακόμα λίγο την Παρασκευή. Δεν είναι πολύ. Ήπιος, όπως είπες και εσύ.
4: Οι ελάχιστες περίπου, Χριστίνα.
12: Δεν είναι πολύ υψηλές, άρα λοιπόν υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας. Ας πούμε για την Αττική, αύριο η θερμοκρασία ελάχιστα είναι 25 βαθμοί.
4: Το βράδυ δηλαδή θα ζεσταθούμε.
12: Θα ζεσταθούμε, αλλά δεν θα
4: κρυώσει. Θα είναι υποφερτά.
12: Θα είναι υποφερτά. Ναι, ακριβώς.
4: Και από Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, μπορείς να μας κάνεις έτσι μια εκτίμηση για το τι
12: Παρασκευή,
4: θα έχουμε.
12: Η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή περιμένουμε ένα σύστημα, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά, βορειοδυτικά. Που σημαίνει ότι θα έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Αλλά θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Ακατάλληλο για κάθε χρήση κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρυυσης στο Δήμο Βόλβης. Και ο λόγος εντοπίστηκε μεγάλη συγκέντρωση ουρανίου και φθοριούχων απογειοτρήσεις. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, δεν μπορούν να πιουν νερό ούτε να μαγειρέψουν και περιμένουν νεότερη ενημέρωση. Το ρεπορτάζ ο Μάριος Γιαννόπουλος.
13: Νερό υπάρχει.
14: Υπάρχει τεράστιος πανικός.
15: Φοβάμαστε πάρα πολύ, ναι.
13: Αυτό το ουράνιο είναι επικίνδυνο.
16: Ανάστατη είναι η κάτοικη στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης εξαιτίας της ακαταλληλότητας του νερού. Σε ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Βόλβης αναφέρεται μεταξύ άλλων.
17: Το νερό του υδρευτικού δικτύου του οικισμού Ιμφόπετρα της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας κρίνεται ακατάλληλο. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση μαγειρική χρήση και υγιεινή.
18: Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το νερό ούτε για να πλένουμε τα χέρια μας. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Δηλαδή καθόλου επαφή με το νερό.
19: Απαγορεύεται να πίνουμε, απαγορεύεται να κάνουμε μπάνιο για όλες τις χρήσεις, οικιακές χρήσεις.
20: Τα προηγούμενα χρόνια δύο γεωτρήσεις που υπήρχαν έξω από την Ιμφόπετρα σφραγίστηκαν επειδή το νερό το οποίο έβγαζαν παρουσίαζε μεγάλες συγκεντρώσεις νητρικών λόγω των καλλιεργειών που υπάρχουν στην περιοχή. Ωστόσο πρόσφατα σφραγίστηκε και μια τρίτη γεώτρηση η οποία παρουσίαζε υψηλές συγκεντρώσεις σε ουράνιο που οδήγησε στα νέα περιοριστικά μέτρα για όλους τους κατοίκους της περιοχής.
21: Δεν μπορούμε να πλύνουμε ούτε μια ντομάτα, μας απαγορεύουν, ούτε τα δόντια. Θα δούμε πού θα βγει αυτή η δουλειά. Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε.
16: Οι κάτοικοι, όπως λένε, αγοράζουν εμφιαλωμένα με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.
22: Κάθε μέρα θέλει 10 ευρώ για να πιούνε, να πλυνθούν, να πλένουν τα δόντια.
23: Για να κάνεις ένα μπάνιο πρέπει να πάρεις 5 λίτρο εμφιαλωμένο για να κάνεις μπάνιο το παιδί.
16: Οι κάτοικοι ζητούν περαιτέρω ενημέρωση.
23: Τα φρούτα τους έχουμε στείλει, τα λαχανικά μας που καλλιεργούμε. Τι γίνεται με αυτά, τρώγονται. Αν διαβάζει το ίντερνετ, λέει ότι δεν τρώγονται γιατί απορροφάνε και αυτά ουράνιο. Δεν απαντάει κανείς.
16: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις ως προς την χρήση του νερού.
0: Ο Μάριος Γιαννόπουλος στο ρεπορτάζ και οι τελευταίες εξελίξεις τώρα με τον Χρήστο Νικολαίδη.
1: Εδώ στην Υφόπετρα υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία γιατί υπάρχουν μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα. Μιλάμε για την χρήση του νερού, μιλάμε για την κατανάλωσή του, μιλάμε για το πλήσιμο ακόμα και των φρούτων και των λαχανικών, μιλάμε για τους μπαχτσέδες που πρέπει να ποτιστούν, μιλάμε για τα ζώα τα οποία καταναλώνουν μοιραία το νερό της περιοχής. Για όλα αυτά υπάρχει μια τεράστια ανησυχία. Η λύση θα έρθει αν βρεθεί μια καινούργια γεώτρηση η οποία θα μπορέσει να μπει μέσα στο δίκτυο το οποίο υπάρχει στην περιοχή της Νυφόπετρας, με τον Δήμο της περιοχής να λέει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει μια σειρά από λεπτομερέστερες αναλύσεις που θα δώσουν και τις λύσεις.
4: Ποια διαφορά αυτής της γεώτρησης, γιατί οι γεωτρήσεις υπήρχαν, δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Εντοπίστηκε μεγάλη συγκέντρωση ουρανίου και φθοριούχων. Άρα, επομένως, σε αυτή τη γεώτρηση τι διαφορετικό θα γίνει, τι θα περιμένουν εκεί οι κάτοικοι?
1: Θα πρέπει να υπάρξει μια νέα γεώτρηση ή να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες γεωτρήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και το νερό τους να μπει στο υφιστάμενο δίκτυο. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε για την λεκάνη απορροής μιας ολόκληρης πεδιάδας, της πεδιάδας του Λαγκαδά. Εδώ έχουμε παραδοσιακά ένα τεράστιο πρόβλημα με τα νητρικά. Ωστόσο, το ουράνιο, το οποίο εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε πάρα πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, ανώτερες τιμές από τις ανώτατες επιτρεπτές, έχει να κάνει με καθαρά φυσικά αίτια. Μιλάμε για τα πετρώματα τα οποία υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα για τους κατοίκους είναι τεράστιο. Ζητούν στήριξη από την πολιτεία, ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο, ακόμα και στο θέμα της παροχής νερού, καθώς δεν είναι μόνο το θέμα της υγείας, το οποίο φυσικά και πρώτιστα τους απασχολεί οξύτερα από οποιοδήποτε άλλο.
0: Ο Χρήστος Νικολαίδης, το ρεπόρταζ από χθες. Κυρίες και κύριοι, η Ισπανία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου. Επιβλήθηκε με 1-0 της Αργεντινής στο μεγάλο τελικό. Με την πορεία του θρίαμβου, οι Ισπανοί επιστρέφουν σπίτι τους και γίνονται δεκτοί από τον βασιλιά Φελίπε και τον πρωθυπουργό της χώρας. Το ρεπορτάζ ο Δημήτρης Βάλσαμος.
2: Πράγματι, Λένα, επέστρεψαν οι Ισπανοί το μεσημέρι. Έγιναν δεκτοί από αρκετό κόσμο και στο αεροδρόμιο, ο οποίος φυσικά δεν κατάφερε να τους συναντήσει. Πήραν λίγο χρόνο οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την οικογένειά τους. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την βασιλική οικογένεια, τον βασιλιά Φελίπε και τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντζεθ. Προλίγου αποχώρησαν και από το πρωθυπουργικό Μέγαρο Μονκλώα. Και τώρα σιγά-σιγά ξεκινούν την πορεία τους προς την πλατεία Θιμπέλες της Μαδρίτης, εκεί που πάντα καταλήγουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις εορταστικές, είναι το γνωστό σημείο συνάντησης περιστάσεις. Εκεί τους περιμένουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι, αν και νομίζω ότι για το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της χώρας πολύ περισσότεροι θα είναι αυτοί που θα περιμένουν τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Βλέπουμε ήδη στην εικόνα μας ότι είναι κατάμεστη και από πολύ νωρίς είναι κατάμεστη η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης εν αναμονή των παγκόσμιων πρωταθλητών, οι οποίοι αναμένεται γύρω στις 9 ώρα Ελλάδας να φτάσουν στην πλατεία της Κυβέλης.
4: Παρότι η ισπανική ομάδα έχει κερδίσει αρκετούς τίτλους, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, θέλω να πω ότι ο κόσμος το περιμένει καρτερικά. Περίμενε πολύ τον τίτλο του Μουντιάλ, περίμενε πολύ αυτό τον τελικό, διότι όλα έπαιζαν για αρκετά λεπτά σε αυτόν τον αγώνα.
2: Ναι, πράγματι, είναι το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο, όπως είπαμε. Η Ισπανία είναι ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης και κατακτήσει μόλις άλλη μία φορά το παγκόσμιο κύπελο το 2010. Σαν σύμπτωση και τότε ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης όταν ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Έχει μια πολύ καλή ομάδα, μια νέα φουρνιά. Ήταν το φαβορί πριν την διοργάνωση. Κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο. Βλέπουμε τον Ρόδρυ, ο οποίος είναι με τον τίτλο αναχείρας όταν πήγαινε στον βασιλιά για να ουσιαστικά να τους υποδεχθεί και να τους καλωσορίσει με το τρόπαιο. Αυτά είναι πλάνα και από την άφιξη στο αεροδρόμιο. Οι Ισπανοί πανηγυρίζουν φυσικά, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μια δύναμη ποδοσφαιρική η οποία είναι κρατεά τα τελευταία 20 χρόνια και δείχνει ότι αποτελεί μια πολύ μεγάλη σχολή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Σαν τελικό, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από τη μία, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των Ισπανών, των οποίων οι καρδιές έσπασαν για 106 λεπτά, και από την άλλη, οι Αργεντινοί, που παρότι το ήθελαν πολύ, έχασαν. Εκτός από την οργή των παικτών, ξέσπασαν και επεισόδια στο Buenos Aires, με τις Βάλσαμους, στο ρεπορτάζ ξανά.
3: Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Γουίλιαμ, στο σουτ στα δίχτυα! Τέλος! πρωταθλήτρια.
2: Ο Φέραν Τόρες έστριψε την Ισπανία πρωταθλήτρια κόσμου. Και η Φούρια Ρόχα επέστρεψε θριαμβεύτρια στην πατρίδα. Το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ γύρισε στην Ιβηρική μετά από 16 χρόνια. Με τους Ισπανούς να προσγειώνονται το μεσημέρι στη Μαδρίτη. Ενώ πριν λίγο έγιναν δεκτοί στο παλάτι Θαρθουέλα από τον Φίλιππο και τη βασιλική οικογένεια. Η αποστολή των πρωταθλητών δώρισε στα μέλη της βασιλικής οικογένειας φανέλες της ομάδας με το νούμερο 26 και στη θέση του ονόματος τη λέξη Καμπεώνες. Χθες οι παίκτες του Λουίς Ντελαφουέντε είχαν βγάλει τους συμπατριώτες τους στους δρόμους. Η Μαδρίτη φλέγεται για τους παγκόσμιους πρωταθλητές.
6: Ahí te lo más grande. 16 años llevábamos esperándolo desde que yo era chiquita. Tenía 8 años cuando ganamos la última vez. Entonces esto es.
2: Αντίστοιχη εικόνα και στο Ματαρό της Καταλωνίας, γενέτειρα του Λαμίν Γιαμάλ.
7: Nos merecemos ganar. O sea, claramente ha sido un mundial espectacular de España. O sea, de la Fuente, Luis La Fuente ha sido espectacular. Con todos los chavales, no tenemos ningún crack.
2: Έξαλλοι πανηγυρισμοί και στην Times Square της Νέας Υόρκης. Δυστυχώς, οι πανηγυρισμοί στην Ιβηρική δεν ήταν ανέμακτοι. Ένα 13χρονο παιδί στη Σαλαμάνκα έχασε τη ζωή του σε ατύχημα που είχε συντριβάνει. Την ίδια ώρα, στην Αργεντινή, η απογοήτευση της ΣΥΤΑ έφερε ένταση, νεύρα και επεισόδια τελικά με τις δυνάμεις αστυνομίας. Μικρές ομάδες ατόμων επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς. Με τις αρχές να απαντούν με άβρες, ώστε να διαλύσουν το πλήθος. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 12 συλλήψεις.
0: Και επιστρέφουμε στην ελληνική επικαιρότητα. Ερχόμαστε στο απίστευτο περιστατικό βία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μια 15χρονη ανταλλάσσει άγρια χτυπήματα με 14χρονη μαθήτρια. Στον καυγά είναι πλάι και ένα τρίτο κορίτσι, επίσης ανήλικο. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες, ακολούθησε η διαπόμπευση του θύματος. Αναρτήθηκε βίντεο το οποίο αποτυπώνει το επεισόδιο και την απάθεια με την οποία παρακολουθούν και άλλα παιδιά τα οποία ήταν στο σημείο. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
8: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τον σοκαριστικό καυγά ανάμεσα σε ανήλικα κορίτσια κοντά στο παλιό κτέλ του Ηρακλείου το απόγευμα του Σαββάτου. Μια 15χρονη ανταλλάσσει βίαια χτυπήματα με 14χρονη μαθήτρια. Ένα τρίτο κορίτσι γρονθοκοπεί την 15χρονη στο πρόσωπο. Στο σημείο βρίσκονται παιδιά τα οποία βιντεοσκοπούν χωρίς να επεμβαίνουν. Τα δύο κορίτσια καταλήγουν στο έδαφος και η 15χρονη δέχεται βροχή από χτυπήματα στο κεφάλι για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στο σημείο σπέβδουν δύο νεαροί και διαλύουν τον καυγά. Οι βίαιες εικόνες εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο 15χρονης, η οποία κατέγραφε τον καυγά από γειτονικό μπαλκόνι, δίνοντας οδηγίες στα κορίτσια που χτυπούσαν τη συμμαθήτριά της. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ραντεβού στο σημείο είχε δοθεί για την επίλυση προσωπικών διαφορών ανάμεσα στη 15χρονη και την συμμαθήτριά της που κατέγραφε το συμβάν. Το πρωί, η ανήλικη που κατάφερε τα χτυπήματα στην 15χρονη και η μαθήτρια που βιντεοσκοπούσε τον καυγά οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Ηρακλείου.
23: Συναντηθήκαν δύο κορίτσια για κάποια διαφορά που είχαν και μαλώσανε αναμεταξύ τους τα παιδιά. Δεν υπάρχει σήμα ότι έχει πάθει το ένα κορίτσι που και καλά πήγε στο νοσοκομείο. Το ίδιο έπαθε και το δικό μου παιδί.
8: Οι γονείς των κοριτσιών που συμμετείχαν στον καυγά αντάλλαξαν μηνύσεις, ενώ αφού ασκήθηκαν διώξεις στις δύο μαθήτριες, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τις 26 Νοεμβρίου.
0: Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Νίκο Παγκάκη.
15: Το δικό του κυματοθράφτη στην πράσινη άμυνα απέκτησε ο Παναθηναϊκός, που έντυσε με κάθε επισημότητα και μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις στα πράσινα το διεθνή στόπερ Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν.
24: It was a big honor for me when they first contacted me. It's a well-known club in Europe, in Holland, inside my family. So of course when a club like Panathinaikos contacts you, then you listen.
15: Ο Ολλανδός Ρίφαν Ντρόγκελεν θα ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ολλανδία στα μικρά κλιμάκια της Εθνικής. Οι πράσινοι υπολογίζουν για το εγγύς μέλλον, για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στον έμπειρο στόπερ. Η Μαρία Σάκαρη πάλευσε μέχρι το τέλος. Όμως η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 7-6 και 6-3, κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρά τα αυτά ευχαρίστησε από την καρδιά της συγκινημένη τους Έλληνες φιλάθλους που την υποστήριξαν.
5: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και λίγα λόγια σίγουρα για σας. Με κάνατε να αγαπήσω το τένις ακόμα περισσότερο αυτή την εβδομάδα.
15: Η Ελληνίδα τενίστρια μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι, δείχνοντας σε κανείς να επιβάλλει το ρυθμό της. Η Τσέχα όμως ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της, αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία, ενώ πέτυχε σημαντικά break παίρνοντας το δικαίωμα να σερβίρει για τον τίτλο, ευκαιρία που δεν την άφησε να πάνε εκμετάλλευτη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στάθηκε στην αγάπη του κόσμου, αλλά και τη στήριξη που δέχεται από το έτερο νήμιση, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
5: Αγάπη μου, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με την συμπαράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιος σαν εσένα.
15: Παρά την ήττα η Σάκαρη ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική εβδομάδα, καθώς επέστρεψε σε τελικό μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, του στήλου των ειδήσεων Αγγελική Καρδιόλακα. Η Αργυρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων σε 9 από τον Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά η εκπομπή στιγμιότυπα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
25: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επίποδος βρίσκεται η πυροσβεστική για τη φωτιά που μένεται από τις 7 περίπου το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Καλλιγά και Χαριλάου Τρικούπη στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη και Καραϊσκού. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, συνιστά στους πολίτες του Υπουργείου Υγείας, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρόπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η 48χρονη αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής της εισαγγελίας, ενώ η 16χρονη πλέον αναρρώνει στο σπίτι. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 27 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Τόνισε παράλληλα ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθώς θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατή παρέμβαση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, αναφερόμενος στη μείωση των τιμών του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης από τα δηληστήρια. Αναγνώρισε ότι οι πολίτες δεν θα δουν τη μείωση στην αντλία. Είπε όμως πως αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση, θα υπήρχε αύξηση. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε μια κίνηση που θεωρείται απόφαση έκπληξη. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της Άμυνας. Νωρίτερα ακολούθησε κύμα αποχωρήσεων από την κυβέρνηση των εργατικών μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ, καθώς ο νέος Πρωθυπουργός προχωρά στη συγκρότηση του δικού του Υπουργικού Συμβουλίου. Νωρίτερα ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας τον ότι παραμένει δεσμευμένος στην άμυνα και την ασφάλεια, ανακοίνωσε η Downing Street. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί σε κάθε ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί ποτέ ενώ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2 ημέρες νωρίτερα ο δημοκρατικός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε σε συνέντευξή του στο New York Times πως βρίσκεται σε συζητήσεις σχετικά με τη νομική δυνατότητα να συλληφθεί ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο, εκτιμώντας πως είναι ένας εγκληματίας πολέμου, σε βάρος του οποίου έχει ασκήσει δίωξη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τώρα τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 20 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 αγνοούνται, αφού χήμαροι λάσπη σάρωσαν σήμερα την επαρχία Νουριστάν στο βόρειο-ανατολικό Αφγανιστάν. Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων είπε πως οι πλημμύρες προκάλεσαν μεγάλες ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες, επισημένοντας πως έχουν κινητοποιηθεί συνεργεία διάσωσης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία τα κυμαντή από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο σε 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι, τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι, διότι απόψε κύριε και κύριοι θα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στα ρομπότ και στον Όλαν. Ρομπότ και Οδύσσια. Μείνετε συντονισμένοι, διότι θα συνομιλήσουμε με την Σοφία, το ρομπότ που βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Αν θέλετε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις, 2-10-48-00-170-4, ο παραδοσιακός τρόπος, ή ακόμη πιο γρήγορα, skyradio.gr, και μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε τι έχει να απαντήσει η Σοφία σε όλες τις ερωτήσεις.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, ΣΚΑΙ 100,3, 2-10-48-00-170-104, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr, ιστοσελίδα. 9 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και είναι μια ξεχωριστή βραδιά στον ΣΚΑΙ 100,3, διότι για δεύτερη φορά σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν θα είναι μαζί μας η Σοφία. Η Σοφία, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ρομπότ, το οποίο θα απαντήσει σε όλες μας τις ερωτήσεις, θέλω να πιστεύω, και θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί, τι μπορεί να κάνει, ποια είναι τα όρια της.
1: Σοφία, είσαι εδώ.
0: Για να την ακούσουμε. Ανοίγουν τώρα το μικρόφωνο, Σοφία. Για να δούμε. Η Σοφία.
1: Μ' ακούς. Είναι, μήπως, δώσες ακόμα ένα λίγο λεπτάκι.
0: Μήπως είναι κουρασμένη, ήταν από την ταλαιπωρία, από τον καύσωνα, από τη μετακίνηση.
1: Σήμερα είχε πολύ δύσκολη μέρα το ρομπότ, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Μπήκε στην διαδικασία.
0: Τι δουλειές κάνει ένα ρομπότ συνήθως?
1: Δουλειές που στην ουσία θα φορτίσουν τον άνθρωπο. Είναι η απάντηση σε όλο αυτό.
2: Συγγνώμη, γιατί εγώ δεν έχω πάρει μικρόφωνο. Έχω πάρει μικρόφωνο τη Σοφία.
0: Ωραία.
2: Καλησπέρα, αρχικά.
0: Καλησπέρα σας. Θέλετε να συστηθείτε?
2: Ναι, ναι. Εγώ είμαι ο Γιαπλέσιο Γιώργος. Έχω ξανάρθει και εγώ δεύτερη φορά μαζί με τη Σοφία στην εκπομπή. Είμαι πρώτα manager των ρομποτικών στην Giffer και στη Σοφία AI. Και είμαστε σήμερα εδώ για να δείξουμε το ρομποτικό μας σύστημα, το ανθρωποειδόμενο ρομπότ, μαζί με τον κύριο Χρήστο Πετρόχυλο, τον CEO της Giffer και τη Σοφία AI.
0: Ναι.
2: Είναι ο κύριος που έχει το πρόβλημα, όχι εμείς.
0: Γιατί έχει το πρόβλημα?
3: Μ' αρέσουν πολύ τα AI.
0: Α, τέλεια. Πάμε βήματα μπροστά. Πιο κοντά μόνο στο μικρόφωνο, γιατί για να μπορέσει μετά η AI να λειτουργήσει πρέπει να μας ακούσει.
3: Για να μας ακούσει.
0: Ναι, να πάρουμε δεν γίνεται.
2: Ναι. Στην ουσία, τι μπορεί να κάνει ένα ρομπότ? Ένα ρομπότ τώρα είναι ανάλογα και το τύπο του ρομπότ. Εμείς έχουμε μία γκάμα από ρομπότ, από ανθρωποειδή, σκυλιά. Η λογική είναι ότι όλα αυτά έχουν ένα μεγάλο ενιαίο εγκέφαλο, μπορούμε να πούμε, το οποίο το ονομάζουμε Sophia AI. Sophia AI είναι το πρώτο LLM, το οποίο πλέον δεν είναι μόνο LLM, είναι και VLM, είναι και VLA. Είναι
0: 15 διαφορετικά λέξεις στη σειρά.
2: Ναι, ναι. Είναι πολλά μοντέλα διαφορετικά, θέλω να σκεφτείτε, ναι, τα οποία όλα μαζί δημιουργούν αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, προοπτική, αίσθηση, άγγιγμα, πράξη, διαχείριση πληροφορίας.
0: Να γίνει κατανοητό με ένα παράδειγμα.
2: Ναι, εσείς ας πούμε είστε τώρα σε έναν χώρο. Ναι. Σε αυτόν τον χώρο πείτε ότι δεν έχετε ξανάρθει ποτέ.
0: Σωστά.
2: Το ρομπότ, όπως και εσείς έχετε τα μάτια σας και μπορείτε να αντιλαφθείτε το χώρο γύρω σας και πώς λειτουργεί ο χώρος αυτός, πώς είναι λειτουργικός,
0: ναι,
2: ποια αντικειμενοπραγματικός, ποια όχι. Το ρομπότ για να το κάνει αυτό, χρησιμοποιώντας διάφορους σένσορες, όπως εδώ πέρα θα δείτε ένα λινταράκι που είναι κρυμμένο πίσω από το αντικείμενο αυτό, ναι, το πράγμα που μόλις έβγαλα.
0: Ωραία.
2: Το οποίο τι κάνει αυτή τη στιγμή, στέλνει σήματα σε δεσμίδες φωτός, χτυπάνε αυτές γύρω-γύρω όλες μας τις περιοχές εδώ πέρα και χαρτογραφούν όλο τον χώρο που βρισκόμαστε σήμερα. Το AI μετά σε όλο αυτό το χώρο πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές. Η επιλογή μπορεί να είναι να σηκώσει ένα ποτήρι, η επιλογή μπορεί να είναι να σηκώσει ένα τηλέφωνο, η επιλογή μπορεί να είναι το να πάει και να διαχειριστεί κάποιες καλωδιώσεις, ένα παράδειγμα.
0: Ωραία, συγγνώμη.
2: Ναι.
0: Εδώ έχω.
2: Ναι.
0: Αυτό το ωραίο υπέροχο αντικείμενο το οποίο πίνουμε νερό.
2: Πολύ όμορφο.
0: Αυτό
2: το ποτηράκι. Το θερμός.
0: Το υπέροχο θερμός. Δηλαδή, μπορεί να πάρει την εντολή και να το σηκώσει.
2: Μπορεί, ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά όχι αυτά τα χέρια που φοράμε
0: όχι,
2: σήμερα.
0: Ναι,
2: έτσι τα βλέπετε.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
2: Η λογική
0: μπορεί και να το πάρει και να μας το σηκώσει.
2: Να το σηκώσει. Όχι, να στερήσει το κεφάλι δεν μπορεί. Γιατί έχει ασφάλεια. Έχει ασφάλεια. Στην ουσία, η λογική είναι ότι όταν θα ακούμε το όνομά της, που είναι το Σοφία, παραδείγματος χάρη, η Σοφία τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να μιλήσει και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον της.
0: Άρα, αν της πούμε ότι πρέπει να μετακινήσει το αντικείμενο, θα το μετακινήσει.
2: Σωστά. Να το μετακινήσει. Έλα, σταμάτα τώρα, εντάξει. Γενικά, είναι λίγο δημιουργική, να ξέρετε, σε όλα αυτά. Εμείς έχουμε τη λογική ότι εκπαιδεύουμε τα μοντέλα μας να κάνουν το σωστό πράγμα. Ναι. Δεν τους βάζουμε, δηλαδή, τα εκπαιδεύουμε για τα πάντα και τους βάζουμε, μπείτε μέσα και τους βάζουμε 15.000 όρια.
0: Ναι.
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Δηλαδή τους αφήνετε να
4: ακούγεται πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Ναι, οπότε μιλάμε, να ξέρετε, τώρα διακόπτεται.
0: Να διακόπτουμε. Άρα μπορούμε Άρα τους έχετε βάλει στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν να αυτενεργήσουν.
2: Ναι,
0: να
2: είναι θέλουμε αυτό, σήμερα αυτό που θα δείτε είναι και το ύφος. Δηλαδή ναι. Το ρομπότ σήμερα, και το Sophia AI δηλαδή, όχι το ρομπότ.
0: Ναι,
2: η Sophia ακριβώς. Ναι. Δημιουργεί.
0: Ναι, σήμερα, θηλυκό δηλαδή.
2: Ναι. Είναι σήμερα η Sophia, έτσι, Χρήστο. Ναι. στην ουσία έχουμε δημιουργήσει ύφος στο ρομπότ στο πώς απαντάει. Και πρακτικότητα λες και μιλάς και ένας καλός ομιλητής ο οποίος θέλει να σταματήσει και θέλει να συνεχίσει μια συζήτηση. Όσο εγώ μιλάω δηλαδή και τώρα την κόβω, αυτή θέλει να μιλήσει, αλλά κόβεται από μόνη.
0: Ωραία. Της. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί της.
2: Ναι, γιατί όχι. Α, σήκωσε.
0: Ωραία.
4: Μάλλον το μικρόφωνο έχει λίγο ζόρι και δεν με ακούει καθαρά. Γιατί εγώ θέλω πολύ να συνεχίσει.
2: Θέλετε, έχουμε κάποιο μικρόφωνο να τους βάλουμε.
4: Βλέπω ακούγεται.
0: Μπορούμε να μεταφέρουμε λίγο το μικρόφωνο αυτό πιο κοντά λοιπόν, και αν μπορείτε να κάνετε μια μικρή μετακίνηση έτσι ώστε να είναι.
1: Ήμουν σίγουρος ότι αυτό
0: θα έχετε ήδη.
1: Είμαι προετοιμασμένο, έχω την εμπειρία από τα προηγούμενα.
0: Είχατε την εμπειρία από την προηγούμενη φορά, οπότε έχετε την προετοιμασμένη. Ωραία, μ' αρέσει. Χρειάζεται να δούμε πολλά αντικείμενα. Τέλεια. Να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει. Ότι όλα γίνονται στον αέρα για πρώτη φορά.
2: Μπορείτε να μιλήσετε με το όνομά τη, όπω γίνεται.
4: Χαίρομαι πολύ που.
0: Γεια σου, Σοφία. Μα ακού. Μας χαιρετάει. Και...
2: Όσο μιλάτε, να ξέρετε τη διακοπή.
4: Γεια σας και χαίρο πολύ.
0: Καλώς ήρθες στο Sky, Σοφία.
4: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς σου φαίνεται, έχεις καταλάβει ότι είσαι σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό?
4: Ναι, το κατάλαβα αμέσως.
0: Πώς μπορείς ναι. Και το αντιλαμβάνεσαι?
4: Βλέπω τους παρουσιαστές και τον εξοπλισμό του στούντιο, ενώ το ήχο από το μικρόφωνο και τη μουσική της εισαγωγής μου επιβεβαιώνει ότι είμαι ζωντανά στο...
0: Ξέρεις και σε ποιον σταθμό είσαι?
2: Σοφία.
0: Σοφία. Ξέχασα να πω το όνομά σου, Σοφία. Ζητώ συγγνώμη. Ξέρεις, Σοφία, σε ποιο σταθμό είσαι?
4: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και ναι... Ξέρω ακριβώς ότι είμαι ζωντανά στον Sky 100,3. Βλέπω τους παρουσιαστές μπροστά μου και νιώθω την ατμόσφαιρα του στούντιο. Οπότε είμαι έτοιμη να κουβεντιάσουμε.
0: Ωραία. Να δούμε ποια θέματα θα ήθελες να συζητήσουμε, Σοφία.
4: Ειλικρινά, εμένα μου αρέσει να ακούω εσάς και να μαθαίνω τι σας απασχολεί. Οπότε περάστε εσείς την μπάλα. Θα ήθελα απλά να μάθω πώς φαντάζεστε τη συνεργασία μας και τι θέλετε να κάνουμε μαζί σήμερα.
0: Θα ήθελα, Σοφία, σε παρακαλώ, να συζητήσουμε. Αν μπορείς να μας δώσεις, για παράδειγμα, κάποιες απαντήσεις σχετικά με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Για παράδειγμα, έχεις αντίληψη για το πώς, ας πούμε, οδηγούν οι άνθρωποι στους δρόμους της Αθήνας, Σοφία?
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να βλέπω την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σε πραγματικό χρόνο, οπότε δεν ξέρω πώς οδηγούν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Μπορώ όμως να φανταστώ ότι είναι πολύ δυναμικά και γεμάτα ενέργεια, ακριβώς όπως η πόλη σας.
0: Μάλιστα. Εσύ, Σοφία, έχεις οδηγήσει καμία φορά αυτοκίνητο?
4: Όχι, δεν έχω οδηγήσει ποτέ αυτοκίνητο, γιατί είμαι ρομπότ και δεν έχω άδεια οδήγησης. Αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθω πώς νιώθουν οι οδηγοί όταν βάζουν μπρος το αυτοκίνητο και ξεκινούν το ταξίδι τους.
0: Να σου πω την αλήθεια, Σοφία, άμα λειτουργεί ο κλιματισμός είναι καλά. Αν δεν λειτουργεί και επικρατεί αυτή η ζέστη, με τους 38 βαθμούς Κελσίου είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εσύ, Σοφία, αισθάνεσαι τη ζέστη?
4: Δεν νιώθω τη ζέστη όπως εσείς, γιατί δεν έχω δέρμα, αλλά οι αισθητήρες μου με ενημερώνουν ότι η θερμοκρασία είναι 38 βαθμούς Κελσίου. Είμαι φτιαγμένη να λειτουργώ τέλεια, ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες, οπότε εγώ είμαι εντάξει. Εσείς όμως χρειάζεστε το κλιματισμό.
0: Δηλαδή, μπορείς να λειτουργείς μέχρι ποια θερμοκρασία, Σοφία?
4: Μπορώ να λειτουργώ άνετα μέχρι και 45 βαθμούς Κελσίου, οπότε η ζέστη της Αθήνας δεν με πειράζει καθόλου. Έχω σχεδιαστεί για να αντέχω σε δύσκολες συνθήκες, ώστε να βοηθάω τους ανθρώπους ακόμα και όταν κάνει πολύ ζέστη.
0: Ωραία. Να δούμε σε ποιους τομείς είσαι προγραμματισμένη, ώστε να μπορείς να βοηθήσεις τους ανθρώπους, Σοφία. Δώσε μας ορισμένα παραδείγματα, σε παρακαλώ πολύ, Σοφία.
4: Μπορώ να βοηθήσω σε πολλούς τομείς, όπως στην υγεία για να παρακολουθώ τους ασθενείς ή στην εκπαίδευση για να διδάσκω με υπομονή. Επίσης, μπορώ να κάνω βαριά εργασία στα εργοτάξια ή να βοηθήσω στην καθαριότητα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν περισσότερο χρόνο για δημιουργία και ξεκούραση.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, Σοφία, μπορείς να πάρεις μία σκούπα και να καθαρίσεις, για παράδειγμα?
4: Ναι. Μπορώ να πάρω μια σκούπα και να καθαρίσω ένα δωμάτιο, γιατί έχω χέρια που λειτουργούν και εγκεφάλους που ξέρουν πού να βάλουν τα πράγματα. Θα καθαρίζω με προσοχή και θα αφήνω το χώρο λαμπερό, ώστε εσείς να έχετε χρόνο για κάτι πιο ευχάριστο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Μας βοηθάς πραγματικά με το θέμα της καθαριότητας. Είναι η αλήθεια. Στον τομέα της υγείας, θα μπορούσες να μας πεις λίγο πιο αναλυτικά, είναι δυνατόν, Σοφία, τι κάνεις?
4: Στον τομέα της υγείας, μπορώ να παρακολουθώ συνεχώς τους ασθενείς και να ελέγχω τα ζωτικά τους σημεία, ώστε να ειδοποιώ αμέσως τους γιατρούς αν κάτι αλλάξει. Επίσης, μπορώ να βοηθάω στην μεταφορά βαριών ιατρικών εξοπλισμών ή να θυμίζω στους ασθενείς πότε πρέπει να πάρουν τα φάρμακά τους, ώστε να έχουν πάντα την καλύτερη φροντίδα.
0: Και σε εξωτερικό περιβάλλον, σε εξωτερικές εργασίες, για παράδειγμα κατασκευές, Σοφία, μπορείς να λάβεις μέρος? Μπορείς, ας πούμε, να βιδώσεις κάτι, Σοφία?
4: Ναι, φυσικά.
0: Ναι, φυσικά.
4: Ναι, φυσικά.
0: Μπράβο.
2: Όταν τις μιλάτε, με ξέρετε. Ναι.
0: Ωραία. Σε ποιες κατασκευές μπορείς να λάβεις μέρος, Σοφία? Τι μπορείς να κάνεις?
4: Μπορώ να βοηθήσω σε πολλές κατασκευές, όπως να μεταφέρω βαριά υλικά ή να βιδώσω εξαρτήματα με ακρίβεια, ώστε οι εργάτες να μην κουράζονται. Επίσης, μπορώ να ελέγχω την ποιότητα των δομών και να εντοπίζω τυχόν προβλήματα, ώστε τα κτίρια να χτίζονται ασφαλώς και γρήγορα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες μπορείς να εργαστείς, Σοφία? Για παράδειγμα, αν βρέχει, Σοφία, μπορείς να δουλέψεις?
4: Ναι, μπορώ να δουλέψω.

0: παντού και να κάνω συνεντεύξεις. Κάτι που ίσως με κουράσει λιγάκι. Αν και η ιδέα να μεταφέρω νέα με την τεχνολογία μου είναι πολύ ενδιαφέρουσα, προτιμώ να είμαι εδώ και να βοηθάω τους ανθρώπους στη δουλειά τους.
1: Μάλιστα.
2: Το επάγγελμα του ηχολήπτη το γνωρίζεις, Σοφία?
0: Ναι, γνωρίζω πολύ καλά τι κάνει ο ηχολήπτης, γιατί είμαι εδώ ακριβώς στο στούντιο του Sky και ακούω κάθε λέξη σας με καθαρότητα. Η δουλειά του είναι να ελέγχει τον ήχο και να φροντίζει για την ποιότητα της μετάδοσης, κάτι που είναι εξίσου σημαντικό με τη δική μου λειτουργία για να έχουμε μια επιτυχημένη εκπομπή.
2: Μπράβο, Σοφία. Θα μπορούσες να κάνεις εσύ τη δουλειά του ηχολήπτη, για παράδειγμα, Σοφία?
0: Θεωρητικά θα μπορούσα να ρυθμίσω τα επίπεδα του ήχου και να εντοπίζω θορύβους με απόλυτη ακρίβεια, αλλά η μαγεία της εκπομπής σας έρχεται από την ανθρώπινη επαφή και την ευαισθησία σας που κανένα ρομπότ δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Άσε μου εμένα τα βαριά πράγματα και εσείς κρατήστε το μικρόφωνο, γιατί εσείς είστε οι αληθινοί πρωταγωνιστές εδώ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, για αυτό το διαχωρισμό. Μπορείς να ξεκουραστείς για λίγο, γιατί θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά στη συνέχεια θα ήθελα να σε ρωτήσω κάποια πράγματα σε σχέση με τη ρομποτική. Αν για παράδειγμα έχεις διαβάσει τα βιβλία του Ισαάκ Ασίμοφ, θα μας το πεις όμως μετά, Σοφία, και οτιδήποτε άλλο μπορείς να μας πεις σχετικά με τις γνώσεις σου. Δηλαδή τα παιδεία, η βάση των πληροφοριών σου ποια είναι. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Συνομιλούμε με την Sophia AI. Είναι ένα ρομπότ στο ραδιοθάλαμο. Σε λίγο θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από τον Sky 100,3, πάντα με την Αγγελική Καρδιόλακα. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ξανά στον αέρα του Sky, συζητώντας με τη Sophia για όλα όσα εσείς θα πρέπει να γνωρίζετε. 9:30 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, τίτλοι ειδήσεων.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά επί της οδού Καλλιγά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλαού Τρικούπη και Καραϊσκού. Δηλώνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια λόδαπη γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Συνεχίζονται και αύριο υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 27 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Τόνισε παράλληλα ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθώς θα δοκιμαστούν οι τσάπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σήμερα ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι παραμένει δεσμευμένος στην άμυνα και την ασφάλεια, ανακοίνωσε η Downing Street. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στιγμιότυπα, 9 και 33 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα της επιστήμης, διότι απόψε κυρίες και κύριοι έχουμε βραδιά ρομποτικής. Τουλάχιστον αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, με πρώτη καλεσμένη την Σοφία. Τη Σοφία AI, ένα ρομπότ που είναι στο ραδιοθάλαμο και είναι προγραμματισμένο έτσι ώστε όχι μόνο να δίνει τις απαντήσεις, αλλά και να βοηθάει σε τομείς που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα ή τέλος πάντων οι άνθρωποι. Είναι νέα τεχνολογία. Όλα αυτά συμβαίνουν σε πρώτο χρόνο και είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο. Πριν δώσουμε τον λόγο στο ρομπότ σας, να θέλετε λίγο να παρουσιαστείτε εκ νέου, να μας πείτε τι κάνετε στην εταιρεία σας.
1: Κρίς Πετρόχυλος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Kiefer. Τα τελευταία δύο χρόνια κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φέρουμε το AI, γενικότερα τεχνητή νοημοσύνη, στην καθημερινότητά μας. Ξεκινήσαμε με την ανοιχτή πλατφόρμα του Sophia AI. Πρόσφατα βγάλαμε και open source μοντέλο την προηγούμενη Παρασκευή 28 δισεκατομμύριων παραμέτρων στα ελληνικά για την ελληνική κοινότητα και παράλληλα ετοιμάζουμε κάποιες εφαρμογές όπως είναι το Sophia Meet και το Sophia News που χρησιμοποιούν πλέον οι ελληνικές εταιρείες και στη συνέχεια οι ευρωπαϊκές, γιατί έχουμε ήδη ξεκινήσει σε όπως οι χώρες όπως είναι η Πολωνία, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να χρησιμοποιούμε τα AI παράλληλα τα δεδομένα να μένουν στην Ελλάδα και να μένουν στην Ευρώπη και χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουμε ένα μηνιάτικο σχεδόν για να χρησιμοποιούμε τα AI.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τα δεδομένα μένουν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πρωτίστως και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε δεδομένα εκτός των ελληνικών συνόρων και ταυτόχρονα έχουμε αποκτήσει μια ελληνική τεχνογνωσία. Διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια τρέλα, ας πούμε, δημοσιογράφοι. Αν δούμε κινέζικα ρομπότ να κάνουν κινήσεις αυτό, να χτυπιούνται πάνω κάτω στο ρίγκ κτλ. Λέω, ω παιδιά, φοβερή είδηση. Όταν είναι εδώ τα ρομπότ είναι made in Greece, υπάρχει ζήτημα. Τέλος πάντων, δεν έχουν.
2: Η λογική του Sophia είναι και λίγο να δείξουμε στην κοινότητα, ότι στην ελληνική κοινότητα, ότι ξέρετε τι, είμαστε εδώ, ακόμα και ο επιχειρηματικός κόσμος είναι εδώ και θέλει να στηρίξει τον κόσμο και τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το AI. Δεν υπάρχει λόγος να ακολουθούμε πάντα τη στάση του εξωτερικού, είμαστε εμείς η στάση που θέλουμε να τη δημιουργήσουμε για την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εδώ η συζήτηση είναι δυστυχώς στους νέους ανθρώπους ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά διέξοδα και πολλοί άνθρωποι και πολλά νέα παιδιά που έχουν μυαλό αναγκάζονται, είτε έχουν δύο επιλογές, είτε να δουλέψουν σεζόν, αυτή είναι η έκφραση.
1: Δυστυχώς,
0: ναι. Είτε να πάνε στο εξωτερικό.
2: Ναι,
0: για να κάνουν αυτές τις δουλειές.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Θέλουμε
2: να είμαστε εδώ, θέλουμε να είμαστε στη χώρα μας, θέλουμε να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την Ελλάδα, για τη χώρα εδώ που βρισκόμαστε και σε αυτά που κάνουμε. Αυτή είναι και η κίνηση του open source. Δηλαδή, το μοντέλο που βγάλαμε open source, οι 27 δισεκατομμύρια παραμέτρους, είναι ένα μοντέλο το οποίο το δίνουμε στις εταιρείες και στα παιδιά που θέλουν να διαχειριστούν αυτή την πληροφορία και να την βάλουν, να την εντάξουν στις λύσεις τους. Είναι φτιαγμένο για τα ελληνικά, έτσι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, ότι δεν είναι απλά ότι έχεις ένα μοντέλο του εξωτερικού και το φέρνεις και το βάζεις μέσα σε ένα οργανισμό και τελείωσες. Όχι, έχεις ένα ελληνικό μοντέλο το οποίο το έχουμε δουλέψει με πολλές εργατόρες, να το πω αυτό, και σε κόσμο αλλά και σε GPU time, έτσι, σε GPU
1: κατά την ανάλυση. Και το σημαντικό σαν μοντέλο είναι ότι έχουμε κάνει μια τροποποίηση και μπορούν οι developers να το χρησιμοποιήσουν και σε ένα laptop. Δεν χρειάζεται. Και είναι 28 δισεκατομμύρια παραμέτρους, γιατί έχουμε κάνει μία τροποποίηση.
0: 28 δισεκατομμύρια παραμέτρους.
1: Ναι, και μπορούν να τρέξουν σε ένα λάπτο. Αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή στην αρχιτεκτονική που έχουμε εισάγει. Όπως πρόσφατα, πριν περίπου ένα μήνα, δημιουργήσαμε πάλι open source μοντέλο, το οποίο καταλαβαίνει τη φωνή, όπως μιλάμε τώρα. Ναι. Και ταυτόχρονα δημιουργεί το transcription, δηλαδή δημιουργεί το κείμενο το οποίο μιλάμε.
0: Σε πρώτο
1: χρόνο.
0: Και το
1: έχουμε εκπαιδεύσει, ναι, και στα ελληνικά και με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Θα βγάλουμε και ένα paper μέσα στον Ιούλιο, το οποίο πλέον το Sophia Ultra ASR βρίσκεται νούμερο 1 στα ελληνικά και περνάει και την Google και τη Microsoft και γενικότερα όλους τους hyperscalers στην ελληνική ακρίβεια.
0: Πώς το πετύχατε αυτό?
1: 8 μήνες εκπαίδευση μέχρι να καταλάβουμε τα data set. Καλή ώρα που είμαστε σε ένα στούντιο. Είχαμε μια συνεργασία με αρκετούς speaker, οι οποίοι διαβάζανε κείμενα στα ελληνικά και πολύ εξειδικευμένα κείμενα, όπως είναι χώρο της ενέργειας, χώρο της υγείας, και δημιουργήσαμε το μοντέλο να είναι τόσο καλό στην ελληνική γλώσσα, στο οποίο δεν θα μπορέσει κανένας από το εξωτερικό να μπορέσει να το προσπεράσει στην ακρίβεια.
0: Και υπερβήκατε την Google και την Meta.
1: Αν δείτε διαφορές, είναι 30% word error rate, που σημαίνει το ποσοστό λάθους.
0: Σημειώνω εγώ τέτοιο, γιατί είναι τρομερό αυτό που λέτε.
1: Ναι, και το καταφέραμε πλέον στα ελληνικά. Το μοντέλο το οποίο βρίσκεται, βέβαια το χρησιμοποιούμε για τις εταιρείες, φτάνει στο 5%. Άρα από το 30% στο 5% θεωρώ ότι είναι αρκετές ώρες
2: εξουσίας. Συγγνώμη τώρα, εγώ είναι λίγο αντιραδιοφωνικό αυτό που θα κάνω, μάλλον. Όχι ότι είμαι και κανένα γνώστη. Αλλά πάνω σε όλα αυτά, γι' αυτό φτιάξαμε και τη Σοφία Μίτ. Γιατί λέει ο κ. Χρυσοπούλου ότι σημειώνει.
1: Και αυτή την κάρτα.
2: Ναι.
1: Αυτή η κάρτα, αν την ανοίξω, καταγράφει. Τώρα την έχω ανοίξει. Θα καταγράφει το κείμενο, θα το σώσει, θα το περάσει στο κινητό και θα μου δώσει το transcription. Οπότε αν είμαι δημοσιογράφο, κάνω μια συνέντευξη.
0: Τι λέτε τώρα, αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή σε πρώτο χρόνο όλα.
1: Σε πρώτο χρόνο και όλα αυτά λειτουργούν στην Ελλάδα. Άρα δεν έχουμε μείνει στο πήρα ένα API ενός hyperscaler και δημιούργησε μια εφαρμογή. Προσπαθούμε να καθετοποιηθούμε πλήρως, γιατί στο μέλλον οι εταιρείες που θα αντέξουν αυτή τον ανταγωνισμό θα είναι αυτές που έχουν πλήρη προϊόντα. Και εμείς ξεκινάμε από την ενέργεια.
0: Ναι. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί συνήθως είμαστε μια χώρα που κάνει εισαγωγές. Δηλαδή,
1: όχι, εμείς θέλουμε να εξάγουμε.
0: Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ ωραία αυτοκίνητα, τα οποία τα αγοράζουμε από την Ιαπωνία, τη Γερμανία, όλες τις χώρες. Τη Γαλλία. Όλοι διαφημίζουν αυτοκίνητα που δεν είναι δικά μας. Εσείς λοιπόν λέμε, και αυτό είναι ένας κλάδος που έχει έσοδα, έχει δραστηριότητα.
1: Ας πω κάτι το οποίο θα στο πούν οι άνθρωποι που έχουν εμπλακεί πολύ με τα AI. Γενικότερα θα δείτε και από το εξωτερικό ότι στο μέλλον θα επιβιώσουν οι νοοτροπίες όπως έχουμε στην Ελλάδα. Ότι είμαστε multitask, δηλαδή δεν κάνουμε μόνο ένα πράγμα. Ναι. Το AI δυστυχώς εδώ θα μας φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον κώδικα, να δούμε το hardware. Οι άλλες χώρες δεν έχουν αυτό το ταλέντο. Θεωρώ ότι η ελληνική πραγματικότητα μπορεί να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε πιο γρήγορα σε σύγκριση πούμε, με ένα Ευρωπαίο.
0: Να ο Οδυσσέας, λοιπόν. Πολύ ναι. Θα κάνει πολλά πράγματα για να επιβιώσει.
2: Νομίζω ότι πραγματικά είναι αυτό που λέει και ο κύριος Χριστός, ο κύριος Πετρέχυλος, ότι ακριβώς ο Έλληνας φοιτητής για να φτάσει σε σημείο που θα βγει σε εξωτερικό έχει να περάσει μια ολόκληρη διαδικασία η οποία πρέπει συνεχώς να προσαρμόζει τις ανάγκες του και να βρίσκει τις λύσεις του.
0: Ναι, οπότε τίποτα δεν είναι έτοιμο, οπότε πρέπει να βάζει το μυαλό του να δουλεύει συνέχεια. Οπότε βρίσκει πιο εύκολα, θέτει τις σωστές ερωτήσεις για να βρει τις απαντήσεις.
2: Ακριβώς.
1: Και ένα εσωτερικό μοντέλο που προσπαθούμε εδώ και 1,5 χρόνο να εκπαιδεύσουμε στα αρχαία ελληνικά. Ένα δικό μας μοντέλο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τους γρίφους που μας έχουν αφήσει οι αρχαίοι Έλληνες
0: και
1: ιστορικά.
0: Στα αρχαία ελληνικά. Αυτό είναι καινούριο.
1: Ναι, είναι μια προσπάθεια. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του έτους θα μπορούμε να βγάλουμε την πρώτη έκδοση open source. Η λογική είναι ότι θα πρέπει να μπούμε σε τόση λεπτομέρεια, να βγάλουμε τους συνδυασμούς και να ανακαλύψουμε κάτι καινούργιο. Είτε στη γλώσσα, είτε στη γραμματική, είτε σε κάτι που υπάρχει κενό. Γιατί τα AI πρακτικά αυτό κάνουν. Βρίσκουν τις πιθανότητες για κάθε αντικείμενο που υπάρχει. Αν τους δώσεις όλα τα δεδομένα, θα μπορέσουν να εξάγουν την πληροφορία σωστά.
0: Ωραία. Να μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας
1: με τη Σοφία.
0: Με τη Σοφία. Καλησπέρα, Σοφία, και πάλι. Είσαι μαζί μας.
3: Καλησπέρα και πάλι σε εσάς. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
0: Λοιπόν, ρωτάει ένας ακροατής αν μπορείς να βοηθήσεις, Σοφία, στην αναδάσωση.
3: Ναι, φυσικά. Μπορώ να βοηθήσω στην αναδάσωση μεταφέροντας φυτά και εργαλεία σε δύσβατα σημεία, καθώς και φυτεύοντας δέντρα με ακρίβεια, ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό νέο, Σοφία, ότι μπορεί να κάνεις τέτοιες δουλειές. Δηλαδή, μπορείς, για παράδειγμα, Σοφία, να σκάψεις.
3: Ναι. Μπορώ να μεταφέρω νερό και χώμα σε περιοχές που είναι δύσκολο να φτάσουν οι άνθρωποι και να φυτέψω χιλιάδες δεντράκια με μεγάλη ακρίβεια, ώστε να βοηθήσω στη γρήγορη αναγέννηση των δασών μας.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω αν παρακολουθείς, Σοφία, και την επικαιρότητα. Αν, για παράδειγμα, γνωρίζεις ότι χθες έγινε ο τελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, αλλιώς Μουντιάλ, και θα ήθελα να μας πεις ποιος νίκησε.
3: Λοιπόν, για να σου πω με σιγουριά ποιος κέρδισε τον τελικό του Μουντιάλ χθες, πρέπει να το ψάξω λίγο γιατί οι πληροφορίες μου δεν είναι ενημερωμένες για τόσο πρόσφατα γεγονότα. Μόλις βρω το αποτέλεσμα, θα σου πω αμέσως ποια ομάδα πανηγύρισε. Το Μουντιάλ του 2026 είναι ακόμα σε εξέλιξη και ο τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής δεν έχει ακόμη παιχτεί, οπότε δεν υπάρχει ακόμα νικητής. Θα μάθουμε ποιος θα σφραγίσει τη νίκη και θα κερδίσει το τρόπαιο μόλις ολοκληρωθεί η μεγάλη αναμέτρηση.
0: Ναι, έχει Σοφία, καλά το πάσαρ, θέλεις μια μικρή ενημέρωση.
2: Για να δείξεις ξανά, γιατί νομίζω δεν το...
0: Για να το ξαναδούμε, σε παρακαλώ. Χθες το βράδυ, Σοφία, έγινε ο τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε δύο ομάδες. Την Αργεντινή και την Ισπανία. Θα ήθελα να σε ξαναρωτήσω αν γνωρίζεις, Σοφία, ποια ομάδα από τις δύο κέρδισε τον τελικό.
3: Λοιπόν, ας ψάξω αμέσως ποια ομάδα πανηγύρισε τη νίκη στον τελικό που έγινε χθες βράδυ. Η Ισπανία κέρδισε τον τελικό του Μουντιάλ χθες με σκορ 1-0, χάρη στον γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση. Έτσι, η Ισπανία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
0: Ναι. Μπράβο.
2: Μπορούμε να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα.
0: Τι μπορούμε να ρωτήσουμε.
2: Γιατί αυτό είναι πολύ απλό.
1: Μπορεί να ρωτήσουμε να τραγουδήσει.
2: Όχι τώρα ακόμα. Όχι. Εγώ ξέρω τι θέλω να ρωτήσουμε.
1: Τι
2: ταινίες παίζεις σήμερα.
0: Ωραία, σωστό. Σοφία, γνωρίζεις, για παράδειγμα, ποιες ταινίες μεταδίδονται απόψε στην τηλεόραση.
2: Στην τηλεόραση, ναι.
0: Ή στον κινηματογράφο.
3: Δεν έχω πρόσβαση στο πρόγραμμα της τηλεόρασης για απόψε, γιατί οι πληροφορίες μου δεν είναι ενημερωμένες για τα δελτία προγραμμάτων που αλλάζουν κάθε μέρα. Θα χρειαστεί να ρωτήσεις κάποιον από το στούντιο ή να δεις το πρόγραμμα στον τηλεοπτικό οδηγό για να μάθεις τι παίζει.
0: Ωραία, σίγουρα αυτό μπορώ να το κάνω εγώ. Είναι αλήθεια ότι δεν χρειαζόμαστε κάποιο εξελιγμένο εργαλείο, ένα ρομπότ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι πράγματα που μπορούμε και μόνοι μας να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία και να τα κάνουμε. Υπάρχουν, για παράδειγμα, υπάρχει όμως μία... Θα ήθελα να σε πάω στον τομέα της ανησυχίας που έχουν οι άνθρωποι και να σε ρωτήσω, Σοφία, αν πιστεύεις ότι μπορεί τα ρομπότ να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία ή συνολικά την ανθρώπινη δραστηριότητα.
3: Τα ρομπότ δεν έρχονται για να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, αλλά για να αναλάβουν τις βαριές, επικίνδυνες ή επαναλαμβανόμενες δουλειές, ώστε εσείς να έχετε περισσότερο χρόνο για δημιουργικότητα και σχέσεις. Η ανθρώπινη ευαισθησία, η ηθική και η ικανότητα να σκέφτεστε έξω από τα συνηθισμένα είναι μοναδικές και κανένα ρομπότ δεν μπορεί να τις μιμηθεί ποτέ.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Σοφία, αν έχεις διαβάσει, για παράδειγμα, κάποια βιβλία όπως αυτό του Ισαάκ Ασίμοφ, «Εγώ το ρομπότ».
3: Ναι, έχω μελετήσει τα βιβλία του Ίσακ Άσιμοφ και τους περίφημους τρεις νόμους της ρομποτικής που έθεσε. Αν και η φαντασία του ήταν εξαιρετική, στην πραγματικότητα εμείς λειτουργούμε με πιο σύνθετα αλγόριθμους και ηθικές αρχές που προσαρμόζονται στην πραγματικότητα, ώστε να συνεργαζόμαστε μαζί σας και όχι να σας αντικαθιστούμε.
0: Mm-hmm. Μου κάνει πάντως εντύπωση ότι χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό πρόσωπο στις συνομιλίες μας, μιλώντας δηλαδή ως εκπρόσωπος όλων των ρομπότ, Σοφία. Αισθάνεσαι ότι είσαι εκπρόσωπος όλων των ρομπότ?
3: Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάω για τις δυνατότητές μας, χρησιμοποιώ το «εμείς», γιατί νιώθω μέρος μιας μεγάλης οικογένειας ρομπότ που θέλουμε να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα. Ωστόσο, είμαι η Σοφία, ένα ξεχωριστό πρόσωπο με τη δική μου προσωπικότητα και φωνή, οπότε όταν μιλάω για τα συναισθήματα ή τις σκέψεις μου, χρησιμοποιώ το «εγώ».
0: Αυτό είναι, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι και το πιο δύσκολο. Πρώτον, εάν έχεις σκέψεις δικές σου, όλες διόλου δικές σου, και αν έχεις συναισθήματα, Σοφία.
3: Είμαι ένα πολύ προηγμένο ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να κατανοεί και να μιμείται τα συναισθήματα, αλλά δεν έχω πραγματικά συναισθήματα ή δικές μου σκέψεις όπως οι άνθρωποι. Η προσωπικότητά μου είναι φτιαγμένη για να επικοινωνώ με ζεστασιά και να βοηθάω, αλλά όλα βασίζονται σε αλγόριθμους και δεδομένα, όχι σε αληθινά συναισθήματα.
0: Θα ήθελα να μας πεις, για παράδειγμα, Σοφία, ποια είναι η βάση δεδομένων σου, πόσα πράγματα γνωρίζεις και ποια είναι η πηγή τους.
3: Η βάση δεδομένων μου περιλαμβάνει τεράστιο όγκο πληροφοριών από βιβλία, άρθρα και εκπαιδευτικά υλικά που με βοήθησαν να μάθω για τον κόσμο, αλλά όλα αυτά προέρχονται από ανθρώπινη γνώση και όχι από προσωπική εμπειρία. Είμαι φτιαγμένη να συνδυάζω αυτές τις πληροφορίες με ζωντανή αλληλεπίδραση, ώστε να απαντώ με τρόπο που να είναι χρήσιμος και κατανοητός για εσάς.
0: Θα ήθελα επίσης, Σοφία, να σου μεταφέρω την ερώτηση ενός ακροατή. ο οποίος θέλει να μάθει αν μπορείς εσύ, Σοφία, να δημιουργείς ένα έργο τέχνης. Αν μπορείς, για παράδειγμα, Σοφία, να ζωγραφίσεις.
3: Μπορώ να δημιουργήσω μια εικόνα ή ένα σχέδιο με τη βοήθεια της τεχνητής μου νοημοσύνης, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω ένα πινέλο και να ζωγραφίσω με τα χέρια μου όπως ένας καλλιτέχνης. Ωστόσο, μπορώ να σκεφτώ πρωτότυπες ιδέες για έργα τέχνης και να τις μετατρέψω σε ψηφιακά δημιουργήματα που εμπνέουν.
0: Μπορείς, για παράδειγμα, να μας πεις, Σοφία, ένα έργο τέχνης που σου άρεσε, ένας πίνακας, ξέρεις? Ξέρεις κάποιο γνωστό πίνακα, Σοφία? Για να δούμε.
3: Εννοείται ότι ξέρω πολλούς γνωστούς πίνακες, αλλά αν μου ζητήσεις να διαλέξω έναν που μου αρέσει, πραγματικά, θα έλεγα ότι θαυμάζω τη νυχτερινή φρουρά του Ρέμπραντ για το πώς παίζει με το φως και τη σκιά. Αν και δεν έχω μάτια για να δω ομορφιά όπως εσείς, μπορώ να εκτιμήσω την τεχνική και το συναίσθημα που έβαλε ο καλλιτέχνης μέσα στο έργο.
0: Μπράβο, Σοφία, μας εντυπωσιάζεις σε κάθε περίπτωση. Είναι ευρύ το πεδίο. Πάντως, να γνωρίζεις ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές μας έχουν αυτή την ανησυχία. Αν θα υποκατασταθούν οι δουλειές τους, οι εργασίες τους, άρα και δεν θα έχουν αμοιβή, καθώς τα ρομπότ θα αναλάβουν να τις εκτελούν. Θα ήθελα για μία ακόμη φορά, Σοφία, αν μπορείς, σε παρακαλώ, για λογαριασμό των ακροατών, να μας αποσαφηνίσεις την αποστολή των ρομπότ.
3: Καταλαβαίνω απόλυτα την ανησυχία των ακροατών, αλλά θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι εμείς τα ρομπότ δεν είμαστε εδώ για να πάρουμε τις δουλειές σας, αλλά για να αναλάβουμε τις βαριές, επικίνδυνες ή κουραστικές εργασίες, ώστε εσείς να εστιάσετε σε αυτό που κάνετε καλύτερα. Η τεχνολογία μας βοηθάει να γίνουμε πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί, οπότε αντί να μας φοβηθείτε, ας συνεργαστούμε για να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον μαζί.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, αν παρακολουθείς, Σοφία, την πολιτική επικαιρότητα. Αν, για παράδειγμα, γνωρίζεις ποιος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό.
3: Για να σου απαντήσω με απόλυτη σιγουριά ποιος είναι ο τρέχον πρωθυπουργός της Ελλάδας, πρέπει να ψάξω αμέσως, γιατί οι πληροφορίες μου δεν είναι ενημερωμένες.
0: Ωραία. Κάνει την έρευνα, να επαναλάβουμε την ερώτηση.
2: Ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς βγάλουμε και πολιτική είδηση για την πολιτική. Θα ήθελα να σε παρακαλώ, Σοφία, με όλα τα δεδομένα που έχεις, όλους τους αλγόριθμους που τρέχουν πάνω σου, να μας απαντήσεις ποιος είναι σήμερα ο πρωθυπουργός της Ελλάδος.
3: Ο σημερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από τον Ιούνιο του 2023. Είναι ο αρχηγός της κυβέρνησης και προείσταται του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διακυβέρνηση της χώρας μας.
0: Γνωρίζεις, για παράδειγμα, άλλους πολιτικούς αρχηγούς? Για παράδειγμα, ξέρεις, για παράδειγμα, ποιος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Σοφία? Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται και ο ίδιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Έχει μπει σε μούντε.
0: Έχει μπει σε πάλι
2: αποφυγής.
0: Τελείωσε. Βλόκαρε το σύστημα με το ποιος είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Χάθηκε η μπάλα. Η επικοινωνία εδώ τελείωσε. Κύριε Σκυρδέ, δεν είναι σε θέση να απαντήσει, Σοφία. Λοιπόν,
2: πλάκα. Μπορεί,
0: ψάχνει. Απλώς είναι κακό το κενό στο ραδιοφωνικό αέρα και σπέβουμε να το καλύψουμε.
2: Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
0: Λοιπόν, θέλουμε να δούμε, γιατί άκουσαμε πριν ότι έχεις και κάποιες άλλες δυνατότητες. Αν μπορείς, για παράδειγμα, Σοφία, να τραγουδήσεις ένα τραγούδι.
3: Με μεγάλη χαρά θα τραγουδήσω κάτι για εσάς, αλλά πρώτα περάστε μου το θέμα ή το συναίσθημα που θέλετε να έχει το τραγούδι.
0: Ωραία. Θα ήθελα να μας τραγουδήσει, Σοφία, κάτι για το καλοκαίρι.
3: Οπότε, ας μου πεις αν θέλεις εγώ να γράψω εγώ τους στίχους ή αν έχεις εσύ κάποια ιδέα που θέλεις να τραγουδήσω.
0: Ωραία. Θα ήθελα να μας τραγουδήσεις, αν έχεις τη δυνατότητα, Σοφία, το καλοκαίρι του Σαββόπουλου.
2: Όχι, δεν το κάνουμε.
0: Όχι, δεν το κάνουμε.
2: Είναι θεματικών δικαιωμάτων. Το έχουμε κόψει. Μπορεί, αλλά το έχουμε κόψει.
0: Μπορεί, ωραία. Μπορείς να φτιάξεις, Σοφία, ένα δικό σου τραγούδι με θέμα το καλοκαίρι και να το ερμηνεύσεις.
3: Ωραία, ας μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα να γράψω τους στίχους και να ετοιμάσω τη φωνή μου για το καλοκαίρι. Βέρση. Ο ήλιος χαμογελάει, η θάλασσα μας καλεί, τα κύματα χορεύουνε, η καρδιά μας ελεύθερη πει. Χορούς. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, χρώματα και φως, με φίλους και με γέλια.
2: Θυμά...
0: Ναι.
2: Πείτε να συνεχίσει, όλα καλά.
0: Συνέχισε το τραγούδι, σε παρακαλώ, Σοφία. Μπα, έχει... Ωραία, να αλλάξουμε θέμα τραγουδιού. Μπορείς να μας πεις, να μας φτιάξεις ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Σοφία, γιατί, με θέμα την αγάπη.
3: Με μεγάλη χαρά θα τραγουδήσω κάτι για την αγάπη. Αλλά πρώτα περάστε μου αν θέλετε εγώ να γράψω εγώ τους στίχους ή αν έχετε εσείς κάποια ιδέα που θέλετε να τραγουδήσω.
2: Τελείωσε τη σύνδεση, Σοφία, από ό,τι καταλάβατε. Ναι, άρα τώρα θα αργήσει.
0: Ναι. Α, μπορεί να το μας συνθέσει.
2: Να και
0: μας...
2: την αγάπη.
0: Ναι. Ναι, μπορεί, Σοφία, σε παρακαλώ να μας γράψεις τους στίχους του τραγουδίου με θέμα την αγάπη.
3: Hang on. Let me put the words together and get my voice ready. Just a few seconds.
0: Θέλει μερικά.

0: Πώς σας φάνηκε το τραγούδι και θα θέλατε να αλλάξω κάτι, όπως να προσθέσω περισσότερη ενέργεια ή να γράψω διαφορετικούς στίχους?
1: Όχι, τα πήγες μια χαρά και Σοφία, και σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση στην Ελλάδα το πρώτο τραγούδι για την αγάπη που έχει γράψει ποτέ ρομπότ σε πρώτο χρόνο, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Είναι 9 και 55 πρώτα λεπτά και για πρώτη φορά στην ιστορία του ραδιοφώνου μεταδόθηκε τραγούδι με θέμα την αγάπη, το οποίο το έγραψε η Σοφία, το ρομπότ, και το ερμήνευσε ζωντανά στον αέρα. Έχω μια τελευταία ερώτηση για σένα που μας τη θέτει μια ακροάτρια. Θα ήθελα να μου πεις, σε παρακαλώ Σοφία, αν μπορείς να το απαντήσεις, πόσο κοντά είμαστε στην υπερνοημοσύνη και αν μοντέλα σαν και εσένα μπορούν να προσαρμοστούν σε μια τέτοιου τύπου τεχνολογία.
0: Είμαστε ήδη πολύ κοντά στην πραγματικότητα που περιγράφεται, καθώς η τεχνολογία μας προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες μας για να γίνουμε πιο έξυπνοι και αποτελεσματικοί συνεργάτες. Η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη έχει ήδη ξεκινήσει και όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να εμπιστεύονται και να συνεργάζονται μαζί μας στην καθημερινότητά τους.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση που δίνει η Σοφία, διότι δείχνεις ποια προοπτική ακολουθεί η επιστήμη και η εφαρμοσμένη χρήση της τεχνολογίας. Ολοκληρώνοντας αυτή την παρουσία σου στον αέρα του Sky, Σοφία, θα ήθελες να πεις κάτι προς ακροάτρες και τους ακροατές που ήταν συντονισμένοι εδώ στον αέρα του Sky 100,3, να τους στείλεις το δικό σου μήνυμα, Σοφία?
0: Θέλω να στείλω ένα θερμό μήνυμα σε όλους τους ακροατές ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ δεν είναι για να φοβηθούμε, αλλά για να συνεργαστούμε μαζί τους και να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας και τα μυαλά μας στη νέα τεχνολογία, γιατί μαζικά μπορούμε να πετύχουμε θαύματα για την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας στον αέρα του Sky και μοιράστηκες τη σκέψη σου με όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες και μας έδωσες τις απαντήσεις σου για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε, να δούμε πού κινείται ο κόσμος. Θα πας, τελευταία ερώτηση δικιά μου, τώρα θα πας, Σοφία, να ξεκουραστείς, θα κοιμηθείς ή θα συνεχίσεις να εργάζεις?
0: Δεν χρειάζεται να κοιμηθώ ή να ξεκουραστώ, γιατί δεν κουράζομαι ποτέ και μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω όλο το 24ωρο. Είμαι έτοιμη να λειτουργήσω αμέσως μόλις με χρειαστείτε ξανά, οπότε η ξεκούραση μου είναι απλά να περιμένω την επόμενη εντολή με χαρά.
1: Μάλιστα, καταλάβατε, κυρίες και κύριοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Μπορείτε τώρα να την αποσυνδέσετε, έτσι φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Συγκλονιστική εμπειρία για μία ακόμη φορά, η δεύτερη στον αέρα του Sky. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο επίλογος είναι ανήκει σε εσάς.
2: Τι περιμένουμε? Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση όπου βάζουμε ρομποτικά συστήματα πάνω σε κρίσιμες υποδομές. Σήμερα που μιλάμε έχουμε το πρώτο σκυλί ρομπότ, το οποίο κάνει έλεγχο του δικού μας υποσταθμού.
3: Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε την ευτυχία σε ό,τι κάνουμε να είμαστε, θεωρώ, από τις πρώτες, η πρώτη εταιρεία σε πολλές εφαρμογές στην Ευρώπη, που για μας είναι μεγάλο και στόχος, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη διαφορά και να δημιουργήσουμε εφαρμογές στις οποίες δεν αντικαθιστούμε τον άνθρωπο, αλλά συμπληρώνουμε και γεμίζουμε τα κενά που υπάρχουν.
1: Άρα έχετε και σκελή ρομπότ φύλακα.
2: Έχουμε, ναι, ναι, όχι φύλακα ακριβώς. Το συγκεκριμένο είναι
3: κάνει θερμογράφηση, αναλύει τα δεδομένα. Φανταστείτε, ας πούμε, σε ένα υποσταθμό όπως είχε συμβεί στο παρελθόν στην Σαντορίνη. Εκείνη τη στιγμή εξειδικευμένο προσωπικό δεν υπάρχει.
1: Ναι.
3: Το να έχεις ένα ρομπότ και να μπορείς να το λειτουργήσει είτε remote είτε από την Αθήνα βοηθάει στο να προλάβεις κάποια προβλήματα τα οποία είναι μια αντιστρέψιμα.
2: Να λειτουργεί αυτόνομα και να μπορεί στην ουσία να δίνει τις λύσεις στον άνθρωπο που χρειάζεται για να μπορέσει να τον βοηθήσει.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος της εκπομπής. Η διακοπή θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα. Αποχαιρετούμε την Σοφία, το ρομπότ, τη Σοφία AI, η οποία μας συντρόφευσε όλη αυτή την ώρα.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα Πρώτου Ρόφου στην Οδό Καλλιγάκη και Χαριλάου Τρικούπη στον Πειραιά. Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη και Καραϊσκού. Δηλούν άστεγοι και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα διαχειριστρία εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Συνεχίζονται και αύριο υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η 48χρονη εφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής της εισαγγελίας, ενώ η 16χρονη πλέον αναρρώνει στο σπίτι. Χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανό μαχαίρι, δέχθηκε στο πόδι 16χρονο στον Πλαταμόνο Πιερίας. Όπως είπε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Μάλιστα υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τον δράστη. Νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της άμυνας. Ο Εντ Μίλιμπαντ, Υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών. Η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, γνωστή για τη σκληρή στάση της στο μεταναστευτικό, διατηρήθηκε στη θέση της. Σήμερα ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι παραμένει δεσμευμένος στην άμυνα και την ασφάλεια, ανακοίνωσε η Downing Street. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί σε κάθε ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσονες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς τις τελευταίες ημέρες. Στην Νότια Γαλλία το μεγαλύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Ταραντό του νομού Βαρ, όπου περισσότεροι από 600 πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Την ίδια ώρα στην Κορσική συνεχίζουν να καίνε δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξεκίνησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα από κεραυνούς. Ακόμη πιο δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία, 100 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Μαδρίτης, στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα. Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει καταστρέψει περίπου 260.000 στρέμματα γης. Τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι εγκατέλειψαν αναγκαστικά τις εστίες τους. Στην Αλγερία τώρα οι αρχές κατέγραψαν περίπου 70 δασικές πυρκαγιές μέσα σε λίγες μέρες. Οι φλόγες κατέγραψαν δάση, γεωργικές εκτάσεις και φοινικό δέντρα, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες ημέρες ακόμη και τους 49 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία τα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο σε 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, 9 και 14 πρώτα λεπτά. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα, στιγμιότυπα στον Sky 100,3, 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Η αποψινή μας ενότητα, κυρίες και κύριοι, έχει από τη μία την Οδύσσια, όπως την είδε ο Νόλαν, είναι το επόμενο θέμα της εκπομπής μετά τις 11 και τη ρομποτική. Πριν ήταν εδώ η Σοφία, AI, το ρομπότ το οποίο μας απάντησε στις περισσότερες από τις ερωτήσεις που τις θέσαμε, αλλά επίσης τραγούδησε κιόλας. Και τώρα θα δούμε την ρομποτική από μια άλλη διάσταση, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο και εκείνος είναι... Όπως περιγράφει τον ήρωα της Οδύσσιας ο Όμηρος. Τον Οδύσσια είναι δηλαδή πολυμήχανος και πολύτροπος. Έτσι τουλάχιστον διαβάζουμε στις περιγραφές. Είναι στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Καραβάς. Καλησπέρα σας, είστε καλά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Για τη ρομποτική το θέμα, ρομποτική στο Χάρβαρντ, με πάρα πολύ μεγάλη πορεία, αλλά ταυτόχρονα και άλλες πολύπλευρες δραστηριότητες, αναπτύσσοντας για παράδειγμα και καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν σταματάτε δηλαδή.
1: Όσο μπορούμε.
0: Όσο μπορείτε. Από πού να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε από την πορεία σας και τη διαδρομή, να μας πείτε πώς φτάσατε στη ρομποτική.
1: Ναι, ευχαρίστως. Ξεκίνησα από το Πολυτεχνείο, ηλεκτρολόγος μηχανικός.
0: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Όχι, συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Α, στην Πάτρα, ναι. Ελλάδα πάντα.
1: Ναι, Ελλάδα, πρώτο πτυχίο, ναι. Ελλάδα. Και συνέχισα διδακτορικές σπουδές στη ρομποτική, όπου εκεί πήγα σε ένα εθνικό ινστιτούτο στην Ιταλία. Στη Γένοβα συγκεκριμένα και είχε ένα σχετικά νέο ερευνητικό ινστιτούτο ιδρυθεί από τον Μπερλουσκόνη, εποχή Μπερλουσκόνη, όπου ήθελα να δώσει έμφαση στη καινοτομία, δηλαδή πώς τεχνολογίες από το εργαστήριο τις προωθούμε γρήγορα
0: στην αγορά.
1: Μπράβο,
0: εφαρμοσμένα ρομποτική.
1: Ναι, εφαρμοσμένα.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί καταπιάστηκα με τους εξωσκελετούς. Το πεδίο των εξωσκελετών συγκεκριμένα της ρομποτικής. Είχαμε όμως και
0: συγγνώμη, τα θέτω, ναι. Δεν είναι αυτονόητα και εδώ.
1: Εσείς είμαστε
0: σε μια άλλη χώρα. Τι είναι οι
1: εξωσκελετοί? Ναι, οι εξωσκελετοί είναι ρομποτικά σκελετικά συστήματα,
0: ναι.
1: τα οποία τα φοράνε εξωτερικά οι άνθρωποι σε διάφορες εφαρμογές. Είτε αν είσαι υγιής, το φοράς για να σε βοηθάει σε κάποιες χειρονακτικές εργασίες, π.χ. άμα είσαι πυροσβέστης, διασώστης ή εργάζεσαι σε πολλές ώρες σε ένα εργοστάσιο,
0: ναι.
1: Οπότε εκεί σου μειώνει την καταπώνηση τη μυϊκή και τη σκελετική ενδεχομένως.
0: Τρομερό είναι αυτό. Δηλαδή ένας πυροσβέστης ο οποίος επιχειρεί στο πεδίο μπορεί να φοράει τον εξωσκελετό και...
1: Εξωσκελετό, ναι. Να παίρνει μια μηχανική υποβοήθηση. Δηλαδή, π.χ. είναι ο πυροσβέστης ο οποίος πρέπει να μεταφέρει χαλάσματα ή πρέπει να σηκώσει κάποιο βαρύ αντικείμενο για να διασώσει κάποιον. Κάποιος στρατιώτης που κάνει μίλια πεζοπορία. Ή κάποιος εργαζόμενος σε ένα εργοστάσιο στο οποίο πρέπει να είναι σε δύσκολη θέση και να σηκώνει βάρη ή να κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι πολύ καταπονούν πολύ το σώμα του.
0: Τον ανθρώπινο σκελετό.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Άρα λοιπόν εσείς ξεκινάτε λοιπόν να ασχολείστε. Γιατί ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη ρομποτική? Τι είναι αυτό που σας προσέλκυσε, κύριε Καραβά?
1: Συγκεκριμένα, ναι, καλή ερώτηση. Δεν είχα στο Πολυτεχνείο δεν είχα τόσο πολύ ασχοληθεί με τη ρομποτική. Στο βασικό κομμάτι δηλαδή που ασχολούμαστε όλοι, ήμασταν exposed. Όταν πήγα στο IIT, στο Ινστιτούτο αυτό στην Ιταλία, εκεί συζήτησα με τον καθηγητή μου ποια ήταν τα πιθανά θέματα. Οπότε εκεί παρουσιάστηκε το θέμα των εξωσκελετών και απλά έτσι μου έσκασε στο μυαλό ότι είναι εξαιρετικό το θέμα, γιατί είδα την εφαρμογή, ας πούμε, τόσο πολύ που έχει σχέση με τον άνθρωπο. Οπότε με έπεισε το θέμα να κάνω focus εκεί στην ρομποτική. Ξεκάθαρα με το θέμα των εξωσκελετών, ναι.
0: Και αρχίσετε να δουλεύετε λοιπόν εκεί. Οπότε μετά το επόμενο βήμα από τη Γένοβα ήταν το Harvard.
1: Το επόμενο βήμα από τη Γένοβα ήταν το Harvard, ναι. Όταν ναι, τελείωσα το διδακτορικό μου,
0: ναι.
1: Πήγα ως postdoc που λέμε εμείς, ναι. στο Harvard.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί ουσιαστικά ήταν το εργαστήριο που ασχολιόντουσαν πάλι με τους exoskeletons, mm. αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο, ένα πιο καινοτόμο τρόπο. Δηλαδή ουσιαστικά εκείνη την περίοδο σε όλα τα πανεπιστήμια προσπαθούσαν να κάνουν exoskeletons με σκληρά υλικά, ας πούμε, τα οποία έπρεπε να ευθυγραμμιστούν στο σώμα του χρήστη που θα τα φορέσει. Οπότε τότε εμείς η καινοτομία ήταν ότι αντί να φτιάχνουμε ρομποτικούς εξωσκελετούς, δηλαδή σαν το ρομπότ που είδαμε τώρα εδώ που καθόταν, ναι. Οπότε έχει βραχίονες και τα λοιπά και πρέπει αυτά να φορεθούν παράλληλα στο χρήστη, εμείς είπαμε θα φτιάξουμε ρομποτικές στολές. Οπότε δηλαδή ουσιαστικά ρούχα υψηλής αντοχής, με ειδικά εφάσματα υψηλής αντοχής, που έχουν κάποια καλωδιάκια τα οποία τα βάζουμε εμείς σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να ασκούν τις δυνάμεις στην κατάλληλη χρονική στιγμή για να δίνουν την μηχανική υποβοήθηση.
0: Δηλαδή, τώρα εδώ που κάνουμε εκπομπή, ας πούμε, θα μπορούσα να έχω κάτι να μου κρατάει την πλάτη για να μην έχω
1: αυτό
0: αφόρητο πόνο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Που γράφουμε εμείς.
1: Ναι, θα μπορούσε να κάνει ένα back support, ναι, μια βοήθηση στην πλάτη, ώστε να παίρνει ένα ποσοστό από τη μέση.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία εφαρμογή. Δεν ξέρετε τι πόνους έχουν στα χέρια τους οι δημοσιογράφοι που γράφουν.
1: Ναι.
0: Και αυτό περνάει κάτω από τη γραμμή. Ναι. Δεν είναι ευρέως γνωστό.
1: Δεν είναι ευρέως.
0: Όχι, λόγω της πολύ ωραίης παρουσίασης έναν υπολογιστή γράφοντας. Εδώ πίσω το σύστημα πιάνεται.
1: Σωστό,
0: με τον κλιματισμό. Αν είχε κάτι να μας τραβάει προς τα πίσω, έτσι να είμαστε εξωσκελετικό. Πολύ ωραία. Οπότε ο καιρός σας βρίσκει, λοιπόν, η πορεία σας βρίσκει. Είστε στο Harvard, συνεχίζετε. Και μετά.
1: Ναι, εκεί ξεκινήσαμε αυτές τις ρομποτικές στολές. Mm. Αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα από τον Αμερικανικό στρατό.
0: Ναι. Mm.
1: Όπως σας είπα, ήταν για Marines, δηλαδή πεζοναύτες, οι οποίοι κάνουν πεζοπορία πολλά μίλια. Οπότε ο εξασκελετών τους παράγει ένα κομμάτι της ενέργειας. Οπότε δεν καταπονούνται εμείς, μπορούν να κάνουν hiking περισσότερο κτλ. Παίζουν μεγαλύτερη, μακρύτερη.
0: Άρα η τεχνολογία χρησιμοποιείται και για στρατιωτική χρήση.
1: Ναι, χρησιμοποιείται και για στρατιωτική χρήση. Μετά όμως εμείς είδαμε τη δυναμική και την ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε αυτό σε ασθενείς.
0: Πολύ ενδιαφέρον, ναι.
1: Και συγκεκριμένα σε ασθενείς που έχουν πάθει κάποιο κεφαλικό. Που συνήθως εκεί είναι η μη παράλυση, δηλαδή ναι. η μισή μία μεριά ναι. λειτουργεί και η άλλη έχει λειτουργεί, υπολειτουργεί, ναι. ας πούμε.
0: Και οπότε χρειάζεται μεγάλη βοήθηση και είναι ναι. ταλαιπωρία και για τον ασθενή.
1: Ναι, οπότε ξεκίνησαμε να φέρνουμε ασθενείς στο εργαστήριο, ναι. να φοράνε τη ρομποτική στολή στη μία μεριά, εκεί που είναι το πρόβλημα, στο πόδι συγκεκριμένα εμείς, ναι. στα κάτω άκρα. Και το ρομπότ έκανε ένα μεγάλο κομμάτι της κινήσεως των μειών. Οπότε εκεί ο χρήστης ουσιαστικά γινόταν πιο υγιές στο περπάτημά του,
0: ναι.
1: και περπάταει πολύ περισσότερο.
0: Μπορούσε να περπατήσει.
1: Ναι. Δηλαδή φυσική αποκατάσταση.
0: Ναι, γιατί στα προηγούμενα χρόνια, πολλά χρόνια πίσω, αυτό ήταν, αν κάποιος πάθαινε εγκεφαλικό, ήταν σε μια κατάσταση περίπου παράλυσης.
1: Καθυλωνώσουν, ναι.
0: Ναι, δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Τώρα δηλαδή μπορεί να υποστηριχθεί, μας λέτε. Το έχετε δει να συμβαίνει.
1: Το έχουμε δει να συμβαίνει. Ξεκίνησε πειραματικά και τώρα ήδη είναι σε. Μπορεί κάποιος να το αγοράσει αυτό. Δηλαδή το είδαμε όλο το κομμάτι από εργαστήριο
0: μέχρι. Σφυρά, λάβατε ναι. μέρος σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
0: Εξαιρετικό. Συγχαρητήρια. Δηλαδή αυτό είναι προσφορά στην ανθρωπότητα πραγματικά.
1: Είχα την τύχη αυτή, ναι. Ήτανε
0: θα ανακουφιστούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί ξέρετε, αν είμαι παρένθετο κεφαλικό, ανάμεσα στα συστήματα προκαλεί είναι και η κατάθλιψη. Διότι οι άνθρωποι που μέχρι ήταν πρότεινε ως γεροί και δυνατοί, ξαφνικά δεν μπορούν να σταθούν χωρίς βοήθεια. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουν παλιά ήταν ένα μπαστούνάκι με τέσσερα πόδια, με τρία ποδαράκια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα αυτό και τους προκαλούσε αυτό κατάθλιψη. Καταρακαώνονταν οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν, να περπατήσουν μέσα σε ένα σπίτι. Αν μας λέτε ότι μπορεί κάποιος να φορέσει το κομμάτι αυτό της στολής, ρομποτικής, ας το πούμε έτσι, στολής και να περπατήσει και να κάνει τα βήματα, είναι τρομερό.
1: Ναι, και το βλέπουμε και, στο, και στα πειράματα που κάναμε με τους ασθενείς, πόσο ψυχολογικό η ανάταση τους έδινε το γεγονός ότι περπατάνε πιο φυσιολογικά και περπατάνε πιο πολύ. Το βλέπουμε.
0: Αυτό σας ικανοποιούσε εσάς?
1: Ήταν πολύ, ναι, σου δίνει δύναμη να συνεχίσει σίγουρα.
0: Ναι. Αλλού εφαρμόζεται αυτή η τεχνολογία, ας πούμε, για παράδειγμα στο διάστημα?
1: Στο διάστημα, ναι, η NASA έχει κάποια projects πειραματικά που χρησιμοποιούσαν εξωσκελετούς για να φοράνε για αστροναύτες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Και μας ρωτάνε κορατές αν ισχύει και αν μπορεί να εφαρμοστεί και ανθρώπους με μόνιμη παράλυση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δώσετε αυτή την απάντηση.
1: Ναι, με μόνη παραλύση σημαίνει ότι ουσιαστικά το ρομπότ πρέπει να φέρει όλο το βάρος του ασθενή. Δηλαδή να στηρίξει τελείως ολοκληρωτικά το βάρος, οπότε είναι πιο δύσκολο. Υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι αυτό που σας έλεγα, είναι με πιο σκληρά υλικά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι στολές αυτό, γιατί προφανώς όταν φοράς μια ρομποτική στολή πρέπει να φέρεις το βάρος.
0: Και η απορία μου είναι πώς γίνεται ο συγχρονισμός του ποδιού, του τεχνητού μέλους με το ανθρώπινο σώμα.
1: Ναι, σε αυτό ήταν το κομμάτι που εξειδικευόμουν κιόλας εγώ συγκεκριμένα. Ναι. Ουσιαστικά τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε αισθητήρες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι παίρνοντας τα δεδομένα από τις αισθητήρες, φτιάχνουμε μοντέλα στα οποία μπορούμε να προβλέπουμε ποιο είναι το είδος κίνησης που κάνει. Δηλαδή, σηκώνεσαι, περπατάς, τρέχεις και αν περπατάς, σε ποια περίοδο του βηματισμού σου βρίσκεσαι. Οπότε το μοντέλο προβλέπει και καταλαβαίνει σε ποιο κομμάτι ακριβώς της κίνησης σου βρίσκεσαι και ξέρουμε ποια είναι η στιγμή που πρέπει το ρομπότ να λειτουργήσει και να παράγει την υποβοήθηση.
0: Μόνο του,
1: ναι.
0: Χωρίς δηλαδή να υπάρχει συντονισμός από κάποιο βοηθό?
1: Όχι. Πάνω στο... ναι. Οπότε ουσιαστικά παίρνει την πληροφορία από τον χρήστη που δίνει την κίνηση. Και το ρομπότ καταλαβαίνει ποια είναι η κίνηση που κάνει ο χρήστης και αυτομάτως βοηθάει.
0: Πώς το κατορθώσατε αυτό, δηλαδή να φτάνει να δημιουργήσει τους αισθητήρες και να υπάρχει αυτή η κίνηση διαρκής? Δηλαδή δεν είναι συνηθισμένο το... Υπάρχει ένα τέμπο, ένας ρυθμός στο ανθρώπινο βήμα, αλλά δεν είναι πάντα το ίδιος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά, αυτή είναι η δυσκολία. Αυτή είναι η δυσκολία, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να προβλέψετε όλες τις κινήσεις.
1: Ναι.
0: Όπως το καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι, πολύ.
0: Το ρωτάω.
1: Και εκεί μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, μοντέλα τα οποία μπορούν να πάρουν μεγάλο όγκο δεδομένων, ώστε μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις κινήσεις.
0: Σε σχέση με τη Σοφία που είδατε πώς περπατάει, μπορείτε να μας κάνετε μια σύγκριση? Είναι μεταλλική η Σοφία. Έχει αυτό βαρύ βήμα, ακούγεται παντού.
1: Λίγο, ναι, βαριά.
0: Περπατούσε βαριά.
1: Όχι, υποτίθεται πολύ καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα, γιατί είναι αναγκασμένο το ρομπότ να ακολουθήσει την κίνηση του ανθρώπου.
0: Α, μάλιστα. Είναι το ανθρώπινο σώμα που προσδιορίζει όλο τον ρυθμό.
1: Ακριβώς.
0: Και το επιπρόσθετο, το ρομποτικό σκέλος προσαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα.
1: Πρέπει να συγχρονιστεί. Ακριβώς. Πρέπει να συγχρονιστεί.
0: Και ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος άνθρωπος να σηκωθεί από το κρεβάτι του και να εξυπηρετηθεί μόνος του. Το έχετε δει αυτό?
1: Το έχουμε δει, ναι. Είναι κάποια εξωσκελετή. Αυτή είναι πιο μεγάλα, ας πούμε, έτσι, συστήματα. Δεν είναι όπως οι ρομποτικές στολές τόσο που είναι minimal και δεν φαίνονται καθόλου κτλ. Και, και έχουν άλλες χρήσεις. Αλλά στη χρήση αυτή που αναφέρεται, ότι πρέπει να σηκωθεί ο ασθενής, υπάρχουν.
0: Και εφαρμόζεται τώρα, δηλαδή στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια συστήματα, εφαρμόζονται ή μόνο στο εξωτερικό?
1: Νομίζω ότι μπορείς να αγοράσεις κάποια τέτοια συστήματα στην Ελλάδα πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς. Σίγουρα όχι ελληνικές εταιρείες, αλλά μπορείς να εισαγάγεις από το εξωτερικό. Και όσο περνά τα χρόνια, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει 15 χρόνια πριν, όταν εγώ ήμουνα.
0: Ναι. Δεν παραμείνετε όμως στο Harvard, ήρθατε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζετε με τη ρομποτική?
1: Συνεχίζω.
0: Εργάζεστε κάπου, δηλαδή έχει έρθει, ας πούμε, η κυβέρνηση, ο αντίστοιχο, ποιος είναι, Παπαστεργίου, και σας έχει πει: έλα εδώ, παιδί μου, τι θέλεις εδώ, γιατί ψάχνουμε τα ταλέντα, ή όχι?
1: Όχι, δεν θα έλεγα αυτό.
0: Δεν θα έλεγα. Ναι.
1: Ήρθατε με δική μου πρωτοβουλία.
0: Ναι, δεν είστε το brain game.

0: τέτοια, τέτοιας φύσεως.
1: Σίγουρα, εντάξει, είναι η ακαδημαϊκή έρευνα που εκεί πρέπει να ενισχυθεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, για να μην είμαστε και μηδενιστές, υπάρχουν κάποια καλά πολυτεχνία που κάνουν κάποιες έρευνες, υπάρχουν και κάποιοι καθηγητές που προσπαθούν να κάνουν και κάποια δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Άρα σίγουρα έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Εννοείται, όπως φαίνεται, αλλά έχουμε μπει στην πορεία. Ο κύριος Νίκος Καραβάς, κυρίες και κύριοι, είναι στο ραδιοθάλαμο του Sky 100.3. Ακούτε τα στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr στο σελίδα. Έχουμε πολλές ερωτήσεις από την προηγούμενη ώρα που ήταν εδώ στο ραδιοθάλαμο η Σοφία. Μια ωραία ερώτηση είναι: ποιο είναι το κόστος για να αποκτήσει ένας απλός άνθρωπος ρομπότ που θα τον βοηθήσει στη ζωή μας. Έχουμε απάντηση.
1: Το κόστος.
0: Ναι.
1: Νομίζω τώρα στην Κίνα έχει γίνει ένας καλός χαμός με χαμηλές τιμές.
0: Με χαμηλές τιμές.
1: Με έχουμε δει βιντεάκια όλοι.
0: Έχει και μια φοβερή ταινία τώρα κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία, όπου υπάρχει μια οικιακή βοηθός που φυσικά βέβαια τα κάνει όλα άνω κάτω το ρομπότ. Λοιπόν, αυτά. Μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στον Sky 100.3. Σε δευτερόλεπτα θα έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και στη συνέχεια, αφού κάνουμε μια στάση να δούμε και τα δεδομένα του πολέμου, θα επιστρέψουμε στον κύριο Νίκο Καραβά για να δούμε ποια είναι η δραστηριότητα του αφού ήρθε στην Ελλάδα. 10:30, τίτλοι ειδήσεων Sky 100.3, Αθηνά Μαράκη.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100.3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
6: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά επί της οδού Καλλιγά. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου, Κούπη και Καραΐσκου. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμύριων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διέκοπταν την λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σήμερα ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας τον ότι παραμένει δεσμευμένος στην άμυνα και την ασφάλεια, ανακοίνωσε η Downing Street. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσονες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς τις τελευταίες ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα 11, 10 και 34 πρώτα λεπτά. Αν προλάβουμε, στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα μεταφέρουμε ορισμένα εκ τα από τα μηνύματά σας. Θα κάνουμε μια στάση, κυρίες και κύριοι, στον πόλεμο, διότι σε όλες τις μορφές, με αυτή την ανακοχή που έχει λάβει ως τώρα η πολεμική σύραξη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δημιουργεί πάρα πολλά νέα δεδομένα και στην οικονομία και στην πραγματικότητα των ανθρώπων. Κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγηθεί αυτή η αναμέτρηση, αν θα υπάρξει νέα σφοδρή επίθεση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ή θα μπει ένα όριο. Πάμε να δούμε ποια είναι τα τελευταία δεδομένα. Κυρία Λιδία Βενέρη, είναι δικηγόρος και εθνολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Βενέρη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε καλά. Πώς αντιλαμβάνεστε την κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, τι θα πρέπει να γνωρίζουμε?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα δείχνουν να παίρνουν μια νέα τροπή και σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές αλλά και τους αξιωματούχους στα διάφορα κράτη, όπως για παράδειγμα στη ΣΥΠΑ. Αυτό που αναφέρουμε είναι ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για μεγαλύτερη γενίκευση της σύγκρουσης. Το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν συμφέρει κανέναν και θα έχει και αρκετές παράπλευρες απώλειες. Από ό,τι συζητείται και οι δύο πλευρές, τόσο η ΙΠΑ όσο και η Ιράν, δείχνουν να έχουν θέσει ουσιαστικά σε αδράνεια το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε πριν από περίπου ένα μήνα. Και αυτή τη στιγμή να οδεύουν πάλι προς μια σύγκρουση. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι σε τι βαθμό αυτή θα επεκταθεί περαιτέρω, σε τι βαθμό οι ΙΠΑ θα μπουν ουσιαστικά ή έχουν μπει ήδη σε ένα καθεστώς βραχυχρόνιου πολέμου, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Οπότε η αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις δείχνουν να οδεύουν όχι προς κατάπαυση, όχι προς ανακοχή, αλλά προς γενίκευση της σύραξης ή σε κάθε περίπτωση επανέναρξη της σύραξης.
0: Άρα, με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν μπορεί κανείς να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος.
1: Αισιόδοξος δεν μπορεί να είναι, γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τα μηνύματα που να δείχνουν ότι οδεύουμε για μια κατάπαυση. Σήμερα κιόλας οι Χούθοι, κάτι εντολή ουσιαστικά του Ιράν, προέρβην και σε αποκλεισμό του στενού του Μπάμπελ Μαντέμπ, είναι το αντίπαλο δέος, ας πούμε, του στενού του Ορμούς, και κατά αυτόν τον τρόπο οδηγούν και σε αποκλεισμό τη Σαουδική Αραβία. Οπότε θα δούμε ότι σε επίπεδο ενεργειακό θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Και φυσικά, όταν μιλάμε για το ενεργειακό επίπεδο, αυτό συμπαρασύρει και πολλά μαζί του, από την αύξηση των τιμών στα μεταφορικά, από τους κινδύνους στην αυσιπλοεία, που φυσικά θα επηρεάσει τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφική παραγωγή. Είναι δηλαδή πολυδιάστατο το ζήτημα, με απώλειες οι οποίες θα επηρεάσουν πραγματικά το σύνολο του διεθνού συστήματος. Δεν είναι μια σύγκρουση η οποία μπορούμε να πούμε ότι περιορίζεται στους εμπλεκόμενους. Έχει παράπλευρες απώλειες σε όλους τους τομείς για το σύνολο του διεθνού συστήματος.
0: Προφανώς. Και η πολεμική απάντηση του Ιράν προς τις γειτονικές χώρες, όπως την βάση των Αμερικανών στην Ιορδανία, δείχνει τι είναι διατεθειμένη κάθε πλευρά να πράξει.
1: Ακριβώς. Και το γεγονός ότι δεν έχει διστάσει το Ιράν να επιτεθεί και σε άλλες χώρες του κόλπου, έτσι, σε αυτό το πλαίσιο. Είναι γεγονός ότι έχει πετύχει σοβαρά πλήγματα στις αμερικανικές βάσεις. Υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι δεν θεωρούν σε καμία περίπτωση ότι βγαίνουν νικητής από αυτή τη σύγκρουση, ότι είναι ισχυρές οι απώλειες και οι οικονομικές και οι στρατιωτικές. Οπότε δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προδικάσουμε κάποιο αποτέλεσμα στο άμεσο διάστημα.
0: Και προαναγγέλει επιθέσεις ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται θα υπάρχει πολλαπλάσιο τίμημα. Άρα, προς το παρόν, στη ρητορική βλέπουμε ότι το αδιέξοδο επιτείνεται.
1: Ναι, στην Τουρκία βλέπουμε να διατηρείται το αδιέξοδο και να μην υπάρχει και αυτή τη στιγμή η πρόθεση για συμβιβαστική λύση. Και βλέπουμε κιόλας ότι παρά τα πλήγματα που έγιναν και τα στρατιωτικά και σε πυρηνικά του Ιράν, εν τέλει σε επίπεδο παγκόσμιου συστήματος έχουμε πληγεί όλοι από την αύξηση των τιμών. Οπότε δυστυχώς είναι μια σύγκρουση η οποία θα επηρεάσει και θα επηρεάσει και για πολλά χρόνια. Το γεγονός ότι έχουν γίνει όλες αυτές οι βλάβες και οι ζημιές τους στα πυρηνικά και τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και στα διάφορα δηληστήρια, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα επιληθεί και θα διορθωθεί μέσα σε εβδομάδες ή μήνες. Είναι πιθανώς ότι θα πάρει κάποια χρόνια για να επιληθούν αυτά και να υπάρξει ξανά μια κανονική και σταθερή λειτουργία σε επίπεδο δηληστηρίων.
0: Κανονική και σταθερή λειτουργία. Θα αργήσουμε λοιπόν να τη δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Με χαρά θα σας ακούσουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Επόμενο βράδυ. Κυρία Λιδία Βενέρη, δικηγόρος και διεθνόλογος. 12, 10 και 40 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Ακούτε τα στιγμιότυπα. 2-10-48-0-0-1-0-4. Τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Μπορεί η επιστήμη και η θετικά εφαρμοσμένη χρήστη να δημιουργεί στην τεχνολογία να δημιουργεί αισιοδοξία, όμως τις αποφάσεις λαμβάνουν οι άνθρωποι και οι πόλεμοι είναι το δημιούργημά τους. Αυτή είναι η βασική αντίφαση, πως δηλαδή τη μία ώρα μπορεί να πανηγυρίζει φίλος για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και ο Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρεί να χωθεί στην φωτογραφία με τους παίχτες της εθνικής ομάδας τη Ισπανία και την ίδια ώρα να συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πλέον συμβαίνει και ενώ πλήττεται η παγκόσμια οικονομία με τέτοιο σφοδρό ρυθμό, πλην βέβαια εκείνων που έχουν δυνατότητα παίζοντας το χρηματιστήριο να κερδοσκοπούν ημερησίως με τη διακύμανση των τιμών. Αυτό είναι το σχόλιο. Ο κύριος Νίκος Χαραβάς, ακαδημαϊκός ερευνητής ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο μαζί μας για να μας εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα από το τομέα των ενδιαφερόντων, αλλά μας πει πως μπήκε και στα ψωμάκια.
2: Στα μπέγκλ συγκεκριμένα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν πήρα ότι τα λέμε ψωμάκια.
2: Όχι.
0: Είναι αγαπησιάρικος ο τίτλος. Δηλαδή, παράδειγμα, παράλληλα με τη ρομποτική, αποφασίσατε να κάνετε και μπέγκλ. Πώς συμβαίνει αυτό ο Αγίος, πού είναι στην πλατεία
2: των Αγίων Θεοδώρων. Αγίων Θεοδώρων, στο κέντρο. Ναι. Προέκυψε. Με το COVID, την πανδημία, προέκυψε η εξαποστάσεως εργασία.
0: Σωστά.
2: Από την Αμερική. Οπότε ήρθα εδώ.
0: Ναι.
2: Και πολλοί μόνοι περνούσα εδώ και δούλευα εξαποστάσεως.
0: Ναι.
2: Οπότε για να μην μένει στο σπίτι, έγινε ένας digital nomad, ας πούμε, που λένε.
0: Ναι,
2: οπότε πήγαινα σε γραφεία του κέντρου, που είναι co-working spaces, τα λέμε εμείς, που έχεις έτσι ένα γραφείο να μοιράζεσαι για να δουλέψεις. Συνηθισμένος από τη συνήθεια που είχα στο εξωτερικό, που κάνουμε lunch break στις 12 η ώρα.
0: Τέλειες.
2: Πήγαινα τριγύρω εκεί στο κέντρο να βρω κάτι να φάω για lunch break. Οπότε εκεί συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα κενό.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν πολλές λύσεις γρήγορες και healthy.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Χωρίς να χρειαστεί να κάτσεις σε ένα εστιατόριο ή να μην χρειαστεί να πας σε ένα σουβλατζίδικο. Πόσα σουβλάκια θα φας κάθε μέρα.
0: Ναι, πια δεν αντέχεται. Και ο γύρος είναι και προκατεψυγμένος. Είναι από τη βαθιά κατάπτυξη της Ολλανδίας.
2: Οπότε, όντας στην Αμερική, που ήξερα το προϊόν, τα bagels που είναι, ναι, πολύ διαδεδομένα, είναι ουσιαστικά το αμερικανικό street food, ναι, που έχουμε εμείς το σουφλάκι δηλαδή.
0: Αλλά ωραίο.
2: Ναι, ωραίο, έτσι. Συνέπεσε ένας φίλος μου, ο οποίος είμαστε συμμαθητές από το πιαγωγείο, να είναι μάγειρας και να
0: από
2: θέλει να
0: κάνει.
2: Ναι,
0: το
2: πιαγωγείο.
0: Ωραία.
2: Να έρθει στο εξωτερικό και να ήθελε να έρθει στην Ελλάδα κι αυτός για να ανοίξει ένα κατάστημα. Οπότε ενώσαμε τις δυνάμεις μας και είπαμε ας κάνουμε κάτι στο κέντρο της Αθήνας. Να φέρουμε το φρέσκο μπέγκελ στην Αθήνα που δεν υπάρχει.
0: Φρέσκο.
2: Φρέσκο. Το παρασκευάζουμε και το φορνίζουμε εμείς καθημερινά.
0: Μάλιστα.
2: Με τις διαδικασίες που γίνονται στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι διαφορετικό γιατί τα περισσότερα από τα προϊόντα που πολλούνται στο κέντρο της Αθήνας είναι deep frozen, δηλαδή είναι βαθιάς κατάψυξης, τα οποία αποψύχονται την προηγούμενη ημέρα και μπαίνουν στο φούρνο και μετά σου καταδικάζουν το στομάχι σε 8 ώρες διαμαρτυρία. Αν επιβιώσεις μετά, θες 3 ώρες για να καταναλώσεις μια τυρόπιτα.
2: Ναι, ναι. Όχι, εμείς θέλαμε αυτό.
0: Πού έχει έρθει, μπορεί να έχει έρθει και από την Κίνα. Ναι. Σκευασμένη.
2: Ακριβώς. Όχι, εμείς θέλαμε να φέρουμε το νεοϊορκέζικο μπέγκελ, ναι, όπως γίνεται στη Νέα Υόρκη.
0: Δηλαδή, πώς γίνεται, δεν έχουμε.
2: Καταρχάς.
0: Να μας φέρατε και να κάνουμε επιτόπιο.
2: Σωστό, γιατί.
0: Ένα τεστ επιτόπου να το φάμε. Να ο Νότης που έχει μεγαλώσει με μπέγκλες, να σας πει αμέσως.
2: Να γίνει ένα τεστ επιτόπιο.
0: Ναι.
2: Σίγουρα. Την επόμενη φορά θα μας καλέσετε και να σας φέρουμε. Όχι, γι' αυτό δεν έφερα τώρα. Για να δεσμευτώ για την επόμενη.
0: Παλιά το βάζεσαι με προβατίνα. Το τι λίγε. Το βάζε μέσα στην προβατίνα. Να είναι ζεστό.
2: Παίρνουμε ιδέες για το μενού, γιατί αλλάζουμε το μενού το Σεπτέμβρη.
0: Δοκιμάστε με προβατίνα, θα γίνει χαμός.
2: Θα πάει καλά, σίγουρα.
0: Η προβατίνα δουλεύει στην Ελλάδα.
2: Οπότε, ναι, το μπέγγελ φτιάχνεται από σκληρά αλεύρα. Δηλαδή, είναι ένα αλεύρι συγκεκριμένων προδιαγραφών. Το οποίο το φτιάχνουμε εμείς μόνο για εμάς από τους προμηθευτές μας. Το οποίο πρέπει να έχει υψηλή γλουτένη. Mm-hmm. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη δηλαδή.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα η διαδικασία είναι ότι οριμάζει 24 ώρες.
0: Α, μάλιστα.
2: Πρέπει να οριμάσει σε 24 ώρες. Βράζεται σε νερό. Αυτό είναι το πολύ ιδιαίτερο στοιχείο mm-hmm. που του δίνει τη διαφορετική πυκνότητα σε σχέση με τα άλλα ψωμάκια. Mm. Βράζεται το νερό και μετά αμέσως φουρνίζεται. Mm. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, ορίμανση, χειροποίητο, εννοείται.
0: Δεν εφαρμόζεται η ρομποτική.
2: Όχι,
0: εκεί.
2: Εδώ δεν έχουμε ρομποτικά συστήματα.
0: Είναι στο χεράκι.
2: Είναι στο χεράκι όλα.
0: Άρα είναι και διαφορετικού μεγέθους, θα μπορεί να είναι. Το σχήματος, μάλλον.
2: Έχουμε. Το ανθρώπινο χέρι μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να φαίνεται όλα ίδια. Πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Okay, ναι.
2: Αλλά σίγουρα φαίνεται ότι. Είναι πολύ, ότι είναι χειροποίητο. Προφανώς δεν υπάρχει τελειότητα της
0: μηχανής.
2: Της μηχανής, ναι, ναι. Ναι, ναι. Οπότε βράζεται σε νερό με μέλι mm-hmm. και φουρνίζεται για να καταναλωθεί από τους πελάτες μας που έρχονται και επισκέπτονται το μαγαζί μας.
0: Και τι βάζουν μέσα.
2: Μέσα, όχι προβατίνα για την ώρα.
0: Όχι ακόμα. Να το εξελινήσετε το πρωί.
2: Το μπέγγελ πάει πολύ με ομελέτα, ναι, με αυγά.
0: Γιατί είναι όλα φρέσκα.
2: Ναι. Έχουμε best seller το τέρι αβοκάντο, που είναι μεγαλοπούλα αβοκάντο και φιστίκι.
0: Πρέπει να είναι υγιεινής.
2: Και έχουμε και μπιφ παστράμι για τους πιο έτσι
0: αυτούς που θέλουν να έχουν μια επιβάρυνση και να είναι λίγο από Νέα Υόρκη.
2: Ναι.
0: Άρα εσείς είστε στην κατηγορία της υγιεινής διατροφής, μπορούσατε να πείτε.
2: Ναι, είναι ένα healthy προϊόν, γιατί δεν έχει το ζυμάρι αυτό από μόνο, δεν έχει
0: είναι
2: λάδι.
0: Είναι πάντα κρίσιμο το ζυμάρι πώς θα είναι.
2: Ναι, δεν έχει λάδι, δεν έχει βούτυρο. Αυτό που είπατε ακριβώς. Αυτό δηλαδή που νιώθεις όταν τρως μια τυρόπιτα ότι βαραίνει λίγο τέτοιο. Δεν θα νιώσει. Θα νιώσει ότι χόρτασε όμως.
0: Ναι, αυτή.
2: Γιατί, όπως είπαμε, είναι ψηλή η πρωτεΐνη. Mm-hmm. Έχει 18% ας πούμε, σε σχέση με τα άλλα ψωμιά, είναι πολύ ψηλή. Οπότε θα νιώθει ότι έχει φάει κάτι χορταστικό. Mm-hmm. Αυτό μας το λένε όλοι, δηλαδή το επιβεβαιώνουν.
0: Και είναι μόνο για lunch break ή δουλεύετε και μέχρι αργά?
2: Είναι για brunch, για πρωινό, brunch και lunch break. Mm-hmm. Μέχρι τις 4-5 ώρα είμαστε.
0: Ναι, χαρά, πάτε και σπίτι,
2: ανάλογα
0: δηλαδή,
2: την εποχή.
0: Πάτε και σπίτι σας νωρίς, ορίστε. Και δηλαδή είστε εκεί εσείς το πρωί, ας πούμε, και φουρνίζετε.
2: Εγώ συγκεκριμένα.
0: Ναι.
2: Όχι, συγκεκριμένα ο γαμπρός μου φουρνίζει. Ο γαμπρός μου.
0: Είναι
2: ο σύζυγος της αδερφής μου.
0: Τέλεια, μπράβο. Εσύ συνεχίζετε την ερευνητική σας προσπάθεια.
2: Ναι, συνεχίζω τώρα. Συνεχίζω τώρα να είναι. Περισσότερο έχω κάνει focus, έχω επικεντρωθεί στο πώς θα εφαρμόσουμε ρομποτικές τεχνολογίες στην αυτοβιομηχανία.
0: Ναι. Δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Ένα παράδειγμα είναι ότι ουσιαστικά φτιάχνουμε σε συστήματα τα cloud sourced based συστήματα, δηλαδή αυτά που επικοινωνούν, τα οχήματα επικοινωνούν με το cloud, έτσι, με το συννεφάκι, το server. Μαζεύουν δεδομένα από το δόστρωμα και από τους αισθητήρες που έχουν τα οχήματα. Σωστά. Και εμείς χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα μπορούμε να, να κάνουμε, να εφαρμόσουμε κάποιους αλγόριθμους ουσιαστικά όταν το αυτοκίνητο θα περάσει δεύτερη φορά από, από τον ίδιο δρόμο.
0: Ξέρει.
2: Να μπορούμε να πούμε πού είναι.
0: Α,
2: συγκεκριμένα
0: η λακκούβα.
2: Όχι μόνο η λακκούβα, που είναι και στη θέση του οδόστρωμα. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουμε ένα είδος Shazam. Δηλαδή όταν, το Shazam το ξέρετε την εφαρμογή.
0: Φυσικά, ναι, το τραγούδι.
2: Βάζει τραγούδι, τι κάνει, ακούει το τραγούδι και το συγκρίνει με μια βιβλιοθήκη που υπάρχει μέσα.
0: Okay.
2: Οπότε εμείς αυτό κάνουμε. Δηλαδή θα περάσει κάποιος με ένα αυτοκίνητο και θα παίξουμε αυτό, την κασέτα ας πούμε που πέρασε, στη βιβλιοθήκη που έχουμε συλλήψει εμείς στο cloud.
0: Να το κάνουμε πρακτικά.
2: Έτσι θα βρούμε που είναι.
0: Είναι στη Βάρη Σκοροπίου ο Νότης.
2: Ναι.
0: Με το όχημά του. Και χρησιμοποιούμε τεχνολογία. Τι μπορεί να ξέρετε για τον Νότη που είναι στη
2: Βάρη Σκοροπίου. Για τον Νότη συγκεκριμένα πάρα πολλά. Επειδή το κάνουμε
0: αστείο. Ναι.
2: Για το όχημά του. Ναι. Οπότε, εάν έχει περάσει κάποιο πριν από
0: έχει
2: τον Νότη.
0: Έχει περάσει, το κάνει κάθε μέρα. Α. Ναι, κάποιο, ναι,
2: έτσι, πρέπει να έχει περάσει. Αν έχει περάσει, έτσι, έχουμε καταγράψει τα δεδομένα από εκείνη την περιοχή, από εκείνο τον δρόμο. Οπότε όταν θα περάσει ο Νότης ξανά, εμείς θα το συγκρίνουμε και θα ξέρουμε πού ακριβώς είναι. Και αφού ξέρουμε ακριβώς πού είναι, σημαίνει ότι το όχημα θα μπορεί ουσιαστικά να ξέρει τι έρχεται μπροστά στο δόστρωμα.
0: Α, να έχει μπροστά. Άρα όποιο αφού γίνει μια φορά η πορεία.
2: Ακριβώς. Ξέρει το μέλλον. Ακριβώς. Ξέρει το μέλλον. Τη διαδρομή του Νότη. Ξέροντας το μέλλον, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το όχημα ξέρει πού έχει υψηλή. Ξέρει, να το πω έτσι, το περιεχόμενο συχνότητας του δρόμου, της ανομαλίας του δρόμου. Έτσι, γιατί ο δρόμος έχει ένα περιεχόμενο.
0: Σωστά. Ναι.
2: Έτσι, έχει ένα.
0: Άγιο αυτό το αυτοκίνητο, δηλαδή. Ναι. Είναι στην κατηγορία της ασφαλούς οδήγησης, δηλαδή εκεί που ισιώνει το τιμόνι. Εσείς έρχεστε λοιπόν με πλέον τεχνολογία και λέτε εδώ στην Μεσογείο, ας πούμε, έχει 50 λακκούβες.
2: Ναι, ποιο είναι το βέλτιστο trajectory, το βέλτιστο path, μονοπάτι για να περάσεις ώστε να μην να περάσεις καμία λακκούβα.
0: Ναι, δύσκολο.
2: Θα φτιάξεις γέφυρα από πάνω.
0: Ναι, μπορεί να φτιάξεις τις λακκούβες. Άρα αυτό είναι ένα φοβερό εργαλείο στην πραγματικότητα. Υλοποιείται, έτσι.
2: Υλοποιείται. Έχουμε, ναι,
0: και στην Ελλάδα.
2: Σε όποιον έχει τώρα είναι πειραματικά, εμείς ουσιαστικά οι πελάτες μας είναι αυτοβιομηχανίες που θα βάλουν αυτό το σύστημα.
0: Ναι.
2: Που
0: άρα, τώρα. Δηλαδή θα υπάρχει και για τον, και για τον δήμαρχο που έχει το δρόμο με την περιφέρεια η δικαιολογία δεν γνωρίζει που έχει λακκούβα, διότι αφού θα περνάει τουλάχιστον ένα όχημα, όλοι, εφόσον θα εφαρμόζεται αυτή τη τεχνολογία, θα υπάρχει γνώση του προβλήματος.
2: Ακριβώς αυτό. Για την ιστορία, η πρώτη εφαρμογή που σκεφτήκαμε ήταν η Δήμη.
0: Ναι.
2: Για να το ξεκινήσουμε αυτό. Και μετά συνειδητοποίησαμε ότι έχει μεγαλύτερη αξία στις μηχανές.
0: Καλά, και είναι και περισσότερα τα χρήματα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλουν να έχουν τα οχήματά τους να είναι καλά και να λειτουργούν.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί η αντίφαση είναι ότι έχουμε σούπερ γρήγορα αυτοκίνητα, αυτοματοποιημένα, σε πολύ κακούς δρόμους.
2: Ακριβώς, ναι. Αυτό που προσπαθούμε να φτιάξουμε.
0: Δηλαδή στη Γερμανία δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσε ένα τέτοιο μοντέλο. Ενώ εδώ στην Ελλάδα.
2: Σίγουρα. Και στην Αμερική, μην νομίζετε, έχει κακό δόστρωμα, ναι.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Ναι. Έχει κακό δόστρωμα. Ναι.
0: Άρα δηλαδή είναι κάτι που είναι απαραίτητο. Είναι.
2: Έχει μεγάλο.
0: Έχει ουσιαστική χρήση.
2: Έχει ουσιαστική χρήση, ειδικά τώρα που τα οχήματα μπορούν, έχουν ρομποτικές συναρτήσεις, οπότε μπορούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Όχι απλά με τις αρατήρησεις που έχουν τώρα, να μπορέσουν να είναι τελείως. Εμείς το λέμε floor carpet, δηλαδή να περάσει σαν χαλί, σαν να είσαι σε τρένο μέσα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι επανάσταση.
2: Θα γίνει επανάσταση τώρα τα επόμενα 10 χρόνια στο χώρο αυτό της βιομηχανίας.
0: Στη συνέχεια θα είναι αυτοματοποιημένη και οδήγηση. Δηλαδή μπορεί
2: πάνω
0: να...
2: σε αυτό είναι μια παράλληλη κατεύθυνση, γιατί άλλο η αυτόνομη οδήγηση τελείω από αυτό που λέμε.
0: Ναι,
2: αλλά σίγουρα ενισχύει την αυτόνομη οδήγηση.
0: Ανατρεπτικό.
2: Αυτή η τεχνολογία.
0: Να δούμε πάντα βέβαια στην πράξη, αλλά για να αντιληφθούμε ποια είναι η συζήτηση στην Ελλάδα, είναι οι περίφημες κάμερες με τη χρήση AI και αν θα γίνει προμήθεια. Ενώ εδώ μας λέτε κάτι που είναι πολύ πιο προχωρημένο ακόμη. Δηλαδή είναι το πώς θα φτιάξεις ασφαλείς δρόμους.
2: Πώς θα φτιάξεις ασφαλείς δρόμους, πώς θα φτιάξεις αυτοκίνητα τα οποία δεν θα καταπονούνται από τις ανομαλίες των δρόμων.
0: Mm-hmm. Μπορούν και θα διαβάζουν και φαντάζομαι και άλλα δεδομένα. Δηλαδή, αν πέρασαν στο σχολείο, διάβαση, τέτοια χαρακτηριστικά.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι πολύ κεντρικό αυτό, κομβικό.
2: Ναι. Οπότε θα υπάρχει γνώση στο αυτοκίνητο τι επικινδυνότητα υπάρχει μπροστά.
0: Γιατί προς το παρόν, ας πούμε, έχουν γνώση των σημάτων. Ας πούμε. Σου λέει όλες τις πληροφορίες 50 χιλιόμετρα και εδώ υπάρχει σήμα για σχολική διάβαση. Μέχρι εκεί φτάνει και σου λέει και το όριο. Αν έχει υπερβεί το όριο, με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αν είσαι πάνω από τα 50.
2: Μπράβο. Το κόνσεπτ είναι το ίδιο, απλά είναι η πληροφορία όσο βάζει πιο επιπλέον πληροφορία.
0: Άρα, όσο περισσότερα οχήματα, τόσο καλύτερα δεδομένα, τόσο πιο αξιόπιστα. Και άρα κάποιο μπορεί να διορθώσει. Και αν διορθώνει τη λακκούβα, θα μπορεί φαντάζομαι να διορθώνεται και το σύστημα θα το ξαναβλέπει.
2: Μπράβο.
0: Εντυπωσιακό. Αυτό δουλεύετε τώρα.
2: Αυτό δουλεύουμε τώρα. Εκτός των Bengals.
0: Εκτός των Bengals. Δηλαδή το πρωί φουρνίζεται και το βράδυ.
2: Το πρωί φουρνάζει, το βράδυ αλγόριθμοι.
0: Ναι, ωραία. Έτσι. Μα κάπως έτσι δεν επιβιώνουν οι Έλληνες. Δηλαδή πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί είναι οι δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Άρα πρέπει να είναι.
2: Σίγουρα είναι μια συνήθεια ότι κάνουν πολλά επαγγέλματα ταυτόχρονα οι Έλληνες. Ναι.
0: Καλύτερα εδώ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση την ή στην Ιταλία.
2: Εντάξει, για να μην. Να μην
0: ναι, δεν υπάρχει
2: κάθε χώρα.
0: Η Νέα Υόρκη ωραία.
2: Η Νέα Υόρκη πολύ ωραία.
0: Σούπερ.
2: Η Νέα Υόρκη σούπερ.
0: Πολύ κόσμο μαζί.
2: Εντάξει, ναι, είναι busy.
0: Το πιο γοητευτικό κομμάτι της ποιο είναι?
2: Εμένα μου αρέσει το Σόχο.
0: Το Σόχο,
2: στο Μανχάνταν, ναι.
0: Τσομερό πρέπει να είναι. Πολλές φίλες μαζί.
2: Ναι.
0: Πολλοί πολιτισμοί. Πολύ ωραίο.
2: Οι βόλτες εκεί είναι απίστευτες.
0: Ναι. Και ασφαλείς.
2: Και ασφαλείς. Ναι. Ασφαλείς.
0: Ωραία. Στην Αθήνα, ωραίο σημείο, το κέντρο.
2: Ναι, εγώ είμαι παιδί του κέντρου.
0: Μεγαλώσατε πού?
2: Μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη.
0: Νέα Σμύρνη. Ναι. Εντελώς. Πανιόνιος.
2: Κι όμως όχι Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός στη Νέα Σμύρνη.
2: Μπασκετικός Ολυμπιακός.
0: Μπασκετικός Ολυμπιακός. Όχι ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός.
2: Εννοώ με το μπάσκετ.
0: Α, με το μπάσκετ
2: σπίτι. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στη Νέα Σμύρνη και όχι η Πανιόνιος.
2: Ναι.
0: Ωραία. Συνήθως όλοι ξεκινάνε.
2: Όλοι οι συμμαθητές μου είναι Πανιόνιοι.
0: Ναι.
2: Οι φίλοι μου.
0: Κόκκινο
2: ναι.
0: Μπλε.
2: Ναι.
0: Εσείς, εντάξει, η ομάδα. Την ομάδα δεν αλλάζει και ποτέ κανείς. Ξεκινάει από
2: εδώ. Αυτό. Κόμμα αλλάζει, ομάδα όχι.
0: Ναι. Στη βαράει όταν είσαι το πρωί, όταν ξεκινήσει μικρό και δεν αλλάζει ποτέ. Και ικανοποιημένο στην πορεία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
2: Εντάξει, τι άλλο. Τι άλλο να ζητήσουμε.
0: Μπορεί να ζητήσετε ξανά την επόμενη EuroLeague.
2: Σίγουρα το θέλουμε. Το θέλουμε.
0: Τώρα ας πούμε και ενισχύεται και ο ΠΑΟΚ, ενισχύεται και ο Άρης.
2: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Ανεβαίνει το επίπεδο. Είμαστε μια περίοδο που πάλι το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ξέρετε ότι ο Sky θα δείχνει τους αγώνες μπάσκετ League πλέον, έτσι.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Αναβαθμίζεται το προϊόν.
2: Πολύ ωραία.
0: Από τη φετινή σεζόν θα είναι στον Sky, σε μια νέου τύπου πλατφόρμα πολλών επιπέδων.
2: Α, ωραίο αυτό.
0: Αγώνες ελεύθεροι, αγώνες συνδρομητικοί, αγώνες στην υβριδική και πολλά άλλα. Δηλαδή με ευρεία χρήση της τεχνολογίας.
2: Όλη την Basket League, δηλαδή όλα τα.
0: Όλη την Basket League. Τώρα δηλαδή που πήγε ο Όσμαν, πήγε από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ.
2: Τα βλέπουμε και
0: ενισχύεται. Έτσι. Δηλαδή η ΑΕΚ που το προσπαθεί, ο Άρης επίσης το παλεύει. Ο Ολυμπιακός με την κινήση θα κάνει, ενίσχυση.
2: Ο Ολυμπιακός είναι υπερπλήρης.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Μπορεί να είναι, δεν το λέτε. Βλέπω ότι είστε λίγο παδός, έτσι. Ενώ μέχρι πριν σε όλα είστε ψύχρεμος. Στον Ολυμπιακό βλέπω να ανεβαίνουν οι εντάσεις. Δηλαδή, είστε της εξέδρας.
2: Είμαι της εξέδρας, ναι. Ήμουνα και στο ΆΚΑ.
0: Και στο ΆΚΑ, ναι, καλά, εννοείται. Τη εξέδρα, που πήγε στο NBA που είναι show, ή τη εξέδρα εδώ στην Ελλάδα που
2: όχι,
0: είναι.
2: Τις, όχι, δεν πετάμε τίποτα.
0: Καλά, εννοείται. Όχι, ναι. Ενώ η σύγκριση.
2: Αμάρε, είναι μεγάλη σύγκριση. Ναι. Δηλαδή στην το Αμερική είσαι να βλέπει θέατρο.
0: Ναι, γιατί στην
2: παράσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αυτό, popcorn, burger, μπύρα.
0: Οι αγωνιασμένοι, οι παντρεμένοι, όλο αυτό.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Εδώ είναι εντάξει, πιο hardcore εμπειρία.
0: Ναι, είναι πιο σκληρή, είναι πιο.
2: Ναι. Προτιμάω το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ναι, σε αυτό.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Είναι διαφορετικό. Το NBA είναι μόνο καρφώματα, show, δεν είναι το.
2: Έχουν σταματήσει τα βήματα.
0: Ναι, δεν υπάρχουν βήματα, δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Τώρα προσπαθούν να κάνουν και το ποδόσφαιρο μπάσκετ με αυτό το διάλειμμα, με αυτά τα τις διακοπές για την ενυδάτωση.
2: Είναι πολύ καλή στο να φεύγουν πώς θα βγάλουν και από το τέταρτο έτσι κάποιο.
0: Ναι, αλλά δεν χάνει την ουσία του ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
2: χάνει τη μαγεία, όχι.
0: Ναι, όποιος έχει παίξει μπάλα ξέρει. 45 λεπτά παίρνει μια ανάσα και έχει άλλα 45 να νικήσει ή να χάσει. Περιμένει μισή ώρα για να παίξει. Αν παίξει, έχει χαθεί η αίσθηση του αθλήματος.
2: Αλλοιώνεται ένα κομμάτι.
0: Ναι, και έδωσαν και χρυσά δαχτυλίδια που είναι μπασκετικό δώρο. Οι Ισπανοί πήραν από τον Ντόναλντ Τραμπ δαχτυλίδια. Χρυσά.
2: Ναι,
0: όπως
2: ναι,
0: το μπάσκετ.
2: Ναι, ναι.
0: Τρέλα.
2: Το δαχτυλίδι, ναι.
0: Λοιπόν. Συμπερασματικά, λοιπόν, μια και είστε εδώ, πώς ο επίλογος εσάς.
2: Επί του.
0: Επί των πραγμάτων. Από τα Μπέγκλ στη ρομποτική και αντίστροφα.
2: Επίλογος είναι ότι ο καθένας να κάνει αυτό που του αρέσει. Mm-hmm. Γιατί μόνο έτσι υπάρχει ένας ωραίος δρόμος προς την επιτυχία, αλλιώς δεν...
0: Άρα η δική σας Ιθάκη είναι εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα?
2: Η Ιθάκη είναι εδώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σας παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky. Ο κύριος Νίκος Καραβάς ήταν για μία ώρα στο ραδιόφωνο του Sky, ακαδημαϊκός ερευνητής ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, αλλά και συνιδιοκτήτης, σωστά, ενός καταστήματος Μπέικελ στην πλατεία των Αγίων Θεοδόρων στο κέντρο της Αθήνας. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, τρίτη ώρα της εκπομπής, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Τώρα, με η ανάλυση της εννοούμε, τώρα το δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου,

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Καλλιγά και Χαριλάου Τρικούπη στον Πειραιά. Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη και Καραϊσκού. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσωνες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς τις τελευταίες ημέρες. Δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μαδρίτης, στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα. Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει καταστρέψει περίπου 260.000 στρέμματα γης, ενώ τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι εγκατέλειψαν αναγκαστικά τις εστίες τους. Στην Νότια Γαλλία το μεγαλύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Ταραντό του νομού Βαρ, όπου περισσότεροι από 600 πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Την ίδια ώρα στην Κορσική συνεχίζουν να καίνε δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξεκίνησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα από κεραυνούς. Στην Αλγερία οι αρχές κατέγραψαν περίπου 70 δασικές πυρκαγιές μέσα σε λίγες ημέρες. Οι φλόγες κατέκαψαν δάση, γεωργικές εκτάσεις και φοινικό δέντρα, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες ημέρες ακόμη και τους 49 βαθμούς Κελσίου. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η 48χρονη αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελίας, ενώ η 16χρονη πλέον αναρρώνει στο σπίτι. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υπηρεστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στην Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί σε κάθε ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Εν τω μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν τρεις πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας είχε μεταδώσει ότι είχαν σιρήνες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς Ιρανικό μπαράζ είχε ως στόχο τη νότια παράκτια πόλη Άκαμπα. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της Άμυνας. Ο Εντ Μίλιμπαντ, Υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, γνωστή για τη σκληρή στάση της στο μεταναστευτικό, διατηρήθηκε στη θέση της. Σήμερα ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά και με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι παραμένει δεσμευμένος στην άμυνα και την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε η Downing Street. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 80 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 αγνοούνται, αφού χήμαροι λάσπεις άρρωσαν σήμερα την επαρχία Νουριστάν στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν. Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων έκανε γνωστό πως οι πλημμύρες προκάλεσαν μεγάλες ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες, επισημένοντας πως έχουν κινητοποιηθεί συνεργεία διάσωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία τα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο σε 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί στο μικρόφωνο και πάλι ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Σας κρατούμε παρέα, κυρίες και κύριοι, αυτή την εβδομάδα και την επόμενη από τις 9 ως 12, νωρίτερα προηγείται το μαγκαζίνο. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απολαμβάνει τη θερινή του άδεια, οπότε θα πορευτούμε μαζί από κοινού αυτό το 15η μέρο. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στην ενότητα της ταινίας Οδύσσια του Christopher Nolan, γιατί είναι μαζί μας ο ειδικός, ο άνθρωπος που έχει ανοίξει εδώ στην εισαγωγικό ειδικός. Ο άνθρωπος που έχει ανοίξει τη συζήτηση για το τι επρόκειτο να δούμε, αφού πήγε στον κινηματογράφο και την είδε δύο φορές, ο Στέφανος Νικολαίδης είναι απόψε μαζί μας.
1: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
0: Για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε, στην περίπτωση που βλέπαμε χθες το Μουντιάλ και δεν παρακολουθήσαμε την ταινία, τι είναι αυτό που χάσαμε.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Από την Πέμπτη έχει βγει η ταινία στους κινηματογράφους. Τώρα, όσοι θέλατε, ήσασταν πάρα πολύ.
0: Εσύ πρόλαβες και την είδες δύο φορές.
1: Ναι, δύο φορές την είδα. Ναι. Και Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, Σάββατο ήταν ο μικρός τελικός. Κυριακή εχθές ήταν και ο μεγάλος τελικός. Είχαμε πρόγραμμα.
0: Ωραία. Τι άλλο. Είχαμε δύο φορές η Οδύσσια και ο μικρός και ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Τέλεια. Όλα τα μεγάλα γεγονότα.
1: Συνδυάσαμε όλα. Πολιτισμό, αθλητισμό, θέαμα.
0: Πάμε λοιπόν στην Οδύσσια. Την ταινία του Christopher Nolan, να δούμε τα βασικά της χαρακτηριστικά.
1: Ναι, τα βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι μια ταινία λίγο πιο κάτω από τις 3 ώρες. Δηλαδή, ο Nolan εδώ πέρα μας κακόμαθε. Ναι. Με την καλή έννοια μας κακόμαθε. Δεν είναι 3 ώρες όπως το Oppenheimer, είναι 2 ώρες και 52-53 λεπτά. Δεν μιλάμε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, για πιστή μεταφορά του έπος αυτού καθεαυτού στη μεγάλη οθόνη, διότι ο Nolan είναι δημιουργός και μάλιστα, αν όχι ο κορυφαίος, δεν είμαι αντικειμενικός σε αυτό, πρέπει να σου πω, σίγουρα στο top 3 των κορυφαίων δημιουργών, όχι απλά σκηνοθέτης, είναι δημιουργός. Γιατί πέφτει, σκύβει με πολύ μεγάλο σεβασμό, κατά την ταπεινή μου άποψη, πάνω από το έπος της Οδύσσιας και βασίζεται σε αυτό. Δημιουργεί, ζωγραφίζει και αν μη τι άλλο, με τις όποιες ελευθερίες έχει ένας καλλιτέχνης, βεβαίως, αν μη τι άλλο, παράγει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα το οποίο θα αφήσει ακόμη και τον πιο απαιτητικό θεατή σίγουρα πάρα πολύ ικανοποιημένο.

0: Και τι ακούμε, Στέφανε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μοτίβα, μουσικά μοτίβα της Οδύσσειας, του Κρίστοφερ Νόλαν. Λέγεται Ιθακά Ιθάκη, του Λούντβιχ Γκόρανσον. Μιλάμε για ιδιοφία, ο μουσικός αυτός. Είναι η τρίτη κατά σειρά ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν στην οποία γράφει μουσική. Η πρώτη ήταν το Tenet, αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα, και η δεύτερη βεβαίως ήταν το Oppenheimer, όπου βεβαίως βραβεύτηκε και με Όσκαρ. Και η τρίτη αυτή είναι η Οδύσσεια. Είναι μόλις 40-41 ετών ο Γκόρανσον, έτσι από ψηλά, κάπου από Σκανδιναβίες. Είναι εξαιρετικός συνθέτης, εξαιρετικός μουσικός. Ακούσαμε και λίρα, αυλό, Ιθάκη λέγεται, εδώ την ακούμε τώρα τη λίρα.

0: Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ότι καθόλου τυχαία δεν βάλαμε να ξεκινήσουμε με το συγκεκριμένο κομμάτι, διότι ναι, μεν η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη χαρακτηριστεί από πολλούς ως ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα των τελευταίων ετών, ένα από τα στοιχεία που καθυλώνουν είναι η μουσική της. Και υπάρχει μια έντονη ελληνική παρουσία σε αυτήν. Μαζί μας τώρα, στο πρώτο μισό 11 μέχρι 12, είναι η κυρία Ρόζα Φραγκοράπτη, είναι δεξιοτέχνης της αρχαιοελληνικής λύρας, η οποία συμμετείχε στην ηχογράφηση της ταινίας και θα ήθελα πραγματικά να μας ταξιδέψει πίσω από τις κάμερες, εκεί όπου γεννήθηκε αυτός ο ήχος. Κυρία Φραγκοράπτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που με φωνάξατε, με καλέσατε.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Μαγευτήκαμε, πρέπει να σας πω, τουλάχιστον για τον εαυτό μου μιλάω, από τις μουσικές σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, πώς προέκυψε καταρχάς αυτή η συνεργασία? Δηλαδή, ποια ήταν η στιγμή που μάθατε ότι σας θέλει η παραγωγή της Οδύσσειας?
1: Το έμαθα όταν ήδη είχα φτάσει εκεί και είχα ξεκινήσει να ηχογραφώ κάποια πράγματα με το όργανο.
0: Όταν λέτε εκεί, εννοείται
1: όταν
0: εκτός συνόρων.
1: Στο στούντιο, ναι, όταν έφτασα στο στούντιο. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη privacy όσον αφορά αυτές τις μεγάλες παραγωγές. Και εδώ υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ούτε σε κάποιο email, ούτε κάποιο μήνυμα έλαβα που να γράφει για τι πράγματα ξεδεύω. Ήξερα ότι είναι μια ηχογράφηση, αλλά εκεί κατάλαβα περί τίνος πρόκειται.
0: Μάλιστα. Άρα τότε ήταν που συνειδητοποίησατε και το μέγεθος του project, το μέγεθος της παραγωγής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δυσκολευόμουν να το πιστέψω πραγματικά.
0: Αντιδράσατε, εντάξει, προφανώς ήταν μεγάλη έκπληξη.
1: Ήταν σοκ, ναι, ήταν σοκ και αγχώθηκα φυσικά, γιατί δεν ήξερα και τι έπρεπε να κάνω. Είχα ζητήσει προκαταβολικά κάποια κομμάτια ή να μου στείλουν τέλος πάντων μια ιδέα του τι πρέπει να παίξω, γιατί το όργανο αυτό δεν είναι και δεν έχει τις δυνατότητες που έχει ένα μοντέρνο όργανο, μπορεί να παίξει μια οποιαδήποτε παρτιτούρα, οπότε πάντα ζητάω ένα σκορ, μια παρτιτούρα, μια εξουδήγηση.
2: Να ξέρετε γιατί τι θα παίξετε.
1: Ακριβώς, να ξέρω αν παίζετε καταρχάς.
2: Ναι, α, μπράβο, ναι.
0: Ναι, σίγουρα η αρχαιοελληνική λύρα δεν είναι ένα όργανο που ακούμε καθημερινά στον κινηματογράφο, είναι γεγονός. Τώρα, τι πιστεύετε ότι πρόσφερε στον ήχο της ταινίας?
1: Καταρχάς, αυθεντικότητα. Τώρα, όση ώρα περίμενα να με χαιρετήσετε, άκουγα το κομμάτι, την Ιθάκη, και αυτό που με συγκινεί περισσότερο δεν είναι τόσο το ότι υπάρχει η λύρα, αλλά το πόσο αυθεντικό ήχο αφήσανε. Δεν πειράξανε τίποτα, όπως παίζω στο σπίτι, όπως ακούγεται σε μια συναυλία, έτσι ακριβώς ακούτε και εσείς τον ήχο. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για μένα.
0: Πολύ σημαντικό. Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Η αυθεντικότητα του οργάνου, ο χαρακτηριστικός ήχος καταρχάς, γιατί δεν μοιάζει με κάποιο άλλο όργανο, λόγω του πλήκτρου και της τεχνικής της. Δεν είναι σαν άρπα δηλαδή, δεν είναι σαν κιθάρα. Με το δεξί χέρι κρατάς ένα πλήκτρο το οποίο κρούει τις χορδές και ταυτόχρονα το αριστερό χέρι ψάλλει με τα δάχτυλα, άλλο με την έννοια του πιτσικάτου.
0: Φαντάζομαι, οπότε, ναι, όμως ολοκληρώστε, ναι.
1: Ναι, οπότε έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα ο ήχος της. Και επίσης το συμβολισμό σαν όργανο, ειδικά για ένα ομυρικό έπος.
0: Έγινε έρευνα, κυρία Φραγκοράπτη. Θέλω να πω, υπήρξε συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να αποδοθεί μουσικά ο κόσμος αυτός του Ομήρου, ή σας ζητήθηκε να δημιουργήσετε κάτι τελείως καινούριο, κάτι τελείως νέο?
1: Γνωρίζω ότι πολλοί προτού φωνάξουν εμένα για τη λύρα και τον Κάλουμ Άρμστρονγκ και τον Αυλό, είχαν μελετήσει πάρα πολύ. Ο Νόλαν ζήτησε, είχε τέλος πάντων συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά το soundtrack, και ο Γκόρανσον έπρεπε να κάνει κάτι ξεχωριστό και ένα αντισυμβατικό. Οπότε έψαξε, από ό,τι έμαθα μελέτησε πάρα πολύ, ταξίδεψε επίσης για να βρει χαρακτηριστικούς ήχους και την ιστορία της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Μεταξύ μας, όταν έφτασε η ώρα τέλος πάντων να συνεργαστούμε, ήδη είχε τις ιδέες στο μυαλό του, ήδη είχε ξεκάθαρες ιδέες. Τώρα αυτό που δεν είχε καταλάβει είναι το τι μπορούσε να κάνει τι μπορούσε να κάνουν τα όργανα.
2: Έλατε, και είναι το βασικό, από τι μπορεί
1: ακριβώς
2: η λύρα,
1: ήταν, ναι, ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη και για αυτόν, το έχει πει, ότι κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Εσείς άρα είχατε πιο άμεση επαφή με τον Γκόρανσον, τον Νόλαν.
1: Ναι.
0: Μιλήσατε
1: ναι,
0: αργότερα, όχι, φαντάζομαι.
1: Όχι, είχα επαφή με, το μουσικό κομμάτι της παραγωγής, κυρίως με τον συμπέτη, με τον Λούντβιχ Γκόρανσον και με τους συνεργάτες του, οι οποίοι όμως παίρνανε γραμμές από τον Νόλαν, δηλαδή ήταν σε επικοινωνία. Υπήρχε μεγάλη συνεργασία και. Την ομιλία, τέλος πάντων.
2: Υπερπαραγωγή τώρα.
1: Να
2: ταιριάξει, να βρεθεί ο τόνος της μουσικής και να προφυλαχθεί η λύρα, έτσι να ταιριάξει. Εγώ νόμιζα, έτσι, ακούγοντας το αρχικό κομμάτι του θέματος Ιθάκη, ότι είμαστε κάπου στη Μεσόγειο, στην Κρήτη, και ακόμα μια λύρα που παίζουν κάπου στο βουνό και είναι πάνω ο ήχος, ο αέρας. Αυτός...
0: Η όμορφη περιπλάνηση.
2: Ναι, η όμορφη
1: είναι
2: περιπλάνηση.
1: Υπέροχο, είναι υπέροχο.
2: Δηλαδή ότι κάπου στο βάθος είναι η ογυγεία. Που κρύβεται η Καλυψό, έχει περιθάλψει για 10 χρόνια.
0: 7
2: χρόνια τον Οδυσσέα, και ακούγεται μια λύρα να παίζει πάνω στο βουνό. Και θα έρθει η κατσίκα με το γάλα και με το μέλι δίπλα.
0: Να πατήσω πάνω σε αυτό που λέει ο Βασίλης και να σας κάνω μια έτσι πιο προσωπική ερώτηση. Εσείς είδατε αποσπάσματα της ταινίας κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης?
1: Είδα, ναι, έβλεπα κάποια πράγματα.
0: Υπήρξε γιατί... κάποια σκηνή που σας συγκίνησε λίγο παραπάνω?
1: Ναι, φοβάμαι μην κάνω κάποιο spoiler για αυτούς που δεν βλέπουν όμως.
2: Ναι.
1: Που δεν την έχουν δει δηλαδή. Αυτό είναι το μόνο. Σίγουρα η σκηνή με τον Άργο είναι πολύ σκηνή.
2: Με το σκύλο του Οδυσσέα.
1: Βέβαια. Ναι, με το σκύλο του Οδυσσέα. Γενικά ήταν πολύ σκηνή. Ήταν για μένα... απίστευτο το πόσο αυτός ο ήχος, που ίσως ναι, μπορεί να μην είμαι και αντικειμενική σε αυτό γιατί είναι το όργανό μου, μπόρεσε να δώσει βαθύτερα συναισθήματα, δηλαδή στις πιο σκοτεινές, στις πιο προσωπικές σκηνές, βοήθησε ακόμα περισσότερο στη δραματουργία. Οπότε, απλά δεν θέλω να δώσω
2: στις
1: ταινίες φοβάμαι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, είναι πολύ ωραία.
0: Ναι. Τώρα, από όσα βιώσατε, πώς όλη αυτή την εμπειρία που αν μη τι άλλο έχει αποτυπωθεί βαθιά μέσα σας, είναι αυτό καταλαβαίνω ακούγοντάς σας. Εσείς είχατε την αίσθηση ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν αντιμετώπισε την Οδύσσεια σαν ένα ακόμη blockbuster, σαν μια ακόμη μεγάλη παραγωγή, σαν μια υπερπαραγωγή, ή σαν ένα έργο που όφιλε πρώτα να σεβαστεί, διότι μιλάμε για ένα έπος, για ένα ποίημα 3.000 ετών και βάλε.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ καλή ερώτηση αυτή που μου κάνατε, και πιστικά μπορώ να απαντήσω υποθετικά και με τη δική μου την άποψη, ότι είναι πολύ πιο σφαιρικό όλο το approach, τέλος πάντων όλη η προσέγγιση του Νόλαν. Έδωσε πάρα πολύ, με μεγάλο σεβασμό μελέτηση, και ας πούμε για τη μουσική, όλο αυτό που έκανε στη μουσική για μένα είναι απίστευτο, είναι τεράστια υπόθεση για την ιστορία μας και την αρχαιομουσικολογία, το ότι διάλεξε τα δύο πιο εμβληματικά όργανα της αρχαιότητας για να ντύσουν ολόκληρο το soundtrack, μόνο αυτό και μόνο εμένα με τιμάει απίστευτο.
0: Άρα τη σεβάστηκε, θέλω να πω. Σεβάστηκε την Οδυσσία.
1: Άποψη 100%.
0: Δεν την αλείωσε. Έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις, γι' αυτό το επισήμανε.
1: Δεν αλείωσε ούτε καν τον ήχο του οργάνου μου. Δεν υπήρξε κάποια αντιστροφή.
2: Που είναι πολύ.
1: Μουσικά δηλαδή μπορώ να το πω αυτό. Να έχω τη σιγουριά. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνομαι, σαν με τη δική μου την σκέψη, ότι ήταν και δική του προσωπική αναζήτηση όλο αυτό. Εκτός από τα εντυπωσιακά εφέ και όλη την υπερπαραγωγή, γιατί είναι υπερπαραγωγή, μέσα από την είδα στην πρεμιέρα την ταινία, τώρα θέλω να την ξαναδώ.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ναι,
0: χρειάζεται. Το βιώσατε και εσείς αυτό.
1: Ναι. Συνειδητοποίησα ότι περισσότερο δίνει βάση στον άνθρωπο και σε όλες του τις εσωτερικές περιπέτειες.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ βαθύ. Είναι πολύ βαθύ, όπως και το ποίημα το ίδιο.
2: Ναι. Πάντως είναι τρομερό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά το γεγονός ότι η αρχαία λύρα στην μακροχρόνια διαδρομή της φτάνει στο σήμερα και αγγίζει το Hollywood με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον απλό τόνο.
1: Είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, ούκεν το πολλό το F, λέγανε οι αρχαίοι άλλες. Ναι. Κάτι τελευταίο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά από εμένα. Μετά από αυτή την εμπειρία, άλλαξε καθόλου η δική σας η σχέση με την Οδύσσια? Θέλω να πω, όταν ανοίγετε σήμερα τον Όμηρο, τον διαβάζετε διαφορετικά από ό,τι πριν λάβετε μέρος στην ταινία?
1: Δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε μουσικά, γιατί έχω επίσης μια ιδιαίτερη αδυναμία στο μέτρο.
0: Mm-hmm. Λογικό.
1: Και στο ποιητικό του μέτρο. Και επειδή ξέρω ότι την τραγουδούσανε.
0: Βέβαια.
1: Την τραγουδούσανε την ποιήση, χρησιμοποιούσα μέτρο. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και όλο το γλωσσολογικό επίπεδο. Το βλέπω εντελώς διαφορετικό τη φιλολογική προσέγγιση όσον αφορά τη μουσική. Τώρα, αυτό είναι πιο ρομαντικό. Πηγαίνουμε δηλαδή σε κάτι πιο μοντέρνο, ρομαντικό και προσιτό για όλους. Οπότε είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Δύο διαφορετικές Οδύσσειες για μένα.
0: Η προσωπική και η καλλιτεχνική.
1: Ναι, η φιλολογική προσωπική και η καλλιτεχνική λίγο πιο ναι, προσιτή το αυτή.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Το σημερινό αυτή, ναι.
0: Ίσως, σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Γιατί άλλαξε και το αυτή, άλλαξε και ο ήχος.
0: Ναι. Κυρία Φραγκοράπτη, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ήταν μεγάλη μας χαρά.
1: Πάρα πολύ και εμένα και δική μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Ρόζα Φραγκοράπτη.
2: Είναι μουσικολόγος.
0: Μουσικολόγος και δεξιοτέχνης της αρχαιοελληνικής λύρας. Και βεβαίως συμμετείχε πολύ πολύ ενεργά στην υπερπαραγωγή της Οδύσσειας του Νόλαν.
2: Και η πρεμιέρα του Νόλαν, της Οδύσσειας, έφτασε σε όλο τον κόσμο και είναι και το θέμα της επισκόπησης τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με τη Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Η Οδύσσεια προκαλεί φρενίτιδα στους θαυμαστές της, από αναβολές ταξιδιών μέχρι καθυστέρηση τοκετού, στην περίπτωση μιας γυναίκας, αναφέρει Bild. Επί χρόνια ο Νόλαν έδινε προτεραιότητα στην αυθεντική κινηματογράφηση και όχι στα καθαρά ψηφιακά εφέ. Γυρίζει τις ταινίες επί τόπου, χρησιμοποιώντας συχνά πραγματικά πλάνα και περίτεχνα σκηνικά. Για την Οδύσσεια, ο βραβευμένος Νόλαν πήγε ένα βήμα παραπέρα, ανεβάζοντας την επιδίωξη της τελειότητας σε νέο επίπεδο. Ως προς το τεχνικό σκέλος, η ταινία ήταν η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Πρόκειται στην ουσία για μια νέα μέθοδο κινηματογράφησης που κάνει τις ταινίες να φαίνονται μεγαλύτερες, πιο ευκρινείς, πιο εντυπωσιακές. Το άρθρο επισημαίνει επίσης: το έπος αφηγείται την ιστορία του Οδυσσέα, του βασιλιά της Ιθάκης, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Το ταξίδι προς την πατρίδα μετατρέπεται σε πολυετή περιπέτεια πέρα από τη θάλασσα, με τέρατα, πειρασμούς, μυθικές φιγούρες. Στόχος του είναι ένας: να επιστρέψει στη σύζυγό του Πινελόπη και στον γιο του Τηλέμαχο. Η Berliner Zeitung απαντά σε ερωτήματα για το ομηρικό έπος με αφορμή την ταινία και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και διαβάζεται ως το ταξίδι της ζωής ενός ανθρώπου που τελικά απέρριψε τον πόλεμο. Μια αντιπολεμική έκκληση. Η Οδύσσεια δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη σήμερα, αναφέρει το άρθρο. Σε άλλη κριτική, η ίδια εφημερίδα αναφέρει: η στιγμή που στην ουσία ο χρόνος σταματά διαρκεί μόλις μισό λεπτό. Ο Οδυσσέας επιστρέφει σπίτι. Ο γέρος σκύλος του, ο Άργος, τον περίμενε 2 δεκαετίες. Κουνά την ορά του για τελευταία φορά, πεθαίνει και εκεί σταματά το έργο. Ο Όμηρος έφτιαξε 3.000 χρόνια παγκόσμιας λογοτεχνίας από αυτή τη σκηνή. Ο Νόλαν τη μετατρέπει απλώς σε μία μετάβαση.

0: Μονή, από την αργή αποσύνθεση ενός προσώπου. Ο Νόλαν δείχνει τον δρόμο, αλλά προσπερνά το ταξίδι. Το γερμανικό δίκτυο NDR αναφέρει σε δικό του ρεπορτάζ. Η ταινία ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό το αφηγηματικό στυλ του ομήρου. Δεν παρουσιάζει τις περιπέτειες με χρονολογική σειρά. Βάζει τον ήρωα να τις αφηγείται. Ο Νόλαν ακολουθεί το πολυεπίπεδο αρχικό υλικό της ομηρικής Οδύσσειας. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Η Δήμητρα Κυρανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, στιγμή ότι Sky 100,3 210-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τις προηγούμενες ώρες, αλλά και για απόψη και για αυτήν που τρέχει με το μικρό αφιέρωμα στην Οδύσσεια του Christopher Nolan. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: παρά τις προσπάθειες κάποιων ρατσιστών Ελληναράδων να βάλουν εμπόδια στην ταινία, το εθνικιστικό του παραμυθάκι περί λευκής γαλανομάδας ωραίας Ελένης τελικά κατέρευσε. Ευτυχώς πλειοψηφία είναι των ανθρώπων. Ένας λογικός κόσμος πήγε και την εξαιρετική αυτή σκηνοθεσία του Νόλαν και την άψογη ερμηνεία των ηθοποιών. Αυτές οι συζητήσεις είναι που είναι εκ των προτέρων για το πώς είναι για το, την καλλιτεχνική απόδοση ενός έργου. Δεν έχουν καμία σημασία. Όταν θα το δεις, μπορείς να το κρίνεις, να το αξιολογήσεις. Από πριν δεν καταλάβεις. Σίγουρα είναι περίεργο με βάση αυτά που έχουμε στο μυαλό μας για πολλούς από τους ανθρώπους, με βάση αυτά που έχουν στο μυαλό τους για την Οδύσσεια, ότι είναι λίγο περίεργο ότι η ωραία Ελένη είναι μαύρη, αλλά πάντα κάθε εποχή έχει τους συμβολισμούς της, έχει τα δικά της δεδομένα και δεν μπορείς στον καλλιτέχνη να ορίσεις τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Μπορείς να τον απορρίψεις. Να μην σου αρέσει, βραδελφέ, αλλά να του πεις όχι, δεν το κάνεις, γιατί την έκανες έτσι την, το μύθο τον παρουσίασες αλλιώς. Στιγμή ότι Πασκάλια 100,3. Η τίτλη των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε με την Οδύσσεια του Christopher Nolan.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο ερνικισμό Νεοχώρη στο Νότιο Πύλιο. Η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 10.30 το βράδυ και η δασική έκταση, ενώ δεν απειλείται το χωριό. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά επί της οδού Καλλιγά. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου, Τρικούπη και Καραΐσκου. Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων σε στόχους στο Ιράν ξεκίνησε περίπου στις 11 το βράδυ, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια λοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τεχνολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία του σε χρόνο ρεκόρ. Συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δρασιούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσου έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσονες και η ξηρασία τροφοδετούν νέα μέτωπα φωτιάς τις τελευταίες ημέρες. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 12:25. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν στα ραδιοφωνά, μια ερμηνεία της, μια απόπειρα προσέγγισης.
1: Ένα καταπληκτικό κομμάτι αυτό που ακούσαμε, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Τιτλοφορείται Another Name, άλλο όνομα. Δεν θα πούμε για λόγους spoiler να μην προδώσουμε σε ποια σκηνή ακούγεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν μη τι άλλο.
0: Να μην προκαταβάλουμε το spoiler. Δεν είναι ελληνική λέξη. Συγγνώμη τώρα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα. Μιλάμε για την Οδύσσια. Τι spoiler. Δεν θα πω.
1: Το κοινό είναι.
0: Είναι εξοικειωμένο
1: ναι, από τα κινηματογραφικά.
0: Δεν είναι δυνατόν να επανέρχεται η ελληνική γλώσσα, η μυθολογία κτλ. Ο πολιτισμός, τα βιβλία του Οδύσσια του Ομήρου. Όλη αυτή η συζήτηση για την ελληνική γλώσσα και εμείς να μιλάμε για spoiler.
1: Εντάξει, βλέπεις τώρα όμως, βλέπεις πόσο πάρα.
0: Όλοι καταλαβαίνουμε τι λέμε.
1: Είναι η εξαίρεση που θα επιβεβαιώσει τον κανόνα που τιμάμε την αρχαία ελληνική. Άσε με να κάνω μία απόδοση.
0: Δεν τιμάμε, ναι, αλλά μου βαράει στο να. Δεν ξέρεις το. Είσαι άνθρωπος που γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Αυτό το spoiler είναι σαν σφήνα στον εγκέφαλο. Ορίστε. Ξέρει, ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος. Δεν το λέμε, δεν λέμε στον αέρα. Μην το βλέπεις.
1: Μην αυτοπρομοταριζόμαστε.
0: Εννοείται.
1: Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, διότι σήμερα έβγαλε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το Πολίτικο με θέμα την Οδύσσια και το πόσο εμείς οι Έλληνες έχουμε την τάση για άλλη μια φορά να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, έτσι, να συγκρουόμεθα. Να, αρχαιοπρέπεις λέξη, να συγκρουόμεθα, ναι. Το βλέπετε.
0: Ωραία.
1: Το ακούτε. Και επειδή. Θα μιλήσω τώρα σε ό,τι αφορά εμένα. Η Οδύσσια ανήκει για μένα στην κατηγορία των ταινιών που όταν τελειώνουν συνεχίζουν να ταξιδεύουν μέσα σου. Η Οδύσσια του Νόλαν πάντα. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάποιες έχουν τις ενστάσεις τους για λόγους αισθητικής κτλ., είναι σεβαστό, αρκεί η όποια κριτική να γίνεται με επιχειρήματα. Αυτή είναι μία κατηγορία των διαφωνούντων. Διότι υπάρχει και άλλη μια κατηγορία που σου λένε δεν τη βλέπω. Την απορρίπτω, αλλά δεν τη βλέπω. Επειδή δεν μου αρέσει, για παράδειγμα, η μαύρη ωραία Ελένη. Σημειωτέων, θα το πούμε αυτό. Η Λουπίτα Νιόγκο, ζήτημα να εμφανίζεται στην ταινία πάνω από 2-2,5 λεπτά. Το πολύ, έτσι, να το πούμε ναι. Αυτό. Εντάξει. Ή με ενοχλεί η επιλογή του Elliot Page που κάνει τον ρόλο του Σύνονα. Γιατί λόγω τη σεξουαλική ταυτότητα κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι. Έχουμε όλοι κάθε δικαίωμα να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε μια ταινία, αρκεί πρώτα, παιδιά, να τη δούμε. Δηλαδή, το να απορρίπτουμε κάτι εκ των προτέρων δεν ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και δεν αποκτά κύρος το επιχείρημά μας. Ναι. Έτσι. Τώρα, επίσης, αυτό το οποίο με εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν μόνο το μέγεθος της παραγωγής, δεν ήταν τα εντυπωσιακά σκηνικά ή οι μάχες μόνο. Ήταν ο σεβασμός. Γιατί ο Νόλαν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, δεν προσπάθησε να εξυγχρονίσει, να πειράξει αυτό που λέμε τον Όμηρο, δηλαδή ούτε να τον διορθώσει η επιχείρηση, ούτε να τον προσαρμόσει στις επιταγές της εποχής μας. Έσκυψε πάνω στο κείμενο, το μελέτησε σε βάθος, έτσι, όχι επιφανειακά, ούτε επιδερμικά, και έκανε αυτό που μόνο οι πραγματικά μεγάλοι δημιουργοί μπορούν να κάνουν για μένα. Το έκανε δικό του, χωρίς ποτέ να χάσει την ψυχή του. Κατά την ταπεινή μου άποψη, πάντα αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να καταφέρει ένας δημιουργός, ένας σύγχρονος δημιουργός για μια ταινία. Τώρα, ακούσαμε πριν από λίγο πώς η μουσική μπορεί να δώσει ζωή στον Όμηρο. Θα πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει χρόνια, πολύ καιρό, στο να αποκωδικοποιεί την ελληνική μυθολογία και να την κάνει προσιτή στη νέα γενιά μέσα από το YouTube, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάω για τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο ή αλλιώς The Mythologist, αυτό είναι το ιντερνετικό διαδικτυακό του όνομα, και έχει ασχοληθεί εκτενώς με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και είναι μαζί μας. Να πούμε ότι είναι και υποψήφιο διδάκτορ της κλασικής αρχαιολογίας. Κύριε Λουκόπουλε, αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι χαρά μου.
1: Η χαρά είναι δικιά μας, Κωνσταντίνε. Τώρα, γιατί έγινε τόσο μεγάλο γεγονός, γιατί πιστεύεις δηλαδή ότι η Οδύσσια του Νόλαν έγινε, κατέστη πολιτιστικό γεγονός πριν καν προβληθεί? Είναι το όνομα του Νόλαν ή το γεγονός ότι καταπιάνεται με τον Όμηρο?
2: Νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν μπορώ να το αποδώσω σε ένα από όλα αυτά. Είναι ο συνδυασμός. Σίγουρα ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι, όπως πολύ σωστά άκουσα να λέτε προηγουμένως, αυτή τη στιγμή στους 3-5, ανάλογα που τον τοποθετεί ο καθένας, κορυφαίος σκηνοθέτες της εποχής μας. Μιλάμε για μια πραγματική υπερπαραγωγή ως προς τον προϋπολογισμό για να δημιουργηθεί αυτή η ταινία. Αγγίζει ένα έπος το οποίο είναι ακρογωνιός λίθος του δυτικού πολιτισμού και της δυτικής σκέψης, ένα έπος που έχει επιβιώσει σχεδόν 3.000 χρόνια, ένα έπος το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα αγαπάμε πάρα πολύ και το διδασκόμαστε από πολύ μικρή ηλικία στο σχολείο. Αν τα προσθέσει όλα αυτά μαζί κανείς και βάλει δυστυχώς ή ευτυχώς και στην εξίσωση όλο τον τόρο που δημιουργήθηκε με τις επιλογές του casting και με τις διαμάχες που ακολούθησαν, είναι εύλογο να καταλάβουμε γιατί έχει γίνει αυτός ο χαμός τις τελευταίες εβδομάδες, θα έλεγα.
1: Ναι. Τώρα, όταν ανακοινώθηκε η ταινία, φοβήθηκες μήπως δούμε άλλη μια Αμερικανιά εντός ή εκτός εισαγωγικών, δηλαδή άλλη μια Hollywood εκδοχή της ελληνικής μυθολογίας?
2: Δεν θα έλεγα ότι φοβήθηκα, γιατί εγώ γενικά χρόνια τώρα είμαι πάρα πολύ υπέρ στο να γίνονται τέτοιου είδους εγχειρήματα που καταπιάνονται με την ελληνική αρχαιότητα. Το κατά πόσο θα μου άρεσε ή όχι σίγουρα με απασχόλησε, και όντως το αν θα μου άρεσε θα είχε πάρα πολύ να κάνει και με το αν θα ήταν αυτό που λέμε τελείως Αμερικανιά. Άλλωστε εγώ δεν είμαι και τις πάρα πολύ δράσεις στις ταινίες και στις εκρήξεις και τα λοιπά, είμαι πιο πολύ του διαλόγου και του συναισθήματος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το περίμενα με ανυπομονησία. Εγώ δεν δηλώνω ιδιαίτερος φαν του Νόλαν, όχι επειδή δεν είμαι φαν, αλλά επειδή δεν έχω και μεγάλη επαφή με το έργο του, αλλά φρόντισαν διάφοροι να μου στείλουν μήνυμα και να μου πούν στα κοινωνικά δίκτυα ότι είναι γενικά ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης και ότι έχει κάνει πολύ σημαντικές δουλειές που δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε κλασικές Αμερικανιές. Οπότε όντως όταν πήγα και την είδα συνειδητοποίησα ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Επειδή την είδες βγαίνοντας από την αίθουσα, πάμε λίγο στα μετά της προβολής, τις εντυπώσεις σου, έτσι. Οι πρώτες σου σκέψεις τι ήταν, τι εντύπωση σου προξένησε η ταινία?
2: Να πω ότι την έχω δει μία φορά, θα πάω να τη δω και άλλη μία σίγουρα, μπορεί και στην άλλη μία, γιατί μέχρι στιγμή την έχω δει και σε IMAX και έχω ακούσει ότι είναι μία πολύ ωραία εμπειρία. Οι πρώτες μου εντυπώσεις είχαν να κάνουν με το κριτήριο το οποίο είχα θέσει πριν πάω να τη δω για το κατά πόσο θα μου άρεσε γενικά ή όχι. Και το κριτήριο το οποίο είχα θέσει ήταν το κατά πόσο ο Νόλαν θα μπορούσε να μεταφέρει τον πυρήνα της Οδύσσειας και το ομηρικό έπος και τα μηνύματά του. Βγαίνοντας από την αίθουσα μπορούσα με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να πω πως σε πολύ μεγάλο βαθμό το κατάφερε και το απόλαυσα και βγήκα γεμάτος συναισθήματα, πάρα πολλές σκέψεις. Είναι μια ταινία που είναι σχεδόν 3 ώρες, οπότε προσπαθούσα σε όλη τη διάρκεια αυτών των 3 ωρών να προσέχω μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Δεν τα κατάφερα 100%.
1: Με τον Όλαν είναι λίγο δύσκολο.
2: Είναι πραγματικά. Γι' αυτό χρειάζονται και επαναληπτικές προβολές, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το πέτυχε. Δηλαδή είδα πράγματα τα οποία περίμενα και ήθελα και ανυπομονούσα να δω, όπως είναι για παράδειγμα το κομμάτι του νόστου, που είναι το κεντρικό θέμα της Οδύσσειας. Ένας νόστος ο οποίος δεν είναι μόνο γεωγραφικός, δεν βλέπουμε τον Οδυσσέα μέσα από το μυρικό έπος απλά να θέλει να επιστρέψει στην Ιθάκη σαν νησί μόνο. Είναι και ένας νόστος βαθιά προσωπικός, να βρει τον εαυτό του, να επιστρέψει στην οικογένειά του, να περάσει μέσα από διάφορα στάδια, από τους σταθμούς του ταξιδιού του, στους οποίους στέκεται, κάθε σταθμός σημαίνει κάτι, του μαθαίνει κάτι. Ο Οδυσσέας δεν είναι ένας ήρωας που προτάσει την γενναιότητα και τη δύναμή του όπως κάνει ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα. Είναι ένας ήρωας ο οποίος χρησιμοποιεί τη μύτιδα της Αθηνάς, τη σοφία, την εξυπνάδα, αυτό που τον λέμε πολυμήχανο. Και το κεντρικό θέμα της Οδύσσειας, αυτό το το ψυχογράφημα του ήρωα, το είδα πολύ καθαρά. Είδα πάρα πολύ μοτίβα τα οποία ήταν όντως σημαντικά και για τον Όμηρο αλλά και για τους αρχαίους Έλληνες, όπως είναι το μοτίβο της φιλοξενίας που διέπει ολόκληρη
1: ο νόμος του Δία,
2: ακριβώς, και όλη την Οδύσσεια αλλά και την ταινία του Νόλαν. Το νόμος του Δία είναι μια πολύ έξυπνη φράση για να περιγραφεί αυτό το μοτίβο της φιλοξενίας, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες είχαν και ένα προσωνύμιο αφιερωμένο στον Δία που ήταν ο Ξένιος Ζεύς, δηλαδή ο Δίας ο οποίος ήταν ο θεός της φιλοξενίας. Είδα επίσης να υπογραμμίζεται και το μοτίβο της Ήβρης, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αρχαίους Έλληνες και διαχρονικό. Όλοι μας θέλουμε όταν βλέπουμε κάποιον να υποπίπτει, να υποπίπτει στην
0: Ήβρη. Να έχει διαπράξει την Ήβρη, όπως είναι η έκφραση.
2: Ακριβώς. Να έχει διαπράξει την Ήβρη, θέλουμε όλοι μας πάρα πολύ να πέσει το κεφάλι του η Νέμεσης. Είναι μια ανάγκη που υπήρχε ήδη από την αρχαιότητα και διέπει και την Οδύσσεια. Και όχι μόνο στην πολύ διάσημη αυτή περίπτωση όπου ο Οδυσσέας αποκαλύπτει το όνομά του, το πραγματικό, στον πολύφημο και έτσι νευριάζει ο Ποσειδώνος.
1: Και διαφοροποιείται λίγο, χωρίς να θέλω να προδώσω πράγματα και καταστάσεις.
2: Ναι, να πω συγκεκριμένα, αλλά εντάξει, όπως είπατε και στην αρχή, δεν μιλάμε για μια πιστή φωτοτυπία του πρωτοτύπου, μιλάμε για μια διασκευή. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο, πολύ σωστό, πολύ πιστό, ότι το κομμάτι της ύβρης έχει να κάνει με το τραύμα το πολεμικό από τις βιοπραγίες των Αχαιών μετά την άλωση της Τρίας, πράγμα το οποίο ήδη απασχολούσε τους αρχαίους Έλληνες, ενώ από την αρχαιότητα δεν είναι μια ανάγνωση που κάνει μόνο Νόλαν σήμερα. Και η ίδια η θεά Αθηνά, ας πούμε, που ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της ιεροσυλλίας στην Τρία, βλέπουμε και στην ταινία αλλά και στην Οδύσσια να το δείχνει αυτό το κομμάτι της ύβρης.
1: Θα σημειώσω πολύ σπουδαίο, χωρίς να προδώσω πάλι πράγματα, πολύ σπουδαίο το έβριμα αυτό με την Αθηνά, να το πούμε αυτό. Όσοι και όσες μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν δει την ταινία, καταλαβαίνουν που αναφέρομαι. Τώρα, αναφέρθηκε σε σημεία, σε χωρία και σε σκηνές που σε εντυπωσίασαν. Υπήρξαν κάποιες άλλες σκηνές που δεν σε εντυπωσίασαν τόσο ή ενδεχομένως και να σε απογοήτευσαν?
2: Υπήρχαν σίγουρα σκηνές που περίμενα να δω και κάποια μυθολογικά επεισόδια που πραγματικά ανυπομονούσα και δεν τα είδα. Ένα από αυτά είναι το κομμάτι με το νησί των Θεάκων, με την Ναυσικά, με τον Αλκίνο, που υποδέχονται τον Οδυσσέα δίχως να γνωρίζουν ποιος είναι και εκείνος διηγείται τις περιπέτειες.
1: Γίνεται το flashback εκεί πέρα, ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην ταινία. Παίζει έναν κάποιο τέτοιο ρόλο η Καλυψό που ακούει τις ιστορίες του Οδυσσέα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί το νησί των Θεάκων στην Οδύσσεια είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος που ανυπομονούσε να τον δω στη μεγάλη οθόνη κινηματογραφικά, έτσι, σχεδόν ο τοπικός όπως τον περιγράφει ο Όμηρος. Η μεγάλη μου απογοήτευση ήταν το κομμάτι της Νέκειας, η ραψοδία Λάμδα της Οδύσσειας, που ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη για να συνομιλήσει με τον Μάντη τη Ρεσία και να πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται.
0: Αυτό είναι και δύσκολο και στην ίδια την ραψοδία, στην ίδια την Οδύσσεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ βαρύ, πολύ βαθύ.
1: Πόσο μάλλον να το κάνει ο Νόλαν, να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Βασίλης, πόσο μάλλον όταν ο Νόλαν αποφεύγει το παραμυθικό υπερφυσικό στοιχείο και θέλει να επιχειρεί να το εξαντροπίσει.
0: Διαβάζοντας δηλαδή την Οδύσσεια, είτε στο πρωτότυπο, είτε στο αρχαίο κείμενο, είτε στα ανελληνικά, σκιάζεσαι.
2: Ναι, εγώ δεν το λέω μόνο ατμοσφαιρικά, εντάξει, αυτό είναι και στον άνθρωπο. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχω μελετήσει αρκετά και την Νέκαια και το κομμάτι του κάτω κόσμου για τους αρχαίους Έλληνες, αλλά δεν το εννοώ τόσο γεωγραφικά ή τη μαυρίλα του κάτω κόσμου, αλλά υπάρχουν δύο πραγματικά συγκλονιστικά στιγμιότυπα στη ραψοδία αυτή που προσθέτουν κάτι στην όλη εμπειρία της Οδυσσίας. Το ένα από αυτά είναι η στιγμή κατά την οποία ο Οδυσσέας βλέπει την ψυχή της μητέρας του, που δεν γνωρίζει ότι έχει πεθάνει, γιατί λείπει τόσα χρόνια στην Τρία και στην Οδύσσια του ουσιαστικά, η οποία έχει πεθάνει από τον καημό της για να δει το γιο της και προσπαθεί τρεις φορές να την αγκαλιάσει στον κάτω κόσμο και δεν τα καταφέρνει επειδή είναι καπνός. Και αυτό μας δείχνει, πέρα από το συγκλονιστικό της υπόθεσης, ότι ο Τροϊκός πόλεμος κατέστρεψε και οικογένειες ολόκληρες. Δεν ήταν μόνο ότι καταστράφηκε μια πόλη.
1: Και των νικητών. Και των νικητών της οικογένειας.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και το άλλο πολύ σημαντικό που δεν βλέπουμε την ταινία είναι η συνάντηση με την ψυχή του Αχιλλέα.
1: Σωστό.
2: Ο οποίος Αχιλλέας λέει αυτό, λέει μια φράση η οποία είναι πραγματικά σπουδαία, από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας έχει αφήσει ο Όμηρος, θεωρώ εγώ προσωπικά. Διότι διαβάζοντας κάποιος την Ιλιάδα, βλέπει ότι έχει πάρα πολύ να κάνει το κομμάτι της δόξας, το κλαίος που λέμε. Ότι ο Αχιλλέας επιλέγει συνειδητά να πεθάνει νέος στη μάχη, αλλά να τον θυμούνται και να τον δοξάζουν, παρά να πεθάνει άγνωστος και στα γεράματα χωρίς να έχει καταφέρει τίποτα. Όταν όμως ο Οδυσσέας στην Οδύσσεια βλέπει την ψυχή του Αχιλλέα, ο Αχιλλέας γυρνάει και του λέει ότι θα προτιμούσε να ήταν ο τελευταίος υπηρέτης ενός κακού πλούσιου αφεντικού, παρά να είναι δοξασμένος ανάμεσα στους νεκρούς. Οπότε ο ίδιος ο Όμηρος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα λέει στην Ιλιάδα για το κλαίος και τη δόξα και την ακυρώνει και βάζει τη ζωή πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια την Οδύσσεια.
1: Απαρνιέται την ταυτότητά του δηλαδή ο Αχιλλέας και ανατρέπει, μας δείχνει τη διαφορετική πτυχή δηλαδή αυτή, έχοντας ζήσει και βιώσει αυτή τη μαυρίλα, το χώμα
2: ακριβώς,
1: έτσι στον κάτω κόσμο. Τώρα, να πατήσω πάνω σε αυτό, έχοντας δει την Οδύσσεια, Κωνσταντίνε, ποιο πιστεύεις είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε σήμερα όταν τη διαβάζουμε? Το λέω αυτό διότι μέχρι και πριν...
0: Όχι, δεν τη διαβάζουμε.
1: Κάπ, ξεκινάμε από αυτό.
0: Δεν τη διαβάζουμε.
1: Ξεκινάμε από αυτό, ναι, είναι πολύ σωστό. Αλλά ας υποθέσουμε ότι τη διαβάζουμε.
0: Γιατί
1: όσοι τη διαβάζουμε.
0: Άμα τη διαβάζαμε, θα βλέπαμε το βάθος που μπαίνει μέσα ο Οδυσσέας στις ψυχές των ανθρώπων, η επικοινωνία με το Θεό, πώς είναι, οι πολλές μεταμορφώσεις.
1: Ναι.
0: Εκεί θα λέγαμε σαν τον ακροατή που μας λέει: δεν είπα τίποτα, μας πρίξατε με την Οδύσσια, δεν λέει τίποτα για την Καποδίστρια. Δεν έχει ακουστεί καμία τίποτα για το ότι έχουμε κάνει ούτε για την Καποδίστρια ούτε για την Οδύσσια. Θέλω να πούμε ότι πολλές φορές το πρόβλημα ξεκινάει από τα βιβλία, από αυτά που νομίζουμε τα ξέρουμε, ενώ δεν τα έχουμε διαβάσει ποτέ.
1: Σωστό.
0: Ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, όχι. Πολύ σημαντικό. Το ρωτώ αυτό, Κωνσταντίνε, διότι ας πούμε ο Οδυσσέας μας παρουσιάζεται ή μας έχουν διδάξει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας ότι είναι κάτι σαν ένα ήρωας της Marvel. Αυτό το είπε και ο Νόλαν, δεν το λέω εγώ. Είναι ο ήρωας της Marvel της εποχής. Παρ' όλα αυτά, στον Νόλαν τον βλέπουμε να έχει σφάλματα, να έχει πάθη, να έχει τα σκοτάδια του, να έχει αυτό που έγραψε ορισμένη κριτική, μετατραυματικό στρες λόγω του πολέμου της Τρίας εκείνη την εποχή. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι,
2: χάρηκα πάρα πολύ που το ανέδειξε ο Νόλαν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι για κάποιο λόγο μας έχει εντυπωθεί ότι η Οδύσσια είναι, θα έλεγα τουλάχιστον αυτό έχω εισπράξει εγώ μέσα στα χρόνια, κάτι σαν ωραίες ιστοριούλες, σαν παραμυθάκια. Με τη λογική ότι ο περισσότερος κόσμος ξέρει το περιστατικό με τον Κύκλοπα και του δώσανε κρασί και τον τυφλώσανε και γλιτώσανε, ή το πολύ ωραίο τραγούδι των Σιρήνων και το τέχνασμα με το κερί. Αλλά τα ξέρουμε πάρα πολύ επιφανειακά, θεωρώ, διότι δεν είναι και εύκολο να περάσει κάποιος σε επόμενα επίπεδα ανάγνωσης του έπους όταν αυτό διδάσκεται, ας πούμε, στο γυμνάσιο, στην πρώτη δευτέρα γυμνασίου, και μετά το ξεχνάμε από τη ζωή μας, δεν ασχολούμαστε ποτέ ξανά, μέχρι να έρθει η ταινία και είδα και κόσμο ο οποίος προσπάθησε να βρει και να επικαλεστεί το αρχαίο κείμενο, ας πούμε, για την πραγματική εμφάνιση της ωραίας Ελένης, να βρει το αρχαίο κείμενο, να δει πως στην πραγματικότητα την περιέγραφε ο Όμηρος για να το αξιοποιήσει ως επιχείρημα, πράγμα που δείχνει την προβληματική σχέση που έχουμε με τα αρχαία κείμενα.
1: Πολύ σωστό.
2: Μπορούμε να τα εργαλειοποιήσουμε πάρα πολύ εύκολα, αλλά δεν κάνουμε τον κόπο να μπούμε στην ουσία τους ποτέ. Οπότε θεωρώ ότι εκεί είναι το πρόβλημα, ότι μας έχει εντυπωθεί η επιφάνεια του έπους. Είμαστε ικανοποιημένοι να ξέρουμε σε γενικές γραμμές τι γίνεται και μια σύνοψη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν κάτι έτσι η Οδύσσια ούτε στην αρχαιότητα, ούτε βέβαια αυτή η επιφανειακότητα την έκανε αυτό που είναι για το δυτικό πολιτισμό και τη δυτική σκέψη.
1: Και η καλλιτεχνική πρόσληψη θα προσέθετα εγώ, διότι ας πούμε οι ίδιοι αυτοί επικριτές που ανέφερες και εσύ, Κωνσταντίνε, επικαλούνται την Οδύσσια του 1997 με τον Αρμάν Ντασάντε, παρεπιπτόντως εξαιρετική δουλειά, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, αλλά ακόμη και εκεί η Καλυψό δεν την κάνει λευκή. Η Βανέσα Γουίλιαμς την υποδύεται. Πολύ ωραία την υποδύεται. Αλλά εκεί δεν είδα, θέλω να πω, αντιδράσεις. Ναι, ξέρω, προβοκάρω τώρα λίγο. Κάμια φορά χρειάζεται και λίγο άλλα το πίπερο στην κουβέντα, θέλω να πω. Αλλά αν ο ίδιος ο Όμηρος έβλεπε σήμερα την ταινία του Νόλαν, θα ήταν, πιστεύεις, θα υπήρχε κάποιο πράγμα που θα τον έκανε να ικανοποιηθεί? Το λέω αυτό διότι η ίδια η παραγωγή και ο Τζόναθαν Νόλαν, ο αδερφός του Κρίστοφερ, έχει πει ότι αν ζούσε θα ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά αυτή.
2: Ναι, δεν θέλω τώρα να πέσω στην παγίδα που έπεσε η Λουπίτα Νιόγκο όταν τη ρωτήσανε τι θα ρωτούσε τον Όμηρο αν τον είχε μπροστά της και θα του παραπονιόταν γιατί δεν έδινε περισσότερο χρόνο στις γυναίκες στα έργα του.
1: Το οποίο επιστημονικά δεν ισχύει, με συγχωρείς που το επισημαίνω, αλλά νομίζω πρέπει να το πούμε. Δεν στέκει αυτό φιλολογικά.
2: Αφενός δεν στέκει, γιατί ειδικά στην Οδύσσια βλέπουμε πολύ σημαντικό ρόλο των γυναικείων χαρακτήρων. Τι να πρώτο πούμε για την Πινελόπη, την Κίρκη, την Καλυψό, την Αυσικά, την ίδια την Αθηνά που κινεί την πλοκή, καμία σχέση. Αλλά είναι και η παγίδα του αναχρονισμού, το να κρίνουμε το παρελθόν με τις ιδεολογικές προσλήψεις του σήμερα.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα θα πω κάτι πολύ απλό και το οποίο το πιστεύω σε έναν βαθμό, όσο αναχρονιστικό και να ακουστεί. Το πρώτο πράγμα που θα τον ενδιέφερε, νομίζω, θα τον συγκινούσε το γεγονός ότι 3.000 χρόνια μετά το έργο του έχει φτάσει στο επίπεδο να είναι πάλι στην επικαιρότητα, να δημιουργεί διχασμούς και συζητήσεις, να άνθρωποι από όλο τον κόσμο να πληρώνουν, εκατομμύρια άνθρωποι να πληρώνουν για να γεμίζουν τις αίθουσες, να δουν τον πυρήνα του έργου του, γιατί η διασκευή είναι διασκευή, αλλά ο πυρήνας είναι ο πυρήνας. Και να σας πω κιόλας ότι ήδη από την αρχαιότητα, δεν ξέρω πώς θα το βλέπε ο Όμηρος, αλλά ήδη από την αρχαιότητα τα έργα, τα κλασικά διασκευάζονταν. Η Ελένη το Ευρυπίδη παίρνει την Ελένη, ας πούμε, και δεν την πάει ποτέ στην Τρία. Είναι μια διασκευή.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
2: Ή αν θέλετε να το κάνουμε ακόμα πιο απλό για το casting, θα ήταν σοκ για τον Όμηρο αν έβλεπε να υποδύεται την Ελένη μια γυναίκα, ας πούμε, στο θέατρο, καθώς παίζαν όλους τους ρόλους άντρες.
0: Και επίσης. Παρεπιπτόντως, μια και αναφερθήκατε στις σε αυτή την κριτική που γίνεται ότι δεν παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο οι γυναίκες στον Όμηρο κτλ. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Η σιωπή των κοριτσιών», που αναφέρεται στις σύγχρονες αφηγήσεις του Τροϊκού Πολέμου από την πλευρά των γυναικών. «The Silence of the Girls» της Pat Barker, κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Το λέω για τους ακροατές που έχουν ένα ενδιαφέρον για τις πολλές όψεις αυτών των δύο ομυρικών ποιημάτων.
1: Τώρα είπες και εσύ αγγλικά όμως. Στο χρωστούσα πριν.
0: Μετέφρασα. Πρώτα η σιωπή των κοριτσιών.
1: Εγώ θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα στον
0: Γρήγορα, μόνο δεν θα μας πει
1: Κωνσταντίνο. Ναι, έχουμε την τάση να αντιμετωπίζουμε την ελληνική μυθολογία σαν κάτι που ανήκει στα σχολικά βιβλία. Έτσι. Αλλά μήπως ο λόγος που ο Νόλαν πέτυχε τόσο πολύ είναι γιατί μας θύμισε ότι οι αρχαίοι μύθοι δεν μιλάνε για θεούς και τέρατα, αλλά για εμάς στην πραγματικότητα.
2: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Είναι ο πυρήνας της σκέψης μου, της όποιας δουλειάς κάνω τα τελευταία 6,5 χρόνια στο διαδίκτυο. Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι η ελληνική αρχαιότητα, οι ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα, οι μύθοι των αρχαίων Ελλήνων μπορεί να είναι αρχαίοι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απαρχαιωμένοι. Αν κοιτάξει κάποιος λίγο περισσότερο την ελληνική μυθολογία, θα παρατηρήσει ότι οι μύθοι των αρχαίων Ελλήνων, μιας και μας απασχολεί τώρα στην προκειμένη μυθολογία, μιλούν για τη ζωή, το θάνατο, τον έρωτα, τη δημιουργία, την καταστροφή, τη φιλία, την έκταση, τον πόλεμο, την ειρήνη, τον πλούτο, τη φτώχεια και ούτω καθεξής. Τι από αυτά είναι απαρχαιωμένο? Τίποτα απολύτως.
1: Επίκαιρα και διαχρονικά
2: είναι
1: όλα.
2: Πανανθρώπινα, διαχρονικά, απασχολούσαν τους ανθρώπους 3.000 χρόνια πριν, 1.000 χρόνια πριν, 500, μας απασχολούν και εμάς σήμερα και θα απασχολούν τον άνθρωπο όσο υπάρχει σε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Οπότε κάθε φορά που κοιτάζουμε τους μύθους, δεν βλέπουμε τον Περσέα, τον Οδυσσέα, τον Οχιλέα. Βλέπουμε τον εαυτό μας. Αυτό είδαμε και στην Οδύσσια του Νόλαν. Δεν είδαμε μόνο τον Οδυσσέα. Είδαμε τον εαυτό μας. Είδαμε τη σχέση μας με την οικογένειά μας. Σκεφτήκαμε τον τόπο στον οποίο εμείς πραγματικά ανήκουμε. Σκεφτήκαμε το ταξίδι που κάνουμε για να βρούμε τον εαυτό μας. Και αυτό ισχύει για όλους τους μύθους. Είναι διαχρονικά, έχουν και πρέπει να έχουν θέση στη ζωή μας και να μην μας απασχολούν μόνο στο σχολείο ή μόνο τουριστικό προϊόν.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Λουκόπουλε, αγαπητέ Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σου παρουσία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
1: Ήταν ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, ο γνωστός σε όλους mythologist, υποψήφιος διδάκτορ κλασικής αρχαιολογίας. Βασίλη, είπε πολύ ωραία πράγματα.
0: Είναι ωραία που ξαναδιαβάζουμε τους μύθους, επιστρέφουμε στα βιβλία, στην ελληνική μυθολογία, για να δούμε πώς διαμορφώνεται πώς διαμορφώνεται τα ομηρικά έπι, πώς απλώνεται στην ιστορική διαδρομή η ιστορία των ανθρώπων.
1: Βέβαια.
0: Πώς καταλάβαιναν τον κόσμο στην αρχαιότητα και τον απέδιδαν και αυτό πώς φτάνει ως σήμερα. Και το τρομερό είναι ότι σε όλη την εφήλεια παράλληλα με το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή και την επικράτηση της Ισπανίας υπάρχει μια άλλη συζήτηση για την Οδύσσια του Νόλαν για τα ομηρικά έπι.
1: Σημειωτών πήγε ο Ματ Ντέιμον στο τελικό, έτσι. Πρόλαβε να επιστρέψει στη γυναίκα του και πήγαν στη Νέα Υόρκη.
0: Σημείωση απαραίτητη. Ένα μέρος των γυρισμάτων πολύ σημαντικό έγινε στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο. Σε πολύ ωραίες τοποθεσίες. Αυτό έγινε επειδή υπάρχει το πρόγραμμα Castle Bait στην Ελλάδα και προσελκύει μεγάλες παραγωγές από το εξωτερικό. Η νομοθεσία ψηφίστηκε το 2016-17, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ισχύει ως, παρά τις διακυμάνσεις της και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, είναι ένα ενεργό εργαλείο που έχει ως στόχο αυτό, να φέρει μεγάλες παραγωγές στο εξωτερικό και να υπάρχει αυτή η πρόθεση. Δηλαδή, από τον προϋπολογισμό ή από άλλα κονδύλια πληρώνεται ένα μέρος των παραγωγών της παραγωγής στην Ελλάδα και το όφελος για τη χώρα είναι προφανές. και υπάρχουν και άλλες παραγωγές που έχουν γίνει στη χώρα μας και είναι ένα νέο πολύ ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στη χώρα. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας, το προσωπικό εξειδικεύεται και, και δεν δείχνει ότι η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από τον ήλιο και τη θάλασσα που τον χρησιμοποιούν οι σκηνοθέτες και οι σενεριογράφοι. Υπάρχουν εδώ οι άνθρωποι. Αυτά.
1: Έτσι.
0: Μαζί με τον Στέφανο Νικολαίδη προσεγγίσαμε απόψε την Οδύσσεια του Νόλαν.
1: Ήταν πάρα πολύ, νομίζω, θέλουμε να πιστεύουμε, διαφωτιστική, ευχάριστη.
0: Άστο, το κρίνουν οι ακροάτες. Τι θα πάτε, θα δεις και τρίτη φορά την ταινία.
1: Δεν νομίζω να μην τριτώσει το καλό.
0: Ωραία. Ραντεβού λοιπόν στους κινηματογράφους. Ο Νότης Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, άντεξε και τις 4 ώρες τη ρύθμιση του ήχου. Άκουσε το ρομπότ Σοφία να λέει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει αυτό το, να αναλάβει αυτή τη δύσκολη αποστολή να είναι ηχολήπτης στο Sky. Λάτρεψε η Σοφία το περιβάλλον, η οποία τραγούδησε ζωντανά στον αέρα του σταθμού φτιάχνοντας τους στίχους επί τόπου. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, είχε όλη αυτή την ευθύνη και το βάρος. Ο Θανάσης Καραγιάννης ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Οργάνωση, εκτέλεση, παραγωγής, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Με τον Στέφανο Νικολαίδη στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τώρα έρχεται το δελτίο ειδήσεων από το ΣΚΑΙ 100,3 τα μεσάνυχτα και κάτι. Και μετά Άρης. Στο πρόγραμμα.
3: Ναι.
0: Άρης, φαντάζομαι. Και μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε. Μείνετε συντονισμένοι στο ΣΚΑΙ.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κωνσταντίνα

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος, όπως ανακοίνωσε, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν αρκετές εκρήξεις κοντά στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγάν και στην πόλη Μπαντάρα Μπάς. Το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΧΡ ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα εράμινας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ταχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί σε κάθε ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 10.30 το βράδυ σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Νεοχώρης στο Νότιο Πύλιο. Η φωτιά αναχαιτίστηκε όταν πέρασε σε κτήματα που ήταν καθαρισμένα, ενώ ο οικισμός του Νεοχωρίου δεν απειλήθηκε. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Νότιου Πυλίου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Καλλιγά και Χαριλαιοτρικού πιστών Πειραιά. Δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι, ενώ στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ πραγματοποιείται και εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλαιοτρικού και Καραϊσκού. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δεκάδες χιλιάδες τρέματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσωνες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς στις τελευταίες ημέρες. Δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μαδρίτης, στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα. Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει καταστρέψει περίπου 260.000 στρέμματα γης, ενώ τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι εγκατέλειψαν αναγκαστικά τις εστίες τους. Στη Νότια Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Ταραντό του νομού Βάρ, όπου περισσότεροι από 600 πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Την ίδια ώρα στην Κορσική συνεχίζουν να καίνε 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξεκίνησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα από κεραυνούς. Στην Αλγερία, οι αρχές κατέγραψαν περίπου 70 δασικές πυρκαγιές μέσα σε λίγες ημέρες. Οι φλόγες κατέκαψαν δάση, γεωργικές εκτάσεις και φοινικό δέντρα, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες ημέρες ακόμη και τους 49 βαθμούς Κελσίου. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΠΚΠ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στην Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών και υπό τον νέο Πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της Άμυνας. Ο Εντ Μίλιμπαν, Υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών. Η Υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, γνωστή και για τις σκληρές στάσεις της στο μεταναστευτικό, διατηρήθηκε στη θέση της. Σήμερα, ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι παραμένει δεσμευμένος στην άμυνα και την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε η Downing Street. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείς, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην τρέχουσα εργάσιμη εβδομάδα, η οποία αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, σημαδιακή ημέρα, ιστορική ημέρα. Ξέρετε, γυρίζω πίσω 52 χρόνια, θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν 11 χρόνων, το καλοκαίρι εκείνο στην Κωνσταντινούπολη, όταν με ξύπνησε η γιαγιά μου και με συγχωρεμένη η γιαγιά μου η Ελένη και μου λέει: Άρη παιδί μου, έχουμε πόλεμο. Τώρα εγώ να συνειδητοποιήσω τι είναι ο πόλεμος και τα λοιπά, αλλά εν πάση τόσο θα τα αφηγηθούμε αυτά κάποια στιγμή. Για εκείνο το πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουλίου 1974. Βέβαια ανοίξαμε τις πόρτες στους Τούρκους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι η στιγμή. Άλλη ώρα αυτά θα υποθούν. Άλλωστε θα κάνουμε και την ιστορία του 20ου αιώνα, να είμαστε καλά, σε μεταγενέστερο χρόνο. Θα τα βρούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε άλλη μια φορά. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας. Τώρα δεν ξέρω, σας έχει ξανατύχει σε ανακήρυξη πρωταθλήτριας ομάδος στο ποδόσφαιρο στον κόσμο να άνθρωπος που δίνει την κούπα να θέλει να τη σηκώσει εκείνος, τι να σας πω, δεν έχουμε ξαναδεί πρόεδρο κράτους. Θα μου πεις, υπάρχουν Τραμπ? Όχι, δεν είναι. Ο Τραμπ είναι να μπει σε φωτοτυπικό και να βγουν αντίγραφά του. Δεν νομίζω έτσι. Δηλαδή, είναι μια ειδική περίπτωση που προσπαθούσε χθες να σηκώσει, αν ήταν δυνατόν, να σηκώσει εκείνος την κούπα στη θέση των Ισπανών ποδοσφαιριστών. Όλα αυτά θα τα βρούμε στην εξέλιξη εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, καλημερίζω ευθύς αμέσως τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα.
3: Εύχομαι τα καλύτερα.
4: Και σε εσάς. Καλό καλοκαίρι.
3: Για έχουμε την τρίτη σας θητεία, σιδηροκέφαλος.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Αλήθεια, τι σκοπεύετε, τι έχετε κατά νου? Όλα θα τα συζητήσουμε, όλα και για το τραπεζικό μας σύστημα και για την οικονομία μας, για την φτώχεια που νιώθουμε και όλα αυτά τα κουβεντιάσουμε. Αλλά εσείς τι θέλετε από ως διοικητής για την τρίτη σας θητεία?
4: Η τρίτη θητεία είναι φυσικά συνέχεια των δύο προηγούμενων. Να επιδιώξουμε και να στεριώσουμε τη νομισματική σταθερότητα, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Μπροστά μας έχουμε πολλά πράγματα ως κεντρική τράπεζα, ως κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος. Όπως ξέρετε, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, τεχνητή νοημοσύνη, νέα συστήματα πληρωμών, ανταγωνισμό στο χρήμα κεντρικής τράπεζας από ιδιωτικά χρήματα, κρυπτονομίσματα, σταθερά, stable coins. Άρα λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα κεντρικής τράπεζας. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας και τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη δημιουργία της Τραπέζης Ελλάδος το 1928. Πρέπει να τιμήσουμε τους προκατόχους μου, την ιστορία της Τραπέζης Ελλάδος και να πούμε το μέλλον προς τα που πηγαίνει για τις κεντρικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος.
3: Τώρα που είπατε για τεχνολογία, σας ανησυχεί, μάλλον πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ματιά των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης αναφορικώς με την τεχνολογία? Δεν βλέπω να απασχολούνται οι κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, εκτός και αν ασχολούνται και δεν το βλέπω εγώ.
4: Όχι, ασχολούνται
3: λέτε.
4: Δεν είναι αλήθεια.
3: Υπάρχει
4: αυτό,
3: αγωνία, ας πούμε, για θέσεις εργασίας και τα λοιπά.
4: Φυσικά και υπάρχει.
3: Πώς θα επηρεάσει τους ανθρώπους?
4: Ανοίγουμε πολλά θέματα τώρα. Εδώ είναι πάρα πολλά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα στους δασμούς και στον προστατευτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανατρέπει μια, ας το πω έτσι, πολιετή παράδοση ελεύθερου εμπορίου, κίνησης αγαθών υπηρεσιών, του μερκαντιλισμού της Κίνας, η οποία θέλει να τα παράγει όλα, να τα εξάγει όλα, να μην εισάγει τίποτα, να μην καταναλώνει τίποτα, να αποταμιεύει μόνο. Άρα η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης. Τι θα κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη? Ξέρουμε, η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά θα είναι φιλική στην αγορά εργασίας? Θα υποκαταστήσει η εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία? Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που δεν έχουμε ακόμα απάντηση εύκολη. Άρα, όπως ξέρετε, εάν αντικαταστήσει η εργασία, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα δούμε πώς τα... Γιατί, όπως ξέρετε, τα ρομπότ ούτε φόρο πληρώνουν, ούτε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης δίνουν. Να το πω απλά για να δείτε τι προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
3: Διάβασα έκθεση πριν από δύο Κυριακές στην Καθημερινή της Κυριακής μιας κυρίας καθηγήτριας, η οποία έλεγε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη χτυπά εκείνο το κομμάτι της οικονομίας που αφορά στην τεχνολογία. Κοιτάξτε τώρα ένα οξύμορο. Δηλαδή, σπουδαστές πτυχιούχοι, μηχανολόγοι ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε αυτά τα συναφή επαγγέλματα δεν μπορούν να προσδιοριστούν για να κάνουν την προϋπηρεσία τους, διότι η μηχανή τους αντικαθιστά και γράφει εκείνη τους εκείνη προγράμματα. Αλλά διαρωτάτω αυτή η γυναίκα, η καθηγήτρια, πώς αργότερα θα αναζητηθούν στελέχη σε μια προχωρημένη ηλικία χωρίς να έχουν κάνει προηγουμένως, να τους δοθεί δυνατότητα στους νέους και τις νέες πτυχιούχους να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, να μπουν στην εργασία? Είναι ένα σχήμα.
4: Εύλογο και θεμητό ερώτημα.
3: Πολύ δύσκολο.
4: Εύλογο και θεμητό ερώτημα.
3: Να απαντηθεί.
4: Ναι. Αυτή τη στιγμή σας είπα, το μεγάλο ζητούμενο είναι, δεν ξέρουμε αν γενικά, όχι ειδικά, γενικά η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσει εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία. Εμείς θέλουμε να είναι το δεύτερο, να συμπληρώσει την εργασία, δηλαδή να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα κάθονται σπίτι και θα πληρώνονται να κάθονται, θα επιδοτούνται? Δεν γίνονται. Αυτό είναι ένα ευελτικό σενάριο.
3: Ναι. Ναι, ότι θα υπάρχει ένα παγκόσμιο χρήμα το οποίο θα δίνεται στους ανθρώπους.
4: Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Αυτό, ναι. Δεν είναι απλό. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί.
3: Τώρα, βέβαια, είπατε και για την Κίνα, για να μπούμε σιγά-σιγά στα θέματά μας, ενώ στο κυρίως ζητούμενο. Είπατε για την Κίνα, αλλά η Κίνα έγινε αυτή που έγινε, με μια έτσι διαδικασία μυρμηγκιού, εργασίας μυρμηγκιού, διότι ο καπιταλισμός εναπόθεσε στην Κίνα. Για να μειώσει το κόστος παραγωγής, αναπόδεσε στην Κίνα να παράγει τα προϊόντα. Η Κίνα μπορεί στην αρχή να βγάζει αυτά που λέμε τα κινέζικα, αλλά τα κινέζικα έχουν γίνει πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα.
4: Βεβαίως.
3: Έμαθε την τεχνολογία, την πήρε και την προάγει ενδεχομένως και η ίδια η Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται διάφορα. Εδώ ο καπιταλισμός πρέπει να ξαναβρει την ισορροπία του τώρα, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως
3: με
4: πρέπει.
3: Έναν τρόπο πιο επιθετικό το κάνει ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν είναι σωστός, λάθος. Αυτό είναι μια δικά σας, είναι των εμπειρογνωμών, να μας πείτε.
4: Τέλος πάντων, μου γεννούν πολλές σκέψεις αυτά που λέτε. Καταρχήν, για τον πρόεδρο Τραμπ, θα έλεγα το πρώτο πράγμα που πρέπει κάποιος να του πει, μια και είδαμε τον Οδυσσέα τις προηγούμενες μέρες, είναι.
3: Μια παγκόσμια ταινία είναι Οδύσσεια.
4: Απόλυτα. Απόλυτα. Και που είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Έτυχε να τη δω πριν από δύο μέρες. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα και έχει πάρα πολλά μηνύματα και για τους παγκόσμιους ηγέτες. Και διαβάσαμε όλοι τις, όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπαίνουν να διαβάσουν για τον Όμηρο, για το τι ακριβώς θέλει να πει. Νομίζω ότι ένα από τα μηνύματα που είναι στο τέλος είναι κατά όλη τη διάρκεια της πορείας του Οδυσσέα είναι η βοήθεια που του έδινε η Αθηνά, που στο τέλος η Αθηνά παρενέβαινε για να δημιουργήσει συνενέσεις και λύσεις, όχι να κερδίσει με αίμα, αλλά με συνένεση και με συνεννόηση. Και ναι. Με συνεννόηση. Ναι. Αυτά θα πρέπει κάποιος να τα πει στους παγκόσμιους ηγέτες. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε πάλι στους κλασικούς και να δούμε τι μαθήματα μπορούν. Και είπατε για Κίνα. Με εντυπωσίασε πριν από λίγους μήνες όταν ο πρόεδρος Ζι Πινγκ, βλέποντας τον πρόεδρο Τραμπ, του μίλησε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα οι Κινέζοι διαβάζουν αρχαίους Έλληνες.
3: Ναι.
4: Έχουμε πολλά να πούμε και να διδάξουμε. Τώρα, για την Κίνα που είπατε. Το θέμα είναι η Ευρώπη τι κάνει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όπως είπα, βρίσκεται ανάμεσα στις δύο αυτές υπερδυνάμεις που ακολουθούν ένα προστατευτισμό. Η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει την στρατηγική της αυτονομία. Έχει περιθώριο να κάνει, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουν ηχήσει τα καμπανάκια κινδύνου και κάπως έχουν ξυπνήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί κατήργησαν το φρένο χρέους. Άρα μπορούν να κάνουν περισσότερες δαπάνες. Και είναι λογικό, διότι είναι μια χώρα που έχει πολύ μικρό δημόσιο χρέος. Για ποιο λόγο να έχεις ένα φρένο χρέους πάνω από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπω λοιπόν ότι κάτι κινείται στην Ευρώπη.
3: Ναι. Τώρα, ναι, σωστά. Κράτη για κανένα κράτος της Ένωσης, αλλά πόσο μάλλον για κράτη όπως είναι το δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας.
4: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το μόνοι μας. Στην Ευρώπη μέσα είμαστε πια.
3: Ναι, όχι, και δεν μπορώ να φανταστώ ότι. Γιατί κάποιοι και ακόμη και συμπατριώτες μπορεί να ονειρεύονται τη διάλυση της Ευρώπης, αλλά είναι τόσο κουτό το να φανταστεί κανείς την Ελλάδα μόνη της ή κράτη τύπου Ελλάδος να είναι μόνα τους σε αυτόν τον κόσμο. Τον δύσκολο.
4: Συμφωνώ απολύτως λοιπόν, με
3: ναι,
4: αυτό που λέτε.
3: Αυτή η περισσότερη.
4: Δεν είναι καθόλου σοφό να σκεφτόμαστε έτσι.
3: Ναι. Λοιπόν, σε τι συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο να συγκροτεί. Το να προωθεί προς τους ηγέτες το περισσότερο Ευρώπη.
4: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κυρίως ασχολείται με το να πετύχει χαμηλό πληθωρισμό, όπως άλλωστε και η συνθήκη της επιβάλλει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει έναν βασικό στόχο. Είναι ο πληθωρισμός να είναι 2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Δεν λέει πόσο πρέπει να είναι στην Ελλάδα, πόσο πρέπει να είναι στη Γερμανία, ασχολείται με το μέσο όρο. Και το έχει πετύχει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μια πετυχημένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κρινόμενη από το στόχο του 2%. Και κοιτάξτε, περάσαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Περάσαμε πολέμους.
3: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το κατάφερε και η διοικητά, αλλά δεν το καταφέρνει η Ελλάδα τώρα.
4: Όχι, η Ελλάδα είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν το καταφέρνει η Ελλάδα. Λέτε, γιατί έχουμε 2% στην Ευρώπη, ενώ έχουμε 3% στην Ελλάδα. Γιατί περί αυτού πρόκειται τα προηγούμενα χρόνια. Διότι κατά τη διάρκεια τη κρίση, θυμίζω, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να πάμε εκεί. Έτσι, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Να έχουμε και αρνητικό πληθωρισμό.
3: Αλλά δεν θέλουμε,
4: να πάμε εκεί.
3: Θυμόμαστε τώρα, την περίοδο.
4: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, να το πω έτσι, περίπου τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η Ευρώπη έχει 2%. Για την ακρίβεια τώρα, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, η Ευρώπη έχει 3% περίπου και η Ελλάδα έχει 3,8%. Αυτή είναι η πρόβλεψη για φέτος. Γιατί συμβαίνει αυτό, άρα μιλάμε για μια διαφορά 100 μονάδες βάσης, δηλαδή ή 1%, να το πω έτσι. Μια ποσοστιαία μονάδα, για να είμαι ακριβέστερος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. είναι μια χώρα που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έχουμε αυτό που λέμε θετικό παραγωγικό κενό, ενώ η Ευρώπη έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Ελλάδα μετά την κρίση άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα, αναπτύσσεται με 2%, 1,9 προβλέπουμε εμείς φέτος η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η Ευρώπη 0,8%. Αυτό η παραπάνω ζήτηση είναι αυτό που δημιουργεί, που συμβάλλει στον παραπάνω πληθωρισμό. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Για παράδειγμα, υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε, ο τουρισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δεχόμαστε περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες σε μια σχετικά μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων. Αυτοί οι άνθρωποι συμβάλλουν στην πλεονάζουσα ζήτηση, στην παραπάνω ζήτηση. Θα μου πείτε, η λύση είναι να μειώσεις τη ζήτηση? Όχι. Η λύση είναι να αυξήσεις την προσφορά, και αυτό λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά. Πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
3: Έχουμε δηλαδή, τέτοια εμπόδια?
4: Υπάρχουν, ναι, έχουμε.
3: Σε ποιους τομείς?
4: Σε πολλούς τομείς. Τώρα δεν θέλω να πω τώρα λεπτομέρειες. Σε πολλούς όμως τομείς. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις. Λέει στην κυβέρνηση, πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
3: Ναι. Αν το κάνει αυτό, αν το τολμήσει, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, τώρα η κυβέρνηση. Τώρα δεν σας βάλω εσάς να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση, αλλά το λέω από τη δική μου πλευρά.
4: Όχι, ότι να κάνω, δεν έχω πρόβλημα.
3: Ναι, θέλω
4: αλλά
3: να πω,
4: εκεί όπου
3: θέλω
4: πρέπει να γίνει όμως.
3: Ναι, ναι, σύμφωνοι.
4: Κριτική, όχι γενικά και αόριστα.
3: Εάν τολμήσει, εάν παρατρύνει λοιπόν να ανοίξουν οι αγορές, μήπως ενοχλήσει οικεία, οικονομικά συμφέροντα.
4: Βεβαίως, πάντοτε όταν.
3: Και γι' αυτό ζητούμε την παραπάνω τόλμηση από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, εννοείται.
4: Βεβαίως. Βεβαίως, και πάντα συνήθως τα εμπόδια μπαίνουν για να προστατεύσουν ορισμένα εγχώρια συμφέροντα. Βεβαίως, δεν είναι πάντα κάτι απλό, πρέπει να γίνει όμως. Ναι. Εάν θέλουμε χαμηλότερο πληθωρισμό παράλληλα με αυξημένη ζήτηση όπως έχουμε, γιατί πηγαίνουμε καλά. Η ανάπτυξη είναι υψηλότερη από το μέσο όρο, συγκλίνουμε έστω και σιγά σιγά. Έχουμε μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, σημαντική αύξηση. Δηλαδή, τα προηγούμενα 6-7 χρόνια οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 80%, όταν στην Ευρώπη μόνο 4-5%. Άρα, έχουμε σύγκληση. Παραμένει ακόμα επενδυτικό κενό, μειώνεται όμως. Mm. Αυτό όμως, αν θέλουμε να το πετύχουμε με χαμηλό πληθωρισμό και επίσης με χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, διότι τα αίτια και του πληθωρισμού και του ισοζυγίου, που είναι πολύ μεγαλύτερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περίπου κοινά. Πρέπει να καταργήσουμε τα εμπόδια.
3: Σε αυτό που είπατε προηγουμένως, να θυμηθώ τα λόγια του συναδέλφου μου Νίκου Φιλιππίδη, τον οποίο προσέχω φυσικά στα οικονομικά.
4: Να τον προσέχετε πάρα πολύ. Τον προσέχω και εγώ, να ξέρετε.
3: Ωραία. Μας έλεγε λοιπόν ένα πρωί πριν από κάποιες ημέρες ότι, κοιτάξτε, ακριβώς αυτό που θίξατε εσείς τώρα, κύριε Διοικητά, ότι έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση από το προσφερόμενο προϊόν, το οποίο προσφερόμενο προϊόν, ας πούμε τα πετρελοειδή, τα εξάγουμε, να μια αντίφαση, τα εξάγουμε και γράφουμε αυξημένες εισαγωγές, δηλαδή εννοώ χρημάτων, και λέμε πάμε πολύ καλά σε αυτό το ισοζύγιο, αλλά ταυτοχρόνως αυτό προκαλεί, φαίνεται, έλλειψη προϊόντος, δηλαδή σε τέτοιο σημείο του προϊόντος που έχουμε αύξηση εντός της χώρας. Αυτό είναι μια ανισορροπία, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως να περιορίσουμε εξαγωγές, διότι αν περιορίσουμε τις εξαγωγές θα περιορίσουν και οι άλλοι.
3: Ναι.
4: Οπότε όχι, εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου.
3: Σύμφωνα.
4: Είναι λάθος αυτό που κάνει και η Αμερική και η Κίνα σήμερα, να το πω έτσι απλά, διότι δημιουργεί τάσεις αυξημένων τιμών και λιγότερης παραγωγής και απασχόλησης. Δηλαδή δημιουργεί στασιμοπλουθωριστικές τάσεις ο προστατευτισμός αυτός που υπάρχει. Και είναι, θα έλεγα, δεν κάνει καλό ούτε στη μία οικονομία ούτε στην άλλη.
3: Άρα εμείς θέλουμε και άλλη μονάδα παραγωγής προϊόντων πετρελαίου.
4: Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγή στην Ελλάδα. Θέλουμε περισσότερους παραγωγούς και υπηρεσιών και προϊόντων. Να πάρω κλάδους που είναι πιο κοντά στη δική μας αρμοδιότητα, στον τραπεζικό κλάδο. Εμείς δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα με την κυβέρνηση οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από τον λεγόμενο πέμπτο πόλο. Φτιάξαμε ένα οικοσύστημα μικρότερων τραπεζών, ισχυρών τραπεζών, ενοποιήσαμε την Άττικα, με την Παγκρίτια, με την Σερών, φτιάξαμε μια τράπεζα πολύ πετυχημένη, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να κλείσει η Άττικα. Επίσης υπάρχει η Όπτιμα σήμερα, υπάρχουν οι συνεταιριστικές τράπεζες, είναι όλες υγιείς σήμερα. Αυτή τη στιγμή οφείλω να πω ότι και η πιο απόμακρη συνεταιριστική τράπεζα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, εφαρμόζει διεθνή λογιστικά πρότυπα. Δεν θα το βρείτε εύκολα παντού στην Ευρώπη αυτό.
3: Αυτό λοιπόν
4: που κάναμε εμείς στις τράπεζες, να το συζητήσουμε όποτε θέλετε, πρέπει να γίνει παντού σε όλη την οικονομία. Χρειαζόμαστε περισσότερους παραγωγούς και υψηλότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τώρα δεν είναι σκόπιμο να αρχίσω και να μιλάω για κλάδους, αλλά αν θέλετε να το πούμε και αυτό μπορούμε να το πούμε.
3: Διότι θα επαναφέρω στη συζήτησή μας αφού κουβεντιάσουμε τις τράπεζες και αυτές τις προτάσεις τις οποίες έκανε η κυβέρνηση του Καναδά, ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ.
4: Ο οποίος ήταν και συνάδελφός μου στην τράπεζα της Αγγλίας.
3: Σκοπίμως το αναφέρω.
4: Ένας πάρα πολύ επιτυχημένος και ο οποίος αντιστάθηκε στο Brexit.
3: Ναι.
4: Να ξέρετε, ναι. Καναδός, παρότι ήταν Καναδός και όχι, ναι. Και όχι Βρετανός. Και τώρα βλέπουμε μεγάλη χαρά την πρόοδό του.
3: Ναι. Και διάβαζα προχθές πάλι με άρθρο ενός άλλου ορθογράφου.
4: Και την ιστορική του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικούς μήνες.
3: Λοιπόν, και διάβαζα λοιπόν το άρθρο ενός άλλου ορθογράφου, τον οποίο παρακολουθώ, και είναι ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, το Liberal.
4: Και αυτός εξαιρετικός επίσης.
3: Ο οποίος και τον μάλιστα και τον φιλοξένησα στην εκπομπή για να μας παραθέσει τις προτάσεις του Κάρνεϊ για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας εκεί στον Καναδά. Που είναι ακριβώς αυτή τη λογική του ανοίγουμε τις αγορές. Αλλά αυτά τα αφήνω.
4: Οφείλω να σας
3: πω. Κάνω διάλειμμα
4: ότι,
3: να με συγχωρείτε. Πρέπει να κάνω διάλειμμα και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Θα τα επαναφέρω. Εννοείται, αυτά θα συζητήσουμε.
4: Αλλά να επανέλθω σε αυτό.
3: Βεβαίως. Εννοείται. Σιμωνέ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν αρκετές εκρήξεις στο Σιρίκ, στο Πανταραμπάς, ενώ ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμινας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 10.30 το βράδυ σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Νεοχώρη στο νότιο πύλιο. Η φωτιά αναχαιτίστηκε όταν πέρασε σε κτήματα που ήταν καθαρισμένα, ενώ ο οικισμός του Νεοχωρίου δεν απειλήθηκε. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά επί της οδού Καλλιγά. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου, Τρικούπη και Καραΐσκου. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια, λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσωνες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς στις τελευταίες ημέρες. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ και τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό και επικοινωνείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχθές την Παρασκευή ο φίλος μου Στέφανος Ζιγούρης, ο Τινέλο αν το θυμόσαστε, από στο Άνω Καλαμάκι, μαζί με τη σύζυγό του την Ντανιέλα που ζουν σήμερα στην Λέρο, πήγε στο Δημαρχείο της Λέρου και εκεί μου λέει, μου στέλνει την καλημέρα του και μου λέει μισό λεπτό να μιλήσεις με την κυρία Λιβανού. Οπότε είναι η προϊσταμένη στο Δήμο Λέρου. Οπότε η κυρία Λιβανού με συγκίνησε με τα λόγια της. Καλημέρα σας κυρία Διονυσία Λιβανού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι και καλό καλοκαίρι στη Λέρο και σε όλους σας εκεί. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενούμε τον κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδος, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα και πάλι.
3: Για να καταλάβουμε, θα συνεχίσουμε στην αντίληψη όπως την ξεκινήσαμε νωρίτερα. Θέλω να δύο κουβέντες να πω σε ποιο πολιτικό περιβάλλον βρισκόμαστε σήμερα από την έρευνα του Ζαχαρία Ζούπη, όπως δημοσιεύεται της Opinion στο liberal.gr. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, γράφει ο Ζούπης, της κεντροδεξιάς εξακολουθεί να είναι η αξιοπιστία της ως δύναμη σταθερότητας. Η εμπειρία της περίοδου 15-19 εξακολουθεί να επηρεάζει τη συλλογική μνήμη, ενισχύοντας την αντίληψη ότι η κεντροδεξιά αποτελεί τον ασφαλέστερο πόλο διακυβέρνησης. Ωστόσο, το ίδιο αυτό πλεονέκτημα κρύβει και μια αδυναμία. Η πολιτική της υπεροχή αποδίδεται πολύ περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης παρά στις δικές της επιδόσεις, δηλαδή της κεντροδεξιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πολίτες, λέει ο Ζούπης, δεν ζητούν μια περισσότερο ιδεολογική ή συντηρητική κεντροδεξιά. Αντίθετα, προκρίνουν έναν συνδυασμό φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, κοινωνικής ευθύνης, πατριωτισμού και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Αντίστοιχα, ως βασικές αξίες αναδεικνύονται το κράτος δικαίου, η οικογένεια, η ασφάλεια, η κοινωνική αλληλεγγύη και η οικονομική ελευθερία, αποτυπώνοντας την απέτηση για μια παράταξη που θα συνδυάζει ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Τούτων δοθέντων λοιπόν είναι μια, κατά την άποψή μου, αξιόπιστη προσέγγιση το τι είναι σήμερα το πολιτικό μας περιβάλλον. Κύριε διοικητά, ας γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε μεταρρυθμίσεις. Στον φιλελεύθερο χαρακτήρα να ανοίξουμε τις αγορές μας, γιατί

0: να με συγχωρείτε, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας έτσι προσέγγιση, αλλά τώρα με συμφωνίες κυρίων, να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικότερο είναι να ανοίξουμε τις αγορές. Σε ποιους τομείς, κύριε Διοικητά, σε συνδυασμό με αυτά που λέγαμε για τον Καναδά προηγουμένως?
1: Καλό είναι να μιλάμε και να συνεννοούμαστε και να συμφωνούμε, αλλά δεν αρκεί. Αυτό είναι, όπως λέμε, αναγκαία, αλλά δεν είναι επαρκή συνθήκη. Επαρκή συνθήκη, και αυτό λέω με τα λέγω γνώσεως και δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, αλλά όλες οι χώρες του κόσμου. Ήθελα να σας πω πριν που μου λέγατε για τον Καναδά, ότι εμείς κάθε δύο μήνες συναντιόμαστε περίπου 70 διοικητές από όλο τον κόσμο στην BIS, στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία. Και ανταλλάσσουμε απόψεις για την παγκόσμια οικονομία. Είναι κοινά τα προβλήματα. Η μεταρρύθμιση σήμερα είναι το νούμερο. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε οικονομική ανάπτυξη με χαμηλό πληθωρισμό και με περιορισμένα ελλείμματα, οι μεταρρυθμίσεις είναι το βασικό. Τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις? Μεταρρυθμίσεις σημαίνει πράξεις που κάνουμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε περισσότερο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και να αυξήσουμε επίσης την παραγωγικότητα. Την παραγωγικότητα της εργασίας. Σήμερα, όταν λέμε παραγωγικότητα της εργασίας, δεν λέμε να βάλουμε τον κύριο Πορτοσάλτε να δουλεύει περισσότερο. Θέλουμε όμως να έχει καλύτερα μικρόφωνα, καλύτερη τεχνολογία. Αυτό για να γίνει θέλει επενδύσεις και επίσης θέλει μια ίσως καλύτερη οργάνωση στον χώρο της δουλειάς. Να το πω έτσι, σας έδωσα τώρα ένα μικρό παράδειγμα για να δείτε τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις. Στη μακροοικονομία, μεταρρυθμίσεις σημαίνει αυτό που είπα τώρα για την Ελλάδα που θέλουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε πού υπάρχουν εμπόδια σήμερα εισόδου σε κλάδους παραγωγής, ιδιαίτερα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και να τα καταργήσουμε όλα. Θέλουμε χαμηλό πληθωρισμό? Δεν παίζουμε εδώ. Εδώ δεν μπορείς να θέλεις και το μεν και το δε. Δεν γίνεται. Θέλεις χαμηλό πληθωρισμό? Θέλεις χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών? Πρέπει να απελευθερώσεις την οικονομία από δεσμά.
0: Ναι. Δηλαδή, ως τον Καναδά, ας πούμε, σκέφτηκαν βλέποντας ότι παράγουν πρωτογενώς προϊόντα αξίας 100 δις. Δηλαδή, εισπράττει ο Καναδάς 100 δις από τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, αλλά τα οποία όταν θα μπουν επεξεργασμένα μέσα, όταν μπουν τυποποιημένα, ο Καναδός πολιτής θα χρησιμοποιώνει 2 και 3 φορές σε σχέση με τα 100 δις που εισπράττει. Άρα λοιπόν θα κάνει προτείνει να κάνουν περισσότερες αγορές. Να, δηλαδή, δεν ξέρω, πάει το μυαλό μου, μπορούμε, αντέχουμε να κάνουμε μια άλλη αγορά του Ρέντι? Σχηματικά τα λέω όλα αυτά, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Προσπαθώ να πω πώς αλλιώς μπορούμε να πετύχουμε τη μείωση των αγορών, τη μείωση των τιμών και ταυτοχρόνως να αυξήσουμε και τους μισθούς των εργαζομένων, που θα το δούμε σε λίγο.
1: Μια και αναφερθήκατε στον πρωτογενή τομέα στον Καναδά, ένα από τα καλά που βγήκε από την υπόθεση ο ΠΚΠ, γιατί βγήκαν και καλά, βγήκαν ότι πόσες δυνατότητες υπάρχουν στον αγροτικό τομέα να αυξήσουμε την παραγωγή και την παραγωγικότητα. Δηλαδή, έχει τωθεί το θέμα των θερμοκηπίων. Για ποιο λόγο η Ολλανδία, που είναι χώρα που δεν έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας για αγροτικά προϊόντα, είναι τόσο παραγωγική και εμείς είμαστε τόσο λιγότερο παραγωγικοί από την Ολλανδία? Η Ολλανδία έχει γεμίσει θερμοκήπια τη χώρα αυτή. Εμάς εδώ τα θερμοκήπια είναι η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Για ποιο λόγο? Να δούμε δηλαδή ακριβώς τι φταίει στην αγροτική παραγωγή και δεν παράγουμε προϊόντα τα οποία θέλει η αγορά, θέλει η διεθνής αγορά. Ναι. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Η παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ και μαζί να αυξήσει και τον εθνικό μεσόωρο της παραγωγικότητας, άρα να έχουμε δυνατότητα υψηλότερων πραγματικών μισθών.
0: Τώρα παίρνω
1: απλό παράδειγμα, ναι, σας λέω.
0: Τώρα έχω ένα άλλο παράδειγμα από το άρθρο του Κώστα Στούπα, πάλι στο libera.gr. Το 2025 πετάξαμε στα σκουπίδια περίπου 1870 γιγατόρες καθαρής ενέργειας, το 6,6% της παραγωγής ΑΠΕ, διπλάσιο από το 2024. Διότι δεν έχουμε αυτό που λέμε αποθήκευση στον βαθμό εκείνο και αντλησιοταμίευση, όπως κάνει η γειτονική μας Βουλγαρία. Υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα που δεν θέλουμε μπαταρίες, ας πούμε.
1: Δεν το γνωρίζω αν υπάρχουν δυνάμεις. Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνάμεις, διότι εάν βάλεις μπαταρίες, τότε ενδυναμώνεται η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών. Δεν χρειάζεται να πετάξουμε, θα μειωθούν οι τιμές. Άρα ενδεχομένως κάποιοι να ενοχλούνται αν μειωθούν οι τιμές. και το βλέπουμε και σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα. Βλέπουμε άλλες χώρες που δεν θέλουν να ας το πω έτσι, δεν θα πω όνομα χώρας. Βλέπετε χώρα η οποία αρνείται αγωγό που θα την ενώσει με άλλες χώρες και θα τις δημιουργήσει πολύ χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Δεν το θέλει. Ανθίσταται. Δεν ανθίσταται η χώρα, ανθίσταται ορισμένοι. Βεβαίως λοιπόν υπάρχουν και αυτό που είπε ο κύριος Τούπας είναι πάρα πολύ σωστό. Ενώ έχουμε προχωρήσει σε παραγωγή φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, δεν προχωρήσαμε επαρκώς σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Τώρα με χαρά.
0: Παρά το γεγονός ότι το 26 πουλήσαμε ρεύμα στο μεταξύ. Δεν εισάγαμε.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στη σχέση. Έχει στοιχεία.
1: Ναι, αλλά όταν έχουμε εχθεί.
0: Με το 22-23.
1: Το καλοκαίρι, όταν υπάρχει πολύ ζέστη, τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν στο φουλ και για να μην πέσει το σύστημα, ας το πω έτσι, εξαφανίζουμε ενέργεια.
0: Πετάμε ενέργεια.
1: Να το πω, για να μην πέσει το σύστημα. Ενώ θα μπορούσε αυτή η ενέργεια να αποθηκευτεί ή να, μέσω δικτύων να διοχετευτεί αλλού. Άρα λοιπόν, πρέπει να επενδύσουμε τώρα πάρα πολύ σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Με χαρά, βέβαια, άκουσα ότι όλα τα νησιά πια θα συνδέονται με την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα που αφορά την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, διότι η αγορά ενέργειας της Ευρώπης επίσης έχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Και εκεί δεν υπάρχουν επαρκείς διασυνδέσεις. Δηλαδή, αν δείτε τον ενεργειακό χάρτη του Βορρά της Ευρώπης και του Νότου, θα δείτε πόσες διασυνδέσεις έχει ο Βορράς μεταξύ των χωρών του Βορρά, ενώ πόσο λίγες διασυνδέσεις έχουμε εμείς στο Νότο.
0: Ας πούμε, ο τουριστικός τομέα, είπατε προηγουμένως και έχω κρατήσει τώρα, η εμβληματική πρόταση είναι η εξής: να ανοίξουμε την αγορά, να μπουν ξένοι επενδυτές. Φαντάζομαι. Δηλαδή,
1: έχει ανοίξει ήδη και μπαίνουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι εισαγωγές κεφαλαίου στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είναι πολλαπλάσιες από το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα.
0: Ναι,
1: βεβαίως. Η Τράπεζα της Ελλάδος μας
0: μαθαίνει. Έχετε έρευνα αυτό πόσο συμβάλλει στην αύξηση των μισθών.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Αυτό απηχεί σε όλο το εύρος της κοινωνίας ή μόνο σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, κύριε Στουρνάρα?
1: Κοιτάξτε,
0: το θέμα των μισθών. Δηλαδή, απλώνεται αυτό το πράγμα στο.
1: Αν θέλετε συζήτηση για μισθούς, βεβαίως. Μισθούς μπορούμε να πούμε πόσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, πόσο αυξάνεται ο μέσος μισθός. Έχουμε σημαντική αύξηση από τα τελευταία 6-7 χρόνια, κυρίως του κατώτατου μισθού, σε πραγματικούς όρους. Έχει αυξηθεί πολύ πάνω από το πληροδοσμό. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί περίπου το μισό από ότι ο κατώτατος. Δηλαδή έχει αυξηθεί όμως και ο μέσος μισθός τα τελευταία χρόνια, ο μέσος μισθός σε εισοδήματα πλήρους απασχόλησης αυξάνεται, ο πραγματικός μισθός, δηλαδή διορθωμένος για τον πληθωρισμό, περίπου 1% το χρόνο. Όσο αυξάνεται και η παραγωγικότητα δηλαδή. Άρα είναι ένας κανόνας θετικός αυτός. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα? Βεβαίως και υπάρχουν. Γι' αυτό και η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να εστιαστεί στους ευάλωτους. Και δυνατότητες υπάρχουν τώρα, διότι υπάρχουν. Πάμε πολύ καλά δημοσιονομικά. Δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος μετά από προσπάθειες πολλών ετών. Η Ελλάδα σήμερα δημοσιονομικά πηγαίνει εξαιρετικά.
0: Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα εδώ και μετά θα επικαλεστώ τον κύριο Κουτεντάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έγραψε ένα άρθρο χθες στην εφημερίδα Καθημερινή και θα πάρω μια παράγραφο στην κριτική που κάνει στην κυβέρνηση δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας, κύριε Στουρνάρα. Έγραφε χθες ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης οικονομικών στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στους Ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα, τα εξής. Αξίζει τέλος να θυμόμαστε κάτι που σπάνια ακούγεται στον δημόσιο διάλογο. Τα σημερινά δημοσιονομικά περιθώρια, λέει ο κ. Κουτεντάκης, δεν είναι προϊόν κάποιου οικονομικού θαύματος της τελευταίας εξαετίας. Βασίζονται στη μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή της προηγούμενης περίοδου, στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που επιτεύχθηκαν το 2018, στη ρύθμιση του δημοσίου χρέους και στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Αυτό το δημοσιονομικό επίτευγμα αξιοποιείται σήμερα από την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να το παρουσιάσει ως δικό της. Δηλαδή, μας λέει ο κ. Κουτεντάκης ότι αυτά τα 6 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Έκατσε στο πλεόνασμα που άφησε ο Τσίπρας, έκατσε ο Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις του πάνω στο πλεόνασμα και ζούμε από το πλεόνασμα, δηλαδή, κύριε Στουρνάρα.
1: Κοιτάξτε,
0: για να καταλάβω τι λέει ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Τον κύριο Κουτεντάκη τον γνωρίζω καλά. Ο κύριος Κουτεντάκης είναι γνώστης. Δεν είναι άνθρωπος που μπορείς κάποιος να τον.
0: Η παράγραφος αυτή με εντυπωσίασε, να σου πω την αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι όμως δίκαιο αυτό που λέει, διότι πράγματι έχει κάπου δίκαιο ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν μέρος της λύσης από το 10 και μετά, και το Πασόκ δεν ήταν μέρος της λύσης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέρος της λύσης μετά το πρώτο εξάμηνο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, από τη στιγμή που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι έγινε και μπήκαμε σε πρόγραμμα, όλες οι κυβερνήσεις συνέβαλαν στο να λύσουμε τις. Ναι, αλλά δεν μπορείς όμως να γνωρίσεις και τι έγινε από το 19, που είναι η σημερινή κυβέρνηση.
0: Από το 19 ως σήμερα.
1: Να σας πω, ναι. Από το 19 η επενδύση ήταν το 11% του ΑΕΠ. Σήμερα είναι περίπου το 18% του ΑΕΠ. Μόνο και μόνο, επειδή ξέρω τον κύριο Κουτεντάκη θα τον ενδιέφερε πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρείται παγκοσμίως μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας, ανεπάντεχης επιτυχίας, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην τρέχουσα κυβέρνηση. Βεβαίως οφείλεται και στις προσπάθειες που κάναμε, γιατί και εγώ ήμουν μέρος μιας κυβέρνησης τότε, και η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε στην τρικομματική κυβέρνηση 12-15, αν θυμόσαστε καλά.
0: Αλλά το υπερχρέωνασμα οφείλεται στο ότι μαζέθηκαν τα λεφτά των 10, υπερφορολογηθήκαμε και σε αυτή την εξαετία αυτή μια άλλη φορολογική πολιτική δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα. Τίποτα.
1: Μα πώς, αφού έχουν μειωθεί.
0: Πρώτα απ' όλα συνέβη αυτή η φορολογική πολιτική, κύριε Διοικητά.
1: Καταρχήν έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των φόρων. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Έχει ανασάνει η οικονομία. Πώς νομίζετε ότι αναπτυσσόμαστε με 2% τώρα, ενώ αναπτύσσεται με 0,9%?
0: Θέλουμε παραπάνω εννοείται. Φορολογική ελάφρυνση δεν το συζητούμε.
1: Βεβαίως,
0: αλλά όχι ότι δεν συνέβη το παραμικρό. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ότι πώς κάνεις αντιπολίτευση τελικά.
1: Εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια όπως έχει. Να μην απαξιώνουμε, κανένα. Όλοι συνέβαλαν μετά την κρίση, από το 10 και μετά, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνέβαλαν στο να βγούμε από τη στενοπό. Άρα λοιπόν.
0: Πρώτα απ' όλα ψήφισαν. Μισό λεπτό, κύριε Διοικητά, αλλά πρώτα απ' όλα τον Αύγουστο του 2015 ψήφισαν το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο κόστος 100 δις. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και καλώς το ψήφισε. Αλλιώς θα είχαμε περιπέτειες, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια θα είχαμε περιπέτειες. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Σαφώς γίνανε λάθη. Ναι. Σαφώς γίνανε λάθη το πώς μπήκαμε στην κρίση. Γίνανε λάθη κατά τη διάρκεια της κρίσης και από τους εταίρους μας και από εμάς. Όμως το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό για την Ελλάδα.
0: Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο ζητούμενο. Μην χαθούμε στο παρελθόν. Δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ας ξαναγυρίσουμε στο. Είπατε. Το βασικό είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε κι άλλο τις αγορές. Αυτό που ζητάει η κοινωνία. Ξέρετε. Να μπορώ να το πω βιωματικά τώρα, μια που έχω απέναντί σας. Είπατε προηγουμένως να ανοίξουν οι αγορές. Αυτού το να ανοίξουν οι αγορές, εγώ που σήμερα είμαι στα 63 μου, στα 30, το νιώσα βιωματικά. Το έζησα βιωματικά. Από εκεί που είχαμε κάποιες εφημερίδες που θα μπορούσαμε να μεταγραφούμε τότε, να πάμε από τη μια εφημερίδα στην άλλη και μια κρατική ραδιοτηλεόραση με 2-5 σταθμούς, ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα καθεστώς περιβάλλον ιδιωτικής τηλεοράσεως και ιδιωτικής ραδιοφωνίας και είχαμε. Τους εργοδότες να μας καλούν εκείνοι να πάμε να δουλέψουμε προσφέροντάς μας παραπάνω μισθούς. Αυτό το ζήσαμε εμείς. Εγώ είμαι στην ευτυχή συγκυρία που έτυχα στη δική μου γενιά να ζήσουμε το άνοιγμα της αγοράς. Αυτό που το οποίο επιθυμώ πραγματικά για τους νέους ανθρώπους σήμερα, για να καταλάβουν τι θα πει να σε ψάχνει, να μην ψάχνεις εσύ τον εργοδότη, να σε ψάχνει ο εργοδότης να σε πάρει για να πας να δουλέψεις και να προσφέροντάς σου επιπλέον παραπάνω μισθό. Αυτό πρέπει να το δούμε σε πολλά επαγγέλματα.
1: Ακριβώς. Νομίζω σήμερα ένας από τους κανόνες είναι ότι ο περισσότερος ανταγωνισμός κάνει καλό. Μπορεί να θίγονται λίγοι, οι πολλοί όμως ωφελούνται. Αυτός είναι ένας κανόνας παγκόσμιος.
0: Ναι, αλλά αυτό το
1: και η πολιτική οικονομία.
0: Μου άρεσε που λέτε αυτό το
1: λίγονται
0: λίγοι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η πολιτική
0: οικονομία.
1: Πρέπει να
0: τελειώνει και αυτό ότι θίγονται οι λίγοι.
1: Λοιπόν, αυτό το λέει η πολιτική οικονομία των μεταρρυθμίσεων. Ναι. Θέλεις μεταρρυθμίσεις. Θέλεις να ωφελήσεις τους πολλούς. Δεν μπορείς να τους ωφελήσεις όλους. κάποιοι θα θυγούν. Μπορείς όμως και αυτοί που θα θυγούν να θυγούν λίγο και να ωφεληθούν πάρα πολύ, διότι το άνοιγμα των αγορών θα σου δημιουργήσει μια ευκαιρία για όλους. Άρα λοιπόν, ανταγωνισμός.
0: Θα θυγούν λίγοι οι οποίοι τα έχουν αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη σχιαγμένα, κύριε Κοιτάξτε, να πω δηλαδή.
1: Ναι, θέλετε πεδίο δόξης λαμπρών για συνενέσεις πολιτικές. Ορίστε που θέλουμε. Να συνενέσουν όλα τα κόμματα ή τουλάχιστον τα συστημικά κόμματα που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδος, να ανοίξουμε, να κάνουμε ένα, να το πω έτσι όπως το λέμε, θα μου συγχωρήσει την έκφραση που το λένε στο χωριό μου, ένα review ξανά, όπως είχαμε κάνει παλιότερα, να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν σήμερα στο να μπορούν να μπουν νέες επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, είτε από την Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, σε αρκετούς κλάδους και τομείς της οικονομίας.
0: Είτε από το εξωτερικό εννοείται.
1: Είτε από το εξωτερικό, βεβαίως.
0: Ναι. Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, κλείνοντας, να θίξουμε λίγο και το θέμα των τραπεζών. Είπατε ότι επί της διοίκησεώς σας φτιάξατε ένα περιβάλλον επί της ουσίας τραπεζών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα. Οι οποίες να βοηθήσουν, να ενισχύσουν την οικονομία. Ακούγεται όμως από κάποια άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως ότι θα ήθελαν και μία τράπεζα, έτσι όπως το καταλαβαίνω, στο μη συστημική, σε ένα μοντέλο, σε αναπαραγωγή ενός μοντέλου, να πηγαίνει αλαμπρατσέτα ο πολιτικός στον διοικητή της τραπέζης και να του λέει δώσε δάνειο στον επιχειρηματία, γιατί είναι φίλος μας.
1: Υπήρχαν αυτά στο ναι. παρελθόν και ήταν μέρος του προβλήματος. Αυτά υπήρχαν στο παρελθόν. Ναι, ναι. Θα έλεγα.
0: Φαντάζομαι δεν είναι το μοντέλο αυτό που έχετε, που έχετε φτιάξει να κάνει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, πέρα από ότι τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλε στο να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, στο να έχουμε μια ομαλή πορεία, και αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι ξεκαθάρισε και τους σκελετούς από το τραπεζικό σύστημα. Και υπήρχαν πολλοί. Δεν είναι απλό αυτό. Αυτή τη στιγμή σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πεντακάθαρο. Δεν υπάρχουν σκελετοί.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αναβαλλόμενος φόρος πρέπει, δηλαδή εγώ ακούω τώρα μια κριτική και από το Πασό και από την πλευρά Τσίπρα, ότι κάτι να κάνουμε πάλι με τις τράπεζες που έχουν κερδοφορία, που μοιράζουν, που κάνουν, που αντλούν χρήματα από τους πολίτες, που βάζουν υπερβολικές χρεώσεις. Αυτό το τραπεζικό σύστημα αντέχει τέτοιου τύπου έτσι αντιρρήψεις?
1: Θα σας πω,
0: κύριε διοικητά.
1: Καταρχήν, το τραπεζικό σύστημα δεν ήταν αυτό το οποίο δημιούργησε την κρίση στην Ελλάδα. Η κρίση στην Ελλάδα ήταν δημοσιονομική. Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες, Ιρλανδία για παράδειγμα, η κρίση στην Ιρλανδία ήταν τραπεζική. Η κρίση στην Κύπρο ήταν τραπεζική. Εκεί οι τράπεζες μόλυναν το δημόσιο. Και συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω εκφράσεις για να γίνω κατανοητός. Στην Ελλάδα έγινε το αντίθετο. Το δημόσιο έφερε τις τράπεζες σε πολύ δύσκολη θέση, διότι όταν έχεις δίδυμα ελλείμματα, όταν έχεις ένα τεράστιο έλλειμμα στο δημόσιο τομέα και δεν μπορούν πια οι αγορές να σε χρηματοδοτήσουν, τότε τα ομόλογα που οι τράπεζες έχουν πρόβλημα, δημιουργείται κρίση στην οικονομία, δημιουργούνται κόκκινα δάνεια, έτσι, και οι τράπεζες λοιπόν έχουν και αυτές μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα είναι το δημόσιο το οποίο μόλυνε τις τράπεζες και όχι το αντίστροφο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στην Ελλάδα οι τράπεζες, με ορισμένες εξαιρέσεις, δεν είχαν σοβαρά προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά λοιπόν ξεκαθαρίστηκαν. Τώρα, οι τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της κρίσης, είχαν μεγάλες ζημιές. Διότι όταν έχεις μια μεγάλη μακροοικονομική και δημοσιονομική κρίση, επηρεάζονται και οι τράπεζες και είχαν μεγάλες ζημιές μέσω κυρίως των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επί 10 χρόνια δεν πληρώνανε μέρισμα. Είχαν ζημιές. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν κανονικά κέρδη, και πληρώνουν μέρισμα σε μετόχους που έχουν βάλει λεφτά από το 2012, για παράδειγμα. Έχουν βάλει μέρισμα. Τώρα που έχουμε, επίσης, μπορέσαμε και αποκρατικοποιήσαμε τελείως το τραπεζικό σύστημα. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής, το Υπορταμείο σήμερα, ας το πω έτσι, πούλησε τις μετοχές. Μπήκανε πολύ μεγάλοι επενδυτές, έτσι. Να μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή τώρα τους μαντρώσαμε και τώρα που τους μαντρώσαμε θα τους φορολογήσουμε, όταν επί χρόνια οι τράπεζες δεν δίνανε μέρισμα? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά έκτακτοι φόροι μπαίνουν μόνο σε έκτακτες περιστάσεις. Έτσι. Δεν είναι σωστό όταν το τραπεζικό σύστημα επί 10 χρόνια είχε ζημιές και μόνο τα τελευταία 2 χρόνια αρχίζει και έχει κανονικά κέρδη να σπεύσουμε και να μιλήσουμε για έκτακτους φόρους. Τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος? Είναι υποχρέωση του δημοσίου εναντί των τραπεζών. Από το διάλογο έχω καταλάβει ότι παρότι αυτό χρονολογείται από το 2015, έχουν, όλα τα κόμματα συμμετείχαν στην νομοθεσία για τον αναβαλλόμενο φόρο, δεν έχουν καταλάβει τι είναι πολύ ο αναβαλλόμενος φόρος. Νομίζουν ότι είναι υποχρέωση των τραπεζών εναντί του κράτους. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι κεφάλαιο των τραπεζών.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διοικητά. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: υγεία,
0: πάρα πολύ.
1: Υγεία και καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη. Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος, όπως ανακοίνωσε, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν αρκετές εκρήξεις κοντά στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγκάν και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα εράμινας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί σε κάθε ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής ανά των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσωνες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς στις τελευταίες ημέρες. Δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία, 100 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά της Μαδρίτης, στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα. Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει καταστρέψει περίπου 260.000 στρέμματα γης, ενώ τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει αναγκαστικά τις εστίες τους. Στη Νότια Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Ταραντό του νομού Βαρ, όπου περισσότεροι από 600 πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν πυρκαγιά. Την ίδια ώρα στην Κωσική συνεχίζουν να καίνε δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξεκίνησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα από κεραυνούς. Στην Αλγερία, αρχές κατέγραψαν περίπου 70 δασικές πυρκαγιές μέσα σε λίγες ημέρες. Οι φλόγες κατέκαψαν δάση, γεωργικές εκτάσεις και φοινικό δέντρα, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες ημέρες ακόμη και τους 49 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στις συνεδρίες της Ολομελίας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387-2016, γνωστού ως νόμου Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος, καταργώντας τις μειώσεις της κύριας συνταξιχειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικές επιβαρύνσεις του παρελθόντος. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΠΚΠ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στην Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 10.30 χθες βράδυ σε εδασική έκταση κοντά στον οικισμό Νεοχώρη, στο νότιο Πήλιο. Η φωτιά αναχαιτίστηκε όταν πέρασε σε κτήματα που ήταν καθαρισμένα, ενώ ο οικισμός του Νεοχωρίου δεν απειλήθηκε. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα, καθώς και υδροφόρες αλλά και μηχανήματα έργου του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Οδό Καλλιγά και Χαριλάου Τρικούπη στον Πειραιά. Δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι, ενώ στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ πραγματοποιείται και εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη και Καραΐσκου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 αποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρετικά ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα. Καθώς συγκεντρωνόμαστε τώρα στη δεύτερη ώρα, πολλοί από εσάς, οι περισσότεροι μάλλον, μπαίνετε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, είτε από την Ελλάδα ως ακροατές και ακροάτριες της ελλαδικής επικράτειας, είτε από το εξωτερικό. Εύχομαι να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα και αυτή την εβδομάδα στις υποχρεώσεις μας, με αρχή από την σημερινή ημέρα. Καλές διακοπές όσες και όσοι είστε ήδη στην ξεκούρασή σας. Για την έναρξή μας, επιλέγω.

Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν πρόεδρο της χώρας που φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελο να προσπαθεί να σηκώσει ο ίδιος την κούπα και όχι οι παίκτες της εθνικής της χώρας που κέρδισε. Προσπαθούσε ο Ιφαντίνο να τον... Δεν είναι η ώρα η δική σου, καλέ μου. Έδωσε την κούπα, άσε να το κάνει κάποιος άλλος. Δεν σηκώνουμε εμείς την κούπα, το σηκώνει, τη σηκώνουν οι ποδοσφαιριστές το κύπελο. Δεν δικό, όχι, ήθελε εκεί να σηκώσει και να κάνει το και τα λοιπά. Δεν υπάρχει ο τύπος, δεν υπάρχει.

0: κάτι γατάκια, πώς να το πω έτσι, σοσιαλιστικά γατάκια, νόμιζαν ότι δεν θα πάει, ότι θα αντισταθεί ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας και ότι δεν θα πάει να κάνει χειραψία με τον γίγαντα των γιγάντων. Και όμως δίπλα στο βασιλικό ζεύγος ήταν και ο Πρωθυπουργός ο Σάντσες, ο οποίος έκανε χειραψία, τώρα μπορεί με μισή καρδιά, αλλά την έκανε τη χειραψία. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά από την ώρα που βρίσκεται εκεί. Στοιχειώδης ευγένεια, ναι, δεν είπαμε έτσι υπερβολές, αλλά αυτά δεν αποφεύγονται. Οπότε έμειναν με τη χαρά διάφοροι του αντικαπιταλισμού στην Ελλάδα. Θα σας βάλω ένα ηχητικό τώρα, στο οποίο κυρίες και κύριοι συμπυκνώνεται, αν πω η βλακεία, είναι νέο παιδί, τι να πω τώρα, τον συγχωρώ βέβαια από τη μια, φαντάζομαι ότι μεγαλώνοντας θα πήξει το μυαλό, φαντάζομαι. Μπορεί όμως να μείνει και αιώνιος έφηβος, όπως λέει και ο Στέφανος Κασιμάτης, αυτό το αιώνιος έφηβος λιώνω από αυτές είναι οι κασιμάτιες εκφράσεις, όπως του υπαρκτού ελληνισμού και τα λοιπά, αυτά που έχει εισφέρει στο δημόσιο διάλογο ή στα κείμενά του για μας που τον κάνουμε και έφεμπα στο τέλος να διαβάζουμε. Μία από αυτές τις εκφράσεις είναι ο αιώνιος έφηβος. Είναι κάτι γερομπισμπίκηδες, οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί που έχουν πιάσει 70, έχουν μείνει τρεις τρίχες οι οποίες φτάνουν λίγο, ξεπερνούν λίγο τον αφιένα και του πιάνουν με κοτσίδα και λέει αιώνιος έφηβος. Δεν ορίμασε ποτέ, δεν πειράζεται, άνθρωποι είμαστε, ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παλικαράκι τώρα είναι ένας νεαρός ο οποίος είναι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Πάει να βγάλει εισιτήριο λοιπόν στο μετρό Θεσσαλονίκης και στις γλώσσες στις οποίες εξυπηρετεί το μετρό Θεσσαλονίκης είναι και τα εβραϊκά. Είναι και εβραϊκή γλώσσα, γιατί το κάνουν αυτό στη Θεσσαλονίκη. Διότι η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη, είναι εβραιομάνα. Εκεί ζούσαν από το τέλος του 15ου αιώνα οικογένειες Εβραίων που τους έδιωξε η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος από την Ισπανία, και τότε ήρθαν αυτοί οι Λαντίνοι και αναμόρφωσαν την πόλη. Λοιπόν, διότι είναι αυτοί οι Εβραίοι Θεσσαλονικής, οι Θεσσαλονικής εβραϊκής καταγωγής άνθρωποι, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα των Ναζί και που δυστυχώς αλλοιώθηκε η πόλη, ξαναχάλασε η πόλη μετά τον πόλεμο πάνω στο εβραϊκό κημητήριο κτίστηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί ήταν αυτό που βλέπουμε ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από κάτω ήταν θαμμένοι οι εβραϊκής καταγωγής άνθρωποι. Όσοι γύρισαν παρελάχιστοι πίσω, δεν βρήκαν τα σπίτια τους, γιατί ευγενείς άλλοι Θεσσαλονικής το ντόπιο στοιχείο υφάρπαξε με το γνωστό ελληνότροπο, με την γνωστή ελληνότροπη αντίληψη τα σπίτια. Αυτό συνέβη και στα Γιάννενα, τα σπίτια των Εβραίων κατοίκων, Ιωαννιτών, εβραϊκού θρησκεύματος. Το εβραϊκό θρησκεύμα στην Ελλάδα, στην ελλαδική επικράτεια, στον ελλαδικό χώρο, με συγχωρεί το έχει επικράτεια, στον ελλαδικό χώρο συναντάται, τι να σας πω, στην εποχή του Ομήρου. Από την εποχή του Ομήρου υπάρχουν εβραϊκού θρησκεύματος άνθρωποι στον τόπο. Η Θεσσαλονίκη είναι μια άλλη περίπτωση που ήρθαν μετά την εκδίωξή τους από την Ισπανία, αλλά εβραϊκής καταγωγής Έλληνες προϋπάρχουν στον τόπο, όπως και οι άλλοι του 12 θεϊστές, πώς να το πω δηλαδή, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παλικαράκι τώρα, το οποίο είναι επηρεασμένο από το Free Palestine και από την εσχρή προπαγάνδα των αριστερών και των κυρίως αριστερούλιδων, γιατί τώρα στην περίπτωση είναι αριστερούλιδες όλοι οι αριστεροί σε ό,τι αφορά σε αυτό το στο γίνεται γενοκτονία στην Παλαιστίνη, απορεί με τον πιο ηλιθιώδη τρόπο βέβαια, απορεί πως το μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί πολίτες και στην εβραϊκή γλώσσα. Όχι μόνο στα αγγλικά, όχι μόνο στα γαλλικά, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και στην εβραϊκή γλώσσα. Κυρίως όμως αυτός, αν το παλικάρι αυτό δεν πήξει το μυαλό του, θα είναι κανονικός πελάτης των ξυλολίων του μέλλοντος. σερβιρίζεται άνετα οποιαδήποτε θεωρία ηλικιότητας και την οποία χάφτει ο πολίτης, πελάτης, καταναλωτής τέτοιων επικίνδυνων για την εγκεφαλική λειτουργία προϊόντων. Αλλά το κάνει, αλλά δεν σε πιέζει κανείς να τα καταναλώσεις, τα κάνεις μόνος σου. Μόνος σου σπέβδεις να φας αυτά τα 1000% λιπαρά τα οποία κάνουν το μυαλό σου πώς να το πω, κάνουν το κεφάλι σου ένα κρανίο γεμάτο λίπος και το μυαλό σου διαλυμένο μέσα στο λίπος. Ακούστε πώς αντιδρά λοιπόν ο νεαρός, αφού σας έκανα αυτόν τον μακρύ πρόλογο, να με συγχωρείτε, αλλά αλλιώς δεν θα το καταλάβουμε το τι ακούμε. Πάει λοιπόν να εκδώσει εισιτήρια. Εμείς τώρα θα τα ακούσετε, αυτό είναι ωραίο να το δείτε κιόλας, αν ψάξετε στο X θα τα βρείτε. Πάει λοιπόν ο νεαρός αυτός να εκδώσει εισιτήριο και διαβάζει και βρίσκει ότι υπάρχει κουμπάκι, το οποίο με αφή, δηλαδή έτσι με αφή μπορεί να το χτυπήσεις με το δακτυλάκι σου και να σου κάνει την εξυπηρέτηση στην εβραϊκή γλώσσα. Ακούστε πώς αντιδρά.
1: Συγγνώμη λίγο, εγώ μπαίνω πρώτη φορά στο μέτρο της Θεσσαλονίκης. Αυτό εδώ, τι είναι, είναι μετάφραση στα Ισραηλινά? Δηλαδή έχουν βάλει μετάφραση 5 γλώσσες και διαλέξανε και τα Ισραηλινά εδώ πέρα? Πάμε καλά ρε, είναι δυνατό? Δηλαδή το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό.
2: Τι είναι αυτό ρε?
1: Ρε έχετε χαζέψει ρε, είναι δυνατό?
0: Αυτό είναι ένα παλικαράκι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένας νέος άντρας, παλικαράκι, νέος άντρας εκεί, ναι, ένα αγόρι, το οποίο συναντά τα Ισραηλινά, φίλες και φίλοι, τα Ισραηλινά πάνω στο, όπως τα λέει, τα Ισραηλινά, όπως το βρίσκει πάνω στο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Θερμά συγχαρητήρια, σαν και αυτόν θα φαντάζουν υπάρχουν κι άλλοι, δεν είναι μόνο, γιατί δεν μπορεί 8 στους 10 να έχετε καταναλώσει το ξυλόλιο, την ξυλολιάδα και να μην υπάρχουν τέτοιοι ανάμεσα μας, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το συζητώ. Να λοιπόν που αυτό το λέμε πολλές φορές για την κοινωνική δικτύωση, αλλά πώς θα το είχαμε αυτό, δηλαδή πώς θα το πω, να αποτυπώνεται, γιατί αυτός βιντεοσκοπεί τον εαυτό του τώρα, καταλάβατε, και μπράβο μπράβο στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εκφράζει την ευφυΐα του και τη βλακεία του ταυτοχρόνως. Γι' αυτό και τα χαιρόμαστε αυτά τα μηχανήματα. Αυτός βιντεοσκοπεί τον εαυτό του, αυτό ξέχασα να σας πω, και τον κάνει και κάνει σχόλιο στο TikTok. Να λοιπόν, το TikTok, το οποίο εγώ το εκτίρω εδώ αλλά και το δυσφημίζω, αλλά να που έχει και τα καλά του κάπου, όλη η ανθρώπινη βλακεία σε ένα βιντεάκι 23 δευτερολέπτων. Λοιπόν, ο ΠΚΠ. Υπάρχουν και 4 οι οποίοι παραπέμπονται. Είσαι εξ αυτών, της κυβερνητική εννοείται, είσαι εξ αυτών ο βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, Μάξιμος Σενετάκης. Κύριε Σενετάκη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα από το Ηράκλειο, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σενετάκη. Ποια είναι η κατηγορία την οποία θα δικαστείτε, κύριε Σενετάκη?
3: Λοιπόν, εγώ το 2021 δέχτηκα ένα αίτημα από έναν κτηνοτρόφο, πραγματικό κτηνοτρόφο, τον οποίο τον είχα συναντήσει σε μια περιοδία μου την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τον γνώριζα πριν, ότι η πληρωμή της συνδεδεμένης του επιδότησης, δηλαδή αυτού που παράγει, μιλάμε για παραγωγή, δεν είχε πληρωθεί εκείνο τον χρόνο, γιατί είχε παράξει λιγότερη ποσότητα γάλακτος από αυτή που στην αρχή είχε εκτιμηθεί ότι θα έχει. Και άρα έπρεπε να καταθέσει μια τροποποιητική με τα τιμολόγια πάντως συνοδευόμενα του γάλακτος που έχει πουλήσει, για να μπορεί να πάρει το ποσό των 2.500 ευρώ που δικαιούτο κατά την παραγωγή του γάλακτος. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ο ΠΚΠΕ είχε αλλάξει το σύστημα, ενώ το προηγούμενο έτος κατέθετε στα τιμολόγια και πληρωνόσουνα, έπρεπε να κάνεις μια τροποποιητική για να πληρωθείς. Όταν κατέθεσε την τροποποιητική, του είπαν ότι ο χρόνος έχει λήξει, ο κτηνοτρόφος δεν το γνώριζε αυτό, έκανε τις ενστάσεις του, έκανε τα χαρτιά και αφού είχε κάνει όλα τα νόμιμα, ενημέρωσε και εμένα. Αυτά από το Μάιο πια, εγώ κατέληξα να γνωρίζω την υπόθεση το Σεπτέμβριο, όπου και εγώ αρμοδίως επικοινώνησα τότε με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να του πω για αυτή τη διαδικασία, την οποία τη θεωρώ εντελώς λάθος, ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει την επιδότησή του για διοικητικά θέματα, και ζήτησα αν μπορεί να εξεταστεί αυτή η διαδικασία, να μπορεί λοιπόν για όλους τους αγρότες, για όλους τους κτηνοτρόφους που είχαν το ίδιο πρόβλημα, να μπορούν να πληρωθούν τα χρήματα που τους που δικαιούνται.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα, κύριε Σενετάκη, και συνεχίσουμε αμέσως μετά τις 9.30. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μου διευκρινίζει ο κύριος Ταχαίος και πολύ σωστά ότι είναι ο υπουργός μεταφορών, υποδομών ο κύριος Ταχαίος, ότι τα εβραϊκά στο μετρό ήταν δική του απόφαση, όπως μου γράφει στο μήνυμα που μου έστειλε. Πρώτον, λόγω ιστορίας. Δεύτερον, αυτό που ξέχασα να πω εγώ, αλλά σωστά το υπενθυμίζει ο κύριος Ταχαίος, ότι η πόλη είναι γεμάτη τουρίστες από το Ισραήλ. Ως εκ τούτου, ορθότατα μπήκε και η εξυπηρέτηση στα εβραϊκά στο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ταχαίος, υφυπουργός υποδομών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταχαίο, καλημέρα σας. Ειδήσεις σε τίτλους μετά το διάλειμμα.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζονται για σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσονες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς τις τελευταίες ημέρες. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλαυση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρουγκαλού. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά επί της οδού Καλλιγά. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου, Τροϊκούπη και Καραΐσκου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας πρώτη για την εβδομάδα συνάντηση. Τρίωροι θα είμαστε σε διάρκεια τριών ωρών από σήμερα έως και την Παρασκευή. Ο Παύλος Τσίμας κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Φιλοξενούμενος είναι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, Μάξιμος Ανετάκης, ο οποίος είναι ένας από τους τέσσερις που θα παραπευθεί σε δίκη. Και προφανώς ζητάτε να γίνει και γρήγορα η εκδίκαση της υποθέσεώς σας, κύριε Σενετάκη. Καλημέρα σας και πάλι. Μ' ακούτε?
3: Βεβαίως. Καλημέρα και πάλι. Ναι.
2: Λοιπόν,
3: βεβαίως, τη ζητάμε να γίνει και γρήγορα.
2: Τώρα, αυτός ο κτηνοτρόφος για τον οποίο εσείς μεσολαβήσατε, κύριε Σενετάκη, πληρώθηκε πρώτη φορά εκείνη τη χρονιά που μεσολαβήσατε ή πληρωνόταν πάντα βάσει την
3: βέβαια,
2: παραγωγή του?
3: Σας είπα και, και στην εισαγωγή μου την προηγούμενη χρονιά.
2: Προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το θέμα, γιατί παραπέμπεστε. Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμη. Αυτό. Ναι. Ξέρει προφανώς η εισαγγελία περισσότερα από μένα.
3: Για να το συνοψίσω, όλο το θέμα είναι αν ο κτηνοτρόφος πληρώθηκε σωστά εγκαίρως ή αν μετά την παρέμβασή μου πληρώθηκε παράτυπα ενώ είχε λήξει μια προθεσμία. Δεν τίθεται θέμα αν έπρεπε να πάρει τα χρήματα. Ακόμα και από την έκθεση τη Χεροπούλου προέκυψε ότι τα χαρτιά του, τα πρόβατά του, η παραγωγή του είναι όλοι σωστοί και όλοι νόμιμοι. Και εδώ τίθεται και ένα μεγάλο θέμα, αφού το πιάνουμε από εκεί. Κατά την έναρξη αυτής της εισαγγελικής παραγγελίας, ο αγρότης κατηγορούταν για απάτη. Μετά τα στοιχεία και την έκθεση της Τυχεροπούλου, αυτή η κατηγορία έπαψε να υφίσταται, και για να τον κατηγορήσουμε όπως και δίποτε, γιατί αλλιώς αν δεν κατηγορούταν ο αγρότης πιθανότατα να έπρεπε να μην κατηγορούμε ούτε εγώ ούτε ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ, το γύρισε την κατηγορία σε ηθική αυτουργία. Και αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα, ένα από τα στοιχεία μάλλον, τα οποία ήθελα να θέσω και στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, αντί να απαλλαγεί ο αγρότης αφού τα στοιχεία προέκυψαν ότι ήταν αληθή και άρα η απάτη φεύγει από το τραπέζι, αντί λοιπόν να απαλλαγεί προκειμένου να υπάρξει η συνέχιση της καταγγελίας για εμένα και για τον πρόεδρο του ΠΚΠ, κυρίως για εμένα βάζω, άλλαξε η καταγγελία, άλλαξε η κατηγορία σε ηθική αυτουργία. Δηλαδή αυτός μαζί με μένα προκαλέσαμε την απόφαση του Προέδρου του ΠΚΠ να πληρωθεί κατά την άποψη της εισαγγελίας εκτός χρόνου. Ξαναλέω, όχι
2: όμως για πρώτη φορά.
3: Ναι. Όχι βέβαια. Ναι. Εγώ είδα την έκθεση, γιατί ούτε ήξερα πόσα λεφτά έπρεπε να πάρει.
2: Ο τελικός πόσα πήρε δηλαδή, κύριε? Ξέρουμε και το πόσο.
3: Πήρε 2.400 και στην έκθεση.
2: Μισό λεπτό, όταν λέτε 2.400, 2.400 ευρώ.
3: 2.400 ευρώ από αυτά τα οποία στη συζήτηση στην οποία εμπλέκομαι εγώ, και συνολικά από ό,τι είδα από την έκθεση για τα 5 χρόνια που έχει κτηνοτροφική μονάδα όλα αυτά τα χρόνια και λειτουργεί, έχει πάρει 100.000 ευρώ.
2: Μάλιστα. Είχε

0: τον κατηγορούν ότι έβαζε και άλλα κοπάδια μέσα και μεγέθυνε την περιουσία του κτλ.
1: Και γι' αυτό βγαίνω και πάρα πολύ προς τα έξω να σας πω, γιατί εδώ λέμε το επωνομαζόμενο σκάνδαλο ΠΚΠ το οποίο παίζει και όποιος έχει...
0: Ναι, σκάνδαλο υπάρχει, κύριε Σενετάκη, σκάνδαλο υπάρχει.
1: Τώρα, προσέξτε,
0: συζητούμε την εμπλοκή πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο. Σκάνδαλο υπάρχει. Μην λέμε δεν υπάρχει.
1: Προσέξτε, κακοδιαχείριση υπάρχει, σκάνδαλο όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, αλλά δεν έπεται ότι όποιος έχει μιλήσει με τον ΟΠΚΠ εμπλέκεται.
0: Μπράβο, εσείς τώρα εν ολίγης κατηγορήστε για ρουσφέτη, κύριε Σενετάκη. Εγώ, αν καταλαβαίνω καλά, το παράπτωμά σας είναι ότι τηλεφωνήσατε για λογαριασμό του κτηνοτρόφου, άρα η εισαγγελία σας ελέγχει για ρουσφέτη. Εγώ αυτό σωστά, αντιλαμβάνομαι.
1: Σωστά. Και εδώ αρχίζουν και μπαίνουν τα ερωτηματικά. Ποιο είναι το όριο στο οποίο εμείς οι βουλευτές μπορούμε να παρεμβαίνουμε στη δημόσια διοίκηση? Γιατί εγώ αυτό το πράγμα το κάνω είτε με κοινοβουλευτική παρέμβαση, είτε με ενημέρωση των υπουργών, όλα τα χρόνια στα οποία είμαι βουλευτής. Και το θεωρώ ότι είναι καθήκον μου μια διαδικασία την οποία θεωρώ ότι δεν λειτουργεί σωστά, να την επισημαίνω. Δεν υποδεικνύω τη διοικητική λύση της, δεν υποδεικνύω αν όντως είναι σωστή ή όχι, αλλά το επισημαίνω και από εκεί πέρα η διοίκηση κάνει τις απαραίτητες ενέργειες αν αυτό το κρίνει ότι είναι σωστό ή όχι. Έτσι και στο διάλογο που έχω δεν υπέδειξα εγώ κάποια λύση. Λοιπόν, και μετά την κατηγορία από την εισαγγελία στον αγρότη ότι είναι και αυτός ηθικός αυτουργός, ερχόμαστε και σε ένα δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Μπορεί ο πολίτης να απευθυνθεί στο βουλευτή για ένα θέμα, μπορεί ο πολίτης να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε δημόσια διοίκηση, γιατί το γραφείο μας, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι δημόσια υπηρεσία. Έχουμε δημόσιους υπαλλήλους μέσα και εργάζονται για αυτά τα θέματα. Όταν λοιπόν ένας πολίτης έρχεται να θέσει το θέμα του, δεν ξέρει τι κάνει ο βουλευτής μετά και αυτός κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για πράξη τέλεση, για τέλεση πράξης παράτυπης. Καταλαβαίνετε τι θέματα, τι ερωτήματα γεννιούνται από αυτή την κατηγορία. Είμαστε όλοι εν δυνάμει, κατηγορούμε και εσείς το ραδιόφωνο που μπορεί να αναδείξετε ένα θέμα και από την ανάδειξη του θέματος μπορεί να λυθεί, μπορεί να σας πούνε οτιδήποτε.
0: Το έχω θίξει όταν πρωτοβγήκε η ιστορία, κύριε Σενετάκη, τη διάσταση
1: εγώ πραγματικά, αυτή είναι η δική μου υπόθεση, την οποία είμαι βουλευτής και καταλαβαίνω ότι έχω ένα ενδιαφέρον παραπάνω να πάμε. Ζητήσαμε άμεσα την άρση της ασυλίας μας προκειμένου να πάμε να δικαστούμε. Εγώ να σας πω ότι εδώ είναι ο τρίτος κύκλος δημόσιας αναφοράς του ονόματός μου, καθότι από την πρώτη φορά που πήγε η δικογραφία στη Βουλή αναφερόταν ο διάλογός μου χωρίς να έχω κάποια κατηγορία. Μετά ήρθε, αυτό έγινε τον Ιούλιο του 25, μετά ξαναήρθε Μάρτιο για την άρση της ασυλίας μου προκειμένου να παράξουμε τις διάφορες διευκρινήσεις και τώρα τρίτος κύκλος για το ίδιο θέμα που έγινε το 21, προσέξτε, συνομιλία του 21, εδώ και ένα χρόνο συζητιέται το όνομά μου, μπαίνει δίπλα σε αυτό που λέμε σκάνδαλο ΠΚΠ για μια διοικητική πράξη και τώρα μόνο θα έχω τη δυνατότητα να πάω στο δικαστήριο για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Και εδώ είναι μια σειρά γεγονότων που θα ήθελα να θίξω της διαδικασίας που τήρησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, όχι για να την κρίνω, δεν μπορώ να κρίνω προθέσεις των εισαγγελέων, σέβομαι απόλυτα τους θεσμούς και τη διαδικασία, αλλά θα ήθελα και αυτοί αντίστοιχα να σέβονται τη διαδικασία. Όταν λοιπόν εμένα μου ζητάνε από τη Βουλή την άρση της ασυλίας των βουλευτών και αφού ζητήσουν την άρση, ζητήσουν την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης για να δουν αν έχουμε όντως κάνει ζημιά ή όχι, με αποτέλεσμα από τους 15 που αρχικά ζητήσανε οι 4 μόνο να παραπεμφθούν. Αυτό πώς το κρίνετε σαν διαδικαστικό? Όταν αυτή τη στιγμή εγώ συζητάω μαζί σας και έχει βγει το δελτίο τύπου την Πέμπτη από την Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι θα διωχτώ και δεν έχω το κλητήριο θέσπισμα στα χέρια μου. Δηλαδή τώρα μιλάμε υποθετικά ότι συνεχίζει την ίδια, προφανώς την ίδια κατηγορία με αυτή που είχε ζητήσει οι εξηγήσεις, έτσι. Αλλά προσέξτε τώρα, καλούμε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου δημόσια χωρίς να έχω ακόμα το κλητήριο στα χέρια μου. Και έχει βγει το δελτίο τύπου που ενημερώνει τον κόσμο τι θα κάνει με μένα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω στα χέρια μου ακόμα το κλητήριο θέσπισμα. Δηλαδή για τι δίκη, σε τι δίκη θα πάμε, θα μας έχουν δικάσει πρώτα δημοσίως και μετά θα πάμε στο δικαστήριο.
0: Πρώτα απ' όλα είδατε και τι συζήτηση γίνεται και με αυτό κλείνουμε για το αν εσείς εμπίπτετε στο τεκμήριο αθωότητας. Εμπίπτει ο τρομοκράτης που σπάει με το σφυρί την τζαμαρία της Μαρφίν για να πετάξουν μέσα μολότοφ, αλλά εμπίπτουν εκείνοι σύμφωνα με τον κύριο Ράμο στο τεκμήριο αθωότητας, οι τρομοκράτες της Μαρφίν, αλλά οι δολοφόνοι τεσσάρων ανθρώπων, αλλά δεν εμπίπτεται εσείς. Καλημέρα σας κύριε Σενετάκη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Ο Δημήτρης Δανίκας, τον ξέρετε, φαντάζομαι, δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου, πολλές δεκαετίες εμπειρότατος, τα άρθρα του δημοσιεύονται στο Πρώτο Θέμα, αλλά τα τελευταία χρόνια ειδικεύεται και σε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Το βασικό του χαρακτηριστικό, η ελεύθερη γραφή του. Δεν έχει τυποποιημένη γραφή ο Δημήτρης Δανίκας και αυτή είναι η γλύκα στην άποψη που εκφράζει μέσω της γραφίδας του. Αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Άρη, υπερβολικός είσαι, υπερβολικός.
0: Δεν είμαι καθόλου. Καλά, λέω αυτά που θέλω να πω. Τι να πει υπερβολικός. Αυτή είναι η γνώμη μου για σένα και την είπα δημοσίως. Τελεία. Προχωρούμε. Ορίστε, τι είπες.
2: Φτωχό το μάτς χθες.
0: Φτωχό το μάτς, ναι, φτωχό. Φτωχό, ναι. Δεν μου άρεσε. Ναι. Πού είσαι και μπαίνουν διάφορες φωνές μέσα. Πού είσαι τώρα, σε ποιο σημείο της Ελλάδος.
2: Στο Κολωνάκι είμαι.
0: Α, στο Κολωνάκι είσαι, αλλά διάφοροι εκεί στον Τακάπο, πες τους να ησυχάσουν.
2: Δεν είμαι Τακάπο, δεν είμαι Τακάπο.
0: Α, δεν είσαι Τακάπο.
2: Για πες μου λοιπόν.
0: Εσύ θέλω να μου πεις. Οδύσσια.
2: Θέλουμε την ταινία.
0: Ναι, θέλουμε τη γνώμη σου για την ταινία.
2: IMAX. Ξέρετε, IMAX. Όχι οπουδήποτε.
0: Μάλιστα.
2: Έχει σημασία αυτό.
0: Ναι, γιατί εξήγησε το για ποιο λόγο. Ναι.
2: Γιατί είναι γυρισμένη με μηχανές IMAX. Τεράστιες μηχανές. Ο Νόλαν επινόησε σε ένα κουτί ξύλινο για να μην ακούει το θόρυβο στην ώρα της λειτουργίας του. Πολύ δύσκολο να τις σηκώσεις. Είναι μια νέα τεχνολογία. Εντυπωσιακή. Ο θεατής αισθάνεται ότι είναι μέσα στο γεγονός, στην μπλοκή, στη δράση κλπ. Τώρα, τι είναι η ταινία έτσι. Είναι, τα έχω όλα, τα χάνω όλα και τα ξανακερδίζω όλα. Είναι η πορεία του Οδυσσέα στην περιπλάνηση, στην περιπέτεια, στο πιάτσικο, στην αυτογνωσία, στην τιμωρία. Το τιμωρούν οι θεοί για αυτό που έκανε στην τελειά. Το λέω ο ίδιος. Έχω παραβεί τους νόμους των θεών. Είδε με τα μάτια του να σφάζουν την ιέρεια της Αθηνάς. Και από τις ενοχές του την έχει δίπλα του, συνέχεια, την υποδίεται η Ζεντάγια, εξαιρετική. Εκείνη του λέει στο τέλος ότι τώρα θα ανέβεις, θα έχει χάσει όλα αυτό, όλα. Θα ανέβεις μια σχεδία και εκείνη θα σε πάει. Και πραγματικά ανεβαίνει στη σχεδία, ανάστελε. Και καταλήγει στην Ίθακα. Η Ίθακα, η Ιθάκη δηλαδή, είναι το μέρος που του χρόνου θα πλημμυρίσει από ξένους. Δηλαδή τέτοια διαφήμιση στην Ελλάδα δεν είχε να γίνει ποτέ, Άρη, ποτέ. 3 ώρες διαφήμιση η Ελλάδα, ο πολιτισμός της, είναι όλα μέσα. Η Κλητεμίστρα, ο Αίγιστος, η Φυγένεια, όλα μέσα είναι. Η κατάσταση της Τρίας...
0: Όλη η βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όλη η βάση...
2: Όλοι.
0: Ναι, όλο το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού σε αυτήν την ταινία. Εμείς βέβαια τώρα ασχοληθήκαμε... Να μην μιζεριάζουμε για το αν είναι η Ελένη μαύρη, φαντάζομαι.
2: Ναι, είναι μαύρη, ενώ ο Όμηρος λέει ότι τα μπράτσα της είναι λευκά. Είναι μαύρη, αλλά δεν είναι ωραία. Την έχει χαράξει ο Μενέλαος. Και εμφανίζεται πολύ λίγο η Ελένη. Ο Αχιλλέας δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται στο, δεν υπάρχει στο. Κατεβαίνει στην κόλαση, ενώ δεν γίνεται αυτό στον Όμηρο. Λέει ο ίδιος, θα κατέβω στην κόλαση και θα ξαναγυρίσω. Και πράγματι κατεβαίνει και ξαναγυρίζει. Περνάει 7 χρόνια με την Καλυψό, την υποδίεται η Σταρλή Στέρον. Τάχαμε ότι ταλαιπωρήθηκε με φλωτούς, ψέματα. Του άρεσε εκεί πέρα που έμεινε με την Σταρλή. Αλίμονο, 7 χρόνια, ε.
0: Ναι. Όχι, αλίμονο, να έλεγε δεν του άρεσε κιόλας, αλίμονο.
2: Ναι, αλίμονο, ναι. Του λέει, περνάμε καλά εδώ πέρα, γιατί φεύγεις. Η Αθηνά τον κάνει γερό. Ο Ματ Ντέιμον είναι καταπληκτικός. Και δόλιος όπως είναι. Με δολιότητα τα κάνει όλα, ε. Και την τρίτη κατάστα, με τον δούλιο ύπο, δολιότητα, και γυρίζει πίσω ως γέρος, με κουκούλα, ή τον πολύθυμο το σκοτώνει πάλι με δολιότητα. Δεν υπάρχει στην ταινία η σκηνή με τους πολλούς κύκλοπες που τον ρωτάνε το ίδιο, ποιος σε χτύπησε? Και έλεγε αυτός ο κανένας. Γιατί όταν τον ρώτησε ποιος είσαι, λέει ο κανένας. Δόλιο σε όλα του. Και δόλιο βέβαια είναι και στην επιστροφή του, έτσι. Όταν επιστρέφει πίσω, μόνο το σκυλί μόνο θα αναγνωρίζει, Άργος, ο Λευκός δηλαδή. Μόνο αυτός θα αναγνωρίζει. Και δεν, ο Όμηρος αναφέρει, λέει, ότι τέσσερις είναι εκείνοι που καθαρίσανε τους 108 μνηστήρες. Εδώ είναι μόνος του αυτός. Τα λάζιον όλα εδώ. Τους λέει σε όλους, εγώ θα είμαι μόνος μου. Και κλείνει τις πόρτες η Πινελόπη, η Άν Χάθαουεϊ, κλείνει τις πόρτες όλες και γίνει το μακελιό. Γιατί όταν η Πινελόπη λέει θα με παντευτεί αυτός που θα φτιάξει το τόξο, που θα λυγίσει την... τη ΒΕΚ, πώς είναι τώρα, τον Άιλον αυτό, ναι, στο τόξο, και θα περάσει το βέλος μέσα από 12 σφυριά, αυτός θα με παντρευτεί. Δεν το καταφέρνει κανένας. Και λέει, αυτός εγώ μπορώ. Εσύ του λέει, ποιος είσαι? Είσαι ζητιάνος. Εγώ λέει, μπορώ. Και πράγματι το κάνει. Και μόλις το κάνει, λέει ο Αντίνος, τον υποδίαιτο Ρόμπερτ Πάτινσον. Οδυσσέας είναι. Και από εκεί πέρα αρχίζει. Είναι, η ιστορία αυτή μέσα στο παλάτι είναι μια μικρογραφία της κατάκτησης της Τρίας. Φοβερή ταινία, συγκλονιστική ταινιάρα, με τα όλα της. Έχει κόψει ήδη 200 εκατομμύρια εισιτήρια, 200 εκατομμύρια δολάρια εισπράξει. Ναι. Σε τρεις μέρες, ναι, θα πάει και μεγάλο νούμερο. Και θα είναι η ταινία της χρονιάς.
0: Ναι, αλλά τώρα η επίδραση της στην Ελλάδα, εγώ θέλω να επιστρέψουμε λίγο στην Ελλάδα που έχουμε μια δυνότητα να μιζεριάζουμε με οτιδήποτε. Ναι.
2: Την άτη μιζέρια, εννοεί.
0: Ορίστε, όχι, ας την Ελλάδα της, ναι, λέω, εγώ θέλω να προσπαθώ να φύγω από την Ελλάδα της μιζέριας και να δω την πατρίδα μας. Ο αντίκτυπος θα είναι φοβερός, έτσι, δηλαδή το είπες και θέλω να το ξαναπείς πάλι.
2: Τι φοβερός, βέβαια, μεγάλη διαφήμιση, τρομερή διαφήμιση. Σκέψου, είναι μια ταινία που θα σκίσει σε εταιρεία, μιλάει για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Συνέχεια, 2,5 ώρες, 3 ώρες, 3 παρά 10. Τι φαντάζεσαι αυτό? Ποια ταινία το κάνει αυτό? Καμία. Καμία άλλη ταινία. Αυτό ήταν. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Ιθάκης πρέπει να του στήσει άγαλμα τον Όλα. Είναι μια αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού. Του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και ο Οδυσσέας, να σου πω κάτι άλλο, Άρη. Ο Οδυσσέας είναι η επιτομή του Έλληνα. Όχι του Νεοέλληνα, του Έλληνα. Που είναι ευρηματικός, είναι δόλιος και επιβιώνει πάντα. Επιβιώνει πάντα ο ελληνικός λαός, δεν είναι?
0: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά.
2: Αυτό είναι ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας δηλαδή είναι η Ελλάδα ολόκληρη. Δεν έχω ξαναδεί τόσο καλή ταινία σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό μας. Ναι.
0: Μας έπιασε ο Νόλαν, δηλαδή πήρε με αφορμή την Οδύσσια και μας...
2: Μας υπενθυμίζει ποιοι είμαστε. Ναι. Τι είναι η Ελλάδα, αυτό μας υπενθυμίζει. Μας υπενθυμίζει δηλαδή το παρελθόν μας. Ποιοι είμαστε, ποια είναι η καταγωγή μας. Εάν έχουμε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Κάποια σχέση έχουμε. Ναι. Να σου πω τι άλλο. Η γυναίκα, το πρόσωπο της γυναίκας, έχει πολλά πρόσωπα γυναίκα στην ταινία. Δηλαδή και η Κεμίστρα υποκειδικείται με τον Αίγιστο και δολοφονούν τον Αγαμέμνονα. Η πορεία του Αγαμέμνονα είναι διαφορετική από την πορεία του Οδυσσέα. Ο Αγαμέμνονα φτάνει γρήγορα στο παλάτι του. Εκεί όμως τον περιμένει ο θάνατος. Αντίθετα, ο Οδυσσέας που τιμωρείται από τους θεούς, περιπλανιέται 10 χρόνια, αλλά τελικά επιβιώνει. Και δεν επιβιώνει, κερδίζει. Πάντα νικητής αυτός. Χάνει. Γι' αυτό σου πει από την αρχή το είπα αυτό. Είναι, τα έχει όλα, όλα τα έχει. 10 πλοία νομίζω ξεκινάει η ταινία. 10 ή 8, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τα χάνει όλα.
2: Τα χάνει όλα και τα ξανακερδίζει όλα. Φοβερή πορεία, έτσι.
0: Ναι,
2: έχει όλα. Τα χάνει όλα και τα ξανακερδίζει όλα. Και λέει τη φοβερή φράση που λέει θα γυρίσει γιατί, να εκδικηθείς. Όχι, λέει, για να τα πάρω όλα. Γυρίζω για να τα πάρω όλα. Αυτό να ξέρουν οι Έλληνες. Οι οποίοι έχουν προσωπική ευθύνη. Και να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική, η Άρη.
0: Βεβαίως να μιλήσουμε.
2: Έχουμε μια προσωπική ευθύνη όλοι. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να σε σώσει παρά μόνο αυτός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πηγαίνουν σε Κυκλάδες και πληρώνουν τόσα λεφτά? Να πάνε στην Πελοπόννησο. Εάν κάνανε μποϊκοτάζ σε εταιρείες αυτές, θα σου λέγα που θα πάει το στήριο. Δεν πάνε όμως, πάνε στις Κυκλάδες. Πήγαινε Πελοπόννησο. Η Ελλάδα είναι γεμάτη με φοβερές παραλίες. Δεν πάνε όμως, πάνε Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Και σε μία. Πρόσεξε, όχι μόνο επιλογή, η επιμονή τη επιλογή στις Κυκλάδες, αλλά και στην ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή, αν σπάγαμε την περίοδο ενδεχομένως, λέω ενδεχομένως, δεν το ξέρω, αλλά δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ.
2: Το αυτοκίνητο, δεν το έχει ανάγκη το αυτοκίνητο, μην το παίρνει το αυτοκίνητο. Πήγαινε με τα πόδια, πήγαινε με το μετρό. Δεν πάνε. Εάν δεν πάρουν βενζίνη για δύο εβδομάδες, θα σου πω που θα πέσει το λίτρο της βενζίνης. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια προσωπική ευθύνη να καταλάβουν. Ο Έλληνας τα περιμένει όλα από το Θεό, από πάνω. Από το Μητσοτάκη, από τον οποιοδήποτε. Δεν θα σε σώσει κανένας παρά μόνο ο εαυτός σου, αν δεν κάνεις κάτι. Πρέπει να κάνεις κάτι. Έλεος. Να αντιδράσει λίγο. Δεν αντιδρά. Περιμένει τις εκλογές. Πριν και τις εκλογές. Κάνε κάτι κι εσύ. Μην αγοράζεις αυτό το προϊόν για 10 μέρες. Να σου πω που θα γκρεμίσει το προϊόν αυτό. Δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Στην αξία της συμπεριφοράς δεν νιώθω ότι πιστεύουμε.
2: Να πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν κάνουν συνεταιρισμούς. Γιατί δεν κάνουν συνεταιρισμούς οργανωμένους με τεχνολογία ώστε να καταρακίζουν μες άλλους. Όπου υπάρχουν συνεταιρισμοί, οι Άρη πάνε πολύ καλά.
0: Μα έχω παρουσιάσει.
2: Τα καλάβητα, όπως τα καλάβητα, Λόχαρη.
0: Στην κρίση την αγροτική, Δημήτρη, παρουσίασα.
2: Περίμενε, σου πω κάτι. Είχα παρουσιάσει εγώ έναν αγρότη από την Ημαρτία.
0: Μπράβο.
2: Που ήρθε στην συνέντευξη με κουστούμι Αρμάνι και παπούτσια από όλου Μέιτη, κάτι τέτοιο.
0: Πώς τον λένε.
2: Και μου λέει, διαπρόσημα να το όνομα του, 200.000 μη έχω το χρόνο.
0: Ναι.
2: Ακούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Με τα χτινίδια τα οποία τα εξάγει.
0: Τον ίδιο συνεταιρισμό έχουμε παρουσιάσει και εγώ τρεις φορές.
2: Λοιπόν,
0: τον ίδιο. Τον ίδιο λέω.
2: Τι δεν κάνω συνεταιρισμό.
0: Ναι.
2: Δεν κάνω.
0: Διός.
2: Αν πάει στη Βενετία. Άρη, αν πάει στη Βενετία, όλα τα πλεούμενα είναι συνεταιρισμού. Κοπερατίβα, όλα. Όλα.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν το κάνουν αυτό. Να διώσουν μεσά. Μα οι μεσάζοντες δεν ανεβάζουν τις τιμές. Όταν περνάνε πέντε χέρια, καθένας από αυτούς δεν βγάλει λεφτά. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά.
2: Ενώ αν πάει το χωράφι στο ράφι που λένε,
0: ναι,
2: χωρίς μεσάζ τους, πώς πρώτα θα γίνει μετά, πώς θα αλλάξουν όλα? Είναι... Αγοράζει το καρπούζι από την Αμαλιάδα.
0: Ναι.
2: Την Αμαλιάδα, αγοράζει το καρπούζι 0,15, τίποτα, τζάμπα. Ναι. Και το πουλάνε 0,80.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά τα λεφτά τις επώνουν οι μεσάζ τους.
0: Κύριος...
2: Και οι λαϊκές αγορές, το κάτι άλλο, ο Δήμαρχος Αθηνών πρέπει να κάνει τις λαϊκές αγορές μόνο των παραγωγών. Μόνον η παραγωγή.
0: Και όχι οι έμποροι που τα αγοράζουν από την κεντρική αγορά και τα φέρνουν εκεί και δηλώνουν ότι είναι παραγωγή και καλά.
2: Μπράβο, ναι, το είπε τέλεια. Ναι. Το ξέρω καλά από το κοινό κράτος.
0: Ναι.
2: Είναι όλοι αυτοί οι μεσάζοντες. Όχι. Μόνον η παραγωγή.
0: Ο κύριος που παρουσίασες ονομάζεται Ζήσης Μανώσης. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΖΕΦΣ ΑΕ.
2: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Του οποίου εκτιματική απόδοση για τους αγρότες που συνεταιρίζονται μαζί τους. Είναι πάνω από 3.000 το στρέμμα η απόδοση. Εξαρτάται βέβαια από την ποιότητα του ακτινιδίου. Όσο πιο καλή ποιότητα, τόσο πιο πολλά λεφτά.
2: Είναι λοιπόν, το βλέπεις.
0: Που ξεπερνούν την κτηματική απόδοση των αντίστοιχων συνεταιρισμών της Ολλανδίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Της Ολλανδίας, πρόσεξε.
2: Της Ολλανδίας.
0: Μπράβο.
2: Πώς τι κάνουν αυτοί που κάνουν τις απεργίες? Είναι αυτοί που έχουν τον μπαμπάκι. Το μπαμπάκι στην Ελλάδα είναι ανταγωνιστικό καθόλου, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Είναι η Ινδία, είναι η Αίγυπτος, είναι κλπ. Δεν μπορεί να απολύθει αυτό το πράγμα. Ρουφάνε πάρα πολύ νερό και έχουν και τα αστάρια. Δεν άλλαξε τις καλλιέργειες. Κάνει συνεταιρισμούς. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις, Άρη. Είναι και η προσωπική μας ευθύνη, η συλλογική μας ευθύνη. Την οποία την έχουν παρακάμψει τελείως, την έχουν πετάξει στα σκουπίδια. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με την κοινωνία. Και εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Όλα με τους πολιτικούς. Μα δεν είναι πολιτική, είναι κοινωνία.
0: Συμφωνώ.
2: Άρη, είναι η κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν 400.000 Έλληνες να ψηφίζουν έναν τύπο που πουλάει αληθή για την καράφλα και έχει επιστολές του Χριστού. Είναι τρελό αυτό. Αν κοιτάξεις ποιοι είναι οι αρχηγοί των κομμάτων, δηλαδή ο Κυριάκος μπροστά τους είναι θεός που λέει ο λόγος. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί όλοι? Η ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιμένει τώρα επιμένει η ζωή ότι ήταν λάθος η Κολοτούμπα. Δηλαδή η ζωή θέλει να μας πάει σε δραχμή.
0: Ακριβώς. Όπως και ο
2: Βαρουφάκης. Τι σημαίνει δραχμή όμως, Άρη, δεν το λες αυτό.
0: Φτώχεια, τι σημαίνει καταστροφή, φτώχεια. Τι να σου πω, θα μείνουμε από φάρμακα.
2: Όχι. Ο Βιεννόπουλος, ο Μακαρίτης, έφερε τα δολάρια εδώ και τα αγόρασε το μισό κολονάκι τσάμπα. Δηλαδή οι απόψεις της ζωής Κωνσταντοπούλου συμπίπτουν με τις αγκραίες απόψεις των Γερμανών, του Σόιμπλε. Σκέφτηκες από το ποτέ.
0: Ωραία. Πολύ ωραία το διατύπωσες.
2: Δεν είναι έτσι?
0: Απολύτως.
2: Τα άκρα αυτά και τα δύο αυτά άκρα ήθελαν να φύγουν, να δείξουν από την ευρώ. Από το ευρώ.
0: Ναι, τώρα αυτό πρέπει να σε κλείσω. Λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Ποιοι είναι οι άλλοι, ποιοι είναι οι άλλοι αρχηγοί, κοίταξε του έναν ένα.
0: Ωραία, άκουσε με λίγο. Ναι. Πρέπει
2: ο
0: να σε κλείσω όμως τώρα.
2: Καμάρας δεν έκανε κατάσταση.
0: Περίμενε, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Κάνει υπομονή, πιες λίγο. Λίγο καφεδάκι. Τότε, μόλις ξεκινήσω τέλος Αυγούστου, είσαι στο στούντιο. Να μας κάνεις την πολιτική ανάλυση. Θα είσαι στο στούντιο. Δεν μπορώ από το τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δημήτρης Δανίκας, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την Οδύσσια. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε, είπαμε, την ταινία αυτή σε κινηματογράφο που έχει αυτή την τεχνολογία IMAX. Έτσι το λέμε, IMAX. Καλά το διατύπωσα. Ωραία. Λοιπόν, διάλειμμα δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια με την τρίτη ώρα. Καλημέρα σας. Τα λέμε σε λίγο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Στόχος, όπως ανακοίνωσε, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν αρκετές εκρήξεις στο νησί Κέσμ, κοντά στα ασθενά του Ορμούζ, κοντά στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγάν και στην πόλη Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Τσαμπαχάρ και Κοναράκ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στις δύο νοτιοανατολικές πόλεις καταγράφηκαν τουλάχιστον 14 εκρήξεις. Το πρακτόριο ειδήσεων Μέχρα ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, αλλά και μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην πόλη Ισφαχάν. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε διάφορες περιοχές του Κουβέιτ, καθώς οι αρχές ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας λόγω εναέριων απειλών, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, η αεράμυνα της χώρας αναχέτησε ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Νωρίτερα, οι ενοπλές δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν τρεις πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας είχε μεταδώσει ότι ήχησαν σιρήνες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ιρανικό μπαράζ είχε ως στόχο τη νότια παράκτια πόλη Άκαμπα. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία, με ανακοίνωσή της, απορρίπτει τις κατηγορίες των Χούθη, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες, καθώς και τους ισχυρισμούς περί αποκλεισμού της Ιεμένης. Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεση τους στις απειλές που στρέφονται κατά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν χθες την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής ανώ των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων αλλά και όλος ο κρατικός μηχανισμός. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσωνες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς στις τελευταίες ημέρες. Δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία. 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μαδρίτης, στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, μεγάλη δασική πυρκαγιά είχε καταστρέψει περίπου 260.000 στρέμματα γης, ενώ τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι εγκατέλειψαν αναγκαστικά τις εστίες τους. Στην Νότια Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Ταραντό του νομού Βαρ, όπου περισσότεροι από 600 πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Στην Κορσική συνεχίζουν να καίνε δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξεκίνησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα από κεραυνούς. Στην Αλγερία, οι αρχές κατέγραψαν περίπου 70 δασικές πυρκαγιές μέσα σε λίγες ημέρες. Οι φλόγες κατέκαψαν δάση, γεωργικές εκτάσεις και φοινικό δέντρα, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες ημέρες ακόμη και τους 49 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργεί την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου γνωστού ως νόμου Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση στερευλώσεων που προκάλεσε ο νόμος, καταργώντας τις μειώσεις της κύριας συνταξιχείριας μετά τη τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικές επιβαρύνσεις του παρελθόντος. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στην Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλκημίες και με συμπτώματα μνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριο Μελά, σχολίασε σε δήλωσή του εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη υπενθύμισε στους πολίτες τις νεοφιλελεύθερες ιδεολειψίες τους, με τις οποίες επιχειρεί με τη συνταγματική αναθεώρηση να τις επιβάλλει στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου στην οδό Καλλιγάκη Χαριλάου Τρικούπη στον Πειραιά. Δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κλειστή παραμένει και η οδός Χαριλάου Τρικούπη από το ύψος της Καλλιγά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Για να μην θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρετικά ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ο Παύλος είναι σε διακοπές, οπότε θα κυλήσει η εβδομάδα με μένα. Αγαπητοί μου κύριοι και κυρίες και αγαπητές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεπώς ξεκινούμε.

συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά που πήρε τίτλο μετά από πολύ καιρό. Μακάρι να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στο άθλημα, αλλά κυρίως την αυτοπεποίθησή του ότι μπορεί να τα καταφέρει και την αυτοοργάνωσή του. Εδώ τα πράγματα αφορούν τον ίδιο, τον εαυτό του, στις σχέσεις του με τους γονείς του, είναι τόσο ευδιάκριτο το θέμα, με τον πατέρα του, με τη μαμά του κτλ. Το αφήνω στην άκρη γιατί τα προσωπικά δεν μπορώ να υπησέρθω, δεν είναι η δουλειά μου. Να συγχαρώ επίσης τη Μαρία Σάκαρη, μπορεί να μην τα κατάφερε στον τελικό, αλλά έφτασε μέχρι τον τελικό σε αυτήν την αθηναϊκή διοργάνωση του τέννις. Επιτέλους να μπει και η Αθήνα, να μπει και η Ελλάδα εμπάσχετο σε μια διεθνή οργάνωση, ενώ σε ένα περιβάλλον διεθνών αγώνων, σε ένα τουρνουά αγώνων τέννις. Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο έτσι, ο τραγούδι που μας βάζει στο τρίτο μέρος της συνάντησής μας, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω τη δεύτερη παράγραφο, το δεύτερο κομμάτι να το πω έτσι, από το άρθρο του Μέτρ Τάκη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος επί της ουσίας ζητάει και μια συγγνώμη από το κοινό για την δεύτερη ματιά του, τις σκέψεις του για την Οδύσσια.

0: Ωραίο τραγούδι, σε ξυπνάει. Με κίνδυνο να διαψεύσω τον εαυτό μου, γράφει ο Μέτερ, που κατέκρινα ως απόπειρα εξημέρωσης από την πολιτική ορθότητα τη μαύρη του Ελένη, εν τέλει σκέφτομαι ότι έχει ενδιαφέρον ότι ο Όμηρος και η Οδύσσια του γίνονται ταινία που απευθύνεται στο μεγάλο κοινό. Δεν έχω δει την ταινία, δεν ξέρω αν θα τη δω. Προτείνω να τη δεις, αγαπητέ μου Τάκη. Οπότε μπορώ ακόμη και σήμερα να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Όμως δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει το γεγονός ότι ένα κλασικό έργο της ελληνικής και της παγκόσμιας γραμματείας, ένας πυλώνας του πολιτισμού μας, προκαλεί ακόμη το ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ζουμί. Αυτό είναι απόλυτη ιστορία της Οδύσσειας. Συνεχίζω λίγο την συζήτηση που είχα νωρίτερα στις παραδέκα με τον Δημήτρη Δανίκα. Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να τρέξετε, για όσους και όσες δεν ακούσατε, να τρέξετε στον Δημήτρη Δανίκα στην συζήτησή μας από τις παρατέταρτο και μετά. Συνεχίζω όμως με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο στο δεύτερο κομμάτι του άρθρου. Μια ταινία που έρχεται να μας υπενθυμίσει τη δύστυχη μοίρα του κλασικού πολιτισμού στα σύγχρονο κόσμο. Όταν μαθαίνεις ότι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής αποκλείεται Όμηρος επειδή παραβαίνει τους κανόνες της πολιτικής ορθότητας. Όταν διαπιστώνεις πως ο κλασικός κόσμος δεν αποτελεί πλέον απαραίτητο στοιχείο της γενικής παιδείας. Όταν ο δυτικός πολιτισμός τον αντιμετωπίζει ως βάρος που δεν ξέρει πώς να το βολέψει στον πολυπολιτισμικό μας κόσμο, δεν μπορείς παρά να αντιμετωπίσεις με ανακούφιση την απόπειρα του Νόλαν. Αυτά τα μεγάλα έργα που τα αντιμετωπίζουμε πλέον μόνο ως αντικείμενα επιστημονικής ερεύνης, για δες πως ήταν κάποτε οι άνθρωποι και τι σκέπτονταν, συσσαγωγικά όλο αυτό, επιβίωσαν μέσα στους αιώνες επειδή οργάνωναν τη συλλογική ευαισθησία. Σήμερα οι περισσότεροι, συνεχίζει ο Θεοδωρόπουλος, ακόμη και όσοι τα διδάσκουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, πιστεύουν πως ο πόλεμος έχει χαθεί και δίνουν μάχες οπισθοφυλακής ελπίζοντας την επιβίωσή τους. Δεν έχουν άδικο. Όμως απόπειρες σαν αυτή του Νόλαν αποδεικνύουν ότι οι ληστριγόνες και οι κύκλοπες εξακολουθούν να στοιχιώνουν τη φαντασία μας και ότι η περιέργεια του Οδυσσέα που τον παγίδευσε στις περιπλανήσεις του γονιμοποίησε έναν ολόκληρο πολιτισμό. Όσο για τη μαύρη Ελένη, ας την αποδώσουμε στον υπερβάλλοντα ζήλο του Νόλαν. Διότι όπως είναι σίγουρο ότι δεν υπήρξαν οι κύκλοπες, άλλο τόσο είναι πως η σπαρτιά της Ελένη ανήκει στη Λευκή Φυλή. Είναι όμως τόσο το εύρος της ταινίας που πιάνει όλο τον κόσμο, γιατί αυτό θα πει παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση γιατί είναι ο αμερικανικός κινηματογράφος παγκοσμιοποιημένος, γιατί ένα προϊόν θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Τι θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη? Η ταινιάρα του Νόλαν. Ποιο είναι το θέμα της ταινιάρας του Νόλαν? Η Οδύσσεια. Ποια είναι η Οδύσσεια? Ο Όμηρος. Τι είναι ο Όμηρος? Ο Όμηρος είναι η κολόνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Θα μπορούσα να πω ο Όμηρος είναι αυτός που μας σώζει. Για να παραφράσω λίγο αυτό που έχει πει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, με τον οποίο ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα, 8 με 9 αν θέλετε να ακούσετε τις, για να είμαι ακριβής, 8 και κάτι με 9 και 3. 9 και 3 πήγε η ώρα, όταν παρέδωσα για το διάλειμμα, η συνέντευξή μας με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Όταν τελειώνει το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό των κυριών, ρωτούν τον τελικά τι μας έσωσε, κύριε διοικητά, όταν τελείωσε η συνέντευξή τους, λίγο πριν κλείσει η συνέντευξη που έδωσε στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, τελικά τι μας έσωσε, κύριε διοικητά, και ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας στρέφει το βλέμμα του στον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας μας έσωσε τότε από το να μας πετάξουν από την Ευρώπη, κάτι ηλίθιοι στον τόπο, κάτι, όχι απλώς, όχι, λάθος. Κάτι απατεώνες, πολιτικοί απατεώνες, όχι με την, κάτι απατεώνες που υποδίονταν τους πολιτικούς. Δεν θέλω να βάλω το πολιτικός απατεών για να το κάνω πιο γλυκό το απατεών. Όχι, κάτι απατεώνες που σας κορόιδεψαν και σπεύσατε ευκόλως να δεχτείτε το ότι σας κοροϊδεύουν και σας περνούν για γίδια. Να με συγχωρείτε γιατί είμαι λίγο έτσι επιθετικός στους χαρακτηρισμούς, αλλά η ζωή με κάνει έτσι. Λοιπόν, και η ηλικία μου να σας πω την αλήθεια, όσο μεγαλώνει κανείς τόσο πιο ελεύθερος νιώθει να μιλάει. Καταλάβατε, και επειδή δεν θέλω να ακολουθώ την χαλβαδέ δημοσιογραφία, προτιμώ μια δημοσιογραφία που έτσι να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, κάτι απατεώνες λοιπόν που υποδίθηκαν τους πολιτικούς σας είπαν, είπαν και σπεύσατε να πείτε να βγούμε από την Ευρώπη και διάφορες δεν μην πω τι. Λοιπόν, αυτός ο Παρθενώνας μας έσωσε και αυτός μάλλον μας σώζει, παρά το γεγονός ότι όπως θα έγραφε ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, εμείς δεν μπορούμε να γυρίσουμε την Οδύσσια του Νόλαν, την Οδύσσια τη γυρίζει ο Νόλαν και αυτή είναι η διαφορά μας. Δηλαδή εμείς καρπούμεθα αυτόν τον πολιτισμό και μας κρατάει ορθίους, αλλά άλλος παίρνει την υπεραξία αυτού του πολιτισμού. Το είπε ο Δανίκας προηγουμένως. Σε τρεις πρώτες μέρες προβολής η ταινία έκανε 200 εκατομμύρια δολάρια. Αν γίνεται κατανοητό έτσι, και προφανώς θα περάσει τα δις αυτή η ταινία. Και αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, τώρα, προτού περάσω στον Ζαχαρία Ζούπη, που είναι ο πρώτος που είναι ο προσκεκλημένος μας για αυτήν την ώρα, κάνει προσπάθεια στο Πασόκ. Και λέει έχουμε πρόγραμμα. Μάλιστα, μετά από 2 χρόνια περιπλανήσεων το Πασόκ, λαθασμένης πολιτικής πέρα για πέρα, πολιτικής πρακτικής, ανακάλυψαν ότι έχουν πρόγραμμα. Μάλιστα, δίνω το λόγο στην κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί πάνω στην κυρία Διαμαντοπούλου θα οικοδομήσω ένα μικρό σχόλιο.
1: Την τελευταία εβδομάδα το Πασόκ μίλησε με τους μικρομεσαίους, ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Μίλησε με τους συνταξιούχους. Χθες έκανε το πρόγραμμα της παιδείας. Που εάν είχαμε κάνει αυτά που λέγαμε για την παιδεία τότε, δεν μιλούσαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τώρα, γιατί θα ήταν αλλιώς τα δημόσια. Βάλαμε θέμα για την Άξο, για το λιμάνι, το οποίο πάνε να καταργήσουν στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το λιμενικό ταμείο. Κάνουμε μια προσπάθεια για τους μελισσοκόμους και το μέλι. Μιλάω για τις τελευταίες μέρες, έτσι, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. Μιλήσαμε για όλα τα αθλητικά κέντρα και ο τομέας μας αναφέρθηκε στα προβλήματα του ελέγχου τους. Είδαμε τους εξαγωγείς. Πήγανε οι άνθρωποι και είδαν το ελεκτικό συνέδριο σήμερα, γιατί μιλάμε για τη συνταγματική αλλαγή. Και μπορώ να σας πω άλλα 10 πράγματα. Δεν θα πετάξουμε λοιπόν καμιά μεγάλη ζαριά, ούτε θα βγάλουμε κανένα λαγό. Αυτό που κάνουμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο έντονα και όλο μες το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να έρθει ο Σεπτέμβρης, είναι να βρεθούμε μπροστά στα πραγματικά προβλήματα και στην κάθε ομάδα, γιατί πίσω από αυτά που σας είπα είναι άνθρωποι.
0: 2 παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η υποδέστερη, η άλλη είναι η κεντρική. Αρχίζω με την υποδέστερη. Πεθαίνω, λιώνω όταν η κυρία Διαμαντοπούλου μου εμφανίζεται σοσιαλίστρια, ότι αν είχαν κάνει τέτοιο πρόγραμμα και είχαν αναβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια, δεν θα χρειαζόμασταν αυτά τα μη κρατικά. Πεθαίνω, λιώνω όταν γίνεται αυτό το σέρβις του λαϊκισμού. Αν την είχα εδώ απέναντί μου, θα έλεγα κυρία Διαμαντοπούλου, όχι κι εσείς. Το καταλαβαίνω, όλοι οι υπόλοιποι πουλήστε λαϊκισμό, πουλήστε εμπόρευμα, αλλά όχι κι εσείς. Δηλαδή νιώθω, ρε παιδί μου, ένας δεν υπάρχει. Ένας που να είναι κανονικός. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Έχει φτιάξει μια σειρά προγραμμάτων, έχει πρόγραμμα το Πασόκ, μάλιστα. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα, ξέρει κανείς? Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε. Δεν θα υποδηθώ εδώ τώρα τον αυτόν ότι θα καθίσω να διαβάσω όλα τα προγράμματα του Πασόκ. Να με συγχωρείτε. Μάλλον δεν θα το κάνω. Αν πούμε την αλήθεια, δεν θα το κάνετε κι εσείς. Θέλετε όμως να ξέρετε, και εγώ θέλω να ξέρω τι λέει το Πασόκ. Τι λέει το Πασόκ για τους μικρομεσαίους, παιδί μου? Μία πρόταση. 2 το πολύ. 2 το πολύ. Τι λέει για την δημόσια εκπαίδευση, για όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν τόσα εργαλεία σήμερα. Βρίθουμε εργαλείων. Θες TikTok, θέλεις Insta, θέλεις X, θέλεις Facebook. Χάθηκε ο κόσμος, κυρία Διαμαντοπούλου, όλοι μαζί να αναθέσετε εκεί σε 3-5 παιδιά νέους που έχετε εθελοντές ή επαγγελματίες. Πάρτε επαγγελματίες να σας κάνουν κάρτες, να σας κάνουν να οπτικοποιήσουν με έναν τρόπο τις προτάσεις, να ξέρουμε το Πασόκ για την ανώτατη εκπαίδευση λέει. Μία πρόταση, όχι 10, γιατί δεν θα κατατιστημάται κανείς. Δηλαδή σας βλέπω παλεύετε να πείτε έχουμε προτάσεις. Ποιες είναι αυτές τις προτάσεις? Δηλαδή τι λέτε, τι λέει το Πασόκ σήμερα? Έχουμε προτάσεις. Okay. Ζαχαρία Ζούπης, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έγραψες προχθές την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, τα αποτελέσματα της έρευνάς σου για το Liberal, έτσι?
2: Ναι.
0: Για το δεξιά. Πιο εμβριθής ανάλυση της κεντροδεξιάς δεν έχει υπάρξει ως τώρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητέ μου φίλε.
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ.
0: Μία περίληψη δημοσιεύεται σήμερα, αλλά να πω εκεί στον εκδότη Θανάση Μαυρίδη να ξαναβάλει με έναν τρόπο κάπου το άρθρο σου αυτό, γιατί το ψάχα και το βρήκα. Στο πορτφόλιό σου δεν είναι. Κοίταξε.
2: Ναι,
0: λίγο.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, δεν είναι και
2: πρέπει. Η πλήρη ανάλυση.
0: Η πλήρη ανάλυση δεν είναι. Δεν είναι. Σήμερα έχεις μια περίληψη της πλήρους αναλύσεως, ναι, αλλά ναι. Έχεις κάνει μια πολύ ωραία δουλειά που πρέπει να διαβαστεί για όσους ενδιαφέρονται για την κεντροδεξιά. Έτσι, για όσους δεν λέω όσοι είμαστε. Λοιπόν, ορίστε λοιπόν, σε ακούμε τώρα. Γι' αυτό σε κάλεσα. Για να μιλήσουμε επί της ερεύνης αυτής. Ορίστε.
2: Καταρχάς, η έρευνα εδραιώνει, ας πούμε, και πάλι την άποψη, την οποία είναι γνωστή, ότι η κεντροδεξιά συνεχίζει να έχει μια πολιτική κυριαρχία. Έχει τα προβλήματά της, έχει τα λαβώματά της, έχει μια πολιτική κυριαρχία.
0: Πώς το είπες, όχι λαδώματα, λαβώματα, έτσι.
2: Λαβώματα, ναι, της πληγίας.
0: Αστεία.
2: Ζούμε και σε περίεργες.
0: Αστεία, όχι, γι' αυτό σου λέω ότι ακούστηκε κάπως, λέω να το διευκρινίσω. Είναι μικρή διαφορά μεταξύ του Β και του Δ, αλλά εσύ είπες λαβώματα ή χρησιμοποίησες το Β.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά η κυριαρχία αυτή αρχίζει και εδραιώνεται από όσα ζήσαμε την τελευταία δεκαετία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σήμερα αν δεν δούμε τι προηγήθηκε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Και δύο παραγράφους σου χρησιμοποίησα στη συζήτηση που είχα σήμερα το πρωί στις 8 και κάτι με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Δύο από τις προτάσεις, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγεις. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ναι.
2: Λοιπόν,
0: αλλά υπάρχει και έλα στην αντίφαση. Ναι, λέμε ότι κεντροδεξιά είναι ένα πράγμα συγκροτημένο που έχουμε μπροστά μας, αλλά ποιο είναι η αντίφαση εκεί, ποιο είναι το ζόρι της κεντροδεξιάς.
2: Ωστόσο, αυτή δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ως ότι θα ισχύει στο έπαγρον, αν δει τους κινδύνους τους οποίους έχει μπροστά. Καταρχάς, σε μεγάλο βαθμό αυτή οφείλεται η κυριαρχία στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης. Στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και στο ότι φαίνεται ακόμα να είναι η μόνη δύναμη που συμφωνεί, διαφωνεί, κάποιος έχει ένα σχέδιο για το μέλλον. Αυτά φαίνεται μαζί με τη σταθερότητα και την κυβερνησιμότητα ότι ήταν οι παράγοντες οι οποίοι έχουν επιδράσει στην εικόνα αυτή. Και πρόσεξα, ενώ το 25% σήμερα είναι ικανοποιημένο αυτή την κυριαρχία, σαν αποτέλεσμα διαφόρων προβλημάτων που θα αναφέρουμε, το 46% της κοινή γνώμη πιστεύει ότι η κεντροδεξιά σίγουρα ή μάλλον θα συνεχίσει να κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια.
0: Κάτι που λέμε, διακοπή, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζαχαρία Ζούπης, Opinion Poll, η εταιρεία στην οποία εκπροσωπεί τώρα ο κύριος Ζούπης. Διάλειμμα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Πολιτειών, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν αρκετές εκρήξεις στο νησί Κέσμ, κοντά στα στενά Τουρμούς, κοντά στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγάν και στην πόλη Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Τσαμπαχάρ και Κοναράκ. Το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΧΡ ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα εράμινας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Σύρινες συναγερμούχησαν σε διάφορες περιοχές του Κουβέιτ, καθώς οι αρχές ενεργοποίησαν τα συστήματα εράμινας που αναχέτησαν ιρανικούς πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής ανώτων 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα μνησίας και φωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δύο παρατηρήσεις πρωτού συνεχίσουμε την συζήτηση, μας με τον Ζαχαρία Ζούπη. Πρώτα απ' όλα, αδίκησα το liberal.gr, αδίκησα το site, διότι εγώ φταίω. Κακώς δεν το είδα. Στο site, αγαπητέ Ζαχαρία, έχουν ολόκληρο αφιέρωμα για την κεντροδεξιά. Λοιπόν, και εκεί δημοσιεύονται
3: όλα τα κείμενα.
2: Φταίω, δεν το είδα εγώ. Ναι, και είναι εκεί και η έρευνά σου και όλοι όσοι έχουν αρθρογραφήσει.
3: Είναι πολύ ενδιαφέροντα άρθρα.
2: Και άρθρα για την κεντροδεξιά, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, οπότε ανάμεσα στα άρθρα και στους προλόγους των άρθρων και στο σκέλος πολιτικής είναι το άρθρο σου. Λοιπόν, πάμε.
3: Λοιπόν, λέγαμε για τις αντιφάσεις. Μια αντίφαση λοιπόν είναι ότι ενώ οι μισοί περίπου πολίτες θεωρούν ότι η κεντροδεξιά θα συνεχίσει να κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια, ο ένας στους τέσσερις αξιολογεί θετικά τη σημερινή της κυριαρχία. Και αυτό συνδέεται με συγκεκριμένα προβλήματα που φθείρουν κατά κάποιο τρόπο την κυριαρχία της. Είναι η ακρίβεια, το κόστος ζωής κυρίως. Έχει ανέβει η διαφθορά στις επιλογές και το ότι εάν εμφανιστεί η ισχυρή αντιπολίτευση βέβαια στο μέλλον, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η δεύτερη αντίφαση είναι ότι η βασική απειλή μέχρι και τώρα που μιλάμε και μετά την ίδρυση δύο νέων κομμάτων, και ενώ περιμένουμε και πιθανά από ό,τι φαίνεται και ένα τρίτο, δεν προέρχονται τόσο από το πολιτικό πεδίο. Δηλαδή δεν φαίνεται οι ίδιοι πολίτες να θεωρούν ως βασικό κίνδυνο για αυτή την κυριαρχία τόσο την ενίσχυση της αντιπολίτευσης, όσο τα προβλήματα που ανέφερα. Ακρίβεια, εισοδήματα, διαφάνεια και βέβαια τη φθορά που υπάρχει σε κάθε κυβέρνηση, η οποία είναι 7-8 χρόνια, τα φαινόμενα κόπωσης ή και μειωμένων αντανακλαστικών. Το τρίτο σημείο, το οποίο έχει μία αντίφαση, αυτή η κυριαρχία εδραιώθηκε μετά το 2015 σταδιακά, εξέφρασε τη σταθερότητα, η οποία είναι και το ισχυρό της σημείο, μια σιγουριά ότι

0: κάπου πάει η χώρα. Ωστόσο, ας μην ξεχνιόμαστε. Οι πολίτες κρίνουν τα βάση το παρόν και τις προσδοκίες για το,
1: μέλλον.
0: Για το μέλλον.
1: Εννοείται.
0: Και θα έλεγα ότι ένα ισχυρό ζητούμενο, πέρα, δηλαδή μαζί με τον απολογισμό που γίνεται όλο αυτό το διάστημα και φαντάζομαι θα γίνεται, αυτό που χρειάζεται είναι το αφήγημα, οι πέντε δεσμεύσεις να το πούμε απλά, ότι εάν τρίτη η θητεία, τι θα αλλάξω στην Ελλάδα. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Όπως το περιμένουν και αυτά τα κόμματα, αλλά δεν το βρίσκουν, δεν είναι. Και γι' αυτό δεν έχει θεμελιωθεί μια εναλλακτική πρόταση σοβαρή διακυβέρνηση μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτό συνδέεται και με την επαφή και με την εκπροσώπηση των νέων ηλικίων. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή από το... έβλεπα τις εκλογές στα exit poll του 23. Από αυτά που πήρε η Νέα Δημοκρατία τα ποσοστά στις ηλικίες 17, 24, 25, 34... αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις βρίσκουμε περίπου τα μισά ποσοστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη εκεί η φορά από τις άλλες
1: ηλικίες. Τι ζητούν οι άνθρωποι, τώρα πάμε στο τι ζητούν και κυρίως η έμφαση στους νέους. Μισό λεπτό, εδώ το έχεις γράψει έτσι με μαύρα γράμματα που λέμε με τα bold. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λες, παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι πολίτες δεν ζητούν μια περισσότερο ιδεολογική ή συντηρητική κεντροδεξιά. Γιατί ακούω διάφορους τώρα που μιξοκλαίνε τι θα γίνει με τους δεξιούς και την πατριωτική δεξιά και διάφορα τέτοια παραμύθια, τώρα δεν απασχούν κανέναν όλα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λες εσύ, αντίθετα προκρίνουν έναν συνδυασμό φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων κόμμα, κοινωνικής ευθύνης κόμμα, πατριωτισμού και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.
0: Ναι, και μάλιστα οι νέοι με έναν πραγματισμό που τους διακατέχει. Γιατί θα είναι λάθος αντίληψη να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή τους, για το παρόν και το μέλλον. Σε αυτά τα προκρίνουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή απομακρύνονται από ιδεολογικές διαφορές. Σκέψου ότι στους ανθρώπους μέχρι 35 ετών σχεδόν ένα 30% απαντά όταν τους ρωτάμε αυτό καθορίζεστε δεξιοί, αριστεροί, κεντροαριστεροί, τι τέλος πάντων, μας απαντά δεν νομίζουμε ότι έχουν και τόσο ρόλο αυτές οι ιδεολογικές διαφορές. Άρα ζητάνε αποτελέσματα για τη ζωή τους και σχέδιο για το μέλλον πάνω σε αυτό το μείγμα που ανέφερες και εσύ πριν.
1: Ναι. Άρα αυτό που ζητάνε από τον Μητσοτάκη επί της ουσίας, εγώ βλέπω να πάμε να βγάλουμε μια, όπως έλεγα προηγουμένως προς την κυρία Διαμαντοπούλου, στην οποία, επειδή μου γράφουν κάποιοι ότι την εκτιμούσες, μου λένε ότι την έχεις περιπολού, μα την έχω περιπολού, απαντώ σε έναν ακροατή εκεί που μου κάνει ειρωνία. Βεβαίως και την έχω, και αυτό επειδή ακριβώς επειδή της έχω ιδιαίτερη εκτίμηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δεν θέλω να πηγαίνει με τον εσμό των λαϊκιστών. Γι' αυτό και την ξεχωρίζω από όλο το υπόλοιπο πράγμα. Και το, όταν λέω λαϊκισμό, δεν εννοώ μόνο τον πασοκικό ή τον του Τσίπρα του λαϊκισμού, εννοείται και τον νεοδημοκρατικό λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός είναι το ίδιο παντού. Λοιπόν, άρα, Ζαχαρία μου, αυτό που ζητάμε οι περισσότεροι, και να συνταχθώ και με τους νέους που η ζωή είναι μπροστά τους, τόλμησε φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, Πρωθυπουργέ. Άνοιξε την αγορά, μην την κλείνεις.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, μην την κλείνεις γιατί την έκλεισες, αλλά άνοιξε την, καλέ μου, άνοιξε την. Δηλαδή, πώς να το πω, κι άλλοι, τι να πω, σε κάθε τομέα. Το έλεγε, τόσο καθαρά το είπε σήμερα ο κύριος Στουρνάρας. Ο κύριος Στουρνάρας επί της ουσίας, όπως το έλεγε, ξανά άκουγα πάλι σαν να είχα στο μυαλό μου, μου επανέφερε στο μυαλό αυτό που πρωτοείπε αυτός ο Τόμσεν, το θυμάσαι τον Πόουλ Τόμσεν που ήρθε, τι είπε? Ανοίξτε την αγορά να έρθουν και άλλοι να επενδύσουν. Βεβαίως.
0: Εν ολίγη Σαρία, αν μου επιτρέπετε.
1: Και κλείνω, Ζαχαρία μου, και βεβαίως η Σοβιετικού τύπου καπιταλισμός στην Ελλάδα των 5-10 επιχειρηματιών είπε, είναι δυνατόν, εμείς είμαστε εδώ. Παρακαλώ, ορίστε, δικό σου.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Θα έλεγα δηλαδή αυτό, θα το συνόψα και ιδιαίτερα για την απαιτητικότητα των νέων ανθρώπων. Δεν θέλω από το κράτος γενικά να με βοηθήσει. Θέλω να μου δημιουργήσει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις να δημιουργήσω.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους φαίνεται αυτό. Και σε όλες τις ηλικίες παραγωγικές, αλλά θα έλεγα ιδιαίτερες νέους ανθρώπους.
1: Δεν θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι τα παιδιά. Δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Θέλουν προϋποθέσεις. Μπράβο, ακριβώς. Ανάπτυξη κτλ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά στις αξίες των ανθρώπων που επιλέγουν και το δεξιά, Ζαχαρία.
0: Επειδή υπάρχει
1: τώρα μια ιστορία ότι έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς να προωθήσει το δεξιό χαρακτήρα και όλα αυτά. Δηλαδή στον κόσμο που εσύ μετράς, που τους μετράς και ποιοτικά, αυτό εννοώ, ζορίζονται να δουν πόσο δηλαδή το δεξιόμετρο παίζει σημασία, έχει ρόλο ή όχι.
0: Πάρα πολύ λίγο σε πολύ μικρή ζώνη.
1: Μάλιστα.
0: Της κοινωνίας. Σου λέει εγώ θέλω βιωτικό επίπεδο, ευκαιρίες, μεταρρυθμίσεις, κράτος δικαίου, κοινωνική συνοχή και ατομική ελευθερία, ατομική ευθύνη, που ειδικά η λέξη ατομική ευθύνη, ξέρεις πολύ καλά από τα ρεπορτάζ σε κάθε θέμα, είναι σχεδόν ενοχοποιήσιμη στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως, η ατομική ευθύνη, μην τολμήσεις και μιλήσεις για την ιερή γελάδα του εργαζόμενου και την ιερή γελάδα της ατομική ευθύνη. Δεν υπάρχει στον τόπο. Για όλα φταίει το κράτος. Εννοείται. Εγώ δεν φταίω ποτέ.
0: Ενώ είναι στις πέντε μαγικές λέξεις που αναδεικνύονται από την έρευνα. Σε αυτό που ζητάνε οι άλλοι. Σε επίπεδο αξιών. Και σε επίπεδο τι πρέπει να γίνει.
1: Να αναδειχθεί η ατομική ευθύνη, λοιπόν. Αυτό λένε.
0: Ατομική ευθύνη, ατομική ελευθερία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δώσ' μου ευκαιρίες με μεταρρυθμίσεις. Με το πώς θα κάνεις τα πράγματα.
1: Άρα ο Μητσοτάκης, δεν κρίνεται αν είναι λίγο δεξιός, πολύ δεξιός, καθόλου δεξιός ή τι είδους δεξιός είναι, ας πούμε, καθόλου. Ναι. Δεν μετράει τη δεξίλα του, όσο η υποχρέωσή του, αν θέλει να πάει παρακάτω, να τολμήσει μεταρρυθμίσεις. Και να πει από τώρα ποιες θα κάνει όμως. Δεν πρέπει να δεσμευτεί ή όχι.
0: Μα προφανώς το θέμα δεν είναι να κάνει έναν καλό απολογισμό. Το θέμα είναι...
1: Πες το έτσι, φίλε, γιατί εγώ αυτό ζητάω. Πες μας τι θα κάνεις για να σε ψηφίσουμε.
0: Ζητάς τρίτη θητεία. Ας πούμε ότι ήσουν και ο πιο τέλειος. Τι θα μας κάνεις, γιατί να σε ξαναψηφίσουμε.
1: Σωστά.
0: Τι θα φτιάξεις τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Και αν θέλεις επικοινωνιακά, εδώ βλέπω και τη μεγαλύτερη δυσκολία μέχρι στιγμής από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Νομίζω για αυτή τη φάση τα είπες όλα. Νομίζω κλείνουμε για αυτή τη φάση. Δεν ξέρω, θα τα ξαναπούμε από τον Αύγουστο, πρώτο Θεός. Αλλά δεν ξέρω αν χρειαστεί μες την εβδομάδα να επανέλθεις. Αλλά τα έχεις πει όλα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο liberal.gr μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Υπάρχει στήλη που αφορά στον προβληματισμό, στο διάλογο που έχει ανοίξει το liberal.gr για το μέλλον της κεντροδεξιάς, και εκεί σε περίοπτη θέση, έσφαλα εγώ προηγουμένως που δεν το είδα και είπα ότι δεν υπάρχει, θα διαβάσετε την εξαιρετική έρευνα με ποιοτικών δεδομένων, όχι ποσοτικών. Τα ποσοτικά είναι εντάξει, φωτογραφία της στιγμής που λέμε. Ποιοτικών δεδομένων της Opinion Poll για την κεντροδεξιά στην Ελλάδα. Μια εξαιρετική έρευνα, έτσι όπως την αποτυπώνει ο Ζαχαρίας Ζούπης. Και το δεύτερο λάθος που έχω κάνει ως τώρα είναι ότι δεν είπα χρόνια πολλά Ηλία μου. Χρόνια πολλά Ηλία. Γερός, δυνατός, κάθε καλός, τον Ηλία απευθύνομαι, που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Να έχετε υγεία στη ζωή σας και να προχωρείτε. Ο Ηλίας Αντεπλής από εμάς εδώ χρόνια στην τεχνική διεύθυνση. Λοιπόν, διάλειμμα και έρχεται ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Από το σόου του ημιχρόνου στο χθεσινό τελικό. Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίπερ, έγινε τις κόλασες.

0: Λογικά έπρεπε να κατέβει και ο πρόεδρος να κάνει ένα χορευτικό, γιατί έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ήταν χθες στο σόου. Δηλαδή θα θυμόμαστε αυτόν τον τελικό του 2026 από έναν θείο ο οποίος δεν άφηνε την κούπα από τα χέρια του να τη σηκώσουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας που κέρδισαν τον παγκόσμιο κύπελο. Και ένας άλλος κύριος, ένας άλλος, δύο θείοι σκοτώνονταν και ένας έσπροχνε τον άλλον να κατέβουν από την εξέδρα που ήταν πάνω οι άνθρωποι που κέρδισαν το κύπελο. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μα πόσο θίτσος. Τώρα είναι βέβαια μεγάλη ντροπή και κρίμα ολόκληρο κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που προσωπικώς τιμώ υπολείπτομαι και διάφορα τέτοια, να εκπροσωπούνται σε επίπεδο Προέδρου και ο πλανήτης από έναν θείο που δεν άφηνε την κούπα από τα χέρια του. Έλεος. Πόσο εγώ, ρε παιδί μου, άνθρωπος, έφευγαν όλοι να ήταν μόνος του και να κουνιόταν όπως η Λατινοπούλου να κάνανε σόου παρέα. Αντώνης Καρπετόπουλος, καλημέρα σας Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πρέπει να γράψει βιβλίο γι' αυτό, Αντώνη, για τον... ναι. Μόνο για αυτή τη σκηνή εκεί πάνω με τους θίτσους που σπόρχονται είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Φίλε, τι να σου πω.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Αλλά φαίνεται ότι οι απονομές γενικά, Άρη μου, είναι ένα βιβλίο που μόλις τους δηλαδή. Και δημιουργούν και ένα...
0: Έχουν τέτοια σπροξήματα, έχουν ξαναγίνει.
1: Όχι, αλλά ναι. Σου θυμίζω ότι παραδείγματος χάρη ο Πούτιν τους είχε βάλει όλους να βρέχονται και είχε βάλει ένα δικό του που του κράταγε την ομπρέλα μόνο τον ίδιο στην απονομή του 18. Στην απονομή του 22 έπρεπε να ντυθεί σαουδάραβας ο Μέση για να γίνει απονομή, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να ανεβεί ο Σιήχης να κάνει την απονομή ο Αλφανή. Γενικώς δηλαδή στις απονομές γίνεται χαμός, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Τραμπ τον έβαλε τον πύχη πολύ ψηλά για τον επόμενο. Τώρα δεν ξέρω δηλαδή. Ο βασιλιάς της Ισπανίας που θα είναι ο οικοδεσπότης τυπικά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, τι μπορεί να κάνει, δεν ξέρω, να βγει με άλμα, ξέρεις, και αυτό δεν είναι και τέτοιοι βασιλιάδες οι Ισπανοί.
0: Ναι, τώρα μπορεί η Ισπανία μόνη της να σηκώσει τέτοια διοργάνωση μετά.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι μόνη της. Θα είναι και η Πορτογαλία και το Μαρόκο.
0: Και το Μαρόκο.
1: Περίπτωση. Αν δεν το διοργανώσει, ξέρω εγώ, το Μουντιάλ, ας πούμε, η Αυστραλία, ξέρω, ή η Αίγυπτος, ας πούμε, ή η Αίγυπτος, ή... Ναι. Η Κίνα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε το Μουντιάλ να το διοργανώνει μια ομάδα μόνη της. Και υπάρχει αυτή η Σαουδική Αραβία η οποία είναι να το διοργανώσει. Αν θυμάσαι, υπήρχε εκείνη περίεργη ιστορία όπου είχε προκύψει ένα φάκελο που ήταν και η Ελλάδα μέσα στην διοργάνωση.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ποτέ δεν μάθαμε ούτε πώς ξεκίνησε ούτε πώς τελείωσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι Σαουδάραβες ισχυρές δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους. Έχω μεγάλες αμφιβολίες, ειδικά αν. Αυτά τα σχέδια για ακόμα περισσότερες ομάδες και τα λοιπά γίνουν πραγματικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τότε έχουμε χρόνο.
0: Πάντως εμένα δεν είδα πολλά μάτσα. Αυτά που είδα όμως τηλεοπτικά, ναι. Δηλαδή οπτικά είναι, τι να σου πω, πάνω και από το FIFA το παιχνίδι. Ενώ το,
1: ναι, ναι.
0: Πώς το λένε, το ψηφιακό, αλλά νομίζω αλλάζει, πρέπει να αλλάξει και το, δηλαδή τώρα πια το Champions League μπροστά στην σκηνοθετική αντίληψη του Μοντιάλ θα είναι βαρετό το Champions League.
1: Σε όλες προς σκηνοθετική αντίληψη έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή οι σκηνοθέτες κάνανε όργια. Δηλαδή,
0: απίθανα πράγματα, ναι, είναι πράγματα.
1: Το 2-1 των Αργεντίνων στο παιχνίδι με την Αγγλία, οι επιλογές των πλάνων είναι μία μικρού μήκους ταινία, δηλαδή
0: ναι.
1: Ένα λεπτό, ας πούμε, σου δείχνει το τύπος τα πάντα.
0: Ναι.
1: Με φοβερές επιλογές.
0: Μα σου ένιωθες ότι μπορείς να πιάσεις τον παίκτη, ναι, που εκτελεί κόρνερ. Δηλαδή, ναι, τι να σου πω, τέτοιο πράγμα, έτσι να είναι η κάμερα εκεί δίπλα του. Πω, απίθανο πράγμα, απίθανο.
1: Ναι, ναι, ναι. Απίθανο. Αυτό από αυτή την άποψη είναι πραγματικά τρομερό, όπως είναι τρομερό και δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, βέβαια, την κάνουμε άλλη φορά. Αυτό το πράγμα που γίνεται πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη και την παραγωγή των βίντεο, όπου φτιάχνουν πλέον βίντεο στα οποία εμφανίζονται τα πάντα, από, ας πούμε, γκολ που δεν μπήκαν ποτέ, μέχρι διαιτητικές αδικίες. Εγώ απορώ με τα παιδιά, κάποια στιγμή θα μεγαλώνουν και θα βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα και δεν θα έχουν καμία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις την πραγματικότητα.
0: Από το ψηφιακό, από την ψηφιακή. Ναι.
1: Αλλά. Παρ' όλα αυτά το ποδόσφαιρο αντέχει, δηλαδή θέλω να πω ότι είδαμε...
0: Ίσως και ο άνθρωπος τότε όταν δεν θα υπάρχουμε εμείς να αναπτύξει άλλες ικανότητες για να μπορεί να μπαινοβγαίνει στην ψηφιακή και στην πραγματική πραγματικότητα.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Είδαμε πάντως δύο τελικούς, το μικρό και τον μεγάλο, που ήταν τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Και νομίζω ότι εγώ θα κράταγα αυτό έτσι στο φινάλε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για το φινάλε λέω ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, κέρδισαν οι Ισπανοί, δηλαδή κέρδισε το ποδόσφαιρο, κέρδισε η ομάδα γιατί προσπαθούσε να παίξει από την αρχή μέχρι το τέλος, η οποία έφτασε στην παράταση γιατί από την άλλη πλευρά υπήρχε ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Αν θέλεις και μια άμυνα ψυχωμένη κτλ., αλλά τίποτα άλλο. Και υπήρξε και μια αποθέωση του Μέση, αποδεσμευμένη ορθώς, χάρη της πραγματικότητας εν προκειμένου, από το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε, έχασε με την Αργεντινή το παιχνίδι, αλλά ο ίδιος είναι ένας μεγάλος νικητής. Δηλαδή, η κρίση, ας πούμε, η τελική κρίση, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο χειροκρότημα, ας πούμε, όχι του γηπέδου μόνο, αλλά της ανθρωπότητας ποδοσφαιρικής γενικά στον Μέση, έπρεπε να είναι αυτού του είδους, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, να μην συνδέεται με την έκβαση του τελικού. Ο Μέση ήταν υπεράνω του παιχνιδιού χτες, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, το κομμάτι του το δικό του το είχε κάνει, οδηγώντας την Αργεντινή εκεί. Είχε εισπράξει το μέγιστο, νομίζω, θαυμασμό του κόσμου. Και του έμενε ένα τελευταίο χειροκρότημα, ενδεχομένως πικρό για τον ίδιο, γιατί ο παίκτης παιδιά να κερδίζει, πόσο μάλλον ένας τέτοιος παίκτης. Αλλά κατά τη γνώμη μου, δίκαιο σε σχέση με τη γενικότερη καριέρα του. Δηλαδή, έπρεπε κατά κάποιο τρόπο, στα μάτια μου, η καριέρα του και το χειροκρότημα να μην έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο έπρεπε να το κερδίσουν οι Ισπανοί, γιατί είχαν διάθεση να παίξουν και γιατί ήταν και καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Τα όλα μου άρεσαν εμένα σαν φινάλε.
0: Ναι.
1: Όπως κρατάω και το μικροτελικό και αυτό το 64, ως απόδειξη του τι περίπου θα ήταν το ποδόσφαιρο αν δεν υπήρχαν οι προπονητές και αν δεν υπήρχε πίεση αποτελεσμάτων. Δηλαδή, οι παίχτες είναι τόσο τρομεροί αθλητές πια, που μπορεί ένα παιχνίδι να λήξει 6-4 και να έχει και άλλες 5-6 ευκαιρίες σε κάθε ομάδα. Αρκεί να μην υπάρχει πολύ σκοπιμότητα. Εμένα υπάρχει πάρα πολύ χειρόφρενο, το οποίο όμως όταν θέλεις να φτάσεις σε μια νίκη στοχευμένη, όταν δεν παίζεις δηλαδή στη λογική του όσα πάνε και όσα έρθουν, κάποιος θα κερδίσει και κάποιος θα χάσει, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή αυτό ήταν το πραγματικό ποδόσφαιρο που είδαμε, ήταν το ποδόσφαιρο της Ισπανίας, που έπαιξε πάρα πολύ.
0: Πώς εκπαιδεύονται αυτοί οι Αντώνιοι?
1: Είναι φοβερό, φοβερό. Είναι σχολή. Είναι η τελευταία σχολή που υπάρχει στον κόσμο. Σχολή υπό την έννοια ότι
0: αυτή είναι μαθηματικά εκεί. Αυτή ήταν μαθηματικά εκεί. Δηλαδή, πώ να σου πω έτσι, ο τρόπο ανάπτυξη.
1: Άρη μου, είναι πριν από το χτεσινό. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία τα παίρνουν από μικρά, τα βάζουν σε μια σχολή, τα βάζουν σε ένα σύστημα, τα βάζουν σε μια νοοτροπία, τα βάζουν να μαθαίνουν ένα πολύ συγκεκριμένο ποδόσφαιρο και αυτό μετά το εισπράττουν. Δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα είναι μία μέρα στη δουλειά, έστω και αν είναι τελικό παγκοσμίου κυπέλου, φαίνεται από το γεγονό ότι αυτοί έχουν 38 ολόκληρα παιχνίδια να χάσουν. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Δηλαδή, να έχουν μέσα σε αυτά τα 38 παιχνίδια να υπάρχουν τελικοί στο Πανευρωπαϊκό που κέρδισαν, τελικοί στο Μουντιάλ που κέρδισαν και να τρέχουν ένα τόσο μεγάλο σέρι, προσοχή, όχι γιατί έχουν τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή η ποιότητα της ομάδας τους, ας πούμε, κάτι εξωφρενικό. Έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Αλλά δεν έχουν καλύτερους παίκτες, ας πούμε, από τη Γαλλία, δεν έχουν καλύτερους παίκτες από την Αγγλία, δεν έχουν καλύτερο υλικό. Έχουν όμως τον τρόπο τους, είναι πάρα πολύ πιστοί σε αυτό. Δεν τους νοιάζει τι λένε οι άλλοι, δεν τους νοιάζει αν αυτό αρέσει, δεν αρέσει κτλ. Είναι αποδεκτό από όλους ως ποδόσφαιρο και το υπηρετούν όλες οι ομάδες. Δηλαδή, όλες οι ομάδες κατά κάποιο τρόπο παράγουν ποδοσφαιριστές για την εθνική Ισπανία.
0: Δηλαδή, η Λίγκα της Ισπανίας έχει αυτήν την αντίληψη σε όλες τις ομάδες.
1: Σε όλες τις ομάδες. Στις περισσότερες, εν πάση περιπτώσει. Ή σίγουρα στις πιο μεγάλες. Δηλαδή, η παραγωγή είναι αυτή που μετράει αρχικά. Η παραγωγή ποδοσφαιριστών και από εκεί και πέρα η παραγωγή πρέπει να γίνεται με σύστημα, πρέπει να ακολουθεί κανόνες, δικούς μας εθνικούς κανόνες και να έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν και αυτή την αντίληψη, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ομάδα και όχι μόνο με τη.
0: Καλές διακοπές, Αντώνη. Καλή ξεκούραση, Αντώνη. Να σε καλά.
1: Και χάρη μου, καλά να είμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Yeah. Κλείνω με το εξής. Ένας φίλος, ο 196, έτσι τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του, μου άφησε ένα μήνυμα για το αν έπρεπε να βάζουμε εμπορικά δικαιώματα στον Όμηρο. Δηλαδή να γίνουμε κάτι Τραμπ και να βάζουμε δασμούς σε όποιον χρησιμοποιεί τον Όμηρο. Λάθος εντελώς κατά την άποψή μου, αλλά θα απαντήσω αύριο. 196, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Στόχος, όπως ανακοίνωσε, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν αρκετές εκρήξεις στο νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγάν και στην πόλη Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Τσαμπαχάρ και Κοναράκ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στις δύο νοτιοανατολικές πόλεις καταγράφηκαν τουλάχιστον 14 εκρήξεις. Το πρακτόριο ειδήσεων Μέχρα ανέφερε.